0: Hai patra stelli a ziara. Στέλνετε μηνυματάκια με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βάγγελης Γερογιάννης στο Facebook, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Αυτό τι είναι, σαν αντίστροφη μέτρηση μου μοιάζει, ε?
0: Είναι αντίστροφη μέτρηση για πολλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι.
0: Για πάρα πολλά. Γιατί είχε αρχίσει. Τώρα η αντίστροφη μέτρηση, ξέρεις πω, πότε αρχίζει, από το 10. Από το 10 συνήθως αρχίζει.
1: Ναι, ρε παιδί, τι, από το 100.
0: Τώρα νομίζω ότι είμαστε σε κάποια θέματα
1: κάτω από το
0: 5, στο 4. Ναι. Αν το καλώς σκεφτείς, ξέρεις, παρότι είμαστε, ρε παιδί μου, τώρα στο τελείωμα του Ιουνίου, θα έλεγε κανείς ότι, okay, τι επικαιρότητα να υπάρχει αν εξαιρέσουμε το Μουντιάλ και ό,τι περιστρέφεται γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κι όμως, και σε τοπικό επίπεδο, υπάρχει καυτή επικαιρότητα και πολλά θέματα σε εκκρεμότητα.
1: Ναι.
0: Επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την Παναχαϊκή και θα το αφήσουμε τελευταίο, υπάρχει στην επικαιρότητα το πολύ σοβαρό θέμα της απόφασης που πρέπει να πάρει η αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ για τη χορήγηση της Wild Card στην Elite League, εκεί που εμπλέκεται και ο Απόλλωνας. Θα μας πει ο Παναγιώτης με ποιο τρόπο και ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι όλο το ενδιαφέρον.
1: Ναι, πάμε λίγο ανάποδα, να πούμε ότι ο Απόλλων το σκαλοχώρει και ο Sporting.
0: Πάλι σκαλοχώρει.
1: Σκαλοχώρει, αλκαλοχώρει.
0: Ξέρεις τι μου είπε ένας ακροατής μου.
1: Τι, ακροατής μας.
0: Ναι, ότι το κάνεις επίτηδες. Γιατί θέλεις να τους υποτιμήσεις.
1: Όχι.
0: Τους λέω, ρε παιδιά, δεν είσαι τέτοιο θέμα.
1: Όχι, είσαι που αγαπώ την Κρήτη και είναι οκ. Okay. Λοιπόν, ο Απόλλων λοιπόν το αρκαλοχώρη και ο Sporting διεκδικούν μία θέση και θα έλεγα ότι ανάποδα θα το βάζαμε, αρκαλοχώρη Απόλλων Sporting, έτσι είναι η σειρά, η σωστή, όχι η αλφαβητική, αλλά με βάση όλη τη φημολογία για το ρεπορτάζ, πώς είναι η σειρά και πώς κατανείμονται, ας πούμε, οι πιθανότητες για τη μία θέση για τη Wild Card. Χτες προτάθηκε από ένα γκρουπ ομάδων, ξεκινώντας από μία συγκεκριμένη, να ανέβουν και οι τρεις. Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε από την ΕΟΚ, τέθηκε σε ψηφοφορία, δεν πέρασε. Και λέω τέθηκε σε ψηφοφορία για ποιο λόγο, γιατί ήδη έχει ανακοινωθεί από την ΕΟΚ, έχει ανέβει στο site της εδώ και κάποιες ημέρες η προκήρυξη του πρωταθλήματος. Συνεπώς θα έπρεπε από τις ομάδες να δοθεί το OK για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Οι ομάδες είχαν τις αντιρρήσεις τους, κάποιες ομάδες μάλλον είχαν τις αντιρρήσεις περισσότερες και ως ένα βαθμό αυτό είναι λογικό. Έτσι, γιατί το πρωτάθλημα θα μάκραινε αρκετά κατά 6 αγωνιστικές. Έτσι, θα παίζανε μέχρι τέτοια εποχή σχεδόν. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Τέτοια σε ψηφοφορία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Υπάρχει μια σχετική διαβούλευση. Θα υπάρχουν, φαντάζομαι, αντιρρήσεις ή και κάποιοι θα το βλέπουν με ένα διαφορετικό μάτι.
0: Παναγιώτη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Επειδή με ρωτάνε και ακροατές, για να μην το χάνουμε και προχωράμε, χρειάζεται η θετική ψήφος όλων των σωματείων,
1: ναι,
0: για να αλλάξει η προκήρυξη.
1: Ναι, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί κάποια ομάδα να κατέθεται ένσταση.
0: Πολύ
1: γιατί
0: ωραία,
1: έχει ανέβει η προκήρυξη.
0: Ωραία.
1: Και με βάση την προκήρυξη θα πρέπει το πρωτάθλημα να γίνει με 15 ομάδες, με 16 ομάδες, στις 15 που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και μία ομάδα που θα κληθεί να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί. Το θυμίζω, για το πολλές φορές με ρωτούν, στο Βαγγέλη το έχω εξηγήσει πολλές φορές, μάλλον ο Βαγγέλης το έχει καταλάβει, το συζητάμε στο γραφείο, γιατί δημιουργείται σίγουρα ένα κενό, γιατί θα ανέβουν από την Elite League τη σεζόν που ολοκληρώθηκε δύο ομάδες, η Βίκος Φάλκονς και η Δόξα Λευκάδος, και θα υποβιβαστεί αντίστοιχα μία. Συνεπώς λοιπόν προκύπτει ένα κενό το οποίο θα καλυφθεί από το αρκαλοχώρι, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, τον Απόλλωνα ή τον Sporting, γιατί η συγκεκριμένη πρόταση δεν πέρασε.
0: Παναγιώτη, συγγνώμη, πριν συνεχίσει, σε αυτό το σημείο ακριβώς. Ναι. Η συγκεκριμένη πρόταση λοιπόν δεν πέρασε. Δεν ξέρω ναι. ποιες ομάδες ψήφισαν υπέρ και κατά ή πόσες.
1: Νομίζω ότι αρκετές ψήφισαν κατά.
0: Αρκετές ψήφισαν κατά. Ωραία. Ναι. Πώς προέκυψε η απόφαση της Επιτροπής, σήμερα με το ρεπορτάζ, έτσι.
1: Χτες λοιπόν υπήρχε ένα γκρουπ ναι. ομάδων που προσπαθούσε να καταλήξει σε ένα σενάριο που να υπάρχει έτσι μια ικανοποίηση και στις τρεις ομάδες, δηλαδή στο ΑΡ Καλοχώρη, στον Απόλλωνα και το Sporting. Κατατέθηκε συγκεκριμένη πρόταση, η ΕΟΚ δεν είχε θέμα, είπε να τεθεί σε ψηφοφορία, είχε δρομολόγησε τη διαδικασία και σήμερα στη μία ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Επί της ουσίας τέθηκε το θέμα σε διαβούλευση και η δική μου πληροφόρηση που είχα μέχρι πριν μπω στην εκπομπή, γιατί πριν μπούμε στο στούντιο, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι έτσι πολύ ρευστά, δεν πέρασε η συγκεκριμένη πρόταση. Τώρα, αν ήταν 10 οι ομάδες που είπαν όχι, αν ήταν μία ή αν ήταν 15, δεν έχει τόσο σημασία. Ήταν αρκετές όμως που εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους.
0: Άρα το θέμα τελειώνει εδώ σε σχέση με τις τρεις ομάδες.
1: Νομίζω ναι, νομίζω ναι.
0: Άρα μιλάμε τώρα μόνο για μία θέση.
1: Ακριβώς. Εκτός αν προκύψει στη διάρκεια της ημέρας ή μέχρι τις επόμενες ώρες κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα.
1: Και να σου είμαι ειλικρινής, όταν η ΕΟΚ θέτει τέτοιο θέμα σε διαβούλευση, πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι λιγάκι πιο, πώς να το πούμε, πιο ελαστική στο χρονοδιάγραμμα. Και θα έπρεπε ναι. και οι ομάδες οι 15 να ικανοποιηθούν.
0: Βέβαια, με έναν τρόπο εννοείται.
1: Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τώρα για το ΑΡ Καλοχώρη, να το λέω σωστά, αλλά σίγουρα ο Sporting και ο Απόλλων, που είναι δύο ιστορικές ομάδες, έχουν τεράστια δυναμική, θα έφτιαχναν ομάδες που θα πρωταγωνιστούσαν. Πώς λοιπόν να πει κάποιος να αυξηθεί ο ανταγωνισμός χωρίς να υπάρχει ένα αντικίνητρο, ας πούμε.
0: Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Πάρα πολύ καλά τι λες. Δεν είχε προετοιμαστεί, θέλει να πει ο Παναγιώτης, τόσο καλά.
1: Ναι, και έγινε και πολύ γρήγορα. Έγινε πολύ γρήγορα.
0: Πρωτοβουλία, ναι. Υπάρχουν σκέψεις από πλευράς Απόλλωνα να αντιδράσουν με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο εφόσον βγει η απόφαση και δεν είναι ανάμεσα στις ομάδες.
1: Είμαι βέβαιος από το ρεπορτάζ και όλα όσα γνωρίζω, σίγουρα θα υπάρξει αντίδραση. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει αντίδραση, είτε έτσι είτε αλλιώς. Μπορεί και σήμερα να τοποθετηθεί ο Απόλλων.
0: Σε ρωτάω, γιατί είναι μια πολύ κρίσιμη. Είναι μια πολύ κρίσιμη απόφαση για τον Απόλλωνα. Άφησε τις άλλες ομάδες. Για τον Απόλλωνα είναι μια πολύ κρίσιμη απόφαση, γιατί είναι η μεγάλη τεράστια ευκαιρία να φύγει αυτή η κατηγορία και επιτέλους να καταφέρει να ανοίξει σταθερά του. Και να πάει πολλά βήματα μπροστά, λέω εγώ.
1: Ισχύει. Όχι
0: ένα. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι, καταλαβαίνουμε φαντάζομαι και οι ακροατές, ότι είναι μια πολύ κρίσιμη απόφαση που, την οποία καλείται να πάρει η ΕΟΚ. Αν και όπως αντιλαμβάνομαι για τα λεγόμενα του Παναγιώτη από το ρεπορτάζ, αυτή τη στιγμή η αναγέννηση ΑΡ Καλοχωρίου, για να το λέμε και πιο σωστά, είναι η ομάδα που έχει το προβάδισμα να πάρει τη θέση, την καινή θέση στο πρωτάθλημα της Elite League. Δεν γνωρίζω τα κριτήρια.
1: Θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα, γιατί ναι. είναι καυτό θέμα. Σίγουρα θα επιστρέψουμε και στη διάρκεια της εκπομπής, εάν υπάρχει κάποια πραγματική εξέλιξη και όχι απλώς μια φημολογία. Αλλά θα μείνουμε στο χώρο του μπάσκετ, γιατί υπάρχει έτσι πάντα μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε καταρχήν ότι η είδηση των τελευταίων ωρών είναι ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι μετακομίζει. Πηγαίνει στο Μαϊάμι, έτσι, σε μια πολύ μεγαλύτερη πολιτεία, σε μια καλύτερη πολιτεία από το Wisconsin. Ναι. Έτσι. Θα κάνει δίδυμο με τον Μπαμ Αντεμπάγιο και νομίζω θα είναι το καλύτερο δίδυμο ψηλών που θα έχει βρεθεί τα τελευταία πολλά χρόνια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα καλησπερίσουμε όμως τον εκλεκτό προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γιάννη Ντάγιο, τον πρωταθλητή κόσμου. Κύριο Γιάννη Ντάγιο ήταν ο προπονητής της εκπληκτικής ομάδας της αναγέννησης, της σχολικής ομάδας αναγέννησης, που πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο στην αντίστοιχη διοργάνωση των σχολείων που ολοκληρώθηκε στη Σερβία, με την Ελλάδα να πανηγυρίζει για αυτά τα παιδιά. Κύριε Ντάγιο, καταρχήν καλησπέρα, συγχαρητήρια.
0: Καλησπέρα, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και την
1: πρόσκληση. Πώς είναι η ζωή ενός πρωταθλητή κόσμου, δηλαδή άλλαξε κάτι, τι άλλαξε, ας πούμε, ότι καταρχήν φαντάζομαι το τηλέφωνο σας συνέχεια χτυπάει από προχτές.
2: Το μόνο που έχει αλλάξει είναι αυτό. Γιατί σήμερα και χθες και αν από και αύριο δεν θα αλλάξει κάτι παραπάνω, συνεχίζεται η προσπάθεια που κάνουμε. Για να υπάρχει αποτέλεσμα σε όλο αυτό. Είναι μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, μεγάλη επιτυχία για το σχολείο και για το πρόγραμμα που υποστηρίζουμε, αλλά η ζωή συνεχίζεται και πρέπει η επιτυχία για να έχει σημασία να συνεχιστεί.
1: Ναι. Είναι παιδιά, να πούμε εμείς, που τα περισσότερα, αν όχι όλα, τώρα εσείς θα μας τα πείτε, ανήκουν στον Προμηθέα, μάλλον ανήκουν επί της ουσίας στο πρόγραμμα που υλοποιείται από τον Προμηθέα, το πρόγραμμα ΝΟΥΣ, έτσι δεν είναι?
2: Όλα τα παιδιά, ναι.
1: Όλα τα παιδιά λοιπόν ανήκουν στο πρόγραμμα ΝΟΥΣ, που συνδυάζει το μπάσκετ με την εκπαίδευση. Και η ερώτηση που τίθεται για εσάς, και θα, σίγουρα δεν μπορείτε να την απαντήσετε, αλλά μπορείτε να μας δώσετε έτσι τις κατευθύνσεις σας. Σε ένα ελληνικό πρωτάθλημα που τα παιδιά κάποια στιγμή θα πρέπει να τα δούμε, μπορούμε να τα δούμε εκεί? Δηλαδή, έχουν κάποια παιδιά αυτή την προοπτική? Μπορούν να ανασάνουν μέσα στους τόσους πολλούς ξένους? Ας πούμε, πέρυσι ήταν 6. Κάποια στιγμή ακούστε και τώρα, αυτές τις μέρες, ότι θα αυξηθούν οι ξένοι στην πρώτη κατηγορία εδώ του ελληνικού πρωταθλήματος, στη GBL. Τελικά φαίνεται ότι μένουν 6. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνουν και 7, αλλά θα βλέπουμε Έλληνες?
2: Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αυτό στηρίζουμε σαν Προμηθέας, και αυτό είναι το σχέδιό μας. Και σαν πρώτο βήμα φέτος το κάναμε στη θυγατρική ομάδα που έχει ο Προμηθέας, τον Προμηθέας 2014, που οι μισοί αθλητές που αγωνίστηκαν τώρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είχαν πολύ μεγάλο και σημαντικό και ενεργό ρόλο στη δεύτερη ομάδα του Προμηθέα. Στόχος μας είναι αυτά τα παιδιά να εξελίσσονται, σιγά σιγά βλέπουμε ότι το καταφέρνουν. Γιατί θα δείτε ότι και τα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν παιδιά του προγράμματος μας που θα είναι στις μεγάλες εθνικές κατηγορίες του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Μπορούμε στην Ελλάδα, είμαστε εκπαιδευμένοι, και δεν ομιλώ μόνο για τον μπάσκετ που εσείς είστε ειδικός σε τεχνικά ζητήματα, αλλά είμαστε εκπαιδευμένοι να πάμε σε ένα άλλο σύστημα που η εκπαίδευση να συνδυάζει και τον αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο?
2: Εκπαιδευμένοι δεν είμαστε, όχι. Είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά που είναι μαθητές και μαθητές αθλητές, που πρέπει να συνδυάσουν τον πρωταθλητισμό και με τα μαθήματά τους. Νομίζω φέτος το έχουμε κάνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και προγραμματισμό σωστό για τα παιδιά. Δηλαδή, τα παιδιά που δώσαν φέτος πανελλήνιες στο δικό μας το πρόγραμμα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, τα αποτελέσματά τους, είναι ότι θα πάνε καλά. Δείχνουν δηλαδή ότι μπορούν να το συνδυάσουν. Αλλά το σημαντικό είναι να υπάρχει προγραμματισμός και στήριξη. Και από τους γονείς, αλλά και από την ομάδα. Πάντα. Γιατί είναι,
1: φαντάζομαι,
2: είναι συνδυασμός
1: αυτό που το λέτε, αυτό. Όχι μόνο για το μπάσκετ, έτσι, το λέτε γενικότερα για τον ελληνικό αθλητισμό.
2: Ναι. Χρειάζεται, πολλές φορές βιαζόμαστε για τα παιδιά. Χρειάζεται όμως σίγουρα προγραμματισμός και να μπούμε όλοι σε έναν κοινό δρόμο για την εξέλιξη των παιδιών και στο μαθησιακό κομμάτι αλλά και στο αθλητικό. Γιατί το ένα από το άλλο πρέπει να είναι μαζί. Μόνο ότι δεν γίνεται τίποτα. Αν αφήσουμε δηλαδή το ένα το κομμάτι, θα χάσουμε και το άλλο στο τέλος της ημέρας.
0: Κύριε Ντάγιο, πριν από λίγες ημέρες που η ΚΑΕ Προμηθέας ανακοίνωσε το προπονητικό team, το νέο προπονητικό team του Προμηθέα, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της ότι εσείς θα είστε ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της ανδρικής ομάδας και της ακαδημίας. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτός ο ρόλος και ποιες ακριβώς θα είναι οι αρμοδιότητές σας?
2: Εμείς αυτό που στοχεύει μάλλον ο οργανισμός του Προμηθέα είναι να ενισχύσουμε το ελληνικό στοιχείο και να βγουν μέσα από το πρόγραμμα ΝΟΥΣ αλλά και από όλη την Ακαδημία του Προμηθέα νέοι Έλληνες αθλητές που να μπορέσουν να στελεχώσουν την ανδρική ομάδα. Ένα λιθαράκι το βάλαμε πέρσι, φέτος θέλουμε να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί σε αυτό, και αυτό είναι το σκεπτικό της Ένωσης, να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη σύνδεση από τα προηγούμενα χρόνια στο αναπτυξιακό κομμάτι αλλά και με την πρώτη ομάδα του Προμηθέα.
0: Αυτό περιλαμβάνει περισσότερη δουλειά, περιλαμβάνει κάποια πράγματα που ενδεχομένως θα προσθέσετε στο συγκεκριμένο κομμάτι, περιλαμβάνει περισσότερους προπονητές ενδεχομένως? Τι περιλαμβάνει?
2: Περιλαμβάνει μια κοινή φιλοσοφία στο μπασκετικό κομμάτι, την οποία κατά ένα μεγάλο βαθμό την είχαμε πέρσι, αλλά θέλουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερα φέτος. είναι γενικότερα ένα κομμάτι της φιλοσοφίας του οργανισμού, του προπονητή, που θέλουμε να είναι ενωμένα τα πράγματα για να υπάρχει μια εξέλιξη για το επόμενο βήμα, ειδικά των παιδιών, των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα νους. Εμείς θέλουμε δηλαδή αυτά τα παιδιά να κάνουν βήματα παραπέρα για να δούμε ποιοι μπορούν να φτάσουν στο ανώτερο επίπεδο. Και πιστέψτε με ότι υπάρχουν παιδιά που θα τα δείτε σύντομα.
1: Να επιστρέψω λίγο στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Τι επίπεδο ήταν, τι διοργάνωση δηλαδή ήταν, πότε εσείς είπατε μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, δηλαδή σε ποιο παιχνίδι πιστεύετε ότι τονώθηκε η αυτοπεποίθηση των παιδιών κυρίως, αλλά και η δική σας, δηλαδή των στελεχών του team, και τι σημαίνει όλο αυτό, δηλαδή γιατί σίγουρα μια επιτυχία θα πρέπει να εξαργυρωθεί και δεν μιλάω μόνο για τα παιδιά αυτά ή για το τεχνικό team που είναι δίπλα. Δηλαδή, αν πιστεύετε ότι μια τέτοιου είδους επιτυχία θα παρακινήσει και άλλες σχολικές ομάδες να ακολουθήσουν το δικό σας παράδειγμα, και παραλαμβάνω, όχι μόνο στο μπάσκετ.
2: Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε. Γενικά, οι διοργάνωσεις ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν οργανωμένοι. Συμμετείχαν ομάδες από όλο τον κόσμο. Το επίπεδο ήταν αρκετά καλό, θέλω να πω, δηλαδή και το αντρικό και των αγοριών και των κοριτσιών. Για μας το κλικ που έγινε ήταν το παιχνίδι το πρώτο με τη Ρουμανία που παίξαμε, που δεν ήμασταν καλοί, κερδίσαμε στις λεπτομέρειες, αλλά αυτό μας έδωσε, εκεί έγινε η αλλαγή, γιατί τα παιδιά δίναν πανελλήνιες, είχαμε λιγότερες προπονήσεις. Είχαμε να παίξουμε κανονικό παιχνίδι 1,5 μήνα, αυτό μας επηρέασε. Αλλά από εκείνο το παιχνίδι και μετά, σε κάθε παιχνίδι γινόμασταν καλύτεροι, με αποκορύφωμα φυσικά τον τελικό, που τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ήταν όσα να κάνουμε ό,τι κάναμε όλη τη χρονιά. Δηλαδή και τα αποτελέσματα που και στο εφηβικό, στο πανελλήνιο και στο Rising Star παίξανε πάρα πολύ καλά στο κλείσιμο της χρονιάς. Αυτό που σίγουρα παγκόσμιο τίτλο έχει πάρει η Ελλάδα και πριν 2 χρόνια. Το Ελληνικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη το είχε κατακτήσει αυτό. Θεωρώ ότι το αθλητικός, ο σχολικός αθλητισμός είναι σε ένα καλό επίπεδο, αλλά πάντα υπάρχουν από πίσω οι ομάδες. Γιατί αλλιώς δεν. Και ίσως είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το βελτιώσουμε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει από το κράτος. Δηλαδή αυτό που κάνει παράδειγμα η Γαλλία, συγκεντρώνει ταλέντα για να βελτιώσει το αναπτυξιακό τους κομμάτι. Εμείς στηριζόμαστε κάπως διαφορετικά. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να βοηθήσουν λίγο τους αθλητές τα σχολεία για να μπορούν να έχουν χρόνο να κάνουν προπόνηση. Αλλά είναι ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα συζήτησης το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων. Δηλαδή βάζουμε πολλά στο τραπέζι που πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αλλάξουν ή να βελτιωθούν.
1: Και το πότε γίνονται, πώς γίνονται, αν.
2: Είναι πάρα πολλά, είναι συνδυασμός πραγμάτων.
1: Είναι η εκπαίδευση.
0: Πάντως, για να σας βοηθήσω έτσι και να συνδράμω λίγο σε αυτή τη συζήτηση, γιατί πράγματι είναι πάρα πολύ μεγάλη, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που έκανε το Υπουργείο Αθλητισμού σε σχέση με πόσα παιδιά παρακολουθούν προπονήσεις στις ακαδημίες, πότε σταματάνε τις προπονήσεις, ένα τεράστιο ποσοστό παιδιών, πάνω από 80%, σταματάει κάθε είδους αθλητική ενασχόληση όταν εμπλέκεται με τη διαδικασία των πανελληνίων.
2: Ναι, είναι η ηλικία εκεί στα 16, ναι. Μόλις τελειώσουν το παιδικό, εκεί Δευτέρα Λυκείου σταματάνε πάρα πολλά παιδιά, ναι. Τρίτη Λυκείου ακόμα περισσότερα. Γιατί είναι, ναι. Δεν βρίσκουν και τα ίδια το χρόνο ή προτιμούν να βάλουν άλλες προτεραιότητες. Δηλαδή δεν είναι σημαντικό, δεν είναι απαραίτητο να κάνεις πρωταθλητισμό. Για μένα είναι σημαντικό να κάνεις αθλητισμό πρώτα και να είσαι χαρούμενος με αυτό που κάνεις. Δηλαδή, όπως λέω στα παιδιά μετά από κάθε παιχνίδι, να είστε περήφανοι με την προσπάθεια που κάνετε ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Είναι το ίδιο πράγμα, αν το δούμε και λίγο πιο γενικά, και στον αθλητισμό. Δυστυχώς, τα παιδιά σταματάνε γιατί βάζουν άλλους στόχους. Δεν είναι λάθος να βάλουν αυτούς τους στόχους. Καλά κάνουν το μέλλον τους, αλλά το να αφήσουν 1 ώρα, 2 ώρες τη βδομάδα να αθληθούν είναι εξίσου σημαντικό και πρέπει να το έχουμε πάντα στο. Όχι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, στο μπροστά μέρος του μυαλού μας.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο σωματική υγεία, νομίζω είναι και ψυχική υγεία. Πολλοί από εμάς είμαστε λίγο μεγάλοι σε ηλικία, και εγώ και ο Βαγγέλης. Εσείς είστε λίγο μικρότερος, κύριε Ντάγιο, οφείλω να ομολογήσω. Πολλές φορές, εγώ ας πούμε το κάνω, που είμαι πιο μεγάλος από τους τρεις μας, ακόμη και σε βροχή φοράω τα αθλητικά μου παπούτσια και πηγαίνω να περπατάω, ας πούμε, να ξεδώσω, αυτό λέω ότι...
2: Είναι σημαντικό, και... πρέπει να το βάλουμε στη ζωή μας ακόμα περισσότερο αυτό. Το ξεχνάμε, γιατί δεν είναι μόνο πρωταθλητισμός. Δηλαδή δεν θα άλλαζε στη ζωή των παιδιών το ότι θα είναι μια πολύ καλή ανάμνηση, είναι πολύ μεγάλη εμπειρία, το χρυσό είναι πάντα ένα σημαντικό σε οποιαδήποτε διοργάνωση, σε οποιαδήποτε επίπεδο, αλλά στο τέλος της ημέρας η ζωή, η καθημερινότητα που έχουν αυτά τα παιδιά τους βοηθάει και για το επόμενο βήμα. Προσπαθούμε να το έχουμε και αυτό, δηλαδή να είναι συνδυασμός πραγμάτων, όχι μόνο το αθλητικό αλλά και το μαθησιακό. Ή αν το πάμε αντίστροφα, όχι μόνο το μαθησιακό αλλά και το αθλητικό. Πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα και μπορούν να τα κάνουν τα παιδιά ταυτόχρονα με πρόγραμμα.
1: Κατάλαβα. Κύριε Ντάγιο, ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε για το παράδειγμα που δίνετε. Γιατί μόλις όπως και να το κάνουμε, όταν μια ομάδα φτάνει στην κορυφή του κόσμου, πέρα από τα χειροκροτήματα που της αξίζουν, πέρα από το χειροκρότημα δηλαδή, δείχνει και το δρόμο σε όλους εμάς που παρακολουθούμε την
0: δημιουργεί κορυφή. Κίνητρα,
1: δημιουργεί κίνητρα, δημιουργεί ενδάλματα, δημιουργεί διαδρομές, δημιουργεί ωραίες αναμνήσεις, όπως είπατε εσείς, γιατί μπορεί και όλα αυτά τα παιδιά μακάρι να φτάσουν στο όσο πιο ψηλά γίνεται, αλλά το ιδανικό θα είναι να φτάσουν όσο πιο ψηλά το κάθε ένα από αυτά τα παιδιά μπορεί. Και από
2: εκεί και πέρα... Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε και μακάρι να το μπορούμε να το κάνουμε όχι μόνο αυτά για αυτά τα παιδιά, και για μας. Δηλαδή να φτάνουμε εκεί που μπορούμε.
1: Άλυσα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα τώρα. Καλό καλοκαίρι λέμε, έτσι, γιατί τώρα δεν έχετε και κάτι άλλο. Θα
2: όχι, έχουμε κι άλλο. Αύριο έχουμε, ξεκινάει το Πανελλήνιο των Παιδών με την παιδική ομάδα του Προμηθέα που γίνεται στη Φλόρινα, και μετά ξεκινάνε πάλι οι προπονήσεις. Τα παιδιά αυτά δηλαδή δεν θα σταματήσουν, θα λίγο ξεκουράζονται και πρέπει να συνεχίσουν για την επόμενη χρονιά. Είναι σημαντικό ο επόμενος στόχος να είναι ψηλός για να υπάρχει κίνητρο και να συνεχίζουμε.
1: Άρα με ευγενικό τρόπο μας λέτε, κύριοι, δεν είσαστε καλά ενημερωμένοι, το δεχόμαστε, την παρατήρησή σας, και επίσης με ευγενικό τρόπο μας λέτε ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που δεν σταματά ποτέ και στα ηλικιακά κυρίως έχει πάντα υψηλούς στόχους. Λοιπόν, ανανεώνουμε, λέμε στο επανειδήν λοιπόν, κύριε Ντάγιο,
2: δεν
1: λέμε καλό καλοκαίρι, θα τα πούμε, να είστε καλά. Συγχαρητήρια και
2: ευχαριστώ, πάλι. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Sky 89,4.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος, και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Sky Patras 89,4. Είναι η αφεντιά μου στο μικρόφωνο μαζί με τον Βάγγελ Γερογιάννη. Απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική μέχρι και τις 4. Και θα σας πω ότι αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, τότε ήρθε η ώρα να κάνετε το βήμα Δέλτα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Λοιπόν, και κύριε Βαγγέλη, επειδή το ραδιόφωνο είναι διαδραστικό γενικότερα, έτσι, και η εκπομπή μας είναι ακόμη πιο διαδραστική, ένας συνάδελφος, καλά πληροφορημένος, μου λέει, κοίταξε να δεις, δεν πέρασε η πρόταση για τις τρεις ομάδες. Όλα δείχνουν ότι έχει βγει νοκάουτ ο Sporting, που μάλλον θα πάει στη δεύτερη εθνική, μάλλον μου γράφει Β'. Οπότε δεύτερη εθνική θα λέει, τη National League One, για να μου τα μεταφέρει γρήγορα. Okay. Πλέον μονομαχούν ο Απόλλων και η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου για την μοναδική θέση που οδηγεί στην Elite League. Δεν ξέρω τώρα αν το έγραψε με βάση τις πιθανότητες αυτό το μηνυματάκι ή απλώς του βγήκε έτσι. Το Απόλλων πρώτα, αναγέννηση Αρκαλοχωρίου μετά. Εμένα πάντως το δικό μου ρεπορτάζ θα το έλεγα ανάποδα. Αναγέννησε Αρκαλοχωρίου και Απόλλων.
1: Εγώ για το μόνο που ήθελα να ήξερα είναι, παιδί μου, ωραία, γίνεται η μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πάνω σε ποιο επίπεδο γίνεται η μάχη ακριβώς? Δηλαδή τώρα είναι οι δύο ομάδες και πλακώνονται στο ξύλο? Όχι, προφανώς.
0: Όχι.
1: Οι φάκελοι τους προφανώς ήταν τόσο τέλειοι και των δύο που η ΕΟΚ δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, που τους πέρασε στην επόμενη φάση.
0: Εντός αγωγικών το πέρασε.
1: Εντός αγωγικών. Ήταν τόσο τέλειο και άρτη και των δύο, έτσι. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει δηλαδή κανέναν. Αλλά θα πρέπει να ξεχωρίσει κάποιον.
0: Έστω και στο ελάχιστο, λες.
1: Έστω και στο ελάχιστο, ναι. Άρα θα πρέπει να ξεχωρίσει.
0: Και θα έχει σημασία να δούμε και τα κριτήρια. Εγώ επαναλαμβάνω. Δηλαδή, δεν είναι ότι επειδή ξέρει ένα από την Πάτρα ή τη Δυτική Ελλάδα να πούμε, α, ο Απόλλων αναφανδώνει. Κάποιοι συνάδελφοι που είναι από την Κρήτη να πούνε, α, η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου θα πρέπει να είναι. Θα έχει έτσι ένα νόημα να βγάλουμε.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα τα δούμε τα κριτήρια πάντως.
0: Ναι, λέω θα έχει ένα νόημα να τα βλέπαμε.
1: Πάντως να σου πω κάτι, κακά τα ψέματα. Όλο το παιχνίδι παίζεται και σε πολιτικό επίπεδο, έτσι. Και οι περιφερειάρχες.
0: Σίγουρα δεν παίζεται, στο παρκέ.
1: Ναι, και οι περιφερειάρχες και οι δύο έδωσαν το παρόν, και ο κύριος Φαρμάκης και ο κύριος Αρναουτάκης. Και άλλοι πολιτικοί παράγοντες έχουν κάνει παρεμβάσεις και έχουν υποστηρίξει τις δύο υποψηφιότητες. Όταν λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τις τρεις υποψηφιότητες, βάλα και το τρεις... Sporting.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το βάζω και το Sporting.
0: Απλώς λέμε το Sporting, λες με την τελευταία πληροφόρηση ότι μένει πιο πίσω.
1: Ναι, μένει πιο πίσω. Οπότε, αν λάβουμε υπόψη μας όλη αυτή τη διαδικασία, όπως και να το κάνουμε, ο πολιτικός παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο, έτσι, κακά τα ψέματα, για να μην στεκόμαστε μόνο στα κριτήρια τώρα. Ναι, για να μην στεκόμαστε μόνο στα κριτήρια που αναφέρει η προκήρυξη. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, να είμαστε και λίγο σοβαροί, γιατί μας ακούει και ο κόσμος. Για την πρώτη εκκρεμότητα λοιπόν μιλήσαμε, το αναλύσαμε εξονυχιστικά και αν υπάρχει εξέλιξη θα εννοείται ότι θα επανέλθουμε.
0: Νομίζω ότι έτσι όπως έχει λύσει η διαδικασία, πιστεύω ότι μέχρι αύριο θα έχει τελειώσει.
1: Μέχρι αύριο θα έχει τελειώσει.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι να πάει πιο πέρα, ας πούμε.
1: Okay. Άρα λοιπόν μέχρι αύριο θα έχει τελειώσει η διαδικασία σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Υπάρχει η εκκρεμότητα με το διοικητικό της Παναχαϊκής που μέχρι την Πέμπτη επίσης από ό,τι φαίνεται θα έχει τελειώσει η διαδικασία. Από το ρεπορτάζ προκύπτει πως η Διοίκηση Τερασιτεχνικής περιμένει την Πέμπτη για να συναντηθεί με τους ανθρώπους από την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου και να πέσουν υπογραφές, εφόσον υπάρχουν στο συμφωνητικό όλα όσα έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Τώρα από την άλλη πλευρά έχω μια πληροφορία ότι χθες, θυμάσαι που μιλούσαμε με τον κύριο Μαρίνη Παναγιώτη?
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Τη Δευτέρα και λέγαμε.
0: Θα σου πω κάτι. Χθες είχα πάει στην αποφύτηση του Κωνσταντίνου. Εσύ το ξέρεις καλά, οι φίλοι και οι φίλες. Θα τους τον συστήσω τώρα.
1: Συγχαρητήρια κιόλας. Καλή πρόοδο. Ευχαριστώ.
0: Αποφύτησε ένα από το Λύκειο. Και όποιοι, αρκετοί μάλλον από τους άντρες που ήταν εκεί, έτσι, γιατί οι γυναίκες δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ. Με ρωτούσαν τι έλεγε ο Γερογιάννης, τι ξέρει, και λέω ρε παιδιά, ό,τι λέει το ξέρει. Μάλλον ό,τι ξέρει το λέει. Και επανέλαβα αυτά που λέγαμε στην εκπομπή. Αρκετοί είχαν ακούσει και την εκπομπή μας που μας μίλησε ο κύριος Μαρίνης χθες.
1: Επειδή ο κύριος Μαρίνης αναφέρθηκε στο επενδυτικό πλάνο, γιατί του θέσαμε την ερώτηση, πως ρε παιδί μου, ωραία, έχετε στείλει μια πρόταση, αλλά πού είναι το επενδυτικό σας πλάνο? Μα λέει, το έχουμε στείλει. Δεν πήγε στο email, πήγε στα ανεπιθύμητα, πήγε στα spam, δεν ξέρω που πήγε. Εν πάση περιπτώσει, χθες.
0: Άρα να το ξαναστείλουμε, αν είναι.
1: Άρα να το ξαναστείλουμε. Χθες λοιπόν έμαθα ότι εστάλει αναλυτικά το επενδυτικό πλάνο.
0: Εκ νέου δηλαδή.
1: Εκ νέου, όπως λέει ο κύριος Μαρίνης, δεν μπορούμε να δούμε στους υπολογιστές των Ελληνοαμερικανών. Και μάλιστα πήγε προσωπικά, από ό,τι πληροφορούμε, και στο email του κυρίου Σβόλ για να μας σίγουρη ότι ελήφθη από την πλευρά της
0: Ερασιτεχνικής. Είπε άλλος ο κύριος Μαρίνης ότι με τον κύριο Σβόλ έχει επικοινωνία 100%, ενώ άφησε παράλληλα, τόνισε ότι δεν είναι στον ίδιο βαθμό καλή επικοινωνία, όχι να συμφωνία έτσι για αλλιώς, αλλά δεν είναι σε καλό βαθμό η επικοινωνία με άλλα στελέχη της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής.
1: Τέλος πάντων, πήγε το επενδυτικό πλάνο. Όσον αφορά τις εξελίξεις, πάντως δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Είναι αυτό που είπαμε ότι την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, γιατί αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν μπορούμε να πούμε το παραμικρό. Υποψιάζομαι ότι και η Ερασιτεχνική δεν θέλει, ρε παιδί μου, να κλείσει την πόρτα στους Ελληνοαμερικανούς. Για δύο λόγους κυρίως. Ο πρώτος είναι, και αν στραβώσει κάτι με την πλευρά τόσο παραδόντου μέχρι την Πέμπτη, θα μείνει ξεκρέμαστη.
0: Έλα μου.
1: Και θα αναλάβει αυτή πάλι το βάρος. Δεν το θέλει σε καμία περίπτωση. Και ο άλλος λόγος είναι, κατά την άποψή μου, ότι θέλει να έχει κάποιους επιχειρηματίες έτοιμους σε περίπτωση που στραβώσει κάτι κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ή το καλοκαίρι, ή δεν ξέρω και εγώ πότε. Βλέποντας έτσι τους Αμερικανούς να είναι τόσο ζεστοί προκειμένου να μπουν στην ομάδα, και γι' αυτό κατά την άποψή μου δεν κλείνουν την πόρτα, και καλά κάνουν. Έχω μια πληροφορία, βέβαια δεν την έχω επιβεβαιώσει ακόμα, ότι υπάρχει ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Ερασιτεχνικής σήμερα το απόγευμα. Απλά τη μεταφέρω με επιφύλαξη και δεν ξέρω και αν σχετίζεται με την αποστολή του επενδυτικού πλάνου των Ελληνοαμερικανών. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Πάντως, είναι ξεκάθαρο νομίζω πλέον ότι από την πλευρά της Ερασιτεχνικής λένε ότι υπάρχει συμφωνία με τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο, και το μόνο που απομένει είναι να υπάρχουν όλοι αυτοί οι όροι που έχουν συμφωνηθεί στο συμβόλαιο που θα υπογράψουν οι δύο πλευρές μεταξύ τους την Πέμπτη. Πάντως, επειδή πολύ ακούω για τη Fan Pro, για τον Τούρκο επιχειρηματία, τον κύριο Ισταν Γιούν, τον οποίο περιμένει μάλιστα η Ερασιτεχνική την Πέμπτη, έχει ενημερωθεί ότι θα έρθει στην Πάτρα, και επειδή διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα περί της Fan Pro ότι θα είναι ο χρηματοδότης και ότι έχει απέτηση η Ερασιτεχνική να είναι χρηματοδότης, η Fan Pro, η Fan Cup, συγγνώμη, γιατί δεν ξέρω γιατί λέω Fan Pro συνέχεια, η Fan Cup, παθαίνω κάτι σκαλοχώρια,
0: για τον ίδιο λόγο που λέω και εγώ την αναγέννηση αρκαλοχωρίου, αλκα.

0: ύψος των 600.000 ευρώ την επόμενη σεζόν.
1: Άμεσα.
0: Ναι, τώρα το άμεσα.
1: Έτσι μας είπε χτες.
0: Όχι, πρέπει να το κύριο Παπαδόπουλο.
1: Όχι, κύριο Μαρίνη. Ναι, μπερδεύτηκα εγώ.
0: Ναι, ο κύριο Μαρίνη είπε ναι, ότι υπάρχουν τα λεφτά, αύριο το πρωί τα βάζουμε. Από την πλευρά του κύριου Παπαδόπουλου περιμένουμε κάποια στοιχεία να μας δώσει παραπάνω μόλις πέσουν οι υπογραφές. Έχει συμφωνήσει όμως στο ποσό που θα πρέπει να δαπανηθεί ώστε η ομάδα να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Επίσης, επειδή μιλάμε για ώρα για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, να πούμε ότι ο Πύργος είναι και με τη Βούλα πλέον στη Super League 2. Τέλος το σύριαλ της διακοπής του αγώνα με την Ζάκυνθο. Η Επιτροπή Εφέσεων επί της ουσίας δεν πήγε καν στη διαδικασία να συζητήσει την έφεση του Άρη Πετρούπολης. Παραμένει, ναι, παραμένει λοιπόν η πρωτόδικη απόφαση. Χάνει το παιχνίδι στα χαρτιά ο Πύργος με 3-0. Δεν του αφαιρείται βαθμός. Ο Πύργος και η Ζάκυνθος είναι οι ομάδες που παίρνουν την άνοδο για τη Super League 2.
1: Παγκέτε, επειδή ανέβηκαν πλέον αυτές οι δύο ομάδες, θα πρέπει να πούμε ότι και πόσο ανταγωνιστικό ήταν το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετείχαν οι ομάδες Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, όταν οι δύο από τον Νότο, από τον συγκεκριμένο όμιλο, ανεβαίνουν κατηγορία, έτσι.
0: Νομίζω
1: ενώ λέγαμε κι εμείς, για να μην ευλογούμε μόνο τα γένια μας, αλλά να παραδεχόμαστε ότι και κάποιες αστοχίες, ότι ρε παιδί μου, δεν θα είναι ο Εθνικός, λέγαμε, ή δεν θα είναι ο Άρης Πετρούπολης που είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά τα μπαράζ. Ναι, δεν ήταν ο Εθνικός, δεν ήταν και ο Άρης Πετρούπολης. Ήταν οι δύο εντός εισαγωγικών δικές μας ομάδες, δηλαδή αυτές ομάδες που ανήκουν στο τόξο της Δυτικής Ελλάδας. Η μία από την Ηλία, ο Πύργος, και η άλλη από τη Ζάκυνθο με την ομώνυμη ομάδα. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμη, ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής, στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα, και ξεκίνε να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Λοιπόν, σχεδόν έχεις 7-8 λεπτά να μας αναλύσεις τι έχεις δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και ποια από τα φαβορί σε έχουν ικανοποιήσει και ποια βλέπεις να μπάζουν νερά. Δηλαδή εγώ έχω δύο από τα φαβορί, να σου πω, που με έχουν ικανοποιήσει.
0: Εγώ, αντί για φαβορί, να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να σου μιλήσω κυρίως για Μέση, Εμπαπέ και Χάλαν.
1: Ναι.
0: Για εμάς τους αγνούς φιλάθλους, βέβαια εμείς δεν είμαστε και πολύ αντικειμενικοί, γιατί έχουμε μια
1: δυναμία στον κοντό.
0: Για εμάς τους αγνούς, εν πάση περιπτώσει, φιλάθλους, είναι καλό που αυτοί οι τρεις και άλλοι
1: σούπερστάρ
0: είναι σε καλή κατάσταση. Βέβαια, είναι τώρα παιχνίδια που, εντάξει, δεν μπορείς βέβαια να τους κρίνεις, γιατί θα σφίξουν τα γάλατα στις επόμενες
1: φάσεις. Γιατί είναι στους ομίλους, οπότε πάντα έχεις δεύτερη ευκαιρία, λες.
0: Αλλά από την άλλη, με προβληματίζει εισαγωγικά, βέβαια, γιατί δεν μου καίγεται καρφάκι επί της ουσίας, το γεγονός ότι μία Αργεντινή στηρίζεται στο Μέση για να σκοράρει. Γιατί αν παρατηρήσεις,
1: τον 39χρονο εννοείς.
0: Τον 39χρονο Μέση, γιατί αν παρατηρήσεις, είναι σε όλες τις φάσεις, μάλλον στο 95% των φάσεων πρωταγωνιστής των ευκαιριών της.
1: Και στο 90% του παιχνιδιού περπατάει.
0: Περπατάει η Παναγιώτη μου, αλλά χθες, αν παρατηρήσω. Χθες, όχι χθες. Ναι, χθες πότε παίζανε.
1: Ναι.
0: Με την Αυστρία στο 2-0. Έβαλε δύο γκολ. Θυμάμαι, ήταν σε τρεις ευκαιρίες μέσα.
1: Έχασε ένα πέναλτι.
0: Έχασε ένα πέναλτι. Οκ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθεί και στα παιχνίδια

0: των επόμενων φάσεων, αν προχωρήσει η Αργεντινή, που θα είναι σαφώς πιο δύσκολα. Αντιθέτως, ομάδα κανονική και όπως την περιμέναμε δείχνει η Γαλλία, παρότι μέχρι στιγμής η αντίπαλή της, εντάξει, δεν είναι μεγάλης δυναμικότητας. Με έχει εντυπωσιάσει η Νορβηγία, ναι, όχι επειδή κέρδισε ξανά τη Σενεγάλη, γιατί οι ομάδες της Αφρικής, ρε παιδί μου, πώς θα το πω, δεν έχουν μια σταθερότητα στο παιχνίδι.
1: Είναι λίγο αφελής.
0: Είναι λίγο αφελής. Το είδαμε και με την Ακτή Λεφαντοστού κοντά στη Γερμανία, που θα μπορούσε εύκολα να κρατήσει.
1: Η ομάδα της Αφρικής που παίζει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι το Μαρόκο.
0: Το Μαρόκο. Ναι, εννοώ αυτές τις ομάδες. Με έπιασε τι λέω. Απλά η Νορβηγία μου δείχνει πάρα πολύ φρέσκια. Πάρα πολύ καλή σε φυσική κατάσταση και με έναν Χάλαντο ο οποίος.
1: Και το δυναμίτη μπροστά.
0: Ναι. Δείχνει ότι βρίσκεται σε φόρμα.
1: Εμένα δεν θα πω, θα σου προσθέσω μια ομάδα, δεν θα πω ακριβώς ότι με έχει εντυπωσιάσει, γιατί το περίμενα, γιατί έχουν τεχνογνωσία σε όλα τα αθλήματα, έχουν κάνει βήματα προόδου οι Αμερικανοί. Πιστεύω ότι αν δεν τη στραβώσει κάποιο διασταύρωμα, η Αμερική, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αρκετές πιθανότητες να πάει μακριά. Δεν λέω ότι θα φτάσει, ξέρεις, να διεκδικήσει.
0: Ναι, ρε, δηλαδή,
1: αλλά τους βλέπεις ότι παίζουν κανονικό ποδόσφαιρο και παίζουν κανονικό ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έχουν εξευρωπαϊστεί με τον Ποκετίνο. Απλά πρέπει να τους δούμε και στην επόμενη φάση. Να
1: είσαι στο νοκάουτ.
0: Ναι, για να δούμε τι ψάρια πιάνουν. Μακάρι να προχωρήσουν και τέτοιου είδους ομάδες μέχρι το τέλος. Πολλοί λένε ότι μια τέτοια ομάδα θα μπορούσε να είναι το Μεξικό. Να πάει λίγο μακριά, δεν το ξέρω.
1: Και δεν ξέρω, θέλω... το Μαρόκο μπορεί να ξαναφτάσει στους 4.
0: Το Μαρόκο επίσης λένε το ίδιο. Θέλω να δω και στο σημερινό παιχνίδι πάλι την Αγγλία στο παιχνίδι με την Γκάνα.
1: Με την Γκάνα, στις 11. Είπες έτσι, RT2 Sport.
0: Θέλω να δω.
1: Και νωρίς είναι ο Ρονάλντο με το Ουσπεκιστάν, η Πορτογαλία 8.
0: Ναι, θέλω να δω αν η εμφάνιση της Πορτογαλίας στην πρεμιέρα ήταν θέμα καθαρά ημέρας ή αν είναι μια ομάδα που αντιμετωπίζει θέματα αγωνιστικά.
1: Που έχει τα βάνη, λες, ναι.
0: Έχει, εντάξει, ξημερώματα τώρα έχει Παναμά, Κροατία και Κολομβία, Κονγκό. Νομίζω, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπω στη διαδικασία να δω τέτοια παιχνίδια. Όμως,
1: 5 είναι το Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Πέντε.
1: Νωρίς εντός εισαγωγικών σχετικά το Παναμάς, Κροατία. Και και το Παναμάς, Κροατία είναι 2 σπορ. Το 2. Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι 1.
0: Ναι. Και βέβαια συνεχίζεται απολαμβάνουν το παγκόσμιο κύπελλο το πράσινο ακροτήρι με το 2-2 και τα πρώτα γκολ που πέτυχε σε τέτοια διοργάνωση. Εντάξει, νομίζω θα μας προσφέρει και άλλες ποδοσφαιρικές ιστορίες στο συγκεκριμένο Μουντιάλ. Πάντα γίνεται αυτό. Για παράδειγμα, έψαχνα χτες την ώρα του αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ και λέω, Ιράκ, ρε φίλε, τι ποδόσφαιρο μπορεί να έχει το Ιράκ? Και έβλεπα από τους 11 ποδοσφαιριστές του Ιράκ, οι τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος, οι τέσσερις παίζουν σε ομάδες του Ιράκ.
1: Σοβαρά.
0: Ιρακινό πρωτάθλημα τώρα.
1: Έχει το Ιράκ πρωτάθλημα επαγγελματικό αυτό, όχι ότι...
0: Το ελληνικό θα θυμίζει Premier League, υποψιάζομαι, σε σχέση με το πρωτάθλημα του Ιράν. Κι όμως,
1: του Ιράκ, λες, όχι του Ιράκ.
0: Του Ιράκ, συγγνώμη, καμία σχέση. Κι όμως, τέσσερις λοιπόν από αυτούς και ο τραδοφύλακας παίζει μάλλον στο Ιράκ. Οι υπόλοιποι, δύο στην Πολωνία, ένα στο Ουσμπεκιστάν, ένα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ένα στην Ολλανδία και ένα στην Τσεχία και ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Στο MLS δηλαδή.
0: Σκέψου ότι η συγκεκριμένη εντεκάδα έχει συνολική αξία περίπου 7-8 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, έτσι, παίχτες. Συνολικά οι παίχτες.
1: Άρα μια μεσαία ομάδα της ελληνικής Super League.
0: Την ώρα που η αξία, δηλαδή μόνο του Εμπαπέ, που είναι 150-200 εκατομμύρια ευρώ,
1: είναι σχεδόν 20 φορές,
0: 20 φορές μεγαλύτερη από του Ιράκ. Εντάξει, υπάρχουν τέτοια στοιχεία που μπορούμε να αναλύσουμε, αλλά εντάξει, εμένα μου αρέσουν αυτές οι ομάδες, ρε παιδί μου, που το ζουν, που πάνε εκεί, το ζουν και προσπαθούν για το καλύτερο και για τους ίδιους αλλά και για τη χώρα τους.
1: Αυτό που μου τη πάει πάντως μέχρι τώρα, για το ζήσαμε χτες το παιχνίδι της Γαλλίας, είναι ότι, ξέρεις, όχι μου τη σπάει, δεν είναι κακό να συμβαίνει η πρόληψη, ότι όταν βλέπουν κεραυνούς και τα λοιπά, γεια, τελειώνει.
0: Τελειώνει,
1: διακόπτεται και συνεχίζεται όποτε. Θυμίζει
0: όποτε.
1: Το τένις, το Ρολάν Γκάρος, όταν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Σταματούν οι αγώνες και ξαναρχίζουν όταν σταματάει η βροχή.
0: Ναι. Πάντως η πρόβλεψη που μπορώ να κάνω είναι ότι στα knockout θα δούμε καλές αναμετρήσεις. Θα δούμε πολύ δυνατές αναμετρήσεις.
1: Μάλιστα. Την κάνουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε.
0: Όχι, δεν υπάρχει άλλη εξέλιξη. Ναι.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε έτσι. Επαναλαμβάνουμε ότι φαίνεται ότι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου θα παλέψει με τον Απόλλωνα για τη μία θέση. Και φαβορή είναι η ομάδα της Κρήτης. Ο Sporting φαίνεται να βγαίνει έξω. Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση που κατατέθηκε. Η πρόταση υιοθετήθηκε από την ΕΟΚ. Δεν κατατέθηκε ακριβώς από την ΕΟΚ. Έτσι, απλώς κατατέθηκε στη συνέχεια από τις άλλες ομάδες. Εδώ είμαστε να τα λέμε από τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη που ήταν δίπλα μου.
0: Τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο.
1: Και τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο που ήταν απέναντί μας. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

ξέρεις, μια νύχτα σβήσαν τα άστρα ξαφνικά, πέφτει στην ψυχή μου παγωνιά. Στάζουν απ' τα μάτια μου

τέλος το ποτήρι το πικρό και μέσα μου βραδιάζει και πονώ. Έχουν κλείσει οι πόρτες της χαράς για μένα πια. Δες τα δυο μάτια.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλι Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον ο 5ος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συνομιλίες διήρκησαν περισσότερες από 8 ώρες, χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές, ενώ θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών, εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού, ενώ επίσης το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει το Λιβανικό στρατό, ώστε να διασφαλιστεί πως οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενοτορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε το Ιράν με τις ΗΠΑ και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, τόνισε ο Πεζεσκιάν στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά τορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το Ομάν και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ομάν. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά τορμούς μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ασφάλειας, ενώ διατηρείται δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα, περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανάλυση της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο. Η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων δεν θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 μέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες, καθώς 3 ακόμη άντρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά της χώρας. Προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για τις πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Το Ουκρανικό και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα στο Βερολίνο οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, ωστόσο, δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Μιλώντας σε απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών στη Μόσχα, ανέφερε ότι τα μέλη της συμμαχίας μέχρι στιγμής έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, ωστόσο επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δήθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε επιχειρησιακά και κατάλληλα σε κάθε είδους απειλή, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που το πρωί χθες μαχαίρωσε το σύζυγό της. Ο άντρας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, μεταξύ άλλων φέρει τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο η Πορτογαλία επικράτησε το Ουζμπεκιστάν με 5-0. Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμάς-Κροατία η Κροατία επικράτησε με 1-0. Αυτή την ώρα η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ορολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλοκαιρινό τελείωσε το τραγούδι, διότι όπως καταλαβαίνετε το γυρίζουμε σιγά σιγά. Άπαντες, όπως και να το έχεις, όπως και να το βλέπεις, όπως και να το αντιμετωπίζεις, με το καλοκαίρι λίγο τα πράγματα αλλάζουν. Όχι ότι άρδινε, παιδί μου, νύχτα με τη μέρα, αλλά δεν πάει το καλοκαίρι να έχει άλλη αίσθηση. Η αλήθεια είναι. Τι γίνεται, παιδιά, με τη ζέστη? Εμείς καλά το πάμε, αλλά στη Ισπανία, λέει, τα θερμόμετρα χθες ακούμπησαν τους 45,1 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Βλέπω στοιχεία στη Γαλλία 44, ωραίο. Στη Γερμανία, Wunderba, 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Ελβετία, 36 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για τις ανώτερες θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, οι οποίες καταγράφονται. Λοιπόν, και βλέπω επίσης και τις αναλύσεις τώρα ειδικών και κυρίως μετεωρολόγων για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες επανέρχονται. Και ο θόλος, τέλος πάντων, ο οποίος έχει δημιουργηθεί, λέει, και εμποδίζει και φαίνεται να διατηρηθούν, να διατηρούνται μάλλον οι θερμοκρασίες ψηλά, εκεί που ήδη είναι ψηλά, και αυτό προκαλεί και περισσότερα προβλήματα μέχρι, λέει, και την Κυριακή, και θα δούμε. Εμείς χθες η υψηλότερη θερμοκρασία, όχι, δεν έχω την υψηλότερη θερμοκρασία, έχω τις βροχές όμως, γιατί και σήμερα θα έχουμε αρκετές βροχές στη χώρα και ενδεχομένως, λέει, και στο λεκανοπέδιο. Μάλιστα. Βλέπω βροχούλες καλά στα Γρεβενά, στα Γιάννενα, στο Επισκοπικό. Βλέπω χθες βροχούλες στην Κοζάνη, στο Κιλκής, στο Νευροκόπη και στο Τσοτήλι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και είμαστε πόσο? 24 του μηνός. 24 του μηνός. Λοιπόν, έχω ένα γείτονα απέναντι μου. Καλημέρα, γείτονα. Λοιπόν, που βάζει τον ακούω, που βάζει και το ερχοντήσιο παλιό κακού, αλλά του θα εκτοξευτεί κάποια στιγμή. Θα απογειωθεί, δεν μπορεί. Λοιπόν, κάποια στιγμή τον πέτυχα εκεί, γιατί καθώς είχε ένα σκύλο και πιάσα μια κουβέντα. Και του λέω, καλά, ρε παιδί μου, βάζει ερχοντήσιο τόσο πολύ ζέστη κάνει στο σπίτι. Δεν έχει, είναι κόστος τώρα αυτή η όλη ιστορία του μηχανήματος του συγκεκριμένου. Και μου λέει, κοίταξε να δεις. Μου λέει, το ερχοντήσιο μπαίνει για το σκύλο, δεν μπαίνει για μένα. Ο σκύλος έχει το θέμα, λέει. Εγώ, λέει, με ανοιχτά παράθυρα και με ένα καλό ανεμιστήρα μια χαρά είμαι. Εν τω μεταξύ, διαπιστώνω, φίλοι ακροατές, ότι πολλοί εξ ημών που κάνουμε παρέα τα πρωινά, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, μου λέτε, λοιπόν, ότι έχετε βάλει αυτούς τους. Τις οροφείς, μπράβο, τους αναμνηστήρες, οι οποίοι, λέει, κάνουν καλή δουλίτσα. Ακούω καλά σχόλια. Δεν έχω επιλογή, αλλά δεν έχω δηλαδή το χρησιμοποιήσει, αλλά πολλοί από εσάς μου λέτε για την επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Βέβαια. Ενδιαφέρον έχει. Τέλος πάντων, η ζέστη είναι ένα θέμα. Αλλά για σκεφτείτε και αυτούς οι οποίοι έρχονται και κάνουν διακοπές αυτή την περίοδο στη χώρα. Και όπως λέγαμε χθες, είναι και αρκετά εκατομμύρια. Και περνάνε μια χαρά. Και κάνουν και τα μπάνια τους. Και οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Και πάρα πολύ κόσμο σε κάποια μέρη δεν έχει. Εντάξει, στα κλασικά νησιά, μου λέγανε τώρα εδώ απ' έξω, και στην Πάρο έχει κόσμο. Και στη Σαντορίνη έχει κόσμο. Μίλησα με τη Σαντορίνη. Στη Μύκονο είναι καλύτερα τα πράγματα από πέρυσι, εννοώ για τους κλασικούς προορισμούς. Η Ρόδος έχει κόσμο, η Κρήτη έχει κόσμο. Και ευτυχώς να λέμε που τελειώνει και αυτή. Τελειώνει. Τελειώνει με την έννοια ότι τελειώνει. Τέλος πάντων, και αυτή η ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Για να δούμε, η αλήθεια είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Γιατί ακούω διάφορα πράγματα από τη μια μεριά, από την Ουάσιγκτον, τα οποία δεν τα επιβεβαιώνει η άλλη πλευρά. Η Τεχεράνη. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό δίνει μια ανάσα, γενικότερη ανάσα και στη ζωή μας. Τώρα θα μου πεις τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει, ας πούμε, ότι τα καύσιμα τα βλέπω κάθε μέρα. Ξέρετε, το καημός ο μεγάλος είναι τα καύσιμα. Είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή, είδα κάτω από ένα 50 το κίνηση στο πετρέλαιο. Βέβαια, ξαναλέω, εκεί έχουμε μια ενίσχυση 15 λεπτών. Και είδα ένα 84 την. 95. Ένα 84, παρακαλώ πάρα πολύ, σε νυχτερινό πρατήριο, έτσι. Γιατί εγώ περνάω, τέλος πάντων, 4 ώρα το πρωί στους δρόμους και κυκλοφορώ. Έχουμε πει εγώ, κάτι πιτσιρίκια εκεί που είναι στο μπαράκι που πετυχαίνω στην Αρδιτού. Ωραία φάση ο Κωστάκη. Εν τω μεταξύ κυκλοφορούνε. Μπορεί και να φοράνε κάτι. Ζέστη, δεν μπορεί να φανταστείς. Και εγώ το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Το έχω πει κάποια μέρα, θα σταματήσω και δεν θα έρθω. Θα πω στο γερίνι κάνα τριωράκι μόνο. Λοιπόν. Θα μου πεις, που πάθρε παππού. Σωστό και αυτό. Δίκιο έχεις, φίλε ακροάτη. Και εσύ δίκιο έχεις. Λοιπόν, τι γίνεται με τα πετρέλαια? Πώς πάνε τα πράγματα? Θα σας πω τώρα για τα πετρέλαια. Λοιπόν, τα πετρέλαια, κυρίες και κύριοι, το Brent είναι στα 76,2. είμαστε σε εξαιρετικό δρόμο. Αν περάσουν οι τιμές και στην κατανάλωση, που θα περάσουν, δεν μπορεί, θα περάσουν, που θα πάει, μία, δύο, τρεις, τώρα θα μου πεις, αυτό θα στείλει προς τα κάτω και τις τιμές των προϊόντων, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, να σας πω την αλήθεια. 76,2 λοιπόν, με μια υποχώρηση 1,11% στα χρηματιστήρια που έχουν ανοίξει, και το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο, 72,3 δολάρια το βαρέλι, και εκεί έχει μια υποχώρηση 1,15. Περπατάμε σε εξαιρετικά καλό δρόμο. Αλήθεια το λέω αυτό, δεν είναι σκοπτικό. Τι γίνεται τώρα με το... Πού είναι το... Πού είσαι ρε? Χάσαμε το φυσικό αέριο. Πού είναι το φυσικό αέριο? Το κρύψανε. Ρε, για το Θεό. Θα το βρω, πού θα πάει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τις τιμές και εκεί. Να δούμε λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα και με το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. 41,8 κυρίες και κύριοι. Εντάξει, μπορεί να πάει και πιο κάτω. Είχε φτάσει κάποια στιγμή και 50, και παραπάνω από 50. Άρα, εντάξει, το ένα μάτι στα καύσιμα, το άλλο μάτι στον τουρισμό, που έχει και αυτός τα δικά του δεδομένα και ζητήματα, και στα άλλα η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα η οποία θα έλεγε κανείς, και θα το κουβεντιάσουμε και αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι είναι το θέμα της ημέρας, είναι αυτή η ρύθμιση για το ζήτημα των δανείων στο νόμο Κατσέλη. Προσέξτε τα ενεργά δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση, η πολιτική απόφαση που πήρε το Υπουργείο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για αυτούς τους 100.000. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο, και γίνεται βεβαίως ταχύτερα και η εξόφληση. Ουσιαστικά εξαφανίζονται οι τόκοι και επιστρέφουν τα χρήματα τα οποία έχετε δώσει κάποιοι από εσάς. Αλλά, πάντα υπάρχει το περίφημο αλλά. Βλέπω, ανοίγει μια συζήτηση για αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση, τι γίνεται με αυτούς, και δεύτερον, τι γίνεται με εκείνους οι οποίοι είχαν ρύθμιση, αποπλήρωσαν, και επειδή ισχύει η αναδρομικότητα, θεωρητικά και αυτοί ψάχνουν να βρουν ότι έδωσαν παραπάνω τόκους από, με βάση τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις, τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε στις 7 παρά τέταρτο. Ξυπνάω πρωί-πρωί τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, τον άνθρωπό μας, δικηγόρο, ο οποίος ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, να δούμε τη δική του οπτική γύρω από το ζήτημα αυτό. Ξαναλέω, λαϊκό θέμα, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε για 100.000 δάνεια. Και για να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, πάει να πει ότι ήσουν στα δύσκολα. Και να πάρει το πράσινο φως. Από εκεί πέρα. Άλλο ένα θέμα το οποίο δεν θέλω να περάσει τα ψηλά, παρόλο ότι δεν έχει ενδιαφέρον τώρα, με την έννοια ότι δεν είναι ανοιχτά τα σχολεία, ρε παιδί μου, είναι ότι χθες δημοσιοποιήθηκαν για μια ακόμα χρονιά ο νέος σχολικός χάρτης, όπου βλέπω καταργήσεις σχολείων πάλι, καταργήσεις νηπιαγωγείων πάλι, δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, ενοποιήσεις κλπ. Αυτό, ξέρετε, είναι ζήτημα δημογραφικό, συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό με όλη τη σημασία της λέξης. Εκεί αναδεικνύεται το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην, συγχωνεύονται 12 δημοτικά σχολεία, θα λειτουργήσουν ως 6 σχολικές μονάδες λόγω μικρού αριθμού φίτησης μαθητών, υποβιβάζονται 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά σχολεία λόγω μείωσης του αριθμού φίτησης μαθητών, καταργούνται 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά, η συντριπτική πλειονότητα λόγω χαμηλού ως μηδενικού μαθητικού δυναμικού, ενώ στη δευτεροβάθμια, γιατί όλα αυτά ξέρετε είναι αλυσίδα, ιδρύονται νέες σχολικές μονάδες σε κάποιες περιοχές, αλλά και εκεί φαίνεται ότι έχουμε και ενοποιήσεις κάποιων, εκεί που μπορεί να γίνει τέλος πάντων, σχολικών μονάδων. Αλλά καταλαβαίνετε, ξαναλέω, το πρόβλημα το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου μικρό. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές θέλω να σας πω, αφού είπαμε για τα πετρέλαια, είπαμε για τον νόμο Κατσέλη που θα το δούμε και πιο αναλυτικά. Βεβαίως υπάρχει το θέμα της στέγης. Νέες προτάσεις διαβάζω από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το αδιέξοδο της στεγαστικής κρίσης. Δόξα το μεγαλοδύναμο, εντωμεταξύ από προτάσεις υπάρχουν πολλές, ακόμα εφαρμογή δεν έχουμε. Δηλαδή τι θα γίνει και πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Ακούω διάφορα, θα αξιοποιηθεί η περιουσία του δημοσίου, θα αυτό, εκείνο, τούτο, τάλο κλπ. Προς το παρόν είμαστε. Προς το παρόν έχουμε περάσει 4 χρόνια. Κουβέντα κάνουμε, συζήτηση κάνουμε. Έρχεται το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους της Βουλής και λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αναφορικά με τα παράδοξα τα οποία υπάρχουν, τις υψηλές τιμές κλπ. Και προτινόμενα μέτρα, ακούστε, ας πω τώρα δυο, να σας πω πολλά. Ας πούμε, λέει το γραφείο, λέει, όθηση στην επίλυση κληρονομικών και κτηματολογικών εκκρεμωτήτων. Τι λες, ρε παιδί μου. Τι λες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν είναι μπλεγμένο ένα σπίτι κωστάκι στα κληρονομικά, να το οθήσουμε να λυθεί. Το θέμα είναι πώς θα το οθήσουμε να λυθεί. Αν είναι πέντε αδέρφια, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, συγγενείς άλλου βαθμού και δεν τα βρίσκουν, άντε βοήθα την κατάσταση. Και επίσης λέει τις κτηματολογικές εκκρεμότητες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Τώρα που λέω και κτηματολογικές εκκρεμότητες, δεν σ' άκουσα τον Πρωθυπουργό που αναφέρθηκε σε μια εκδήλωση που έγινε για το, πώς το λένε, για το κτηματολόγιο. Πάρα πολύ ωραία ιστορία το κτηματολόγιο, παιδιά. Υποτίθεται με ένα κλικ, με ένα μικ, με ένα αυτό, μέχρι να μπει, μέχρι αυτό. Βεβαίως. Βεβαίως υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Αυτά τα πρόδειλα, παιδιά, μου έχουν βγάλει το μάτι. Ξέρετε ότι κάνουν συμβόλαιο με το πρόδειλο μέσα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε σε μένα, στη δικιά μου την περίπτωση, σας πω για ελάστε. Περάστηκε μέσα στο κτηματολόγιο μια αγωνική παροχή που είχε κάνει συγχωρεμένος ο πατέρας μου ως συμβόλαιο, πώς το λένε, ότι είχε πεθάνει ο άνθρωπος και είχε αφήσει την περιουσία του. Και έπρεπε να γίνει πρόδειλο ότι το αυτό που γράφτηκε δεν ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Για να γίνει αυτό έπρεπε να περάσει χρονικό διάστημα μεγάλο. Και τα συμβόλαια, τα οποία γίνανε τέλος πάντων κλπ, γίνανε με βάση και το πρόδειλο. Ότι έχει υποβληθεί πρόδειλο για τη διόρθωση του τάδε συμβολέου, της τάδε σελίδας του τάδε κτηματολογικού γραφείου, του υποθηκοφυλακίου των σπάτων και όχι σπατών, για να περάσει. Άρα έχει δουλίτσα ακόμα το κτηματολόγιο. Και μου λέγανε χθες κάποιες ψυχές καλή τους ώρα ότι υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ως το τέλος της χρονιάς θα έχουμε τελειώσει με την ιστορία της κτηματογράφησης, μακάρι, μακάρι, για να είμαστε, ρε παιδί μου, και εμείς ευρωπαϊκή χώρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, νομίζω ότι ήμασταν η μοναδική χώρα που δεν είχαμε κτηματολόγιο. Είχαν όμως το Ιόνιο, γιατί ήταν Ιταλοί, είχαν τα Δωδεκάνησα, γιατί ήταν Ιταλοί. Κατά τα άλλα, λέμε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Όχι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Γιατί εντάξει, τους προσβάλλουμε λίγο τους Ιταλούς αυτό το ζήτημα. Όχι ότι είναι και αυτή. Τη συνωμοταξία είναι και αυτή, καταλάβατε τώρα έτσι. Τα άλλα τα λαμόγια που κάνανε ρευματοκλοπή είχαν βάλει μαγνήτες, λέει, και γράφανε λιγότερες στροφές. Τι κόλπα, τι λαμόγια είναι αυτά. Ρε τι λα. Εν τω μεταξύ τα πληρώνουμε όλοι εμείς αυτό, το ξέρετε τώρα, τις ρευματοκλοπές. Γράφει σήμερα μάλιστα η Καθημερινή στην πρώτη της, στο πρώτο της θέμα για το ζήτημα αυτό, ότι πουλούσαν, λέει, κλεμμένο ρεύμα, λέει, σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δουρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια, λέει, και μετρητές. Άμα ο άνθρωπος είναι μάγκας, άμα ο άνθρωπος στρίβει το μυαλό και θέλει να κάνει την κομπίνα, θα την κάνει, φιλακροατή. Αυτό με τους μαγνήτες ήταν το καλύτερο. Γιατί ρώτησα και εγώ χθες τι είναι οι μαγνήτες, ρε παιδιά. Πήρα εκεί πέρα ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα ζητήματα. Εναερίτες, ξέρω εγώ, να σας πω την αλήθεια, μην λέω και παραμύθια. Λοιπόν, και μου λέει, μου λέει, αυτό είναι το κλασικό κόλπο. Και λέω, πιάνει και στους νέους μετρητές. Δεν μου απάντησαν, αλλά. Επειδή ακόμα έχουμε κάτι εκατομμύρια παλιούς μετρητές, αυτοί, λέει, οι μαγνήτες είναι μεγάλη επιτυχία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αντί να κάνει, ξέρω εγώ, τρεις στροφές, με το μαγνήτη έκανε μια μέση στροφή. Άρα εσύ κατανάλωνες ρεύμα, αλλά δεν φαινόταν το σύνολο του ρεύμα το οποίο κατανάλωνες. Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Λοιπόν, και αυτό κόστιζε, λέει, περίπου 9 εκατομμύρια, αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Με λίγα λόγια. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε ρεύμα γιατί δεν ασχολούμαστε, δεν πάμε να τα πασπατεύουμε, μας κοστίζει κάτι της το χρόνο. Γύρω στα 70 ευρώ, 90 ευρώ, 100 ευρώ, δεν θυμάμαι. Μου είπαν ένα ποσό εκεί, το οποίο καλούμε θα τι να κάνουμε. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει, να το πληρώσουμε στους λογαριασμούς. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω και για τις ρευματοκλοπές. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Έχω και δημοσκόπηση, έχω και τα στοιχεία της κοιόδους κυβέρνησης που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, και το ενδιαφέρον είναι οι πασοκογενείς, να ξέρετε. Θα σας τα πω μετά, γιατί νομίζω ότι έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Για τον κύριο Αβραμόπουλο θα τα ακούσουμε αργότερα εδώ στον Άλλη Πρωτοσάλτε μετά τις 8 που θα έρθει για να δώσει τις σχετικές απαντήσεις. Θυμίζω ότι έχουμε κινητοποιήσεις και πάλι των αγροτών αυτή την περίοδο. Ελπίζω να τα πούμε τις επόμενες μέρες με εκπρόσωπο των αγροτών, γιατί κάνουν αυτές τις κινητοποιήσεις, τι στόχο και τι αποτέλεσμα επιθυμούν και γιατί τις κάνουν τις κινητοποιήσεις αυτές. Α, και να θυμίσω ότι η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, ο Φορμίωνας, ξεκίνησε θαλάσσιες δοκιμές. Πώς το λέει ο συγχωρεμένος ο ηθοποιός, φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία, σε βλέπουν και τρελαίνονται τα άλλα τα βαπόρια. Πώς το λέει, κάπως έτσι δεν το λέει, δεν τα θυμάμαι κιόλα τέλος πάντων. Λοιπόν, μάλιστα, και ο Γιαννάκης, ο Αντετοκούμπο, ηθικό συμβόλαιο λέει 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Δόξα το μεγαλοδύναμο, το παλικάρι. 31 ετών, πόσα χρόνια θα δουλέψει ακόμα, 3, 4, 5, μετά θα γίνει επιχειρηματίας. Τι λες εσύ Κωστάκη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Και το μεταξύ, έβλεπα και τα στοιχεία, 58,5 εκατομμύρια λέει για την τρέχουσα σεζόν, Κωστάκη. Το όψιον της επόμενης είναι 62,7, αλλά αυτά είναι τα λίγα από ό,τι ρώτησα τους μπασκετικούς τους δικούς μας. Μου λέει εκεί να δεις, μου λέει, με τους σπόνσορες. Εκεί να δεις, μου λέει, με τους σπόνσορες. Θα περπατάει, μου λέει, στο αλέτα θα πηγαίνει, σπόνσορα θα έχει. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, σπόνσορα θα έχει. Τα παπούτσια κλπ. Τον ακολουθούν από πίσω. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω τα ωραία, γιατί έχουμε και μη ωραία. Αλλά αργότερα τα υπόλοιπα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο. Sky 100,3 διαφημίσει, γυρίζουμε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής που βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του στρατού. τη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις, καθώς ακόμη αναδύονται καπνοί. Η φωτιά προκάλεσε χθες την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμένα άτομα. Αποκαταστάθηκε αργά το βράδυ κυκλοφορία επί της οδού Ορφέως. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ως 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίος, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Το έχετε καταλάβει ότι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει μια τρέλα με τα ιταλικά τραγούδια. Έναν έρωτα, έρωτα μεγάλο που λένε, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, την αγαπάμε την κυρία Βαρσάμι, οπότε δεν μπορώ να πούμε για πάρα πολλά πράγματα. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι Sky 100,3. Σήμερα δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος, για να δω όμως τι λέει το αγιολόγιο εορτολόγιο, διότι το έχουμε κάνει συνήθιο αυτό και πρέπει να το οριοθετούμε μέσα της εβδομάδας. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Την άλλη Τετάρτη, Κωστάκη, θα είναι 1η Ιουλίου. Δεν το κατάλαβες νομίζω, έτσι το αισθάνεσαι. Okay. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα στο αγιολόγιο εορτολόγιο το γενέθλιον του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ δικαίων γονέων του Τιμίου Προδρόμου, Παναγιώτου Νεομάρτυρος και Σαραίος, μάλιστα, Αθανασίου Οσίου του Παρίου. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα ή έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Ο ήλιος έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του εδώ και μισή ώρα, παρακαλώ πάρα πολύ, παραπάνω από μισή ώρα, 6 και 4 πρώτα λεπτά, και θα δεις στις 9 παρά 9 είμαστε στα μεγάλα, έτσι, αλλά σιγά σιγά οδηγούμεθα ανάποδα πλέον, διότι το περάσαμε το μεγαλύτερο της μέρας, μάλιστα, και πάμε σιγά σιγά ανάποδα. Με ρωτάτε τι γίνεται στο Μουντιάλ, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, 0-0 στο 74ο λεπτό. Κάτσε να δω και εδώ τι γίνεται, γιατί γεμάτο το μεταξύ, διάβαζα παιδιά στοιχεία παρά το γεγονός ότι μουρμουρεί. Βάλανε γκολ. Όχι ρε παιδιά, τώρα που πήγα όλα πάω να μιλήσω και να πω, έβαλε γκολ η Κολομβία. Για το Θεό. Μπράβο. Ωραία, Κολομβιάνες, δεκακές. Μπράβο στα κορίτσια. Εν τω μεταξύ, πολλά κορίτσια έχει. Τι έγινε, παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Okay. Γεμάτα τα στάδια. Διάβαζα λοιπόν τα οικονομικά δεδομένα. Λοιπόν, μιλάμε για πολλά χρήματα. Γιατί υπήρχε μια μουρμούρα γενικότερα αναφορικά με το κόστος των εισιτηρίων. Και κάπου έριξα μια ματιά και στα εισιτήρια, λέει, του τελικού, τα οποία ζαλίζεσαι μόνο που τα ακούς. Αλλά κάποιοι αγοράζουν. Θυμίζω ότι το Μουντιάλ. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Τι μεταγραφές θα τις κάνουμε κι εμείς, θα γίνει. Για τις γυναίκες φιλάθλους, θέλω να πω έτσι. Λοιπόν, και κάνουν και χαριετισμούς τώρα οι παίκτες εδώ πέρα και αυτό και εκείνο. Οι Κολομβιανοί, πάρα πολύ ωραία. Στα κίτρινα, αυτό έχει ενδιαφέρον για εμάς ο Εξίδες. Κολομβία λοιπόν, Κονγκό, 1-0 στο 75. Έτσι. Για να δούμε τον κόλλι καλό. Τι έγινε, είχε offside, όχι. Μια χαρά πάει. Πολύ ωραία κίνηση. Εντάξει, ο τροματοφύλακας είχε πάει για μπάνιο. Θα έρθει αργότερα. Ούτε καν είδε την μπάλα. Σε εξαιρετικό δρόμο είμαστε. Να πω την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη. Καλημέρα σας, Πατέρα Θεόδωρο, χαιρετισμούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αργυρό και Μελιάρη, μεγάλη επιτυχία. Μου λέει για την Πάρο, να ξέρετε από το πρωί που έρχεται, όλοι για την Πάρο μου λέει. Πάρος. Μας έχει ζαλίσει με την Πάρο. Δεν ξέρω, την αγαπάει, μάλλον είναι από εκεί. 2-10-48-0-170-174. Skyradio.gr, πάνω δεξιά μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και τα κουβεντιάζουμε και τα λέμε αναλυτικά. Γεια σου ρε Ρέα. Ρε Σιρέα, όλο εκεί στη Σικιά δεν έρχεσαι καθόλου πίσω. Πώς θα το κάνω κι εγώ να κάνω τηλεεργασία από εκεί. Να βγαίνω εκπομπή ρε παιδί, πάνω την παραλία, ακούγεται και το πλάτσα πλότσα της θάλασσας. Και εκεί έχουμε και καλές θάλασσες στον Κορινθιακό. Και δροσερές, η αλήθεια είναι. Γεια σου ρέα μου, χαιρετισμούς, καλημέρα. Τι άλλο θέλω να σας πω. Είπαμε για την κυρία Σοφία Καλαβρού που είναι υπεύθυνη για τα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε αργότερα στο αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Γιαννίνη. Η κυρία Βαρσάμι έχουμε πει για τους έρωτες περί Ιταλικών και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να τα κουβεντιάσουμε. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται, λέει, με απόφαση των προκρήτων της Ύδρας. Προσέξτε, 1821, η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Στην Ύδρα, παρακαλώ πάρα πολύ, ωραίο. Ενώ σαν σήμερα το 1945 είχαμε, λέει, την καταστροφή από βρετανικά βομβαρδιστικά της γέφυρας του ποταμού Κουβάη. Τη θυμάστε την ταινία? Και το τραγούδι που, εντάξει, με σφύριγμα πήγαινε, αλλά μην το κάνεις τώρα, δεν έχει κοστάκι νόημα. Λοιπόν, στα σύνορα Βιρμανίας, Ταϊλάνδης, χτίστηκε, λέει, με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Δραματοποιήθηκε το επεισόδιο κινηματογραφικά στην ομώνυμη ταινία «Γέφυρα του ποταμού Κουβάη» με πρωταγωνιστές Άλεκ Γκίνες και Βίλιαμ Χόλντεν, μάλλον όχι Χάλντεν. Ενώ σαν σήμερα, για να πω και κάτι άλλο ακόμα που έχει το ενδιαφέρον, για να πούμε και λίγο για τα ελληνοτουρκικά, μην τα ξεχνάμε,
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996, δηλαδή 12 χρόνια αργότερα, στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λιονέλ Μέση. 39 παρακαλώ, γεννημένος το 87. Ξέρετε ότι είχε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να ψηλώσει ο Μέση. Γι' αυτό πήγε, λέει, από την Αργεντινή στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει, λέει, το πρόβλημα αυτό. Εκγενετής πρόβλημα το οποίο είχε. Και εκεί αποδείχθηκε το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Να στείλω καλημέρες πολλές. Μισό λεπτό, γιατί μου στείλε, μου έδωσε τώρα κάτι η υπηρεσία. Ο Γρηγόρης από την Πρέβεζα. Καλημέρα, Γρηγόρη. Μου λέει καλημέρα. Σήμερα είναι του Αγίου Ιωάννη του Ριγανά. Ξεκινάμε να μαζεύουμε ρίγανη, λέει. Α, να τα ωραία. Και είναι και ωραία η ρίγανη, μεταξύ μας. Για κάτσε να το τσεκάρω. Σοβαρά, Ιωάννη του Ριγανά. Α, λόγω του Ιωάννη του Προδρόμου που το λέτε Ριγανά, εσείς εκεί υποψιάζομαι. Γρηγόρη. Καλημέρα, χαιρετισμού στην Πρέβεζα. Χαιρετισμού και στην περιοχή εκεί που είναι πάρα πολύ όμορφη. Καλημέρα στην Αφροδίτη στα Βρυλίσκια, στη Βούλα στο Παγκράτη, το Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην υπέροχη Καβάλα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, επέστρεψε Νικόλα. Στο Σπύρο από το Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, τη Μαρία στο Χαλάδρι, το Βασίλη από τη Νέα Πεντέλη. Και η φίλη μου η Άννα λέει: όσοι δεν είναι στον νόμο Κατσέλη, τι μπορούν να κάνουν? Θα ρωτήσουμε τον δικηγόρο μα σε 5 λεπτά από τώρα για να μα δώσει μια απάντηση. Αλλά να ξέρετε ότι η ρύθμιση αφορά τα ενεργά δάνεια, τα οποία αυτά δηλαδή αποπληρώνονται, δεν είναι κόκκινα, που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Για τα υπόλοιπα δάνεια θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Νικολακόπουλος, ο δικηγόρος μας, με τον οποίο θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση. Τώρα, να πω και δύο κουβέντες.

0: τον μήνα των φωνικών σεισμών στην γείτονα. Μετά αλλάξαν τα πράγματα. Αλλά φαίνεται ότι τώρα ξανά αλλάζουν. Λοιπόν, σχηματισμός οπλισμένων τουρκικών F-16 χθες μπήκε στο FIR της Αθήνας χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης. Σηκώθηκαν αυτομάτως τα περίφημα αρέντινες, τα ελληνικά μαχητικά, για την προβλεπόμενη απάντηση. Συνήθως οι Τούρκοι μόλις βλέπανε τα ελληνικά μαχητικά έφευγαν. Χθες όμως επέδειξαν, λέει, επιθετική συμπεριφορά. Ήταν η πρώτη εμπλοκή εικονική αερομαχία μεταξύ... Α, ήταν Λέσβου και Χίου, συγγνώμη, όχι Σκύρου. Λέσβου και Χίου. Με τους χειριστές, λέει, των δύο πλευρών να εμπλέκονται σε αρκετά επικίνδυνους ελιγμούς. Έφυγαν κάποια στιγμή τα τουρκικά μαχητικά. Λίγη ώρα αργότερα, στην ίδια περιοχή, δεύτερη αερομαχία με το ίδιο ζευγάρι τουρκικών F-16, παρά το γεγονός ότι αρχικά αποχώρησαν. Η επιλογή πάντως της περιοχής, σύμφωνα με τους ηθήνοντες του ΙΕΘΑ, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν είναι τυχαία. Είναι μια από τις περιοχές που η Τουρκία, η Άγκυρα, βάζει στο παιχνίδι με το Μαβί Ματάν. Ματάν, πώς λέγεται αυτό, τη γαλάζια θάλασσα. Ε, ναι. Λοιπόν, προβληματισμός και ψυχραιμία από ελληνικής πλευράς για τα γεγονότα τα οποία είχαμε στο Βόρειο Αιγαίο. Και όπως σας έλεγα και την περασμένη εβδομάδα και κάποιοι με περάσατε και γενναίες 14 λέγοντας μα δεν είναι αυτά που λελές που συμβαίνουν και λοιπά μεταξύ του Καΐρου και της Άγκυρας, που φαίνεται να υπάρχει μια αναθέρμανση των σχέσεων. Η Αθήνα παρακολουθεί, λέει, με τα προσοχής τα δεδομένα τα οποία εξελίσσονται αναφορικά με τις σχέσεις που πάνε να δημιουργηθούν ανάμεσα στην Άγκυρα και το Κάιρο, διότι φαίνεται ότι αλλάζει το κλίμα και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά. Μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω με τους Αιγύπτιους, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν και εφόσον θα γίνει βεβαίως το σωστό, η επέκταση της συμφωνίας για τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ των δύο πλευρών. Έχουμε σταματήσει σε ένα σημείο που επί Νίκου Δένδια, μπλοκάραμε έτσι το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Κατά τους Τούρκους είναι ακόμα σε ισχύ η κλασική διαδικασία. Θα κάνουν σύνορα με τη Μάλτα αυτή σε λίγο. Θα φτάσουν στην Ισπανία που την αγαπάνε και πολύ, όπως και στην Ιταλία. Ε, ακόμα περιμένουμε. Αλήθεια τώρα που λέω Αίγυπτος, τι γίνεται, ρε παιδιά, με την Ιεραμονή Σινά. Κατά νέο, καμιά συμφωνία με την εκκλησία, με την μοναστηριακή περιουσία. Ε, δεν τα λέω τυχαία, να ξέρετε. Κάτι μου λένε και εμένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν όμως να θυμίσω το μεγάλο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το Σεπτέμβρη έρχεται, παιδιά. Ο Σεπτέμβρης δεν είναι μακριά. Κανονίστε την πορεία σας. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, θα έχουμε ραντεβού όλοι στο Καλλιμάρμαρο, στη μεγάλη ξεχωριστή συναυλία που κάνει ετησίως πλέον το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, αφιέρωμα, τίτλος «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες. Να αναφέρω απλώς ότι στην συναυλία που προετοιμάζεται για φέτος συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Κάντε τις αναγκαίες κινήσεις τώρα για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Επαναλαμβάνω, όλοι μαζί μπορούμε.gr. Σίγουρα θα υπάρξει ρύθμιση για τα λεωφορεία, κατά μέσα μαζικής μεταφοράς. Μην έχετε ανησυχία για το ζήτημα αυτό. Και τα έσοδα προφανώς της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις και αμέσως μετά ο κ. Νικολακόπουλος για να κουβεντιάσουμε για τη ρύθμιση του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις

0: Στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτο! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή περιμένει ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Τον ταλαιπωρούμε τακτικά για να μας δώσει εξηγήσεις για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δάνεια, κόκκινα δάνεια, άσπρα δάνεια, κίτρινα δάνεια, νόμος Κατσέλη κλπ. Τι κάνετε, κύριε Νικολακόπουλε?
10: Καλημέρα, κύριε Ψάλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν με ταλαιπωρείτε.
9: Σας ταλαιπωρώ, ξέρω εγώ το αυτά. Ξέρω, μη, δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε για να δούμε την ιστορία αυτή. Καταρχήν, απούμε λίγο να μας βοηθήσετε τι είναι αυτό. Μιλάμε για τα ενεργά δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Υπουργός ο Αρμόδιος.
10: Ακριβώς. Όσα δάνεια, όσα είναι πολύ σωστά το λέτε, όσα δάνεια είναι ενεργά μέχρι 5 Ιουνίου, την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε και καθαρογράφηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου.
9: Ναι.
10: Επομένως, δεν λέμε για αυτά που έχουν ληξει πρόθεση μεσοφυλές, δηλαδή που ουσιαστικά μπήκαν στον νόμο Κατσέλη αλλά δεν πλήρωσαν τις δόσεις.
9: Ωραία, άρα δεν λέμε αυτά, δεν λέμε αυτά τα οποία δεν είναι καθόλου στον νόμο Κατσέλη. Γιατί με ρωτάνε ακροατές, εμείς που δεν είμαστε στον νόμο Κατσέλη θα επηρεαστούμε? Όχι, δεν έχουμε καμία σχέση.
10: Όχι, όχι. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη, είναι μόνο για αυτούς που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Φυσικά, μεταξύ μας, χωρίς να μας ακούει κανένας.
9: Έτσι, μην το πείτε, έτσι, μεταξύ μας. Για πέστε μου.
10: Είναι χρήσιμο εργαλείο η απόφαση του Ρουπάου και για τις άλλες και για τα άλλα δάνεια, από την άποψη ότι φαίνεται πόσο εύκολα μια τοκοφορία με διαφορετική μεθόδευση οδηγεί σε μια διόκωση της οφειλής. Να το πω απλά ότι η απόφαση του Ρουπάου έκρινε αυτή τη στιγμή ότι ο τόκος είναι περίπου στο 1/10 από αυτόν που υπολόγιζαν τα funds και οι services. Άρα φαίνεται πόσο εύκολα με τις μεθοδεύσεις των τραπεζών και των φαντς διωγγώνται οι οφείλοι. Είναι κάτι που θα μπορεί ερμηνευτικά να βοηθηθεί και στις άλλες περιπτώσεις για να δείξει πόσο εύκολα διωγγώνεται μια οφειλή με μεθόδους λογιστικές και όχι καθαρά σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και του νόμου. Είναι μια έμεση βοήθεια, αλλά ξαναλέω, η απόφαση αφορά μόνο τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη.
9: Οι οποίες, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι περίπου 100.000. Τώρα, τι κερδίζουν οι οφειλέτες μέσα από αυτήν την ρύθμιση ουσιαστικά?
10: Κερδίζουν τρία βασικά θέματα. Το πρώτο που έχει να κάνει, ξεκαθαρίζει το θέμα της αναδρομικότητας, δηλαδή κάτι που έχουμε πει από την εκπομπή σας κατ' επανάληψη, η απόφαση του Αρείου Πάγου έκρινε πώς έπρεπε να εφαρμοστεί ένας νόμος, άρα έπρεπε να έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό κατοχυρώνεται και στη ρύθμιση νομοθετική, δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος έχει πληρώσει παραπάνω χρηματικά ποσά, αυτά θα συμπληρωθούν με τις μελλοντικές δόσεις, δηλαδή θα πληρώσει λιγότερες δόσεις.
9: Ναι.
10: Το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι ότι πλέον είναι ξεκάθαρο, επειδή υπήρχαν διάφορες αμφισβητήσεις από την πλευρά του ΦΑΝΣ, ότι υπολογίζεται το τόκο στη μηνιαία δόση. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, καθαρίζει ότι ο τόκος της μηνιαίας δόσης είναι για χρονικό διάστημα του μήνα. Όχι η πρώτη δόση, όπως λέγανε τα funds, να το κύλεται για ένα μήνα, η δεύτερη για δύο μήνες,
9: μάλιστα,
10: η τρίτη για
9: τρεις
10: μήνες, η εκατοστή για 100 μήνες.
9: Okay, άρα ξεκαθάρισε λοιπόν όλα εκείνα τα θολά σημεία που την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει και λέγαμε ότι ναι, μεν υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά υπήρξε ένα ερωτηματικό τι εννοεί ακριβώς όσον αφορά την απόφαση τη συγκεκριμένη. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο και το ξεκαθαρίζει το ζήτημα αυτό. Τώρα, άλλο ερώτημα. Τελειώσατε με κάτι άλλο που συμβαίνει?
10: Είναι ένα καθοριστικό που θα ήθελα να υπάρχει μια βελτίωση. Γράφει μέσα στο σχέδιο νόμου ότι υπάρχει διαδικασία και λέει ότι αν κάποιος, όπως άλλος ο Νικολακόπουλος, έχει ήδη αποκληρώσει το δάνειο, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία,
9: ναι,
10: ή εν πάση περιπτώσει πετάθηκε έξω, να το πω απλά, δηλαδή έχασε τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη προφανώς λόγω γεγονότος ότι χρωστούσε κάποια χρήματα,
9: ναι,
10: αυτός ό,τι έγινε έγινε, να το πω απλά. Όμως υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες θα ήταν ιδιαίτερα άδικες να μην μπορούν να ανατραπούν.
9: Λέτε με λίγα λόγια, δηλαδή αυτοί που είτε πλήρωσαν και τελειώσανε, είτε αυτοί οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση, αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή. Άρα...
10: Ακριβώς, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτοί που έχασαν τη ρύθμιση από κακοπιστία ή από αδυναμία, ότι εντάξει, μπορεί να θεωρηθεί θεμητό, αλλά αυτοί που έχασαν την προστασία του νόμου Κατσέλη, διότι τους απαιτήθηκαν υπέρογκοι τόκοι, οι οποίοι τώρα κρίθηκαν ότι ήταν υπερβολικοί.
9: Σωστή παρατήρηση.
10: Αυτοί κανονικά θα πρέπει να αποκατασταθούν.
9: Σωστή παρατήρηση που λέτε. Αν αυτοί λοιπόν μπήκαν και πρέπει να διαπιστώνεται αυτό, ότι ήρθε το ΦΑΝΤ και τους είπε ένα τρελό ποσό για να πληρώσουν και δεν είχαν τη δυνατότητα, γι' αυτό έχασαν τη ρύθμιση. Γιατί με κακή νοοτροπία το ΦΑΝΤ μπήκε στη διαδικασία να ζητήσει αυτά τα λεφτά, με τις λογικές τις δικές τους. Αυτοί λογικά πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μπουν πάλι στη διαδικασία τώρα με βάση.
10: Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, στη δικιά σας εκπομπή είχαμε πει και είχα προτρέψει τους δανειολήπτες, ακόμα και όταν τους ζητούσαν εκεί που ήταν οι δόσεις 400 ευρώ, 700 ευρώ, ας πληρώνουν τα 400 που ήταν καθορισμένα, γιατί με αυτόν τον τρόπο φαίνεται η καλοπιστία και εάν τους βγάλανε από το νόμο Κατσέλη επειδή δεν πληρώσαν τα επιπλέον 300 τα οποία τώρα κρίθηκαν μη νόμιμα,
9: ναι,
10: αυτό τώρα θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
9: Μάλιστα.
10: Όμως ας γίνει πιο ξεκάθαρο στο νομοσχέδιο.
9: Μάλιστα.
10: Ώστε να μην υπάρχουν θέματα δικαιών.
9: Κλείνοντας, αυτοί, γιατί θέλω να μείνω και σε αυτό, αυτοί οι οποίοι πλήρωσαν, αποπλήρωσαν το δάνειό τους, θα έχουν κάποιο όφελος από αυτή τη διαδικασία που είναι στο νόμο Κατσέλη ή τίποτα?
10: Δυστυχώς γράφει ότι δεν θα μπορούν να αναζητηθούν τα αχρέωστη τους καταβληθέντα.
9: Μάλιστα.
10: Είναι και αυτό μια αδικία. Και κύριε Ψάλτη, κατά επανάληψη στις εκπομπές σας έχουμε πει ότι ο καλόπιστος αυτός που πιέζεται, στερείται και πληρώνει τελικά δεν έχει μια ανταμοιβή. Δηλαδή αυτός που ουσιαστικά πλήρωσε και τα παραπάνω, πιεζόμενος από το ΦΑΝΤ, θερούμενος άλλα πράγματα, και έφτασε στο σημείο να αποπληρώσει την οφειλή με τη διόγκωση που του είχαν κάνει, δεν μπορεί να πάρει πίσω αυτά τα χρήματα, διότι
9: δεν καλύπτεται από τη ρύθμιση.
10: Ακριβώς.
9: Καλύπτεται από τη ρύθμιση. Ευχαριστώ. Κλείνοντας, το βλέπετε θετικό πάντως το ότι η ρύθμιση η οποία έγινε δίνει μια ανάσα στους ανθρώπους αυτούς, στα 100.000 δάνεια που για να επαχθούν στον νόμο Κατσέλη υποψιάζομαι ότι δεν πήγανε για την ψυχή της μαμάς, είχαν θέμα, είχαν σοβαρό θέμα.
10: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Λύνονται ζητήματα που θα τρέχαμε στα δικαστήρια.
9: Μάλιστα.
10: Για κάθε μία περίπτωση.
9: Μάλιστα.
10: Να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και να πω και το εξής. Ότι όπως πάντα λέμε, ας θεσμοθετηθούν και κάποια πρόστιμα, κάποιες ποινές για τα φαντ, αν δεν εφαρμόσουν αυτό το νόμο.
9: Σωστό.
10: Ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες περιπτώσεις που θα πάμε δικαστικώς.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Νικολακόπουλε. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ
10: καλημέρα,
9: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά για το θέμα, μεγάλο θέμα αυτό, έτσι, για να είμαστε εντάξει, όσον αφορά την προστασία και της περιουσίας και του δανείου και των ανθρώπων, για να μην ταλαιπωρούνται. Λοιπόν, πάμε διαφημίσει αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννέλη. Επιστρέφουμε.
2: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέα.
7: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το!
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
19: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
18: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Που έχει στο λαιμό.
20: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Ελεφαντή στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Μέλινα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και από τους υπαλλήλους των περιφερειών. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, επιταχύνεται η αποπληρωμή, ενώ αλλάζει και ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στην μηνιαία δόση. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ της Αμερικής, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τα τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι, το πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου, όπου θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, όπου την Πέμπτη αύριο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από το στενό του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμούς σε ποτάμια και λίμνες. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, καθώς ακόμη αναδύονται καπνοί. Αποκαταστάθηκε αργά χθες το βράδυ η κυκλοφορία επί της οδού Ορφέως. Συνελήφθη χθες 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικά βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Ψηφίζεται λοιπόν σήμερα στην Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Η νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά τον νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στην μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης τώρα, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης.
1: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Αναζωπηρώθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως. Έχει διακοπεί ξανά η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα προς λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση ασθενών του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Όπως είπαμε, βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι, στο πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν την Πέμπτη. Θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου. Θολό παραμένει και το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Κάνουν λάθος, το ξέρουν. Μας είπαν και κλεισμένο το θυρών και έχει καταγραφεί ότι θα υπάρχουν 100% επιθεωρήσεις. Εάν είχαν δίκιο, θα ακύρωνα τις συναντήσεις αμέσως. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με συνέντευξή του εχθές στο Channel 7, το Ισραηλινό κανάλι. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτήν την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνος του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις τώρα από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοδοπεδωμένη σαν την Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον, η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών, μια κοινή δήλωση θεωρείται πιθανότερο να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση των επαφών την Πέμπτη, οπότε αναμένεται συνολική αποτίμηση διαδικασίας. Οι συζητήσεις εχθές Τρίτης κάλυψαν τόσο πολιτικά όσο και ζητήματα ασφαλείας. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα Τετάρτη στο Πεντάγωνο, όπου θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα ασφαλείας, ενώ αύριο Πέμπτη θα επιστρέψουν στο State Department για το πολιτικό σκέλος των διαπραγματεύσεων. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν το στενό του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθαιρώνεται στο στενό του Ορμούζ μετά την εκτίμηση ότι, το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. 4 πλοία που διαχειρίζονται νοτιοκορεατικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εξέλθει από το στενό του Ορμούζ και κατευθύνονται προς τους προορισμούς τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ένα από τα πλοία κατευθύνεται προς τη Νότια Κορέα, ενώ τα άλλα 3 πλέον προς τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα, περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο που έχει υπάρξει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάλυση γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz. Η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται ότι από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική εταιρεία. Εγκρίθηκε την Αμερικανική Γερουσία σήμερα νομοθετική πρωτοβουλία για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η Γερουσία, που οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν και την πλειοψηφία, ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία, 50 ψήφων υπέρ και 48 κατά, το ψήφισμα που είχε περάσει και από την Βουλή των Αντιπροσώπων εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς για την αντιδημοφιλή πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Αντιμέτωπε με παρατεταμένο καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Γαλλία λοιπόν μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ οι άνθρωποι κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40-43 βαθμούς. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. 3 ακόμη άνδρες θανατοποιήθηκαν χθες νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά αλλά και νοτιοδυτικά της χώρας, ενώ προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Κόκκινος συναγερμός και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών η Ρώμη και το Μιλάνο, ωστόσο ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί. Στη Μεγάλη Βρετανία τώρα πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και την Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Περιοχές επίσης κεντρικής και βόρειας Πορτογαλίας υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες κοντά στα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν, ενώ στο Βέλγιο εκφράζονται φόβοι για ανάλογα ρεκόρ κατά τη διάρκεια των προσεχών ημερών. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε εχθές ο αρμόδιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Ουσβάρη, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος υπενθύμησε ότι η δραστηριότητα του κ. Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate, είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων, σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Κώδικα Διοντολογίας. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται με κρεμότητα 200 ετών. Έχει επιληθεί υπογράμμιση στην αρχή της συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης Κτηματολόγιο από μια κρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στην Βιωτία. Την ίδια ώρα συνελήφθη 43χρονη στην Κυρατέα Αττικής για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Από την έρευνα προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε το πρωί της Τρίτης με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 43χρονη ομολόγησε τις πράξεις, συνελήφθη και σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία. Ένας εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων θα καταθέσει τελικά στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι το Σεπτέμβριο, καθώς οι υπόλοιποι δύο είναι κατηγορούμενοι. Την ίδια ώρα, οι γονείς του δικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι οι μάρτυρες αλλάζουν τις πραγματικές τους καταθέσεις. Ορκίζεται σήμερα το απόγευμα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού για τρίτη θητεία στην Τράπεζα Ελλάδος ο Γιάννης Τουρνάρας. Σε κλείο κινητοποιήσεων το σήμερα το κέντρο της Αθήνας, 11 το πρωί, πλατεία Κάνικος, θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε πολλές πόλεις στην επικράτεια. Την ίδια ώρα, πάλι στις 11, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών στα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορείες 12 προς το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, 4ωρη στάση εργασίας 10 με 2 το μεσημέρι και συγκέντρωση 11 ώρα το πρωί στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Τέλος, 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας τις θεωρητικές τους δυναμπάνες.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Και στην αθλητική επικαιρότητα τώρα και στο παγκόσμιο κύπελο, η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν 5-0, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0, η Κροατία επικράτησε το Παναμά με 1-0 και η Κολομβία πριν από λίγο νίκησε το Κονγκό με 1-0. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου. 10 θα παίξουν Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς και στη μία η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Βραζιλία και το Μαρόκο κοντράρεται με την Αϊτή. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους Πράσινους. Και τέλος, παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος είχε 43 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Βαλένθια.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
6: Κόκκιπε.
5: Κομπάνιο! Team colleague!
7: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι.
6: καλύτερο το πρωινό, το σημερινό πρωινό, από όλα τα προηγούμενα, αλλά δεν έχουμε καλά νέα σε σχέση με τις συγκεντρώσεις, που θα έχουμε 4 συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 10.30 και μετά. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τα μόνα σημεία που συναντάται καθυστερήσεις, ουσιαστικές καθυστερήσεις, φίλες και φίλοι, είναι ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, η άνοδος της Κηφισού και πολύ λιγότερο η κάθοδός της, και η ανηφόρα της Κατεχάγια από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, και αυτό ανατμήματα. Τώρα αρχίζει και η άνοδος Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά σιγά.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Σούζη που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα γενικά αίσθητος καιρός. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά στα δυτικά και βόρεια του νομού. Δεν αποκλείεται να σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με τοπική στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
9: Sky 100,3.

0: καρδιά μου. Όσο κι αν έψαξα, δεν βρήκα.
1: Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για το τραγούδι που είναι υπέροχο, αλλά θα το πατήσουμε που λέμε και εμείς ραδιοφωνικά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Sky 100,3 μετά το αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε έως και τις 8, 7 και 19 Τετάρτη. Σήμερα ο μήνας έχει 24 Ιουνίου. Ακούσατε νωρίτερα για την αναζωπήρωση της πυρκαγιάς που έχουμε εκεί σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως και έχουμε και... πώς τον διακοπές στην κυκλοφορία για να εξυπηρετηθούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων. Γιατί θα μου πεις, Ψάλτη? Διότι, παιδιά, μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να δηλωθούν, λέει, ανελκυστήρες. Και αν δεν πώς τον, δηλωθούν, τι θα γίνει, τι θα συμβεί, ας πούμε? Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Επιτρέψτε μια διόρθωση στο θεσμικό ρόλο αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων.
1: Μ' αρέσουν αυτά. Καλύτερα. Καλή. Πρόεδρος αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών. Ωραία. Κύριε Βλασόπουλε, ωραία. Θυμάμαι, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές μεταξύ μας για το ζήτημα της υποχρέωσης να υπάρχουν έλεγχοι στους στα ασανσέρ που λέμε στην λαϊκή. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια ημερομηνία.
2: Στην γαλλική, επιτρέψαμε.
1: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Πώς το λένε. Ενώ λοιπόν έπρεπε να είχαν. Θα έπρεπε να είχαν δηλωθεί λοιπόν οι ανελκυστήρες εδώ και κάμποσο καιρό. Δόθηκε μια παράταση. Την άλλη Τρίτη είναι τελευταία μέρα που πρέπει να δηλωθούν. Έχουν δηλωθεί, λέει, ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι που δεν έχουν δηλωθεί ακόμα. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Γιατί να το δηλώσουν, γιατί να δηλώσουν τον ανελκυστήρα? Και αν δεν δηλωθεί, τι θα γίνει δηλαδή? Θα έχουμε πρόβλημα.
2: Βεβαίως, πρέπει να δηλωθεί. Ο κάθε ανελκυστήρας θα λάβει μετά την εγγραφή του ένα μοναδικό αριθμό, το UUID.
1: Μάλιστα.
2: Ο οποίος μοναδικός αριθμός θα αναγράφεται πλέον στο φορολογικό παραστατικό της μηνιαίας συντήρησης. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες, όσοι λειτουργούν,
1: ναι,
2: θα πρέπει να συντηρούνται και να είναι στην ευθύνη συντηρουμένων ανελκυστήρων, της ευθύνης κάποιου συντηρητή.
1: Okay.
2: Σήμερα, μέχρι σήμερα παρατηρούμε ότι πολλές πολυκατοικίες δεν τηρούν την νομοθεσία, δεν συντηρούνται οι ανελκυστήρες. Προφανώς είναι μαύροι, υπάρχουν και φορολογικές παραβάσεις, αλλά η ουσία εκεί είναι ότι η επικινδυνότητα που υπάρχει σε ένα μέσο κάθε της μεταφοράς δεν ελέγχεται. Mm. Και γι' αυτό λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλη αύξηση των ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
1: Μάλιστα. Εγώ θα πω το εξής, σας το είπα και το τηλέφωνο, και στο τηλέφωνο, γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι. Ας πούμε, είναι ένα σπίτι το οποίο έχει τρία επίπεδα. Ιδιωτικό σπίτι, ή δύο επίπεδα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ο οποίος συντηρεί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τον ανελκυστήρα με έναν συνάδελφό σας, ο οποίος του δίνει μαύρα που λέμε.
2: Ναι.
1: Ωραία, και δεν είναι δηλωμένος αυτός. Συνεχίζει όμως και κάνει κανονικά τους μηνιαίους ελέγχους. Έρχεται ο άνθρωπος, το γνωρίζει, υπογράφει, φτιάχνει. Υπογράφει, θέλω να πω δηλαδή ότι ό,τι χρειάζεται για να διορθωθεί, διορθώνεται κλπ. Επειδή καταλαβαίνω ότι αυτή η καταγραφή των ανελκυστήρων, ειδικά στα σπίτια τα ιδιόκτητα, όχι στις πολυκατοικίες, ναι, όχι στα νοσοκομεία, όχι στα δημόσια κτίρια, όχι στα ιδιωτικά κτίρια, ναι, κλπ. Φοβούνται κάποιοι ότι μπορεί να έρθει κάτι μετά την καταγραφή, δηλαδή μπορεί να επιβληθεί κάτι. Και σου λέει, άσε να μην τα δηλώσω, να το κρατήσω έτσι. Έχει νόημα αυτή η διαδικασία?
2: Όχι, καθόλου δεν έχει νόημα αυτό το σκεπτικό. Δεν υπάρχει νόημα σε αυτό το σκεπτικό, διότι η επικινδυνότητα, επαναλαμβάνω, παραμένει. Όπως λοιπόν το αυτοκίνητό του το ελέγχει στο συνεργείο, είναι υποχρεωμένος να περάσει ένα κταίο, έχει ένα μοναδικό αριθμό, την πινακίδα,
1: ναι,
2: το ίδιο λοιπόν και ο ανελκυστήρας έχει μια επικινδυνότητα, πρέπει να ελέγχεται νόμιμα κάθε μήνα και όχι σε ειδικά για τις μεζονέτες, είναι ανά δύο μήνες στη συντήρηση.
1: Okay.
2: Εκεί λοιπόν πρέπει να κόβεται φορολογικό παραστατικό, εκτός αυτού πρέπει να συντηρείται με το νόμιμο προσωπικό. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι δεν επαρκεί βέβαια το προσωπικό και αυτοί οι ανελκυστήρες θα γίνει ένας αναδασμός στο επάγγελμα,
1: ναι,
2: και θα νομιμοποιηθούν όλοι οι ανελκυστήρες, είτε είναι ιδιωτικοί σε μεζονέτες, είτε είναι,
1: μάλιστα,
2: μεγαλύτερες κτίρια πολυκατοικιών.
1: Κατάλαβα. Τελευταίο ερώτημα γύρω από αυτή την ιστορία. Καταρχήν είπατε κάτι πολύ σημαντικό για μένα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρειάζεται να έχουμε σιγουριά. Είχαμε πρόσφατα ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που είχασε τη ζωή του κάπου στα βόρεια προάστια, νομίζω, που εγκλωβίστηκε. Βέβαια, εκεί δεν είχε πρόβλημα ο ανελκυστήρας. Κάτι συνέβη από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι είχα ρωτήσει με την είσοδο και την έξοδο, γιατί ήταν το άτομο αυτό με καροτσάκι, με αναπηρικό αμαξίδιο στο οποίο μπλοκαρίστηκε.
2: Ναι. Γιατί όμως ο ανελκυστήρας την ώρα που άνοιξε η πόρτα να περάσει το αμαξίδιο με την κυρία, ξεκίνησε ο θάλαμος, την εγκλώβισε και την σκότωσε. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ πρέπει, για αυτούς τους λόγους λέμε ότι η επικινδυνότητα υπάρχει παντού, είτε το χρησιμοποιεί μια οικογένεια σε ένα ιδιόκτητο μικρό διόροφο, τριόροφο σπίτι, είτε το χρησιμοποιεί πολυκατοικία. Δεν έχει να κάνει με την, με την πολλή χρήση
1: ή τη λιγότερη χρήση, αλλά με, με την παρουσία.
2: Ακριβώς με την προληπτική συντήρηση. Και μην ξεχνάμε ότι οι ανελκυστήρες έχουν αδειοδοτηθεί. Όσοι έχουν αδειοδοτηθεί από την πρώην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια με τον νέο τρόπο των πιστοποιητικών. Υπάρχουν ανελκυστήρες λοιπόν οι οποίοι λειτουργούν παράνομα. Παρότι έχουν ηλεκτροδοτηθεί νόμιμα τα κτίρια, δεν έχουν δηλωθεί οι ανελκυστήρες και δεν έχουν δηλωθεί ακόμα και ένα μέρος, ένας μεγάλος αριθμός στο φάκελο του κτιρίου που βρίσκεται στην πολεοδομία. Όλα αυτά λοιπόν θα έρθουν στην επιφάνεια, το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά.
1: Μπορεί να το εντοπίσει δηλαδή, γιατί μου λέγατε ότι μπορεί να εντοπίσει ένα σπίτι αν έχει ανελκυστήρα ή όχι, με βάση το τι ένταση ρεύματος παίρνει, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Βεβαίως. Μπορεί να εντοπιστεί λοιπόν και από τη ΔΕΗ, μπορεί να εντοπιστεί και από τις περιφερειακές ενότητες συντηρημένων ανελκυστήρων.
1: Υπάρχουν πρόστιμα στην περίπτωση αυτή, αν δεν είναι δηλωμένη.
2: Βεβαίως. Από 1η Ιουλίου, όποιος δηλωθεί μετά την 30η Ιουνίου, θα υπάρχει το πρόστιμο για τις πολυκατοικίες 1.000 ευρώ, θα υπάρχει 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια και 5.000 ευρώ για κτίρια εξυπηρέτησης ευρύτερου κοινού και δημόσια κτίρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Βλασόπουλε, την καλημέρα μου.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη. Θα τα πούμε και πάλι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω ότι ο κύριος Βλασόπουλος μας είχε πει και περιπτώσεις στο παρελθόν όπου σε κτίρια μεγάλα που είναι πολλοί κόσμος μέσα, οι ανελκυστήρες ήταν παράνομοι. Ελπίζω να μπει μια τάξη, αλλά ξαναλέω, επειδή μίλησα με κάνα δυο εταιρείες διαχειριστών, μου λέγανε ότι κάποιοι εκ των ιδιοκτητών διαμερισμάτων αλλά και απλοί πολίτες μουρμουρίζουν, γιατί εκτιμούν ότι κάτι θα έρθει με την καταγραφή των ανελκυστήρων. Θα μπεις και τι έγινε, ψάλτη. Σωστό είναι αυτό, απλώς το μεταφέρω ως κλίμα. Λοιπόν, τώρα, δύο πράγματα πριν πάω στις διαφημίσεις. Έχει καταθέσει κάποιες προτάσεις η Πομιδά για το θέμα των ακαθάριστων, που λέει ότι ναι, μεν τελείωσε η χρονική στιγμή που έπρεπε να δηλώσουμε ακαθάριστα και να τα καθαρίσουμε, αλλά για να αποφύγετε όλοι εσείς που δεν έχετε καθαρίσει τα οικόπεδα την διπλή επιβάρυνση και πρόστιμα τα οποία θα πέσουν, ακόμη και τώρα μπορείτε να καθαρίσετε και να δηλώσετε εκπρόθεσμα τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνω γιατί έχω πίεση χρόνου, θα σας τα πω μετά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε Nova? Έχετε μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν λοιπόν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδέεστε ως χρήστης Nova και παίρνετε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210 55 98 700.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και από τους υπαλλήλους των περιφερειών. Οι συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος, έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, έξω από τα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου καθώς και έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές στην Ευρώπη. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Συνελήφθη εχθές 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Στη Γαλλία, με βάση τώρα που ακούσαμε και τους τίτλους των ειδήσεων και καλημέρα σας, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, λέει ότι η χθεσινή ημέρα στην γαλλική επικράτεια ήταν η πιο ζεστή ημέρα από τότε που έχουν ξεκινήσει οι μετρήσεις να καταγράφονται, λέει, το 1947, παρακαλώ πάρα πολύ. Και μου λέει εδώ ο Κωστάκης απέναντι ότι φίλος του ήρθε, λέει, από τη Γαλλία. Ήταν, λέει, να κάτσει ακόμα δύο εβδομάδες, αλλά, λέει, επειδή οι συνθήκες είναι, λέει, αβίωτες όπως εξελίσσονται, ήρθε νωρίτερα, λέει, δύο εβδομάδες στην Ελλάδα. Καλύτερα Ελλάδα παρά εκεί όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μου έχετε στείλει μήνυμα από το πρωί και δεν έχω πει κουβέντα, σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα στη γειτόνισά μου, τον Δημήτρη που θα έκανε το δρομολόγιο του προφανώς. Στον Τάκη, ο οποίος μου λέει για μια περιοχή νότια του Όσλο που μπήκαν στη θάλασσα, λέει, και ήταν ψιλοδροσερή. Καλά, εντάξει, σε καλό δρόμο είσαι, Τάκη. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Σεντζέν στην Κίνα, 1,1 λέει ευρώ η αμόλυβδη εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Κιμιονής μου στέλνει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, να είσαι καλά. Γεια σου, Αβραάμ. Ο Αβραάμ αναφέρεται στη Μονή Σινά. Όλοι, λέει, αναθεωρούν, διεκδικούν και ταράζουν τα νερά γύρω μας. Εμείς επιμένουμε, λέει, στη σταθερότητα. Αλλά όταν το περιβάλλον αλλάζει τόσο γρήγορα, αυτό δεν είναι πάντα πλεονέκτημα, λέει, χαρακτηριστικά. Ο φίλος μας, και έχουμε μια διακοπή ρεύματος ο Σωτήρης στην Γκράβα, στα Πατήσια. Θα το κοιτάξω να δούμε τι λέει η υπηρεσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση και πάρα πολλοί από εσάς μου στέλνετε μηνύματα αναφορικά με τους ανελκυστήρες και το μέλλον της ιστορίας αυτής. Τώρα, πάμε να πούμε, να βάλουμε στην παρέα μας και να πούμε καλημέρα στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Πειραιά και Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, διότι από την άλλη Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, με καθυστέρηση από ό,τι μου λένε, να βάλει σε δέματα που έρχονται από την Κίνα ένα ποσό 3 ευρώ, επιπλέον ποσό, για να, εντός εισαγωγικών, προστατεύσει την Ευρώπη και το εμπόριο της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν φτάνει. Ο κύριος Θόδωρος Κάπραλος στην παρέα μας για να κάνουμε μια κουβέντα. Τα έχουμε ξανακουβεντιάσει δηλαδή, για να δούμε αν αυτό φτάνει, αν έχει καθυστερήσει και τι επιπτώσεις, και αν περιμένει και άλλα μέτρα το ελληνικό εμπόριο από την Ευρώπη για τα ζητήματα αυτά, τα οποία κατακλυζόμαστε κι εμείς από τα κινέζικα προϊόντα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όχι το ελληνικό εμπόριο, το ευρωπαϊκό εμπόριο, γιατί είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη συνθήκη αυτό το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια με τις ασιατικές πλατφόρμες, καθώς υπάρχει μια αρθρώα εισαγωγή προϊόντων χωρίς τελωνειακούς δεσμούς από την Ασία. Και γιατί το λέω αυτό? Κάνοντας χρήση ενός νόμου που έχει ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του de minimis, δηλαδή της ελεύθερης εισαγωγής των αποστολών που δηλώνονται κάτω από 150 ευρώ αξία, δεν υποβάλλονται σε κανένα τελωνειακό έλεγχο και σε κανένα και γίνεται η απόδοση του ΦΠΑ κατά δήλωση της εταιρείας. Άρα λοιπόν σημαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουν μια πολύ μεγάλη απώλεια εσόδων για τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πλέον μια σαφής διαφοροποίηση όσον αφορά τον ισότιμο ανταγωνισμό, καθώς οι επιχειρήσεις ευρωπαϊκές καλούνται να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρώνουν τους ίδιους φόρους. Και το τρίτο είναι ότι ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν προστατεύεται, καθώς τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία ασφάλειας και ποιότητας.
0: Άρα λοιπόν ο ερχομός, κύριε Καπράλο, του φόρου, ας πούμε, του ποσού των 3 ευρώ, θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει λογική. Δηλαδή με την έννοια ότι πρώτον δεν ξέρουμε αν το δέμα το οποίο έρχεται είναι πάνω ή κάτω από 150 ευρώ. Εικασίες κάνουμε. Ανάλογα με το μέγεθος δεν μπορεί να το κρίνουμε.
1: Ανάλογα με αυτό το οποίο δηλώνεται. Κοιτάξτε, ναι, να δείτε. Είναι ένα βήμα το οποίο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου του 2026.
0: Θα υπάρχουν και άλλα.
1: Είναι τέσσερα τα βήματα τα οποία περιμένουμε για να μπορέσουμε κάπως να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Να σας δώσω ένα νούμερο μόνο. 5,8 δισεκατομμύρια πακέτα το 2025 μπήκαν στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί συζητάμε. Να σας πω λοιπόν ότι από 1η Ιουλίου του 2026 καταργείται στην πράξη αυτή η τελωνειακή απαλλαγή για τις αποστολές των έως 150 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα εφαρμοστεί ένας προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος για αυτά τα μικροδέματα. Δηλαδή δεν επιβάλλεται 3 ευρώ στο δέμα, αλλά 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή, αν μέσα σε ένα δέμα έχει τρεις διαφορετικούς κωδικούς.
0: 9 ευρώ.
1: 9 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ο δασμός αυτός μπορεί να είναι 3, 6, 9 ευρώ.
0: Ναι, μισό λεπτό. Κατά δήλωση, ξαναλέω. Μπορεί αυτοί να κάνουν ένα κόλπο και να πούνε, να σου πω, θα δηλώσουμε μόνο το ένα προϊόν.
1: Ναι.
0: Πώς το έλεγε, δεν το ελέγχει κανείς αυτό.
1: Όχι, δεν το ελέγχει και δεν ανοίγω το πακέτο.
0: Αυτό λέω. Άρα λοιπόν, κατά δήλωση.
1: Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός της σύσταξης των 3 ευρώ είναι ουσιαστικά προσανατολισμένος στις πλατφόρμες. Δεν θα σημαίνει ότι θα το πληρώσει ο καταναλωτής. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της πλατφόρμας.
0: Αν θα το μετακυλήσει στον καταναλωτή. Μάλιστα.
1: Εμείς αυτό το οποίο λέμε βέβαια ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, δεν είναι αρκετό. Γιατί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη όσον αφορά το τι ακριβώς δηλώνεται. Από εκεί και πέρα αυτό το μέτρο είναι μεταβατικό. Περιμένουμε δύο ακόμα πράγματα να γίνουν σχετικά άμεσα. Το πρώτο είναι ότι ως το τέλος του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας ενιαίας τελωνιακής αρχής η οποία θα εδρεύει στη Γαλλία, στη Λίλ, συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε επίσης μια πολύ πιθανή εισαγωγή από τον Νοέμβριο, αυτό μένει να αποφασιστεί, ενός κόστους διαχείρισης ουσιαστικά των πακέτων, ένα κόστος το οποίο θα προσθεθεί σε κάθε πακέτο και θα είναι στο ύψος των 2 ευρώ. Είναι η δυνατή χαμηλότερη επιβάρυνση η οποία μπορεί να μπει, αλλά έχει να κάνει ουσιαστικά με το κόστος διαχείρισης των τελωνίων, για να μπορέσουν τα τελωνία να έχουν κάποια έσοδα για τον τεράστιο όγκο
0: και τα 2 ευρώ αυτά θα μπουν πάλι από στις ασιατικές αγορές, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ό,τι έρχεται εκτός Ευρώπης, το οποίο κάνοντας χρήση αυτού του νόμου που ανέφερα πριν,
0: του
1: de minimis, μέχρι τώρα έμπαινε χωρίς κανένα κόστος.
0: Άρα ουσιαστικά παίρνει μέτρα με καθυστέρηση προστασίας του ευρωπαϊκού εμπορίου η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες, με διαφορά φάσεις βεβαίως αυτή η απόφαση, μπας και μπορέσουμε και σώσουμε ό,τι μπορούμε από το εμπόριο της Ευρώπης. Βέβαια θα μου πεις από την άλλη μεριά, ο καταναλωτής θέλει, κύριε Καπρέλη, να παίρνει κάτι φτηνό. Θα μου πεις, το φτηνό είναι και καλό, ερώτημα και αυτό.
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε δύο πράγματα, γιατί το πραγματικά όλοι θέλουμε να ψωνίσουμε φτηνά και κανένας δεν μπορεί να αναγκάσει τον καταναλωτή να ψωνίσει από κάπου συγκεκριμένα. Όμως τι ζητάμε να υπάρχουν ίσοι κανόνες για όλες τις επιχειρήσεις, δηλαδή να δημιουργείται αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός όπου δεν μπορεί μια ευρωπαϊκή επιχείρηση να ανταγωνιστεί. Και το δεύτερο, ότι αυτό μένει και πρέπει να το δούμε, πώς θα ελέγξουμε αυτά τα προϊόντα όλα ώστε να πληρούν τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις.
0: Προδιαγραφές. Ναι.
1: Ξέρετε, πολλές φορές το έχουμε δει, έχουν μπει και πρόστιμα όπως γνωρίζετε και στην Ευρώπη σε κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι επικίνδυνα και για την υγεία, ειδικά για τα παιδιά κτλ. Όλα αυτά λοιπόν τα προϊόντα που μια ευρωπαϊκή επιχείρηση για να μπορέσει να τα βγάλει στην αγορά περνάνε ποιοτικούς ελέγχους, περνάνε συγκεκριμένες προδιαγραφές, που σημαίνει ότι αυξάνονται και τα κόστη βέβαια, αλλά μιλάμε για μια συγκεκριμένη ποιότητα. Έρχεται μια ασιατική πλατφόρμα, καταστρατηγεί όλη αυτή τη
0: στιγμή. Ισοπεδώνει όλα προς τα κάτω.
1: Έρχεται λοιπόν πολύ πιο φθηνά, αλλά τελικά ο καταναλωτής δεν προστατεύεται. Όμως όλα αυτά τα οποία λέμε αναμένουμε να ολοκληρωθεί το 2028. Άρα πάμε πάρα πολύ μακριά. Και γιατί λέγεται το 2028, εκεί είναι με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η μεγάλη αλλαγή. Είναι η νέα τελωνιακή αρχή της Ευρώπης, η οποία θα αρχίσει να έχει επιχειρησιακή λειτουργία στο τέλος του 2028.
0: Αλλά,
1: και
0: τέλει.
1: Τι θα είναι εκεί, είναι ο συντονισμός των τελωνίων όλων των κρατών μελών, με μια ενιαία ανάλυση του κινδύνου και με κοινά κριτήρια ελέγχου, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Καταλαβαίνετε πόσοι θα σωθούν μέχρι το 28.
1: Θα σας πω μόνο ότι η αντίστοιχη Βέλγικη

0: σχεδόν διπλασιάστηκε ο τζίρος των ασιατικών πλατφορμών. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε.
1: Τι επιπτώσεις θα έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καπράλε. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή ο κύριος Καπράλος, το λέω και το ξαναλέω, και με επιχειρήματα και για το χώρο του εμπορίου και ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως, δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Ο κύριος Κολιομιχάλης, σύντομα για την κίνηση.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Προβλήματα έχουμε μόνο στην Κηφισού, κυρίως στην άνοδό της, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό, άνοδο Βασιλείος Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη, διαφημίσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Go, go, go, go, go.
7: Καλά πράγματα. Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fontbet.

0: Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
1: Το τάγκο?
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Στέλιο που μου κάνει παράπονα και έχει και δίκιο εδώ που τα λέμε. Καλημέρα σε όλους τους πρωινούς που μου έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα και με βάση την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τα κόστη όσον αφορά προϊόντα στην Ευρώπη σε σχέση με την Κίνα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, στον Διονύση τον κολυμβητή στους πανελλήνιους αγώνες κολύμβησης που γίνονται στη Νέα Σμύρνη. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Ανδρέα Χίου. Ο κύριος Χίου είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Βραχυχρόνιας Μίσθωσης του Επαγγελματικού Επενδυτηρίου της Αθήνας και είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχειριστών Ακινήτων. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις φέτος το καλοκαίρι, που έχουμε τα πρώτα, πρώτα μηνύματα. Καλημέρα κύριε Χίου, τι κάνετε?
6: Καλημέρα κύριε Ψάρτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έβλεπα κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν που δείχνουν μειωμένες σχεδόν 30% λέει από πέρυσι κρατήσει τα καταλήμματα σε κάποιες νησιωτικές περιοχές, κυρίως λόγω του πολέμου, του μετόπου που είχαμε εκεί. Τώρα βεβαίως τα πράγματα ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν. Αλλά βλέπω Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνεχίζεται λέει η άνοδος όσον αφορά το ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Τι γενικότερη εικόνα υπάρχει, κύριε Πρόεδρε?
6: Ναι, κοιτάξτε, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Υπήρχε μια παγωμάρα, θα το έλεγα, ως προς το να κλείσουν οι επισκέπτες κάποιο κατάλημα στο νησί, λόγω και του, όχι μόνο του πολέμου, γιατί βέβαια ο πόλεμος είναι η αιτία.
5: Αλλά τα οικονομικά δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος.
6: Ναι, και πολλές αεροπορικές εταιρείες συγχωνεύσανε πολλές πτήσεις, μειώσανε πάρα πολλές πτήσεις και είχε αυτό σαν επίκτυπο. Αντίκτυπο να μειωθούν και πτήσεις που πηγαίνανε στα νησιά μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό κάποιος δηλαδή σκεφτόταν δύο και τρεις φορές το να κάνει μια κράτηση για τα νησιά. Mm-hmm. Γι' αυτό μάλιστα βλέπουμε και μια αύξηση στις πόλεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, γιατί ανεβαίνουν σαν city break και σαν τριήμερα, τετραήμερα. Πάρα πολλές.
5: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Χίου, δεν το έχουμε κουβεντιάσει και αρκετές φορές, η αλήθεια είναι και στο ραδιόφωνο, ότι αυτή η ιστορία των βραχυχρόνιων μισθώσεων, παρά τις αντιξοότητες που μπορεί να υπάρχουν είτε εξωτερικές είτε εσωτερικές, αναφέρομαι και στις αποφάσεις τις κυβερνητικές για να μπλοκάρει σε κάποιες περιοχές, ενδεχομένως με μια λογική τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα σπίτια τα οποία υπάγονται, η δυναμικότητα του κλάδου είναι έντονη.
6: Φυσικά και είναι έντονη και είναι κάτι το οποίο το έχει ήδη επιλέξει. Είναι η πρώτη επιλογή ενός επισκέπτη, αν είναι βέβαια και οικογένεια, είναι και μοναδική, θα έλεγα, με τα κόστη των ξενοδοχείων.
5: Καλά, δεν είναι και φτηνά τα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια γκάμα και στις βραχυχρόνιας μίσθωσης. Έβλεπα τιμές οι οποίες είναι αρκετά τσιμπημένες, αλλά και φτηνότερες επιλογές προφανώς.
6: Έχει, ενώ ξενοδοχεία δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι ένα κατάλημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι περίπου στο μισό ενός δωματίου ξενοδοχείου.
5: Ισχύει ότι τα κρεβάτια στη βραχυχρόνια είναι περισσότερα από τα κρεβάτια των ξενοδοχείων?
6: Ναι, οι κλίνες στη βραχυχρόνια είναι περισσότερες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα παρά τις...
5: Ναι. Και οι περισσότερες από τα σπίτια τα οποία τα προσφερόμενα είναι όντως σε αστικά μέρη ή είναι απλωμένα σε όλη την επικράτεια?
6: Όχι, θα έλεγα ότι είναι απλωμένα. Εντάξει, υπάρχει μια στις πόλεις μεγάλες έχουμε μια μεγάλη έτσι,
5: παρουσία
6: των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αλλά θα έλεγα ότι βοηθάει η βραχυχρόνια μισθώσεις στο να αναπτυχθούν και περιοχές που δεν ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό επισκέπτες μας και μια περιοχή που δεν θα πήγαινε κάποιο ξενοδοχείο
5: να χτίσει εκεί, να κάνει επένδυση. Σωστά.
6: Για να
5: κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Χίου, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για τα διαμερίσματα ή τις οικίες βραχυχρόνιας έχουν επηρεάσει το μέγεθος ή την αύξηση ή τέλος πάντων την παρουσία αυτού του κομματιού της επιλογής για τους πολίτες ή δεν επηρεάζονται?
6: Κοιτάξτε, τα μέτρα έχουν δείξει ότι περίπου ένα 5 με 8% έχουν βγει από τη βραχυχρόνια. Έτσι, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, βγαίνουν ακίνητα στην αγορά που είναι ακριβά.
5: Ναι.
6: Οπότε το θέμα δεν είναι ότι υπάρχουν ακίνητα ακριβά, υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Δεν θα βγουν φτηνά ακίνητα, γιατί όλα αυτά είναι ανακαινισμένα, είναι πλήρως εξοπλισμένα.
5: Μάλιστα.
6: Οπότε, όπως καταλαβαίνει κάποιος, θα βγει στην αγορά ένα ακίνητο το οποίο θα είναι στην υψηλότερη κλίμακα.
5: Ναι, ή αν θα βγει σε χαμηλότερη κλίμακα θα θέλει και χρήματα επιπλέον για να επιδιορθωθεί, οπότε αυτό έχει ένα κόστος επιπλέον, έτσι.
6: Ναι, ακριβώς, ναι.
5: Και υπάρχει, για να κλείσουμε αριθμητικά, γιατί βλέπω ακροατές και ρωτάνε, υπάρχει ποσό που βγάζει ένας ιδιοκτήτης σπιτιού βραχυχρόνιας μίσθωσης υπό κανονικές συνθήκες? Δηλαδή θέλω από τον συμφέρει οικονομικά.
6: Ναι, παλαιότερα θα έλεγα σίγουρα συμφέρει.
5: Ναι.
6: Τώρα όμως με τη μεγάλη ανταγωνισμό που υπάρχει και με τη μεγάλη αύξηση των ενοικίων της μακροχρόνιας,
5: ναι,
6: θα έλεγα ότι είναι περίπου στα ίδια, άντε σε μερικές περιπτώσεις στην Αθήνα για παράδειγμα ίσως βγάλει κάτι παραπάνω από την μακροχρόνια.
5: Ναι.
6: Αλλά δεν είναι η τεράστια διαφορά που υπήρχε πριν από 5, 6, 7, 8 χρόνια.
5: Ναι, είναι και η λογική τώρα πλέον ίσως και περισσότερων επιλογών. Έχει περισσότερα σπίτια που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, οπότε αλλάζουν τα δεδομένα.
6: Ακριβώς. Σωστά.
5: Κύριε Χίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
6: Ευχαριστώ
5: πάρα πολύ. Ο κύριος Ανδρέας Χίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Βραχυχρόνιας Μίσθωσης του Επαγγελματικού Μελητηρίου της Αθήνας και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχειριστών Ακινήτων. Κύριε Κιμιώνη, το έχω δει το μήνυμά σας για την καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από μπούλινγκ που δεχότανε. Δεν ξέρω τι έγινε με την ΕΔΕ που είχε αποφασίσει η υπηρεσία για το ζήτημα αυτό. Θα ρωτήσουμε όμως να μάθουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα κάνει με τον κύριο Αβραμόπουλο σήμερα για να μάθουμε τα νέα από πρώτο χέρι. Λοιπόν, εδώ, Sky 100,3, καλημέρα σας.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία.
13: Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
17: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, το ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Σε κλοιό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας. Στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν σε πολλές ακόμη πόλεις στην επικράτεια. Την ίδια ώρα στις 11 είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Θα ακολουθήσει πορεία στις 12 προς το Υπουργείο Εργασίας. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί και τις 2 μετά το μεσημέρι και συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Παράλληλα στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες που τίθενται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Οι αρχές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς το κολύμπι, ειδικά στο Ρήνο, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο εξαιτίας των ισχυρών ρευμάτων. Σε συναγερμό έχουν τεθεί η Ισπανία και η Ιταλία. Στη Βρετανία πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και αύριο Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Συνελήφθη 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 43χρονη προκάλεσε εχθές πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διελθούν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που εχθές το πρωί μαχαίρωσε τον σύζυγό της στο κέντρο της πόλης. Ο άντρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, φέροντας μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0, Αγγλία-Γκάνα 0-0, Παναμά-Κροατία 0-1 και Κολομβία-Κονγκό 1-0.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μεμονωμένες καταιγίδες στην και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 24 Ιουνίου και ξεκινώ αμέσως, φίλες και φίλοι, αφού μας ευχηθώ σε όλους υγεία να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις μας, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια είτε κατοικούμε στο εξωτερικό, και ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ για την τακτική μας επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης portosalta.sky.gr. Ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι στο ραδιοθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε Αβραμόπουλο.
6: Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να πω ότι έχει την μεγαλύτερη δημοτικότητα στον κόσμο.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ καθημερινώς. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Είναι εντυπωσιακή είδηση ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο, πρώην επίτροπο στην
6: Και δεν είναι φυσιολογικό. Εγώ θα ξεκινήσω μια πολύ απλή κουβέντα που έχει να κάνει και με την πραγματικότητα. Πρόκειται για μια μπούρδα και θα σας πω γιατί. Δεν θέλω να εξοραίσω ούτε να αλλάξω τίποτα. Πριν από 2,5 χρόνια είχε προκύψει το ίδιο ζήτημα και μάλιστα είχαμε κάνει και την ίδια συζήτηση εδώ. Γιατί τότε προσπάθησαν να μπερδέψουν εκείνοι που ασχολούνται με το θέμα του Watergate την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καμία σχέση η
5: Ευρωπαϊκή. Του Qatargate.
6: Ναι. Καμία σχέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Qatargate. Το Qatargate είχε κάνει το κοινοβούλιο με τη δραστηριότητα ενός περίεργου τύπου Παντσέρι, και από την άλλη μεριά η Επιτροπή, η οποία έχει το δικό της κώδικα δεοντολογίας.
5: Σταματήστε εδώ.
6: Παρακαλώ.
5: Σε αυτόν τον περίεργο τύπο με τον Παντσέρι, ο οποίος εμπλέκεται στην ιστορία του Qatargate.
6: Μόνο εμπλέκεται, είναι ο αρχιτέκτονας.
5: Ο αρχιτέκτον. Τι δουλειά είχατε εσείς στην, στην ΜΚΟ που σύστησε?
6: Πριν λοιπόν προκύψει το όλο θέμα του Qatargate με τα όσα έγιναν το 1922, ο Παντσέρι, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου, μεγάλη προσωπικότητα εκεί, τότε λοιπόν συγκροτεί μία ΜΚΟ, μία διεθνή οργάνωση με σκοπό την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Προσεγγίζει λοιπόν κάποιες προσωπικότητες. Τον πρώην Πρωθυπουργό του Βελγίου, κύριο Γκασνέβ, την κυρία Μογκερίνη, την κυρία Μπονάνο και εμένα, και μας λέει: θέλετε να είστε μέλος της τιμητικής επιτροπής? Καμία σχέση με τη διοίκηση, καμία σχέση
5: καθόλου
6: με τα οικονομικά.
5: Καθόλου εκτελεστική εξουσία.
6: Καθόλου, καθόλου. Και λέμε γιατί όχι, ένας ευγενής σκοπός. Προσέξτε όμως. Εγώ τι κάνω? Τότε ζητώ την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τον κώδικα διοντολογίας. Μελετάει την υπόθεση.
5: Ως αφιπηρετή σας, δηλαδή.
6: Ως αφιπηρετή σας. Έχω φύγει πια.
5: Έχετε φύγει, αλλά λέτε επειδή υπάρχει, έχετε έναν κώδικα διοντολογίας, να μην
6: πάτε αμέσως. Για δύο χρόνια. Και τότε η Επιτροπή μελετά την υπόθεση.
5: Μην κάνετε αυτά που έκανε ο Σρέντα, δηλαδή, ο οποίος μόλις έφυγε, πήγε κατευθείαν στην αγκαλιά του Πούτιν.
6: Ακριβώς. Ναι. Και τότε μου απαντάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου λέει: όλα είναι καλά, είναι πολύ ευγενής ο σκοπός που υπηρετείτε, βεβαίως. Και τότε ρωτάω εγώ: μπορώ να έχω αποδοχές? Και μου λένε: ναι, για ποιο ποσό μιλάμε? Μιλάμε για 5.000 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ότι είναι γύρω στα 3.500 ευρώ το μήνα, διότι ναι, το ενέκρινα. Εγώ στη συνέχεια για ένα χρονικό διάστημα και τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα.
5: Αυτό είναι το ξέπλυμα χρήματος. Αυτή είναι η ποινή. Διώκεστε για ξέπλυμα χρήματος.
6: Όχι, δεν διώκομαι, δεν διώκομαι πουθενά. Δεν υπάρχει δίωξη.
5: Ναι,
6: συζήτηση γίνεται.
5: Πώς προκύπτει το ένταλμα τότε?
6: Το ένταλμα έρχεται να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι αστυνομικοί στο Βέλγιο προσπαθούν να διευρύνουν τη βάση της έρευνας και λένε: δεν μπορεί η υπόθεση του Qatar Gate να μην έχει σχέση με την Επιτροπή. Έλα όμως που βγαίνει η Επιτροπή με τον εκπρόσωπό της και τότε και χτες το είδατε και λέει: δεν έχει καμία σχέση.
5: Ο κύριος και Αυρώμης, δεν ζητήθηκε και νομική συνδρομή, διαβάζω.
6: Καθόλου. Μα δεν πρόκειται να ζητήσει.
5: Γιατί δεν πήγατε τότε να, εσείς, κύριε Αβραμόπουλος? Διατείνονται οι βελγικές αρχές ότι σας κάλεσαν να σας εξετάσουν. Γιατί δεν πήγατε?
6: Αυτό έγινε πριν από 6 μήνες.
5: Ναι.
6: Λένε: ελάτε, λέει, να σας ερωτήσουμε. Και τους λέω: κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Μπορώ όμως, αν στο βαθμό που κρίνεται ότι μπορώ να συνεισφέρω στην διερεύνηση, να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις θέλετε. Γραπτώ σε αυτά. Στείλτε με ένα ερωτηματολόγιο ή στείλτε κάποιον
5: ερώτημα. Φοβηθήκατε μήπως σας κρατήσουν εκεί?
6: Όχι, βέβαια, δεν κράτησα καθόλου. Δεν έπρεπε να πάω. Και δεν έπρεπε να πάω γιατί, να σας πω κάτι, εγώ είμαι πρώην επίτροπος. Δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση. Αν αυτοί θέλουν να δημιουργήσουν εκεί εντυπώσεις, είναι δικό τους θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει καμία σχέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Qatar Gate. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σας είπα, το ένα είναι κοινοβούλιο, το άλλο είναι.
5: Άρα, εσείς προτού εγγραφείτε, αποδεχτείτε την πρόσκληση Παντσέρη που ο οποίος δρά. Μια διπλή προσωπικότητα.
6: Δεν είναι ότι δεν ξέρει, ερευνά.
5: Όχι, όχι, λέω, στην αρχική φάση.
6: Ναι.
5: Συστήνει αυτή τη ΜΚΟ.
6: Ναι.
5: Αλλά αυτός ταυτοχρόνως κάνει και αυτά που κάνει με το.
6: Δεν το ξέρουμε αυτό εμείς.
5: Αυτό λέω.
6: Εμείς δεν έχουμε καμία ιδέα.
5: Μάλιστα.
6: Και να σας πω και κάτι, ναι. Και την εποχή εκείνη διοργανώνει μεγάλες εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κυρία Μέτσολα, 300 ευρωβουλευτές, συζητάνε για το fight impunity, δηλαδή την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Το ίδιο κάνει.
5: Και ταυτοχρόνως οργανώνει ως.
6: Παράλληλα.
5: Παράλληλα αυτός
6: δηλαδή,
5: από κάτω
6: αυτός
5: φτιάχνει την ιστορία με το Κατάρ.
6: Αυτός ο Παντσέρη δεν είχε καμία σχέση με την απόδειξη ότι σε όλα τα κείμενα του fight impunity του οργανισμού. Δεν υπάρχει μία φορά η λέξη Μαυριτανία, Ομάν, Κατάρ, όλοι αυτοί που ζητούσαν τι, για να εξηγήσω κάτι. Για ποιο λόγο επιχειρείται αυτή η σχέση? Όλες αυτές οι χώρες ζητούν από την Ευρώπη να απελευθερωθούν οι πολίτες τους από την βίζα. Και όλοι καλυπευάλλουν αιτήσεις. Η Ευρώπη θέτει κάποιες προϋποθέσεις. Η αρμόδια επιτροπή κάνει τις ερευνές της. Οι experts, οι ειδικοί πηγαίνουν εκεί και λένε: έχετε τηρήσει τις προϋποθέσεις που τηρούνται? Και έρχεται η στιγμή που αποφασίζει η επιτροπή κατά πόσον θα τους χορηγηθεί το visa waiver, δηλαδή απελευθέρωση βίζας. Ποιος είναι λοιπόν αρμόδιος την εποχή εκείνη? Ο κύριος Αβραμόπουλος. Γιατί εγώ δεν είχα μόνο τη μετανάστευση, είχα τη Σέγγεν, είχα τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, το ισχυρότερο χαρτοφυλάκιο που είχε ποτέ η Ελλάδα. Έρχεται λοιπόν η στιγμή, και αυτό το αποκαλύπτω τώρα, που κλείνει αυτή η διαδικασία. Και στέλνω ένα έγγραφο τότε στο Κατάρ και τους λέω: κύριοι, δεν μπορείτε να πάρετε αυτήν την.
5: Από την ώρα που δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις.
6: Και κλείνει η ιστορία.
5: Οπότε αυτοί πιάνουν τον Παντσέρη.
6: Όχι, καμία σχέση. Ο Παντσέρη δεν υπάρχει εδώ.
5: Μάλιστα.
6: Έρχεται η καινούργια επιτροπή, η οποία επανεξετάζει την αίτηση και αυτή είναι που αποφασίζει πλέον να δοθεί. Δηλαδή, καμία σχέση με τη δική μας επιτροπή, Juncker. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Ο Παντσέρη όμως, εδώ είναι το θέμα. Έχει μεν φτιάξει την παρέα του εκεί πέρα και προσπαθεί ενδεχομένως να επηρεάσει, αλλά όχι την επιτροπή. που προσπαθεί να επηρεάζει το κοινοβούλιο. Έρχεται λοιπόν η διαδικασία όπου λέει, περνάει από την επιτροπή, όχι τη δική μας, την επόμενη, πάει στο συμβούλιο, δηλαδή στα κράτη-μέλη. Όλοι ομόφωνα λένε ναι, να δοθεί αυτή η άδεια. Και πάει και στο κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο περνάει δύο στάδια. Την επιτροπή, την αρμόδια, τη ΛΥΜΠΕ και την Ολομέλεια. Στην επιτροπή, εκεί λέει που συνήλθε η επιτροπή και οι καταδιανοί το είχαν έτοιμο, γιατί τα είχαν καταφέρει, είχαν ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις, παρεμβαίνει ο κύριος Παντσέρη με την υπόθεση Καϊλή. Δηλαδή ξαφνικά τι κάνει, κατά την γνώμη μου, προσπαθεί να χρηματοδοτήσει ευρωβουλευτές. Αλλά άλλο ευρωβουλευτές, άλλο επίτροπη. Εμείς δεν έχουμε κανένα σχέση. Είναι δύο διαφορετικά όργανα. Αυτό λοιπόν προέκυψε στο θέμα.
7: Χρηματοδοτήσει, χρηματίσει δηλαδή.
6: Δεν ξέρω τι έκανε. Αυτό λένε οι έρευνες. Είναι, δεν είναι, θα το δείξει η απόφαση του
7: δικαστηρίου. Αλλά και πάλι σε ό,τι αφορά στο σκέλος των βελγικών αρχών και στην διερεύνηση της υπόθεσης Καϊλή, ο κ. Δημητρακόπουλος έχει πει άλλα πράγματα ως προς την εξέλιξη.
6: Αλλά δεν μιλάει για δικηγόρους. Δικηγόρος τη δουλειά του. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι βγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Διοντολογίας, εμένα δηλαδή μου δίνει την άδεια να γίνω μέλος αυτής της οργάνωσης και η Επιτροπή Διοντολογίας και η ίδια Επιτροπή με υπογραφή Φόντερ Λάιεν. Τα είπαμε τότε, τα ξαναλέμε και τώρα.
7: Ωραία. Και εσείς λοιπόν την αμοιβή αυτή τη δηλώνετε στην, και φορολογήσετε για την αμοιβή την οποία πήρε.
6: Και το ελληνικό
7: και
6: κράτος.
7: Και πότε παραιτηθήκατε από αυτή τη θέση?
6: Από την ώρα που ακούστηκε ότι αυτό που έγινε, όχι μόνο εγώ. Και ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας και όλοι είπαμε, δεν έχουμε καμία σχέση, τελειώσαμε, κλείσαμε. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα δηλαδή εκεί. Και καλά κάναμε.
7: Θέλει λοιπόν, άρα οι βελγικές δικαστικές αρχές θέλουν να ξαναφουντώσουν.
6: Όχι οι δικαστικές, οι αστυνομικές αρχές.
7: Οι αστυνομικές αρχές. Ούτε καν η δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει, δεν εμπλέκεται η δικαιοσύνη στη δική σας κλήτευση τώρα.
6: Όχι βέβαια, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι όλη αυτή η ιστορία επέχει και ακυρότητα. Διότι όλη αυτή η διαδικασία έγινε από τρεις αστυνομικούς οι οποίοι προφανώς επειδή εκεί αυτοί ανακρίνονται γιατί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους και λέει δεν διευρύνουμε το θέμα. Το θέμα είναι η ανταπόκριση που είχε και η αντανάκλαση που είχε στην Ελλάδα γιατί όλοι μιλάνε για αυτό.
7: Γιατί
6: το
7: σε
6: θέμα.
7: Μια στιγμή που η διαφθορά είναι μείζον θέμα. Έτσι. Λοιπόν, φυσικό. Το να πούμε ότι ζητείτε η κλήτευση και με ένταλμα συλλήψεις σε έναν βουλευτή όπως και πρώην επιτροπό όπως εσείς δεν είστε και δεν είστε από το, θέλω να πω από τη μάζα των πολιτικών, ξεχωρίζετε. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί αμέσως εντυπώσεις μέσα σε όλα όσα έχουν προηγηθεί αναφορικώς και με τους υπόθεση ΟΠΚΠ. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το καταλαβαίνω και θέλω να πω ότι πώς φτιάχνετε.
6: Κύριε Πρωθυπουργέ, καταρχήν δεν είναι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι βελγική αστυνομία. Και εδώ βγαίνει χτες ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, γιατί ρωτήθηκε από κάποιο δημοσιογράφο, δεν το έκανε μόνος του, και λέει: δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση ασυλίας, ούτε έχουμε λάβει αίτημα από τον ίδιο τον κύριο Αβραμόπουλο. Και δεν πρόκειται να υποβάλω αίτημα. Γιατί δεν έχω κανένα λόγο. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορά. Και γι' αυτό το λόγο δεν ανταποκρίθηκα και στην προσπάθεια.
7: Άρα τώρα εσείς τι κάνετε από εδώ και μετά?
6: Τίποτα, το αφήνω. Είπα ότι εγώ είμαι στην διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία αυτή τη στιγμή από την ώρα που αρθεί η ασυλία θα μπορέσει να αξιολογήσει και να κρίνει. Και θα κριθώ από τους Έλληνες από την ελληνική δικαιοσύνη. Θα με καλέσουν και θα μου πούνε αυτές οι κουταμάρες που λένε όλοι αυτοί εκεί, απάντησέ μας. Και εγώ θα απαντήσω. Και βέβαια είπα ξεκάθαρα και το επαναλαμβάνω και τώρα. Ναι, τίθεμαι στην διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά όχι της βελγικής. Η άρση ασυλίας έχει να κάνει με την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία εγώ εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι γιατί αυτή θα κάνει καλύτερα τη δουλειά της. Τι κάνουν τώρα οι Βέλγοι, είναι δικό τους θέμα.
7: Άρα εσείς θα ζητήσετε άρση ασυλίας?
6: Το έχω ζητήσει, το έχω πει δημόσια. Και πρόκειται να συνέλθει και η αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Γιατί τώρα, για να κλείσει αυτό το θέμα και τυπικά. Τώρα, τι περιέχει η δικιά τους αιτιολόγηση, είναι κουταμάρες, σας το λέω από τώρα. Γιατί λέει πήγατε, λέει, ταξίδι στο Κατάρ? Μα γιατί ήμουν προσκεκλημένος ως αρμόδιος επίτροπος να μιλήσω για θέματα ασφάλειας. Το να πας σε αυτή τη χώρα που τότε κατηγορείται για την τρομοκρατία και να τους τα βάλει, να τους τα πει σχήμα ή να τους μιλήσει για ανθρώπινα δικαιώματα. Και το έγγραφο που τους έστειλα τότε λέγοντάς τους ότι δεν πρόκειται να πάρετε το visa waiver, δηλαδή την ελεύθερη visa, ήταν ξεκάθαρο στη διατύπωση μέσα. Διότι πρέπει να λύσετε τα προβλήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα θέματα ασφαλείας.
7: Το ταξίδι σας, αυτή σας την παρουσία.
6: Όχι, δεν είναι κάτι, είναι δημόσιο αυτό.
7: Αυτό λέω. Τέτοιο θέμα.
6: Αυτοί ρωτάνε. Γιατί πήγατε, γιατί πήγα στον Μπακού. Γιατί με καλεί τον Μπακού στο Μπακού Global Forum. Γιατί αυτόν τον καιρό εγώ είμαι σε 5 think tanks και συμμετέχω, μοιραζόμενος τις απόψεις μου και τις αντιρρήσεις μου, σε όλο τον κόσμο.
7: Με καλούν από τον κόσμο. Αυτά τα ερωτήματα, αυτά
6: από αστυνομικούς προέκυψε. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Δεν εστάλει στην ελληνική δικαιοσύνη. Εστάλει στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως.
7: δεν πήρε κάποιο μήνυμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή αρμόδιες δικαστικές αρχές. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει μια περίεργη κατάσταση, η οποία όμως προκάλεσε ένα ζήτημα. Οφείλω να το διευκρινίσω και από εκεί πέρα ας αναλαμβάνουν οι δικαστικοί να λύσουν το πρόβλημα. Κοιτάξτε, είπα στην αρχή κάτι που δεν είναι στη φρασιολογία δική μου. Πρόκειται μια ανοησία, μια μπούρδα. Παρ' όλα αυτά, αναστάτωσε τον κόσμο εδώ και προκάλεσε και πολλά ερωτηματικά. Και ξέρεις, έχεις και το κομμάτι το δικό σου, που όλοι λένε κάτι, τίποτα δεν έγινε. Σας διαβεβαιώνω, γιατί ξέρω πολύ καλύτερα από τον καθένα πώς έχουν τα πράγματα. Υπήρξα ο επίτροπος με το ισχυρότερο ελληνικό χαρτοφυλάκιο. Είχα τη μετανάστευση και την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης στα χέρια μου. Είμαι αυτός που έστησε την ατζέντα για την αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων ζητημάτων. Και αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε για την εποχή τη δική μου στην Ευρώπη. Τώρα από εκεί πέρα, πολιτική κάνουμε. Και στην πολιτική πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Και για τα μικρά και για τα μεγάλα και για τα ασήμαντα και για τα σημαντικά.
8: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω να συζητήσουμε λίγο τα διεθνή και κυρίως τα ενωτικά.
7: Έμα αυτά είναι τα σημαντικά, yeah. Γιατί εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί κάτω.
8: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ώρα είναι 8 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, πρώτου διαλύματος. Να υπενθυμίσω ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, στην αλλαγή του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2025, είναι το ένα από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ως παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο πήρε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα. Έχοντας ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημόνης υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, με τις πληροφορίες στο kilgreece.gr.
9: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημόνης υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν.
17: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
18: Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Παπέρκε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
13: Κόζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάμπολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
18: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
19: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
20: Ανέβαινα χθες στη Συγκρού πηγαίνοντας προς ψυχικό. Ο Μάριος μου τα γράφει όλα αυτά. Οι χάρτες έλεγαν 25 λεπτά, ξαφνικά ο δρόμος κλείνει. Έφαγα μια μισή ώρα για να διανύσω 5 χιλιόμετρα, επειδή πάω πάντα με τους χάρτες. Οι διοργανωτές και η τροχεία, δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτικό, θα μπορούσαν να ενημερώνουν τους χάρτες ότι θα κλείσουν τους δρόμους για να μην ταλαιπωρούμαστε. Οι χάρτες έδειχναν όλη τη διαδρομή μπλε και προσπαθούσαν να με βγάλουν στο κλειστό δρόμο, προφανώς γιατί ήμουν από τα πρώτα αυτοκίνητα που κλείστηκαν. Με σχέση μηνυμάλα, ακούμε για δεύτερη μέρα. Αν υπήρχε ενημέρωση, συνεχίζει ο Μάριος, σε 25 λεπτά πάλι θα ήμουν στον προορισμό μου από εναλλακτικές ή δεν θα πήγαινα καθόλου στο κέντρο. Επειδή έτυχε στο Παρίσι κάτι παρόμοιο, χάρτες ήταν ενήμεροι πολλές ώρες πριν, αλλά εδώ μπανανία. Συντονισμός, πέραν το ότι κλείνει για ψιλοπίδημα, να με συγχωρείτε, το κέντρο της πόλης, βασανίζοντας αυτούς που κατοικούν κατά κύριο λόγο στο κέντρο αλλά και τους διερχόμενους από το κέντρο. Μάριε, σε ευχαριστώ πολύ. Πίσω από κάθε κλείσιμο, ξέρω, θα αντιτείνετε τώρα ότι υπάρχει πάντα ένας σοβαρός ιερός λόγος. Ένα μήνυμα, μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης για ένα μεγάλο θέμα κτλ. Αλλά ναι, αλλά η ταλαιπώρια, δεδομένου ότι η πόλη αυτή δεν μας χωράει. Και όταν δεν μας χωράει κάτι, προσπαθούμε να το διευκολύνουμε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα είναι πολύ άδικο. Χθες το πρωί, τέτοια ώρα, ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης εξηγούσε πώς προσπαθούν να βοηθήσουν κάπως. Το απόγευμα ο Μάριος δεν έβρισκε εξυπηρέτηση από τα συστήματα. Ο Μάριος και όλοι οι υπόλοιποι όσοι εμπλακήκατε χθες και βασανιστήκατε. Απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, εδώ και 90 χρόνια είχαν φτιαχτεί αυτές οι περίφημες εργατικές κατοικίες που έχουν και το περίφημο στυλ Bauhaus, το γερμανικό. Λογικά, αν δεν είχαμε αυτή την αβελτηρία του κράτους και τη φοβία των διοικούντων, διαχρονικά των διοικούντων, των Πασόκων, των Δημοκρατών, των Αριστερών, όλων εν πάση περιπτώσει, αν είχαν τη φοβία στη διαχρονική. Όταν λέμε κράτος, το κράτος πρέπει να διαχειρίζεται και να παίρνει αποφάσεις. Στον τόπο μας, ξέρετε πού είναι ο μεγάλος φόβος. Παρά το γεγονός ότι βγαίνουν αποφάσεις, ότι πρέπει να γκρεμιστεί ένα φέρετο και το επικυρώνει η ανώτατη δικαστική αρχή, ας πούμε, αυτό δεν εκτελείται ποτέ, γιατί πάντα αυτός που έχει τοποθετηθεί να κάνει το δημόσιο έργο, να έχει το δημόσιο ρόλο, αυτός πάντα είναι φοβικός απέναντι στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν αφήσαμε να κακοφορμήσει η ιστορία των κατοικιών που φτιάχτηκαν πριν από 90 χρόνια για να στεγάσουν τους πρόσφυγες, τα περίφημα προσφυγικά, ανάμεσα στην ελληνική αστυνομία, που προσέξτε έχει σημασία που βρίσκονται αυτά τα κτίρια, είναι ανάμεσα στην ελληνική αστυνομία και στον Άριο Πάγο. Άρα κάθε ένας αντιεξουσιαστής, αντικρατιστής, αντιπαπαρίδης, αντιαντί, εκεί λέει, α, εδώ είναι, εκεί που νιώθω εγώ σαν το γαλατικό χωριό. Θα αντισταθώ, γιατί απέναντι είναι ο Κέσαρ και έρχεται ο Κέσαρ να με καταλάβει. Ποιος είναι ο Κέσαρ? Το κράτος. Τώρα λοιπόν αρχίζει εκεί μια ιστορία, έχει αρχίσει μια ιστορία, υπάρχει μια απεργία πείνας σε εξέλιξη, ένας διατείνεται ότι κάνει απεργία πείνας 120 μέρες, τι να σας πω. Αυτό λέει όμως. Και έχω την αίσθηση ότι θα μπλέξουμε. Πρώτος από όλους έχει μπλέξει ο Νίκος Χαρδαλιάς, το σπίτι του οποίου το μαρκάρισαν χθες γράφοντας συνθήματα με επίθεση στην οικογενειακή αιστεία, γιατί οι αναρχικοί δεν καταλαβαίνουν από τέτοια, επιτίθενται όπου βρουν, ό,τι συναντήσουν μπροστά τους. Γεγονός είναι πάντως ότι για άλλη μια φορά το κράτος παραδομένο στις φοβίες του. Θα συνεχίσω αμέσως μετά οι ειδήσεις τίτλους τώρα.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην άνοδο της Συγκρού, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Υποδαμίας. Παραμένει η διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω, λόγω αναζωπήρωσης της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και στις περιφέρειες. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διεμήνησε. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 μέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμούς σε ποτάμια και λίμνες. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
13: Sky 89,4.

0: Δύο μικρά βιβλιαράκια γεμάτα όμως ιδέες και περιεχόμενο. Δύο μικρά βιβλιαράκια ικανά από αυτά που παίρνεις μαζί σου στο μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς να ενοχλείς. Το πρώτο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη. Ο τίτλος «Το τελευταίο φως της Πατησίων» το έγραψε ο Χρήστος Χαλικιάς. Σε ένα Airbnb στην Κυψέλη ένας άντρας βρίσκεται νεκρός. Καμία διάρρηξη, κανένα ίχνος πάλης, ένα δωμάτιο τακτοποιημένο σε βαθμό που δεν εξηγείται και ένα ποτήρι νερό που δεν ταιριάζει με τίποτα από όσα λέει η σκηνή. Ο Χρήστος Χαλικιάς είναι εικαστικός καλλιτέχνης, σκηνοθέτης, μεταφραστής και αρθρογράφος, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Καλοτάξτε το βιβλίο του με τον τίτλο «Το τελευταίο φως της Πατησίων, Πρώτη Ύλη». Δεύτερο βιβλίο, κυρίες και κύριοι, από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο του Edgar Morin. Ο Edgar Morin, κυρίες και κύριοι, υπήρξε Γάλλος κοινωνιολόγος, φιλόσοφος. Η ιστορία δεν έχει πάψει ποτέ, όπως έλεγε, να είναι αντικείμενο αναστοχασμού για τον ίδιο και μάλιστα χωρίς να εξαιρούνται ιστορικά γεγονότα στα οποία είχε και ο ίδιος ενεργό συμμετοχή. Το βιβλίο του Edgar Morin κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση Ανδρέα Παπά. Edgar Morin μας δίνει ιστορία μαθήματα, ερωτηματικό, και μάλλον μας δίνει μαθήματα. Επαναλαμβάνω, θα τα βρείτε δύο βιβλία στα βιβλιοπωλεία σήμερα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, και αρχίζω αμέσως από τον Πειραιά. Γιατί το δεξιόστροφο του λιμανιού, τώρα τα τελευταία 10 λεπτά, δυσκόλεψε πάρα πολύ. Και έτσι, από την Ιατιόνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας δηλαδή, πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και εν συνεχεία και τη Δημητρίου Γούναρη, έχετε προβλήματα. Έχει αρχίσει και η 37 του Συντάγματος να σας προβληματίζει, η ακτή Μιαούλη σε κάποια κομμάτια και βεβαίως η παραλιακή προς τον Πειραιά, από το Φαλυρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς τον Πειραιά και την πλατεία Υποδαμίας. Και τα δύο ρεύματα της Κηφισού είναι σχεδόν ακινητοποιημένα ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα. Αρκετά προβλήματα έχει ο Σκαραμαγκάς. Καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της. Έχει κίνηση, αλλά είναι καλύτερη. Μεγαλύτερη κίνηση αντιθέτως έχει η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή, κυρίως στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Και για την έναρξη, άλλα δύο βιβλία, φίλες και φίλοι. Τώρα, καθώς σας υποδέχομαι τους φρέσκους και τις φρέσκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από τις εκδόσεις Keybooks.

0: Το πρώτο είναι του δόκτωρος Νικόλαου Δημητριάδη με τον τίτλο «Στάδιτα του νου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από την νευροεπιστήμη». Είναι ο υπότιτλος. Ο δόκτωρ Νικόλαος Δημητριάδης εφαρμόζει την νευροεπιστήμη στις επιχειρήσεις και στην εκπαίδευση τα τελευταία 20 χρόνια και έχει βραβευτεί για τη δουλειά του στον χώρο της έρευνας και της επικοινωνίας. Ενδιαφέρον μου ακούγεται ο άνθρωπος αυτός. Λέω να τον παρουσιάσουμε κάποια μέρα. Πιθανώς να τον ξέρετε ήδη. Εγώ του πάντως ευχαριστώ τις εκδόσεις Keybooks που μαθαίνω πολλά πράγματα έτσι βλέποντας βιβλία. Το δεύτερο από τον ίδιο εκδοτικό οίκο της Τζίνας Πουλού με τον τίτλο «Γεννήθηκες για να τραγουδάς. Πώς η επιστήμη της φωνής μεταμορφώνει τον εγκέφαλο και την ψυχή». Έχουν πέρασει αυτά τα βιβλία πάντως, να σας πω την ίδια. Αυτό καταλαβαίνω, γιατί τουλάχιστον υπάρχουν εκδόσεις όπως αυτός ο εκδοτικός οίκος που ειδικεύεται σε βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν μυαλό, ψυχή και τέτοια πράγματα, αυτοέλεγχος και όλα αυτές τις ιστορίες. Πού είχαμε μείνει? Α, είχαμε μείνει στα προσφυγικά. Προσέξτε, αν το είχαμε τακτοποιήσει το κράτος μας, δηλαδή οι διοικούντες δηλαδή, και δεν ήταν τόσο φοβικοί, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιος αναλαμβάνει να διοικήσει, αλλά αν είναι να είναι φοβισμένος και τρομοκρατημένος, δεν έχει λόγο να ασχοληθεί με τα κοινά. Διότι αλλιώς θα έχουμε ένα κράτος το οποίο στο πρόβλημα δεν θα μπορεί να το αντιμετωπίσει και έχουμε τέτοιο παράδειγμα κράτους που τα αφήνουμε όλα τα ζητήματα να καταλήγουν και να ζέχνουν στο τέλος. Αν είχαν μείνει ένα από αυτά τα κτίρια, ένα, για να θυμίζει την αρχιτεκτονική στυλ Bauhaus και κάποια άλλα δύο-τρία δοσμένα ας πούμε για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των συγγενών ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας ή και το Ελπίς πιο πάνω, αυτό θα είχε ένα νόημα. Θα είχαμε επιτελέσει έναν κοινωνικό σκοπό. Το κράτος μας θα φρόντιζε ανθρώπους συγγενείς ασθενών, αντί να τρέχουν στα ξενοδοχεία, να έχουν έναν χώρο οι άνθρωποι να κοιμούνται όσο συγγενείς τους είναι μες στο νοσοκομείο. Δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά. Αφήσαμε αυτά να καταληφθούν από διαφόρους. Διαφόρους τώρα, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται άστεγοι, αναρχικοί, αυτοαναρχοαυτόνομοι, αντί έτσι, αντί αλλιώς, αντί γιουβέτσι, οι οποίοι ζουν σε κτίρια επικίνδυνα επί της ουσίας, αλλά δεν τολμάει κανείς να τα αντιμετωπίσει. Αν τα είχαμε ρυθμίσει όλο αυτό το πράγμα, τώρα που θα αλλάξει εκεί το περιβάλλον με το γήπεδο του Παναθηναϊκού και θα γίνει η ανάπλαση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, θα είχαμε έναν τεράστιο χώρο πρασίνου που θα τον απολαμβάνουν οι κάτοικοι και του κέντρου της Αθήνας και του Γκίζη, που είναι μια ιδιαιτέρως πυκνοκατοικημένη περιοχή. Αλλά Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος υπέστη την επίθεση από τους αναρχικούς.
1: Η τρομοκράτηση μιας ολόκληρης γειτονιάς συνιστά ευθεία προσβολή των θεσμών και του κράτους δικαίου. Το ζήτημα των προσφυγικών είναι αποτέλεσμα δεκαετιών αδράνειας και διαρκούς μετάθεσης ευθυνών. Είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε δημόσια ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο για αξιοπρεπή στέγαση και φροντίδα για όλους, χωρίς καταθέσεις, χωρίς εμπορευματοποίηση.
0: Γεγονός είναι. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής, τολμά. Αλλά τολμά έχοντας ένα βαρύ ιστορικό που το παραλαμβάνει ο έρμος. Δέχεται τώρα τη μήνυ όλων αυτών των αναρχικών. Επαναλαμβάνω, υπάρχει και μία σε εξέλιξη απεργία πείνα ενός ανθρώπου, ο οποίος διατείνεται ότι απεργεί για 120 ημέρες. Το καταθέτω. Ο Μπόμπι Σάντς είχε πεθάνει σε 70 ημέρες. Θυμίζω, απλώς το θυμίζω, για να δεν θέλω τώρα να μπερδευτώ σε απεργίες πείνες και σε τέτοια πράγματα με αναρχικούς. Δεν θέλω να μπερδευτώ. Θυμόσαστε τι έγινε με τον πατέρα Ρούτσι και πού κατέληξε η ιστορία. Φοβάμαι ως το τέλος θα βγουν και τίποτα κυβερνητικοί και θα λένε γρήγορα τακτοποιήστε το θέμα. Γιατί θα γίνει σούργελο στο τέλος, αλλά ας μην κάνω εγώ προβλέψεις. Εγώ θέλω να σας ψυχαγωγήσω τώρα, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ, αγαπητέ μου Κωστάκη, ένα τραγούδι. Ξέρω, πάλι σε ευνηδιάζω. Το καταλαβαίνω, είμαι αυτός ευνηδιαστικός τύπος. Κωστάκη, μόνο εσύ ξέρεις να τα επιλέγεις αυτά τα τραγούδια, εσύ και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πρώτη ψυχαγωγία, οφείλω κυρίες και κύριοι να σας πω δύο πραγματάκια. Σας έχω μιλήσει για τους προπομπούς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι κάτι εξαπτέρυγα τα οποία έχουν βγει και προαναγγέλουν τον ερχομό του Μεσσία. Αγόρια και κορίτσια, τα οποία επαναλαμβάνουν κάτι ανοησίες περί οικονομίας, φορολογίας. Όχι απλώς κουταμάρες, βλακίες, αριστεροαειδίες, οι οποίες, δεν ξέρω, εκπροσωπούν τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι συνομιλητής του, δεν γνωρίζω, αλλά πραγματικά τον ρωτούσα, του έλεγα, πρόεδρε, αυτές όλα τα μπι που ακούγονται είναι αυτά που θες να πεις εσύ? Δεν ξέρω. Προσέξτε όμως τώρα, δεν μπόρεσα δύο μέρες, αλλά σήμερα Τετάρτη είναι η στιγμή να το κάνω. Οι προσεκτικοί αναγνώστες της εφημερίδας Καθημερινή δεν μπορεί να μην προσέξατε δύο πορτρέτα τα οποία φιλοτέχνησε η εφημερίδα με τη γραφίδα της κυρίας Νεκταρίας Σταμούλη και τη γραφίδα της κυρίας Αγγελικής Σπανού στο φύλλο της Κυριακάτικης Καθημερινής της περασμένης Κυριακής. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς που δεν γνωρίζουμε ή ξέρουμε το μισό της ιστορίας, ας πούμε εγώ, ξέρω έναν από τους δύο, δεν ήξερα τον δεύτερο όμως, και αντελήφθη αμέσως ότι δεν μπορεί, κάποιοι σοβαροί άνθρωποι θα βρίσκονται πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Ένας λοιπόν από αυτούς τους σοβαρούς ανθρώπους ονομάζεται Κώστας Τούμπουρος. Ο κύριος Τούμπουρος ήταν συμφοιτητής του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Τούμπουρος, ο οποίος μετά τα νιάτα του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την αντίληψή του για την πραγματικότητα, μετά μπήκε στη ζωή και, όπως γράφει η κυρία Νεκταρία Σταμούλη, μετά τον φοιτητικό συνδικαλισμό, ο Τούμπουρος βάζει την πολιτική ενασχόληση στον πάγο, εργάζεται στην οικογενειακή κατασκευαστική και τεχνική εταιρεία και τα τελευταία χρόνια σε μια μεγάλη κατασκευαστική. Έχει συμμετάσχει σε διοικητικά συμβούλια εταιριών, περιβαλλοντικών έργων, έργων παραχωρήσεων και μεγάλων έργων υποδομής. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός. Είναι όμως ένας που έρχεται από τα παλιά χρόνια, μια παλιά φιλία του Αλέξη Τσίπρα, και είναι προφανώς ότι στα χρόνια της διακυβερνήσεως με έναν τρόπο τον βοηθά να του ανοίγει τις επαφές με αυτόν τον κόσμο που για τον Αλέξη Τσίπρα φαντάζομαι είναι πολύ συστηματικό.

0: Αν είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μην χαθούμε τώρα σε αυτά. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε έτσι κι αλλιώς. Άμα δεν ξέρεις, για μην λέω, για μην παρασύρωμαι. Λοιπόν, ο κύριος Τούμπουρος, λοιπόν, όπως διαβάζω από την Νεκταρία Σταμούλη, διαφωνεί με την έκδοση του βιβλίου. Προσέξτε, γιατί είναι σοβαρός ο άνθρωπος αυτός. Γιατί έχει δύο σοβαρές διαφωνίες, οι οποίες προκύπτουν από το πορτέλο που του φιλοτεχνεί η κυρία συνάδελφος. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τούμπουρος λέει ότι διαφωνεί με την έκδοση του βιβλίου, αλλά μετά πείθεται ότι ήταν από τον Αλέξη Τσίπρα και ήταν λάθος η πρώτη του γνώμη. Οκ. Okay. Και δεύτερον, δεν του αρέσει και ο τίτλος Ελλάς, που του το λέει αυτόν τον τίτλο σε ένα μάτς του Παναθηναϊκού ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στο χειμώνα. Το Φεβρουάριο του λέει, ξέρεις, βρήκα αυτό το όνομα. Δεν του αρέσει του κύριου Τούμπουρου, και πολύ σωστά δεν του αρέσει του ανθρώπου, αλλά λέει εκ των υστέρων ότι μου αρέσει. Τι να κάνει, φίλος του είναι. Εντάξει. Από τη μία πλευρά ο κύριος Τούμπουρος. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Αγγελική Σπανού φιλοτεχνεί το πορτρέτο του Γιάννη Βλαστάρη. Ποιος είναι ο Γιάννης Βλαστάρης? Επί 20ετία διευθυντής στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, διευθυντής του περιοδικού Εψιλον, έκανε μια εποχή, ήταν έσπαγε κόκαλα. Προσέξτε το παρελθόν του Βλαστάρη. Μαχητικός κνήτης, σκληρός συνδικαλιστής της πανσπουδαστικής στο πολιτικό της νομικής. Για 20 χρόνια διευθυντής στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, με διαφωνίες με την εκδότρια, την Τεγοπούλου, και το 2019 ξαφνιάζει το σύμπαν όλο το αριστερό και των αριστερούλιδων και πηγαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου να γράφει τους λόγους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απορούν οι δικοί του πώς έγινε αυτό. Ο Γιάννης Βλαστάρης δεν έχει καμία αναστολή να σταθεί δίπλα, γράφει η Αγγελική Σπανού, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρόλο που ερχόταν από αλλού. Κάποιος τον ρώτησε πώς ένας αριστερός έκανε τέτοιο άλμα, και θυμάται την απάντηση του Βλαστάρη που είπε: ο άνθρωπος που συνάντησα, ο Μητσοτάκης δηλαδή, είναι αδέσμευτος, καθόλου συμπλεγματικός ιδεολογικά και ξέρει περισσότερη ροκ από μένα, λέει ο Βλαστάρης. Ο οποίος Βλαστάρης όμως τώρα ποιο είναι το προσόν του? Θα το καταλάβετε μέσα σε μία παράγραφο. Γράφει η Σπανού: δεν είχε ούτε την απορία γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης του έδειξε τέτοια εμπιστοσύνη χωρίς να γνωρίζονται καλά. Η ερμηνεία που έδωσε ο ίδιος, ο Βλαστάρης δηλαδή, κάποια φορά που του ζητήθηκε, είναι ότι χρειαζόταν τις διατυπώσεις και τον τρόπο σκέψης της μεταπολίτευσης, ο Μητσοτάκης δηλαδή, από έναν άνθρωπο του πεδίου. Ο Βλαστάρης είναι ο άνθρωπος του πεδίου, γιατί εκείνος ήταν, ο Μητσοτάκης δηλαδή, κλεισμένος σε μια βιβλιοθήκη του Χάρβαρντ και διάβαζε. Άλλωστε, ποιος ηγέτης, λέει τώρα η Σπανού, ποιος ηγέτης δεν θα θέλει δίπλα του έναν γνώστη των μυστικών του αντιπάλου, που μπορεί να γράψει ένα συλληπιτήριο μήνυμα για τον θάνατο του Μανώλη Γλέζου και ταυτόχρονα μια ομιλία για το Κογκρέσο, ε? Σας λέω, ήταν από τις ωραιότερες σελίδες της Καθημερινής τον τελευταίο καιρό αυτά τα δύο πορτρέτα, όπως τα διάβασα, του κυρίου Τούμπουρου και του κυρίου Βλαστάρη. Τώρα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι τόσο ο κύριος Τούμπουρος, που είναι σοβαρός άνθρωπος, είναι προφανές αυτό, και ο Αλέξης Τσίπρας συμμερίζονται αυτό που θα ακούσετε τώρα για την ψυχαγωγία μας, κυρίες και κύριοι. Θα παρακολουθήσουμε τη συζήτηση που έγινε στο Contra Channel. Προσκεκλημένη είναι η κυρία Εύη Ρέτζου. Με συγχωρείτε, Εύα Ρέτζου. Ποια είναι η κυρία Ρέτζου? Είναι οικαστικός, μου λέει στο βιογραφικό της ο κύριος Διανύρης που το βρήκε, είναι αναπληρωτής τομεάρχης πολιτισμού εκεί στην Ελλάς. Αποφύτησε με άριστα από την ανώτατη σχολή καλών τεχνών της Αθήνας και από το 2006 δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο χώρο της σκηνογραφίας, στο θέατρο και τηλεόραση. Τώρα, πώς έχει σχέση με τα οικονομικά, τι να σας πω, φαίνεται από τον διάλογο μεταξύ της δημοσιογράφου του Contra Channel και της κυρίας Εύα Ρέτζου. Παρακαλώ για την απόλαυσή σας, 2,5 λεπτά να πάτε με κέφι στη δουλειά σας.
1: Τι θεωρείτε μεγάλο πλούτο, από ποιο εισόδημα και πάνω?
2: Λοιπόν, όλοι έχουμε εικόνα του τι σημαίνει μεγάλος πλούτος. Σίγουρα,
1: όχι,
2: πούμε,
1: για άλλους είναι διαφορετικός ο μεγάλος πλούτος.
2: Θα διευκρινιστεί και αυτό στην πορεία. Για μας έχει προτεραιότητα η διαχείριση και του δημοσίου χρήματος και των κοινοτικών πόρων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Δεν σας ρώτησα αυτό όμως. Τι εννοείτε όταν λέτε μεγάλο πλούτο?
2: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία δεν είναι λέτε.
1: Όχι. Είναι αυτός που έχει ταχύπλοιο και πισίνα μεγάλος πλούτος. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
2: Θα ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο εκ μέρους μου να το γενικεύσω τόσο.
1: Γι' αυτό έτσι το λέω.
2: Άρα δεν μπορώ.
1: Τι σημαίνει μεγάλος πλούτος?
2: Δεν μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω σε μια τόσο σοβαρή ερώτηση τόσο επιπόλαια.
1: Εννοείται πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο. χρόνο εισόδημα πάνω από 150

0: 50, δηλαδή βάλτε μου ένα πλαφόν να καταλάβουμε.
1: Δεν υπάρχει το πλαφόν, για να σας το πω. Είναι κάτι που θα δημορφωθεί στην συνέχεια από το πρόγραμμά μας.
0: Άρα δεν είναι έτοιμο το πρόγραμμά σας αυτή τη στιγμή ακόμα.
1: Όχι, είναι υποδιαμόρφωση. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ επιπόλαιο εκ μέρους μου να σας απαντήσω συγκεκριμένα και με αριθμούς τη στιγμή που δεν υπάρχει απάντηση να σας δώσω. Οι προθέσεις μας σίγουρα είναι μία πιο δίκαιη φορολόγηση.
0: Στη δίκαιη φορολόγηση που λέτε θα συμπεριλάβετε και τη μεσαία τάξη.
1: Τι εννοείτε όταν λέτε μεσαία τάξη?
0: Και αυτό επίσης θέλω να μου το πείτε. Εσείς τι θεωρείτε μεσαία τάξη?
1: Δεν το ανέφερα εγώ. Ένα στους δύο μισθωτούς αναζητά δεύτερη δουλειά.
0: Δεν σας ρώτησα όμως αυτό, κυρία Ρέτζου. Σας ρώτησα τι θεωρείτε μεσαία τάξη.
1: Είναι αποτέλεσμα.
0: Αν θα αλλάξετε τη φορολογία στη μεσαία τάξη.
1: Όχι για τη μεσαία τάξη ακόμη. Γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω σε πράγματα που αγνοώ και δεν έχω και εικόνα του προγράμματος μας ακόμα. Δεν γίνεται, θα ξαναπώ, να φορολογούμε εγώ ως πολίτης και εργαζόμενη με έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει πολύ περισσότερα από μένα. Και να φορολογείται εκείνος με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους.
0: Μα πολύ περισσότερα από εσάς μπορεί να βγάζει λοιπόν και ένας εκπρόσωπος της μεσαίας τάξης. Αυτό σας εξηγώ. Ότι εσείς προσωπικά δεν είστε δείγμα. Δηλαδή εσείς είστε μία μονάδα.
1: Επιμένετε πολύ μαζί στη μεσαία τάξη.
0: Δεν λέγεται, προσπαθώ να καταλάβω. Εσείς προσωπικά σε ποια τάξη θεωρείτε ότι ανήκετε με αυτό που μου είπατε, με το μισθό τον οποίο παίρνετε?
1: Όχι στη μεσαία, γιατί τα βγάζω πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
0: Άρα κάποιοι με βάση τη λογική σας μπορούν να τα βγάζουν λίγο καλύτερα πέρα.
2: Προφανώς.
0: Πρέπει να φορολογηθούν.
1: Δεν είπα αυτό.
3: Πολύ ωραία. Η κυρία Λουκία Γκάτσου είναι η δημοσιογράφος από το Contra Channel, η οποία συζητεί με την κυρία Εύα Ρέντζου. Κυρίες και κύριοι, είναι από τα καλύτερα ηχητικά αυτής περίοδου. Φαντάζομαι ότι με αυτά και με αυτά ο Αλέξης Τσίπρας έφτιαξε χθες αυτήν το δικό του την σκιώδη κυβέρνηση και φαντάζομαι ότι η σκιώδης κυβέρνηση θα έρθει να πει κάτι πιο σοβαρό, αν έχουν να πούν. Έχω αμφιβολίες επ' αυτού, αλλά όσο συνεχίζεται όλη αυτή την περατζάδα αυτό τον καιρό, μάλλον δεν κάνει καλό, λέω τώρα. Θα μου πεις και εσύ, τι σε νοιάζει αν τι κάνει καλό ή όχι στον Αλέξη Τσίπρα? Το λέω απλώς γιατί έχουμε και δύο αυτάκια, έχουμε και μια δουλειά και όσο μπορεί να φτάσει, εν πάση περιπτώσει, είπαμε μην ρυπαίνεται η ατμόσφαιρα. Διάλειμμα εδώ, αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης της interview και ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025 άλλαξε με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Υποδεχθήκαμε το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργία στην Αθήνα, έχοντας ιστορία 80 χρόνων διεθνής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Εκεί λοιπόν συναντώνται πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, φοιτητές με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, συγκεκριμένα πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα όπως ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας και τα οποία δημιουργούν μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr, οι πληροφορίες που χρειάζεστε.
4: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα.
2: ρεύματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και φτάσε. Φλωράτους.
8: Είναι του τύπου σας.

0: Ο κύριος Μιχάλης Σάλας θα είναι μαζί μας αύριο στις 9 το πρωί, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Γιώργου Μουρούτη. Και αύριο ο κύριος Σάλας στις 9 το πρωί θα είναι εδώ για να μιλήσουμε γι' αυτό. Το διαβάζω αυτές τις μέρες το βιβλίο του, προκειμένου να είμαι έτοιμος για την αυριανή μας συνάντηση. Κύριε Δημήτρη Βασιλιάδη, της interview, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα. Καλημέρα σας για την υπομονή σας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία και να δηλώσω ότι εγώ δεν κινδυνεύω όταν έρθει ο κύριος Τσίπρας, ούτε κότερο έχω, ούτε πισίνα, οπότε μπορείτε να τους φορολογήσει. Εκτός αν πάνε πολύ καλά οι δουλειές, τώρα εκλογές έρχονται, κύριε Πρωτοσάλτε, που μάλλον θα πάνε. Ίσως αποκτήσω μια πισίνα για να βάζω τη γυναίκα που έχει ένα πρόβλημα με τη μέση. Αυτό για θεραπευτικούς λόγους.
0: Για θεραπευτικούς. Άντε με το καλό. Άντε με το καλό, κύριε Βασιλιάδη. Μπράβο σας. Λοιπόν, τι έδειξε τώρα η τελευταία. Την ανήγγυλα χθες δηλαδή, αλλά την ακούσουμε έτσι για δύο λεπτά και μετά συνεχίσουμε μετά τις 9. Συμφωνεί.
1: Σύμφωνοι. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι στη σφαίρα του 28-29% στην πρόθεση ψήφου. Αυτό σε εκτίμηση θα τη δίνει βέβαια σταθερά πάνω από 30%. Δεν έχουμε αυτοδυναμία. Ακόμα και αν κατανοούμε τους αναποφάσεις με όποιον τρόπο η κάθε εταιρεία το κάνει, φαίνεται ότι η αυτοδυναμία στην παρούσα φάση δεν είναι εφικτή. Βέβαια, δεν έχουμε στην παρούσα φάση εκλογές. Θα έχουμε το 2027, εκτιμώ εγώ. Άρα λοιπόν, ας συζητήσουμε τότε για την αυτοδυναμία. Έχουμε μία σταθεροποίηση, θα έλεγα, του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς στα ποσοστά, όχι στη δεύτερη θέση. Στη δεύτερη θέση την καταλαμβάνει, αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το δείχνει και η δική μου μέτρηση, θα το δείξουν και άλλες που θα έρθουν. Άρα λοιπόν έχουμε στη δεύτερη θέση, αλλά είναι σημαντικό το ότι βλέπουμε μία σταθεροποίηση. Δηλαδή δεν βλέπω να μπορεί να πάει πάνω από το 16%. Αν πάει στο 17%, ίσως να πάει, γιατί αν δεν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, που τον βρίσκω στη μισή μονάδα ή στη μία μονάδα, μπορεί κάποιος αυτό να το προσθέσει στο ποσοστό του κυρίου Τσίπρα και να κάνει το 16-17 μέχρι εκεί. Το Πασόκ, εντάξει, έχει χάσει περίπου 2 μονάδες προς τον κύριο Τσίπρα, αλλά έχει χάσει την ψυχραιμία του και αυτό είναι χειρότερο από τις 2 μονάδες. Δηλαδή, αν βρει ένα βηματισμό, καταρχήν πώς θα αντιμετωπίσει τα εσωτερικά του θέματα, να μην λέει άλλα το πρωί ο Δούκας, άλλα το μεσημέρι Διαμαντοπούλου και παράλληλα ο Γερουλάνος, που είναι ένα θέμα. Εάν μπορέσει να στήσει μια αντιπολίτευση όπως πρέπει, που να είναι ενδεχομένως ένα man-to-man απέναντι στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δηλαδή να πει απέναντι στον άμυνα βάζω αυτόν, απέναντι στο οικονομικό βάζω αυτόν, τότε ενδεχομένως να επανακτήσει τις 2 μονάδες που έχει
0: χάσει. Αφού δεν το έκανε εδώ και 2 χρόνια, αυτό έπρεπε να κάνει από την πρώτη στιγμή. Να πάει στο πεδίο του Μητσοτάκη. Δεν πήγε όμως, γιατί άλλο προγύρισε. Δεν ξέρει γιατί πίσω από την Κωνσταντοπούλου έτρεχε.
1: Εντάξει, είναι αργά για κλάματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, τι να κάνουμε τώρα.
0: Έστω και τώρα, λέτε, έστω και τώρα. Έχετε δίκιο, έστω και τώρα.
1: Μα έστω και τώρα, γιατί αυτό που μένει ως επίγευση στον ψηφοφόρο που θα πάει να ψηφίσει την κάλπη είναι αυτό που θα δει τις τελευταίες μήνες.
0: Σωστό και αυτό, κύριε Βασιλιάδη.
1: Αν παραμείνει με υποκλοπές και πώς το λένε και ο ΠΚΠ, σας λέω, κάνω πάρα πολλές μετρήσεις στην επαρχία, εκεί που υπάρχει αργοτικός πληθυσμός. Δεν υπάρχει το θέμα ο ΠΚΠ. Ναι. Το θέμα ότι για κάποιο περίεργο λόγο υπάρχει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν φυτρώνουν τα κουράκια. Δηλαδή, ας το καταλάβει το Πασόκ.
0: Δηλαδή, αυτοί που τηλεφωνούσαν, δηλαδή θα πάρουν κακή ψήφο από τους ενδιαφερόμενους. Δεν θέλει κοντά στο νου και γνώση, κύριε Βασιλιάδη. Αν στοιχειοδός ξέρουμε λίγο τη ζωή και ξέρουμε από τη ζωή και καταλαβαίνουμε και τι είμαστε, ποιοι είμαστε, ως Έλληνες εννοώ και Ελληνίδες, δεν θέλει πολύ να καταλάβεις ότι τι είναι το θέμα όπου και ποιον αφορά.
1: Βέβαια, ναι. Τώρα βρήκανε κάποιοι βουλευτές στον πελάτους, ναι, στην κυριολεξία, γιατί πήγαν να εξυπηρετήσουν. Καλώς, κακώς, κακώς κατά την άποψή μου, αλλά δεν έχει σημασία και η άποψή μου. Ναι. Πήγαν να εξυπηρετήσουν το εκλογικό του κοινό. Εντάξει, κάτι το οποίο δηλαδή δεν είναι τώρα να καλύψαμε τον τροχό.
0: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά τις 9, κύριε Βασιλιάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεύτερο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Kalma Water Park.
5: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
11: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
10: Open Mind.
11: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλείου Κωνσταντίνου, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρινη προς την Πατησίων, στην παραλιακή προς Πειραιά από το Φαλυρικό Δέλτα προς την πλατεία Υποδαμίας και στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Παραμένει διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού, στην περιοχή του Εγάλεο, λόγω αναζωπήρωσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Στις 11 η ώρα το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν σε πολλές πόλεις της επικράτειας. Την ίδια ώρα στις 11 είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Θα ακολουθήσει πορεία 12 προς το Υπουργείο Εργασίας. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί ως 2 μετά το μεσημέρι και συγκέντρωση 11 στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει εργαζόμενοι στο εμπόριο. Παράλληλα, 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στην μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν κλήθηκε για εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές. Ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις, ωστόσο έκρινε ότι δεν έπρεπε να παραστεί καθώς είναι πρώην Επίτροπος και ουδεμία σχέση είχε με την υπόθεση. Εάν θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις είναι δικό τους θέμα, τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πως είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Παρατεταμένο κύμα καύσου να πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες της χώρας που τίθεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό έχουν επίσης τεθεί η Ισπανία και 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Σε ετοιμότητα πάντως για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες βρίσκονται η Πορτογαλία, το Βέλγιο αλλά και η Βρετανία, όπου πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και αύριο Πέμπτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που εχθές το πρωί μαχαίρωσε το σύζυγό της στο κέντρο της πόλης. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, υπευλήθησε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται φέροντας μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική ενημέρωση την πρώτη της νίκη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο πανηγύρισε η Πορτογαλία, η οποία επιβλήθηκε του Ουσμπεκιστάν με 5-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ. Στους υπόλοιπους αγώνες, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμάς-Κροατία, η Κροατία επικράτησε με 1-0. Και τέλος, με 1-0 έληξε ο αγώνας Κολομβία-Κόγκο.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Στον καιρό μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Οι δρόμοι που δεν έχουν αισθητή βελτίωση είναι η λεωφόρος Κηφισού, η οποία και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, έχει τις συνήθεις καθυστερήσεις, η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό και ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι από ελαφρώς έως πολύ βελτιωμένοι. Κίνηση επίσης θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της λεωφόρου Αρδιτού, στο Σκαραμαγκά βεβαίως, στην Αττική Οδό με όχι μεγάλες καθυστερήσεις όμως και στην παραλιακή προς τον Πειραιά, η οποία βελτιώνεται. Ενώ είχε προβλήματα από το παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, τώρα τα προβλήματα έχουν περιοριστεί κατά μήκος του νέου Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 24 Ιουνίου. Καλώς ορίσατε όλες και όλοι, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Υγεία να έχουμε, να παρευτούμε και σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι που λέτε χθες τα 30 χρόνια από την εκδημία του ηγέτου Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι οι Πασόκοι πήγαν στο μνήμα, στο πρώτο νεκροταφείο, να αφήσουν τον λουδάκι τους. Μεταξύ αυτών και η βουλεύτρια Νάντια Γεννακοπούλου, από την οποία ξέφυγε αυτός ο βαθύς αναστεναγμός. Δεν πολύ ακούγεται, αλλά θα βοηθήσω εγώ τώρα να το καταλάβουμε όλοι. Άρε Ανδρέα, αυτό το αχ βγήκε από την ψυχή της, βγήκε από μέσα της, ακούστηκε εκεί, το καταφέραμε. Γράφει σήμερα ο Στέντορ στην δεύτερη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Μπροστά στις ανοιχτές κάμερες η Γιαννακοπούλου αφήνει το άνθος της στο μνήμα, το κοιτάει, κουνάει το κεφάλι της και βγάζει βαθύ αναστεναγμό. Αχ ρε Ανδρέα. Μπορεί οι θεατρικές της επιδόσεις να απέβησαν ακουσίως αυτοσαρκαστικές, γράφει ο Στέντερ. Ο κεκοιμημένος όμως θα εκτιμούσε τον αναστεναγμό, θα προτιμούσε το σκέτο αχ από τα ξύλινα εγκόμια με τα οποία τον λιβανίζουν κάθε χρόνο. Αν μπορούσε, θα σηκωνόταν και θα έκανε στην πενθούσα Νάντι ένα νεύμα όπως τότε στη σκάλα του αεροπλάνου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, πάμε με τραγούδι. Αυτή είναι η Lana Del Rey και εδώ είμαστε με το Blue Velvet.

0: δύο πραγματάκια από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα, φίλες και φίλοι. Εικονίζεται ο Νίκος Δαμουλής, ένας από τους ερασιτέχνες ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν στη μεγάλη σφαγή των Β' Καπί Αλίμου, η οποία κυκλοφορεί από αύριο στα θαλινά σινεμά μας, γράφει η Καθημερινή. Η οποία εφημερίδα μίλησε με τον σκηνοθέτη Αθανάσιο Τόμι Σκλάβο για το φιλμ που ξεκίνησε σαν δημοτικό project και έχει τα φόντα να εξελιχθεί στην κωμωδία του καλοκαιριού. Μεγάλη σφαγή των δεύτερων Καπί Αλίμου. Μπράβο, τι να πω. Φωτογραφία στο μέσο της πρώτης σελίδας από την εφημερίδα Καθημερινή, τρία νοσοκομεία από το μέλλον, τμήμα των εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, όπως φαίνεται η εκτεταμένη χρήση του ξύλου. Πρόκειται για μία από τις σχεδιαστικές πρωτιές των τριών νοσοκομείων που κατασκευάζονται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και θα παραδοθούν μέσα στο 2027 στο δημόσιο, φέρνοντας στη χώρα μας ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει διεθνώς στον σχεδιασμό μονάδων υγείας. Νομίζω το ένα είναι στη Σπάρτη, το άλλο είναι στην Κομωτινή και το άλλο είναι στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα τρία νοσοκομεία που δωρίζει στο ελληνικό κράτος το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συγκεκριμένα, νέο νοσοκομείο Κομωτινής, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Αυτά τα τρία κτίρια τα οποία δωρίζει το ελληνικό κράτος. Τώρα, φαίνεται ότι το Μουντιάλ, τι να σας πω, δεν έχω γνώμη, θα φιλοξενήσω κάποιο πρωινό τον Αντώνη Καρπετόπουλο να κουβεντιάσουμε πώς βλέπει το Μουντιάλ, αλλά νομίζω ότι το Μουντιάλ είναι η αναμέτρηση, τι να σας πω, εγώ έτσι με τα λίγα που παρακολουθώ. Δεν έχω γνώμη για τις ομάδες. Τα λίγα που παρακολουθώ είναι η αναμέτρηση Ρονάλντο-Μέση. Γιατί ο Μέση τώρα είναι ο super duper ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ στο Μουντιάλ, αλλά και ο Κριστιάνο Ρονάλντο που έβαλε τα 2 από τα 5 γκολ χθες της Πορτογαλίας έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 συνεχόμενα Μουντιάλ. Ψάχνουν να βρουν τίτλους όπως καταλαβαίνεις, διότι τα έχουν κατακτήσει όλα. Είναι super duper πολυεκατομμυριούχοι. Μη σου πω μήπως είναι και δισεκατομμύριο. Τι να σας πω, δεν ξέρω τα περιουσιακά τους, αλλά να είναι καλά οι άνθρωποι, να τα απολαμβάνουν. Τώρα όμως ψάχνουν να βρουν για την υστεροφημία τους τίτλοι που θα μείνουν στην ιστορία. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη για τους προηγούμενους, αλλά για εσάς που μπήκατε φρέσκοι στην ακρόαση, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, δημοσκόπος της εταιρείας Interview για την political χθεσινή του δημοσκόπηση. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα κύριε. Να σας δώσω ένα αποκλειστικό, θέλετε?
0: Αλίμονο, να μην θέλει δημοσιογράφος αποκλειστικό, μα τι λέτε τώρα.
1: Μιας που μιλήσατε για το Μουντιάλ, την τελευταία μου έρευνα αυτή που, την οποία συζητάμε, βάζω πάντα και κάποιες ερωτήσεις, οποίες κρατάω για μένα, έτσι για να παίρνω λίγο καλύτερα το σφιγμό της κοινή γνώμη. Ναι. Λοιπόν, ρωτήσαμε την ελληνική κοινή γνώμη, ποια εθνική ομάδα πιστεύετε θα κατακτήσει το επόμενο Μουντιάλ. Οι απαντήσεις είναι Αργεντινή το 21%, Γαλλία το 21%, Βραζιλία το 7%, Ισπανία το 6%, άλλοι λέει το 18%, υπάρχει μέσα βέβαια πολλή Αγγλία, κάτι το οποίο δεν είχα αναφέρει στην ερώτηση, και ένα 25% λέει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με την ελληνική κοινή γνώμη, φαβορή είναι η Αργεντινή και η Γαλλία.
0: Ναι. Προχθές διάβαζα στα νέα, έγινε μια έρευνα ανάμεσα στα πανεπιστήμια Ισπανίας, Μαδρίτης, ένα πανεπιστήμιο της Μαδρίτης και ένα της Σιγκαπούρης. Μελέτησαν σε ένα δείγμα 10.000 ανθρώπων ποια είναι η γνώμη για Μέση και Ρονάλντο. Και προκύπτουν και πολιτικά κριτήρια στα ποιοτικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι δεσμευτικό, αλλά βγαίνει ότι η πιο αριστερή, ας πούμε, στην αντίληψη λέω, δεν λέω αυστηρός, είναι με το Μέση και η άλλη πιο συντηρητική με τον Ρονάλντο. Δεν βάζετε κι εσείς να δούμε τι παίζει στην Ελλάδα μεταξύ Μέση και Ρονάλντο?
1: Μπορώ να δω ποιοι από την αριστερά ψηφίζουν Αργεντινή, Γαλλία, Βραζιλία, ποιοι από τη δεξιά ψηφίζουν αντίθετα, ώστε να δούμε αν και εκεί είμαστε μαλωμένοι, να το πω έτσι, γιατί δεν τα βρίσκουμε συνήθως. Ναι. Θα το δω, δεσμεύομαι να το δω, κύριε Πορτοσάλη, και ωραία, θα το στείλω στο mail σας.
0: Θέλω να πω στο κοινό, κύριε Βασιλιάδη, ότι εγώ σας γνώρισα. Δεν γνωριζόμαστε, δεν έχουμε ανταμώσει διαζώσεις που λένε, απλώς στο τηλέφωνο τα λέμε. Αλλά ένα απόγευμα, μια Παρασκευή που με κάνει την τιμή να με καλεί ο Δημήτρης Βενιέρης στην τηλεοπτική του εκπομπή στη Θεσσαλονίκη, σας είδα εκεί και ήσασταν, μου άρεσε, μου αρέσατε, γιατί ήσασταν γρήγορος και δίνεται ωραίες απαντήσεις, τσακ μπαμ. Οπότε εμένα μου αρέσουν λίγο τα γρήγορα. Μπορεί στα γρήγορα να κάνει κανείς σφάλματα, αλλά δεν μπορώ σε σχέση με το αργό, προτιμώ το γρήγορο. Καταλάβατε. Δηλαδή αναλαμβάνοντας το κόστος του λάθους, ας πούμε. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησα να σας φιλοξενώ. Λοιπόν, τώρα η κυρία Μαρία Νταλιάνη είναι συνάδελφός μου και μου λέει, μου βάζει τώρα μια ιδέα εδώ. Μου λέει, ο Αλέξης Τσίπρας στις πρώτες εκλογές του 23 περί 20%, με απλή αναλογική. Τώρα λέει, που όλοι καταραίουν στην αντιπολίτευση, έχει ταβάνι μόνο 16. Και σε εσάς απευθύνεται επί της ουσίας. Το 17% που πήρε στις δεύτερες εκλογές του 23 ήταν μια ειδική συνθήκη, ήδη είχε χάσει και δεν πήγαν να ψηφίσουν στις δεύτερες εκλογές του 23. Γιατί του βάζετε ταβάνι 16%, κύριε Βασιλιάδη?
1: Δεν βλέπω άλλες δεξαμενές. Έχει εξαντλήσει όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέχρι και τις μετρήσεις πριν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο 6-7% στην καλύτερη περίπτωση, και δημοσκοπικά, αλλά εκλογικά ήταν στο 17%. Άρα λοιπόν από εκεί έχει αντλήσει ό,τι ήταν αντλήσει. Έχει μείνει ένα ξέμπαρκο λίγο κάτι στον Κασελάκη, λίγο κάτι στην Κωνσταντοπούλου, λίγο κάτι στη Νέα Αριστερά. Το οποίο αν δεν κατέβουν αυτά τα κόλλα, δηλαδή αν δεν κατέβει η Νέα Αριστερά, αν δεν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ., μπορεί να φτάσει ξανά το ποσοστό του 2023. Από το ΠΑΣΟΚ, ό,τι ήταν να πάρει το πήρε νομίζω. Αυτός που έχει μείνει ΠΑΣΟΚ πλέον είναι ΠΑΣΟΚ. Τώρα δεν ξέρω αν εξακολουθούν να γίνουν λάθη μέσα στο ΠΑΣΟΚ ώστε να τροφοδοτήσουν επιπλέον τον κύριο Τσίπρα, αλλά δεν βλέπω από πού άλλο θα μπορούσε να αντλήσει.
0: Ναι. Δεξαμενές για το ΠΑΣΟΚ βλέπετε?
1: Κοιτάξτε,
0: πάλι η κυρία Νταλιάνη ρωτάει. Ναι.
1: Υπάρχει, κοιτάξτε, είχα κάνει μία έρευνα, εν πάση περιπτώσει, δεν δημοσιεύτηκε, για κάποιο πολύ σημαντικό πρόσωπο στο ΠΑΣΟΚ, όπου ήθελε να δει πώς και γιατί ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει. Και μετά με μια δική του ανάλυση είπε ότι πολλοί κόσμος που δεν πάει να ψηφίσει είναι ΠΑΣΟΚ. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον κάνουμε να ξαναψηφίσει. Δηλαδή, ο κόσμος βέβαια που δεν ψηφίζει, ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν ψηφίζει είναι γιατί δεν τον εκφράζει το πολιτικό σύστημα. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να μην τον εκφράζει το πολιτικό σύστημα όταν το μενού έχει από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά και ό,τι θέλει ενδιάμεσα? Είναι λίγο ένα επιχείρημα για να διαφύγει στην.
0: Να είχαμε να λέγαμε, κύριε Βασιλιάδη, μου εντάξει τώρα.
1: Να είχαμε να λέγαμε. Κυρίως δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί, θα σας πω και εδώ, βαριούνται ή γιατί το κόμμα τους το οποίο θέλουν να στηρίξουν δεν τους έχει πείσει ότι είναι κατάλληλο. Άρα λοιπόν για να φέρεις πίσω αυτόν τον κόσμο πρέπει να έχεις ένα πρόγραμμα, πρέπει να έχεις ένα λόγο, πρέπει να έχεις ένα αφήγημα. Το ΠΑΣΟΚ αυτό. Το ΠΑΣΟΚ, τη μόνη είδηση που παράγει είναι τι είπε ο Δούκας το πρωί, τι είπε ο
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, διάβαζα ένα ρεπορτάζ της Αγγελικής Σπανού κάποιες Κυριακές πριν, εδώ 2-3 Κυριακές πριν στην Καθημερινή. Και σας είχε πάρει και από εσάς μια. Είχε πάρει κάτι. Ή σας είχε πάρει κάποιες δηλώσεις, ενώ είχατε συζητήσει. Και βάλατε κάποια θέματα για νέους. Εγώ λοιπόν θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θέλω να πιάσουμε να συζητήσουμε λίγο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών σας, γιατί βλέπω ότι ψαχουλεύετε διάφορα πράγματα. Όπως τώρα αυτό που θίξατε, ας πούμε. Γιατί δεν είναι ικανοποιημένος ο Έλληνας? Τι ψάχνει ο Έλληνας, εν πάση περιπτώσει? Τι θέλει το Ελληνόπουλο? Τι είναι αυτό που παραζητεί? Και να δούμε ακριβώς τι θέλουν και οι νέοι, κύριε Βασιλιάδη. Αλλά θα ήθελα να σας δώσω χρόνο να τα πούμε από τα επόμενα πρωινά, τις επόμενες εβδομάδες εννοώ. Φαντάζομαι έχετε υλικό.
1: Έχω και φρέσκο υλικό, επειδή δεν έχετε χρόνο θα σας το στείλω και το βλέπετε εσείς από μόνος σας. Έχω φρέσκο υλικό για τους νέους. Τι θέλουν οι νέοι?
0: Τι ζητούν οι νέοι? Από τη ζωή τους γενικώς τι θέλουν οι νέοι?
1: Εργασία, ναι. Και η εκπαίδευση και η επιχειρηματικότητα, πράγματα τα οποία εγώ θα τα περίμενα ψηλά, τα βλέπω χαμηλά. Θέλουν λεφτά, να το πω έτσι απλά, ομά. Λεφτά θέλουν, ναι. Για να ξεκινήσουν
0: με πόσο τις εκατό κόπο, ας πούμε 80%, 60%, 40%, με πόσο?
1: 60% περίπου τοποθετείτε στο θέλω μισθό.
0: Όχι, άλλο λέω, με πόσο κόπο θέλουν τα λεφτά? Και εγώ θέλω λεφτά, αλλά με πόσο κόπο, δηλαδή τι, να μου τα δώσει έτσι ο Αλαφούζος, αυτό λέω, δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, πρέπει να τα δουλέψουν.
0: Επειδή είμαι Λεβεντόπουλο, και περιφέρομαι.
1: Πρέπει να τα δουλέψουν όλοι για να τα πάρουν τα λεφτά.
0: Όχι, αυτό λέω, δεν το ρωτάτε και αυτό? Δεν το ρωτάτε λίγο για να δούμε τώρα ποιο είναι, γιατί ξέρετε, να δούμε λίγο και πώς θέλουν να ζήσουν τα παιδιά σήμερα.
1: Θα σας στείλω τα αποτελέσματα να τα διαβάσετε και θα το καταλάβετε.
0: Ωραία. Λοιπόν, ναι. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη. Θέλετε. Για την επόμενη φορά, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Συνέχεια.
0: Μεγάλη είδηση, παιδιά, να με συγχωρείτε. Δεν το έχω πει το σύνορα και ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω, στις ειδήσεις το βάραμε. Παρετήθηκε ο Βασίλης Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού. Αυτά είναι τώρα. Αυτό ξέρω, σας το είπα απότομα. Και πώς θα πάτε να δουλέψετε, το αντιλαμβάνομαι. Ποιος είναι, να μου πείτε, ο Βασίλης Κοκοτσάκης? Πουλάκια μου, πέρσι όμως όταν τρέχατε πίσω από την Κωνσταντοπούλου και είχατε χάψει, ζητώ συγγνώμη, γιατί ήσασταν το 80% της κοινωνίας. Φαντάζομαι 8 στους 10 του ακροτηρίου. Είχατε τσιμπήσει σε αυτά τα φοβερά που έκανε ο Κούλης, η Χούντα Κούλη, να σκεπάσει το δυστύχημα των Τεμπών. Έτσι δεν είναι? Μπράβο, η συγκάλυψη. Μπράβο. Τότε λοιπόν, εναντίον της συγκαλύψεως, βασικό ρόλο έπαιζε αυτός ο κύριος Κοκοτσάκης. Είναι τεχνικός σύμβουλος οικογενειών. Θα πει, πού είναι αυτή η τεχνική σύμβουλη οικογενειών? Έλα μου, ντε, χάθηκαν όλοι. Λοιπόν, για να μην χάσουμε τη σοβαρότητά μας, ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου. Κύριε Τσακλόγλου, μισό λεπτό να τον καλημερίσω. Κύριε Τσακλόγλου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα
0: με αυτά και με αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Με αυτά και με αυτά, προχώρησε η ώρα. Μπορούμε να αρχίσουμε 9:30 μετά τις ειδήσεις τίτλους, σας παρακαλώ.
2: Κανένα πρόβλημα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Διάλειμμα εδώ.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Κατάστημα. Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
13: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση,
14: Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο
15: 30 από τον Sky 100,3.
16: Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στην Αρδίτου και στην άνοδο της Συγκρού. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στην Αττική Οδό, στο Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή. Παραμένει η διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων στις 11 το πρωί από τα σωματεία εργαζόμενων στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και στις περιφέρειες. Ψηφίζεται στη Βουλή σήμερα η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Έκανε λόγο για άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
14: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, βελτιώνεται η εικόνα των δρόμων. Ποιοι δρόμοι κρατάνε ακόμα ταλαιπωρία, κίνηση? Η άνοδος φυσικά της Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα με μποτιλιάρισμα. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη, τα δύο ρεύματα της Αρδιτού και η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού. Οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν κίνηση, αλλά είναι πολύ καλύτεροι από ό,τι περιμένετε.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Με αφορμή το δημοσίευμα, το ρεπορτάζ που υπέγραψε η Ρούλα Σαλούρου στην Κυριακάτικη Οικονομική Καθημερινή με τον τίτλο «Ο ΕΦΚΑ επιστρέφει στα ελλείμματα από το 2029», κάλεσα και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου. Ο κύριος Τσακλόγλου είναι καθηγητής στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει υπουργός εργασίας, έχει ασχοληθεί με το ασφαλιστικό και θα ήθελα να ακούσουμε τη γνώμη του. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας, κύριε Τσακλόγλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Και πάλι καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Εδώ τα στοιχεία, λέει το ρεπορτάζ, είναι ανησυχητικά. Ενώ είχαμε μια δεκαετία, μια καλή πορεία στον ΕΦΚΑ, τα πράγματα χτυπούν καμπανάκι για το προσεχές πολύ άμεσο μέλλον. Τι λέτε, κύριε Τσακλόγλου?
7: Κοιτάξτε λίγο, αυτή είναι μια αιτία στην οποία την άκουγα και πολύ συχνά στη Βουλή και το ακούω και πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο για τα πλεονάσματα του ΕΦΚΑ ή για κάποια μικρά ελλείμματα κλπ. Αυτό είναι τελείως λάθος και θα σας εξηγήσω γιατί. Αυτή τη στιγμή από τις εισφορές τις οποίες λαμβάνει ο ΕΦΚΑ καλύπτει μόνο ένα ποσοστό επί των συντάξεων τις οποίες καταβάλει. Το υπόλοιπο το καταβάλει ο προϋπολογισμός είτε με τη μορφή της Εθνικής Σύνταξης, η οποία είναι το κομμάτι το οποίο δίνει, ας πούμε, έχουμε νομοθετήσει ότι θα δίνουμε στα άτομα τα οποία είναι συνταξιούχοι, θα το πληρώνουν οι υπόλοιποι φορολογούμενοι. Αλλά πληρώνουν και ένα σημαντικό κομμάτι των λεγόμενων ανταποδοτικών συντάξεων. Δηλαδή εκείνο το κομμάτι το οποίο υποτίθεται ότι καλύπτεται από τις εισφορές μας. Έτσι, για παράδειγμα, ας πούμε, περίπου τόσο είναι, πες ότι σήμερα ο ΕΦΚΑ έχει ένα έλλειμμα το οποίο είναι 15 δισεκατομμύρια. Αν εγώ σας δώσω μία επιχορήγηση, σαν κράτος εννοώ, 10 δισεκατομμυρίων, θα γράψετε έλλειμμα 5 δισεκατομμύρια. Αν σας δώσω 20 δισεκατομμύρια, θα γράψετε πλεόνασμα 5 εκατομμύρια. Αυτό είναι εκείνο το οποίο αναφέρεται στο διάλογο σαν έλλειμμα ή πλεόνασμα του ΕΦΚΑ, αλλά αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι ορθό. Ο ΕΦΚΑ όλα αυτά τα χρόνια έχει ελλείμματα και είναι ελλείμματα τα οποία είναι μεγάλα. Είναι περίπου 6% του ΑΕΠ. Τώρα, επαναλαμβάνω, αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται σε όλα αυτά τα χρόνια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τις οποίες είχαμε, είναι το ότι αν ακολουθούσαμε τους κανόνες τους οποίους έχουμε ήδη ψηφίσει, αυτά τα ελλείμματα λίγο-λίγο θα έπρεπε να μικραίνουν. Εκείνο που βρήκα ανησυχητικό στο πραγματικά πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κυρίας Σαλούρου, είναι το ότι με βάση το μεσοπρόθεσμο, αυτά τα πραγματικά ελλείμματα του ΕΦΚΑ δεν φαίνεται να μειώνονται. Οπότε υποθέτω ότι ανάμεσα στις υποθέσεις του μεσοπροθέσμου είναι το ότι κάποια από αυτά τα πράγματα που έχουμε ήδη ψηφίσει μάλλον δεν θα εφαρμοστεί.
0: Μισό λεπτό όμως τώρα, γιατί βάλατε πολλά και δεν τα καταλαβαίνω κιόλα, κύριε καθηγητά.
7: Παρακαλώ.
0: Πρώτα απ' όλα, το έλλειμμα παράγεται έλλειμμα επειδή δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους, δεν ανταποκρίνουν τις υποχρεώσεις τους οι ασφαλισμένοι?
7: Όχι. Καλά, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι.
7: Δεν είναι
0: θέμα της εισφοροδιαφυγής, ας πούμε.
7: Είναι ζήτημα σχεδιασμού του συστήματός μας. Δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχουμε, το οποίο λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η σύνταξη του κυρίου Πορτοσάλτε ή του κυρίου Τσακλόγλου κανονίζεται με τον ΑΒΓ τρόπο. Υπέροχα, υπολογίζεται αυτή η σύνταξη. Από την άλλη μεριά, έχουμε και τις εισφορές, των ασφαλισμένων. Τις έχουμε και αυτές. Όταν βάλουμε τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε σαν κράτος για την πληρωμή των συντάξεων μείον τις εισφορές οι οποίες καταβάλλονται, αυτό είναι το έλλειμμα του ΕΦΚΑ. Όχι αυτό που αναφέρεται συχνά στον δημόσιο διάλογο, το οποίο είναι το έλλειμμα του ΕΦΚΑ μετά την κρατική επιχορήγηση.
0: Ναι, είναι ότι δεν μπαίνει κρατική επιχορήγηση, αν καταλαβαίνω καλά.
7: Αυτό το οποίο αναφέρεται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι το τι συμβαίνει μετά την κρατική επιχορήγηση. Οπότε αυτό δεν λέει κάτι. Από οικονομική άποψη, εκείνο το οποίο μετράει σε ένα ασφαλιστικό σύστημα είναι τι είναι οι υποχρεώσεις μου μείον τι είναι οι εισπράξεις μου.
0: Ναι. Μελλοντικώς όμως έχουμε ρήτρα ότι δεν πρέπει να ξεπεράσει ο κρατικός προϋπολογισμός ένα ποσοστό κόστους ως προς τις συντάξεις.
7: Όχι. Τέτοια ρήτρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα σε καμία από αυτές. Είναι περίπου σαν το φρένο χρέους που έχει η Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, στον προϋπολογισμό της. Υπάρχει αντίστοιχο φρένο χρέους εκεί για το συνταξιοδοτικό της. Αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε αντίστοιχο κανόνα, οπότε συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Αν ως, επειδή υπάρχει και το σκέλος του δημογραφικού που θα επηρεάσει το ασφαλιστικό σύστημα, αν έχουμε από εκεί έλλειμμα, θα πρέπει να έρθει ο κρατικός προϋπολογισμός να συμπληρώσει τις συντάξεις που πρέπει να καταβληθούν, ας πούμε, στη δική μου γενιά, όταν θα πάμε εμείς στη σύνταξη.
7: Κοιτάξτε λίγο, για όλα αυτά τα χρόνια.
0: Πρώτα,
7: να πάω λίγο για κάπου που υπάρχει μια καλή αποτύπωση. Κάθε 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει μια έκθεση, λέγεται The Aging Report, δηλαδή, ας το πω έτσι, η έκθεση της γύρανσης. Αυτή εξετάζει λεπτομερώς για όλα τα κράτη-μέλη τι είναι οι συνέπειες της δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού σε 4 τομείς. Είναι οι συντάξεις, είναι η υγεία, είναι η εκπαίδευση, είναι και η μακροχρόνια φροντίδα. Η τελευταία τέτοια έκθεση έχει εκδοθεί το 2024, η επόμενη αναμένεται το 2027. Στην έκθεση του 2024, αυτό το πράγμα το οποίο λέει ξεκάθαρα είναι το ότι, κοιτάξτε παιδιά, αν στην Ελλάδα τηρήσετε αυτούς τους κανόνες που έχετε ήδη νομοθετήσει, το σύστημά σας είναι βιώσιμο. Σταδιακά η συνταξιοδοτική δαπάνη μειώνεται και σταδιακά μειώνεται επίσης και η αναγκαία συνεισφορά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ακούω συχνά στο δημόσιο διάλογο, ναι, το πετυχαίνουμε αυτό εδώ το πράγμα, αλλά το πετυχαίνουμε με εκπτώχυνση των συνταξιούχων. Αυτό δεν είναι ορθό. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό αναπλήρωσης, δηλαδή χοντρικά να το πω αυτό, το πόσο είναι η μέση σύνταξη ως προς το μέσο μισθό στην Ελλάδα, σύμφωνα και πάλι με τα στοιχεία αυτής της έκθεσης, είναι το υψηλότερο ποσοστό που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ποσοστό όμως.
0: Δηλαδή, αυτό να το καταλάβουμε. Ότι ο εργαζόμενος που περνάει στη σύνταξη παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού του όταν εργαζόταν.
7: Περίπου έτσι. Περίπου έτσι.
0: Ναι.
7: Αυτό το νούμερο πραγματικά με τις νομοθεσίες της προηγούμενης δεκαετίας και ιδιαίτερα με τον νόμο Κατρούγκαλου είναι κάτι το οποίο σταδιακά μειώνεται. Αλλά και ακόμα και όταν μειώνεται, με προοπτική 50 ετών μπροστά μας, και πάλι αυτή η έκθεση μας λέει ότι θα είναι το δεύτερο ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως επειδή έχει γίνει και μια σημαντική μεταρρύθμιση αυτά τα χρόνια, η οποία πρόκειται να αρχίσει να καρποφορήσει εκείνα τα χρόνια, που είναι η μεταρρύθμιση του ΤΕΚΑ, γιατί το ΤΕΚΑ είναι κεφαλαιοποιητικό και όχι διανεμητικό και έχει πολύ σημαντικότερες αποδόσεις από ό,τι έχουν τα διανεμητικά συστήματα, εκείνο το πρόβλημα μας λέει είναι ότι αυτός ο λόγος αρχίζει και ανακάμπτει. Δηλαδή οι συντάξεις ανεβαίνουν και πάλι περίπου στα αναλογικά με τους μισθούς στα επίπεδα που είναι και σήμερα. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα έχουν ένα καλό σενάριο, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι τηρούμε τους κανόνες που έχουμε ήδη.
0: Ποιος δεν τηρεί τους κανόνες, κύριε Τσακλόγλου? Ποιος? Ποια πλευρά?
7: Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουμε κάνει, τα οποία αλλάξανε τα δεδομένα.
0: Εσείς τα κάνατε ως υφυπουργός και τώρα τα έχει ανακαλέσει η κυβέρνηση. Αυτό μου λέτε, για να καταλάβω.
7: Δεν θα ήθελα να μπω σε τέτοιο πράγμα, αλλά πράγματι υπάρχουν και ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν γίνει, τα οποία ανατρέπουν τα δημοσιονομικά μας, τις δημοσιονομικές εκθέσεις.
0: Δηλαδή, εσείς, ας πούμε, είπατε ότι θα έχουμε ένα αναδιανεμητικό, αλλά θα βάλουμε και ένα ανταπόδοτο.
7: Όχι. Αυτό το έχουν κάνει. Το ΤΕΚΑ συνεχίζει κανονικά. Το μεγάλο το πρόβλημα που έχουμε με το ΤΕΚΑ μέχρι στιγμής είναι ότι λόγω διαφόρων γραφειοκρατικών εμποδίων δεν έχει αρχίσει να επενδύει πραγματικά τα κεφάλαια τα οποία έχει συλλέξει ακόμα. Αλλά το σύστημα ως προς το ΤΕΚΑ δουλεύει κανονικότατα. Σε αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, άρα δεν γίνεται. Η επένδυση των χρημάτων, δηλαδή.
7: Εντάξει, καταφύγανε στην Τράπεζα της Ελλάδας, παίρνουν κάποιο τόκο, αλλά αυτό είναι χαμηλό.
0: Δηλαδή, θα θέλατε κάτι πιο επιθετικό εσείς.
7: Ακριβώς.
0: Επιθετικό με την έννοια πιο παραγωγικό, δηλαδή, με αυτή την σημασία.
7: Κύριε, τα άτομα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο ΤΕΚΑ είναι σε συντριπτική τους πλειονότητα σε μικρές ηλικίες. πράγματι τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα έχουν διακυμάνσει στις αποδόσεις τους σε σχέση με τα...
0: Αλλά στο βάθος χρόνου, αλλά στο βάθος του χρόνου...
7: πολύ ψηλότερες αποδόσεις.
0: Αυτό σου λένε όλοι οι ασφαλιστές όταν πας να κάνεις ιδιωτική ασφάλιση, έτσι. Δηλαδή εννοώ ιδιωτική ασφάλιση επενδύσεως, αυτό εννοώ.
7: Όχι, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Δηλαδή αν πάω εγώ τώρα που είμαι σε μεγάλη ηλικία και πώς έναν ασφαλιστή, ξέρετε, θέλω να κάνω ένα συνταξιοδοτικό προϊόν, εκείνος θα μου πει ότι παιδιά για σένα μόνο χαμηλού ρίσκου, τίποτα άλλο.
0: Ναι. Αλλά ενώ αν πάει ένας τριαντάρης, είναι αλλιώς τα πράγματα.
7: Είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί. Υπάρχει μια σχέση η οποία είναι θετική ανάμεσα στην αναμενόμενη απόδοση και το ρίσκο. Αυτό το πράγμα, ακόμα και αν έχει διακυμάνσει σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα, γιατί μιλάμε τα 40 χρόνια, είναι πολύ μεγάλος χρονικός ορίζοντας, τελικά αυτό το πράγμα που επικρατεί είναι υψηλότερη απόδοση και είναι αυτό που θα βελτιώσει τη συντάξη στο μέλλον.
0: Ναι. Παρά τις όποιες κρίσεις μπορεί να παρουσιαστούν, αλλά στο τέλος το ισοζύγιο είναι θετικό. Στο τέλος.
7: Σωστό. Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσακλόγλου. Καλημέρα σας.
7: Να είστε καλά κύριε Πρωτοσέλη.
0: Χάρηκα πολύ.
7: Γεια σας.
0: Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, διετέλεσε υπουργός εργασίας, είναι σήμερα καθηγητής στο τμήμα, συνεχίζω ως καθηγητής στο τμήμα Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχαμε έτσι μια πολύ ωραία προσέγγιση να καταλάβω μερικά πράγματα, φαντάζομαι και εσείς. Λοιπόν, χιόνισε στο Λιανοκλάδι, κυρίες και κύριοι, του Ντίνου Σπυρόπουλου από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη. Ο Θανάσης Δαγρές, ενωματάρχης στην πόλη της Λαμίας το 1966, αναλαμβάνει να ξεχνιάσει τον θάνατο μιας εντυπωσιακής γυναίκας στη γειτονική Κωμόπολη. Έτσι πλέκει την ατμόσφαιρά του ο Ντίνος Σπυρόπουλος, εκδόσεις Πρώτη Ύλη, καλοτάξιο το βιβλίο. Η κυρία Ξένια Κούρτογλου είναι επιχειρηματία στον χώρο της έρευνας αγοράς με περισσότερα από 35 χρόνια. Εμβληματική προσωπικότητα στα επιχειρηματικά, η κυρία Κούρτογλου. Έρχεται μέσω των εκδόσεων Key Books με τον τίτλο Το Τούνελ, 49 συν 2 ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Διαβάζω στον υπότιτλο. Καλοτάξτε το και αυτό το βιβλίο.

0: 10 χρόνια από τη στιγμή που οι Βρετανοί πολίτες ψήφισαν όχι στην Ευρώπη.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Cosa?
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Okay.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
9: Sky 89,4.

Διερτάστε γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού. Ξέρω, έχετε φαγούρα, το αντιλαμβάνομαι και εδώ είμαι εγώ να λειτουργήσω σαν αληφή να το ξεπεράσουμε όλο αυτό. Λίγο τάλκ χρειάζεται. Λοιπόν, ο κύριος Κοκοτσάκης λέει ότι το κόμμα Καριστιανού λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα. Ανακαλύφθηκε η Αμερική. Λοιπόν, ο

0: Πότε έφυγε ο κ. Κοκοτσάκης, ποιος είναι ο κ. Κοκοτσάκης, θα μου πεις τώρα, σας καταλαβαίνω. Είναι ένας από τους τεχνικούς συμβούλους που ήταν δίπλα στις οικογένειες και μιλούσαν για τα εξαφανισμένα βαγόνια, για τα ξυλόλια κτλ. Ήταν από τους προτεργάτες της δικής σας, κυρίες και κύριοι, πώς θα το πω, προσπάθειας να αποτελαθείτε. Λοιπόν, για να συζητήσουμε με τον κύριο Ανδριανόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριανόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και από εσάς.
0: Ευχαριστώ. Το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου, έχω να σας πω το εξής. Το 2016 ο Ντέιβιντ Κάμερον είχε την φαϊνή ιδέα να το κάνει δημοψήφισμα αν θέλουν να μείνουν ή όχι στην Ευρώπη. Πήγαν όλοι μαζί και πέσαν από τον κρεμό. Τι συνέβη μετά, μισό λεπτό κύριε Ανδριανόπουλο, πριν αρχίσετε να γελάτε. Τι συνέβη μετά? Μετά εξέλεξαν την Τερέζα Μέη. Τερίζα Μέη, η οποία έμεινε 3 χρόνια. Ήρθε ο Μπόρις Τζόνσον, έμεινε και αυτός από το 19 έως το 22, περίπου 3 χρόνια. Μετά ήρθε η Λις Τρας για κάποιες ημέρες, 50 ημέρες, ούτε δίμηνο δεν έκλεισε. Ούτε 50, ναι, σωστά.
1: 48 εκεί κάπου.
0: Ωραία, είναι απίθανη αυτή η περίπτωση της κυρίας Τρας. Ήρθε στη συνέχεια ο Ρίση Σούνακ των συντηρητικών, 1 χρόνο και 8 μήνες κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει. Και από το 24 ο Κιρ Στάρμερ ως εργατικό κόμμα, και αυτός δεν πήγε παρακάτω. Και έρχεται τώρα ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Πάμε, κύριε Ανδριανόπουλε. Γράψατε ένα ωραίο άρθρο σήμερα, συνοπτικό, στην εφημερίδα Τα Νέα, για όποιον θέλει έτσι να σας διαβάσει. Α πούμε δύο κουβέντες τώρα.
1: Λοιπόν. Κοιτάξτε, νομίζω πως η επιλογή.
0: Το Ηνωμένο Βασίλειο το παίζετε στα δάκτυλα. Είσαστε αγκλοτραφείς.
1: Να σας πω κάτι, ναι. Ότι από όλους αυτούς τους καινούριους, ναι, ο Στάμερ είναι η πιο καλή περίπτωση. Διότι δεν είναι απλά θεσινός, είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Ναι. Είναι πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε. Και
0: πώς, γιατί βούλιαξε τότε, κύριε Ανδριανόπουλε?
1: Ο ίδιος όχι. Αυτός είχε βάλει υποψηφιότητα πάρα πολύ μικρός. Είχε σπουδάσει στο λέγεται Φιτζ Βίλιαμ του Κέμπριτζ. Είχε από μικρό παιδί, από 18 έως 16 χρονών νομίζω, ήταν εθελοντής σε διάφορους υποψήφιους βουλευτές και υφυπουργούς των εργατικών. Είχε γίνει για πρώτη φορά βουλευτής και είχε υπηρετήσει υπό τον Γκόρντον Μπράουν, αν θυμόσαστε, μετά τον Μπλέρ δηλαδή, και έπειτα ήταν υποψήφιος για την αρχηγία όταν παραιτήθη ο Μπράουν, αλλά ήταν, νομίζω ήταν 5 υποψήφοι και βγει 4ος και κερδίσει ο Εντ Μίλιμπαντ.
0: Μάλιστα.
1: Μετά ήταν
0: ένας από τα δύο αδέλφια.
1: Ακριβώς, ναι. Ο άλλος είχε γίνει υπουργός οικονομικών. Μετά είχε διατελέσει διάφορα υπουργεία κτλ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι είχε γίνει υπουργός υγείας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχει υπηρετήσει πολλές πολιτικές σημαντικές θέσεις. Στη συνέχεια, γύρω στο 2016, κατέβηκε υποψήφιο στο ευρύτερο Μάντσεστερ, όπου κέρδισε 3 δημοτικές εκλογές. Το 16, το 21 νομίζω, και το τελευταίο είναι το 24. Και προχθές, μάλλον το περασμένο, μέσα στον Ιούνιο, όταν δηλαδή φάνηκε ότι δεν περπατάει άλλο ο Στάρμερ, παραιτήθη στο Μέικερφιλντ, μια εκλογική περιφέρεια, Βόρεια Αγγλία, ο εκεί βουλευτής, και με βάση το εγγλέζικο σύστημα, που δεν έχει σταυρό προτίμησης και αναπληρωματικούς και τα λοιπά, ο άλλος παραιτήθη επίτηδες για να γίνει επανεκλογή και να κατέβει υποψήφιος ο Μπάρναμ, ο οποίος έγινε, κατέβει υποψήφιος, βγήκε βουλευτής, κέρδισε την εκλογή δηλαδή, και έτσι μπόρεσε να είναι υποψήφιος αντίπαλος του καινούριου, ας πούμε, του Στάρμερ. Γιατί στην Αγγλία δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος αρχηγός αν δεν είσαι βουλευτής, δεν γίνεται αυτό, και να γίνεις, δηλαδή να γίνεις πρωθυπουργός, να είσαι στη Βουλή. Αυτά είναι λίγο εφευρέσεις μεσογειακές.
0: Ναι, καλό.
1: Είχα τότε ακωθεί εντός εισαγωγικών βέβαια τον τότε πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος τα μονοεδρικά είχε κάνει τα μονοεδρικά με 2 υποψηφίους για να μην χάσουμε το σταυρό προτίμησης, καταλάβατε. Και έτσι ουσιαστικά και στις μονεδρικές περιφέρειες δεν κατεβαίνει ένας υποψήφιος κάθε κόμματος στην Ελλάδα, αλλά κατεβαίνουν δύο ή τρεις, δεν ξέρω πόσοι κάθε φορά. Ούτως ώστε.
0: Του ιδίου κόμματος. Του ιδίου κόμματος. Γι' αυτό, και γι' αυτό μπαίνουμε στη φάση και των ρουσφετιών, βέβαια, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η μεγαλύτερη πολιτική ισχύ του μονεδρικού συστήματος είναι ότι ο βουλευτής μπορεί να τσακωθεί με το κόμμα του και παρετούμενος χάνεται η έδρα, μένει ειρηνή δηλαδή, και γίνεται επανεκλογή. Ναι. Και μπορεί ο ίδιος να κατεβεί πάλι υποψήφιος κόντρα στο κόμμα του. Ναι. Και ο κράτος να αποφασίσει να συμφωνεί με το κόμμα ή με αυτόν. Ναι. Κάτι που είχε γίνει με την περίφημη Σίρλι Βίλιαμ, τον Ρόι Τζένκιν, θα τα θυμόσαστε αυτά από το παρελθόν.
0: Ναι, τώρα όμως κάνετε έναν πολύ ωραίο πρόλογο. Δεν έχουμε μπει καν στο θέμα. Οπότε συνεχίζουμε αύριο το πρωί κατά τις 8.30. Είναι εύκολο?
1: Ναι,
0: ωραία. Ωραία, ευχαριστώ. Γιατί πρέπει να κλείσω τώρα με αυτή την έννοια. Μακάρι να ένα ωραίο θέμα για σαββατιάτικες εκπομπές να το εξηγήσουμε έτσι και βλέποντας το πρόβλημα.
1: Σας συγχαρητήρια για τις εκλογές που, για τις συζητήσεις που κάνετε με τον κύριο Φίλη για τα γεωπολιτικά. Από τους καλύτερους, κατά τη γνώμη μου, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για την γεωπολιτική ανάλυση. Και έχει νομίζω να λάβει και τη θέση που είχα εγώ στο Αμερικάνικο Κολέγιο της Ελλάδας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε αύριο το πρωί, κύριε Ανδριανόπουλε, 8:30.
1: Εντάξει, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
9: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
8: Δηλαδή αντέχει.
9: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Sky 89,4.
2: Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού, στη Βασιλής της Σοφίας προς τη Βουλή, στην Κηφισού, στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της Γλυφάδας και του Ελληνικού. Παραμένει η διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκου θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Την ίδια ώρα στις 11 είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο τροφίμων και ποτών στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Παράλληλα στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Αλλάζει παράλληλα ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές, ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτός σε όλες τις ερωτήσεις, ωστόσο έκρινε ότι δεν έπρεπε να παραστεί ως πρώην επίτροπος, καθώς ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση. Εάν θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, είναι δικό τους θέμα, τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες της χώρας που τίθενται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό έχουν επίσης τεθεί η Ισπανία και 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Σε ετοιμότητα για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες βρίσκονται η Πορτογαλία, το Βέλγιο αλλά και η Βρετανία. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που παρέχει ουσιαστικά βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. «Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον ένα ή τον άλλον τρόπο», διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανακοίνωσε σήμερα ο Βασίλης Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, αποχωρεί καθώς το όλο εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που ο ίδιος οραματίστηκε. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονη συντρόφου της εχθές το πρωί στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Η 29χρονη υπήκοος Ρουμανίας συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Από την επίθεση, ο 24χρονος υπέστη τραύματα στο πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει σε νοσηλεία.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη της νίκη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο πανηγύρισε η Πορτογαλία, η οποία επιβλήθηκε του Ουσμπεκιστάν με 5-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλτο, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ. Στους υπόλοιπους αγώνες, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμάς-Κροατία, η Κροατία επικράτησε 1-0. Με 1-0 έληξε και ο αγώνας Κολομβία-Κονγκό. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 10 το βράδυ αναμετρώνται Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Στη μία τα ξημερώματα η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός θερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους.
0: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ακούτε Sky 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Ο Sky είναι μια βιομηχανία ψευδών ειδήσεων.
0: Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει 24 ο Ιούνιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Μεγάλη γιορτή σήμερα, την γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή γιορτάζει η Εκκλησία μας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, ευχόμαστε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία. Α ναι, γιορτάζει ο Άγιος Γιάννης ο Στομπράτσικα, ναι βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Χρόνια πολλά στη γειτονιά. Και σήμερα λοιπόν, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
3: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special, με πολλά και βράδυ.
0: Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα, δυστυχώς, ενώ είχα κάποιες άλλες ελπίδες βλέποντας τον Γιάννη Στεφανόπουλο να κάθεται στη θέση του γέροντα Γκύρη, μου είπε ότι την κοπάνησε ξαφνικά, σκόθηκε και έφυγε, να πούμε ξαφνικά. Ήλπιζα ότι δεν θα ξανάρθει, αλλά τελικά τον έχω πάλι απέναντί μου, τον έφεδρο γέροντα Κωνσταντίνο Γκύρη, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
4: Παρακαλώ και συνάρθει, γιατί πεινάω κιόλας.
0: Το πιάσατε το νόημα εσείς από μέσα, έτσι. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα την Κορινθιακού, την πανέμορφη, την Κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρινθο και το Λουτράκι, τα πήρα σβάρνα. Καλημέρα στην πατρίδα μου, την Ετωλοακαρνανία. Καλημέρα στο Μεσολόγγι. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και τσάλι στο στομάχι σας. Ναι, καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους αρχοντοκομμουνιστές, στους φίλους μας. Καλημέρα στο 18300 το ραδιοταξί Πάτρα, στον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη που ακούει στο 261-0-205-205, στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά, αλλά και στο πενταψήφιο το 18300. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί της πόλεως, στους φίλους μας και ακροατές μας. Καλημέρα ιδιαίτερη στους οδηγούς ταξί του ραδιοταξί 18300. Καλά δρομολόγια σε όλους, καλά τιμόνια. Τώρα οι υπόλοιποι εμείς οι οδηγοί, το νου μας στο δρόμο, παιδιά, δεν τρέχουμε, παιδιά, δεν τρέχουμε. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Έχουμε υπομονή για τα χάλια μας. Έχουμε υπομονή, επαναλαμβάνω, για τα χάλια μας. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπρος πίσω και φυσικά κράνη οι αναβάτες. Και μια και είμαστε στα των οδηγών, Ευβίας 250, το λέω κάθε μέρα να πηγαίνετε, βλέπω ότι πηγαίνετε βέβαια, γιατί και εγώ εκεί πάω, Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, υπάρχει ένα βενζινάδικο, είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Δεν έχει καμιά σημασία, μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε στα οχήματά μας καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει το σηματάκι της ΕΚΟ απ' έξω, θα το δείτε. Με εγγύηση λοιπόν ανώτερης ποιότητας, έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και έχει το κυριότερο, παρακαλώ πολύ, αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, δεν παίζει μέσα λογισμικό περίεργο που μας κλέβει, έτσι δεν παίζει, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, προστατεύεται και η δικιά μας. Θα το δείτε στο δίκτυ, μόλις γεμίσετε, ό,τι έχετε πληρώσει θα παίζει μέσα στο ρεζερβουάρ σας. Ευβίας 250 στη Γλαύκου, λίγο πριν τα φανάρια, 50 μέτρα με τα φανάρια, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
5: Το δίπλα σημαίνει ότι κάποιοι πηγαίνουν στο κόμμα Τσίπρα όταν ο ίδιος θέλει. Θα έχει ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές?
6: Δεν συμφωνούμε με μια αντιπαραθετική ανταγωνιστική σχέση και είμαστε δίπλα. Δεν έχουμε μια
5: ανταγωνιστική
6: σχέση.
5: Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχετε ψηφοδέλτια.
6: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στην ίδια θέση που έχω διατυπώσει με απόλυτη ειλικρίνεια εδώ και 1,5 χρόνο, να συμμετέχουμε και να στηρίξουμε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο για να διώξουμε το καθεστώς του Μητσοτάκη. Αυτό θέλει η κοινωνία.
0: Τι λες. Μελένια. Μελένια, παιδιά, θα ανοίξει σε λίγες ώρες. Θα θεραπεύσει την πείνα σας. Κορίνθου 23. Λίγο πριν την Αγία Σοφία, εκεί δεξιά στη στάση. Κατεβαίνεις για το λεωφορείο και μπαίνεις μέσα κατευθείαν και τρως. Ανανεωμένη και πάντα γευστική, μαμαδίστικη κουζίνα για φαγητό φτιαγμένο με μεράκι, με σπιτική νοστιμιά. Η Μελένια στο νέο της χώρο τα σπάει κυριολεκτικά. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε, αν επινάτε πολύ, σαν τον απέναντί μου, τα φαγητά της επιτόπου, αν δεν αντέχετε. Αλλιώς περιμένετε, τηλεφωνείτε στο box, στην Boxy Food και Volt, είναι η πλατφόρμα συγνωστές, σας φέρνουν το φαγητό στο σπίτι. Ή ο τρίτος δρόμος, ο περίφημος, 2611-911-822. Από Δευτέρα έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα σας τα ετοιμάζουν οι άνθρωποι της Μελένιας, ο Δημήτρης εκεί, και περνάτε, διπλο-τριπλο παρκάρετε, παρκάρετε δεξιά, δεν τρέχει τίποτα, κλείνετε και τη στάση του λεωφορείου, κάντε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει κάτι εδώ στην πατρά σας. Ενοχλήσει, θα πεταχτείτε ένα λεπτό, θα τα πάρετε και θα φύγετε. Μελένια, Κορίνθου 23, λοιπόν, για την πείνα σας.
1: Ο κ. Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, βουλευτής Μαγνησίας.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
1: ΣΥΡΙΖΑ, ναι, σήμερα που μιλάμε.
8: Σάχαρο, τα ξέρει.
7: ΣΥΡΙΖΑ γράφει.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
7: ΣΥΡΙΖΑ γράφει.
1: Σήμερα γράφει. Σήμερα, ναι.
9: ΣΥΡΙΖΑ γράφει ακόμα. Θα μας τιτώσετε από την αρχή.
7: ΣΥΡΙΖΑ γράφει, τι να κάνουμε
9: ακόμα.
0: ΣΥΡΙΖΑ γράφει ακόμα. Δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει. Βλέπουμε. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ρευστό πολιτικό σκηνικό. Πολύ ενδιαφέρον. Δίνει εμπνεύσεις για τις επιθεωρήσεις του καλοκαιριού. Το Μέλα είναι μαζί μας. Θα χαλαρώσετε στο Μέλα. Θα χαλαρώσετε. Είναι η πρότασή μας για να χαλαρώσετε. Στην παραλία του Ακταίου είναι το Μέλα, σε ειδηλιακό κομμάτι της παραλίας. Τώρα το πρωί είναι γεμάτο με το άρωμα του φρέσκου καφέ. Αργότερα μπορείτε να τσιμπήσετε κάτι από τις γαστρονομικές δημιουργίες, τις εξαιρετικές που έχει το Μέλα, που συνοδεύονται με εκλεκτή νοθήκη, έτσι να πιείτε ένα ποτηράκι, όχι πολλά πράγματα, καλοκαίρι είναι. Συνοδεία όλα αυτά ψαγμένης μουσικής, το βράδυ βεβαίως χαλαρωτικά ποτά, κοκτέιλάκια κτλ. Στην δροσιά, στην παραλία του Ακτέου είναι το Μέλα. Δίνω και το τηλέφωνο γιατί καμιά φορά χρειάζεται, 2610-99-21-48 για να κάνετε το κουμάντο σας.
10: Εγώ θα σας πω όμως ότι όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική, πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν. Δεν στέκομαι στο κομμάτι μόνο του ονόματος. Αν για ξέρετε, το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι αν πει το κόμμα Ελλάς, θα πει και την νεολαία του ΕΠΟΝ.
0: Η Κάρνα είναι μαζί μας. Ένα κατάστημά της δίπλα μας για αγορές από τη μεγάλη πατρινή εταιρεία κρέατος και προϊόντων του, μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Η Κάρνα είναι μαζί μας και ένα κατάστημά της είναι κοντά σας, κοντά μας. Τα λέω όλα και επιλέγετε. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαέτικα και στο Ρίο. Είπε ένα ωραίο φάμελος, να τα λέμε και αυτά. Δώσ' το σε παρακαλώ για τον Πιερακάκη, δώσ' το.
11: Και πρόεδρος του Eurogroup, ανεξαρτήτως της πολιτικής μας, αν θέλετε, αφετηρίας, είπαμε ότι ελπίζουμε αυτό που θα κάνει εκείνα προς όφελος της χώρας. Και τώρα τι έρχεται και το παίζει Dijsselbloem. Κουνάει το δάχτυλο στη χώρα αντί να πει πώς θα τη βοηθήσει. Έπρεπε να τη βοηθήσει με δύο τρόπους. Να μην υπάρχει τέτοιο υπερπλεώνασμα, να μην κάνει το λάθος της πρώτης δημοτικού, τραγική αφέμαξη κοινωνίας, δηλαδή υπερέσοδα, με πάρα πολλά υψηλά έσοδα στους έμεσους φόρους, και ταυτόχρονα έπρεπε να βρει έναν τρόπο που άλλες χώρες το βρήκανε, να δοθεί 1% του ΕΠ, το κάνει νομίζω και η Ισπανία, ναι, σε έκτακτα μέτρα, για να μπορέσει το πλεώνασμα, το υπερπλεώνασμα, το άδικο υπερπλεώνασμα να επιστρέψει στην κοινωνία. Και τώρα μας κουνάει το δάχτυλο, ενώ έχει κάνει την παρανομία, παύλα υπέρβαση, αυτό εννοώ.
12: Επιτρέψτε,
11: και λέει όμως ότι είναι παράνομο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ... Λοιπόν, πρόεδρος του Eurogroup είναι για να μπορέσει να βρει λύση για τη χώρα. Εδώ όχι για να το παίζει Dijsselbloem.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τελικά εδώ στην Πάτρα το Πασόκ έχει πάρει μια κάτω βόλτα που δεν φαίνεται να σταματάει. Τη την κοπάνησε ο Σκανδάμης. Βέβαια το timing ήταν λίγο περίεργο, αλλιώς το είχαν σχεδιάσει στο επιτελείο του Τσίπρα, αλλιώς έσκασε. Αλλά η ουσία είναι μία, ότι ο Σκανδάμης, γεια σας, πάει για τον Τσίπρα. Πληροφορούμαστε ότι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγείου, ο κύριος Μπέσκος, θα πάει προς το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και επίσης από το ΠΑΣΟΚ δύο γνωστά στελέχη, Παπάς και Αϊβαλής, στηρίζουν το εγχείρημα Τσίπρα. Πάρα πολύ ωραία. Επί εποχής Μύραλη γίνονται όλα αυτά. Έχει τη σημασία του και αυτό. Στα δικά μας να πάμε. Στα δικά μας να πάμε. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ σοβαρό το έργο. Δηλαδή βλέπω τους υποστηρικτές του Κόκκινου Δημαρχείου, γνωστούς, επώνυμους και ανώνυμους, στα social media να επιχαίρουν για τις διάφορες κατασκευές. Πού σωστά κάνει ο Δήμος, άλλωστε αυτή είναι η δουλειά του. Δεν θα του πούμε μπράβο γι' αυτό, αυτή είναι η δουλειά του. Έτσι. Αλλά το κάνει, γιατί κάποιοι άλλοι δεν το κάνανε και αυτό παίζει. Και φτιάχνει διάφορα παρκάκια, διάφορα εκείνα, διάφορα τα. Το θέμα είναι ότι τα φτιάχνεις. Το σίγουρο όμως είναι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να τα διατηρήσεις σε αξιοπρεπή κατάσταση. Διότι αν είναι να φτιάχνουμε πλατιούλες, παρκάκια, πεζοδρόμια και να γίνει σαν την παραλία Πατρών, όπου ο ακαθάριστος πεζόδρομος γέμισε ποντίκια και φίδια και οι κάτοικοι φωνάζουν αλλά δεν τους ακούει κανένας, εντάξει, τότε το πράγμα είναι διαφορετικό και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. 18.300 τηλεφωνικό κέντρο να δούμε πώς ξύπνησε η Αιγία των Πατρών πόλη σήμερα από πλευράς κυκλοφοριακού. Πάτε στοίχημα ότι θα ακούσουμε να αποφεύγετε. Πάμε, για πάμε. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, καλημέρα από το ράδιο ταξί Πάτρας 18.300. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει αυξημένη ροή κίνησης. Η Κανακάρη με τα διπλοπαρκαρισμένα της. Η Κορίνθο έχει αυξημένη ροή. Η Ακτή Δημαίων επίσης και αυτή με φορά προς Πάτρα κατά τις πρωινές ώρες είχε αυξημένη κίνηση. Η Αγίου Ανδρέου είναι φορτωμένη. Στην Οβριά ξεκίνησαν πάλι τα έργα στο ύψος, στο φανάρι, εκεί που είχαν ξεκινήσει, ξαναγυρίσαν πίσω. Υπάρχει πάλι μποτιλιάρισμα πρωινές και μεσημεριανές ώρες. Εγώ είχαν φύγει από αυτό το κομμάτι, ξαναεπιστρέψαν.
0: Ξαναπήγανε, ναι, κάτι ξεχάσανε. Μάλιστα.
8: Προφανώς. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί. Γενικά υπάρχει αυξημένη ροή κίνησης. Εκεί στην Εθνική, στο ύψος των Καφέ, πάλι συναντάμε κίνηση.
0: Εκεί είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα, το έχουμε συζητήσει χρόνια τώρα και δεν φαίνεται κανενός να ιδρώνει το αυτί. Εκεί γίνεται της κακομοίρας. Είναι και παράνομο το παρκάρισμα. Είναι και άτεχνο. Το παράνομο παρκάρισμα δεν έχει και οδηγική συμπεριφορά. Τα παρατάνε όπως να είναι, μέσα στη μέση δηλαδή, πολλές φορές.
8: Κύριε Ξανάλατε, τα παρατάνε και αναγκάζουν να βγούμε στο αντίθετο ρεύμα πολλές φορές.
0: Ναι. Ναι, υπάρχει
8: όταν
0: ζήτημα.
8: Όταν διπλοπαρκάρουν και κλείνουν τη λωρίδα, δεν σε αναγκάζουν να κάνεις την παράκαμψη και πατάς και στο αντίθετο ρεύμα πολλές φορές.
0: Όχι, ας πούμε στο κάτω μέρος της Γκούναρη, κάτω από την Κορίνθου. Αυτό είναι απαράδεκτο να συμβαίνει. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή συμβαίνει
8: Γούναρη,
0: 300,
8: ναι.
0: μέτρα, 300 μέτρα από την Ελλάς και συμβαίνει. Δεν τρέχει τίποτα.
8: Βεβαίως.
0: Δεν τρέχει τίποτα. Εκεί τα μαγαζιά στην έξοδο της Εθνικής, κοντά στα Μποζαέτικα από κάτω, εκεί δημιουργούνται. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο τα γεωταχή. Έχω δει τεράστιες νταλίκες.
8: Σωστά.
0: Νταλίκες. Δηλαδή, και δεν μιλάει κανένας. Δεν ενοχλείται κανένας. Να πω ότι κάποια από τα καταστήματα, νομίζω και τα δύο, αλλά το ένα είναι σίγουρο, διαθέτει και πάρκινγκ που το λέει με ταμπέλα. Εδώ είναι το πάρκινγκ μας. Μπείτε μέσα. Όχι. Και δεν το κάνουν μόνο επί τούτου. Δηλαδή. Αλλά δεν τα βάζουν και ωραία. Βλέπεις είτε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, είτε τον μπροστά, να εξέχεις τον δρόμο. Τουλάχιστον παρκάρεις. Όσο μπορείς να διευκολύνεις τη ροή της κίνησης. Τίποτα. Της κακομοίρας.
8: Αυτό συμβαίνει, να γνωρίζετε και να προσέχετε κατά τις πρωινές ώρες και στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Στα καφέ. Σωστό. Σωστό. Σωστό. Σωστό. Όσο μπορούμε πιο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, παρκάρεις, ενοχλείς το σύμπαν, κινδυνεύει ο οδηγός που κινείται κανονικά, του δημιουργείς πρόβλημα και μετά, όταν εσύ είσαι στο οδόστρωμα και κάποιος άλλος έχει παρκάρει στο ίδιο σημείο, παίρνεις τηλέφωνο τους δημοσιογράφους, διαμαρτύρεσαι, βγαίνεις, φωνάζεις. Κάνεις και την άλλη μέρα είσαι εσύ αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα. Αυτό σημαίνει στην πόλη μας. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή βάρδια.
8: Επίσης,
0: να είστε καλά. Συμφωνείτε, γέροντα? Συμφωνείτε? Μα τώρα. Λοιπόν, πήγαινε σε διάλειμμα γιατί έχω θέμα.
12: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο. Sky 89,4.
13: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
14: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
14: Μα perché!
15: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
14: Κόζα.
15: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
14: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
16: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
17: Κατάστημα. Κατάστημα!
18: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα.

0: στο e-pavla.ecopool.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Sky 89,4.
7: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κοιτάξτε να σας πω, το θέμα το σημερινό έχει αφορμή και αιτία. Καθόμουν πριν από μερικές μέρες στην παραλία, στο Ρίο, με μια παρέα. Και είχε έρθει ένα ζευγάρι το οποίο είχε ένα σκυλί, ένα πολύ ωραίο λαμπραντόρ, φανταστικό σκυλί, άνθρωπος θα το έλεγα, και το οποίο μπήκε στη θάλασσα να κάνει μπάνιο μαζί με το ζευγάρι. Και δίπλα κάποιες κυρίες δυσαρεστήθηκαν, δυσανασχέτησαν, άρχισαν την γκρίνια, η γκρίνια έγινε λίγο πιο βαριά, μετά αρχίσανε και κάτι μπηχτές, πήγε να γίνει καυγάς και κάποια στιγμή με βλέπει μια κυρία και έρχεται προς το μέρος μου και μου λέει με στόμφο κιόλας, αυτά να τα λέτε και δεν υπάρχει τέτοιο και τι είναι αυτά και ντροπή και έτσι. Να το ξεκαθαρίσω όπως το ξεκαθάρισα και μπροστά της και από ραδιοφώνου. Όταν ο άλλος έχει το σκυλί σαν το παιδί του, και υπάρχουν πολλοί που το έχουν καλύτερα από το παιδί τους, όταν ο άλλος έχει το σκυλί μέσα στο σπίτι του προσεγμένο, εμβολιασμένο, χτενισμένο, βουτσισμένο, πλυμμένο, το βλέπεις. Το βλέπεις, δεν χρειάζεται να σας τα περιγράφω, το βλέπεις το σκυλί. Και κάνει μπάνιο, είναι πιο καθαρό από πολλούς, πάρα πολλούς που πάνε στην παραλία βρωμιάριδες ανθρώπους, οι οποίοι και έχει καμιά κουβέντα βαριά και κατουράνε μες στη θάλασσα και τους βλέπεις ότι κάνουν και μπάνιο στην ουσία. Για να μην πω ότι αφήνουν και πίσω. Έτσι. Πιο πολύ συχαίνω με τους ανθρώπους λοιπόν αυτούς, παρά αυτά τα σκυλιά. Αυτή είναι η προσωπική μου υποκειμενική άποψη. Λέτε και πέστε ό,τι θέλετε. Όμως υπάρχει και νόμος. Και γι' αυτό θα ασχοληθούμε. τώρα, με αυτό θα ασχοληθούμε, τι επιτρέπεται στην παραλία, γιατί βλέπω κάθε χρόνο έχουμε τέτοιες αψιμαχίες και μέσα μαζικής μεταφοράς επίσης τι επιτρέπεται. Είναι η κυρία Έλενα Αρβανίτη, η δικηγόρος των φιλοζωικών οργανώσεων στο τηλέφωνο. Την καλημερίζω. Καλημέρα, κυρία Αρβανίτη.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ξανάρλατα.
8: Πριν πάμε σε αυτό, θέλω μια γρήγορη την τελευταία ενημέρωση από την υπόθεση της Γαστούνης, αφού ακούσουμε τι είπε ο δικηγόρος στο ΣΤΑΡ, ο δικηγόρος της 60χρονης, ο κύριος Θόδωρος Αντωνόπουλος, για την περίπτωση. Το ακούμε και μου το σχολιάζετε μαζί με ό,τι πληροφόρηση έχετε, γιατί ξέρω ότι ασχολείστε και νομικά με το θέμα.
9: Δεν πρόκειται καθαρά για ατύχημα. Φαίνεται ξεκάθαρα και από το βίντεο ότι η γυναίκα ακινητοποιεί το όχημά της στη θέα της κυλίστρας. Περιμένει να τη δώσει το περιθώριο να περάσει από δεξιά προς τα αριστερά, όπως κινείται η κυλίστρα. Θεωρώντας τώρα είναι και βράδυ και θεωρώντας ότι είχε το χρόνο να περάσει, ξεκινάει με πολύ μικρή ταχύτητα. Αλλά δυστυχώς η κυλίστρα, ίσως επειδή ήταν πολύ γέρικη, μπορεί να ήταν και άρρωστη, μπορεί να μην έβλεπε, να μην άκουγε, έμεινε στο αριστερό τροχό του αυτοκινήτου σε σημείο που δεν ήταν ορατή από την οδηγό. Είχε πλησιάσει δηλαδή πολύ κοντά στο αμάξιμο του αυτοκινήτου και μπορούσε να τη δει. Αλλά σηκώθηκε το αυτοκίνητο μία φορά, δεύτερη φορά. Πράγμα το οποίο δεν τη προξένησε εντύπωση, γιατί στον δρόμο εκεί γινόταν έργα και υπέθεσε ότι μπορεί να πάει σε κάποια πέτρα, κάποιο τούβλο. Ήταν με την αδελφή τη, ήταν με τη φίλη τη και μάλιστα αστειευόμενη η φίλη τη τη είπε ότι αυτέ τι μέρε όλε τι λακκούβε έχει πατήσει. Πώ το έμαθε, έμαθε από τον γιο τη, ο οποίο εργάζεται στη Γερμανία, ο οποίο κάπου είδε το βίντεο και την πήρε τηλέφωνο την Παρασκευή. Και το βράδυ, εμένα εσύ λέει: εσύ πάτε σε ένα σκυλί. Τρελάθηκε η γυναίκα. Άρχισα να κλαίω, μου λέει τότε για το σκυλί, και να κλαίω και για μένα που είχα κάνει αυτό το πράγμα, χωρίς να το θέλω. Και έρχεσαι να σου πω: είναι συγκλονισμένη η γυναίκα, έχει κάποια προβλήματα υγεία σοβαρά και όλα αυτά έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Θα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε δόλο. Γιατί αν είχε δόλο, ήθελα να σκοτώσει το σκυλί τώρα από Θεό. Και η ίδια έχει δύο αδέσποτα και περιθάλπτει. Θα πήγαινε κατευθείαν πάνω στο σκυλί. Τα αυτοκίνητα που βλέπετε το βίντεο ακινητοποιείται. Δεν υπήρχε ρε παιδιά πρόταση. Η γυναίκα τώρα αυτή είναι ανεργό μέλο σε 3-4 πολιτιστικού λόγου. Την εκτιμάει όλη η κοινωνία τη υγεία. Δεν είναι τέτοιο άτομο. Θα πάμε στην αστυνομία, θα πάμε στο εγώ που μα καλέσει. Να δώσουμε τις εξηγήσεις μας. Ελπίζω να εισακουστούμε. Να σας πω
8: τώρα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι όποιον συλλαμβάνουν, ανακαλύπτουν ότι βασάνισε ένα ζώο κατά οποιοδήποτε τρόπο, αμέσως μετά αυτός προσπαθεί ή αυτός ή ο δικηγόρος να μας πείσει πόσο φιλόζωος είναι και ότι έχει και δράση φιλοζωική. Δηλαδή είναι να παίζει το κεφάλι σου και να το χτυπάς στον τοίχο. Τώρα οι δικηγόροι εκ του νόμου έχετε το δικαίωμα να λέτε ό,τι θέλετε για την υπεράσπιση του πελάτη σας. Σας ακούω.
0: Κύριε Ξαναλάτε, εγώ θα μιλήσω εδώ για υποτίμηση της κοινή λογικής, όχι για τίποτε παραπάνω. Και θα σας πω ότι είναι λίγο συνηθισμένη πια και στην περίπτωση της Νίκης από τα Κρέστενα, ένα φίδι ήταν η αιτία του θανάτου της και στην περίπτωση του Γαϊδουριού από τη Ζήτσα, ένας λύκος ήταν η αιτία. Οπότε εδώ ένα σαμαράκι είναι η αιτία. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Από πλευράς ΔΕ Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας να πω ότι δηλώσαμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και αναμένουμε την δικογραφία να έρθει στην εισαγγελέα Μαλλιάδος ώστε να ασκηθεί η ποινική δίωξη που κατά τη δική μου εκτίμηση θα είναι δίωξη για κακουργηματική πράξη.
8: Και τι επισύρει αυτή?
0: Επισύρει ποινή καθήρξεως έως 10 έτη, χρηματική ποινή μέχρι 50.000 ευρώ και βεβαίως διοικητικό πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 30 έως 50, αναλόγως πώς κρίνει τη βαρύτητα του περιστατικού ο βεβαιών το πρόστιμο. Οπότε αντιλαμβάνεστε με τι έχουμε να κάνουμε.
8: Και όταν λέμε κάθειρξη, εννοούμε φυλακή, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι,
0: μέσα. Από 5 έτη και πάνω έχουμε κάθειρξη, αυτό σημαίνει ο όρος. Φυσικά από εκεί και πέρα, αν συντρέχουν στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις για να μην προφυλακιστεί, αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζω στον παρόντα χρόνο. Θα το δούμε στην εξέλιξη. Αλλά οι συνθήκες τέλεσης θεωρώ ότι δίδουν αρκετά στοιχεία στον εισαγγελέα για να προχωρήσει ενδεχομένως και σε κάτι τέτοιο ή έστω σε αρκετά αυστηρούς περιοριστικούς όρους.
8: Εγώ επιμένω και λέω ότι ο δικηγόρος μπορεί να λέει ό,τι θέλει, γιατί παίρνω κάποια μηνύματα τώρα κατά του δικηγόρου. Όχι, παιδιά, ο δικηγόρος έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει για να υπερασπιστεί τον πελάτη του. Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα. Δικαίωμά του. Από εκεί και πέρα όμως, όλα αυτά που λέει ο δικηγόρος, εμείς στο βίντεο βλέπω, εγώ δηλαδή στο βίντεο βλέπω κάτι άλλο. Εντελώς άλλο δηλαδή. Τελείως άλλο θα έλεγα. Έτσι, το ότι εκνευρίζομαι και εγώ, εκνευρίζομαι, αλλά είναι δικαίωμα του δικηγόρου. Τελείωσε. Πώς το κάνουμε.
0: Γι' αυτό μίλησα για υποτίμηση της κοινής λογικής και ξανά, και την έχουμε όλοι.
8: Διότι και έτσι να ισχύει, αυτή η γυναίκα δεν πρέπει να πιάσει τη μόνη. Διότι την επόμενη φορά δεν θα δει ένα παιδί με ένα παιδί. Ναι. Δεν θα μπορεί να δει ένα παιδί με ένα ποδήλατο. Δεν μπορεί να μην δει έναν ηλικιωμένο ο οποίος έχει πέσει στο οδόστρωμα και περνάει από πάνω του αυτή. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Που δεν είναι έτσι, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας, το κυρίαρχο. Κυρία Αρβανίτη, τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Τι επιτρέπεται με τα σκυλιά στην παραλία, στους λούμενους, πεςτε μας καθαρά, λοιπόν, τι λέει ο νόμος?
0: Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, το 19, το 48, 30, το 21 ορίζει ότι ο κάθε ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς έχει τη δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης στην παραλία και στη θάλασσα υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι έχει την εποπτεία του ζώου του, σημαίνει ότι το έχω με τον οδηγό του, με το κολάρο του, το έχω δίπλα μου. Δεν το αφήνω στην παραλία να κάνει βόλτα ανεξέλεγκτα. Με ρυμνό για να συγκεντρώσω τα περιτώματά του στην περίπτωση που συμβεί. Έχω τα νομιμοποιητικά μου έγγραφα. Πλέον, κύριε Ξανάλατε, αυτά έχουν δυνατότητα οι αρχές να τα δουν και στο κινητό μου. Το ζώο μου είναι εμβολιασμένο από παρασιτωμένο. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση μπορώ να κινηθώ ελεύθερα στην παραλία και στη θάλασσα. Κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν λέει κάτι τέτοιο ο νόμος, ειδικά για την θάλασσα, δεν υπάρχει υποχρέωση το ζώο να είναι με τον οδηγό του, με το λουράκι του δηλαδή. Εγώ όμως θα πω ότι ο κάθε ιδιοκτήτης ξέρει πολύ καλύτερα τι ζώο έχει και πόσο μπορεί να το χειριστεί. Αν έχουμε ένα ζώο μεγαλόσωμο και αρκετά ζωηρό, η άποψή μου είναι, επειδή έχω και εγώ τέτοια σκυλιά, ότι καλό είναι να έχουμε τον οδηγό και μέσα στη θάλασσα, ώστε να αποφύγουμε κάτι απρόοπτο. Τώρα, μάλιστα, την οργανωμένη παραλία, που διευκρινίζω ότι είναι εκείνη στην οποία πληρώνω αντιτιμό, δεν επιτρέπεται η είσοδος, παρά μόνο εφόσον εκείνος που διαχειρίζεται την οργανωμένη παραλία έχει αντίθετη άποψη και μας το επιτρέψει. Κανονικά, σύμφωνα με τον νόμο, την οργανωμένη και στην παραλία με γαλάζια σημαία επίσης, η πρόσβαση ιδιοκτήτη με ζώο δεν είναι επιτρεπτή.
8: Μάλιστα. Έχει δικαίωμα λοιπόν μετά από όλα αυτά κάποιος, αφού ο ιδιοκτήτης του ζώου τηρεί όλον τον νόμο? Θέλω να πω καταρχήν ότι μπορεί να έχει άγνοια ο απλός πολίτης που δεν έχει ζώο του νόμου.
0: Βεβαίως.
8: Αλλά εγώ θέλω να πω ότι έχει γνώση, αλλά θεωρεί ότι θα επιβάλλει το δικό του νόμο, αυτό που νομίζει αυτός. Έχει δικαίωμα λοιπόν να αντιδράσει, να αμφισβητήσει, να στήσει καυγά στον έχοντα το ζώο και να απαιτήσει να μην πλησιάσει στη θάλασσα, να το πάρει να φύγει, να μην μπει μέσα και πάει λέγοντας?
0: Όχι, κύριε Ξαναλάτα, δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Και αν φτάσουμε σε μια αντέγκληση που ξεπερνά τα όρια, νομίζω ότι ο ιδιοκτήτης το μόνο που έχει να κάνει είναι να καλέσει την αστυνομία επί τόπου για να λυθεί και η διαφορά. Δηλαδή, δεν θα έλεγα να επιλέξει να φύγει. Γιατί έτσι δημιουργούμε ένα κακό προηγούμενο. Πολλοί άνθρωποι για να αποφύγουν τον καυγά παίρνουν το ζώο τους και αποχωρούν. Το σωστό είναι να καλέσω εκεί την ελεγκτική αρχή που είναι και αρμόδια, ώστε να εξηγήσει στον λουόμενο που, εντάξει, μπορεί να μην γνωρίζει τον νόμο, φυσικό είναι ότι έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να είναι και στην παραλία, να είναι και στη θάλασσα.
8: Μάλιστα. Και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, πέστε μου τι ισχύει,
0: λοιπόν,
8: λεωφορεία, ταξί.
0: Ναι, σε όλα αυτά έχουμε το δικαίωμα να έχουμε μαζί μας το ζώο, μόνο όμως υπό την προϋπόθεση ότι είναι μικρού μεγέθους, διότι, κύριε Ξανάλατε, ο νόμος μας λέει ότι πρέπει να το έχω μέσα στο ειδικό box μεταφοράς. Δεν μπορώ να το έχω ελεύθερο. Η μόνη δυνατότητα που επιτρέπεται ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή μόνο με τον οδηγό και ακόμα και χωρίς τη χρήση φήμωτρου, έχει να κάνει με το ζώο που είναι ζώο θεραπείας ή ζώο οδηγός.
8: Τυφλός, μάλιστα, είναι για τους τυφλούς.
0: Ακριβώς. Και επειδή διανύουμε τους καλοκαιρινούς μήνες, να διευκρινίσω ότι και για τα πλοία υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Τα μεγαλόσωμα ζώα μπορούν να κινηθούν μόνο στο κατάστρωμα. Με τον οδηγό πάντα, οφείλει ο ιδιοκτήτης να έχει μέρημνα. Μικρόσωμο ζώο μπορώ να το έχω μαζί μου και στους χώρους ενδιέτησης.
8: Πώς ορίζεται το μικρόσωμο? Γιατί το μικρόσωμο εγώ το βλέπω μικρόσωμο, αλλά άλλος το βλέπει λίγο μεγαλύτερο.
0: Θα σας πω, για να μην πλέξουμε με τα κιλά, γιατί είναι λίγο αστείο. Αν χωράει στο box μεταφοράς, που όλοι ξέρουμε ποιο είναι το, αυτό, ποιο είναι το μεγέθος.
8: Το οποίο μπορεί να είναι και μεγάλο box. Μην φανταστεί κανένας ότι είναι μόνο για τα κανισάκια. Έτσι, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο.
0: Ένα crate όμως μεγάλο μεγέθους, κύριε Ξαναλέτε, που χωράει ένα ζώο 30 κιλά και πάνω, δεν μπορώ να το μεταφέρω στα χέρια
8: σωστό
0: μου.
8: Σωστό. Άρα μας δώσατε όριο. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, κατάλαβα.
0: Εκεί λοιπόν, ακόμα και στο χώρο δηλαδή του σαλονιού, εφόσον το έχω, επαναλαμβάνω, μέσα στο box μεταφοράς, μπορώ να το έχω μαζί μου. Διαφορετικά δεν επιτρέπεται.
8: Άρα ούτε τα σκυλάκια που βλέπουμε να τα κρατάνε στην αγκαλιά τους, στον ώμο τους, με το λουρί τους κτλ. Εκτός box σε σαλόνια των

0: Το οποίο αρνείται ο ταξιτζής να το βάλει στο ταξίδι και ως αρνείται, για παράδειγμα.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Επίσης δεν μπορείς να μπει στον προαστιακό του της Πάτρας, για παράδειγμα.
1: Μένω τόσο μεγάλος, όχι.
0: Όχι, δεν μπορείς να μπεις. Ούτε στα λεωφορεία φυσικά, στα υπεραστικά και αστικά κτλ. Τα είπαμε.
1: Είναι πρακτική φύσεως το θέμα. Δεν είναι,
0: είναι και
1: πρακτική.
0: Μάλιστα. Για να τα ξέρουμε όλοι, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ιδάλλως, εάν το ζώο πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν μπορεί ο άλλος να αρνηθεί. Το τονίζω
1: ακριβώς,
0: αυτό.
1: Ακριβώς. Παραβαίνει τον νόμο.
0: Κυρία Αρβανίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Κύριε Ξανάλατε. Καλή σας μέρα.
0: Νομίζω ότι δώσαμε εξηγήσεις. Είναι περιττό να χαλιέστε στην παραλία μετά από αυτά που ακούσατε, τι λέει ο νόμος. Είναι περιττό να χαλιέστε σε μια αντιπαράθεση με έναν ταξιτζή ή με τον οδηγό ενός λεωφορείου. Ο νόμος είναι σαφής. Δεν μπορείς δηλαδή... Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να πάρω τον ελληνικό ποιμενικό, τον Ερμή ή τον Άρη, τον Βέλγο και να τον περάσω μέσα από το ταξί του Σίδερη που περιμένει στο τηλέφωνο. Δεν γίνεται αυτό. Όμως μπορώ να τον πάω για μπάνιο με όλες αυτές τις προϋποθέσεις που ακούσατε. Άρα μην ακούω γκρίνιες και μην είστε περίεργοι και να, να θυμάστε πάντα αυτό που είπα στην αρχή, είναι υποκειμενικό, αν θέλετε τα ακούτε. Έχω δει βρωμιάριδες στη θάλασσα να κάνουν μπάνιο και να θεωρούν ότι τους ενοχλεί το σκυλί. Βρωμιάριδες. Έτσι. Λοιπόν. Γιώργος Σίδερης από τους επαγγελματίες οδηγούς, τους ιδιοκτήτες ταξί, ο πρόεδρος. Καλημέρα σας, κύριε Σίδερη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ξανάλατε, στους ακροατές σας.
0: Ρε παιδί μου, δηλαδή τι μυαλό χρειάζεται, ας πούμε, να έχεις τελειώσει το MIT, να έχεις τελειώσει το Columbia, να είσαι δηλαδή με 3-4-5 πτυχία, να είσαι στην περιφέρεια, να είσαι στο Δήμο, να είσαι στην Τροχέα, θα πρέπει να έχεις ιδιαίτερα σεμινάρια, θα πρέπει να έχεις γνώσεις τρομερές και φοβερές για να πεις ότι όπου σκάβει το φυσικό αέριο στο καρακέντρο της πόλης σε κεντρικούς άξονες όπως είναι η οδός Αγίου Ανδρέου απέναντι και για λίγο διάστημα πριν αρχίσουν τα έργα και για λίγο διάστημα μετά τα έργα απαγορεύω τη στάθμευση, την αριστερή και αφήνω τα αυτοκίνητα ελεύθερα. Τι μυαλό πρέπει να έχεις και γιατί δεν γίνεται αυτό, δεν έχουν μυαλό ή μας γράφουν στα παλιότερα των υποδημάτων τους όλοι αυτοί?
2: Μάλλον το δεύτερο είναι. Το δεύτερο είναι, μας γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, διότι η πόλη αυτή τη στιγμή και όχι μόνο το κέντρο και τα προάστια της πόλης, Αγιά, Ζαρουχλαϊκά και όπου αλλού γίνονται έργα, είναι έρμεο των εργολάβων. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, χωρίς καμία ειδοποίηση, βέβαια έχουν ευθύνη οι τοπικοί φορείς, περιφέρεια, δήμος, ελληνική αστυνομία, μεγάλη ευθύνη. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, χωρίς καμία προειδοποίηση, κάθε πρωί που ξημερώνει θα δούμε ένα δρόμο να σκάβεται, ταυτόχρονα άλλη εργολαβία δίπλα χωρίς να υπάρχει συντονισμός μεταξύ τους, γιατί εδώ έχουμε το φυσικό αέριο, έχουμε τις 3-4 εταιρείες με τις οπτικές ίνες, έχουμε τα έργα του Δήμου, πεζοδρομήσεις κτλ, έχουμε τις έξυπνες διαβάσεις που τις φρεσκάρουν τώρα, τις βάφουν πάλι, αυτό λένε είναι της περιφέρειας έργο, ΔΕΙ ΑΠ και ούτω καθεξής. Υπάρχουν δηλαδή διάφορες εργολαβίες. Δεν συντονίζονται μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή στην Αγίου Ανδρέου, στον πιο κεντρικό δρόμο της Πάτρας και στο πιο στενό σημείο της Αγίου Ανδρέου γίνονται τα έργα, το φυσικό αέριο. Μα να μην υπάρχει μια προειδοποιητική πινακίδα από την Παπαφλέσσα ή έστω στη Γούναρη και Αγίου Ανδρέου που να λέει ότι στα 500 μέτρα γίνονται έργα, να μπορεί ο κάθε οδηγός να κοιτάξει να φύγει από αλλού, να ανέβει την Κορίνθου ή οπουδήποτε άλλο μια εναλλακτική. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να πηγαίνουμε όλοι στην Αγίου Ανδρέου και φτάνοντας, περνώντας την Αράτου, βλέπουμε και το τραγικό να είναι δεξιά τα έργα και αριστερά παρκαρισμένα και στην αγορά Αργύρη. Έτσι.
0: Και λοιπόν, όχι μόνο.
2: Και, να γίνεται, και όχι μόνο, και να γίνεται αυτό που γίνεται τον Πάχαρο.
0: Και στην προηγούμενη διαδρομή, μέχρι να φτάσουν εκεί τα έργα του φυσικού αερίου, όλοι οι Αγίου Ανδρέου ήταν παρκαρισμένοι. Και σε πολλά σημεία που είναι λίγο πιο φαρδιά, δίπλο παρκαρισμένοι.
2: Έτσι.
0: Τα ζούσαμε αυτά. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω πραγματικά και καθ' υπερβολή ενδεχομένως, αλλά δεν απέχει και πολύ. Φοβάμαι ότι ανάμεσα σε αυτούς που πρέπει να πάρουν λογικές, νοικοκυρίστικες αποφάσεις, τίποτα το ιδιαίτερο δεν είναι, υπάρχουν άνθρωποι που ειδονίζονται να βλέπουν την πόλη να καταραίει κυκλοφοριακά και εμείς να ταλαιπωρούμαστε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ότι έχω βγάλει 15 φωτογραφίες στο Facebook από διασταυρώσεις, τριγωνάκια, νησίδες που με το χόρτο στο 1,5 μέτρο από τη θέση του οδηγού του γιοταχή δεν βλέπεις τίποτα από τον απέναντι και βγαίνεις θεού θέλοντος

0: και αφού έχεις μεταλάβει και ο άλλος από την περιφέρεια, οι αντιπεριφερειάρχες οι περίφημοι ή ο καθένας στην αρμοδιότητά του φυσικά, να μας κατεβάζουν σε εντόνια περί ανάπτυξης και κοιτάξτε μας γειτόνισες.
1: Ναι,
0: δεν
1: εντάξει,
0: γίνεται
1: για
0: αυτό.
1: Να μην, για να μην παραξηγηθούμε, δεν γίνεται κανένας κατά των έργων.
0: Τα έργα δεν λέμε, δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε αυτό. Αλλά... Το, καλά, κάντε και το εξηγείτε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το καταλαβαίνουν. Δεν λένε αυτό.
1: Βεβαίως. Αλλά
0: λέμε όμως ότι η οδική ασφάλεια, με συγχωρείτε, η οδική ασφάλεια ως οδηγός, το καταλαβαίνετε επαγγελματίες, η οδική ασφάλεια πρέπει να είναι πολύ ψηλά και από τα έργα ψηλότερα.
1: Βεβαίως. Ο συντονισμός, όταν έχεις να κάνεις με μια πόλη και σε κάποιους δρόμους που είναι υψής της σημασίας δρόμοι, όπως είναι η Αγίου Ανδρέου, εκεί πρέπει να υπάρχει απέτηση προς τον εργολάβο από τους τοπικούς φορείς, όποιοι είναι αρμόδιοι αυτοί, ο Δήμος ή η περιφέρεια, εμείς σαν πολίτες αυτούς βλέπουμε. Δεν ξέρουμε
0: από το φορέα το έργο. Από το φορέα του έργου.
1: Και πρέπει να μπαίνει χρονοδιάγραμμα. Δεν γίνεται δηλαδή να είναι μπάχαλο μια πόλη. Κοιτάξτε, έχουμε μια εβδομάδα τώρα που είναι σε εξέλιξη. Το φυσικό αέριο επί της Αγίου Ανδρέου από την Ερμού προς την Καρόλη.
0: Ναι, και εδώ ένα λεπτό, εδώ, να σας διακόψω. Ένα λεπτό να σας διακόψω. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί λένε ότι δουλεύουν, μου είπαν μέχρι τις 2.30, μαθαίνω ότι πηγαίνουν μέχρι τις 5. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε τέτοια έργα, τέτοιου μεγέθους και σε τέτοιες περιοχές, εμένα θα με εντυπωσίαζε πραγματικά η ταχύτητα. Γίνονται γρήγορα τα έργα και σωστά και δουλεύουν 1, 2, 3 βάρδιες. Οπωσδήποτε, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν είμαστε δημοσίοι πάλι 8-4 κύριοι. Δηλαδή, έχουμε τώρα πόσο καιρό, 1,5 μήνα και σκάβουμε την Αγίου Ανδρέου και θα γυρίσουμε από πάνω στην Κανακάρη και θα ξεσκίσουμε την πόλη καλοκαιριάτικα και θα μας πιάσει χειμώνας.
1: Ακούστε τώρα τη σημασία, γιατί το λέω αυτό και με αγανάκτηση, γιατί δεν υπάρχει ο συντονισμός. Έχουμε λοιπόν το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη το έργο επί της Αγίου Ανδρέου. Παράλληλα, άλλη εργολαβία έχουμε από κάτω στην Αράτου, από Όθωνο Σαμαλίας, να στρίψουμε αριστερά να ανέβουμε την Αράτου, είναι κλειστή. Γίνεται άλλο έργο εκεί. Στην οδό Γερο Κωστοπούλου από Όθωνο Σαμαλίας να βγούμε Αγίου Ανδρέου είναι κλειστή. Στην Παντανάσης πάλι από Όθωνο Σαμαλίας προς Αγίου Ανδρέου είναι κλειστή. Άλλο έργο εκεί.
0: Άκου,
1: με αποτέλεσμα κάποιος τώρα που έρχεται από την Όθωνο Σαμαλίας και θέλει να ανέβει προς τα πάνω, υποχρεωτικά θα έρθει στη Γούναρη να ανέβει. Καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή είναι δυνατόν ταυτόχρονα να γίνονται σε μια περιοχή, σε 5 οικοδομικά τετράγωνα, να γίνονται 3 έργα, 4 ταυτόχρονα.
0: Και με τέτοιους ρυθμούς. Και με τέτοιους ρυθμούς εκτέλεσης.
1: Αργούς ρυθμούς.
0: Που αργούς, δημοσιοϋπαλληλικούς. Αυτό
1: και
0: είναι.
1: Και το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει προειδοποίηση. Σας είπα, αν κάνετε ένα ρεπορτάζ τώρα στην Αγίου Ανδρέου, ιδιαίτερα φτάνοντας στη Γούναρη, δεν έπρεπε να υπάρχει μια προειδοποιητική πινακίδα ότι στα 500 μέτρα εκτελούνται έργα. Να μπορεί ο κάθε οδηγός να τη βλέπει, να φύγει δεξιά-αριστερά, να πάει κάπου να διευκολυνθεί. Παραπέφτουμε όλοι.
0: Πολύ λογικό,
1: Ανδρέου.
0: Πολύ λογικό.
1: Μόλις περάσουμε την Ερμού, τελείωσε, δεν έχεις μετά διαφυγή, να φύγεις δεξιά-αριστερά. Πας ευθεία εκεί και βλέπουμε αυτά τα τραγικά που γίνονται καθημερινώς.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό ισχύει και σε μικρότερη κλίμακα, αλλά ισχύει, να ξέρετε, και στα προάστια έξω.
0: Βέβαια.
1: Ακροτηρίου ή έκτη, έχουμε χάσει το μέτρημα πλέον. Ή έκτη ή έβδομη φορά είναι που τη σκάβουν.
0: Τώρα μου είπε το 18300 το τηλεφωνικό κέντρο ότι επέστρεψαν σε έργα στην Οβριά, εκεί που γινόταν τη κακομοίρα με το παλόμενο φανάρι.
1: Επέστρεψαν σε έργα. Το άλλο φαινόμενο τώρα. Έργα βλέπουμε ημιτελή. Μια και είπατε για γωνίες νωρίτερα κτλ. Γίνονται, βλέπουμε κατασκευές πεζοδρομίων, Παντοκράτορα, περιοχή Παντοκράτορα, Γερμανού κτλ. Και στις γωνίες βλέπουμε να έχουν βάλει ένα δίφραχτο εκεί και να μένουν έτσι. Δηλαδή δεν τελειώνουν ένα έργο. Να ξέρει και ο πολίτης, τελείωσε.
0: Ναι. Και στα προσφυγικά πέρασε πολύ καιρό για να διορθώσουν τις γωνίες. Και ακόμα υπάρχουν γωνίες που δεν έχουν διορθωθεί. Και εκεί έχουν μαζευτεί και σκουπίδια. Και όλα τα υλικά που δεν χρησιμοποίησαν. Και τα πολυφάβια. Όλα εκεί.
1: Μια και αναφέρετε τα προσφυγικά ήδη έπρεπε να έχουν μονοδρομηθεί οι δρόμοι.
0: Μας είπε η κυρία Τογιοπούλου τώρα, σε λίγες μέρες, με 2 εβδομάδες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η καθυστέρηση είναι τεράστια. Δεν το συζητάμε αυτό. Όλο τώρα το κάνουμε και όλο δεν γίνεται.
1: Το θέμα είναι ότι την πληρώνει ο πολίτης. Ακούμε κατά καιρούς στο ραδιόφωνο εδώ αντιδημάρχους κτλ. Α, ναι, το φυσικό αέριο δεν είναι δικό μας έργο. Είναι,
0: ναι, ναι, ο αντιδήμαρχος δεν έχει σχέση με το φυσικό, έχει ο αντιπεριφερειάρχης.
1: Αλλά στην πόλη του δήμαρχου γίνεται όμως.
0: Βέβαια.
1: Προσέξτε,
0: βέβαια.
1: Στην πόλη του δήμαρχου.
0: Η απαγόρευση, η συνεργασία φέρνει τα σωστά πράγματα.
1: Πρέπει να δεν έχει τον πρώτο λόγο ο Δήμος. Τον πρώτο λόγο. Δεν μπορεί ο κάθε εργολάβος να μπαίνει και να κάνει ό,τι θέλει και
0: σωστά.
1: Να βολεύει όπως τον βολεύει αυτόν και με σωστά. Το ωράριο που θέλει.
0: Και βέβαια δεν έχετε δει πουθενά τροχέα να διευκολύνει τις ώρες εχμής τουλάχιστον.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα πουθενά.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Στο έρμεο καλή, είμαστε.
0: Καλό κουράγιο που λέγε και ο άλλος, ο γνωστός μας, ο μνημονιακός. Καλό κουράγιο. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Ρε κανένας καλός που λένε και στο χωριό μου. Συμφωνείς γέροντα. Καλά κάνω εγώ και πάμε τα πόδια. Με δούκισα που έχει επιλέξει ο Γέρον Γκύρης. Θα φύγουμε σήμερα. Άνθρωποι είμαστε, σφάλματα κάνουμε. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Υπομονή, συντρόφια. Ψυχή βαθιά, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Sky 89,4.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει.
3: Sky 89,4.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Νεότητας έως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή του Εγάλεω, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων από εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, στο εμπόριο και στις περιφέρειες. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πως είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές, ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην Επίτροπος, διευκρίνησε ωστόσο ότι δέχτηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες της χώρας που τίθενται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό έχουν επίσης τεθεί η Ισπανία και 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Σε ετοιμότητα για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες βρίσκονται η Πορτογαλία, το Βέλγιο αλλά και η Βρετανία, όπου πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και αύριο Πέμπτη. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διαμηνύει ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς επιδιώκει να αποκλιμακώσει την ένταση μεταξύ της Ουάσιγκτον και των χωρών της Συμμαχίας αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου στην Άγκυρα. Ο Τραμπ, που επικρίνει εδώ και καιρό το ΝΑΤΟ, το οποίο έχει αποκαλέσει και χάρτινη τίγρη, έχει εξοργιστεί από την απροθυμία μελών της Συμμαχίας να στηρίξουν τις ΗΠΑ στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ή να βοηθήσουν στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ενώ έχει απειλήσει να μειώσει τον αριθμό των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ευρώπη. 83 αλλοδαποί που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 αναμετρώνται Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Στη μία τα ξημερώματα η Σκωτία αντιμετωπίζει την Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
11: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Sky στο 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλάμη στον αέρα.

0: Είχαμε χθες Άδωνη Γεωργιάδη στην Πάτρα. Έχουμε να πούμε και για το τρένο όμως, γιατί μην ξεχνάμε ότι από χθες είχαμε πει, χρωστάμε μάλλον, μία συνέντευξη με την θέση της παράταξης Βόλη. Θα έχουμε τον κύριο Ξηλιά σε λίγο, τον Θόδωρο, τον Δημοτικό Σύμβουλο. Αλλά ξεκινώ με Άδωνη, ο οποίος χθες πήγε εκεί στην εκδήλωση της Vianex, μια και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος της Vianex και του Παναθηναϊκού εγκαινίασε με τον Υπουργό μαζί τη νέα μονάδα έρευνας στη βιομηχανική περιοχή Πατρών, έρευνας για φάρμακα. Ήταν εκεί πολύ αρκετοί από την Πάτρα, ήταν ο Φαρμάκης, ήταν ο Αλεξόπουλος που είπε, ο Δήμαρχος εννοώ της Δυτικής Αχαΐας, που είπε ότι άντε για τον Παναθηναϊκό μας, Παναθηναϊκός Βάζελος ο Αλεξόπουλος. Ήταν αρκετοί λοιπόν εκεί και βουλευτές και λοιπά, και μετά ο Άδωνης ξεκίνησε την περιοδία του και πήγε πρώτα Καραμανδάνιο, μετά πήγε Αγιαντρέα, μετά πήγε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, τον περιβόητο Αγιαλέξη, ο οποίος πραγματικά είναι ένα μικρό νοσοκομείο. Το λέμε και το ξαναλέμε, δεν χρειάζεται να πηγαίνετε κατευθείαν στα νοσοκομεία και να περιμένετε και με τις ώρες κλπ. Ο Αγιαλέξη είναι νοσοκομείο πλέον. Λειτουργεί μέχρι 9 το βράδυ τις καθημερινές και μέχρι 8 το απόγευμα τα Σαββατοκύριακα, και είναι πραγματικά νοσοκομείο. Η αναμονή στον Αγιαλέξη στο μέγιστο βαθμό είναι 45 λεπτά, όταν στο Ρίο φτάνει και 5 και 6 ώρες. Δηλαδή μέσα σε μισή ώρα κατά μέσο όρο έχει εξυπηρετηθεί στον Αγιαλέξη. Σας το λέω γιατί έχει όλες τις ειδικότητες, έχει πλέον και τομογράφους και τα πάντα, έχει τα πάντα. Είναι ένα μικρό νοσοκομείο. Το θέμα του ακτινολογικού απασχόλησε πολύ τον Άδωνη Γεωργιάδη και θα ακούσουμε πρώτα τι είπε στο Καραμανδάνιο. Έχουμε δύο βίντεο. Θα ακούσουμε το πρώτο και μετά το δεύτερο. Πάμε. Ευχαριστημένος, ε!
1: Μόνο ευχαριστημένος. Έχετε καταλάβει ότι έγινε ένα θαύμα.
0: Ένα θαύμα, ε!
1: Το έργο στατικότητας το υποράσαμε το Μάρτιο του 26, γιατί στην πορεία των έργων αποκαλύφθηκε ότι είχε πρόβλημα στατικότητας το κτίριο και δεν μπορούσε να φτιάξουμε τα νέα χειρουργία από πάνω. Προλάβαμε να κάνουμε το Μάρτιο 26 σύμβαση για τη στατικότητα, να ολοκληρώνουμε τη στατικότητα μέχρι 30 Ιουνίου και να έχουμε τα νέα χειρουργία έτοιμα 31 Εβδόμου. Και φανταστείτε ότι πριν από 3 χρόνια λέγανε θα κλείνουμε το Καραμανδάνιο. Μόνο αυτό σας λέω για να λάβω το.
0: Μία ερώτηση, μόνο μία ερώτηση να κάνω σε σχέση με κάποιο άλλο θέμα. Αυτό που έχει γίνει στη Θάσο με το εισιτήριο που το ΕΚΑΒ εκλήθη.
1: Είναι τελείως απαράδεκτο, πρωτοφανές. Επικοινώνησα με τον κύριο Κιχίλια, τον αρμόδιο υπουργό ναυτιλίας, που ήταν και πρώην υπουργός υγείας και γιατρός. Συμφώνησε για το απαράδεκτο και θα αναλάβει άμεσα αλλαγή του νόμου για να είναι απολύτως σαφές ότι είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες όταν φτάνει ένα ασθενοφόρο και κάνει διακομιδή να μην το σταματάνε για να κόψουν εισιτήριο. Απαράδεκτη.
0: Έχουμε όμως και τη δήλωση για το ακτινολογικό, μια και χθες τελικά Τρίτη άρχισε πάλι η λειτουργία του ακτινολογικού, και άρχισε χθες Τρίτη για ποιο λόγο, γιατί χθες ήταν τη διευθύντρια, η οποία είναι μοναδική ακτινολόγος στο νοσοκομείο. Οπότε να δούμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης και για τη διευθύντρια αλλά και για τη λειτουργία γενικότερα του ακτινολογικού στο μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.
1: Ένας από τους λόγους που ήρθα πλην των έργων που ήθελα να δω, γιατί πλησιάζουν χρόνια παράδοσης καθώς τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι για να δούμε από κοντά το πρόβλημα του ακτινολογικού. Θέλω να ευχαριστώ την κυρία Διευθυντρία που κρατάει το ακτινολογικό όρθιο, ακόμα και με επίδοση στην υγεία της. Θα κάνουμε το πάνω για να βρούμε πλέον ακτινολόγο, θα βρούμε οπωσδήποτε, αλλά μέχρι ότου βρούμε, εδώ είναι η κυρία που κρατάει ζωντανό το ακτινολογικό του Καραμανδανίου, που είναι ένα σχολείο που πρέπει να υπάρχει. Το χρειάζεται παιδιά της Δυτικής Ελλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά το σημαντικό είναι να κάνετε κι εσείς ό,τι μπορείτε, γιατί δυστυχώς όταν έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα δεν έγιναν. Είχαν επισημανθεί, όμως δεν γίνανε. Γιατί εγώ είμαι σχεδόν 30 χρόνια εδώ πέρα, έβλεπα που πηγαίνει η κατάσταση, γιατί έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Έχει αλλάξει η ιατρική, έχει αλλάξει η προσέγγιση απέναντι στα παιδιά. Η απεικόνηση πολλές φορές προηγείται της κλινικής εξέτασης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η υπέρηχη, που είναι η βασική εξέταση για τα παιδιά, να αυξάνεται κάθε χρόνο εκθετικά. Έτσι, οπότε ήταν αναγκαία τα χέρια, τα νέα παιδιά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς η τηλεακτινολογία δεν είναι τόσο ελκυστική για τους ακτινολόγους και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα.
3: Μπορεί να κάνει και απογευματινά όμως. Εξοπλισμό έχουμε πολύ μεγάλο.
2: Δεν είναι το πρόβλημα.
1: Ας βρούμε ακτινολόγο. Θα βρούμε ακτινολόγο. Δεν έχουμε για να βρούμε ακτινολόγο.
0: Να βοηθήσει και ο Δήμος, κύριε Αδωνή.
2: Υπόψη είναι ότι το ακτινολογικό ήταν το πρώτο τμήμα που ξεκίνησε τα απογευματινά ιατρία.
1: Δεν έχω παράπονο καθόλου. Δεν έχω παράπονο.
0: Να βοηθήσει.
1: Δεν θέλω να μετατραπεί όλο αυτό σε μια δική μου αντιδικία με τον κύριο Δήμαρχο. Εγώ απλώς επεσήμανα. Ο κύριος Δήμαρχος και ως εξ οφίτσιο πρόεδρος του Καραμανταλίου γνωρίζει το πρόβλημα. Η σχετική νομοθεσία υπάρχει. Πολλοί δύναμοι, πολλοί δήμοι στην Ελλάδα έχουν θεσπίσει ανάλογα κίνητρα. Μπορεί να το κάνει και ο Δήμος Πατρέων, με δέκα θα το κάνει ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν.
0: Αυτά. Άρα λοιπόν πάλι πετάει το μπαλάκι στον Πελετίδη και του λέει αυτά που το ακούσατε πριν στο ρεπορτάζ. Το είχε πει πρώτη φορά εδώ στο Sky. Ο Άδωνης στο Ξανάλατο το είχε πει πρώτη φορά αυτό. Και τώρα το επανέλαβε και χθες κατά τη διάρκεια της αυτοψίας επίσκεψης που έκανε στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Αλλά μετά πήγε στον Αγιαντρέα. Να ακούσουμε λίγο, κύριε, τι είπε στον Αγιαντρέα.
1: Περιμένω όλα θα παραδοθεί εντός του έσχου λειτουργεί που είναι μεγάλη αναβάθμιση το νοσοκομείο. Αλλά και μία μακρά σύσκεψη στο γραμμικό επιταχυντή για να μπορούμε να βελτιώσουμε τους χρόνους μας και τους αριθμούς των νοσηλευμένων ασθενών. Και έτσι έχουμε φέρει ένα πολύ καινούριο μηχάνημα. Και επιπλέον προσωπικό που μας ζητήθηκε, ακόμα υπάρχει δυσκολία στην εξυπηρέτηση όλων των ασθενών που χρειάζεται η Πάτρα. Πιστεύω ότι στο Υπουργείο θα δούμε τι επιπλέον λύση μπορούμε να φέρουμε. Θέλω να ξεκαθαρίσω όλα τα αιτήματα που μας έχουν τεθεί, έχουν γίνει τεκτά και έχουν υλοποιηθεί. Άρα χρειάζομαστε και κάτι ακόμα.
0: Λοιπόν, Άγιος Ανδρέας, και εδώ απαντάει ουσιαστικά και στο θέμα που χθες και προχθές στήξαμε εδώ στο Sky και βγάλαμε και στον αέρα τον δικηγόρο τον κύριο Θάνο Αμπατζή για το γραμμικό επιταχυντή, έτσι.

Πάμε τώρα στο τρένο, γιατί να θυμίσω ότι ο Πελετίδης και ο Αϊβαλής συμφώνησαν για το τρένο και είπαν ότι θέλουμε υπογειοποίηση, και αυτό πέρασε ομόφωνα. Γιατί πέρασε ομόφωνα? Γιατί Σβόλης και Ψωμάς δεν ψήφισαν. Απήχαν δηλαδή από την ψηφοφορία, αλλά λοιπόν πέρασε ομόφωνα το ψήφισμα αυτό της Δημοτικής Αρχής.

0: Θα πάω λοιπόν στο Δημοτικό Σύμβουλο του κ. Θόδωρο Ξυλιά για να ακούσουμε την άποψη της παράταξης Βόλη, γιατί χθες ακούσαμε και την παράταξη Αϊβαλή και την παράταξη Ψωμά. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τι λέει η παράταξη της Βόλη. Καλημέρα, κύριε Ξυλιά. Να πούμε ότι οι του πελετήδη σας κατηγορούν και λένε ότι βγάλετε την ουρά σας απ' έξω. Γιατί δεν θέλετε να γίνει υπογειοποίηση και θέλετε να χωριστεί η πάτα στα δύο, προκειμένου να εξυπηρετήσετε αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία, ο Κυρανάκης κλπ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, έχουμε πει από την αρχή και το είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο κύριος Πελετήδης και η δημοτική παράταξή του θέλουν να εργαλειοποιήσουν αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2019, όπου αυτή την απόφαση την ψήφισε από τον Πελετήδη μέχρι τον Νικολόπουλο όλες οι παρατάξεις, γιατί τότε ήταν αρκετές οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πελετήδης τα λέει τώρα που πλησιάζουν και οι βουλευτικές εκλογές. Του ξέφυγε, το είπε. Έχουμε και βουλευτικές εκλογές σε λίγο. Λοιπόν, ναι, δεν θέλει κύριε Βλαμή να τελειώσει αυτό το θέμα. Πρέπει να είναι σε γρήγορση η κοινωνία, να την έχει συνεχώς αναζήτηση και αγωνία, για να μπορεί να επιβιώνει ο κύριος Πελετήδης. Γιατί αν ήθελε να λύσει το πρόβλημα, δεν θα έπαιρνε λοιπόν όποιος έβρισκε στον δρόμο διαμαρτυρόμενος για να πάει στον Υπουργό να λύσει το πρόβλημα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξειδικευμένοι επιστήμονες και του δικού του χώρου αλλά και των φορέων της Πάτρας, από το Πανεπιστήμιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Δικηγορικό Σύλλογο, τους παραγωγικούς φορείς της Πάτρας, τα πολιτικά πρόσωπα, στα οποία δεν απευθύνθηκε, δεν θέλησε να έχει επαφή μαζί τους για να λύσουν το πρόβλημα. Όταν λοιπόν ο Υπουργός έχει απέναντί του κάποιους οι οποίοι μπορεί να διαμαρτύρονται και δικαίως, και ένα δήμαρχο μόνο του να συζητήσει αυτό το σοβαρό θέμα, πώς να σκύψει πάνω στο πρόβλημα. Το ξέρει ο κύριος Πελετήδης τι γίνεται και πώς γίνονται τα πράγματα, και γι' αυτό λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί. Ποιος είπε ότι εμείς βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω? Όταν λέμε ότι εμείς θέλουμε η πόλη να μην χωριστεί στα δύο, το έχουμε πει χιλιάδες φορές και δεν πήραμε πίσω την απόφαση. Αλλά δεν μπορούμε λοιπόν κάθε φορά, ενώ ξέρουμε από το 2019 μέχρι σήμερα, προβοκάριζε ο κύριος Πελετήδης. Δεν αγωνιζόταν για τη λύση του προβλήματος. Μόνο σε επίπεδο προβοκάτσιας λειτουργεί. Ακόμη και στην τελευταία συνάντηση που έκανε με τον κύριο Κυρανάκη, πάλι προβοκατόρικα λειτουργήσε. Πήγε με τσαμπουκά, πήγε με ύφος, πήγε με 1002 τρόπους να τον προκαλέσει για να σταματήσει την κουβέντα. Γιατί δεν πήγε, γιατί δεν έστειλε τους εξειδικευμένους επιστήμονες του να πει τα στοιχεία που έχει? Γιατί δεν μπορεί να τα πει ένας απλός άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Αλλιώς θα μιλήσει ένας επιστήμονας που ξέρει και μπορεί να λειτουργήσει εξειδικευμένος, και αλλιώς ένας απλός πολίτης, ακόμη και ένας δημοτικός σύμβουλος. Διαφορετικά θα είναι η συζήτηση. Τώρα όμως ο κύριος Μπελετήδης θέλει να συζητήσει, είπε προχτές στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τον λαό. Θα πάει στις γειτονιές δηλαδή και θα συζητήσει με τους κατοίκους το πρόβλημα, και ποιος κάτοικος είναι εκείνος ο οποίος δεν θα πει ναι να γίνει υπόγειο? Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή, λύνεται με τον τρόπο που το επιδιώκει? Όχι. Γιατί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο πρόβλεψε από το 2009 να γίνει η ισιοδρομική γραμμή στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας της Πάτρας, γιατί τότε ήταν Δήμος Ρίου, από την αποδό πλευρά, από την βόρεια πλευρά, βυθισμένη γραμμή, δεν ήταν ανακάλυψη δική του. Άρα λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή και μετά έχουμε τέσσερες κυβερνήσεις που έχουν περάσει, και οι τέσσερες κυβερνήσεις δυστυχώς προσπάθησαν με το λιγότερο κόστος να προγραμματίσουν, να υλοποιηθεί στο βαθμό του ο καθένας αυτό το έργο όσο μπορεί με λιγότερο κόστος. Το κόστος όμως αυτό δεν μπορεί να γίνεται το έργο αυτό εις βάρος του πολίτη.
0: Ναι, αλλά σου λέει κύριε Ξυλιά, λέει ο καθένας μια στιγμή. Στα Σεπόλια γιατί κάνουν υπουργειοποίηση, επειδή είναι Αθήνα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να διεκδικήσουμε και στην Πάτρα, αυτό λέει ο πελατής.
1: Μα δεν φέρνουμε αντίρρηση σε αυτό. Αλλά πρέπει να κάνεις κουβέντα. Να ξεχάσουμε δηλαδή τώρα πώς έγινε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Που έφτιαξε μια τρύπα εκεί και πήρε μια απόφαση ο Κούβελας και τον κορόιδευαν. Και έγινε μετά από 30 χρόνια. Εάν δεν γίνει όπως πρέπει και εξυπηρετεί την πόλη, δεν θα γίνει. Δεν φαίνει κανένας αντίρρηση σε αυτό, αλλά γίνεται συζήτηση. Σοβαρή. Όχι. Δεν γίνεται σοβαρή συζήτηση. Γιατί αν ας πούμε αυτή τη στιγμή λάβουμε υπόψη μας τα όσα έχουν γίνει, κύριε Φλαμή, τα τελευταία χρόνια, μην μιλήσουμε πριν το 19, από το 19, όταν ανέλαβε ο Καραμαλής το Υπουργείο Υποδομών, ήταν τελείως αρνητικό σε αυτά που έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση. Όταν συναντηθήκαμε όμως όλες οι παρατάξεις μαζί και η Δημοτική Αρχή με τον Υπουργό, άρχισε ο Υπουργός να κάνει άλλες σκέψεις. Σε αυτό επάνω λοιπόν το
0: ναι, το και είπε 5,16 χιλιόμετρα, μια στιγμή κύριε Ξηλιά, είπε 5,16 χιλιόμετρα, τα οποία τώρα τα αποσύρει ο
1: Κυρανάκης. Δεν τα αποσύρει. Πρόσεξα για κάτι. Από το 19 μέχρι και τώρα έγιναν αλλεπάλληλες προσπάθειες χρηματοδότηση από αυτού του έργου από ευρωπαϊκά προγράμματα. Και βρήκαν
0: ναι, καλά, εάν το προτάσει ναι, η κυβέρνηση θα το πετύχει.
1: Δεν ξέρω εγώ, κοιτάξτε, δεν είμαι μέσα στο Υπουργείο να ξέρω, ούτε κάνω τον εξειδικευμένο. Αλλά λοιπόν γίνεται συζήτηση από εκεί που δεν γινόταν καθόλου. Ποιος θα την κάνει αυτή τη συζήτηση, ο πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου με τον Υπουργό? Και αυτό του είπαμε προχτές. Έχεις μαζί σου αυτούς, ζήτησες την βοήθεια κάποιων εξειδικευμένων, του Τεχνικού Επιμελητήριου. Ζήτησες, όχι. Ζήτησε του Γεωργικού Συλλόγου. Όχι. Μόνο λοιπόν να πετάει ρουκέτες σε κύριο Σπελετήρη δεν θέλει να λυθεί το πρόβλημα. Οπότε θέλει να λυθεί και το πρόβλημα στην παραλιακή ζώνη. Τον ενοχλεί γιατί θέλει να, γιατί επιδιώκει και όλπα και το Ταϊπέδ να κάνει η Μαρίνα. Και μας λέει ότι τι να κάνει ο τουρίστας, λέει, όταν θα έρθει με τον κουραζέρα στην Πάτρα, τι να δει. Επιτρέπεται να λέει ο κ. Σπελετήρης τι να δει ο τουρίστας που θα έρθει στην Πάτρα όταν διοικεί αυτή την πόλη η παράταξή του τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης. Και μετά το γύρισε και λέει όχι, λέει κάτι κάνουμε εδώ πέρα, τι κάνουμε. Τίποτα δεν κάνουμε. Πλήτως. Το μόνο πράγμα που κάνουμε είναι σε ό,τι ακούμε να λέμε όχι. Με αυτή τη λογική δεν μπορεί να πάει μπροστά αυτή η πόλη. Είναι δεδομένο. Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα έχουμε ένα ψήφισμα. Θα γίνει η ενημέρωση γειτονίας. Θα γίνουν. Ναι. Κερδίζουμε κάτι, πιστεύετε, ή θα είμαστε πάλι μια από τα ίδια?
1: Μια από τα ίδια θα είμαστε. Ο κ. Μελετήρης θέλει αυτή τη στιγμή να έχει σε εγρήγορση ένα μηχανισμό. Και για πολιτικούς λόγους. Δεν τον ενδιαφέρει κάτι άλλο. Αν τον ενδιαφέρε, θα έσκυβε πάνω στο πρόβλημα και θα ζήταγε τη βοήθεια τόσων ανθρώπων σε αυτή την πόλη, στην τρίτη πόλη της Ελλάδας. Είναι αδύνατο δηλαδή να μην έχει
0: επαφή όμως, μήπως η αποχή από την ψηφοφορία τη δικιά σας και του ψωμά δείχνει κάτι, δηλαδή ότι μπορεί να νομίζει ο κόσμος.
1: Εμείς τον καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτό που πάει πήγε να κάνει το κάνει προβοκατόρικα και δεν θα μας δώσει, δεν θα μας επιρρύψει ευθύνες. Εμείς πάμε κόντρα με τον πολιτικό μας χώρο, αν το θες έτσι, λέγοντας αυτά. Γιατί άλλες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης και προσπαθεί να τις περάσει και εμείς λέμε όχι, πρέπει να το δούμε, να το παλέψουμε. Λοιπόν, και να μην λέει ότι εμείς δίνουμε μαθήματα και εξετάσεις. Αυτός δίνει μαθήματα και εξετάσεις, ξεκίνησε από την Πάτρα να πάει στην Αθήνα. Και προχτές του είπα το εξής. Αν με τον ίδιο τρόπο πήγε στην περιφέρεια για ζήτηση λεφτά. Πήγε δηλαδή με ποιους? Με τους προέδρους των κοινοτήτων ή με τις τεχνικές του υπηρεσίες. Στην περιφέρεια για να ζητήσει χρήματα για τις αναπλάσεις που βλέπουμε μέσα στην πόλη. Πώς θα πήρε τα χρήματα? Στον υπουργό πώς θα πάει? Με ποιον θα πάει? Με τον απλό πολίτη? Βεβαίως και πρέπει να πάει και κάποιος από αυτούς που διαμαρτύρονται. Αλλά ποιος θα αντιπαρατηθεί απέναντι στους εξειδικευμένους επιστήμονες που έχουν κάνει αυτή τη μελέτη του έργου όπως την έχουν κάνει? Ποιος?
0: Ναι.
1: Αυτή που δεν έχει μαζί του Όταν πηγαίνει στον Υπουργό και πάει με τον πρόεδρο του Συλλόγου.
0: Ο Πελετήτης ξέρετε τι λέει. Λέει ότι εγώ με αυτά που λένε αυτοί που λένε για παράδειγμα ότι η Κομισιόν το έκοψε κλπ. Δεν κάνω την παράθεση. Εγώ λοιπόν λέω ότι η πόλη θέλει αυτό και ναι, εκβιάζω πολιτικά. Αυτό κάνω.
1: Όχι, ακούστε.
0: Γιατί γελάτε.
1: Δεν κάνει τίποτα απολύτως. Δεν θέλει να λυθεί το πρόβλημα. Φαίνεται, είναι ολοφάνερο. Δεν θέλει να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό κάνει η Δήμαρχη της άλλης πόλης της Ελλάδας, τη Ρεφλαμή. Αυτό κάνουνε. Είναι δυνατό να μας λέει τέτοια πράγματα και να μην έχει επαφή, δηλαδή, ως δήμαρχος. Ως δήμαρχος έχει πάρει το 56% του πατραϊκού λαού. Και τα προηγούμενες τετραετίες ήταν και μεγαλύτερο βαθμό. Σε μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί δεν σέβεται αυτούς που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και τον ψηφίζουν ως δήμαρχο. Γιατί τους σέβεται. Και λέει ότι εμείς λέει αυτή την πολιτική κάνουμε και ο κόσμος μας ψηφίζει. Ναι, αλλά πηγαίνει προς
0: δηλαδή,
1: τα κάτω.
0: Δηλαδή, καταλάβουμε τώρα, η παράταξη της Βόλη, ανεξάρτητα με τον κίνηση Πελετήδη, θέλει υπογειοποίηση ή λέει τρένο και ας έρθει όπως να είναι.
1: Όχι, δεν λέει τρένο όπως να λάβουμε καλά. Εμείς λέμε ότι πρέπει, ζητάμε να είναι το τρένο να έρθει υπόγεια και διεκδικούμε το περισσότερο δυνατό υπογειοποιημένη τη γραμμή. Γιατί
0: ωραία,
1: να σας πω και
0: άρα λοιπόν δεν λέτε κάτι. Όχι την υπογειοποίηση. Απλά λέτε, υπογειοποίηση, λέτε να διεκδικήσουμε αλλά όχι όπως κάνει ο Πελετήδης.
1: Η υπογειοποίηση. Όταν λέμε υπογειοποίηση από το Ρίο μέχρι το νέο λιμάνι είναι φυσικό αδύνατο να το πετύχεις. Λέμε συμφωνούμε εμείς να είναι υπόγειο το τρένο αλλά παράλληλα διεκδικούμε να κερδίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό. Το μεγαλύτερο δυνατό ποιο μπορεί να είναι. Κύριε Βλαμή, μπορούσε να έρθει γραμμή κατά τη δική μου γνώμη, γιατί όλοι λένε τη γνώμη τους και γιατί να μην την πούμε κι εμείς εξάλλου. Λοιπόν, βυθισμένη η γραμμή από το Ρίο μέχρι τον Άγιο Διονύση, κάτω από το έδαφος. Γιατί να σας πω κάτι, για πηγαίνετε να ελέγξετε σε ποια, στα τούνελ, στην Παναγωπούλα. Πόσα μέτρα είναι. Πόσα μέτρα είναι δηλαδή το τούνελ. Είναι 5 μέτρα. Ωραία. Άμα πάει 5 μέτρα κάτω και είναι κάτω από το έδαφος, ποιον ενοχλεί. Κανέναν δεν ενοχλεί. Και να είναι περιφραγμένο.
0: Εννοείται, δηλαδή. Μια στιγμή, εννοείται cut and cover δηλαδή.
1: Cut and cover, ναι, βεβαίως. Γιατί ναι, λέει μια. Δηλαδή. Ναι, γιατί λέει ότι.
0: Πιο φθηνή λύση. Να μην είναι σκεπαστό δηλαδή.
1: Όχι, να μην είναι σκεπαστό.
0: Cut and cover, να το βλέπεις
1: όπως είναι από τον Άγιο Βασίλη στο Ρίο. Όπως είναι από τον Άγιο Βασίλη στο Ρίο.
0: Λένε έχει τύχη. Λένε έχει τύχη. Έχουν βάλει τείχος εκεί.
1: Έχει τύχη. Πού τα άφησε τα τείχη. Πού έχει τύχη, κύριε Φλαμή. Στο Ακτέο. Τι έκανε ο κύριος Πελετήδης για το Ακτέο όταν ήρθε η Εργοσέ και ζήτησε να τη διευκολύνουν κυκλοφοριακά να φτιάξει τη γέφυρα, είπε ναι, εγώ καταψήφισα. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας πήγε με την πρώην υπουργό στην Εργοσέ και ζήτησε η γέφυρα να μην είναι 2,20 αλλά να είναι 2,90 για να μπορεί να περνάει ασθενοφόρο από κάτω. Πού ήταν ο κύριος Πελετήδης τότε? Ο κύριος Πελετήδης ψήφισε με τα δύο χέρια, όχι με το ένα. Το τύχει εκεί, γιατί όταν έγινε η προκήρυξη του έργου, Αραχοβίτικα, Κανελοπούλου, αυτή είναι η εργολαβία, αν έχει κοπεί, ο κύριος Πελετήδης ήταν δήμαρχος. Γιατί τη σταμάτησε την εργολαβία εκεί πέρα και τη σταμάτησε στο Ρίο? Και πεςτε μου γιατί. Δεν το καταλαβαίνω εγώ. Γιατί τη σταμάτησε εκεί πέρα, δεν ήξερε, δεν είδε τις μελέτες. Πλάκα μας κάνει. Πλάκα μας κάνει. Όταν περηφανεύεται ότι πέτυχε, λέει, στο Ρίο και στον Άγιο Βασίλη. Αυτό είχε προγραμματιστεί, κυρία Φλαμή, από την περίοδο που ήταν Δήμος Ρίου εδώ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, απολύτως. Αυτό που του ζητήσαμε να αλλάξει το Ακτέο για να μην ανεβάσουν τα τείχη, έκανε το χαζό. Να το πω έτσι.
0: Ναι, αλλά όμως τώρα βγαίνει και λέει: κοιτάξτε τα τείχη στο Ακτέο, έτσι
1: τα
0: θα γίνει.
1: Τα τείχη στο Ακτέο έγιναν επί των ημερών του. Και δεν το σταμάτησε. Τα τείχη στο Ακτέο γίνανε επί των ημερών του. Τώρα δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο τα χειρίστηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε πει τόσα. Τι άλλο να πούμε. Αυτό που κάνει λοιπόν είναι κατάντια για την πόλη. Το εκμεταλλεύεται, το εργαλειοποιεί.
0: Για τη Μαρίνα. Μέγκα Γιώτη, yeah, για το Βόρειο Λιμάνι, εκεί στο θέμα του ΤΑΙΠΕΔ. Yeah. Τι θα γίνει εκεί πέρα? Εκεί τι λέτε, τι λέει η παράταξη σας?
1: Εμείς συμφωνούμε να γίνει Μαρίνα. Ναι. Εμείς συμφωνούμε να γίνει Μαρίνα, δεν το κατάλαβα δηλαδή. Τι θα εμποδίσει? Δηλαδή τι θα εμποδίσει? Πήρε το υπόλοιπο τμήμα της παραλιακής ζώνης και το αξιοποιεί. Με την τακτική που ακολουθεί ο κ. Πελετιέδης. Λέει δεν θέλουμε να χτιστεί τίποτα. Λέει θα δομηθεί. Μια ελάχιστη δόμηση. Ήδη υπάρχουν εγκαταστάσεις θα αξιοποιηθούν. Δεν υπάρχει άλλη δόμηση. Ποια δόμηση? Επειδή πιάνει όλο το τετραγωνικά της δόμησης που θα χρησιμοποιηθεί. Τις υπάρχουν εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιήσουν. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Εδώ δεν πρέπει να σταματάει κανένας. Δεν πρέπει να μπαίνει στην πόλη κανείς.
0: Θέλει όλο το λιμάνι, όλη τη ζώνη στο Δήμο, όλη τη ζώνη.
1: Όλη τη ζώνη. Ας πάρει την υπόλοιπη, ας πάρει την ζώνη και αξιοποιήσει τη ζώνη που έχει ήδη στη διάθεσή του και στο τέλος θα το δούμε και αυτό. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Ότι
0: δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι τώρα για το παραλιακό μέτωπο. Βέβαια λέει ότι
1: το παραλιακό μέτωπο έχει δρομολογηθεί μια μελέτη, τέλος πάντων. Ωραία. Αλλά προσέξτε, έτσι όπως τη δρομολογεί, αυτό το έργο της παραλιακής, της αξιοποίησης της παραλιακής ζώνης, της γερσαίας που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο, θα θέλει και συντήρηση. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν έχει κανένα απολύτως έσοδο, θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να δείτε ότι η πλάση της Αγιάς, το κατάστημα που είναι μέσα στην πλάση εστίασης, οφείλει στο Δήμο για ρεύμα, λέει 200.000. Στο Δήμο έπρεπε να χρωστάει 200.000. Ή στη ΔΕΗ. Και τώρα θα τα πληρώσει ο πατραϊκός λαός. Γιατί οι συνδέσεις τότε είχαν γίνει στο όνομα του εργοδότη και μείναν έτσι. Όταν έγινε η παραχώρηση λοιπόν, πήγε στο Δήμο Πατρέων και μείναν έτσι όλα τα κτίρια.
0: Να μου το εξηγήσετε λίγο αυτό. Δεν το κατάλαβα κύριε Ξηλιά αυτό. Για πέστε το πάλι καλά.
1: Όλα τα ακίνητα λοιπόν που ήταν στον Όλπα, ή στον ΕΟΤ, όπως παράδειγμα η αγορά Αργύρη, πριν ένα χρόνο χρωστούσε ο μισθωτής, ένας γνωστός επιχειρηματίας τέλος πάντων, δεν έχω κανένα θέμα μαζί του προσωπικά, γι' αυτό δεν αναφέρω το όνομά, δεν έχει καμία σημασία, χρωστούσε 30.000 ευρώ. Μεταξύ αυτών χρώσταγε και μερικές χιλιάδες ρεύμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το ρεύμα ήταν στο όνομα του Δήμου Πατρέων.
0: Για ποιο λόγο?
1: Πηγαίναν και του κόβαν το ρεύμα με κάποιον τρόπο που έχει βρει ο Δήμος για να τον πιέζουν να δίνει τα νίκια. Και αυτός δεν έδινε τίποτα, τέλος πάντων πήγε και νίκες απέναντι.
0: Και στα παραλιακά εκεί στο
1: όταν λοιπόν η ΔΕΗ εισέπρατε, περιμένετε, συγγνώμη. Λοιπόν, η ΔΕΗ εισέπρατε όμως τα χρήματα αυτά που χρωστούσε ο επαγγελματίας, γιατί τα παρακρατούσε από τα ανταποδοτικά. Τα πλήρωνα εγώ και εσύ.
0: Αυτά
1: όμως δεν τα λέει κανείς.
0: Ναι,
1: γιατί έπρεπε να πάει να κόψει το
0: τα
1: ρεύμα.
0: Τα παραλιακά τα άλλα εκεί στην Ηνωπολιτεία και τα ίδιο κάνανε.
1: Όλα και τα παραλιακά. Δύο και, μόνο και, έχουν ρεύμα.
0: Και η Πλάς πόσα χρωστάει τώρα?
1: Και η Πλάς. Εγώ άκουσα και ένα νούμερο τραγικό, μεγάλο.
0: Ρεύμα.
1: Γιατί δεν έχει πληρώσει ποτέ.
0: Το Δήμο της Πλάς.
1: Αμέ. Πώς του χρωστάνε ρεύμα στο Δήμο?
0: Ουσιαστικά ο Δήμος πληρώνει το ρεύμα της ΠΛΑΣ, γιατί το κρατάει η ΔΕΗ από τα ταποδοτικά τέλη.
1: Ακριβώς, τα πληρώνει ο φτωχός.
0: Και ο επιχειρηματίας δεν πληρώνει μία. Ωραίο.
1: Βέβαια. Γιατί μήπως το κατάστημα του Λάγιου...
0: Όταν κατάστημα το κάνω αυτό.
1: Συγγνώμη.
0: Έχει καλό να κάνουμε... Να γίνουμε συνέτεροι, θέλετε? Γιατί γελάτε?
1: Όχι, Φλαμή, δεν θέλω.
0: Όχι, να γίνουμε Ξηλιάς Φλαμής. Να ανοίξουμε ένα κατάστημα ωραίο, να εστιατόρουμε και να πληρώνει ρεύμα ο Δήμος.
1: Γιατί το κατάστημα του Λάγιου που χρεοκόπησε και ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή, πλήρωσε την ποντά και σε ρεύμα. Το ίδιο ήταν και εκεί. Όλα
0: γιατί παραλία. Ο Δήμος δεν βάζει το ρεύμα στον επιχειρηματή και το κρατάει δικό?
1: Ρωτήστε τους να σας πούνε. Ρωτήστε τους. Δύο μαγαζιά έχουν στο όνομά τους. Αν θυμάμαι καλά, είναι ο Ιστιοπλοϊκός και κάποιο άλλο, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, να μην πω λάθος. Δύο μαγαζιά. Τα υπόλοιπα ήταν όλα συνδεδεμένα από το δημοτικό φωτισμό. Και τα πλήρωνε ο πατραϊκός λαός, γιατί τα κρατούσε η ΔΕΗ από τότε.
0: Πληρώνει ακόμα, θα την αναπτύξει.
1: Και τα πληρώνει, και φυσικά τα πληρώνει.
0: Δηλαδή, αυτή εγώ πληρώνω το ρεύμα, ας πούμε, το ρεύμα για παράδειγμα του μαγαζίου Ξηλιάς, Το πληρώνω εγώ.
1: Α, βέβαια το πληρώνετε εσείς. Γιατί, γιατί δεν σκέφτηκαν ποτέ να του κόψουν το ρεύμα και να τον υποχρεώσουν να συνδέσει το ρεύμα στο όνομά του.
0: Εγώ πάντως επιμένω, κύριε Ξυλιά, να ανοίξουμε ένα μαγαζί Φλαμής Ξυλιάς να κονομάμε, θέλετε.
1: Να μην πληρώνουμε τίποτα, ναι, ναι.
0: Είναι καινούργια μέθοδος.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
2: Sky 89,4. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Μα περκέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

χαμός έγινε εκεί με τους 15-20 από τον Πύργο και την Αμαλιάδα, ήταν λέει αυτοί, οι οποίοι πήγαν σε κάποια νυχτερινά κέντρα στην Πάτρα. Ξεκίνησαν λέει πρώτα από ένα μαγαζί στην Ακτή Δημαίων, όπου έριξαν χαστούκια στο συνέτερο τον έναν. Μετά πήγαν σε ένα άλλο κατάστημα πιο κοντά στην Πάτρα και εκεί έριξαν χαστούκια στο συνέτερο. Μετά πήγαν σε ένα άλλο μαγαζί στο Ρίο, μπήκανε μέσα, κοιτάγανε, στραβοκοιτάγανε από εδώ και από εκεί. Τους πλησιάζει ο εργαζόμενος στην πόρτα της επιχείρησης και του την πέφτουνε 10-15. Πού να αντισταθεί αυτός? Έριξε κάτι μπουνιές, ξάπλωσε δυο τις κάτω, αλλά τις έφαγε εκείνος. Τις έφαγε και ο καταστηματάρχης στο Ρίο. Και μετά πήγαν σε άλλο κατάστημα και έγινε και εκεί χαμός. Ψάχνουν να βρουν τώρα όλοι ποιοι είναι αυτοί, αλλά εγώ ρωτάω τώρα πραγματικά δηλαδή, ας πούμε. Η αστυνομία τι κάνει? Το ξέρει αυτό? Και αν δεν το ξέρει, δεν το έχει διαβάσει? Και αν το διάβασε, αναζήτησε ποιοι είναι αυτοί οι 10, 15, 20, 25? Δηλαδή δεν έχει κάμερες που να δει μία μαζική κίνηση κάποιων ατόμων και να ταυτοποιήσει ποιοι ήταν αυτοί που προκάλεσαν τσαμπουκάδες στην Πάτρα, λέω.

0: Θα πάω τώρα στον Μαρίνο Σκανδάμη, τον πλέον σκιώδη υπουργό της παράταξης του κόμματος Τσίπρα, και μάλιστα με σημαντική θέση, ένας εκ των τριών αρχιών. Καλημέρα κύριε Σκανδάμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να μου πείτε καταρχάς πώς και το αποφασίσατε να κάνετε αυτή την εντός εισαγωγικών πολιτική μετακόμιση.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς μετακόμιση, είναι τοποθέτηση πολιτική. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από τις μέρες είχαμε δήλωση με το ΠΑΣΟΚ. Μετά το κόντρα που βγήκα τη Δευτέρα το βράδυ, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα του επιτελείου του κ. Τσίπρα. Μίλησαμε πάρα πολύ ώρα, μίλησαμε και το επόμενο πρωί. Πήρα αποφάσεις σε σύντομο χρόνο. Προχωράω στην κατεύθυνση αυτή που έχει καθαρά αντιδεξιά προοδευτικά χαρακτηριστικά. Και εύχομαι κιόλας να ακολουθήσει και ένα μέτωπο κομμάτων, ώστε να μπορέσουμε να καταγάγουμε την νίκη που χρειάζεται ο λαός στις εκλογές αυτές, ώστε η Νέα Δημοκρατία να γίνει κυβερνητικό παρελθόν.
0: Ναι, το θέμα όμως είναι ότι πιστεύετε, μάλλον οδηγηθήκατε σε αυτό, διότι πιστεύετε ότι με την ηγεσία αυτή του ΠΑΣΟΚ και όπως πορεύεται μέχρι τώρα, δεν θα καταφέρει τελικά, όπως ελπίζουν κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ, να γίνει ο άλλος πόλος?
1: Δεν θέλω πια να σχολιάζω το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, είναι και λίγο συναισθηματικό το θέμα, διότι
0: το καταλαβαίνω.
1: Από εκεί. Από εκεί και πέρα έκανα τη δημόσια δήλωσή μου, με την οποία είπα ότι δεν αντέχω άλλο να βλέπω να είναι άλλο το μήνυμα του συνεδρίου και άλλο μήνυμα να εκπέμπεται από ανθρώπους δίπλα στην ηγεσία, όπως την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έκανε το εξής απίθανο. Ήμνησε το κύριο Μητσοτάκη για τις επιλογές του στα οικονομικά και στην εξωτερική πολιτική τη διεθνή τη χώρα, εν πάση περιπτώσει, εικόνα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Να σας θυμίσω ότι πέρσι η κυρία Μπατζελή διεγράφει ανεστάλλη η κομματική ψηφιότητα για ένα χρόνο, επειδή μίλησε για δεξιοπέτο, να μην μας κρατά κανείς από αυτό. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι ατιμόρυτα μπορεί να λέει και η Διαμαντοπούλου ότι μια χαρά είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά όλα με βάζουν σε σκέψεις. Είναι και άλλα όμως. Έχω συσσωρευτεί εδώ και καιρό αυτά πράγματα και δεν συμμετείχα σε διαδικασίες του παθού εδώ και καιρό. Έρχεται κάποια στιγμή που πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Νομίζω πήρα τις αποφάσεις μέσα μου, τα έκλεισα και προχωράμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, η επόμενη μέρα, γιατί μπορεί να γίνουν και εκλογές και το φθινόπωρο. Ναι, μεν λέει ο Μητσοτάκης τον Απρίλιο, αλλά ενδέχεται να έχουμε και το φθινόπωρο. Μου έλεγε κάποιος χθες στην Αθήνα, σημείωσε, μου λέει 18 Οκτώβρη. Μια ημερομηνία μου είπε τώρα. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει, λέμε τώρα τι μου είπαν.
1: Άρα λοιπόν. Λέγεται αυτό.
0: Ναι, είστε έτοιμοι.
1: Οκτώβρη, ξέρετε.

0: Ναι. Δεν μου λέτε κάτι σε σχέση με τον Πασόκ τώρα. Γιατί διαβάζω συνεχώς στελέχη τα οποία αποχωρούν από τον Πασόκ και πάνε στον Τζίπρα. Πήγε και ο κύριος Παπάς κλπ. Αυτό πιστεύετε θα δυναμώσει με τον καιρό, δηλαδή θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις, πιστεύετε, από αυτά που συζητάτε με τους πρώην συντρόφους σας?
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Πασόκ, δεν είναι, πολλοί είναι συντροφοί μου ακόμα και τώρα, δηλαδή έχουμε δώσει μάχες μέσα στο Πασόκ για την ακυδαιμόνευση της σοσιαλδημοκρατίας, τον σοσιαλισμό, την οικολογία, την αριστερά. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι σε αυτές τις ιδέες. Μειοψηφικές απόψεις αυτές στο Πασόκ. Δυστυχώς ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν τις έκανε ποτέ κυριαρχικές. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Ο καθένας όμως ζυγίζεται με την ιστορία, τη συνείδησή του και παίρνει τις αποφάσεις του. Δεν μπορώ να υποδείξω κάτι τέτοιο.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Λέω αν έχετε πληροφόρηση ότι υπάρχουν κινήσεις.
1: Υπάρχει ένας τεράστιος προβληματισμός. Αυτό μπορώ να πω, να μην επεκταθώ πάρα πολύ.
0: Ναι. Άρα και υπάρχει και ενδιαφέρον για το κόμμα Τσίπρα παράλληλα με τον προβληματισμό.
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και προβληματισμός και ενδιαφέρον από στελέχη από όλο το φάσμα, ας πούμε, τη λεγόμενη του αριστερά, τη αριστερά, τη οικολογία. Υπάρχει μια δυναμική η οποία αναπτύσσεται.
0: Γιατί χθες μίλαγα και με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μου λέγανε και πού να πάμε, εκεί θα πάμε εμείς, αν μας θέλει, έλεγε κάποιος έτσι χαριτολογώντας.
1: Ουσιαστικά λοιπόν. Ότι υπάρχει κόφτη σε αυτά τα πράγματα, είναι μια ανοιχτή διαδικασία, ένα ανοιχτό κόμμα. Ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος και πόσο μάλλον τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν δώσει μάχες δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα για την αλλαγή των πραγμάτων. Πιστεύω το κυριαρχικό κομμάτι αυτού του κόσμου είναι εκεί.
0: Κύριε Σκανδάμη, σε σχέση τώρα με τον κύριο Μητσοτάκη. Παρόλα αυτά, παρότι τις κινήσεις αυτές κλπ. Φαίνεται να είναι ακόμα φαβορή. Δεν ξέρω για αυτοδυναμία, αλλά φαίνεται να είναι φαβορή για την πρωτιά. Αυτό, ναι. Γιατί δεν έχει αλλάξει όσο καιρό? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, μιλάμε για ακρίβεια, μιλάμε για πολέμους.
1: Ναι, το καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Δημοσκοπικά. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα τεράστιο εσωτερικό πια πρόβλημα. Δηλαδή, μια δικοστασία που εκφράζεται αυτή τη φορά μέσα από τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά να δημιουργήσει ακόμα. Αν δημιουργηθεί και αυτό, θα είναι πολύ διαφορετικά τα δημοσκοπικά νούμερα. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι κάθε μέρα το κυβερνητικό προφίλ πέφτει όλο και πιο κάτω. Προχθές είχαμε την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου, το ένταλμα στη λήψη του κύριου Αβραμόπουλου. Δηλαδή υπάρχει μια πυκνότητα και μαζικότητα σκανδάλων που δεν έχουν προηγούμενο σε οποιαδήποτε μεταπολιτευτική κυβέρνηση. Αυτό είναι αδιανόητο, δεν έχει ξανασυμβεί. Που αποκαλύπτουν ότι η διαφθορά δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, ένα υπουργός, διευθάρι, δωροδοκήθηκε ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ η διαφθορά είναι συστημική, αυτό έχει σημασία, είναι δομική με τη Νέα Δημοκρατία. Και ουσιαστικά θα έλεγα ότι η πολιτική ασκείται ως διαφθορά. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος το καταλαβαίνει και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί έτοιμοι άνθρωποι στη δεξιά που έχουν ανατριχιάσει με αυτά που βλέπουν και αποστασιοποιούνται.
0: Μια πρόβλεψη. Τελικά θα κατέβει και ο Σαμαράς, πιστεύετε ή όχι?
1: Εκτιμώ ότι θα κατέβει και οι πληροφορίες όλες εκεί σε τίνη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Είχαμε και ένα 5,1 σεισμική δόνη στην Κάρπαθο, κυρίες και κύριοι, στην Κάρπαθο. 5,1.

μια καμπάνα, μια καμπάνα σε έναν πατέρα από χωριό της Αχαΐας έξω από την Πάτρα, σε 14 χρόνια φυλάκιση, διότι απεδείχθηκε στο δικαστήριο και σε δεύτερο βαθμό ότι βίαζε επί 6 χρόνια την τότε ανήλικη κόρη του. Το περιστατικό είχε καταγγελθεί το 2023, όταν η κόρη του ήταν ενήλικη βέβαια, και το κορίτσι αποφάσισε τότε να μιλήσει και να σπάσει τη σιωπή του και να πει ότι θα συνέβαιναν στο σπίτι από τον πατέρα της, που είναι κτηνοτρόφος σε περιοχή της Τριτέας. Εκεί λοιπόν έγινε ό,τι έγινε για 6 χρόνια και η κοπέλα αποφάσισε να μιλήσει ως ενήλικη. Να θυμίσω ότι το 23, όταν κατήγγειλε το γεγονός αυτό, και επειδή είχα κάνει τότε το ρεπορτάζ, κάποιοι δικοί της άνθρωποι, ακόμα και οι αδελφοί της νομίζω και κάποιοι άλλοι, υποστήριζαν τον πατέρα και έλεγαν ότι δεν ισχύουν αυτά και τα βγάζει από το μυαλό της η κόρη. Το δικαστήριο βέβαια έχει άλλη άποψη από αυτά τα οποία έλεγαν κάποιοι συγγενείς, όπως και η μάνα της, που ήταν επίσης η μάνα στο πλευρό του πατέρα. Δηλαδή η μάνα δεν δεχόταν ότι ο πατέρας, ο άντρας της δηλαδή, βίαζε το παιδί τους επί 6 χρόνια. Η γυναίκα αυτή, η κοπέλα αυτή, που είναι σήμερα 25-26 χρονών, είχε καταγγείλει επίσης ότι υπήρχε θέμα και με μία άλλη αδελφή. Το κατήγγειλε αυτό στην αστυνομία, όμως δεν απεδείχθηκε ποτέ αυτό, δηλαδή δεν συνεχίστηκε, γιατί προφανώς η αδελφή δεν μίλησε για αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν ο πατέρας καταδικάστηκε μόνο για το θέμα του βιασμού της κοπέλας αυτής, που είναι σήμερα 25 χρονών. Είναι πραγματικά τρομερό. Είχαμε καταθέσεις σοκαλιστικές στα δικαστήρια της Πάτρας και τελικά έπεσε η καμπάνα. 16 χρόνια είχε φάει στο πρωτόδικο δικαστήριο, 14 χρόνια έφαγε τώρα. Δεν είναι και η μοναδική περίπτωση. Θυμίζω ότι στην Πάτρα είχαμε πολλές τέτοιες ιστορίες και θυμίζω και ένα σατανικό ζευγάρι που έβαζε η μάνα το γιο να κάνει σεξ μαζί της και ο πατέρας την κόρη. Τρομερό. Συνέβαινε και αυτό και μάλιστα έλεγε ο πατέρας στο γιο του, πήγαινε με τη μάνα σου για να σε κάνει άντρα. Αυτά τα σοκαριστικά, τα άρρωστα, είχαν ακουστεί και τότε στα δικαστήρια της Πάτρας σε μια άλλη υπόθεση που είχε συγκλονίσει τα παιδιά. Τώρα αυτά είναι μεγάλα, 4 παιδιά συνολικά. Τρομερό το τι του συνέβαινε και το αν τελικά έχουν ξεπεράσει το σοκ αυτό το οποίο του δημιούργησαν αυτοί οι εντός εισαγωγικών γονείς. Επαναλαμβάνω, εντός εισαγωγικών γονείς.

Να πούμε ότι στην υπόθεση του Αιγείου, και κλείνω με αυτό, έχει βρεθεί ένα DNA και τρίτου προσώπου και αναζητούν το τι ακριβώς συμβαίνει στην ιστορία αυτή. Είναι πραγματικά πολύ περίεργα όλα αυτά, όταν ας πούμε έχουμε έναν άνθρωπο Ιταλό ο οποίος ήταν γυμνός όταν τον εξέταζε ο δικαστής και δεν υπάρχει ούτε μία μυχή ούτε ένα σημάδι πάνω του. Όταν δεν έχει βρεθεί DNA δικό του πουθενά και ξέρετε, λένε οι αστυνομικοί τα άπλυνε, τα καθάρισε. Άμα ήταν τόσο εύκολο να καθαρίσει το DNA, τότε δεν θα είχαμε εξιχνίες κανένας εγκλήματος. Άλλο να καθαρίσει κάτι και άλλο να μην έχεις να καθαρίσει DNA. Δεν γίνονται αυτά εύκολα. Θα λέω για την αστυνομία αυτά, επειδή πετάει κάποιος αστυνομικός, τα καθάρισε όλα. Τότε λοιπόν, αν δηλαδή κάποιος που κάνει έγκλημα τα καθαρίζει όλα, δεν βρίσκεται ποτέ το έγκλημα. Είναι δυνατόν? Μένει να δούμε τι θα πει, τι θα πούν και άλλες καταθέσεις άλλων προσώπων δηλαδή για την ιστορία αυτή και τελικά τι θα αποφασίσει το δικαστήριο για την τύχη του 65χρονου άνδρα. Η δικηγόρος έχει πει ότι εγώ θα κάνω αίτηση αποφυλακίσεως όταν έχω όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μου. Αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Σήμερα κύριε κύριε θα σου λείψω γιατί θα πάω σε μια συναυλία με τον Nick Cave στην Αθήνα. Δεν έβαλε Nick Cave σήμερα, έβαλε την Banana Over. Βάλε λίγο Nick Cave να ακούσουμε ρε φιλαράκι. Μια και παίζει σήμερα στην Αθήνα live. Μου λέει μια μέρα ο Στεφανόπουλος, έλα να σε πάω λέει στο χάραμα. Είναι δυνατόν, του λέω, τι είμαι εγώ να πάω στο χάραμα? Πας εσύ. Εγώ θα πάω Nick Cave, δεν πάω χάραμα. Και βάζει ένα κομμάτι ο κύριος Γκίρης τώρα, το οποίο είναι εκπληκτικό και είναι από το πρώτο του άλμπουμ με τους Bad Seeds, το περιβόητο From Here to Eternity. Σήμερα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που έχει χάσει δύο παιδιά, τα δύο του παιδιά, και έχει μια θλίψη μεγάλη πραγματικά σαν πατέρας, θα παίξει στην Αθήνα, θα έχει μια 30-40 χιλιάδες κόσμου και θα είμαι και εγώ εκεί. Θα σας πω αύριο κύριε Γκίρη πως περάσαμε. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά. Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποιήσεων εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και υπαλλήλων των περιφερειών. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας από το ύψος της Φραντζή προς τη Βουλή. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Βασιλίσση Σοφίας προς το Σύνταγμα και στη Σταδίου. Στο Αιγάλιο έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Νεότητας έως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 και 25 στην Κάρπαθο, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Δεκτό στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα έγινε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης, δήλωσε ότι είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, είπε χαρακτηριστικά. Αναφορικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στο Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές, ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην επίτροπος, διευκρίνησε ωστόσο ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις. Παρατεταμένο κύμα καύσεων απλήτει πολλές χώρες της Ευρώπης. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο Φινιστέρ στη Δυτική Γαλλία. Πρόκειται για μία από τις 58 περιφέρειες που τέθηκαν εχθές σε κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό λόγω καύσωνα βρίσκεται και η Βρετανία, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στην Ισπανία σε συναγερμό έχει τεθεί σχεδόν το σύνολο της χώρας, κόκκινο συναγερμός. Και στην Ιταλία, σε 15 πόλεις, εκ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτηση του ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκυρη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διεμήνησε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.
1: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Sky 89,4. Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Μια καλή μέρα η σημερινή, και πώς να μην είναι καλή όταν μετά από πολλά χρονικά κενά, μετά από πολλές συζητήσεις, μετά από πολλές διαδικασίες και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο οικονομικό, τεχνοκρατικό, τραπεζικό, αλλά και ιδιαίτερο σε επίπεδο δικαιοσύνης, πέρασαν πολλά χρόνια για να καθορίσει η συντεταγμένη πολιτεία την πρέπουσα στάση απέναντι στους κόκκινους δανειολήπτες. Θα μου πείτε, προπαραμονές εκλογών θυμήθηκε Μητσοτάκης και Πιερακάκης να καταθέσουν και να ψηφίσουν σήμερα στη Βουλή την τροπολογία που ωφελεί 100.000 περίπου οφειλέτες. Η απάντηση είναι ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία αυτής προηγείται μια πολιτική βούληση μετά από παρότρινση νομίζω της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών, δεν μπορεί να θεωρηθεί στήρα επικοινωνιακή και προεκλογική, διότι έπεται χρονικά της διπλής ξεκάθαρης απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Παγού.

0: Σε αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση υπήρξαν πολλά θύματα. Μη έχοντες, δανειολήπτες πάντα. Αλλά σε τούτη την περίπτωση, τη σημερινή, που μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καλή μέρα, μια καλή συγκυρία, δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με το αν εξ αυτής ωφελείται επικοινωνιακά, ψηφοθυρικά η κυβέρνηση. Μας νοιάζει η ουσία, και η ουσία είναι ότι για πρώτη φορά μετά τα μνημόνια, μετά τα δράματα, τις αυτοκτονίες, με τις ξεχνάμε, δανειολήπτων, έρχεται το κράτος, τουλάχιστον σε αυτούς που έχουν λάβει απόφαση υπαγωγής των χρεών τους στο νόμο Κατσέλη, να πληρώσουν αυτά που πρέπει και όχι αυτά που κάποιες τράπεζες, κάποιοι τραπεζίτες, κάποιοι services, κάποια funds αποφάσισαν, πίεσαν, ενόχλησαν, απείλησαν, έφαγαν πραγματικά τα σωθικά κόσμου και κοσμάκι. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εσύ ως την 24η μέρα του Ιουνίου, περίπου 12 και 4 το δείχνουν τα ορολόγια μας, μέχρι τη μία θα μένουμε εδώ. Έχουμε αναφορές και επικοινωνίες για επίκαιρα όσο μπορούμε, και προς το τέλος έχουμε αφήσει ένα κενό για το τοπικό εδώ εκκρεμές ζήτημα της διέλευσης του τρένου, όπου έχουμε καταγράψει τις τελευταίες επικαιροποιημένες από απόψεις από το Δήμαρχο μέχρι τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων, πλην ενός, ο οποίος έκανε προχτές στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου μια εξαιρετική τοποθέτηση. Το κατέχει το άθλημα, καθότι και τεχνικός, και θα ολοκληρώσουμε έτσι τον κύκλο της καταγραφής μιας εικόνας που πρέπει να την έχουμε πάντα για το θέμα αυτό, το θέμα του τρένου, θα έλεγα, και σε συνδυασμό και με το έργο ανάπλασης της παράκτιας ζώνης του θαλασσίου μετώπου. Κωνσταντίνος Γκύρης και σήμερα στα κουμπάκια τα μαγικά, τα οποία κάνουν τη φωνή μου και τη φωνή των καλεσμένων να φτάνει όπως πρέπει άρτια τεχνικά σε εσάς. Κοντά μας χουργικά μέχρι τη μία και το μεγάλο γνωστό όνομα στην επιχειρηματικότητα και την τοπική, διότι είναι πανελλαδικά γνωστή, η κυρία Δέσποινα Μυράρακη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Χθες η μέρα ήταν ταυτισμένη με τον τομέα της υγείας, θα έλεγα σε ένα διπλό, αν θέλετε έτσι, κάδρο. Από τη μία είχαμε τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τον Υπουργό, τον αρμόδιο Άδωνη Γεωργιάδη, για άλλη μια φορά, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, ο ίδιος ο Υπουργός να έχει προσωπική εικόνα, να επισκέπτεται νοσοκομείο Ρίου, νοσοκομείο Αγίου Ανδρέα, Καραμανδάνιο νοσοκομείο και το κέντρο υγείας του Βορείου τομέα Πατρών. Έχουν γίνει πράγματα σε αυτά τα νοσηλευτικά ιδρύματα, εξελίσσονται πολλά άλλα, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί το αντίθετο. Βέβαια τελευταία είχαμε δύο ισχυρά κρούσματα, θα θυμίζω. Το ένα ήταν η μαζική αποχώρηση γιατρών προς άλλα νοσοκομεία, Άγια Ανδρέα και αλλού, από το μικροβιολογικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Δυσάρεστη εξέλιξη, λειτουργεί με κάνα 2-3 αυτή τη στιγμή, δηλαδή υποστελεχωμένο, υπολειτουργεί. Και είχαμε και το ζήτημα του ακτινολογικού, το πρόβλημα με τους γιατρούς, όπου το μπαλάκι έπεσε και στον πρόεδρο του Καραμανδανίου Παίδων, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Πελετίδη, ο οποίος σχολίασε τη φράση του Υπουργού, δεν κατάλαβα τι είπε. Όταν ο νόμος λέει κάτι, ο Δήμαρχος πρέπει να το σέβεται. Τώρα, αν του ξυνίζει γιατί είναι δεξιός και πολύ πιο δεξιός από το δεξιός ο κύριος Υπουργός, είναι ένα άλλο θέμα. Δεν αφορά τους γιατρούς, το προσωπικό, τη διοίκηση, τους ασθενείς, τους μικρούς του Καραμάνδαριου. Η δεύτερη πλευρά του κάδρου της υγείας ήταν το σύγχρονο ερευνητικό κέντρο του ομίλου VNX του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Κόσμος και Κοσμάκης, από τον ίδιο τον Υπουργό, τον Περιφερειάρχη, βουλευτές, στελέχη, αυτοδιοικητικούς, εμπιστοσύνη στην περιοχή επενδυτικά από τον κύριο Γιαννακόπουλο, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την δική μας, αν θέλετε, εδώ περιοχή. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση, κάθε τι το οποίο προάγει την έρευνα και στον χώρο της υγείας και της καινοτομίας, ιδιαίτερο στον αυτό εδρεύει και λειτουργεί στα δικά μας τα μέρη, στη βιομηχανική περιοχή. Βέβαια, η VNX χρόνια είχε επιλέξει την Πάτρα για την επενδυτική της και για την επιχειρηματική της, έτσι, δραστηριότητα. Τότε τα πράγματα μόνο θετικά θα μπορούσε κανείς να τα δει και να τα αποτυπώσει από το τότε μέχρι το σήμερα.

Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γεωργιάδη, διότι χτες την ώρα που έπρεπε να επικοινωνήσουμε μαζί του ήταν στο βήμα των εγγενείων της Via Annex και αντιλαμβάνεστε όλα μαζί δεν γίνονται. Να δούμε αν μπορέσουμε σήμερα, γιατί είναι και στο Υπουργείο, έχει τις διάφορες επαφές του και τα ραντεβού του. Λίγο την υπομονή εμείς την έχουμε για να θέσουμε κάποια ερωτήματα, να πάμε λίγο παραπέρα κάποια θέματα θα ήθελα.

0: Λοιπόν, μία μικρή αλλαγή θα κάνουμε για να πάμε εκεί στις 12.30 και κάτι να μιλήσουμε με τον Υπουργό. Στα πολιτικά πράγματα, η εξέλιξη την οποία χθες ανέδειξε ο Sky ήταν η μετακίνηση ενός γνωστού στελέχους του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Αχαΐα, και όταν κάποιος είναι στην πρώτη-δεύτερη σε σταυροδοσία θέση στο ψωδέλτιο, δεν μπορεί να μην θεωρηθεί στέλεχος. Αναφέρομαι στον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, ο οποίος χθες μας ξάφνιασε όταν, μιλώντας εδώ στον Sky, ο ίδιος είχε αποτυπώσει σε μια ανακοίνωση την απόφασή του να μην είναι πάλι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, και ξαφνικά μας ξεφούρνησε ότι φεύγει από το ΠΑΣΟΚ, πάει στον Τσίπρα, και πριν κλείσουμε το τηλέφωνο έχει βγει ανακοίνωση από την Ελλάς, από το κόμμα του κ. Τσίπρα, που όχι μόνο ανακοινώνει τον κ. Σκανδάμη, αλλά τον ανακοινώνει και ο σκιώδη υπουργό προστασίας του πολίτη. Θα μου πει το καθένας έχει την πορεία του. Εγώ θέλω να πάω στο ΠΑΣΟΚ και να καλωσορίσω το γραμματέα του σε επίπεδο Αχαΐας και Νομαρχιακής Επιτροπής, τον κύριο Νίκο Μύραλη, με ένα γενικότερο ερώτημα. Αν εδώ στο νομό που το ΠΑΣΟΚ έχει δύναμη, είχε, έχει και θα έχει, υπάρχει μια σκόπιμη αποψήλωση από το στρατόπεδο Τσίπρα, ή τυχαία έχουμε αυτές τις μετακινήσεις? Θυμίζω Σκανδάμης, Αϊβαλής, Παπάς, Κοτρονιάς, περιφερειακός σύμβουλος, εδώ στο Sky το έχει δηλώσει. Τι κάνετε, κύριε Μυράλη?
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Δεν μπορεί να μην τα συζητάτε όλα αυτά ή να τα περνάτε έτσι εξαπαλών των ήχων, δηλαδή καθένας στην πορεία του και εκεί που θέλει να ταχθεί σε επίπεδο κομματικής στέγης?
1: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ευτυχώς ή δυστυχώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τον οποιονδήποτε να βρίσκεται στο χώρο εφόσον δεν το θέλει. Κάποιοι πρώην σύντροφοι κάνανε μια άλλη επιλογή, φτάσσονται σε έναν άλλο πολιτικό χώρο και θα κρυθούν όπως κρυνόμαστε κι εμείς. Αυτή η σκιώδης κυβέρνηση λέγεται σκιώδης γιατί μετράνε τον πόη τους με τον ίσιο τους, προφανώς. Ας προχωρήσουν έτσι.
0: Ναι, δεν προβληματίζεται. Το καταλαβαίνω όπως το λέτε, αλλά δεν μπορεί να μην προβληματίζεστε. Γιατί ειδικά αυτά τα πρόσωπα τα οποία προανέφερα, προφανώς είναι κι άλλα, δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι κινήσεις.
1: Ποια είναι τα άλλα νόματα, κύριε Τρίτα?
0: Ένα λεπτό, κύριε Μυράλη, ένα λεπτό. Δεν είναι λίγο να φεύγει από εσάς πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, περιφερειακός σύμβουλος που δεν φεύγει από εσάς, ο κύριος Κοντρονιάς, ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο επικεφαλής και υποστηριζόμενος από εσάς υποψήφιος δήμαρχος Πατρέων, ο κύριος Σκανδάμης, πολιτευτής σας, κτλ. Δεν είναι μικρά ονόματα. Δεν μπορεί να σας προβληματίζει.
1: Δεν μας προβληματίζει, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι η αλήθεια. Δεν μας προβληματίζει. Διότι σε αυτή την πορεία, σε αυτή τη ροή στελεχών που λέτε από το ΠΑΣΟΚ προς το κόμμα του κ. Τσίπρα, υπάρχουν άλλοι τόσοι που κάνουν το αντίθετο δρομολόγιο. Εμείς βέβαια έχουμε επιλέξει να μην διατυμπανίζουμε τα ονόματα και τα πρόσωπα, αλλά τις πολιτικές. Απλά να υπενθυμίσω ότι το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, γίνανε δύο εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ, πολυπληθείς, μαζικές και μεγάλες. Την Κυριακή στα Ροήτικα παρευρέθηκε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Εμείς είδατε να βγάζουμε πουθενά ανακοινώσεις και να διατυμπανίζουμε ότι επέστρεψε ο Γιώργος Κυριακόπουλος στο ΠΑΣΟΚ για να δημιουργήσει. Όχι. Ξέρετε πόσοι άλλοι κάνουν το αντίθετο δρομολόγιο. Πάρα μα πάρα πολύ. Το ζήτημα είναι, κύριε Τριανταφυλόπουλο, ότι εμείς προβληματιζόμαστε με τα ζητήματα της καθημερινότητας που αφορούν τους πολίτες. Και σε αυτά καλούμαστε να απαντήσουμε. Διότι τα πρόσωπα, και το τονίζω αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλο, όταν φεύγουν από έναν χώρο και πάνε σε έναν άλλον, να μην έχουν την άποψη ότι μπορούν να μεταφέρουν και ψηφοφόρους μαζί. Κουβαλάνε μαζί τους το κουφάρι τους. Και όχι αυτούς τους οποίους τους στήριξαν στον προηγούμενο χώρο που βρισκόντουσαν. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν, γιατί η κοινωνία έτσι είναι. Δεν αλλάζει η κοινωνία επειδή φεύγει κάποιος και πάει από το ένα κόμμα στο άλλο. Εκεί που πάει θα βρει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του χώρου αυτού, και άμα καταφέρει να κάνει τη διείσδυση, ας την κάνει. Δηλαδή, πολιτικό κόστος με αυτές τις, με αυτούς τους πρώτες συντρόφους που φύγανε, δεν θα έχει το ΠΑΣΟΚ στον νομό Αχαΐας. Και αν δείτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ναι, ναι, και την παρακαλώ. αν παρακολουθήσετε στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες, αυτοί οι οποίοι κάνουν επίθεση στον κύριο Σκανδάνη είναι αυτοί οι οποίοι τον στήριζαν για βουλευτή. Που του προσάπτουν ότι εσύ μας μίλαγες για το Πασόκ, εσύ μας μίλησες για το Δούκα για τις ισοκομματικές εκλογές και τώρα φεύγεις και πας εκεί που έβριζες. Εμείς βλέπετε τι στάσεις κρατάμε. Στάση αξιοπρέπεια, στάση ότι εμείς κοιτάμε το χώρο μας και δεν ασχολούμαστε. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, κύριε Διαδάσκαλο.
0: Κύριε Γραμματέα, επειδή το πρόβλημα προφανέστατα ούτε για εσάς, ούτε για την κοινωνία, ούτε για μένα δημοσιογραφικά προς Θεού, είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης και η επιλογή του. Ένα παράδειγμα. Φέραμε και δικαίωμά μας και εγώ και εσείς να το συζητάμε. Σας θέτω ένα δύσκολο ζήτημα, το οποίο μου το λένε τις τελευταίες ημέρες πάρα πολλά στελέχη σας, που δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους ή πίσω από το μυαλό τους. Μήπως τελικά η παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στο ψωδέλτιο εντός εισαγωγικών διώχνει στελέχη σας, γιατί ξέρουν ότι δεν έχουν λόγο να παλέψουν, να εκλεγούν, να πάνε στη Βουλή, να εκφραστούν μέσω μιας βουλευτικής έδρας. Τι λέτε για αυτό το, για αυτό το σκεπτικό, για αυτό το επιχείρημα?
1: Λοιπόν, οι τρεις αυτοί σύντροφοι, οι πρώην σύντροφοι, οι οποίοι κάνανε μια άλλη επιλογή, απλά να υπενθυμίσω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν φανατικοί υποστηρικτές του Γιώργου Παπανδρέου. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι, κύριε Τριανταφυλόπουλε?
0: Δεν το γνωρίζω ισοκομματικά.
1: Και μιλούσαν στην κοινωνία της Αχαΐας ότι είναι και φίλοι του Παπανδρέου. Ότι είναι φίλα προσκύμενοι, ότι έχουν ιδιαίτερες σχέσεις. Υπερθεμάστηκαν για την παρακαταθήκη του έργου του Γιώργου Παπανδρέου ως πρωθυπουργού και την πορεία του ως Πασόκ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα στο διατάφραση, την ερώτηση την οποία μου κάνετε. Εμείς έχουμε θέσει ως στόχο τη δεύτερη βουλευτική έδρα. Και θα αγωνιστούμε για αυτό. Ναι, την πρώτη έδρα την παίρνει ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρώην πρωθυπουργός. Όποιος δεν βρίσκει λόγο να είναι υποψήφιος γιατί έχει ως αυτοσκοπό την εκλογή του και θέλει να μπει μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο και βλέπει ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο δεύτερη έδρα στο Πασόκ, ας κάνει μια άλλη επιλογή και θα κριθεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μια νομαρχιακή, έχουμε όργανα, έχουμε επιτροπή ψηφοδελτίων, έχουμε πρόεδρο στο Πασόκ, έχουμε βουλευτή. Ο πρόεδρος του Πασόκ και ο βουλευτής, ο πρώην πρωθυπουργός, μας έχουν ανακοινώσει ότι θα ξαναείναι υποψήφιος στο νομό Αχαΐας. Άρα κινούμαστε με βάση αυτό. Θα φτιάξουμε ένα αξιόμαχο και ένα νεωμένο ψηφοδέλτιο και θα παλέψουμε όλοι μαζί για τη δεύτερη βουλευτική έδρα. Αν τα καταφέρουμε, θα είμαστε πετυχημένοι. Αν δεν τα καταφέρουμε, δυστυχώς θα συνεχίσουμε την πορεία μας χωρίς να έχουμε καταφέρει τον σημαντικό αυτό στόχο που σας αναφέρω. Το ζήτημα είναι ότι στην πολιτική πρέπει η πολιτική να μαραθώνει, δεν είναι ένα κατοστάρι και πρέπει ο καθένας να έχει και την αξιοπρέπειά του και να έχει μια πορεία η οποία να τον κρατά και στην κοινωνία να μπορεί να κυκλοφορεί και με το πρόσωπό του.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα για όσους παρακολουθούν τις εσωτερικές εξελίξεις στο κόμμα σας. Είχατε πει εδώ στο Sky ότι έχετε στόχο μέχρι τις 10 Ιουλίου να ανακοινώσει το κόμμα κεντρικά το βασικό κορμό, 6 τουλάχιστον από τους 11 υποψήφιους βουλευτές Αχαΐας, οι οποίοι θα είναι και καινούργοι, θα είναι και φρέσκα ονόματα, θα είναι βέβαια και κάποιοι παλιοί, έτσι συνήθως συμβαίνει. Πώς πάει αυτό το θέμα?
1: Δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Συνεχίζεται η δουλειά. Ο γραμματέας του Πασόκ, ο Γιάννης ο Παρατακαστάνης, ο Πέτρος ο Λάμπρου και ο Κώστας ο Παπαδημητρίου, που είχε αναλάβει την Αχαΐα, έρχονται συνέχεια στο νομό και το Σάββατο θα είναι πάλι εδώ για να κάνουμε μια δεύτερη σειρά επαφών και να επικυρώσουμε την πρώτη κουβέντα που έχουμε κάνει με αρκετά στελέχη. Έχουν γίνει γύρω στις 10 αιτήσεις, με 11 αιτήσεις για το ψηφοδέλτιο. Υπάρχει αναβρασμός και υπάρχει δουλειά η οποία γίνεται συστηματικά ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, γιατί λαμβάνουμε υπόψη και τα γεωγραφικά κριτήρια και τα επαγγελματικά και τα ηλικιακά, αλλά και τη διείσδυση σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες παραδοσιακά δεν ήταν στο χώρο μας. Προσπαθούμε λοιπόν με τις νέες υποψηφιότητες να διεισδύσουμε σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια δεν στήριξαν το ΠΑΣΟΚ. Για να υπάρχει αυτή η διεύρυνση.
0: Έκπληξη θα υπάρξει.
1: Ναι, θα πιστεύω ότι θα υπάρξει και έκπληξη η οποία θα συζητηθεί. Και με αυτή την έκπληξη θα ξεχάσουν αυτά τα παιδιά που συζητάμε τώρα.
0: Όχι, δεν θα επιμείνω τώρα να μου πείτε την έκπληξη, γιατί δεν θα είναι έκπληξη.
1: Το μόνο καλό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, το μόνο καλό από αυτό είναι ότι δεν θα με ξαναρωτήσετε τίποτα για τον κύριο Σκανδάμη. Θα ρωτάτε τώρα τον γραμματέα της Ελλάς, γιατί θα του κάνει τα ίδια και εκεί.
0: Τι να σας πω, αυτό θα φανεί.
1: Θα του κάνει τα ίδια και εκεί. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Τι να σας πω, καθένας όπως τρώνε κοιμάται. Ευχαριστώ, κύριε γραμματέα. Ευχαριστώ, κύριε
1: Μεραλή.
2: Sky 89,4.
3: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
13: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.

0: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Και από το Πασόχα και τα τρεχούμενα αλλά και μελούμενα στη Νέα Δημοκρατία, στο κυβερνητικό χώρο, που σήμερα είναι μια καλή μέρα, το λέγαμε και στην εισαγωγή, καθότι ψηφίζεται στην Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη για τους 100.000 οφειλέτες με βάση την απόφαση των ΟΤΑ του δικαστηρίου για τα κόκκινα δάνεια. Ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ανδρέας Νικολακόπουλος, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ?
2: Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, εγώ, γιατί ξέρω ότι σας έβγαλα και από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που συμμετέχετε στο Κοινοβούλιο. Γιατί καθυστέρησε τόσο? Γιατί ήταν τα ανακλαστικά, εννοώ, της κυβέρνησής σας, ήσαν χρονικά καθυστερημένα σε ένα τέτοιο ζήτημα όπως είναι τα κόκκινα δάνεια. Βέβαια έπρεπε να προηγηθεί και να ξεκαθαριστεί και η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά πέρασε κόσμος από αυτή τη δίνη, αυτοκτονίες, δράματα οικογενειακά, ατομικά, επιχειρηματικά. Φτάσαμε στο σήμερα. Τι σημαίνει αυτό?
2: Θέλω να διευκρινίσω ότι, και να γίνει κατανοητό από όλους, ότι μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θέλει να καλύψει ένα τόσο σοβαρό και σημαντικό θέμα και μάλιστα να προσαρμοστεί και στην ομολογία ανωτά των δικαστηρίων και γενικότερα στην ομολογία των δικαστηρίων, είναι μια ρύθμιση η οποία πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα καλύπτει όσο δυνατόν περισσότερους δανειολήπτες, θα είναι αποτελεσματική, θα είναι νόμιμη, καταρχάς με την έννοια πια ότι δεν θα προσκούει σε κάποια διάταξη άλλη του συντάγματος, δεν θα δημιουργεί αντιφάσεις. Και θα καλύψει ως δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Άρα δεν είναι μια εύκολη άσκηση, ούτε είναι κάτι απολύτως αυτονόητο. Η κυβέρνηση εδώ έκανε κάτι πολύ σημαντικό και γενναίο, θα έλεγα. Ενώ ξέρουμε ότι η απόφαση αυτή αφορά συγκεκριμένους δανειολήπτες, ενώ θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νομολογία όπως έχει δημιουργηθεί και να ο κάθε πολίτης να χρησιμοποιεί αυτή την απόφαση στη δική του δίκη με την τράπεζα ή τον διαχειριστή του χρέους του. Εδώ ήρθε και καλύπτει όλους τους πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και μάλιστα έρχεται και εδώ απαντώ κιόλας, σαν μια καθυστέρηση η οποία σκοπό έχει την αποτελεσματικότητα και την ουσιαστική συμβολή της διάταξης. Αυτό ξεπερνιέται, γιατί καλύπτουμε πλέον αναδρομικά αν καθυστερήσαμε κάπου, που εγώ δεν θεωρώ και πάλι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά έρχεται λοιπόν με την αναδρομική εφαρμογή και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Τι δεν καλύπτει και τι δεν μπορεί πράγματι να καλύψει αυτή η διάταξη? Δεν μπορεί να καλύψει τις περιπτώσεις που έχουν ήδη κλείσει. Έχουν κλείσει όταν κάτι έχει πλέον αποπληρωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε μια τέτοια περίπτωση να επανέλθουμε δημιουργεί ένα ζήτημα νομικής τάξεως, θα δημιουργήσει ένα συστημικό πρόβλημα το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά και σε όσες περιπτώσεις ήδη έχει κάποιος αποδεδειγμένα διαπιστωθεί ότι δεν έχει τακτοποιήσει τις οφειλές του, είναι έκτοτος, στρατηγικά δηλαδή είναι κακοπληρωτής, αυτό που λέμε, αυτές περιπτώσεις. Οπότε εκεί πλέον έχει διαμορφωθεί μια νομική κατάληξη η οποία πλέον δεν μπορεί να ανατραπεί. Αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι και όσοι θα θυμούνται ιστορικά παρεμβάσεις νομοθετικές πάνω σε επίπεδο νομολογίας μετά από δικαστικές αποφάσεις, θα δουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απλή υπόθεση, αλλά και δεν είναι και αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχει διαμορφωθεί μια νομολογία από το ανώτατο δικαστήριο, αλλά κυβερνήσεις στο παρελθόν δεν έχουν νομοθετήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ η κυβέρνηση έρχεται και το κάνει. Και είναι πολύ σημαντικό και έρχεται να προσθεθεί σε μια άλλη σειρά διατάξεων που έρχεται να βοηθήσει τους δανειολήπτες με την αύξηση του ακατάσχετου, για παράδειγμα, και αυτή είναι μια σημαντική διάταξη που περνάμε και θα βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο.
1: Λένε πολλοί ότι η Νέα Δημοκρατία εν ώψη εκλογών, πρόωρων ή μη, μόνο με τον εαυτό της έχει να κάνει, δεν έχει να ασχοληθεί και κακώς ασχολείται, λένε κάποιοι, με το τι κάνει ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι, αλλά με έναν κακό της εαυτό, με κάποιες μεταρρυθμίσεις ενδεχομένως, κύριε Υπουργέ, που έχουν μείνει πίσω χρονικά. Υπάρχει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μπροστά. Και υπάρχει και αυτό το bras de fer μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης. Γιατί δεν δίνετε 13ο, 14ο μισθό? Γιατί λέτε ότι έχετε πλεονάσματα και χρήμα μαζεμένο και δεν το δίνετε στους πολίτες? Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια να δοθούν αυτά που πρέπει και βάσει του όποιου δημοσιονομικού δημοσιονομικής δυνατότητας από το 26 αλλά και μέσα στο 27? Το βλέπετε, έχετε κυβερνητική εμπειρία και κοινοβουλευτική και νομίζω τα διαβάζετε πριν συμβούν όλα αυτά.
2: Καταρχάς να συμφωνήσω ως προς το σκέλος ότι κυριότερος αντίπαλος αυτή τη στιγμή, ο βασικός μας αντίπαλος, είναι τα προβλήματα των πολιτών. Είναι η αναμέτρηση, αν θέλετε, με αυτά που πρέπει να κάνουμε και το πρόγραμμά μας, αυτά που υποσχεθήκαμε προεκλογικά, αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές που θα γίνουν το 2027, οι πολίτες και εμείς θα κάνουμε έναν απολογισμό. Θα δούμε τι υποσχεθήκαμε το 23, τι από το 19, που βρισκόταν η χώρα το 19, που βρισκόταν το 23, που βρίσκεται σήμερα, τι κάναμε, τι έχουμε ακόμα να κάνουμε μέχρι να γίνουν εκλογές, γιατί έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να κάνουμε. Άρα, αν θέλετε, ναι, αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα, να καταφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχέση με αυτά που έχουμε υποσχεθεί, να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις μας, να διαμορφώσουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ολοκληρωμένο, το σχέδιό μας, να το δείξουμε στους πολίτες, να πείσουμε τους πολίτες αυτό το σχέδιο για την Ελλάδα το 2030. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που ακούμε προτάσεις από την αντιπολίτευση, όσες φορές οι προτάσεις αυτές είναι ουσιαστικές, γιατί πέρα από την τοξικότητα και τη διχαστικότητα και τη συζήτηση επί ανοιχτών δικαστικών υποθέσεων, κάποιες φορές έρχονται με προτάσεις οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι ακοστολόγητες, είναι προτάσεις οι οποίες είναι και ανεφάρμοστες, δεν περιλαμβάνουν ένα συγκροτημένο, δεν είναι μέρος ενός συγκροτημένου ολοκληρωμένου σχεδίου, θα έλεγα. Πρέπει να απαντάμε. Δεν μπορεί να μιλάμε όταν ακούμε για πλειοδοσία σε επίπεδο ρύθμισης για τους δανειολήπτες που ακούσαμε πριν, ξέρετε, να καταλάβουμε το προηγούμενο, να μην θυμίζουμε στον κόσμο ότι ποια είναι η κυβέρνηση που έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, να μην θυμίζουμε στον κόσμο ποια είναι αυτή η κυβέρνηση που παρέδωσε τα δάνεια στα φάνη, ποια είναι αυτή που κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Όλοι θυμούνται ότι είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να μην θυμίζουμε στον κόσμο ότι όταν μιλάει κάποιος για φορολογικές ελαφρύνσεις ή φοροεπιδρομή προς τους πλούσιους, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν πρόσφατα, ή με σχέδια τα οποία δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Ακούσαμε εκπρόσωπο της Ελλάδας πριν από λίγες μέρες να μιλάει για φορολόγηση 1.500 αφημί και έσοδα 4 δισεκατομμυρίων. Αυτός είναι ο αριθμός που είπε. Και να μην αναδεικνύουμε ότι αυτή είναι η κυβέρνηση που υπερφορολόγησε τους πολίτες, επιβάλλοντας πάνω από 30 νέους φόρους, σε αντίθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που μείωσε τη φορολογία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τα θέματα ασφάλειας, δεν μπορούμε να μιλάμε για τα θέματα της εθνικής πολιτικής, για την ενίσχυση της άμυνας χώρας και να μην κάνουμε συγκρίσεις. Οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα δείξουμε στους πολίτες, να τα καταλάβουν και να αποφασίσουμε με βάση το τι θέλουμε για τη χώρα μας στην πορεία προς το 2030.
1: Σας ευχαριστώ. Σας αποδεσμεύω να επιστρέψετε στα καθηκοντά σας στο Κοινοβούλιο.
2: Ευχαριστώ, κύριε Νικολακόπουλο. Και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Sky 89,4.
1: Μάλιστα. Στις λεπτομέρειές της αυτή η τροπολογία έχει πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι θα πρέπει να συμβουλευτείτε και τους ειδικούς. Καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ στο Sky, στην Πάτρα, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Χθες έκανε τις επισκέψεις του, ευτυχώς από τους ελάχιστους υπουργούς που έχει προσωπική εικόνα. Τι γίνεται στο Ρίο, τι γίνεται στον Άγιο Ανδρέα, στο Καραμανδάνιο, στα κέντρα υγείας. Καλωσορίσατε, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
1: Δεν θα δαπανίσω τον ραδιοφωνικό μου χρόνο με αυτά τα οποία γνωρίζω. Είπατε και χθες, μας τα λένε και οι διοικητές. Τα βλέπουμε, κάνουμε ρεπορτάζ και τα αποτυπώνουμε κι εμείς. Θέλω δύο ερωτήματα. Επειδή Ξέρω ότι δεν είστε ένας επιφανειακός υπουργός. Δεν είστε από αυτούς που θα σας πούν χρειάζεται ιατρικό προσωπικό ή νοσηλευτικό, το τάδε νοσηλευτικό ίδρυμα, και θα δώσετε την εντολή αυτό να γίνει. Έχω δύο ερωτήματα τα οποία πάντοτε ήθελα να σας τα κάνω. Το πρώτο είναι αν έχετε ποτέ επεξεργαστεί τόσα χρόνια στο Υπουργείο Υγείας, στην Πάτρα, στη Δυτική Ελλάδα, που υπάρχει το αξιόμαχο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, να ανεγερθεί ένα καινούριο παιδιατρικό νοσοκομείο. Κάποτε, δεν θυμάμαι αν ήταν η υπουργή σας, είχε πάρα πολύ παίξει, είχε πάρα πολύ ακουστεί. Υπάρχει πουθενά ο σκεπτικός σας?
3: Θέλω να είμαι ρεαλιστής. Θα ήταν κάτι καλό να συμβεί, όμως επειδή αυτό για να γίνει στα αλήθεια θα χρειαστεί πάρα πολλά χρόνια, έλαβα την απάντηση, την απόφαση να επενδύσω αρκετά χρήματα στο να κάνω το Καραμανδάνι ένα πολύ καλύτερο νοσοκομείο. Το Καραμανδάνι με την ολοκλήρωση των έργων που τώρα γίνονται θα είναι καινούργιο. Θα έχει καινούργια χειρουργία, πλήρη στατικότητα από την αρχή, πυρασφάλεια, καινούργια εφημερία, καινούργιες κλινικές, μαγνητικό τομογράφο. Θα είναι πια νοσοκομείο που μπορεί να λειτουργήσει άνετα τα 15-20 χρόνια εκεί. Στο διάστημα αυτό, κάποιο υπουργό θα καταφέρει να κάνει ένα καινούργιο νοσοκομείο.
1: Δεύτερο θέμα, ξέρω ότι σας έχει τεθεί κατά το παρελθόν.
3: Πάντως, όταν κάνουμε τα εγγένεια των νέων της νέας εταιρείας Καραμανδάνι, θα δείτε την πρόοδο. Είναι ένα καινούργιο νοσοκομείο πραγματικά.
1: Και πάρα πολύ καλό. Από την Κέρκυρα μέχρι τα Γιάννενα και την Ηλία και την Αγγλική.
3: Να θυμίσω ότι μερικά χρόνια ο κόμμα πάντα θα ανησυχούσε ότι το Καραμανδάνι θα κλείσει. Όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά μεγαλώνει πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και έχετε προσφέρει πολλά. Και η διοικήτρια κυρία Ριγοπούλου και το προσωπικό, το ιατρικό και όλοι. Έρχομαι σε ένα θέμα το οποίο σας έχει τεθεί κατά το παρελθόν. Δεν ανοίξει το Υπουργείο σας, αλλά θα μπορούσε να παίξει το Υπουργείο σας. Είναι το λεγόμενο 409 πρώην στρατιωτικό νοσοκομείο που υπάγεται σαν ακίνητο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σας είχαν πει κάποτε, δεν συζητάτε με το Δένδια να σας το δώσει, να το κάνετε ένα κέντρο αποκατάστασης, το προτείνει και ο Περιφερειάρχης αυτό. Μία δομή η οποία θα περνάνε οι φαντάροι, τα στρατιωτικά στελέχη, υγειονομικά, να μην τρέχουν στην Αθήνα, από τον Πύργο, από το Μεσολόγιο, από την Πάτρα. Το σκέφτεστε καθόλου αυτό, να εμπλακείτε?
3: Δεν έχει γίνει κάτι στο διαδίκτυο ακόμα, να είμαι ειλικρινής. Αυτή τη στιγμή έχει όλη μου την προσοχή του Ταμείο Ανάκαμψης και η απορρόφησή του. Όταν όλα αυτά τα έργα τελειώσουν, θα τελειώσουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο φέτος, μετά θα μπορούμε να βάλουμε προς νέα σχέδια.
1: Δεν το αποκλείετε, ακούω?
3: Όχι, δεν το αποκλείω. Και όσο με τον κύριο Δένδια έχω πολύ καλή σχέση, άμα δεν θα πήγε πρόβλημα καμία διασυμφωνία, αν θα του ενδιαφέρει και αυτούς.
1: Ναι, γιατί η κατεύθυνση που η πόλη θέλει, οι φορείς της, είναι να μην πάει σε ιδιότητα, να μην γίνει, ξέρω εγώ, κάτι, να παραμείνει ως μία
3: δομή. Δεν έχω εικόνα. Δεν το γνωρίζω.
1: Μένουμε σε τούτα. Θα μπορούσε να γίνει. Ναι. Είναι ένα σχέδιο, είναι μια πρόταση. Θέλει ενασχόληση και θέλει και πολύ τρέξιμο και πολύ αναζήτηση. Κρατάω την απάντησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε,
3: κύριε Υπουργέ μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Sky 89,4. Δεν ήθελα με τον κύριο Γεωργιάδη να πούμε πάλι τα ίδια για τις κλινικές στο Ρίο, για την ενεργειακή αναβάθμιση που εξελίσσεται. Νομίζω αυτά τα οποία

0: ενός νέου παιδιατρικού νοσοκομείου στην Πάτρα για τη Δυτική Ελλάδα, αλλά αυτό θέλει χρήμα και χρόνο στο Διηνεκές και δεν έχει αντίρρηση. Εδώ βάζω άνω τελεία, το είχε αποκλείσει πριν από ένα εξάμηνο. Δεν αποκλίνει έμπλακη του Υπουργείου Υγείας στην αξιοποίηση του 409 πρόεδρου στρατιωτικού νοσοκομείου, αφού το συζητήσει το θέμα με τον κύριο Δένδια που ανήκει στο άμυνας το συγκεκριμένο ακίνητο. Το κλείνουμε. Χαρακτήρισα νωρίτερα εξαιρετική τοποθέτηση του αρχηγού της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας, του κυρίου Βασίλη Αϊβαλή, στη συζήτηση που έγινε προχτές για το τρένο και αυτήν την επικαιροποιημένη για λόγους κινητοποιήσεων και διαμαρτυρίας από ό,τι κατάλαβα, συζήτηση την οποία προκάλεσε ο Δήμαρχος. Τον καλωσορίζω, γιατί είναι μετά τον κύριο Πελετίδη, τον κύριο Σβόλη και τον κύριο Στομά, με τους οποίους έχω ήδη μιλήσει, αυτός που δεν έχει εκφραστεί δημόσια και είναι τόσο γνώστης και των τεχνικών ζητημάτων και ποδικά βέβαια το θέμα το βλέπει όπως το βλέπει, που δεν θα μπορούσα να τα αφήσω απ' έξω. Τι κάνετε, κύριε Βαλή?
1: Μια χαρά, κύριε Δραφελόπουλο, προσπαθούμε. Προσπαθούμε για την πόλη μας και για την κοινωνία μας. Ναι.
0: Εσείς έχετε εντοπίσει αιτίες πολιτικές πιο πολύ, αν κατάλαβα καλά από την τοποθετήσή σας, που έχουν περάσει 10 και πλέον χρόνια με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2019, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα που να έγκυται στο ζητούμενο που είναι η πλήρης, η μερική, τέλος πάντων η υπογειοποίηση του σύγχρονου τρένου. Πώς ακριβώς το εξηγείτε αυτό?
1: Κύριε Δραφελόπουλε, τα λάθη της Δημοτικής Αρχής πολιτικά και τακτικά είναι πάμπολα. Γι' αυτό το λόγο και κάπου κι ο άλλος όταν βλέπει μία αστήρα αντίδραση, οποιοδήποτε και αν κυβερνά, η οποία δεν βασίζεται σε μία τεχνοκρατική βάση, παρά μόνο σε μία κινηματική διαδικασία, πάβει να ασχολείται και μαζί σου. Και αυτό έχει συμβεί με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Γιατί σας θυμίζω, όταν το 2017 και όχι το 2018 ή το 2019 πριν τις εκλογές, όταν το 2017 ήρθε, αρχές του 2017 αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, ήρθε τότε ο τότε υπουργός της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, ο Σπυρτζής, μιλούσε και αυτός για επιφανειακή βίωλευση και ήρθε στο Τεχνικό Επιμελητήριο δύο φορές, ειδικά τη δεύτερη, σε μία σύσκεψη με τεχνικούς που είχε μαζί του και τεχνικούς από τον ΟΣΕ, σε μία σύσκεψη άνω των 6 ώρων, αν δεν κάνω λάθος, και πίστηκε ότι πράγματι μπορεί η πόλη να αποφασίσει ή να διεκδικήσει την υπογειοποίηση. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ήρθε με πρόταση υπογειοποιημένης γραμμής από τον Γιαννελοπούλου, σύμφωνα με την πρόταση του ΤΕ. Γιατί υπήρχε τεκμηρίωση από το ΤΕ τότε, κοστολόγηση σε συνεργασία με τους ανθρώπους της ΕργοΣΕ, και ήρθε μια πρόταση η οποία μιλούσε για υπογειοποίηση από την Κανελοπούλου, και σε αυτή ο Δήμος είπε όχι, με μια διασφάλιση χρημάτων από τότε, σύμφωνα με την επικοινωνία που είχαν με την κοινότητα η ΕργοΣΕ, όχι προφανώς εμείς, και είπε όχι, γιατί θέλουμε υπογειοποίηση από το Ρίο. Θυμάστε τις διεκδικήσεις τότε?
0: Ναι, ναι.
1: Περνάνε λοιπόν τα χρόνια, αφού ο Δήμος δεν θέλει, περνάνε λοιπόν τα χρόνια, οι τιμές εκτοξεύονται, οι κατασκευές, οι τιμές των κατασκευών εκτοξεύονται, ενώ τα ωφέλη παραμένουν τα ίδια. Και είστε γνώστης, γιατί το έχετε ψάξει αρκετά το θέμα, ότι σε αυτά τα πράγματα παίρνουν σημαντικό ρόλο η τεχνοκρατική προσέγγιση, πέραν των όποιων πολιτικών το αν θέλουν να γίνει ή όχι, πρέπει να έχει και ένα τεχνοκρατικό υπόβαθρο. Εκτοξεύεται λοιπόν το κόστος και τα ωφέλη σχεδόν παραμένουν τα ίδια. Δεν είχαμε δημοκρατική δημογραφική έκρηξη εδώ στην περιοχή, ούτε άλλαξε κάτι σε σχέση με τα ωφέλη. Άρα αυτός ο λόγος κόστους ωφέλους

0: μεγιστοποιείται. Με αποτέλεσμα ποιος να το πληρώνει? Οι πολίτες της πόλης. Και από την άλλη πλευρά, τα λάθη, αντί να πούμε εντάξει ρε παιδιά, κάνουμε κάποιο λάθος, να προσέξουμε, να το μαζέψουμε, η Δημοτική Αρχή τι έρχεται και λέει? Καλείται από την προσχηματική, εγώ θα πω, πρόσκληση του Υπουργού. Γιατί ο Υπουργός ήρθε στην περιοχή και τι μας είπε? Ότι το τρένο θα φτάσει μέχρι το Ρίο. Ναι, λες και δεν το ξέραμε ότι θα φτάσει μέχρι το Ρίο το τρένο. Και μας είπε ότι για την πόλη της Πάτρας θα διεκδικηθεί, ακούστε, θα διεκδικηθεί υπογειοποίηση από τον Άγιο Διονύσιο μέχρι τον Άγιο Ανδρέα. Και όταν εγώ προσωπικά τον ρώτησα ότι αυτό είναι είναι δέσμευση, όχι, λέει, θα διεκδικηθεί. Θα διεκδικήσουμε και θα το υποβάλουμε, και δεν θυμάμαι, Γενάρη αν δεν κάνω λάθος, θα το υποβάλουμε το Μάρτι, ο οποίος Μάρτις μετά από λίγο έγινε φθινόπωρο και δεν ξέρω πότε θα γίνει. Και όταν τον καλεί στην προσχηματική αυτή σε σκέψη, και λέω προσχηματική γιατί έγινε μία και δεν ξαναγίνει άλλη, τον Δήμαρχο της Πάτρας, αντί να πάει να πει τις θέσεις της πόλης, να τοποθετηθεί για άλλη μια φορά, να μάθει τι γίνεται από τους τεχνικούς εκεί, γιατί σχεδιάζουν, απαξίει και δεν πάει καθόλου. Ούτε να καταγγείλει δεν μπορεί να τα γνωρίζει τι κουβεντιάζεται.
1: Πείτε μου κάτι, κύριε Βαλή. Στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν οι ανυποχώρητοι, όπως είναι ο κύριος Πελετίδης. Δεν θα έλεγα ότι και ο κύριος Βόλος έχει αλλάξει στάση, όσο είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης. Αλλά σας ρωτώ, πολιτικά πάντα, όχι προσωπικού, γιατί έχει άδικο ο συναδελφός σας, δημοτικός αρχηγός, κύριος Ψωμάς, ο οποίος λέει από τη στιγμή που 10 χρόνια δεν είχαμε αποτέλεσμα με την πολιτική Πελετίδη, πάμε σε ρεαλιστική λύση, δηλαδή μην επιμένουμε άλλο στην υπογειοποίηση? Διαφωνείτε, συμφωνείτε, διαφωνείτε από ό,τι ξέρω?
0: Ποιος θα το κρίνει αυτό? Ποιος κρίνει ότι είναι ρεαλιστική? Ο φίλος μου ο Πέτρος ο Ψωμάς
1: η πραγματικότητα.
0: Ένα λεπτό. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ο φίλος μου ο Πέτρος ο Ψωμάς που είναι μαθηματικός.
1: Όχι, λέει ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα από το διεκδικητικό πλαίσιο.
0: Δεν υπάρχει αποτέλεσμα γιατί τα λάθη της Δημοτικής Αρχής είναι τεράστια πολιτικά, όπου πλέον στο παρελθόν η κυβέρνηση τότε του Αλέξη Τσίπρα βαρέθηκε να ασχολείται με τη Δημοτική Αρχή αφού είναι ανυποχώρητη, και έρχεται μια νέα κυβέρνηση αφού τα κόστη έχουν εκτοξευθεί και σου λέει τώρα τι να κάνω εγώ. Θα θυμίζω όμως και η κυβέρνηση η προηγούμενη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον Καραμαλή στην αρχή μιλούσε για την επιφανειακή διέλευση και μετέπειτα ήρθε και έδωσε τα 5,8 χιλιόμετρα από την Καμελοπούλου. Αυτό που έλεγε ήδη η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Λέω ψέματα?
1: Και όχι, βγήκε δηλαδή,
0: ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας και είπε συγκεκριμένα, θυμάμαι το λεκτικό του, ότι θα βάλω πλάτη για την υπογειοποίηση της νέας σιδηροδρομικής στην πόλη της Πάτρας. Άρα γιατί να συμφωνήσω με τον κύριο Ψωμά? Και ποιος είναι αυτός που θα κρίνει ποια είναι η ρεαλιστική λύση?
1: Ναι. Το ζήτημα των κινητοποιήσεων.
0: Εγώ τι θέλω να πω. Να σας απαντήσω σε ό,τι θέλετε, κύριε Τρέφιλο.
1: Πείτε.
0: Αλλά τι θέλω να πω. Το ζήτημα των κινητοποιήσεων είναι ένα μέγιστο ζήτημα το οποίο, ναι, εμείς σαν παράταξη μπορούμε και πρέπει να συμμετάσχουμε. Γιατί αυτό θέλει η πόλη. Όμως, και να σας πω και κάτι. Το έχει η Δημοτική Αρχή αυτό. Το έχει. Όμως, εν έτη 2026, το πλαίσιο με το οποίο χρηματοδοτούνται τα έργα, και θα μου επιτρέψετε να το ξέρω καλύτερα για αυτούς πώς χρηματοδοτούνται, και επαγγελματικά εννοώ. Λοιπόν, στο πλαίσιο λοιπόν της χρηματοδότησης των έργων, θέλει να υπάρχει τεκμηρίωση, θέλει να δείχνει συγκεκριμένα τεκμηριωμένα, τεχνοκρατικά τεκμηριωμένα πράγματα. Και εκεί η Δημοτική Αρχή δεν έχει καμία επαφή. Ειλικρινά καμία επαφή. Και θέλει και ανθρώπους ιδιαίτερα εξειδικευμένους, που ίσως να μην φτάνουν άνθρωποι από την περιοχή, ίσως και να μην φτάνουν και σε τόση εξειδίκευση και άνθρωποι από τη χώρα, και πρέπει να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους, να προσεγγίσουμε, να δούμε πώς μπορούμε σαν Δήμος να έχουμε μια σωστή, τεκμηριωμένη, προσεγμένη πρόταση η οποία θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί.
1: Μάλιστα. Τώρα, χρονικό περιθώριο για να το ξαναδούμε το θέμα, μπορεί να θέλετε κι εσείς κι εγώ, αλλά όσο η Ευρώπη εξετάζει το καινούριο αίτημα χρηματοδότησης, τι χρονοδιάγραμμα να...
0: Η Ευρώπη συνέχεια βγάζει προσλήξεις. Η χώρα δεν έχει υποβάλει αυτή τη στιγμή. Από ό,τι κατάλαβα, είναι μια πρόσκληση η οποία, αν δεν κάνω λάθος, από τα δημοσιεύματα, γιατί δεν μπήκα μέσα στο... Δεν πρόλαβα να μπω, εχθές το διάβασα, μέσα στην... στη κοινότητα, στο αντίστοιχο στο ΣΕΦ, όπου χρηματοδοτεί τέτοια έργα, βγάζει μια δράση τον Οκτώβρη για υποβολή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, η οποία θα περιλαμβάνει φάκελο της Πάτρας από το Υπουργείο Υποδομών.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ λιγότερο.
0: Ποιος θα το φτιάξει το φάκελο, κύριε Τελεδεφιλόπουλε? Αυτός το έφτιαξε και πριν. Με ποια νέα δεδομένα?
1: Τα δεδομένα θα είναι μικρότερο, λιγότερα χρήματα, συμφέρουσα κατάσταση και βιωσιμότητα.
0: Άρα μου λέτε στο λόγο που σας είπα να μειώσουμε με κάποιο τρόπο τον αριθμητή κόστος προς όφελος.
1: Θα τις δούμε αυτές τις λεπτομέρειες.
0: Να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τον παρανομαστή. Να αυξήσουμε τα ωφέλη. Ποιος θα τα πει αυτά? Δεν μπορεί να το ξέρει ο τεχνικός σύμβουλος της Εργοσέ που κάνει την πρόταση πιθανών, λέω εγώ, αν είναι αυτό.
1: Μέχρι τον Οκτώβριο θα το δούμε το θέμα αυτό και μαζί σας. Κύριε Ραϊβαλή, καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Sky 89,4. Εδώ ολοκληρώνουμε. Μαζί θα είμαστε πρώτο Θεός αύριο 12 και κάτι. Καλό υπόλοιπο.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Η ώρα είναι 1. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποιήσεων εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και υπαλλήλων των περιφερειών. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Πανεπιστημίου, στην Πειραιώς προς την Ομόνια, στην Ακαδημίας και στην Πατησίων προς τα Χαυτεία. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στον Πειραιά, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην Ακτή Μιαούλη προς την Πλατεία Ρολογιού και στη Δημητρίου Γούναρη. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε σε μισή ώρα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με ξερά χόρτα έξω από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο. Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, κλιμάκιου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Κάρπαθο, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Σχετικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κουβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να ορίσει μεταξύ 20 υποψηφίων 3 επιπλέον εισαγγελείς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πως είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βαλγικές αρχές, ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην επίτροπος, διευκρίνησε ωστόσο ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του τη Συμφωνία για τον Τερματισμό του Πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Πτώση κατά 1,7% στα 75,7 δολάρια το βαρέλι καταγράφει σήμερα η τιμή του Brent, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου. Πτωτικά κινείται και το αμερικανικό αργό, με τη τιμή του να μειώνεται κατά 1,7% στα 71,9 δολάρια το βαρέλι. Στη σύλληψη μιας 37χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να εξέθεσε σε κίνδυνο την ανήλικη κόρη της, ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 εχθές το βράδυ στην περιοχή της Νεάπολης, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα να κάθεται ζαλισμένη λόγω του αλκοόλ στο πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα μετά τους θανάτους κρατουμένων. Σε νέους ελέγχους που έγιναν εχθές το βράδυ σε κελιά κρατουμένων από αστυνομικούς, σοφρονιστικούς υπαλλήλους, παρουσία εισαγγελέα, εντοπίστηκαν 3 κρατούμενοι να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών μέσα στις φυλακές, 2 εντοπίστηκαν να έχουν στην κατοχή τους ναρκωτικές ουσίες, ενώ ένας ακόμα εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο. Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η ΠΑΕ Λεβαδιακός.
2: Χρειάζεται να είσαι.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: nations. Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:12. Ο Βασίλης Χιώτης δεν είναι σήμερα μαζί, έχει ένα ραντεβού, ίσως να προλάβει στο δεύτερο μέρος. Έχω όμως μαζί μου τον φίλο Αντώνη Αντζολέτο.
1: Χαίρετε, Νότι.
0: Ο οποίος τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ για το κόμμα Τσίπρα.
1: Τι να κάνω, μία ΣΥΡΙΖΑ, μία κόμμα Τσίπρα. Υπάρχουν και άλλα που έχουν βγει ενδιάμεσα.
0: Εσύ στο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι, τα μπερδεύω συνέχεια.
0: Είδα ότι και σκιώδη κυβέρνηση ο πρόεδρος.
1: Εντάξει. Βάζει φουλ τις μηχανές. Όταν τον ακούς να λέει ότι εντάξει, καταφέραμε σε 2-3 μέρες να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, τώρα πάμε για την πρωτιά, σίγουρα θέλει να δώσει ένα στίγμα ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Άρα λοιπόν, χτες ανακοινώθηκε μια σκιώδης κυβέρνηση από 50 άτομα, 18 γυναίκες, 32 άντρες. Έδωσε και σημασία και στο θέμα του φύλου, που θα έλεγα έχει τρία χαρακτηριστικά. Έχει φρέσκα πρόσωπα κυρίως, έχει παλαιούς προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ, που από την Αμαλίας λένε, μιλάνε για μη φθαρμένα πρόσωπα όμως, και υπάρχουν και πολλές μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσαν και μια ένταση σήμερα με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Για δώσε μας μερικά ονόματα από αυτούς που λες ότι έχουν ενδιαφέρον, γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει.
1: Κοίταξε, από τους παλιούς νομίζω ξεχωρίζουν ο Διονύσης Τεμπονέρας,
0: ναι,
1: που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, ο οποίος έχει φύγει νωρίς από το ΣΥΡΙΖΑ, επί Κασελάκη είχε φύγει. Σίγουρα στον τομέα της οικονομίας ο Φραγκίσκος Κουντεντάκης, ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού, ναι, της Βουλής.
0: Ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, δεν ήτανε.
1: Ακριβώς. Και στο μεταναστευτικής πολιτικής η Ζαχαρούλα Τσερυγότη είναι ένα παλιό στέλεχος, την οποία την είχαμε δει με τη διεύρυνση του 23 να μπαίνει στο κόμμα. Στον τομέα των εξωτερικών, πέρα από τον επικεφαλή, τον Χάρη Τζίμητρα, βλέπουμε τον Παυσανία Παπαγεωργίου, τον πρώην εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί είναι και η Ζοζέτα Λάλη. Τη θυμάστε τη Ζοζέτα Λάλη? Στο Δέλτιο Επικρατείας.
0: Στα ευρωπαϊκά.
1: Ακριβώς. Και είναι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν που έβαλε στόπ στον Κασελάκη για να μπει στη Βουλή. Είναι ο κύριος Γρηγόριος Θεοδωράκης, ο οποίος και εκείνος ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα δημόσιας διοίκησης. Ασχολείται χρόνια με αυτά. Ήταν σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα στο Μαξίμου. Συντονιστής όλων των τομεαρχών είναι ο Κώστας Γαβρόγλου. Επίσης, παλαιός στέλεχος. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον από τους παλαιούς.
0: Έχει δηλαδή 5-6 στελέχη.
1: Έχει.
0: Και έχει πάρει και από το ΠΑΣΟΚ. Κάτσε όμως, γιατί ξέχασα να πω το διαγωνισμό. Κάτσε από το διαγωνισμό για να βγει ο κόσμος και να. Λοιπόν, διαγωνισμός μας. Και σήμερα δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα, Πειραιάς Ηράκλειο, Πειραιάς Χανιά, από την ANEC Line. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιούν το εισιτήριο μέχρι 30/11/25, εκτός την περίοδο 12/7 έως 25/8, και πάντα σύμφωνα με διαθεσιμότητα. Είναι για δύο άτομα με δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Τηλεφωνήστε στο 210-48-00-170-4 και αφήστε το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 2:55.
1: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τους προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν και πολλοί, σίγουρα όλα τα φώτα έπεσαν στον τομέα προστασίας του πολίτη, όπου εκεί το τομεάρχης είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, υποψήφιος παλαιός με το ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης στο ΠΑΣΟΚ και πρόσφατα αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα πριν λίγες μέρες.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Και η ανακοίνωσή του από την Αμαλία σίγουρα έκανε εντύπωση. Έκανε εντύπωση ότι όντως κινούνται με αρκετό άρωμα ΠΑΣΟΚ, γιατί στο ίδιο Υπουργείο αναπληρωτής του Μεάρχης είναι ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη, έχει φύγει εδώ και καιρό. Είναι ο κύριος Μπουλμπασάκος, προερχόμενος επίσης από το ΠΑΣΟΚ στον τομέα της υγείας, αναπληρωτής. Είναι η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου στον τομέα κοινωνικής πολιτικής. Τώρα υπάρχουν και 2-3 ακόμα ενδεχομένως να τους ξεχνάω.
0: Και έχει και καινούργια πρόσωπα, πρέπει να ομολογήσω. Νέα παιδιά,
1: ναι,
0: και κάποιους επιχειρηματίες.
1: Ναι, επιχειρηματίες. Και ο κύριος Σπύρος Δρίτσας στον τομέα της υγείας, χειρουργός στο επάγγελμα.
0: Έχει σχέση με τον άλλο τον Δρίτσα?
1: Όχι. Στον τομέα της παιδείας η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, που είναι καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είναι από τα στελέχη που έχουν βγει πολύ μπροστά το τελευταίο διάστημα. Ο Χάρης Μαυρουδής στον τομέα του πολιτισμού, νέο πρόσωπο. Ο ηθοποιός. Ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης στον τομέα στεγαστικής πολιτικής, γνωστός δικηγόρος για τα θέματα στεγαστικής πολιτικής, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Η Μαρία Λεπενιώτη, που την είχαμε δει την ανώτατη δικαστικό μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, χρόνια δήμαρχος Αγίου Ιωάννη Ρέντι, είναι στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης ασφαλώς. Ο κύριος Πλιώνης, ο καθηγητής φυσικής στο ΑΠΟΘΙΤΑ, είναι στο κλιματικής κρίσης. Εντάξει, έχει αρκετά πρόσωπα. Και ο κύριος Λαγουβάρδος, έτσι, ο μετεωρολόγος.
0: Ναι.
1: Στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Θέλει να δώσει ένα στίγμα και ο κύριος Θωμάς Μόσχος, αγρότης, γεωπόνος, κτηνοτρόφος, είναι ανέλαβε τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης. Θέλει να δώσει ένα στίγμα λοιπόν ότι εδώ είμαστε, ελέγχουμε την κυβέρνηση, κάνουμε αντιπολίτευση, ανατομέα, προκειμένου βέβαια για να μην υπάρχουν και φάλτσα που είδαμε το τελευταίο
0: πρόγραμμα
1: διάστημα.
0: Δεν έχουμε. Γιατί βλέπω βγαίνουν διάφοροι, τους κάνουν διάφορες ερωτήσεις, δεν έχουν να πούνε τίποτα. Και λένε, εμείς θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο. Τι εννοείται μεγάλο πλούτο, ναι, δεν μπορώ να σας πω. Όταν βγει το πρόγραμμα, θα σας δώσουμε.
1: Ναι, και λίγο με τα
0: ραντεβού,
1: σκάφη.
0: Ραντεβού, ναι.
1: Τα σκάφη που πηγαίνουν γρήγορα για τα σκάφη που είναι αργά. Ίσως φταίει και απειρία στελεχών.
0: Δηλαδή είναι περίεργο το ότι πριν έχουν πρόγραμμα, ανακοινώνουν σκιώδη κυβέρνηση. Με την έννοια ότι βάζω εγώ τον Ατζολέτο, επειδή ο Ατζολέτος ξέρει τα θέματα, τα αρχή θέματα και ξέρει περίπου που πάμε. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας στους 5 τομείς στις 2 τελευταίες του εμφανίσεις σε σχέση με την οικονομία, την ακρίβεια, τη φορολόγηση, το κράτος δικαίου, την κατάργηση των πανελλαδικών, που και εκεί είχαμε διαφορετικές απόψεις και στο εσωτερικό. Αλλά έχουν μπει αυτοί οι βασικοί άξονες και το επόμενο διάστημα υποτίθεται πως ο Αλέξης Τσίπρας με τις εμφανίσεις του, τις εκδηλώσεις του, θα εξειδικεύσει όλο αυτό και γίνονται παράλληλα και πολλές θεματικές οργανώσεις. Σίγουρα χρειάζεται δουλειά όλο αυτό, για να δείξει ότι στηρίζεται πάνω σε βάσεις και δίνει άλλο ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί εδώ βγαίνει η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ και λένε
0: γιατί
1: ότι...
0: Γιατί όταν βγαίνεις και λες ότι θα δώσω δωρεάν εισιτήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ναι, και αυτό στοιχίζει 250 εκατομμύρια, είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Ναι, και εδώ υπήρχε και απάντηση και στο εσωτερικό του, ναι, από τον κύριο Λιάκο, που διαφώνησε με τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, από την Ελλάδα υποστηρίζουν πως είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να, μια δράση που μπορεί να υλοποιηθεί. Αντίστοιχα το κάνανε κάτι ανάλογο για το ΠΑΣΟΚ, για τους νέους όμως.
0: Το ένα είναι 30 με 35, ναι, το άλλο είναι 200 με 250. Τεράστια διαφορά.
1: Είναι αυτή η πλειοδοσία που υπάρχει, ναι, στις τάξεις αντιπολίτευσης που, ναι, πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Εντάξει, δουλεύουν με ορίζοντα τη Θεσσαλονίκη. Το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, θέλει να ανέβει πάνω ως Ιωνή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με κάποιο τρόπο, γιατί θεσμικά δεν είναι ένα κόμμα που είναι στο κοινοβούλιο. Εκεί θα παρουσιαστεί συνολικά το πρόγραμμα. Σιγά σιγά θα βλέπουμε πτυχές του.
0: Δημοσκοπικά είναι ευχαριστημένος. Θέλω να πω, υπήρξαν διάφορες κριτικές ότι, αν θυμάσαι, όταν βγήκε ο Ανδρουλάκης, mm-hmm, και τη μία και τη δεύτερη φορά, οι δημοσκοπήσεις τον δείξανε πολύ πιο ψηλά. Νομίζω την πρώτη φορά ήταν και πάνω από 20.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, ο Τσίπρας θα περιμέναμε, με 18 έφυγε, ναι, στις εκλογές. Θα περίμενε κάτι περισσότερο ο κόσμος. Τι λένε?
1: Κοίταξε, έφυγε το πρώτο άγχος ότι έχει ξεκάθαρα την δεύτερη θέση. Γιατί έχει μια διαφορά 4-5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Οπότε αυτός καταλαβαίνουμε ότι ήταν ο πρώτος στόχος, να μην αμφισβητηθεί η ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς. Τώρα, από εδώ και πέρα, σαφώς νομίζω ότι το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων θα είναι το πιο σημαντικό, γιατί θα έχει κάτσει ο θόρυβος, η σκόνη, ο πρώτος ενθουσιασμός, και αυτό περιμένουν και στην Αμαλίας να δουν αν θα είναι απλώς στάσιμοι ή αν θα έχουν μια μικρή ανάκαψη. Αυτό θέλουν, το δεύτερο.
0: Συνήθως υπάρχει ένα ξεφούσκωμα.
1: Συνήθως,
0: μετά,
1: ναι,
0: δεν είναι, όταν...
1: Όπως το είδαμε στην Καριστιανού, το ξεφούσκωμα.
0: Στην Καριστιανού,
1: ναι,
0: και στο ΠΑΣΟΚ το είδαμε.
1: Αν υπάρχει ξεφούσκωμα εκεί, αυτό το αφήγημα πως πάμε για την πρωτιά, όπως η μία ψήφος διαφορά νίκη με τη Νέα Δημοκρατία,
0: αλλά
1: από το ΠΑΣΟΚ,
0: είναι εκτός τόπου και χρόνου, ναι, του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν το ακούμε πολύ, ναι, τελευταία, ναι, είναι αλήθεια. Εκεί σίγουρα θα υπάρχει ένας προβληματισμός. Αν υπάρχει έστω ένα μικρό τσίμπημα, θα δείξει ότι κάτι μπορεί να τσιμπήσει παραπάνω, αν και σίγουρα υπολογίζει πολλά και στα νέα πρόσωπα. Βλέπεις ότι δεν έχει φέρει παλιούς, ναι, παλιούς βουλευτές, παλιά στελέχη. Την κυρία Χρυσόγλου, ας πούμε, δεν την είδαμε μέσα στο Μεάρχες. Πιστεύει ότι του βγαίνει αυτό και έτσι θα πάει. Δεν πρόκειται να κάνει προσκλητήριο σε παλιούς ακόμα. Βεβαίως όλα θα παίξουν ρόλο και με τον χρόνο των εκλογών.
0: Θα πούμε και γι' αυτό. Αλλά αυτό δεν θα είναι πρόβλημα πολύ σύντομα. Θέλω να πω όλα αυτά τα στελέχη που έχουν ουσιαστικά παρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ και κάθονται στον προθάλαμο περιμένοντας ένα νεύμα από τον Τσίπρα, δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Το ότι είναι εκεί και αυτός δεν κάνει τίποτα.
1: Νομίζω ότι αυτοί που θέλουν να πάνε ξέρουν πώς ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή ξέρουν ότι δεν θα τους βάλει στη βιτρίνα, ξέρουν ότι άλλοι θα έχουν μια προτεραιότητα. Απλώς, όπως καταλαβαίνεις και εσύ τώρα, πολύ προβλημένα στελέχη τα οποία θα πάνε κάποια στιγμή στην Ελλάς, σαφώς θα έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με τους νέους. Ναι. Οπότε ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο τηρεί κάποιες ισορροπίες. Προβάλλει τους νέους, γνωρίζοντας ότι όταν θα έρθει, για παράδειγμα, η κυρία Εφή Αξιόγλου, σαφώς θα έχει ένα προβάδισμα σε όποια περιφέρεια και να διαλέξει. Στη δική της, στη δυτική Αθήνα ή αν πάει και βόρεια, δεν ξέρω.
0: Εσύ τι πιστεύεις, ότι το συμφέρει το Τσίπρα να γίνουν εκλογές προώρα ή να τραβήξει αυτό μέχρι τον, μέχρι τον Απρίλιο?
1: Ναι, νομίζω και τα δύο. Από τη μία, να γίνουν προώρα δεν θα προλάβει να αναπτύξει αυτή τη δυναμική που πιστεύει πως έχει. Οπότε, αν πιστεύει ότι μπορεί να χτυπήσει την πρωτιά, αυτό δεν προλαβαίνει να το κάνει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Χρειάζεται χρόνο. Και χρειάζεται χρόνο και να αποδομήσει περαιτέρω την κυβέρνηση, να βρει και η κυβέρνηση μεγαλύτερα εμπόδια μπροστά της. Από την άλλη, του δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει την δεύτερη θέση και να μην ξεφουσκώσει την πορεία. Οπότε ενδεχομένως πιο πολύ να το συνέφερε. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί και το Πασόκ να αρχίζει πάλι να ανεβαίνει και να έχει προβλήματα.
0: Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, και στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, ότι ο Τσίπρας, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρόσωπο επικοινωνιακό. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός που είναι πάλι στο προσκήνιο. Αλλά επί της ουσίας πραγματικά δεν έχει να πει κάτι καινούριο. Και αυτό θα φανεί αν κρατήσει, αν οι εκλογές πάνε τον Απρίλιο. Ενώ τώρα θα τα μπουρδουκλώσει, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, εκτός αν κρύβει κάποιους άσους στο μανίκι, όταν και εγώ νομίζω προγραμματικά τα έχουμε ακούσει όλα πια. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει κάτι ρηξικέλευτο να πεις που να συνεπάρει τα πλήθη. Έχει σχέση με το Πασόκ αυτό πάρα πολύ, νομίζω. Αν το Πασόκ θα μπορέσει να αφήσει λίγο και όλη αυτή την εσωστρέφεια που βλέπουμε, ναι, Δούκας, Διαμαντοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα, και δεν το βοηθάει. Αν έχει ξαφνικά ανταγωνιστεί το Πασόκ, σίγουρα δεν το συμφέρει να πάει μέχρι τον Απρίλιο. Θα θέλει να καθαρίσει την υπόθεση δεύτερη θέση. Και το θέμα είναι πώς θα την καθαρίσει όμως, έτσι, γιατί αν έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που είναι κοντά στο 30% και ο Τσίπρας στο 15-16%, τότε δεν μιλάμε για, ναι, κάτι που μπορεί να γίνει στο δεύτερο.
0: Έχουν καταλάβει ότι κάνει μεγάλη ζημιά στον Τσίπρα το να πετάει προτάσεις, οι οποίες, αυτό που είπε ο κύριος Λιάκος, να πετάει προτάσεις στον αέρα, οι οποίες δεν τις έχει μετρήσει κανένας.
1: Εντάξει, αυτοί πιστεύουν ότι είναι υλοποιήσιμες. Ό,τι λένε υποστηρίζουν πως είναι και θα είναι κοστολογημένο. Αυτό βεβαίως αξιολογείται συνεχώς από την κυβέρνηση, αξιολογείται από το Πασόκ. Είναι οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα. Δεν τους είδα να κάνουν πίσω σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το υποστηρίζουν, το πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει.
0: Το λέω με την έννοια ότι θυμόμαστε τον Τσίπρα και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Η χώρα ήταν σε μνημόνιο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε υποσχόταν 12 δισεκατομμύρια παροχές.
1: Ναι. Εντάξει, αν πέσει σε αυτή την παγίδα, νομίζω εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ήταν και μια περίοδο, θυμάσαι ακόμα, που τα κόμματα και οι αντιπολιτεύσεις έβγαιναν και έλεγαν και έταζαν χωρίς απαραίτητα να υπάρχει κοστολόγηση. Πλέον στην εκλογική περίοδο υπάρχει και ένας νόμος που πρέπει να αιτιολογήσει αυτά που λες.
0: Υπάρχει αυτό, ισχύει?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πράγματι πρέπει να βγει. Και ποιος το μετράει?
1: Ξέρω, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Ναι, υποτίθεται πως έκανε το λογιστήριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα θα δούμε τι θα λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα εδώ είναι μεγάλο ερώτημα. Αύριο έχει πολιτική γραμματεία, επειδή έχει δεχθεί πολλές πιέσεις ο κ. Φάμελος και από δικά του στελέχη και από τον Παύλο Πολάκη, τη μειοψηφία. Ο επίσημος λόγος που συγκαλείται η πολιτική γραμματεία είναι να εξειδικεύσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πώς δηλαδή θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, ποια θα είναι τα βήματα. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη έχει πει δεν συνεργάζομαι με κόμματα. Όμως να δούμε αν θα υπάρχει κάτι ενδιαφέρον αύριο, που ενδεχομένως απαντήσει και στον Παύλο Πολάκη, γιατί με αυτή την κίνηση ο Σωκράτης Φάμελος τη δείχνει, ότι σε αυτά που λέει ο Παύλος Πολάκης να ξανασυγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, λέει όχι. Αυτός λέει, σύμφωνα με το καταστατικό, η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει, η πολιτική γραμματεία υλοποιεί. Ελάτε να υλοποιήσουμε την απόφαση. Θα έχει ενδιαφέρον αύριο, αν δούμε να πηγαίνει πιο μπροστά αυτή η απόφαση.
0: Αντώνιο Τζουλέντο, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
1: Καλά.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω καταρχήν ότι ο χάρτης ανώτης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στεγάζεται συνέχεια εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα.

0: Sky 89,4. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Sky 89,4.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στο τελευταίο χιλιόμετρο της Πειραιώς προς την Ομόνια, στην Ακαδημίας και στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή. Με 72 ψήφους σε υπέρ έναντι 10 κατά, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωνε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Σχετικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, στέλνοντας μήνυμα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με ξερά χόρτα έξω από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Κάρπαθο, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα. Δεν υπήρξε αναφορά για τραυματισμούς ή ζημιές. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 1:34 το καλοκαιράκι, έτσι. Όλοι θέλουμε να φύγουμε, κατευθείαν να πάμε στη θάλασσα. Τέλος πάντων. Ο Βασίλης Κιώτης δεν είναι εδώ μαζί μου σήμερα, είχε ένα ραντεβού. Να αρχίσω με τον διαγωνισμό μας πάλι, να θυμίσω ότι σήμερα δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο, για Αθήνα, μάλλον Πειραιά Ηράκλειο ή Πειραιά Χανιά, από την ANEC Lines. Τηλεφωνήστε στο 210-48-00-170-4 και αφήστε το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 2:55 από τον Γιώργο το Βραχνό. Λοιπόν, η ιστορία του ημιτού και των 5.000 στρεμμάτων που παραμένουν ακαθάριστα, έτσι χθες είχαμε μιλήσει με τον Δήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, κύριο, δεν θυμάμαι, Κρητικό νομίζω, Βασίλη Κρητικό, ναι, έχει ακόμα ψωμί. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Ισίδωρο Μάδη, Δήμαρχο Παιανίας, πρόεδρο της Επιτροπής για την Προστασία και την Ανάπτυξη του Ημιτού και θέλει να τοποθετηθεί στο θέμα. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι σύνδεσμος προστασίας και ανάπτυξη Ημιτού όρους. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ευγενική τη διάθεση προκειμένου να φιλοξενηθώ και εγώ στο κανάλι. Όχι για να αντικρούσω, για να αποκαταστήσω κάποια πράγματα τα οποία ελέγχθησαν χθες από τον προαναφερόμενο αντιδήμαρχο. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, ο σύνδεσμος αποτελείται από 12 δήμους. Έχει μια βασική υποχρέωση, την κάνει επικουρικά, να κάνει κάποιους καθαρισμούς και προφανώς το ιδεατό είναι να γίνονται σε ένα χρονικό πλαίσιο που σίγουρα δεν δημιουργούνται ούτε ερωτήματα από πολίτες, μόνο του συγκεκριμένου δήμου, εδώ πρέπει να το διευκρινίσω αυτό, γιατί από κανέναν άλλο δήμο δεν έχω εγώ ερωτήματα και κανένας άλλος δήμος δεν έχει αντιδράσει. Υπόθηκε και λέγεται χθες ότι δεν έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία των καθαρισμών. Θέλω λοιπόν να σας πω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι οι καθαρισμοί ολοκληρώνονται το προσεχές χρονικό διάστημα. Να σας πω ότι ήδη έχουν γίνει καθαρισμός στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Πάγου Χουλαργού, στο Δήμο Βύρονα, στο Δήμο Ζωγράφου, στο Δήμο Κεσαριανής, στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. Σήμερα είναι τα συνεργεία και καθαρίζουν το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Προφανώς στη συνέχεια θα είναι ο Δήμος Ηλιούπολης και έπεται μετά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας, επίσης έχει καθαριστεί το Κοροπή και αφήνω τελευταίο το Δήμο Παιανίας, μιας και είμαι διοπρόεδρος και δεν θέλω γενικότερα να γίνεται το όποιο λογοπαίχνιο σε σχέση με το ότι καθαρίστηκε ο Δήμος του Προέδρου πρώτος και ο δικός μου ήρθε μετά και το καθεξής.
0: Τότε γιατί οι εθελοντές πυροσβέστες έλεγαν στην Διαμαντοπούλου ότι κάτι πρέπει να κάνετε, ο Ημιτός είναι απροστάτευτος γιατί δεν έχει καθαριστεί?
1: Εγώ κάλεσα σήμερα από το κανάλι της Δημόσιας Τηλεόρασης την κυρία Διαμαντοπούλου, αν και εφόσον την ενδιαφέρει. Καταρχάς να αποσαφηνίσω και να ξεκαθαρίσω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι ιδιαίτερο συμπαθή σε μένα. Είναι ένα πολιτικό στέλεχος το οποίο προφανώς χαίρει της εκτίμησης και του σεβασμού μου. Την κάλεσα λοιπόν, εάν και η ίδια το επιθυμεί, να κάνουμε ένα
0: ολοκληρωτικό. Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν το ξέρει αυτό. Μετέφερε αυτό που είπαν οι εθελοντές πυροσβέστες.
1: Ακριβώς. Ακριβώς γι' αυτό και εγώ το αποσαφήνισα αυτό και της είπα ότι αν κάποια στιγμή και η ίδια θέλει η ίδια σώμαση να διαπιστώσει αν πραγματικά έχουν γίνει καθαρισμοί στο Ημιτό ή όχι, να κάνουμε ένα οδηπορικό. Οπότε η ίδια το θέλει, είμαι στη διάθεσή της. Επίσης να σας πω ότι κατά τη διάρκεια που εσείς κάνατε το ρεπορτάζ το μεσημέρι με τον κύριο Χιώτη και είχατε καλεσμένο τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο, στην εκπομπή της κυρίας Αναστασοπούλου και του κυρίου Πορτοσάλτε, του κυρίου Πορτοσάλτε και της κυρίας Αναστασοπούλου, είχε περιέλθει σε γνώση μια καταγγελία από το Δήμο Βύρονα και μετέβη εκεί καμεραμάν και δημοσιογράφος από πλευρά του Σκάι που δεν διεπίστωσε τίποτα να είναι ακαθάριστο. Τα λέω αυτά.
0: Πόσα χιλιάδες στρέμματα έχουν μείνει τελικά που πρέπει να καθαριστούν, μπορεί να μας δώσετε μία? Γιατί εδώ έχουμε δύο τελείως διαφορετικές εικόνες.
1: Ναι. Προφανώς το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Να κάνω μια επισήμαση σε ό,τι αφορά την εικόνα η οποία δημιουργείται. Κοιτάξτε, όλοι επιθυμούν να καθαρίσουμε το Δήμο τους πρώτο. Εδώ όμως οι καθαρισμοί γίνονται με μια προτεραιοποίηση σε σχέση με τη σπουδαιότητα και τη διαφύλαξη του βουνού. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεν λέω ότι ο κάθε δήμαρχος προφανώς δεν έχει την αγωνία, σίγουρα την έχει. Από εκεί πέρα όμως είναι ανθρωπίνως αδύνατο να καθαριστούν όλοι δεν είναι ταυτόχρονα.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι σε έναν Δήμο ο οποίος έχει πεύκα, ας πούμε, που παίρνουν αμέσως φωτιά, θα πρέπει να το καθαρίσετε. Και ενώ κάπου αλλού που έχει θάμνους, δεν ξέρω, φαντάζομαι, έχετε κάποια προτεραιότητα.
1: Να ξέρετε, μιλάμε για το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης που προφανώς το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, δεν έχει πεύκα.
0: Mm.
1: Δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Πάγου Χρυσαργού, δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Ζωγράφου. Δεν έχει καμία σχέση και αναφέρομαι στην Πανεπιστημιούπολη ως επιτοπλίστων και σε κάποια άλση τα οποία εμείς καθαρίζουμε. Δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Κεσαριανής. Δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Παπάγου Κολαργού. Άρα... δεν έχει καμία σχέση ακόμα και με το Δήμο Κροπέας ή το Δήμο Παιανίας.
0: Πόσα στρέμματα λένε, περαμένουν λοιπόν ακαθάριστα, κάτι νόμι σας?
1: Αυτή τη στιγμή, αν υπολογίσω ότι υπολείπεται ο Δήμος Βάρης Βούλας Διακμένης, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας και ο Δήμος Παιανίας, υπολογίζω ότι είναι περίπου γύρω στα 1200 με 1300 στρέμματα.
0: Και πότε πιστεύετε ότι αυτό θα τελειώσει? Γιατί καταλαβαίνετε ότι τώρα η πολιτεία κυνηγάει τους ιδιώτες, οι οποίοι έπρεπε μέχρι χθες να έχουν καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο των ακινήτων τους, αλλά όχι τους Δήμους.
1: Ναι, υπολογίζω ότι μέχρι τα μέσα προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας προφανώς θα είναι καθαρό. Και κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, να κάνουμε για μια αποσαφήνιση εδώ. Δεν μιλάμε για τους Δήμους. Οι Δήμοι έχουν εκπληρώσει συνολικά το κομμάτι που τους αντιστοιχεί και τους αναλογεί και στο πολεοδομικό τους ιστό και για Δήμους ημιαστικούς όπως είμαι εγώ, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας και ο Δήμος Κροπίας και το περιαστικό περιβάλλον το οποίο έχουμε καθαρίσει. Συνεπώς μιλάμε για διαφορετικές κατηγορίες Δήμων. Επίσης θέλω εδώ να πω, ακούστηκε χθες ότι επί των ημερών της προηγούμενης διοίκησης και αναφερόταν ο αντιδήμαρχος, προφανώς το δήμαρχό του, είχαν γίνει όλα το χρόνο που έπρεπε και στις ημερομηνίες που ο νόμος αφήνει περιθώριο. Εδώ να σας πω ότι, κοιτάξτε, εγώ ανέλαβα το σπάι το 2024. Ο κ. Κωνσταντάτος, ο προηγούμενος πρόεδρος, είχε τρέξει μια πολυετία σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Η πολυετία αυτή ξεκίνησε το 2023, το 2022, αφορούσε το 2023, το 2024 και το 2025. Ξέρετε πότε υπεγράφει η σύμβαση? 23 έκτου φέτος. Του 2023.
0: Ναι.
1: Του 2023. Που σημαίνει ότι το 2023 ο κ. Κωνσταντάτος προφανώς καθυστέρησε να κάνει τους καθαρισμούς. Κάτι το οποίο είναι πολύ λογικό, γιατί για να μπορέσεις κάποια στιγμή να υπογράψεις μια σύμβαση, θα πρέπει να περάσεις και τα στάδια που ελέγχουν. Και αναφέρομαι στο ελεγχτικό συνέδριο.
0: Πάντως, αυτά που λέτε ακούγεται σαν βεντέτα μεταξύ δημάρχων. Ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα οποία.
1: Προφανώς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Θέλει να δει καθαρά
1: μια βεντέτα εγώ.
0: Ναι.
1: Η βεντέτα, κύριε Παπαδόπουλε, με συγχωρείτε, αλλά δημιουργείται από άλλους και όχι από εμένα. Εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Επί της ουσίας όμως, εμείς θα περιμέναμε να είχε ξεκινήσει, εν πάση περιπτώσει, ο καθαρισμός
1: τον
0: Μάιο, φαντάζομαι, έτσι ώστε να έχουμε τελειώσει ως τώρα.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, όταν εγώ δεν βρήκα σύμβαση, πώς θα ξεκινήσει από τον Μάιο?
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πώς λειτουργεί η διαδικασία,
0: το αιώνιο ελληνικό κράτος, λοιπόν.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα? Μπορώ να κάνω κάτι? Και να ξέρετε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εγώ τον εργολάβο τον έβαλα αρχές Ιουνίου. Για να μπορούμε να λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καθαρίσει το μεγαλύτερο κομμάτι και ολοκληρώνουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και κάτι το οποίο έχω αναδείξει και σε κεντρικό επίπεδο και είπα ότι θα πρέπει να επισκέπτονται οι διαδικασίες αυτές. Εγώ την πρώτη, να ξέρετε, έγκριση μελέτης και των όρων διακήρυξης πήρα απόφαση εκτελεστικής επιτροπής από 12 Τρίτου του 2026.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πότε έγινε η ολοκλήρωση του προσηματικού ελέγχου, που προφανώς δεν τον περίμενα το προσηματικό έλεγχο? 17 έτη.
0: Κύριε Μάδη, σας ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε στο θέμα και πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό.
1: Να το παρακολουθήσετε για να κάνετε και μια αυτοψία. Γιατί πολλά λέγονται, αλλά το βουνό είναι καθαρό. Εγώ σας παρακαλώ να βγάλετε συνεργεία για να κάνετε αυτοψίες.
0: Μάλιστα.
1: Για να δείτε ότι είναι καθαρά τα πάντα. Να είστε καλά. Εγώ, κύριε Παπαδόπουλο, για την φιλοξενία.
0: Γεια σας. Πριν πάμε σε αφημίσεις, να πω ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερες από 100.000 από φοιτητούς από 162 χώρες.
2: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.

0: Μάλιστα. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα. Πού είσαι, Μανώλη? Καλημέρα.
1: Στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο Βόσπορο.
0: Αυτό είναι. Έχετε κι εσείς τέτοια ζέστη σαν εδώ?
1: Μας καλά.
0: Μ' άκουσες ή δεν μ' άκουσες? Μανώλη. Μανώλη. Χάθηκε. Θέλω να μιλήσω με τον Μανώλη, γιατί υπάρχει ένταση, έχει αρχίσει να υπάρχει ένταση στο Αιγαίο. Χθες είχαμε παραβιάσεις και αεροπλάνα και δύο περιοχή Λέσβου, Χίου. Μου φαίνεται δύσκολο αυτό να τραβήξει τις επόμενες μέρες, γιατί αρχές Ιουλίου ο κύριος Ερντογάν φιλοξενεί την σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα είναι όλοι εκεί, συμπεριλαμβάνου και του Τραμπ. Ωστόσο κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι θα γίνει το υπόλοιπο, ιδιαίτερα με όλα αυτά τα οποία θέλει να κάνει η Τουρκία με τη γαλάζια πατρίδα, την οποία θέλει να νομοθετήσει μάλιστα. Ενώ ακούγονται και πληροφορίες ότι ο κύριος Ερντογάν θέλει να κατέβει ξανά πρόεδρος για τρίτη φορά, έτσι ώστε να είναι πρόεδρος μέχρι το 2000. Τον βρήκαμε να μας πει για αυτή την είδηση. Λέω, Μανώλη, για τον Ερντογάν, ο οποίος θέλει να διεκδικήσει.
1: Ναι. Ακριβώς. Έλεγα ότι είμαι στο Βόσπορο.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, είναι το διαδίκτυο.
0: Έπεσε.
1: Ξαναπέστο,
0: Μανώλη, σε χάσαμε για κάποιο λόγο. Μανώλη, ξανά. Κάτι δεν κάνει. Δεν νομίζω. Είμαστε άτυχοι. Ξαναπροσπάθησε, αν μπορείς, Βεσί, Δημήτρη, για το Μανώλη. Ευκαιρία να κάνουμε την κλήρωση, μια και έχουμε αυτό το κενό, και θα ζητήσω τον Δημήτρη Βραχνό να κάνει μια κλήρωση από το 1 έως 75. Λοιπόν, ο Λουκάς Αποστολίδης 47 κέρδισε το από Πειραιά, Κρήτη. Φαντάζομαι θα υπάρξει, θα του τηλεφωνήσουμε, γιατί μπορεί να μην ακούει αυτή τη στιγμή και να μην ξέρει ότι το έχει κερδίσει. Προφανώς το θέμα της ημέρας είναι η ρύθμιση που περνάει, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για το θέμα των δανείων. Είναι η ρύθμιση που ψηφίζει η κυβέρνηση μετά από την απόφαση του Αρείου Πάγου και αφορά 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και προβλέπει μικρότερη και έχει και αναδρομικότητα, αφού ποσά που έχουν καταβληθεί, το σύνολο του υπόλοιπου δανείου. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κόκκινα δάνεια. Τελικά δεν ακούει ο Μανώλης Κωστίδης και θα προχωρήσουμε.

δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον Μανώλη. Να πούμε ένα άλλο θέμα το οποίο βρήκα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, η οποία λέει ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε 5 φορές περισσότερες και 7 φορές μεγαλύτερους καύσονες στην Ελλάδα, εμφανίζονται συχνότερα, όλο και νωρίτερα μες στο καλοκαίρι και διαρκούν περισσότερο. Είναι αστυνόν, ενώ το 1960 καύσονες, επεισόδια καυσώνων, το 2006 με το 2015 αυτά τα επεισόδια του καύσωνα γίνανε 70 και μάλλον κρατήσαν 70 μέρες, και το 2016 έως 25, δηλαδή τώρα ουσιαστικά το διάστημα στο οποίο είμαστε, ο καύσωνας κράτησε 9. Θυμίζω ότι όταν τα πρώτα χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, για 3-4 μέρες στο Παρίσι είχαν πεθάνει 3.000 άνθρωποι. 3.000 άνθρωποι, γιατί καταλαβαίνει τότε τη δεκαετία του 70 το Παρίσι δεν είχε air condition ούτε στα σπίτια ούτε στα νοσοκομεία. Πρόσφατα στο Παρίσι.

0: Παρίσι πάλι χτύπησε, είχαν πιο πολλούς ακόμα νεκρούς, 18.000, παρόλο το ότι υπάρχουν συστήματα ψήξης, τα πράγματα. Αυτά για σήμερα, εμείς ραντεβού στις 1 αύριο το μεσημέρι, ελπίζω να είναι μαζί και ο Βασίλης ο Γιώτης. Ποιος λέει το δελτίο? Ο Σπύρος Μάλης, μαγκαζίνο του Sky, στις 2 η ώρα. Ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.
1: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής. Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610. Είμας, η ροή μας.
2: Ζή, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33,
5: και στο relos.gr.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
10: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει έτσι η B2Flex BB Hybrid Anti-Root. Περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
9: Δηλαδή αντέχει.
10: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. B2Flex, πρωτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβραδιές γεμάτες γεύσης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δίμηνη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και ο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
1: Πολιτικά. Αθλητικά, κοινωνικά, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
11: Η ώρα είναι 2.

0: 24 Ιουνίου, ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους με τις φωνές των πρωταγωνιστών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα της ρευματοκλοπής που απλωνόταν σε σχεδόν όλη την Ελλάδα. Εκατομμύρια επιχειρήσεις στο κόλπο με το τσαμπάρευμα.
1: Υπάρχουν και γνωστές επιχειρήσεις που εμπλέκονται, γι' αυτό ακριβώς δεν μιλάμε μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι κατηγορούμενοι στη δικογραφία, αλλά και νομικά πρόσωπα, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ρευματοκλοποί πραγματοποιούνταν από.
2: Και αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ποινικές και διοικητικές και προστήμων, που συνήθως είναι πολλαπλάσια από εκείνα που πίστευαν ότι είχαν γλιτώσει.
0: Θα ακούσουμε και τι απαντά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για αυτή την υπόθεση, για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatar Gate, τι αναφέρει το ένταλμα των βελγικών διοκτικών αρχών.
3: Αν έστω και ένα αδίκημα, τότε επιλαμβάνεται η ελληνική δικαιοσύνη. Ποιο είναι αυτό το αδίκημα που μπορεί να έχει τελεστεί εδώ? Η νομιμοποίηση.
4: 5.000 το μήνα, τα οποία και πολύ ορθά έλεγχθες ημέρες. Είναι δυνατόν να ορολογείται?
0: Εν τω μεταξύ ξανά άρχισαν το βιολί τους οι Τούρκοι στο Αιγαίο, πληθαίνουν οι παραβιάσεις με οπλισμένα μάλιστα τουρκικά.
5: Το λέγε κάθε μέρα ή αυτό που κάνει, δημιουργεί την εντύπωση ότι υπάρχουν πολλά θέματα. Άρα ελάτε να συζητήσουμε πολιτικά και όχι νομικά.
6: Η προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό της ότι η Ελλάδα ετοιμά εκδικεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.
0: Είναι ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Μελίνα Σαμαραδέλη στην Αρχιρόγια Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και έτσι δεν κάνουμε σφαιρασιέ.
7: Γεια σας και χαρά σας, καλώς σας βρήκα. Έκανο πεδίου, αν δεν είχε γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισού και τα έχει κάνει μαντάρα. Μεγάλο μποτιλιάρισμα, λέω, ανεβαίνοντας προς τους... Έχει γίνει αυτό το συμβάν. Είστε ακίνητοι κατά μήκος, καθόλου το μήκος που σας ανέφερα. Ναι. Όσοι είστε στο κέντρο της Αθήνας και σκοπεύετε να πάτε προς τα βόρεια, ασυζητητοί χρησιμοποιήστε την Πατησίων προς τα πάνω, προς τα βόρεια. Ναι. Γιατί προς την Αθήνα έχει ένα θεματάκι, θα το πούμε σε λίγο. Η Αχαρνών είναι η δεύτερη τη τάξη επιλογή σας και η Κύφη τους εξυπηρετεί τέλος πάντων. Έχει στους αμπελοκήπους λίγη κίνηση η Κηφισίας. Έχουμε πολύ αμέσως μετά το Δαφνί και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και βαίνει από ό,τι φαίνεται επιταχύρω και αυτό. Βέβαια η μόνη εναλλακτική προς τα έξω, προς την Κόρινθο, επί της ουσίας. Στο κέντρο της Αθήνας που είχαμε προβλήματα λόγω 4 συγκεντρώσεων στις 10.30 και στις 11 η ώρα έλαβαν χώρα, τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος γιατί είχαμε κυκλοφοριακές βασιλίσεις Αμαλίας και προς τη Βουλή και προς τη Συγκρού, Σοφίας προς τη Βουλή. Κλείνω με τον Πειραιά γιατί δεν είναι και αυτός στην καλύτερη του φάση. Οπότε, αν σας εξυπηρετεί λαμπράκι, να την προτιμήσετε. Και η Δημητρίου Γούναλη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αρκετά τα σημεία και εδώ και φυσικά πάλι με τα γνωστά προβλήματα. Θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το κλίμα πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας. Γιατί αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους είναι τόσα πολλά και τόσο ακραία, θα έλεγα, που πλέον δύσκολα βρισκόμαστε σε περιπτώσεις, συναντάμε περιπτώσεις που να μας προκαλέσουν έκπληξη ή οργή. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Στο ότι τίποτα δεν μας προκαλεί έκπληξη, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δημήτρης Χατζικόρτσου, για του λόγου του αληθές, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Πράγματι, νομίζω οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. Και
0: είναι και δυσάρεστες συνήθως. Είναι και δυσάρεστες.
8: Και είναι και δυσάρεστες. Ναι. Όπως σε αυτή την περίπτωση, μία 37χρονη μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού, ενός 8χρονου ανήλικου κοριτσιού, στην δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή των Σικαιών. Εκεί όπου βρέθηκε υπό την επίρρεια μέθης, καθιστεί στο πεζοδρόμιο και δίπλα η ανήλικη κόρη της, η ανήλικη 8χρονη κόρη της. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη η πράξη της 37χρονης, θα μπορούσε να συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα και φυσικά τα χειρότερα τα οποία αποφεύχθηκαν ευτυχώς. Παρενέβη η αστυνομία, συνέλαβε την 37χρονη μητέρα και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και θα δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα. Γιατί προέβησε αυτή
0: τι εξηγήσει να δώσει η Δημήτρη, τι εξηγήσει τώρα,
8: νομίζω είναι περιττές. Παρ' όλα αυτά για το τυπικό, ναι, το δικαστικό.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ να είσαι καλά. 37 χρονών με την 8χρονο κόρη της, σε κατάσταση μέθης, στο αυτοκίνητο μέσα. Τι άλλο να πει κανείς, τι να προσθέσει. Ειδικά όσοι έχετε ιδιωτική ασφάλεια υγείας, νοσοκομιακή δηλαδή, ανοίξτε λιγάκι την ένταση του ραδιοφώνου σας. Γιατί είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Και διαβάζω μία ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς Προστασίας Καταναλωτή. Είναι νεοσύστατη.

0: που αναφέρεται στα ασφάλιστρα υγείας και έχει μέσα και ποσοστά με αυξήσεις.
1: Είναι αλήθεια ότι είναι κάποια εντυπωσιακά στοιχεία που έχουν δοθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για 11 ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν λίγο πάνω από 231.000 ασφαλισμένους με μακροχρόνια συμβόλαια υγείας. Τα χρήματα που έχουν συγκεντρώσει είναι λίγο πάνω από 295 εκατομμύρια. Ήταν, συγγνώμη, 295 εκατομμύρια πέρυσι. Mm-hmm. Και έχουν φτάσει 319, πάνω από 319 εκατομμύρια φέτος. Δεν θα μείνω πολύ στα τεχνικά, θα πω ένα ποσοστό. Mm-hmm. Η μέση αύξηση με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων είναι 7,49%. Και ο εντυπωσιακός αριθμός είναι ότι πάνω από τους μισούς, πάνω από 55%, έχουν υποστεί αύξηση των ασφαλίστρων τους από 8 έως 12%. Μείωση του ασφαλίστρου είχε μόλις το 0,07%. Και αύξηση έως και 4% είχε σχεδόν το 9% των ασφαλισμένων.
0: Οπότε οι αυξήσεις κινούνται στην περιοχή του 8%.
1: Ναι, ας πούμε.
0: Το 8%, ναι.
1: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι προτείνει τα επόμενα βήματα όπως τα προτείνει η αρχή, λέει. Μεταξύ άλλων, ειδική τεκμηρίωση υψηλών αυξήσεων, δηλαδή να εξεταστούν κατά προτεραιότητα τα προγράμματα εκεί που χαρτοφυλάκια με αυξήσεις άνω του 9 και ιδίως άνω του 10%.
0: Θεωρώ ότι λέει στις εταιρείες ότι εξηγείστε
1: ότι αυτό γιατί είναι σημαντικό ποσοστό, δηλαδή γιατί πρέπει να έχετε φτάσει τόσο ψηλά. Το άλλο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, θα το διαβάσω όπως εκφράζεται και θα προσπαθήσω να το πω και όπως το καταλαβαίνω εγώ. Διαφάνεια στην αλυσίδα κόστους ιδιωτικής υγείας. Να επεκταθεί, λέει, η ανάλυση στους παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό κόστος συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών χρεώσεων, αποζημιώσεων και χρήση υπηρεσιών υγείας. Ξέρεις εγώ πώς το διαβάζω αυτό, Σπύρο. Να φανεί εάν λόγω του ότι εμφανίζεται ιδιωτική ασφάλιση, εάν υπάρχουν υπερχρεώσεις. Είναι εκείνο που λέει, αν έρθεις μόνος σου τόσο, αν έχεις ασφάλεια παραπάνω.
0: Και εδώ για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι ασφαλιστικές εταιρείες αυτό που λένε είναι το εξής, ότι εμείς αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτές τις αυξήσεις επειδή όταν πηγαίνει ασφαλισμένος μας σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο πληρώνει 6.000 ευρώ για μία επέμβαση, ενώ αν πήγαινε ως ιδιώτης θα πλήρωνε 3.000. Οπότε όπου βλέπουν την ταμπέλα ασφαλιστική, πετσοκόβουν. Τα νοσοκομεία δίνουν, για να τα έχουμε σωρομένα, τα νοσοκομεία όμως έχουν δώσει στοιχεία, πρόσφατα θυμάμαι ρεπορτάζ στην Καθημερινή, όπου τεκμηρίωναν από τη θέση τους το ακριβώς αντίθετο, ότι εμείς δεν έχουμε αυξήσει τη δαπάνη, το αντίθετο την έχουμε μειώσει, λένε τα νοσοκομεία.
1: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ διάβασα ακριβώς αυτό που ζητάει η αρχή. Ζητάει τη διαφάνεια στην αλυσίδα κόστου ιδιωτικής υγείας. Και λέει λίγο παρακάτω ότι το βασικό συμπέρασμα της αρχής είναι ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο το ύψος της αύξησης. Ζήτημα αποτελεί και η δυνατότητα του ασφαλισμένου να καταλάβει τι αυξήθηκε, γιατί αυξήθηκε, με ποια βάση υπολογίστηκε και ποιες επιλογές έχει.
0: Σε κάθε περίπτωση αυτό που επισημαίνει η Ανεξάρτητη Αρχή είναι ότι σε αυτό το κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας τα πράγματα είναι λίγο θολά.
1: Γι' αυτό και ζητάει περισσότερα συγκρίσιμα στοιχεία, πληρέστερη και σαφέστερη ενημέρωση των ασφαλισμένων και τεκμηριωμένη ανάλυση της ευρύτερης αλυσίδας κόστους της ιδιωτικής
0: υγείας. Οπότε δεν μπορείς να του ρίχνεις ένα 8 ή 9 ή 10% στο κεφάλι χωρίς να το εξηγείς ακριβώς γιατί του βάζεις το 9%.
1: Και μάλλον διότι έχει το ίδιο, την ίδια απορία μάλλον την έχει και η ίδια η αρχή.
0: Ναι, ασφαλώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Το θέμα παραμένει ωστόσο για εσάς που πληρώνετε τα ασφάλιστρα υγείας, ότι δίνεται κάθε χρόνο ένα ποσοστό που προσεγγίζει το διψήφιο, είναι στην περιοχή του 8, αλλά για άλλα συμβόλαια φτάνει και το διψήφιο, χωρίς να υπάρχει η απόλυτη τεκμηρίωση, τουλάχιστον σύμφωνα με την αρχή καταναλωτή. Και ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, θυμάστε... Σίγουρα θυμάστε το θέμα που έχει προκύψει με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κόβεση, η οποία προσέφυγε στις ελληνικές δικαστικές αρχές, θα δούμε αν έχει και συνέχεια, στο ανάτατο δικαστήριο, στον Άριο Πάγο, για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. η ανανέωση της θητείας τους έγινε για 2 χρόνια, τουλάχιστον για κάποιους από αυτούς. Η κυρία Κόβεση ζητούσε περισσότερο χρόνο. Η Έλενα Γαλάρη όμως θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά καλύτερα, γιατί νομίζω ότι έχουμε τοποθέτηση και από την πλευρά του Άριου Πάγου. Γεια σου, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι, και σήμερα είχαμε τη συζήτηση στην διοικητική ολομέλεια του Άριου Πάγου και κλεισμένων των θυρών η συζήτηση. Με ψήφους λοιπόν 72-10 απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της κυρίας Κοβέση, η οποία είχε εστραφεί κατά της απόφασης των μετά του Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. Οι δικαστές έκριναν ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μόνο οι ίδιοι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αριού Πάγου, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση δεν είναι ομόφωνη. Η κυρία Κοβέση ήταν απούσα και εκπροσωπήθηκε από τον συνταγματολόγο του κ. Σπύρο Βλαχόπουλο, ο οποίος επισήμανε ότι η ανανέωση για 5 χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς από το Κολέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το οδοπούν. Κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρ' όλα αυτά, οι ισχυρισμοί δεν έγιναν δεκτοί. 72 ψήφους υπέρ, 10 κατά. Η κυρία Κοβέση, βέβαια, έχει δικαίωμα να προσφύγει από εδώ και στο εξής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
0: Νομίζω έχει το δικαίωμα και σχεδόν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα το κάνει. Ακολουθεί τα βήματα που πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι σαφές από τις κινήσεις της μέχρι τώρα ότι αυτό θα το φτάσει μέχρι το τέλος. Δηλαδή.
2: Ναι, ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος, αυτό εικάζουμε και από εδώ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σήμερα θα έχουμε και μία απόφαση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για το ποιοι από τους 20 υποψηφίους εισαγγελείς θα ενισχύσουν και το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θυμάστε, Σπύρο, όταν είχε έρθει εδώ η κυρία Λάουρα Κοβέση, όταν είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ήταν ένα αίτημα του που είχε υποβάλει ότι λόγω πόρτου εργασίας και ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις, οι εισαγγελείς πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των εισαγγελέων που χειρίζονται υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα αίτημα το οποίο είχε γίνει δεκτό από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σήμερα λοιπόν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, εκτός των ήδη τριών εισαγγελέων, πρόκειται να αποφασίσει να ενισχυθεί το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με επιπλέον ακόμη 3 εισαγγελείς.
0: Ναι. Η θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων για 2 χρόνια είχε ένα σκεπτικό ότι να μην μείνει στη μέση η έρευνα που κάνουν για διάφορες υποθέσεις που τρέχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή και ο συνταγματολόγος, ο κύριος Βλαχόπουλος, είπε ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου οφείλει να αποστείλει ένα προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της θητείας, για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ήταν ένας υπερασπιστικός ισχυρισμός ότι από τη στιγμή που είναι κάτι το πολύ καινούργιο εδώ στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα έπρεπε να υπάρχει ένα προδικαστικό ερώτημα, γιατί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, σε άλλες χώρες είναι περισσότερα τα χρόνια, είναι 5 ετία. Σύμφωνα με σε κάποιες άλλες χώρες. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει και ένα προδικαστικό ερώτημα. Αυτό επισήμαναν και η μειοψηφία. Επισήμανε και η μειοψηφία από ό,τι πληροφορούμαστε.
0: Ναι, αλλά ο συσχετισμός μεταξύ των δικαστών είναι πολύ συντριπτικός υπέρ της απόφασης. Δηλαδή 72-10 μας είπες.
2: Είναι συντριπτική η πλειοψηφία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, να είσαι καλά. Πέριψε λοιπόν αυτή την προσφυγή ο Άριος Πάγος που έκανε η κυρία Κόβεση για την ανανέωση της θητείας μόνο για 2 χρόνια και μα αναμένεται συνέχεια, είναι σίγουρη μάλλον η συνέχεια. Χθες τέτοια ώρα ήταν που σας λέγαμε για την επιχείρηση αστυνομίας και ΔΔΕ για τις ρευματοκλοπές. Ο Γιάννης Σουλιώτης λοιπόν υπογράφει σήμερα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή που φέρνει στο φως, ο Γιάννης, όχι απλές περιπτώσεις κλοπής ρεύματος από κάποιους ιδιώτες. Πολλές φορές Ρωμά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πολλές φορές συναντάμε αυτές τις περιπτώσεις σε καταβλισμούς, σε οικισμούς όπου είναι Ρωμά και που τραβάνε με καλώδια, κλέβουν ρεύμα κτλ. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με κάτι μάλλον διαφορετικό. Καλώς τον, ο Γιάννης Σουλιώτης στο στούντιο.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι διαφορετικό.
0: Είναι διαφορετικό.
3: Και εγώ πίστευα ότι έχει να κάνει με κλασική περίπτωση, ναι. Ρωμά, αλλά
0: όταν... Από αυτές που έχουν αυξηθεί οι επιχειρήσεις αυτές της αστυνομίας, είναι αλήθεια, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για διάφορες μορφές εγκληματικότητας, ναι. Σε περιοχές όπου είναι Ρωμά, είτε ναρκωτικά είτε ρευματοκλοπές. Διαβάζοντας το ρεπορτάζ σου, νομίζω ότι δεν έχει καμία ομοιότητα με αυτές.
3: Όχι. Θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη υπόθεση παραπέμπει περισσότερο σε αυτά τα κυκλώματα που σπάνε την συνδρομητική τηλεόραση και πουλάνε τις υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους ανά την Ελλάδα. Κάτι αντίστοιχο έχουμε, συναντάμε εδώ. Γι' αυτό και υπάρχει και μια διασπορά των εμπλεκομένων, μάλλον των εποφελούμενων από τη δράση του κυκλώματος. Δηλαδή αυτοί που ουσιαστικά είχαν αγοράσει τις υπηρεσίες του, γιατί είναι σε 14 συνολικά νομούς. Είναι 104 συνολικά πελάτες εντός εισαγωγικών σε 14 νομούς. Άρα δεν είναι ότι κάπου κάποιοι παρενέβησαν σε μια κολόνα υψηλής ή μεσαίας τάσης.
0: Μιλάς για δίκτυο
3: και τράβηξαν
0: τώρα.
3: Ρεύμα. Όχι, εδώ υπάρχει ένα δίκτυο. Υπάρχουν τρία αρχηγικά μέλη, τα οποία προφανώς με κάποιους συνεργούς παρενέβαιναν τόσο στους αναλογικούς μετρητές όσο και στους ψηφιακούς μετρητές. Στους αναλογικούς μετρητές παρενέβαιναν με φυσικό τρόπο, με τα χέρια. Ας πούμε, βάζαν κάποια καλώδια, κάποια ποινία, σπάγανε, παραβίαζαν κάποιες σφραγίδες. Και το, για να εξηγήσουμε και το διατάφτα, είναι ότι ουσιαστικά το ρολόι έγραφε λιγότερο ρεύμα από αυτό που κατανάλωνε στην πραγματικότητα ο χρήστης, ο καταναλωτής. Στους ψηφιακούς όμως είχαν βρει ένα λογισμικό το οποίο το εγκαθιστούσαν στον μετρητή. Παραβίαζαν τον μετρητή, αλλά παραβίαζαν και το, ουσιαστικά το λογισμικό του ΔΔΕ, του διαχειριστή της ηλεκτρικής ενέργειας. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά άλλαζαν το πόσο ρεύμα έχει γράψει ότι κατανάλωσε ο χρήστης.
0: Εδώ έχει πάει σε άλλα επίπεδα.
3: Ναι, γι' αυτό και μάλιστα, επειδή οι ψηφιακοί μετρητές είναι από εταιρεία στην Αυστραλία, ανοίγουμε μια παρένθεση εδώ να πούμε ότι ο στρατηγικός επενδυτής εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα που κατέχει το 49% του ΔΔΕ είναι από την Αυστραλία. Η συγκεκριμένη εταιρεία, όταν ενημερώθηκε στα πλαίσια της έρευνας ότι έχουν καταφέρει να παραβιάσουν με ειδικό λογισμικό τους ψηφιακούς μετρητές, εξέφρασε εν πάση περιπτώσει την έκπληξή της, λέγοντας ότι δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και
0: έπρεπε να έρθουν στην Ελλάδα.
3: Γι' αυτό και θέλω να πω, έχουν καταφέρει να έχουν, εκτός από τους οικιακούς πελάτες, υπάρχουν και πελάτες που είναι επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που είναι σοβαρές επιχειρήσεις με μεγάλους τζίρους.
0: Να σου κάνω μια βλακώδη ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση επειδή είναι μεγάλες επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας να μην το... Είναι βλακώδης η ερώτηση, έτσι. Εξαρχής δηλαδή το παραδέχω. Να μην το γνωρίζει, αλλά κάποιοι υπάλληλοι, ξέρω εγώ, ή κάποιος διαχειριστής, κάποιος...
3: Θα μπορούσε να είναι ένας ισχυρισμός στο δικαστήριο αυτό.
0: Αυτό τώρα διατυπώνω μάλλον, το τι θα πει στο δικαστήριο διατυπώνω.
3: Θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος ισχυρισμός. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή
0: εγώ δεν ήξερα παιδιά για την επιχείρησή μου, ο διευθυντής φταίει που του είχα αναθέσει.
3: Είναι πιθανό να το ακούσουμε αυτό μελλοντικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να πω, έχουμε αναδείξει και όλα τα μίντια στην Ελλάδα τις υποθέσεις ρευματοκλοπές με πρωταγωνιστές της κοινότητας των Ρωμά, καλό είναι να επισημάνουμε ότι εδώ υπάρχουν σοβαροί εντός ή εκτός εισαγωγικών επιχειρηματίες με επιχειρήσεις που κάνουν μεγάλους τζίρους, εστιατόρια δημοφιλή, καφέ, εστιατόρια στην παραλιακή, βενζινάδικα, αλυσίδες μάλλον πρατηρίων καυσίμου, ταχυφαγεία και ούτω καθεξής, οι οποίοι κλέβουν, μάλλον έκαναν χρήση των υπηρεσιών του κυκλώματος, πληρώνοντας λιγότερο ρεύμα από αυτό που τους αναλογούσε. 9 εκατομμύρια η ζημιά.
0: 9 εκατομμύρια η ζημιά. Έχεις καθόλου στο πεδίο της έρευνάς σου το τι επαγγελόνταν αυτή η αρχηγή του
3: κυκλώματος? Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θέλει λίγο ακόμα δουλειά για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.
0: Ναι, γιατί όσα μας περιέγραψες δεν δείχνουν έτσι ανθρώπους οι οποίοι... δηλαδή απαιτούν γνώσεις όλα αυτά που περιέγραψες. Και υψηλή εξειδίκευση.
3: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Θα στο χρωστάω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με το ρεπορτάζ του. Όπως καταλάβατε, εδώ δεν έχουμε μια απλή υπόθεση ρευματοκλοπής. Έχουμε ένα κύκλωμα που απλωνόταν σε σχεδόν όλη την Ελλάδα και φιλέτο πελάτες. Όχι δηλαδή οικιακούς καταναλωτές, επιχειρήσεις που κατανάλωναν και πολλά ρεύματα, πολύ μεγάλες ποσότητες. Ο κύριος Τζιλιάς είναι πρόεδρος των τεχνικών του ομίλου της ΔΕ Θεσσαλονίκης. Μίλησε για αυτό το θέμα στην ΕΡΤ.
4: Στη ρευματοκλοπή αργά ή γρήγορα εντοπίζεται. Τότε οι υπαίτιοι βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ποινικές και διοικητικές συνέπειες, αλλά και με την καταβολή ποσών και προστήμων, που συνήθως είναι πολλαπλάσια από εκείνα που πίστευαν ότι είχαν γλιτώσει από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Σε ό,τι αφορά την ποινική μεταχείριση, ο κύριος Καραγιάννης, ο ποινικολόγος, ήταν στο Άξιον. Διαφορετική είναι αντιμετώπιση στο αυτόν που το οργανώνει, στο κύκλωμα δηλαδή, και άλλη στον καταναλωτή που κλέβει το ρεύμα.
5: Τι θα δικαστούν σε εγκληματική οργάνωση και ρευματοκλοπή? Η ρευματοκλοπή είναι σαν την απλή κλοπή, άρα έχει ένα πλαίσιο 5 μέρα κάθειρξη, συν ό,τι έχει η εγκληματική οργάνωση.
6: Άρα οι ποινές δεν είναι πολύ μεγάλες, κύριε Καραγιάννη, από ό,τι
5: λέτε. Όχι, οι ποινές, αν κάποιος ειδικά είναι εκτός εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή καταναλωτές που είναι θανόν εκτός εγκληματικής οργάνωσης, έχουν ένα πλαίσιο ποινής 5 με 10. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Οι ποινές για εμάς, τους υπόλοιπους καταναλωτές που θέλουμε να είμαστε συνεπείς και δεν κλέβουμε ρεύμα, είναι μεγάλες. Γιατί όλο αυτό το ρεύμα το οποίο χάνεται μέσω ρευματοκλοπής, να ξέρετε ότι μπαίνει στους δικούς μας λογαριασμούς. Το κόστος είναι γύρω στο μισό δις το χρόνο. Μπορεί να έχει μειωθεί τώρα με τις τελευταίες επιχειρήσεις, αλλά το κόστος το αναλαμβάνουν οι συνεπείς πολίτες. Να το γνωρίζετε, αυτό μπαίνει στους λογαριασμούς μας. Προειδοποιούν σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες πλέον οι αρχές για τις υψηλές θερμοκρασίες και τις συνέπειες του πρωτοφανούς, θα λέγαμε, καύσωνα που πλήττει πάρα πολλές χώρες. Αμέσως στο Λονδίνο, στον ανταποκριτή μας, στο Γιάννη Χανονιωτάκη, μία από τις χώρες που υφίσταται αυτές τις συνέπειες είναι και η Βρετανία. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά η χώρα δοκιμάζεται αυτήν την εβδομάδα από τις ακραίες για τα δεδομένα της θερμοκρασίες. Το κύμα του καύσωνα κορυφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος έφτασε χθες στους 34,6 βαθμούς Κελσίου και σήμερα ενδέχεται να καταρριφθεί το ιστορικό ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο των 35,6 βαθμών που κατά από το 1976. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν μάλιστα αύριο Πέμπτη οι θερμοκρασίες να πλησιάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς και να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 40,3 βαθμοί τον Ιούλιο του 2022. Οπότε καταλαβαίνετε, για μας είναι μια κατάσταση έτσι ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι πραγματικά
0: Άρα συγγνώμη Γιάννη, δεν μιλάς για την υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Ιούνιο. Εσύ μιλάς για υψηλότερη θερμοκρασία ever στη Βρετανία.
7: Ότι θα πλησιάσει την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ. Ναι, δεν θα την περάσει, αλλά θα πλησιάσει πολύ κοντά. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Υπάρχει έντονη υγρασία τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τις βραδινές ώρες. Και βέβαια μεγάλο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Έχουν κλείσει πάνω από 500 σχολεία. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες και το μετρό του Λονδίνου καλούν τον κόσμο να αποφεύγει τις μετακινήσεις εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Υπάρχουν πολύ σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε μεγάλο μέρος του δικτύου. Και βέβαια χθες είχαμε και τη σύγκληση της Επιτροπής Κόμπρα, της Επιτροπής Έκτασης των Αναγκών της Βρετανικής Κυβέρνησης, που σκοπό είχε να συντονίσει τη δράση της σε εθνικό επίπεδο. Και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζει πλέον η χώρα, με όλο και πιο συχνούς καύσωνες, έχουν αρχίσει και κάποιες φωνές που ζητούν πλέον την νομοθετική παρέμβαση για την προστασία των εργαζομένων μέσω της θέσπισης μέγιστης επιτρεπτής θερμοκρασίας εργασίας. Σε μια χώρα βέβαια όπου τα air condition σπανίζουν τόσο σε σπίτια όσο και σε χώρους δουλειάς, είναι πολλοί χώροι δουλειάς που δεν έχουν κλιματισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές τις ημέρες είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους εμάς.
0: Και το πολιτικό θερμόμετρο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει χτυπήσει κόκκινο. Αλλά
7: έτσι ακριβώς.
0: Να επικαλεστώ λίγο ακόμα βιωματική εμπειρία, γιατί εσύ το ζεις όλο αυτό. Είπες δεν υπάρχουν κλιματιστικά, γιατί η εικόνα στην Ελλάδα τις δεκαετίες κυρίως μέχρι το 90 ήταν στην πολύ ζέστη, έβλεπες στο μπαλκόνι έξω με καρπούζι και δροσιά αναζητούσε ο κόσμος. Τώρα βλέπεις στις ζέστες κλειστά πατζούρια και μπαλκονόπορτες και το κλιματιστικό. Στη Βρετανία δεν υπάρχει το κλιματιστικό στο σπίτι?
7: Όχι, είναι μόλις το 5% των σπιτιών που διαθέτουν κλιματιστικό. Αυτό δείχνουν όλες οι τελευταίες έρευνες και ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Οπότε πριν από 2-3 χρόνια ήταν ακόμα χαμηλότερος ο αριθμός αυτός. Οπότε όλοι προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ του κλείνω παράθυρα, κουρτίνες για να μην μπαίνει ζέστη μέσα στο σπίτι και ανοίγω όταν έχει δροσίσει λίγο, ναι, για να μπει λίγος φρέσκος, ναι, αέρας. Είναι συνεχώς μια διαδικασία τέτοια για να μπορέσουμε να δροσιστούμε με ανεμιστήρες, με ό,τι, ναι, μπορούμε, πάση περιπτώσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, γιατί και τα σπίτια εδώ είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να συγκρατούν τη ζέστη,
0: ναι, έλατε,
7: και όχι να την αποθούν. Έλατε. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολη, ναι, ναι, η κατάσταση.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό κουράγιο, εύχομαι.
7: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ο Γιάννης Χαλιωτάκης από το Λονδίνο μας περιέγραψε μια κατάσταση ασφυκτική και όχι μόνο στην Βρετανία. Στη Γαλλία υπάρχουν 40 νεκροί από θερμοπληξία ή πνιγμό, δηλαδή άνθρωποι που αναζητούν δροσιά πέφτοντας σε λίμνες, θάλασσα, ποτάμια κτλ. Και εκεί κλειστά σχολεία. Στη Γερμανία 9 νεκροί. Πάλι για τους ίδιους λόγους, από θερμοπληξία ή πνιγμό. Και στην Ισπανία, σε συναγερμό επίσης σχεδόν το σύνολο της χώρας. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθω από μένα.
9: Αμέ.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
13: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
14: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
15: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
14: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
15: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
16: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
15: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
17: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
18: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. τον μόνο που χρειάζεσαι.
0: Είναι αλήθεια πως παρατηρείται μια αυξημένη κινητικότητα στο Αιγαίο από την πλευρά της Άγκυρας και σίγουρα ο Σταύρος την καταγράφει και στο ρεπορτάζ του και νομίζω ότι είναι ο πλέον ειδικός να μας εξηγήσει εάν αυτές οι κινήσεις Άγκυρας σε θάλασσα ή αέρα αρχίζουν να μετατρέπονται σε μια τάση για κάτι ή κινούνται στα συνήθη πλαίσια. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Λοιπόν, πράγματι είχαμε έτσι κάποια κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες που σίγουρα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της Αθήνας, η οποία παρατηρεί με πολύ μεγάλη προσοχή τις τουρκικές κινήσεις και αναφερόμαστε σε μια σειρά παραβιάσεων του Εθνικού Ενέργειου Χώρου. Χθες μάλιστα είχαμε 6 παραβιάσεις και από μαχητικά αεροσκάφη, από ένα ζευγάρι F-16 και από μη επανδρομένα, αλλά και από ναυτική συνεργασία. Και το λέμε αυτό, το τονίζουμε, διότι υποτίθεται πως βρίσκεται σε εφαρμογή το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς, που όπως γνωρίζουμε προβλέπει την αποχή από στρατιωτικές ασκήσεις και από ενέργειες που χαρακτηρίζονται προκλητικές λόγω του καλοκαιριού, έτσι, για να ενισχυθεί ο τουρισμός και των δύο πλευρών.
0: Και των δύο χωρών, σωστά.
9: Είχαμε λοιπόν αυτές τις δραστηριότητες χθες. Είχαμε μάλιστα και μια εμπλοκή, μια εικονική αερομαχία δηλαδή, ανάμεσα σε δύο τουρκικά και δύο ελληνικά αεροσκάφη. Και όλα αυτά έρχονται ενώ σε περίπου 2 εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, εκεί θα μεταβεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες κράτων μελών του ΝΑΤΟ. Και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα έτσι, λίγο αρνητικό, θα μπορούσε να πει κανείς, εν ώψη της συνόδου. Και στα καλά καθούμενα όμως, χωρίς να υπάρχει κάποια άσκηση της Τουρκίας. Γι' αυτό είπαμε κιόλας ότι είναι μέσα στο μνημόνιο, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια δραστηριότητα που γνωρίζαμε στο Ανατολικό. Παρ' όλα αυτά, τα τουρκικά μαχητικά παραβίασαν, όπως είπαμε, 6 φορές τον Εθνικό Ενέργειο Χώρο και είχαμε και εικονική αερομαχία, κάτι που είχαμε πολύ καιρό να δούμε, μήνες αν θυμάμαι καλά. Και γενικά μετά τους σεισμούς του 2023 είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το βλέπουμε με την ίδια ένταση και συχνότητα όπως παλαιότερα.
0: Αυτό ήθελα να πω, φαντάζομαι την περίοδο πρώτων σεισμών που άνοιξαν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Αυτό ήταν μια καθημερινότητα και σε μεγαλύτερη ένταση.
9: Βεβαίως,
0: αλλά,
9: ναι.
0: Αλλά είχε εξαφανιστεί.
9: Ναι, μεσολάβησαν οι σεισμοί, η διακήρυξη των Αθηνών, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, όλα αυτά που βλέπουμε ότι ναι, μεν τηρούνται σε ένα βαθμό, όμως σίγουρα η κατάσταση δεν είναι η ίδια με εκείνη του 23. Έχουμε πια την Άγκυρα να προετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Αυτά. Έχουμε δηλώσει σε πολύ υψηλού τόνου από την Τουρκία και πλέον και στο πεδίο, πιο σποραδικά βέβαια, κάποιες τέτοιες κινήσεις.
0: Και στο πεδίο που γίνεται όλη αυτή η κατάσταση στον αέρα, όπου δεν ξέρω εσύ δηλαδή είσαι, για να μας πεις, όπου η Τουρκία δεν περνάει και την καλύτερη φάση της, απλά θέλει να διατηρήσει την τακτική των αξιώσεών της, δηλαδή
9: ναι. Είναι γεγονός ότι πράγματι η τουρκική αεροπορία δεν είναι στα καλύτερά της. Υποφέρει από χαμηλές διαθεσιμότητες, κυρίως στα μαχητικά αεροσκάφη. Έχει καθυλωμένο τον στόλο των C-130 μετά από εκείνο το δυστύχημα που θυμόμαστε ότι είχε αποκολληθεί πτέρυγα και μέρος ατράκτου.
0: Αλλά παρόλα αυτά, Σταύρο, τι είναι, ότι θέλει να υπενθυμίζει ότι κοιτάξτε, εντάξει, δεν είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά εγώ δεν κάνω πίσω.
9: Συνεχίζει όμως να διεκδικεί και δεν έχει σταματήσει ποτέ ουσιαστικά να το κάνει. Κατά ψέματα, μπορεί να μην το κάνει πάντα με ενέργειες επί του πεδίου, μπορεί να το κάνει με τη ρητορική της, με χάρτες, με χάρτες τους οποίους μπορεί να αναρτά και όλα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχει αλλάξει ποτέ στρατηγική και γι' αυτό κιόλας Σπύρο, κάθε φορά η Αθήνα όταν απαντά σε αυτές τις προκλήσεις τονίζει ότι δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζουμε ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι να μην υπάρχουν εντάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποιο επεισόδιο στο Αιγαίο και εκεί βέβαια θα μιλάμε για μια άλλη κατάσταση.
0: Στα ελληνοτουρκικά νομίζω αναφέρθηκε χθες και ο κύριος Δένδιας.
9: Ναι, αναφέρθηκε στην πάγια και δεδηλωμένη απειλή της Τουρκίας με το κάζους Μπέλη. Είπε πως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αντιμετωπίζει μια τέτοια απειλή. Αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί, θέλω να σου πω, εγκαινιάζοντας τον θεσμό της εφεδρείας, τις ρυθμίσεις τις νέες που έχει φέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και πάλι βεβαίως είπε αυτό, ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει και ισχυρή εφεδρεία μεταξύ άλλων, διότι υπάρχει αυτή η πάγια απειλή μιας χώρας με δεκαπλάσιο πληθυσμό από τη Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης και για την τακτική των Τούρκων. τη συνέπεια στην παρανομία και στην προκλητικότητα από την πλευρά της Άγκυρας, παρότι σε λίγες εβδομάδες θα βρίσκονται εκεί οι ηγέτες των κρατών του ΝΑΤΟ και βεβαίως τα μηνύματα που στέλνει και η ελληνική πλευρά σε κάθε περίπτωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, ναι, ας αρχίσουμε από αυτό. Έγινε δεκτός ο Πρωθυπουργός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών τους και της ενημέρωσης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί υπήρξαν και, μάλλον, αυτές οι συναντήσεις, καταλαβαίνετε, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο, θα έχουν και ένα τέτοιο χρώμα. Να ακούσουμε τι είπαν.
11: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεώνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα.
19: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές, έχουμε εμπειρία εκλογών, προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία.
0: Για να δούμε λοιπόν τώρα όλο το πλέγμα των εξελίξεων. Ο επικεφαλής του πολιτικού τμήματος του Sky, τηλεόραση και ραδιοφώνου, είναι εδώ στο στούντιο, Αντώνης Αντζουλέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
20: Χαίρετε.
0: Έχουμε πολλά πράγματα. Καταρχάς, είχαμε και από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης. Έτσι δεν το λέμε στην καθημερινότητα.
20: Έτσι το λέμε, ναι.
0: Δηλαδή έχει ορίσει τομεάρχες που παρακολουθούν. Αυτό. Είχαμε και αναφορές από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τις εξελίξεις στα εξωκομματικά του. Τα λέω τώρα με τη σειρά που θα τα πούμε. Είχαμε και εξελίξεις στο κόμμα Καριστιανού με την απομάκρυση ενός στελέχους της. Και βεβαίως την παρουσία του κυρίου Αβραμόπουλου εδώ στον Sky, όπου έδωσε απαντήσεις σχετικά με το ένταλμα των βελγικών αρχών και την εμπλοκή του ονόματός του στο Qatar Gate. Από πού θέλεις να ξεκινήσεις?
20: Πάμε από τη σκιώδη κυβέρνηση, όπου δίνει ένα στίγμα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, για τις προθέσεις του. Θέλει να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Είδαμε πρόσωπα τα οποία, κάποια λίγα, προέρχονται από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γαβρόγλου, ο κ. Τεμπονέρας, ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου και ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, αλλά όχι τόσο φθαρμένα σε εισαγωγικά πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία είναι καινούρια, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, ο κύριος Πλιώνης, και βέβαια και κάποια πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Είχε και άρωμα ΠΑΣΟΚ αυτή η ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνηση, με κορυφαίο τον κύριο Σκανδάμη, όπου ήταν μέχρι προχθές στο ΠΑΣΟΚ, έφυγε και ανακοινώθηκε το Μεάρχης Προστασίας του Πολίτη. Και αυτό προκάλεσε κάποιες τριβές σήμερα. Είδαμε και τον ίδιο να τοποθετείται και να βάλει κατά της δηγλωσίας που υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ, να απαντάει ο κύριο Τσουκαλάς. Είχαμε άλλο μια κόντρα στο σύριαλ ΠΑΣΟΚ Ελλάς, το οποίο το βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό, για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, θα είναι κρίσιμη, γιατί ουσιαστικά ο Σωκράτης Φάμελος έρχεται και απαντά στον Παύλο Πολάκη, που ζητά σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, και τι του λέει? Το καταστατικό ορίζει ότι η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει, η πολιτική γραμματεία υλοποιεί τις αποφάσεις. Άρα, ένα λοιπόν εδώ, να υλοποιήσουμε την απόφαση συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς θα γίνει αυτό, τα βήματα, τα στάδια? Τον κατηγορούν τόσο καιρό ότι δεν το έχει αποκρισταλώσει. Έρχεται και λέει ότι αύριο θα το δούμε. Να το δούμε.
0: Ήταν, αν μου επιτρέπεις, ήταν με εχμές η τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Παπά το πρωί στο Μέγκα, όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Φάμελο και είπε:
21: όταν ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος είχαμε 10% και τώρα οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν στο 1,5%. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παρακάμψουμε. Εγώ λέω ότι υπάρχει ένα δυναμικό.
22: Τίθεται θέμα Προέδρου.
21: Τίθεται de facto θέμα αρμοδιοτήτων. Πρέπει ο ίδιος ο Σωκράτης να ξεκαθαρίσει ποιες αρμοδιότητες ασκεί. Και λέω αυτό στα πλαίσια της ασάφειας και του προβληματισμού που δημιούργησε η τελευταία απόφαση.
0: Όλο και πιο προωθημένα βγαίνουν κάποια στελέχη.
20: Ναι, γιατί αύριο θα πρέπει να τα πούν και έξω από τα δόντια στη συνεδρίαση. Ενδεχομένως με τον τρόπο που τοποθετείται ο κύριος Παπάς να δούμε μια έμεση αφισβήτηση του κυρίου Φάμελου, όταν λέει δεν θέλει να πάει στη ΔΕΔ, δεν θέλει να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Το τρίτο που ανέφερες ήταν η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, και η απομάκρυνση, η παρέτηση του κυρίου Κοκοτσάκη. Ο κύριος Κοκοτσάκης έγινε γνωστός, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν στο αξιωματικό πυροσβεστικού σώματος και έγινε γνωστός γνωστός από την υπόθεση της πυρόσφαιρας, εμπειρογνώμονας που έδινε διάφορες θεωρίες για την πυρόσφαιρα. Ο κύριος Κοκουτσάκης μόλις πριν από 2 εβδομάδες είχε βγει στο Action TV και είχε πει τα εξής για την κυρία Καριστιανού.
1: Η κυρία Καριστιανού δεν είχε κανένα στόχο να ασχοληθεί.

0: με την πολιτική. Αυτό προέκυψε όμως από την ανάγκη του αγώνα τους να δικαιώσει, όχι να δικαιώσει όνει και καλά ένα αίτημα όπως στενοχωριούνται που δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν είναι εκπαιδευμένοι ούτε αυτοί ούτε εμείς από εκείνους τους βαρώνους της πολιτικής που κυριαρχούν αυτή τη χώρα.
1: Αυτό δεν είναι σαν τα μούτρα του Συγκαριστιανού. Φεύγω εγώ από την Καριστιανού.
2: Ναι, φεύγω και ότι δεν φανταζόταν ότι θα ήταν έτσι κάπως σαν προσωπικό εγχείρημα. Γενικά αυτό που βλέπουμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού Σπύρο νομίζω είναι ότι ενδεχομένως παρασύρθηκε από το κύμα, να το πούμε, έκανε ένα βήμα χωρίς να είναι απολύτως έτοιμη, γιατί ούτε στελέχη βλέπουμε να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντίστοιχα όπως βλέπουμε.
1: Θα υποστηρίζουν τις θέσεις του κόμματος μετά συν πλην τα,
2: ναι, ούτε βλέπουμε 6-7 προτάσεις οι οποίες σου έχουν μείνει, και βεβαίως και το γεγονός ότι ακόμα και τα γραφεία του κόμματος στην Αθήνα τώρα ετοιμάζονται, δηλαδή φτιάχνεις κόμμα και δεν έχεις ακόμα έτοιμα τα γραφεία σου στην Αθήνα, είναι γι' αυτό.
1: Αυτά που λες, βεβαίως εδώ ο κ. Κοτσάκης δεν λέει ότι δεν έχει ιδέα σχολεία, λέει λειτουργεί, λέει κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία. Δηλαδή χρησιμοποιεί ιδέες του κόμματος.
2: Χρειάζονται και κάποια όργανα για να συνεδριάζουν, να παίρνουν αποφάσεις. Σαφώς καταλαβαίνουμε ότι είναι του κ. Τσίπρα.
1: Σωστό.
2: Αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται κάποιες διαδικασίες.
1: Αβραμόπουλος.
2: Αβραμόπουλος τα είπε νομίζω έξω από τα δόντια σήμερα το πρωί εδώ σε εμάς στον Sky, σε σχέση με το ένταλμα ότι δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι από τις βελγικές αρχές, σε σχέση με το γεγονός ότι όλα είναι δηλωμένα στο πόθεν έσχες του, αυτό που έχει επαναλάβει, ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρησιμοποίησε εκφράσεις με τον κύριο Χρυσοχοίδη που είχε στο σιρτάρι του.
1: Ναι, εκεί υπάρχει ένωση. Εμείς δεν βάζουμε σε σιρτάρι, αλλά συγγνώμη τώρα για τους ακροατές, γιατί ό,τι λέμε πρέπει να στοιχειοθετείτε. Αβραμόπουλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ένταλμα.
3: Η αστυνομία το πήρε. Για 2-3 μήνες ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε στο σιρτάρι, δεν ξέρω γιατί. Και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε.
4: 2-3 μέρες το είχε στο σιρτάρι.
3: Βεβαίως.
4: Γιατί.
3: Δεν ξέρω, δικό του θέμα. Μήνες. Αλλά σας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
4: Ναι.
3: Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά.
1: Από... Κάτι ενημέρωση από το Υπουργείο που λέει εμείς λειτουργούμε με βάση τους θεσμούς, δεν βάζουμε στο σιρτάρι εντάλματα. Φάνηκε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια.
2: Ο κύριος Αβραμόπουλος, υπάρχουν τώρα οι διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε ακόμα ένα-δύο αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη του κύριου Αβραμόπουλου. Είπε ο πρώην υπουργός.
3: Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος, βρισκόμουν σε ένα κενό. Δεν είχα πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφικής αστυνομίας.
1: Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Αβραμόπουλος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει, ήουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία δρόμους. Τηλέφωνο 6-5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Μύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-0011.
7: Στο Calma Water Park. Η νερότητα ετοιμότητα, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι!
8: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 308, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το
9: θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε με αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο.
10: Που έτοιμες για τοποθέτηση. Έτοιματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Τη μέγιστη ασφάλεια. Όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε

Είναι Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ασκούν.

0: 209 δάπεδα και μπάνια σας περιτάσας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος.
2: Επιστρέφουμε με Γιώργο Κεραμιτζόγλου στο στούντιο, γιατί είχαμε μία κινητοποίηση της πυροσβεστικής το πρωί στον Ασπρόπυργο. Δεν πήρε διαστάσεις μία φωτιά που είχαμε εκεί. Από την άλλη, έχουμε και τους ελέγχους που ξεκίνησαν μετά τις καταγγελίες, αλλά και χωρίς καταγγελίες, για οικόπεδα ακαθάριστα.
3: Πέρα.
2: Για τα καθάριστα που
3: ξεκίνησαν. Για
2: τον Ασπρόπυργο ήταν κάτι σοβαρό.
3: Ο Ασπρόπυργος ήταν μια πυρκαγιά μισή ώρα, στέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Απλά ήταν επικίνδυνο το σημείο λόγω πάνω, επειδή ήταν πάνω από το στρατόπεδο. Ξηρογιάννη. Λοιπόν, η διαδικασία από εδώ και πέρα πώς είναι. Η πολιτική προστασία έχει λάβει καταγγελίες μέσα από την πλατφόρμα και εκτός πλατφόρμας. Αυτές οι καταγγελίες πάνε στους Δήμους. Οι Δήμοι λοιπόν οφείλουν να στείλουν ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους. Ή τους εντοπίζουν.
2: Όχι με βάση μόνο τις καταγγελίες, πρέπει να πάνε να δουν και ορισμένα καταγγελία αν ευσταθεί ή όχι.
3: Είτε, γιατί η πυροσβεστική συνεργασία με τους Δήμους τώρα έχουν βγει στους δρόμους και βλέπουν ποια οικόπεδα είναι ακαθάριστα. Εάν εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης μέσω κτηματολογίου, στέλνει ειδοποίηση ο Δήμος επώνυμα σε αυτόν που έχει ιδιοκτησία του το οικόπεδό του. Οφείλει να το καθαρίσει. Το εκατοστάρικο, δηλαδή ακόμα και τώρα να το καθαρίσει χωρίς να το δηλώσει στην πλατφόρμα, γιατί η πλατφόρμα ακαθάριστα έχει κλείσει.
2: Αλλά αν το πριν φύγει Περσαπολή από το στούντιο, γιατί μου είπε ότι άκουσε το δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο, το λέω γιατί είναι εδώ η Πέρσα, μήπως χρειαστεί να πω κάτι το οποίο ξέχασα. Ότι υπάρχουν, λέει, κάποια οικόπεδα καθάριστα που δεν ξέρουμε ποιο είναι, δεν έχουμε το αφημί του, έτσι δεν είναι, Πέρσα.
3: Επίσης υπάρχουν πολλά.
2: Σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος θα κάνει. Βρίσκει ένα οικόπεδο. Δεν ξέρει ποιο είναι, δεν ξέρει ποιο το έχει δηλώσει.
3: Και είναι πάρα πολλά αυτά.
2: Ωραία, και τι κάνει σε αυτή την περίπτωση.
3: Και ανέβει στου ουρανού ο ιδιοκτήτη. Και δεν υπάρχουν άλλοι.
2: Το χειρότερο, ρε άνθρωπε, και
3: λέω μια περίπτωση η οποία είναι πάρα πολύ συχνή. Λοιπόν, και δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι συνδιοκτήτες. Ναι. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ας πούμε, δεν το έχει δηλώσει σε κανένα παιδί του. Ή δεν έχει παιδιά. Αυτό είναι ένα οικόπεδο το οποίο λέγεται αγνώστου ταυτότητας. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνει ο Δήμος μόνος του χωρίς να υπάρχει πρόστιμο. Δηλαδή, σε ποιο να το επιβάλλω. Εκεί όμως οφείλει ο Δήμος να το καθαρίσει. Ακόμα και αν είναι ιδιωτική έκθεση. Απλά δεν υπάρχει ιδιοκτήτης που θα πληρώσει το πρόστιμο. Εκεί όμως που υπάρχει ιδιοκτήτης, πηγαίνει το πεντακοσάρικο, εφόσον δεν το καθάρισε, μπαίνει το πεντακοσάρικο συν ένα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο πρόστιμο και οτιδήποτε άλλο βγάλει ο εισαγγελέας.
2: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πες μια συμβουλή για τους φίλους μας, γιατί οι φίλοι μας είναι και οι ασυνεπείς ιδιοκτήτες, μια συμβουλή για να γλιτώσουν το μεγάλο πρόστιμο.
3: Λοιπόν, ακόμα και τώρα μπείτε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας. Βέβαια θα πληρώσετε ένα πρόστιμο των 100 ευρώ, αλλά τουλάχιστον δεν θα πληρώσετε μεγάλα ποσά και ούτε κινδυνεύετε για τον εισαγγελέα.
2: Το κατοστάρικο είναι ότι το έχω καθαρισμένο, αλλά
3: δεν το
2: δήλωσα.
3: Δεν το δήλωσα. Ναι, εφόσον έχει κλείσει, αλλά λοιπόν δεν μπορείτε να το δηλώσετε.
2: Γιατί αν δεν το καθαρίσω καθόλου, αντί για 100.
3: Θα πάει 500 συν ό,τι άλλο βγάλει η εισαγγελική αρχή.
2: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Διεθνής ειδήσεις από την Deutsche Welle, σωστά.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Στο Βερολίνο, για Ουκρανία και ΝΑΤΟ, οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών. Ξεκινά η δίκη για το θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων από Έλληνα υπήκοο. Και αύξηση 33% στα περιστατικά αντιμουσουλμανικού ρατσισμού στη Γερμανία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Μία βλάβη στο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας της Deutsche Bahn παρέλυσε χθες επιβατικά, εμπορευματικά και προαστιακά δρομολόγια σε όλη τη Γερμανία. Αν και η βλάβη, όπως και η κυκλοφορία των τρένων, αποκαταστάθηκε στο μεταξύ, πολιτικοί και εκπρόσωποι του κλάδου ασκούν έντονη κριτική, ζητώντας καλύτερους μηχανισμούς ασφαλείας και διαχείρισης κρίσεων. Πάμε τώρα στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται το επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, καθώς οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών συναντώνται στην Καγκελαρία. Δύο εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι φόροι καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί έτσι να αποτρέψει κάθε διαμαρτυρία εν ώψη της συνόδου. Πίσω στην Ευρώπη τώρα, όπου χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπρόσωποι 15 κρατών μελών

0: συναντήθηκαν και κλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες με αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν.
1: Και από τη Βόνη στο στούντιο του Sky στο Φάλερο με Νίκο Σταμάτελο. Καλώς τον.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Νομίζω ότι διανύουμε το Μουντιάλ των ιστορικών ρεκόρ, με τον Μέση να σημειώνει 18 γκολ, να είναι ο πρώτος σκόρερ, και τον Εμπαπέ βέβαια να τον κυνηγά στα 16.
1: Άνοιξε λογαριασμό και Ρονάλντο.
2: Άνοιξε λογαριασμό ο Ρονάλντο και έχει σκοράρει με τα δύο γκολ που έβαλε στο Πορτογαλία Ουζμπεκιστάν 5-0 σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα. Θυμάμαι παλιότερα που ήταν τρομερό επίτευγμα κάποιος να παίξει σε 4 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα. Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα.
1: Τα πράγματα, και τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Με πολύ σκληρή δουλειά ο άνθρωπος, αναφυσβήτητα.
2: Στα χθεσινά και παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Αγγλία Γκάνα 0-0, Κολομβία Κονγκό 1-0, Παναμά Κροατία 0-1. Και από απόψε μπαίνουμε στην τρίτη αγωνιστική. Άρα έχουμε κοινή ώρα έναρξης στους αγώνες των ομίλων. Έχουμε για το δεύτερο όμιλο απόψε Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ. Και οι δύο αναμετρήσεις αρχίζουν στις 10. Αν Ελβετία και Καναδάς αναδεχθούν ισόπαλοι, προκρίνονται και οι δύο στην επόμενη φάση. Απλά το αναφέρω.
1: Αυτό είναι οδηγία για
2: μου παίκτες. Ήρθε στο μυαλό, μου ήρθε όταν κοιτούσα την βαθμολογία, μου ήρθε στο μυαλό το παιχνίδι του 82 ανάμεσα στη Δυτική Γερμανία και την Αυστρία, που με το 1-0 αν νικούσαν οι Δυτικογερμανοί περνούσαν οι δυο τους και άμεναν έξω οι Αλγερνοί. Τέλειωσε 1-0 και εκείνη η αναμέτρηση έχει μείνει στην ιστορία ως η ντροπή της Χιχών. Για τον τρίτο όμιλο έχουμε στη μία τα ξημερώματα Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή, και στις 4 τα ξημερώματα για τον πρώτο όμιλο Νότιο Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.
1: Ας τα ξημερώματα, γιατί είναι και δουλεύει ο κόσμος. Ναι. Ποιο από τα παιχνίδια που είπες στη λογική την ώρα, εσύ ποιο θα έβλεπες την ώρα?
2: Στις 10 κανένα, στη 1 το Σκωτία, Βραζιλία. Τι να δω, το Ελβετία, Καναδάς.
1: Έλα, σε ευχαριστώ.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Όχι, καθόλου δεν σας πονήρεψε ο Νίκος Σταματέλος. Κάπου εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά, παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, εύχομαι.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καραμπόλα 5 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Κηφισού προκαλώντας προβλήματα στο ρεύμα προς Λαμία. Στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά 5 οχήματα, ένα φορτηγό, ένα επιβατηγό αυτοκίνητο και 3 μοτοσυκλέτες. Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιωσίων κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της τροχιάς για τη ρύθμιση της κίνησης και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Παρεμβαίνουμε και λύνουμε προβλήματα. Δεν αφήνουμε προβλήματα να χρονίζουν, δεν αφήνουμε αδικίες να διαιωνίζονται, δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στην στενή νομική συμμόρφωση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερακάκης, εξηγώντας πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα. Αναφερόμενος στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Υπουργός έκανε λόγο για εύκολες καταγγελίες και μεγάλες δηλώσεις, προσθέτοντας ότι όσοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειοληπτών ζητούν τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην πόλη Λόντι της Βόρειας Ιταλίας. Πρόκειται για το πρώτο θύμα του κύματος καύσωνα που πλήττει και την Ιταλική Χερσόνησο. Συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό, εκ των οποίων το Μιλάνο, η Φλωρεντία, το Τωρίνο, η Ρώμη, η Νάπολη, η Βερόνα και η Βενετία. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή, το οποίο συνδέεται με τη ζέστη. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό λόγω καύσωνα βρίσκεται και η Βρετανία, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων ενταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να ορίσει μεταξύ 20 υποψηφίων 3 επιπλέον εισαγγελείς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ορκίζεται στις 3.30 μετά το μεσημέρι ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Γιάννης Τουρνάρας για την τρίτη θητεία του στην Τράπεζα της Ελλάδας. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Την απέλαση αλλοδαπού υπηκόου Μπαγκλαντές με νόμιμη άδεια διαμονής ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ο εν λόγω μετανάστης με ανάρτησή του καλούσε άλλους μετανάστες να έρθουν παράνομα στο ναύπλιο, γιατί όπως ανέφερε δεν τους ελέγχε κανείς. Ο κύριος Πλεύρης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος αλλοδαπός έχει ήδη ταυτοποιηθεί, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, θα ανακληθεί άδεια διαμονής του και θα ξεκινήσει η διαδικασία της απέλασής του βάσει των νέων διατάξεων του κώδικα μετανάστευσης. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας. Επίσης, οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους μέσω του gov.gr, ενώ θα μπορούν να ενημερωθούν και με SMS εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Την κήρυξη τριωρής στάσης εργασίας στα πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 έως τις 10 το πρωί την Παρασκευή 26 Ιουνίου ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Και στα αθλητικά, εκτός εθνικής ομάδας για το προσεχές διάστημα, έθεσε τον εαυτό του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
6: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τετάρτη σήμερα 24 Ιουνίου, μια μέρα με πλούσια ειδησιογραφία την οποία θα σχολιάσουμε αργότερα. Sky Patras 89,4, 3 και 12 πρώτα λεπτά, οι δύο θαύουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που μέχρι και τις 5 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Μπείτε στο site του σταθμού μας, στο skypatras.gr, για να μας ακούτε διαδικτυακά, αλλά και να ενημερώνεστε, συγγνώμη, για όσα γίνονται σε Ελλάδα και κόσμο. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας κανονικά μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θαύουν καλύτερα.
1: Είχε συνονιθεί με το Γιάννη για αυτό το γελάκι?
0: Νόμιζα ότι γελάει ο Γουλιμής, έτσι όπως το άκουσα. Καταρχήν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε, γιατί σας θα κάνουμε προλαγή.
1: Σήμερα και τις επόμενες ημέρες.
0: Και τις επόμενες μέρες.
1: Δεν μας φάνουν τώρα τα 45 λεπτά.
0: Δεν μας φάνουν τα 45 λεπτά.
1: Ούτε έχουμε... 45 μέρες νομίζω.
0: Ναι, ούτε 45 μέρες. Έχουμε και έναν εκλεκτό προσεκλημένο σε λίγα λεπτά. Οπότε να πούμε επιγραμματικά, λέω Παναγιώτη εγώ, μερικά πράγματα και να πούμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια.
1: Ναι, λοιπόν, άκου πώς ναι, θα ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και υποχρεώσεις. Θα σου πω ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Θα μπορούσε να πέσει ο Γουλιμής και στο μάθημα της έκθεσης στις πανελλαδικές? Θα μπορούσε.
0: Ναι, πώς δεν θα μπορούσε. Για την ακρίβεια, θα μπορούσε η φράση που χρησιμοποίησε ο Απόλλος στην ανάρτησή του στα social, ως μια πρώτη αντίδραση.
1: Τρεις λέξεις, έτσι, τρεις λέξεις μόνο.
0: Από τον αποκλεισμό του επί της ουσίας, έτσι, από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ, η οποία επέλεξε την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου για τη χορήγηση της Wildcard, που σημαίνει ότι ανεβαίνει στην Elite League η ομάδα της Κρήτης και όχι η πατρινή ομάδα. Η πρώτη αντίδραση λοιπόν του Απόλλωνα ήταν μια ανάρτηση στα social με τίτλο, με τη φράση μάλλον, «Ανθυμών Γουλιμής». Αν και η αληθινή φράση ήταν «Ανθυμών Γουλιμής, καληνύχτα σας».
1: Και αυτή η φράση ανήκει στον θρηλυκό και αείμνηστο Χαρίλαο Τρικούπη, έτσι, όταν ιτήθηκε κατά κράτος στις εκλογές του 1895.
0: Ναι. Ο Γουλιμής ήταν ένας άσημος τότε πολιτικός, ο Τρικούπης ήταν ένας φτασμένος πολιτικός, πρωθυπουργός, και έμεινε εκτός, οπότε γι' αυτό χρησιμοποίησε.
1: Και δεν εκλέχθηκε ούτε καν βουλευτής.
0: Ναι, δεν εκλέχθηκε ούτε καν βουλευτής.
1: Γιατί είχε χάσει εκλογές από τον Θεόδωρο Δελιγιάννη, αλλά δεν εκλέχθηκε ούτε καν βουλευτής. Με διαφορά μόλις 4 ψήφων πήρε την τελευταία βουλευτική έδρα ο Μιλτιάδης Γουλιμής τότε, ο οποίος όμως ακολούθως θέλησε να παραιτηθεί για να μπει στη Βουλή ο Τρικούπης. Κάτι που ο Τρικούπης δεν το δέχτηκε ποτέ.
0: Ναι. Πάντως η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου δεν φαίνεται να θέλει να παραιτηθεί για να μπει στη θέση ο Απόλλωνας. Οπότε θα παραμείνει γουλιμής κατά το ίμιση, όπως λέω.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να πούμε ότι, για να τα βάζουμε έτσι λιγάκια πράγματα σε μια σειρά, ότι γνωστοποιήθηκε σήμερα το πρωί, προς το μεσημέρι μάλλον, η απόφαση της Επιτροπής της ΕΟΚ, σύμφωνα με την οποία έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στην Elite League για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, και τονίζεται στην ανακοίνωση ότι η ομάδα της Τρίτης εξασφάλισε τη Wild Card με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής. Εμείς, μπορεί εδώ ο Sky Patras να έχει εμβέλεια σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο, και δεν λέμε ότι άδικα η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου πήρε το εισιτήριο για την Elite League. Θα είμαστε αυτοί που θα χειροκροτήσουμε από τους πρώτους, αλλά θα θέλαμε να μάθουμε τα κριτήρια. Δηλαδή, πού υπερίσχυσε των άλλων δύο ομάδων, δηλαδή του Απόλλωνα και του Sporting. Γιατί μάθαμε ότι ο Απόλλων τελικά τερμάτισε δεύτερος σε αυτή την άτυπη κούρσα και τρίτος ήταν ο Sporting. Έτσι. Θα είναι χρήσιμο η ΕΟΚ να ανακοινώσει τα κριτήρια και τη βαθμολογία. Οπότε μετά θα πάει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Απλά εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί είχαμε διαβάσει αναλυτικά ποια είναι τα κριτήρια και εδώ στην εκπομπή που υπάρχουν για τη χορήγηση Wildcard. Άλλωστε δεν είναι κάτι μυστικό. Υπάρχουν, ναι, στην προκήρυξη της ΕΟΚ. Όποιος θέλει μπορεί να τα δει.
1: Όχι, εγώ λέω να δούμε τη βαθμολόγηση. Την
0: όχι, κατάλαβα τι εννοείς. Ναι. Απλά η δική μου απορία, ως φιλάθλου όμως, όχι ως δημοσιογράφου, είναι πώς μπορεί μια ομάδα η οποία ονομάζεται Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, έχει έδρα σε ένα χωριό της Κρήτης, να υπερτερεί σε σχέση με τον Απόλλωνα σε όλα αυτά τα κριτήρια. Σε γεωγραφικά κριτήρια, σε γηπαιδικές εγκαταστάσεις, σε διοίκηση, σε ακαδημίες, σε ιστορικότητα. Δεν ξέρω πώς μπορεί μια τέτοια ομάδα να υπερτερεί. Και να σου πω και κάτι ακόμα, Τάκη. Σε σχέση και με το Sporting ακόμα. Άσε τον Απόλλωνα.
1: Είναι τεράστιο.
0: Αυτό σου λέω, σε σχέση και με το Sporting ακόμα. Πώς γίνεται αυτή η ομάδα λοιπόν να υπερτερεί σε όλα αυτά τα κριτήρια ή στα περισσότερα σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες? Πραγματικά και εγώ θα ήθελα να το δω. Και να βγει, ναι, επιτροπή και να πει: επιλέξαμε αυτή την ομάδα.
1: Και εμείς, ρε παιδί μου, γιατί
0: για αυτό,
1: δεν είναι. Δηλαδή,
0: για αυτό
1: δεν
0: και
1: πρέπει,
0: για αυτό.
1: Ναι, δεν πρέπει να απαξιώνουμε καμία προσπάθεια, καμία ομάδα. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθούσε και εμάς και όλο τον κόσμο.
0: Θα βοηθούσε και τις ομάδες που έμειναν εκτός.
1: Ναι, ναι, με αυτό, αυτό λέω.
0: Θέλουν στο μέλλον να κάνουν να οργανώσουν το δικό τους φάκελο για wild card. Θα βοηθούσε πολλούς.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν νομίζω να έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να έχουμε κάποια αιτιολόγηση. Πέρσι δεν είχαμε κάτι τέτοιο.
1: Όχι. Πάντως για δεύτερη σερή χρονιά ο Απόλλων καταθέτει φάκελο για να κερδίσει μια κατηγορία με την διαδικασία της wild card, και για δεύτερη φορά απορρίπτεται επί της ουσίας το αίτημά του. Θυμίζω ότι πέρυσι η ίδια επιτροπή της ΕΟΚ, εντάξει, δεν ξέρω αν στελεχώνεται από τα ίδια άτομα, η αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ είχε επιλέξει την Νίκη Βόλου να ανεβάσει από την παρακάτω κατηγορία στην Elite League, η οποία Νίκη Βόλου αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στη διαδρομή. Επί της ουσίας από το Δεκέμβριο και έπειτα κατέβαινε στους αγώνες απλώς για να κατέβει και να μην αποσυρθεί, και υποβιβάστηκε, και θα δούμε αν θα μπορέσει να σταδιοδρομήσει στο μέλλον στις εθνικές κατηγορίες γενικότερα, όχι σε μια τόσο ψηλή κατηγορία όπως είναι η Elite League.
0: Όπως, ναι.
1: Μισή σεζόν έπαιξε επί της ουσίας η Νίκη Βόλου. Έτσι, μετά είχε προβλήματα και έφυγε όπως ανέβηκε.
0: Ναι. Παιδί μου, okay, το ακούω όμως. Η Νίκη Βόλου είναι μια ομάδα που έχει ιστορία. Το ακούω. Τώρα μπορεί να έγινε ότι έγινε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έγινε. Okay. Ήθελα να πω ότι το συζητούσαμε και μεταξύ μας, και είναι και προβληματισμός δικός μου, να σου πω την αλήθεια, κατά πόσο θα επηρεάσει αυτή η απόφαση όλη τη χρονιά του Απόλλωνα. Γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ξεφύγει επιτέλους από αυτή την κατηγορία ο Απόλλων και να αρχίσει πραγματικά και η διοίκηση να δείχνει επί της ουσίας το όραμά της και να μπορέσει να ανοίξει τα φτερά της και να μπορέσει να κάνει άλλα πράγματα.
1: Ναι, ήταν ευκαιρία τελικά ή ήταν μια διαδικασία που Απόλλων...
0: Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ευκαιρία.
1: Δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει.
0: Ευκαιρία ήταν. Τώρα, αν δεν αξιοποιήθηκε, για ποιους λόγους δεν αξιοποιήθηκε, ναι, και ποιος θέει και τι αποφασίστηκε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Ναι. Ευκαιρία όμως ήταν. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά γι' αυτό. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά μεταξύ μας τα οποία δεν λέγονται στον αέρα, και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν τι εννοούμε. Και δεν γίνεται να υποθούν στον αέρα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το συνεχίσει ο Απόλλων, αν και η ουσία δεν αλλάζει, η ουσία παραμένει η ίδια, ότι ο Απόλλων παραμένει στην National League One και δεν καταφέρνει να κάνει αυτό το βήμα που θα του επέτρεπε να βλέπει πολύ ψηλότερα τα επόμενα χρόνια. Όχι ότι τώρα δεν βλέπει, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά όσο περισσότερο μένει σε μια τέτοια κατηγορία, τόσο περισσότερο επηρεάζεσαι από αυτή. Επηρεάζεσαι από αυτή. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα αυτές τις κατηγορίες για τόσο ιστορικές ομάδες όπως είναι ο Απόλλων.
1: Βαγγέλη, αν δεν υπήρχε το θέμα του Απόλλωνα, το θέμα της wild card, παρότι διανύουμε Μουντιάλ και θέλω να το σχολιάσουμε έτσι για λίγο, θα επιστρέψουμε στα του Απόλλωνα, νομίζω ότι αυτή η τοποθέτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια ότι δεν θα είναι διαθέσιμο για τις επόμενες υποχρεώσεις εθνικής ομάδας θα ήταν πρώτο θέμα, έτσι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Όπως και είναι πρώτο θέμα στο ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι. Επίσης, μεγάλο θέμα είναι ότι μετά από αρκετό καιρό, και βέβαια αυτό ήταν λογικό ότι θα συνέβαινε, η ΕΡΤ έχασε τη GBL.
0: Ναι.
1: Μπαίνει δυναμικά ο Sky, μπήκε δυναμικά ο Sky. Και το λέμε εμείς όχι επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο του Sky, αλλά επειδή είναι μια πραγματικότητα.
0: Μια είδηση είναι, δεν είναι. Είδηση μεταφέρουμε.
1: Μεγάλη είδηση για τα media. Μετά από 3 χρόνια, με σχεδόν 25 εκατομμύρια ευρώ. Συν μπόνους κατάκτησης τίτλου, αλλά και για κάθε θέση. Περίπου 1,5 θα μοιραστεί σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ενώ θα υπάρξει σημαντική αύξηση για όλες τις ομάδες. Έτσι. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι στο δουσού του ΕΣΑΚΕ, του συνεταιρισμού δηλαδή, και οι 14 ομάδες ψήφισαν υπέρ της προσφοράς του Sky.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι τα χρήματα ήταν πάρα πολλά, ναι. 25 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Που θα μοιραστούν αναλογικά, έτσι, θα είναι τα 25 για 3 χρόνια δια 14 μερίδια, έτσι, ναι. Δηλαδή άλλα χρήματα θα πάρει ο πρωταθλητής, άλλο ο δευτεροαθλητής και ούτω καθεξής. Και λέω ότι ήταν λογικό να γίνει μια τέτοια κίνηση, γιατί πλέον το ελληνικό πρωτάθλημα αναβαθμίζεται πάρα πολύ μετά τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, που παραδοσιακά την τελευταία 20ετία μονοπολούν τους τίτλους στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι έρχεται με φόρα ο Άρης του Σπανούλη, βλέπουμε ότι έρχεται με φόρα ο ΠΑΟΚ του Μιστακίδη και του Τρικέρη και του δικού μας του Νάσου Μπαζίνα. Θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ, αλλά όπως και να το κάνουμε, σίγουρα δεν θα κάνουν περίπατο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη πλέον. Έτσι. Θα είναι πολύ δυνατοί αντίπαλοι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα να συζητήσουμε για Μουντιάλ και γενικότερα για ποδόσφαιρο, για Αργεντινή, για Μέση. Έχει γενέθλια σήμερα
1: ο 39.
0: Ο Λιονέλ Μέση. Οπότε έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Φερνάντο Μπραντάν, πάλιο ποδοσφαιριστής Παναχαϊκής, προπονητή, μάνατζερ, Αργεντίνος. Δεν ξέρω ποια ιδιότητα περισσότερο σου αρέσει, Φερνάντο. Καλό απόγευμα από το Sky.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ, μια χαρά.
2: Χαίρομαι. Εντάξει, τώρα στο ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, δεν έχω θέμα. Εντάξει, μ' αρέσει η δουλειά που μπορώ να κάνω με παιδάκια, αλλά δεν το βλέπω μελλοντικά. Και γιατί καμία φορά μπορείς να περνάς κάποια πράγματα που θα ήθελες να σου τα είχαν περάσει, ξέρω εγώ, κάποιες μέντορες ή προπονητές
0: παλιότερα, ναι, όταν ήσουν μικρός. Ναι,
2: όταν ήμουν μικρός. Και γι' αυτό το λόγο, και έχω και 3 παιδιά που γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι και με τις ακαδημίες.
0: Φερνάντο, παρακολουθείς καθόλου Αργεντινή? Και σε ρωτάω να παρακολουθείς, γιατί είναι λίγο περίεργες οι ώρες στο Μουντιάλ σε σχέση με την Ελλάδα.
2: Το πρώτο παιχνίδι δεν το είδα, γιατί ήταν πολύ αργά. Είδα μετά τα highlights. Εντάξει, και το δεύτερο παιχνίδι το είδα.
0: Τι βλέπεις σε αυτή την ομάδα, δηλαδή πώς θα μπορούσες να μας την αναλύσεις μέσα σε πολύ λίγα λεπτά? Νομίζω ότι έχει ομοιότητες αρκετές σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Και κυρίως έχει το Μέση.
0: Ακόμα.
2: Εντάξει. Εμείς σαν λαό, οι Αργεντινοί έχουν τρελαθεί με το Μουντιάλ. Θέλουν να το ξαναπάρει η Αργεντινή. Αλλά αυτό, να ξέρετε όλοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η ομάδα, θεωρώ που η ομάδα που είχαμε στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν φοβερή ομάδα. Τώρα έχουν κάνει κάποιες ανανέωση σαν ομάδα, μπήκανε κάποια καινούργια παιδιά, τώρα παίζει με άλλο σύστημα. Παλιά έπαιξε με extreme και τώρα παίζει με δύο στην επίθεση. Ναι. Και εντάξει, τώρα έτυχε που ο Μέση, εγώ πιστεύω που κάποια πράγματα, εντάξει, αυτοί είναι παιχταράδες, αλλά του μπήκε να έχει πετύχει 5 γκολ. Δεν λέω που δεν μπορεί να το κάνει. Έγινε. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, αλλά μακάρι και να είναι και ο Λαουτάρο Μαρτίνες πιο ενεργητικός, πιο επιθετικός, και ο Χουλιάν Άλβαρες, γιατί αυτή είναι και η ελπίδα μας.
0: Πάντως τα παιδιά αυτά που ανέφερες, Φερνάντο, προς το παρόν δεν έχουν δείξει ότι είναι σε θέση ακόμα να σηκώσουν το βάρος. Και να σου πω και την αλήθεια τη δική μου, δηλαδή όπως τον βλέπω, πολλά χρόνια τώρα, ποτέ δεν κατάλαβα τι είδους παίχτης είναι ο Λαουτάρο που λες. Δηλαδή, είναι ένας παίχτης που βάζει γκολ, δεν τον βλέπεις, τον ξαναβλέπεις μετά από ένα διάστημα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν σου δημιουργήσαν τα ίδια συναισθήματα.
2: Εντάξει, την Αργεντινή... Το θέμα είναι που εμείς με την Αργεντινή πάντα θα υπάρχει στο μυαλό σου Μπατιστούτα, θα υπάρχει στο μυαλό σου Κρέσπο, στο μυαλό κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Δυστυχώς αυτά τα παιδιά που παίζουν, δηλαδή έχουν αυτό το βάρος, δεν είναι μόνο οι εθνικοί, έχουν τους παίκτες που έχουν περάσει από αυτές τις θέσεις. Και πάντα εσύ τους βλέπεις ανάλογα με ποιος ήταν εκεί παλιά. Όταν θα δει κάποιον που θα φορέσει την φανέλα την 10 μετά από Μέση, θα έχει πολύ βάρος.
0: Ναι.
2: Η Αργεντινή πάντα είχε καλούς δεκάριδες από Μαραδόνα, ξέρω εγώ, Αϊμάρ, Ρικέλμε, εντάξει τώρα Μέση. Εγώ η αλήθεια είναι που βλέπω μια ομάδα που είναι τίμια, που έχει κάποια πράγματα, έχει μειονέκτημα πολύ. Υπάρχουν κάποιες άλλες ομάδες που είναι πολύ δυνατές, όπως Γαλλία, όπως Αγγλία. Αυτές ομάδες, δηλαδή εγώ για Γαλλία φέτος την βλέπω τρομερή ομάδα. Όποιος παίζει είναι παιχταράς και παίζουν όλοι σε μεγάλες ομάδες. Δηλαδή και έχουν και τον Εμπαπέ που όταν φοράει τη φανέλα από Γαλλία είναι σαν να είναι άλλος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
2: Γίνεται όντως, ακόμα καλύτερος.
0: Πάντως, επειδή είπες για το Μέση στην αρχή, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος άλλος παίκτης Αργεντινής που μπορεί να σκοράρει με την ίδια ευκολία όπως σκοράρει αυτός, ακόμα και με ομάδες που θεωρητικά είναι πιο αδύναμες σε σχέση με την Αργεντινή.
2: Εντάξει, η Αργεντινή, εγώ η αλήθεια πιστεύω πάρα πολύ σε Λαουτάρο και σε Χουλιάν Άλβαρες. Εμένα μου αρέσουν και οι δύο ποδοσφαιριστές. Τώρα να ξέρεις, όταν έχεις, από τη στιγμή που έχεις Μέση και έχει κάνει τέτοιες εμφάνισεις, είναι λίγο, σου μειώνει και λίγο, κατάλαβες. Δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί μέσα και από την ίδια ομάδα θες να κερδίσεις, αλλά υπάρχουν και το εγωισμό που έχει κάθε ποδοσφαιριστής. Και ο Μέση είναι τόσο ψηλά το level που δεν το περίμενε. Εντάξει, περιμέναμε να δούμε ένα καλός Μέση, αλλά πάλι καλά που σκόραρε έτσι όπως σκόραρε. Αλλά εντάξει, είναι σημαντικό για Αργεντινή. Μέση είναι ο Μέση, όλοι ξέρετε. Αλλά Μέση δεν είναι όλη η ομάδα. Φαίνεται σαν να είναι όλη η ομάδα τώρα. Αλλά Αργεντινή για να περάσει... για να συνεχίζει να περάσει πώς το λένε, από τον όμιλο που έχει περάσει.
0: Ναι, στα νοκάουτ παιχνίδια.
2: πρέπει να φανούν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Και νομίζω θα φανούν, γιατί η Αργεντινή έχει κάτι που είναι πάντα μια ομάδα που δίνει το κάτι παραπάνω. Δηλαδή μπορεί να έχεις ποιότητα, γιατί πάντα έχει ποιότητα, αλλά να υπάρχει άλλη μια ομάδα που έχει περισσότερη ποιότητα, αλλά η Αργεντινή βγάζει κάτι παραπάνω. Και με αυτό το προπονητικό team το έχει κάνει πάντα Αργεντινή. Και γι' αυτό Αργεντινή έχει τρελαθεί με την ομάδα.
1: Φερνάντο, από τις άλλες ομάδες, έχεις παρακολουθήσει καταρχήν κάποια παιχνίδια σου, έχει κάνει κάποια άλλη ομάδα εντύπωση?
2: Ναι, αυτή που σας είπα, η Γαλλία.
1: Η Γαλλία, λες.
2: Η αλήθεια είναι που όταν βλέπεις και τα ονόματα και τα χαρακτηριστικά του παιχτών, είναι μια ομάδα για να φοβάσαι. Αγγλία έχει καλή ομάδα, εντάξει, Πορτογαλία είδε χτες, αλλά το θέμα είναι που τώρα σε αυτό το Μουντιάλ υπάρχουν πολλές καλές ομάδες με ονόματα και πολλές ομάδες που δεν μπορούσε να τους μετράς αν είναι, αν πάμε καλά ή όχι. Γιατί είναι κάποιες ομάδες που είναι πολλές ομάδες που δεν έχουν, είναι πάρα πολύ χαμηλό το level.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Φερνάντο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Το προηγούμενο Μουντιάλ που το είχε σηκώσει η Αργεντινή, η πατρίδα σου και ο Μέση, είχε γίνει στα μέσα της σεζόν. Τότε δηλαδή οι παίκτες δεν ήταν τόσο πολύ κουρασμένοι, και κυρίως οι παίκτες αυτοί που λέμε οι elite, που παίζουν σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες και σε καλές ομάδες γενικότερα ανά τον κόσμο. Αυτή η παράμετρος τώρα με αυτές τις συνθήκες, δηλαδή πολύ ζέστη, πολύ υγρασία, ότι έρχονται οι παίκτες elite από πολύ κοπιαστική σεζόν, θα επηρεάσει, πιστεύεις?
2: Κοίτα, εγώ που έπαιξα όταν έπαιξα Μπολιβία, έπαιξα σε ένα χρόνο σε διάφορες. Πηγαίναμε για ζέστη, ήμασταν 4.000 ύψος. Αυτό πάντα έχει μετράει λίγο. Εντάξει, σας λέω λίγο, γιατί αυτές τις ομάδες και έχουν τα πάντα, δηλαδή έχουν και τα φαγητά και τις πρωτεΐνες και ό,τι πρέπει να κάνουν το κάνουν, και θεραπείες και ξέρω εγώ κάμερα αυτά που μπαίνουν μέσα οι ποδοσφαιριστές για να ξεκουραστούν, δηλαδή δεν έχουν μειον, είναι σε πάρα πολύ ψηλό το level μετά από κάθε παιχνίδι. Εγώ δεν νομίζω αυτό, δεν νομίζω. Για τέτοιους ποδοσφαιριστές δεν νομίζω να τους επηρεάζει αυτό. Δεν το βλέπω έτσι.
0: Μάλιστα. Εδώ είσαι, λοιπόν, Φερνάντο, σε χάσαμε.
1: Α, ωραία, είσαι εκεί, έτσι, ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο βασιλιά Μέση, και εμείς είμαστε με το Μέση. Να μακροημερεύσει γενικότερα, έτσι, και καλή επιτυχία στην Αργεντινή. Ευχαριστούμε, Φερνάντο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε.
3: Sky 89,4.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάος. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
3: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής, Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Παραλείψαμε να αναφερθούμε στο ξεκίνημα της εκπομπής στο χαμό του Τάκη Γκόνια. Ναι, ακόμα ένα χτύπημα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά τον χαμό του Παρασκευά Άτζα, σε ηλικία 54 ετών. Ο Τάκης Γκόνιας έφυγε από τη ζωή, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα το τελευταίο χρονικό
1: το
0: διάστημα.
1: Οποίο φαινόταν από ό,τι διάβαζα και εγώ έτσι πριν ναι. Μπορούσε στο στούντιο να έχει ξεπεράσει, αλλά τελικά ναι. Τον κατέβαλε.
0: Ναι, τελικά τον κατέβαλε και έφυγε κι αυτός πάρα πολύ νέος από τη ζωή. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να συνδυάσουμε αυτή την ανακοίνωση του Κωνσταντέλια Παναγιώτη, του Γιάννη Κωνσταντέλια. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θυμάσαι πριν από αρκετό καιρό, όταν υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα περί αποχώρησης του Κωνσταντέλια από την εθνική ομάδα, ότι έκανε κάποιες σκέψεις αλλά δεν διευκρίνιζε τους λόγους και δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Υπήρχαν πάντως τέτοια δημοσιεύματα.
1: Πώς το θυμάμαι, βέβαια.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Βέβαια, και τότε και τώρα πολύ περισσότερο υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα που δεν αφήνουν απλώς αιχμές για την απόφασή του. Τοποθετούνται επίσημα και λένε ότι για λόγους έτσι, όχι αθλητικούς, όχι οικογενειακούς, αλλά θρησκευτικούς έχει αποφασίσει να μείνει μακριά από την εθνική μας ομάδα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ούτε αν είναι αλήθεια ούτε τι δεν είναι. Όπως και να το κάνουμε όμως, σαφώς και αποτελεί την είδηση της ημέρας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί πρόκειται για έναν πολύ πρικισμένο ποδοσφαιριστή, έτσι, που δεν προλάβαμε να τον χαρούμε.
0: Μα είναι πολύ μικρός.
1: Στην εθνική μας ομάδα, είναι πολύ μικρός. Έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί. Και παντρεύτηκε και πολύ μικρός, νομίζω στα 20-21 του χρόνια. Παντρεύτηκε. Να το ζήσουν τα δύο παιδάκια. Το ένα το έχει ήδη και περιμένει δεύτερο. Πιστεύω όμως από αυτά που γνωρίζω, έτσι, του μακρόθεν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς. Πώς ο καθένας άνθρωπος αντιμετωπίζει έτσι, τόσο χαρούμενα γεγονότα. Γιατί είναι χαρούμενο ένα γεγονός να είσαι πατέρας και να γίνεσαι κερδής πατέρας. Ναι. Έχει, φαντάζομαι, την οικονομική δυνατότητα να μπορεί να μεγαλώσει έτσι, προφανώς, με απειότητα τα παιδιά. Να του ζήσουν, να είναι καλά, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εμένα με ξενίζει ότι στα 23 του χρόνια ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, πλουσιοπάροχα αμοιβόμενος, αποφασίζει να σταματήσει από την εθνική ομάδα. Όταν από την άλλη πλευρά βλέπουμε το Μέση να είναι στα 39 και να παίζει σαν 23χρονος, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πάντως αυτό για τους θρησκευτικούς λόγους που είπες, επειδή μου δεν φαίνεται να έχει βάση, γιατί καταρχήν μέχρι τώρα έχει γραφτεί, ξέρεις τώρα, Radio Arvilla, καφενιακά, ότι είναι μάρτυρας του Ιαχωβά, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Οι μάρτυρες του Ιαχωβά δεν συμμετέχουν σε εθνικές ομάδες και δεν υπηρετούν εθνικά σύμβολα.
1: Ναι, γιατί δεν
0: αναγνωρίζουν
1: τα έθνη. Έτσι.
0: Ναι, ο Κωνσταντέλιας όμως έπαιζε στην εθνική ομάδα μέχρι τώρα. Έπαιζε
1: σε όλα τα εθνικά συγκρότηματα. Δεν έπαιζε στην Εθνική Ανδρών. Έπαιζε
0: παλαιότερα
1: στα μικρά εθνικά συγκροτήματα. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, έπαιζε πάντως κανονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Δεν είχε να κάνει.
1: Δεν ξέρουμε αν αυτό άλλαξε τώρα. Ναι. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να πω. Δεν το ξέρω. Πάντως είναι ένα πλήγμα για την εθνική ομάδα. Ναι. Έτσι, ότι θα απουσιάσει. Δεν ξέρουμε πώς θα απουσιάσει. Είπε ότι στην ανάρτησή του στα social media ανέφερε ότι αποφάσισε να απέχει. Τώρα, αυτή η αποχή πόσο θα διαρκέσει, ο ίδιος το ξέρει. Λοιπόν, κλείνουμε την Κωνσταντελιάδα για σήμερα και θα σου πω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, ενώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα προσφέρουν μεγάλη προοπτική. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνησε να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Και φίλοι της Παναχαϊκής είναι υπέρ του Απόλλων, έτσι. Ένας πολύ γνωστός, εντάξει, δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί και ο ίδιος μπορεί να μην το επιθυμεί, λέει, ρε παιδί μου, ότι οι Παναχαϊκιώτες είμαστε με τον Απόλλωνα και ισχύει και το ακριβώς αντίθετο.
0: Μόνο αυτό λέει,
1: οι Απολλωνιστές είναι. Και οι Απολλωνιστές είναι με την Παναχαϊκή. Γιατί
0: μόνο αυτό λέει.
1: Λέει κι άλλα.
0: Λέει κι άλλα. Λέει κι άλλα.
1: Λέει κι άλλα.
0: Δεν λέγω, το φαντάζομαι.
1: Δουλεύω να το αφήσουμε. Είναι μεσημέρι εδώ. Είναι μεσημέρι. Αν και εκπομπή παίζει σε επανάληψη και μετά μεσονύχτη, αλλά άσε, γιατί το εσουρού μπορεί να παρέμβει. Για πάνω. Εντάξει, δικαιολογημένα λέμε πολλά για τον Απόλλωνα, για το ότι δεν κατάφερε να πάρει τη Wild Card. Όχι, δεν κατάφερε. Η ΕΟΚ αποφάσισε να ανεβάσει το αλκαλοχώρι με αυτή τη μέθοδο. Για δεύτερη χρονιά μένει εκτός με αυτή τη μέθοδο ο Απόλλων. Για πάμε στην Παναχαϊκή.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι πάμε για θρίλερ. Τι εννοώ για θρίλερ? Εννοώ ότι εκεί που η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου είχε ένα σαφές προβάδισμα για την ανάληψη του μάνατζερ στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αν δεν ήταν το απόλυτο φαβορί, φαίνεται ότι τα ποσοστά αλλάζουν, τα δεδομένα αλλάζουν, και έχω την αίσθηση πως τόσο η πλευρά του κ. Παπαδόπουλου όσο και η πλευρά των επιχειρηματιών από την Αμερική, των Έλληνων επιχειρηματιών από την Αμερική, πλέον θα παίξουν στα ίσια τις τελευταίες ημέρες. Και τι εννοώ θα παίξουν στα ίσια? Εννοώ ότι έχουν γίνει ενέργειες προφανώς και από τις δύο πλευρές τις τελευταίες μέρες. Έχουν γίνει ενέργειες και από τους επιχειρηματίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιες από αυτές τις ενέργειες φαίνεται να έχουν πιάσει τόπο και να έχουν μειώσει την απόσταση που φαινόταν να χωρίζει τις δύο πλευρές. Άλλωστε λέγαμε και χθες εδώ στην εκπομπή ότι η Ερασιτεχνική δεν κλείνει την πόρτα στην πλευρά των Ελληνοαμερικανών, και όσο δεν την κλείνει την πόρτα στην πλευρά των Ελληνοαμερικανών, τόσο τα πράγματα μπερδεύονται. Είπε ο κύριος Μαρίνης τη Δευτέρα στην εκπομπή μας ότι όσο δεν πέφτουν υπογραφές, εγώ θα το παλέψω μέχρι τελευταία στιγμή, και φαίνεται να το παλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή με κάποιες κινήσεις που γίνονται. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι όροι που έχει ζητήσει η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή από τον κύριο Παπαδόπουλο φαίνεται να μην γίνονται σε πρώτη φάση αποδεκτή από τον ίδιο, και λέω σε πρώτη φάση γιατί όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν, έτσι. Δηλαδή τα δεδομένα είναι αυτά που σας περιγράφω τώρα, που είναι 3:47, στις 4:47 ή 5:47 ή αύριο το πρωί, όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν. Δείχνουν όμως τα δεδομένα πως οι δύο πλευρές παίζουν στα ίσια πλέον, διεκδικούν στα ίσια την ανάληψη του management της Παναχαϊκής, και από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών υπάρχει και άνθρωπος εδώ στην Πάτρα πλέον, είναι ο κύριος Σταύρος Σιώμος, ο οποίος κάνει κάποιες επαφές.
1: Αυτό, Βαγγέλη, θα παίξει ρόλο, λες, ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει άμεση επικοινωνία και διαζώσεις? Δηλαδή, κοίταξε, να μην υπάρχει αυτό που μας έλεγε ο κύριος Μαρίνης, παίρνω τηλέφωνο, στέλνω το email,
0: ναι, ναι,
1: δεν ξέρω αν πήγε στα spam να δούμε τι έγινε.
0: Κοίτα, παίζουν ρόλο, Παναγιώτη, αυτά. Γενικά παίζουν ρόλο. Αλλά αυτό που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο είναι τι συμφωνία κάνεις, τι είσαι διατεθειμένος να δώσεις, τι είσαι διατεθειμένος να αναλάβεις, πώς το σιγουρεύεις όλο αυτό. Ποια είναι η έξτρα κίνηση που κάνεις ώστε να έχεις το προβάδισμα, ποιο είναι το αδύναμο σημείο του αντιπάλου που στοχεύεις. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά.
1: Τα μετρητά που θα μετακινηθούν από μια τράπεζα στην Ελλάδα.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Με το τσιγγέλι θα στα βγάζω.
0: Όχι, και αυτό λέω είναι πολύ σημαντικό. Να σου πω κάτι, δεν είναι μυστικό τώρα ότι οι δύο πλευρές χτυπάνε με όλα τους τα όπλα. Τώρα, ποια θα είναι η πιο δυνατή στο τέλος για να υπερισχύσει, αυτό θα μας το πει η ερασιτεχνική με
1: την απόφαση που θα πάρει. Θα μας το
0: πάντως πούμε. Και σήμερα υπάρχει μια συνάντηση ανάμεσα στα μέλη της ερασιτεχνικής και σήμερα το βράδυ. Υπάρχει και επικοινωνία, θα υπάρξει και επικοινωνία με την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου αλλά και με την πλευρά του κυρίου Μαρίνη. Δεν νομίζω να έχουμε ανακοίνωση απόφαση σήμερα, ενδεχομένως να έχουμε ανακοίνωση της απόφασης αύριο ή την Παρασκευή, γιατί πλέον το πράγμα δεν πάει παραπάνω, έτσι. Στόχος είναι από όλες τις πλευρές να λύγει. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι, και αν παίζει κάποιο ρόλο, ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν μιλήσει και με τις δύο πλευρές. Δηλαδή υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μίλησαν με την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου και ήταν stand-by και μαζί τους επικοινώνησαν και άνθρωποι από την πλευρά του κυρίου Μαρίνη και μάλιστα εχνιδιάστηκαν, να σου πω την αλήθεια, οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων, τουλάχιστον υπάρχει μια κοινή γραμμή στα μεταγραφικά ανάμεσα στις δύο πλευρές και είναι

0: που η εραστεχική δεν έκλεινε την πόρτα στους Ιλοαμερικανούς. Παράλληλα συνομιλούσε και με τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο και έδειχνε την προτίμησή της σε αυτόν. Αλλά επαναλαμβάνω ότι τις τελευταίες ώρες έχουν αλλάξει άρδιν κάποια δεδομένα όσον αφορά τις κινήσεις που έχουν γίνει από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών και που μείωσαν την απόσταση και μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση της εραστεχνικής, χωρίς να θέλω να προκαταβάλω το παραμικρό. Πάντως η Παναχαϊκή ξέρει η Παναγιώτη ότι δεν θα έχει τον Πύργο εδώ, δεν θα έχει τη Ζάκυνθο εδώ.
1: Θα έχει τον Πανεγιάλιο εδώ.
0: Θα έχει τον Πανεγιάλιο όμως εδώ, ναι. Θα έχει τον Πανεγιάλιο εδώ, ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή ομάδα και φέτος. Αλλά σου λέω ότι αν ισχύουν τα ονόματα αυτά, αν ισχύουν τα ονόματα αυτά που έχω ακούσει, ότι έχουν έρθει σε επαφή με τις δύο πλευρές, τότε νομίζω ότι η Παναχαϊκή θα μπορέσει να συγκροτήσει ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ με ποδοσφαιριστές που δεν έχουν σχέση με το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, είναι παραπάνω κατηγοριών. Θα το δούμε βέβαια όλο αυτό. Το θετικό είναι ότι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές είναι stand-by και θα είναι stand-by μέχρι το ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας, περιμένοντας τις εξελίξεις, και η πρόθεση των δύο πλευρών είναι να τελειώνουν τα πάντα το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή. Νομίζω πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι επιφυλάσσει και κάτι διαφορετικό στην Παναχαϊκή και κάθε μέρα φαίνεται ότι κανείς δεν είναι διατεθειμένος να τα παρατήσει πριν ο διαιτής σφυρίξει τη λήξη. Και ο διαιτής στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η εραστεχνική. Αφού αναφερθήκαμε στο Πανεγιάλιο, να πω μια ειδησούλα, μία ακόμα ανανέωση με ποδοσφαιριστή, ανανέωση τη συνεργασία του, Αρμάντο Περλέση, 23 ετών, τερματοφύλακας, έπαιξε σε πολλά παιχνίδια, σε 15 παιχνίδια μάλλον βασικός στο περσινό πρωτάθλημα. Με αυτή την κίνηση επί της ουσίας ο Πανεγιάλιος κλείνει όλες τις κινήσεις που είχαν να κάνουν με ποδοσφαιριστές του περσινού ρόστερ. Επί της ουσίας λοιπόν τους κρατάει όλους, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πάει για 3-4 πολύ δυνατές κινήσεις μέσα στον Ιούλιο, ώστε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ του.
1: Έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ και σήμερα. Υπάρχουν παιχνίδια δηλαδή που παρουσιάζουν το δικό τους ενδιαφέρον. Πάντα μιλάμε για τη φάση των ομίλων, έτσι. Mm-hmm. Δεν έχουμε μπει στις νοκάουτ αναμετρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Στις 10 Βοσνία, Ριζεγοβίνη, Κατάρ από την ΕΡΤ1 και την ίδια ώρα Ελβετία, Καναδάς, έτσι, από την ΕΡΤ2 Sport. Και στη μία μετά τα μεσάνυχτα, Μαρόκο, Αϊτή, ΕΡΤ1, Σκωτία, Βραζιλία, ΕΡΤ2 Σπορ. Τώρα, αν δεν με πάρει ο ύπνος, μπορεί να δω ένα ημίχρονο. Και τα ξημερώματα στις 4, να ολοκληρώσω, τα ξημερώματα στις 4, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, αυτό σίγουρα θα το δω όταν θα ξυπνήσω, θα δω το αποτέλεσμα δηλαδή, ΕΡΤ1. Εντάξει ρε φίλε, να λέμε ψέματα.
0: Όχι, όχι.
1: Και ΕΡΤ2 Σπορ, την ίδια ώρα Τσεχία, Μεξικό.
0: Ναι.
1: Αυτά. Κοίτα, μη σου μία, πω και το Σκωτία Βραζιλία θα δω
0: υπέρβαση, με μία μικρή υπέρβαση μπορούμε να το παλέψουμε για το πρώτο ημιχρόνιο.
1: Για το πρώτο ημιχρόνιο.
0: Σκωτία Βραζιλία. Ναι. Καλά, και εγώ θα δω. Και εγώ θα δω. Εκτός αν έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Έτσι.
1: Τόσο μεγάλο ενδιαφέρον να έχω εγώ.
0: Ναι, δεν ξέρω και εγώ πόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ μπορεί να έχω, τα μάτια μου δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν θα έχουν το ίδιο.
0: Δεν θα έχουν το ίδιο ενδιαφέρον, λες.
1: Ναι, έτσι μου. Λοιπόν, για τους φίλους του μπάσκετ και του Ολυμπιακού ειδικά, θα καταλάβεις γιατί λέω και του Ολυμπιακού ειδικά, υπάρχει τελικό στον play-off της ACB, Λίγκα Εντέζα, στις 9, Μπαρτσελώνα, Βαλένθια, Κοσμοτέ Σπορτ 4.
0: Για τον Μοντέρο λες.
1: Ναι, ναι, στους τελικούς αυτό θέλω να πω, κάνει τρομερά πράγματα. Ο Μοντέρο παίζει μυθικά, έτσι λέει, πραγματικά.

0: Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός δεν είχε προλάβει να τον κλείσει, αν θα, τον, αν θα έμπαιναν και άλλες ομάδες στο,
1: γι' αυτό μπήκε
0: στη διεκδίκησή του.
1: Και τελείωσε, ναι.
0: Ναι, ναι, είναι και ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο έχουν κλείσει τον Ολυμπιακό. Και για τους φίλους, γιατί με ρωτάνε και στον δρόμο, ξέρεις κάτι, γιατί αφού έχουν κλείσει και το λέτε και εσείς εδώ, γιατί δεν ανακοινώνονται.
1: Γιατί έχουν, παιδιά,
0: γιατί έχουν συμβόλαια τα οποία λύγουν. Το
1: συμβόλαιο παίζουν οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, μέχρι τις, ο Μακιντάιρ δεν έχει, αλλά λύγει το συμβόλαιο ότι στις 30. Δεν έχει ενώ αγωνιστικές δραστηριότητες.
1: Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από κανονική ομάδα πριν τις 30 Ιουνίου. Δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς. Δεν μπορεί να τον ανακοινώσει. Καμία ομάδα, αυτό που παγγέλνει, καμία ομάδα δεν μπορεί να ανακοινώσει κανέναν, γιατί στις 30 Ιουνίου ολοκληρώνονται συμβόλαια ή συμφωνίες, ας πούμε. Οπότε μένουμε εκεί. Μένουμε ότι όποιος θέλει απόψε μπορεί να δει με την άνεσή του το Μπαρτσελόνα Βαλένθια, επαναλαμβάνω, στις 9 για όλους όσοι και όσες διαθέτουν αποκωδικοποιητές της Κοσμοτέ Sport. Κοσμοτέ Sport 4. Το παιχνίδι Μπαρτσελόνα Βαλένθια. Επαναλαμβάνω, τα νωρίς παιχνίδια για το Μουντιάλ, αφού είμαστε στην ενότητα των μεταδόσεων. Στις 10 Βοσνία Ριζεγοβίνη Κατάρ ΕΡΤ1, την ίδια ώρα Ελβετία Καναδάς ΕΡΤ2, και τα ξημερώματα στη 1 ΕΡΤ1 Μαρόκο ΑΙΤΗ και ΕΡΤ2 Σπορτ Σκωτία Βραζιλία. Και στις 4 για όλους όσοι είναι μερακλείδες και κάτσουν μέχρι το πρωί, στις 4 ΕΡΤ1 Νότια Αφρική Νότια Κορέα, οι δύο από το Νότο δηλαδή, κάθε μία σε διαφορετική Ήπειρο, και Τσεχία Μέχικο, που θα λέγανε έτσι και στο χωριό μου, ΕΡΤ2 Σπορτ επίσης στις 4.
1: Πάντως, Παναγιώτη, το μεγάλο challenge που έχω βάλει στον εαυτό μου, παιδί μου, λέω, ποιο θα είναι το πρώτο παιχνίδι κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ που θα με κάνει να βάλω το ξυπνητήρι στις 4 παρά
0: Αργεντινή ή Βραζιλία.
1: Ναι, okay,
0: ένα
1: μπορεί
0: τέτοιο μάτσα, παιδί μου, η Γερμανία να είναι, δηλαδή, να σου πω κάτι, να είναι μέσα σε αυτό το γκρουπ, ας πούμε, το Μαρόκο, η Βραζιλία, ωραία, η Αργεντινή, η Γερμανία, η Αγγλία, αυτές οι ομάδες.
1: Ωραία.
0: Η Πορτογαλία λόγω Ρονάλντο, εντάξει.
1: Ναι. Δεν ξέρω,
0: η Γαλλία να υπάρχουν τέτοια παιχνίδια.
1: Παρατηρείς, περνώντας τα χρόνια, ότι δεν έχεις, ρε παιδί μου, την ίδια κάψα να σηκωθείς μες το βράδυ να δεις ένα παιχνίδι.
0: Και ειδικά όταν υπάρχει αυτή η διαφορά όραση. Και,
1: μα γι' αυτό λέω.
0: Δηλαδή, όχι ότι παλιότερα θα καθόμουν να δω το Κατάρ με κάτι άλλο. Θα καθόμουν να το δω αν ήταν ο Δόνης. Δηλαδή,
1: γιατί θυμάμαι παλιότερα, όταν ήμουν, ρε παιδί μου, πιο νέος. Ναι, ναι. Έβαζα το ξυπνητήρι εκείνες τις ώρες να δω παιχνίδια. Δηλαδή, το έκανα πιο με μεγαλύτερη ευχαρίστηση και όχι αγκομαχώντας.
0: Με μεγαλύτερη προσμονή.
1: Με μεγαλύτερη προσμονή και ενθουσιασμό. Τώρα, όσο περνά τα χρόνια, ξέρεις. Ναι, δεν είναι το ίδιο εύκολο, ούτε είναι η ίδια κάψα. Αλλά ναι, για ένα τέτοιο παιχνίδι, όπως λέει ο Παναγιώτης, αν διασταυρωθούν αυτές οι δύο ομάδες, μπορεί να αξίζει τον κόπο.
0: Εγώ θυμάμαι την προηγούμενη φορά που έκανα κάτι τέτοιο, ήταν για να δω το Γιάννη να στέφεται πρωταθλητής του NBA.
1: Νομίζω η τελευταία φορά ήταν αυτή και η πρώτη τελευταία για μένα ήταν το 1994, παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ με την εθνική ομάδα.
0: Α, πάλι στο
1: Καναδά. Στο Καναδά. Εκεί ήταν η τελευταία φορά. Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης. Και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη μία ώρα. Από τους 3 μας, ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
1: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Ουρά σχηματίζουν τα αυτοκίνητα στην άνοδο του Κηφισού από την Παραλιακή έως τους Αγίους Αναργύρους λόγω και της καραμπόλας 5 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα. Στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά ένα φορτηγό, ένα επιβατικό αυτοκίνητο και τρεις μοτοσυκλέτες. Προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από τη μεταμόρφωση έως τον Κόκκινο Μήλο. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το πρωί στη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε διακίνηση ναρκωτικών. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης, ακατέργαστης κάναβης, καθώς και χάπια έκσταση. Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι Αλβανός, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Πρόκειται για ιδιοκτήτη εταιρείας με βαν που μεταφέρουν τουρίστες και δραστηριοποιείται στη Μύκονο. Συνολικά έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 6 άτομα, ανάμεσά τους και η σύντροφος του φερόμενου αρχηγού, η οποία έχει καταγωγή από τη Ρουμανία. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Δεν αφήνουμε προβλήματα να χρονίζουν, δεν αφήνουμε αδικίες να διαιωνίζονται και στρεβλώσεις να παγιώνονται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερακάκης. Εξήγησε παράλληλα πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας αγρότης, 58 ετών, έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην πόλη Λόντι της Βόρειας Ιταλίας. Πρόκειται για το πρώτο θύμα του κύματος καύσωνα που πλήττει και την Ιταλική Χερσόνησο. Συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κόκκινο συνεγερμό, εκ των οποίων το Μιλάνο, η Φλωρεντία, το Τωρίνο, η Ρώμη, η Νάπολη, η Βερόνα και η Βενετία. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή, το οποίο συνδέεται με τη ζέστη. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό λόγω καύσωνα βρίσκεται και η Βρετανία, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, με την οποία επιμένει ότι το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν επιδιώκει ούτε εισπράττει διόδια ή οτιδήποτε άλλο για το στενό του Ορμούς. Εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν άμεσα, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανέφερε επίσης ότι κανένα χρηματικό ποσό δεν έχει δοθεί στο Ιράν, ούτε έχει αποδεσμευθεί ποσό από τα κεφάλαιά τους. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω την Τρίτη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι θα έχει πιθανότητα διμερείς συνομιλίες με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Την απέλαση αλλοδαπού υπήκο Μπαγκλαντές με νόμιμη άδεια διαμονή στη χώρα μας ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ο εν λόγω μετανάστης με ανάρτησή του καλούσε άλλους μετανάστες να έρθουν παράνομα στο ναύπλιο γιατί όπως ανέφερε δεν τους ελέγχει κανείς. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναζητηθούν στα λύκεια της χώρας. Επίσης οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr ενώ θα μπορούν να ενημερωθούν και με SMS εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Ένας αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο κοντά στη Γη, χωρίς πάντως να υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης. Θα μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κιάλια, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
5: Τι ώρα έχει πάει?
6: Δεν θα...
5: Κάμω, δεν περνάει η ώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γεια σας, παιδιά. 11 λεπτά μετά τις 4. Βλέπω πάρα πολλές αντιδράσεις. Γεια σου, Γιάννη Τσιάπα, φίλε μας.
1: Για πράγμα.
0: Ναι, γιατί οι δημοσκόπηση που διαβάσαμε.
1: Α, εντάξει.
0: Και θετικές και αρνητικές.
1: Εντάξει, παιδιά. Δεν παθαίνουμε λοιπόν, τίποτα. Ναι.
0: Όχι, θα διαβάζουμε. Έχουμε πει. Διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και τη δημοσκόπηση της πάλης για λογαριασμό του Sky. Περιμένουμε πώς και πώς το Γιώργο Αράπογλου να μας πει τα νέα του στοιχεία για αυτό το μήνα. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στο Φέρος, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις αυτές.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν και καμία αξιοπιστία το καλοκαίρι, γιατί λείπει και το δείγμα.
0: Αλλά τώρα άκου τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Άκου τι έγινε. Τι να σου λέω τώρα.
1: Έχεις βάψει τα νύχια σου, γιατί λέω ότι κάνεις τα χέρια σου συνέχεια έτσι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Έχει... Το θέμα είναι άλλο.
1: Ποιο?
0: Προσπαθούσα να διαλέξω ποιες μπορεί να είναι οι καλύτερες ψυχούλες που έχουμε παίξει ποτέ σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Αχα.
0: Είχα ένα πολύ μεγάλο δίλημα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Όχι, εσύ.
0: Αλλά τελικά κατέληξα. Πάμε πίσω. Στις περιφερειακές αυτοδιοικητικές εκλογές. Τότε που ο Ιωάννης Κολοκυθάς συνομιλούσε με όλους εσάς. Μέχρι που έπεσε πάνω σε μία κυρία. Ήταν από εταιρεία. Και προσπαθούσε να πιάσει σφιγμό. Καλή ώρα, επειδή λέμε για τις δημοσκοπήσεις.
1: Και δεν ήταν τηλεφωνητής. Ήταν κανονική κυρία.
0: Ναι, κανονική κυρία που έπεσε πάνω σου.
1: Αυτό ναι.
0: Δηλαδή την ώρα και τη στιγμή.
1: Δεν έπεσε κανονικό άνθρωπο, αυτό εννοείς.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ονομάμαι από την Αττική της αναφορικά με την περιφέρεια της Α Πειραιώς.
2: Α, πολύ ωραία, παρακαλώ, πείτε μου.
3: Σας είναι εύκολο να μας δώσετε λίγο χρόνο, τα λεπτά?
2: Ναι, βεβαίως, αφού εγώ σας είπα, παρακαλώ, πείτε μου.
3: Γενικά τα πράγματα στη χώρα τους επόμενους μήνες θα πάνε καλύτερα ή χειρότερα?
2: Χειρότερα θα πάνε μέχρι να έρθει το Πασόκ.
3: Ωραία.
2: Είμαι ειλικρινής μαζί σας, μ' ακούτε?
3: Βέβαια.
2: Ωραία, ωραία, μ' αρέσει.
3: Πιστεύετε ότι η προσωπική σας οικονομική κατάσταση στους επόμενους μήνες θα πάει καλύτερα ή χειρότερα?
2: Δεν έχω πρόβλημα με τα λεφτά, καρδιά μου, εγώ. Λεφτά υπάρχουν.
4: Λεφτά υπάρχουν.
3: Πόσο ικανοποιημένος είστε από το έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας?
2: Καθόλου, κυρία μου. Καθόλου. Δεν μ' ακούτε? Αγανακτισμένος, θα έλεγα.
4: Γιατί γελάτε, κύριε?
3: Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη συνολική παρουσία του Πασόκ?
2: Ερχόμαστε. Αυτό έχω να πω μόνο.
3: Θα σας πω κάποια ονοματικά.
2: Α, βεβαίως, ονόματα. Το καλύτερο μου είναι αυτό.
3: Κατούλης Γιώργιος.
2: Μη μου το θυμίζεις, σούπα.
3: Το έχει πρώτο.
2: Εντάξει, οκ.
3: Αντωνάκου Σταυρούλα.
2: Ποια είναι η Σταυρούλα, Αντωνάκου, καλή?
3: Σταφάδος Κώστας.
2: Δεξιός δεν είναι?
3: Μίζω.
2: Δεν απασχολεί.
3: Μελάς Γιάννης.
2: Εγώ το Ζαφύρι Μελά ξέρω. Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω
3: σαν χιονί. Σ' αγαπάω, κοίτα. Γεραπετρίτης Γιώργιος.
2: Γεραπετρίτης Γιώργιος, Γεραπετρίτης Γιώργιος. Τι είναι, μοντέλο?
3: Μανουσάκης Τέλειος.
2: Δεν το ξέρω το Στέλιο Μανουσάκη, το Μανούσο ξέρω.
3: Μοράλης Γιάννης.
2: Μοράλης Γιάννης, ο δήμαρχός μας. Ο δήμαρχός μας, περιοχής μας, κυρία μου.
3: Λαχάκος Νικόλαος.
2: Ο ποιος?
3: Λαχάκος Νικόλαος.
2: Δεν μου λέει κάτι ο κύριος, με ξέρει αυτός?
3: Δεν νομίζω.
2: Μην το λέτε.
3: Δεν νομίζω.
2: Μην το λέτε.

0: μπορείτε να μας πείτε ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές?
1: Θα ψηφίσω Πασόκ, όπως ψηφίζω πάντα στη ζωή μου. Σας το λέω ξεκάθαρα. Yeah. Πασόκ με Νίκο Ανδρουλάκη, έλα να σου πω.
0: Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή.
1: Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μην ρωτάτε. Βάλτε το μόνοι σας, Πασόκ παντού.
0: Το βάλω παντού.
1: Ναι.
0: Μπορείτε το φίλο σας.
1: Το φίλο μας, Μπάμπης λέγεται. Ο φίλος μου.
0: Μπορείτε να μας πείτε την ηλικία σας?
1: 43. Και δεν κρύβω τίποτα, ε.
0: Ωραία. Με τι ασχολείστε?
1: Είμαι κομμωτής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία μου. Καλή δύναμη.
2: Ό,τι καλύτερο. Και το επιβεβαιώνει και ο Τσιάπας που είναι ο πιο αυστηρός κριτής μας. Λέει μακράν οι καλύτερες ψυχούλες. Η ατάκα που σου λέει η κυρία. Που σου λέει, λέει, με ξέρει αυτός? Δεν νομίζω. Καλά, μην το λέτε. Ήταν επική. Όμως έρχεται ο φίλος Πάνος σε μία από τις αγαπημένες ψυχούλες. Και το βάζω μόνο και μόνο για να δεις και να εκτεθείς και να δεις ότι κάποια πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα πιστεύεις.
3: Ας εκτεθώ, Μαρία, ας εκτεθώ. Ωραία.
2: Σου τα έλεγε ο Πάνος πριν χρόνια, είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα. Δεν πίστευες.
3: Δεν πίστευα.
2: Που στα έλεγε και κορόιδευες.
3: Πίστευε και μια έρευνα.
4: Ναι, ναι.
5: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημεράκι. Τι μου κάνεις?
6: Καλησπέρα.
7: Γεια σου Νικόλα.
6: Γεια σας παιδιά, καλό μεσημεράκι σε όλους.
5: Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος...
4: Συγχαρητήρια.
5: Και βάλτε καλά στο μυαλό σας, θα είναι πρωθυπουργός της χώρας μέχρι το 2027 το λιγότερο.
4: Όχι ρε, μέχρι να βαρεθεί να φύγει.
5: Βεβαίως μέχρι να βαρεθεί να φύγει.
4: Βρε, ερχόμαστε, ετοιμάσου Πανώ, ετοιμάσου.
5: Ετοιμάζομαι εγώ, αλλά δεν σε βλέπω παιδιά, έχω κάτι εκεί στη γωνία και δεν σας βλέπω.
4: Βάλ το καλό στο κοστούμι, το λαμέ.
8: Singing to win, the virus.
4: Singing to win, ναι παρακαλώ.
8: Τραγουδώντας θα νικήσουμε, τραγουδώντας θα εξαφανίσουμε τον αόρατο εχθρό, τον κορονοϊό, τον κορονοϊό.
2: Ξέρεις τι θυμήθηκα, Ρενότη? Έχω γίνει εσύ, έχεις γίνει εγώ. Πάμε,
3: ναι.
2: Ένα, δύο, τρία.

0: Και 3, 2, 1. Είναι όλα κρούσματα.
1: Όχι.
0: Είναι όλα κρούσματα.
1: Όχι.
0: Είναι όλα κρούσματα.
1: Όχι, είπαμε.
0: Δεν είναι όλα κρούσματα.

0: Πάνος σου λέγε. Ο Μητσοτάκης θα μείνει πρωθυπουργός μέχρι το 27 τουλάχιστον.
1: Μέρα,
0: και του έλεγε εσύ, ερχόμαστε. Ναι, δεν σε βλέπω, απαντούσε ο Πάνος.
1: Προσπεράσαμε εμείς. Μια καλησπέρα στο μεγαλύτερο λαμόγιο που έχω γνωρίσει ποτέ στη δουλειά αυτή. Πείτε το ποιος είναι. Το μεγαλύτερο λαμόγιο. Έχει περάσει από εδώ. Θωμαστηρογιάννης λέγεται. Το μεγαλύτερο λαμόγιο που γνωρίσει. Το κλασικό το λαμόγιο. Γεια στο μάμου, γεια στο μάμου.
0: Τα ίδια έλεγε. Με το Θωμά ήμασταν εδώ τότε.
1: Ναι, ισχύει.
0: Με το Θωμά γράφατε ψυχούλες έξω.
1: Ισχύει.
0: Και λέγατε ερχόμαστε.
1: Θέλει ήχο κλείσει κάποια από τα ψυχούλες, λέει.
0: Να σου πω κάτι. Τη δημοσκόπηση την καινούργια την είδε ο Τσιρογιάννη.
1: Τώρα βγάζει ανακοίνωση.
0: Αν μπορεί να το πει και στη Χαριλαιότρη Κούπη.
1: Το
0: λοιπόν, έχουμε μία πολύ σημαντική είδηση. Βρίσκεται σε εξέλιξη μία πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο. Το ελληνικό FBI την κάνει και φαίνεται ότι έχουμε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φαίνεται να έχει αναπτύξει απίστευτο. Εκτεταμένη δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο νησί. Ναι. Έχουν γίνει 4 συλλήψεις. Είναι πολύμηνη αυτή η έρευνα. Τρέχει δηλαδή τον τελευταίο καιρό. Παρακολουθούσαν αρκετούς μήνες τη δράση αυτού του κυκλώματος. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί, όπως σας είπαμε, 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο εγκέφαλος της οργάνωσης είναι ένας Αλβανός υπήκοος, ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για ναρκωτικά, και 3 ακόμη Έλληνες που φέρονται να είχαν το ρόλο οδηγών και των συνεργατών του.
1: Έχει ναρκωτικά που βλέπω εδώ πέρα, τα πολύ σκληρά ναρκωτικά. Κοκαίνη, ροζ κοκαίνη, κετάμινη, μεθαμφεταμίνη, χάπια έκσταση, εντάξει, κάναβη, αλλά όλα αυτά. Για το νησί. Αυτοί ναι. Δούλευαν για το νησί.
0: Πρόσεξε. Οι πληροφορίες λένε ότι οι κοκαίνοι διακινούνταν στο νησί σε τιμές που έφταναν τα 150-200 ευρώ αναγραμμάριο. Η βασική πελατεία ήταν τουρίστες και θαμώνες της νυχτερινής ζωής του νησιού, όπως καταλαβαίνετε, ναι. Κυρίως καλοκαιράκι.
1: Έφτανε η πληροφορία σε κάποιους τουρίστες ότι υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να σου βρουν αυτό.
0: Σωστά. Ναι. Και η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε μια εταιρεία μεταφοράς τουριστών με βαν, ήταν η βιτρίνα τους δηλαδή για τη διακίνηση των ναρκωτικών. Τα οχήματα αξιοποιούνταν και για τις μετακινήσεις των μελών, αλλά και για να γίνεται η διανομή των ουσιών, κυρίως στη χώρα της Μυκόνου και σε περιοχές με πολύ πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση. Συγκλονιστικά πράγματα, παιδιά.
1: Καλά.
0: Απίστευτο.
1: Εντάξει, όπως ξεκίνησες από την αρχή και έχεις αποδοτεί και δεν πέφτουμε τα σύννεφα. Όχι ότι ξέραμε κάτι για τα κυκλώματα, αλλά δεν πέφτουμε τα σύννεφα για το ότι υπάρχουν ναρκωτικά στα νησιά και κυρίως τέτοια νησιά. Επίσης, δεν πέσαμε τα σύννεφα με το κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές. Ναι, τώρα πιάσε ένα κύκλωμα το οποίο το έχει κοστίσει 9 εκατομμύρια. Συνολικά είναι 400 εκατομμύρια ρευματοκλοπές που τις πληρώνουμε όλοι μας, έτσι. Δεν πληρώνει κανένας από αυτούς που τους πιάνουν.
0: Sky Radio.gr στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου». Μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακό. Το κάνετε ήδη και έχετε και παραγγελιά από ό,τι βλέπω, Κωστή. Ζητάτε τις ψυχούλες με αυτόν τον επικό διάλογο που είχε ο Ιωάννης Κολοκυθάς με τον κύριο Γιώργο Ευγενή. Ήταν τότε αυτό με τα κολάν του Γιώργου.
1: Ναι, όχι, ήξερε ότι κάνουμε ψυχούλες και είχε πάρει να κάνει φάρσα.
0: Ναι, δεν θυμάμαι όμως αν παίζει. Πρέπει να το ψάξουμε λιγάκι. Πρέπει να το δούμε αν παίζει, γιατί μπορεί να έχει και άλλα πράγματα τα οποία είναι άκυρα τώρα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Οπότε θα το ψάξουμε και θα επανέλθουμε.
1: Ναι, στο διάλειμμα μπορεί να επανέλθουμε μετά. Θέλω περιβάλλον πιο ρομαντικό.
0: Σκέπασε με κάτι το φωτιστικό. Θέλω να βάλουμε ένα βύση τώρα. Διάλεξε ό,τι θες. Μπορούμε να βάλουμε το γιασεμί. Όχι.
1: Σε περίπτωση που λέει.
0: Ποιο είναι, ρε παιδιά. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, έχω πληροφορίες για τη συναυλία.
1: Η οποία είναι Σεπτέμβριο, έχουμε πει.
0: 26 Σεπτεμβρίου.
1: Αργά Σεπτεμβρίου, γιατί η βασική συναυλία του Σεπτεμβρίου είναι η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φυσικά στο Καλλιμάρμαρο, 14 Σεπτεμβρίου, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο.
0: Και ήδη προετοιμαζόμαστε πυρετοδός και θα είναι μία ακόμη ιστορική στιγμή μουσική και την περιμένουμε πώς και πώς. Λοιπόν, η μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας της Άννας Βύση ετοιμάζεται όμως και είναι, όπως είπαμε, για τις 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Είναι μία συναυλία που θα κοστίσει περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ, που όπως καταλαβαίνετε είναι ένα ποσό που συναντάται πάρα πολύ σπάνια στην ελληνική πραγματικότητα για ένα μουσικό γεγονός.
1: Για Έλληνα καλλιτέχνη.
0: Υπάρχει περίπτωση να φέρει το σκηνοθέτη της Αντέλ στο ΆΚΑ, τον Κιμ Γκάβιν. Είναι ο σκηνοθέτης πίσω από τις εντυπωσιακές παραγωγές που έχει κάνει η Αντέλ σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Ωραία.
0: Πολύ θεατρικότητα, φοβερή ροή, συναισθηματική κορύφωση κλπ. Και μαθαίνουμε, να πω την αλήθεια, Προσπάθησα να το μάθω το πρωί. Δεν μου δίνουν ακόμη, δεν μου το επιβεβαιώνουν. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε περισσότερα για την οργάνωση και αυτή την παραγωγή. Λένε ότι ενδέχεται να υπάρχει μια πολύ εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών. Βάλει νοτήσια, Νούλα, να ακούγεται από κάτω, παρακαλώ. 360 μοιρών, η οποία θα περιστρέφεται κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ώστε η Άννα να έχει απόλυτη επαφή με το κοινό ανεξαρτήτως θέσης.
1: Θα ακούσει μια σκηνή η οποία θα είναι στη μέση η Δύση.
0: Και βέβαια υπάρχει η φήμη ότι δεν αποκλείεται να έχουμε special guests, μεταξύ αυτών Τζέι Λο, που καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, και Ρίκι Μάρτιν. Έχουν ακουστεί ως ονόματα.
1: Μάλλον πιο κοντά στο Ρίκι Μάρτιν θα
0: είναι. Έχουν φύγει, λέει, τα αιτήματα. Έχουν φύγει τα αιτήματα.
1: Τζέι Λο, special guest στην εμφάνιση.
0: Μισό λεπτό. Η Τζέι Λο είχε έρθει στην Κωνσταντινούπολη όμως για συναυλία.
1: Δική της.
0: Κοντά είναι.
1: Δική της.
0: Δική της. Πολλά. Μισό κατεβασμένα ρολά. Αν πει η Λό, μπορεί να ζητήσει 8 εκατομμύρια.
1: Να ζητήσει τα διπλάσια πόσο κοστίζει η συναυλία.
0: Για να βγει 10 λεπτά.
1: Αυτό το θέμα.
0: Πάντως το πρόγραμμα θα είναι, μαθαίνω, αναδρομή στην τεράστια καριέρα της. Θα τα ακούσουμε όλα δηλαδή, ό,τι υπάρχει από Βύση.
1: Δηλαδή δεν θα φύγεις από εκεί και θα πεις δεν είπε αυτό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, παιδί μου, γιατί είναι και
1: δεν
0: πάρα πολλές οι επιτυχίες της Άννας τώρα.
1: Ναι, και επειδή είμαστε και παράξενοι γενικώ οι Έλληνες, μπορεί να έχει κολλήσει με ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι από αυτά που λες στις συναυλίες.
0: Εχθές επίσης ανέβασε ένα story από τις προετοιμασίες και το πρόμο, τέλος πάντων, τρέιλερ ενδεχομένως για τη συναυλία, με φοβερό look. Ένα κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει στην Άννα. Με βαγ, μαλλί, απίστευτο. Γενικώς, από ό,τι καταλαβαίνεις, δουλεύουν μερικοί άνθρωποι για αυτό που έρχεται.
1: Το όχι. Μην ρωτήσω να τάσει εκεί, φαντάζομαι.
0: Εκεί είναι τώρα.
1: Μεραχιά.
0: Να είμαστε καλά.
1: Αυτονόητα. Αυτό, να είμαστε καλά. Και θα έχει, ποια είναι η εκτίμηση του ΟΑΚΑ, πόσο κόσμο θα έχει, έχουν πει.
0: Καλά, θα γεμίσει.
1: Ναι.
0: Περισσότεροι από
1: 80.000. Από 100.
0: Αυτό είναι το ρεκόρ που πάει να σπάσει.
1: Εντός.
0: Τώρα εντός, εκτός, επί τα αυτά δεν ξέρω.
1: Και εκτός θα έχει κόσμο. Θα είναι και κάποια πάνε για να ακούσουν τα βιβλία
0: πάντα. Δεν είναι πάνε. Μόνο ο κόσμος, καταλαβαίνω. Θα είναι και αυτό που θα παρουσιαστεί.
1: Ναι.
0: Που επειδή.
1: Που θυμάμαι να είναι μοναδικό, λες. Ναι.
0: Ετοιμάζει για το χειμώνα κάτι που όντως δεν θα έχει ξανασυμβεί στην Αθηναϊκή νύχτα. Που θα δούμε αν θα είναι επιτυχημένο αυτό το εγχείρημα.
1: Α, έχει φύγει από το χοτέλ μου. Μπράβο.
0: Είναι ο άγγελος αυτού που θα ακολουθήσει.
1: Α, κάτι σε show εντυπωσιακό δηλαδή.
0: Εντάξει, νομίζω, τι να σου πω τώρα.
1: Όντως η αλήθεια είναι ότι.
0: Δεν έχω και το μαγαζί.
1: Για να βρει
0: ούτε το ΑΚ.
1: Όχι, αυτό είναι αλήθεια. 10 χρόνια στο hotel μου. Εντάξει, εκεί δεν μπορούσε να. Δεν ήταν τότε να κάνει σόου μεγάλο. Στο αυτό που πάει το μαγαζί, το καινούριο κέντρο. Είναι στην Πειραιώς. Το μεγάλο δεν είναι, αυτό δεν είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Το παλιό που ήταν ωραίο. Το Νόξ, πώς λέγεται αυτό. Ναι, αυτό το.
0: Μπορεί να λέμε και κάτι λάθος τώρα.
1: Όχι, αυτό είναι αυτό. Εθνών Αρένα, πώς λέγεται αυτό που λέγαμε. Εκεί έχει δυνατότητες μεγάλες. Είναι άλλο πράγμα.
0: Εγώ είμαι από εκείνους που λένε ότι μου άρεσε πάρα πολύ η Βύση και κουμπώσω απόλυτα με το hotel μου.
1: Ισχύει.
0: Και η δεύτερη καριέρα της ήρθε από τη στιγμή που ξεκίνησε το hotel
1: μου. Ισχύει, γιατί επειδή το ξέρετε ότι μας άρεσε το σώμα το μεγάλο. Ναι,
0: το super duper τώρα θα είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ελπίζουμε να πετύχει.
1: Μπορεί κάποιοι να περιμένουν.
0: Εμείς που αγαπάμε την Άννα δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς. Σε περίπτωση που θέλεις ξανά. Πάμε κοντά στο Σέντερ, Calvin Klein, Davido, Ferragamo, Donna Karan και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. 35% έκπτωση. Calvin είπα, Klein, με κοιτάτε περίεργα. Στα Honda Center λοιπόν.
0: Είπες Calvin.
1: Είπα. Ωραία. Ζητήστε τα, αυτό είναι το ίδιο είναι. 35% μόνο στα Honda Center.
0: Πάω να βρω ψυχούλες Ευγενίδης να τις φτιάξω σωστά για να τις ακούσουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων και το διάλειμμα εσείς ξέρετε, μένετε εδώ, στον Sky 100,3.
2: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Plus. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
12: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
13: Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το πρωί στη Μύκονο. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης καθώς και χάπια έκσταση. Ο φερόμενος αρχηγός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στη Βόρεια Ιταλία. Συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Με 72 ψήφους υπέρ έναντι 10 κατά, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των Ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Περιμένεις κανέναν?
16: Σπίτι σου είμαστε.

0: θυμάσαι αυτό το τραγούδι. Τραγουδάρα. Τι είχε γίνει όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι.
1: Ο Ρούς.
0: Το θυμάσαι.
1: Ο Ρούς τώρα, ναι.
0: Ξέρεσαι. Ναι, τραγουδάρα. Λοιπόν, μήπως είσαι πανέτοιμος τώρα για να έχουμε το χρόνο μας έτσι να το ευχαριστηθούμε, να μην γίνουν βιαστικά τα πράγματα.
1: Ναι, είμαι.
0: Μια ζωή έχουμε, βρε Γιάννη μου. Τι νόημα έχει να αγχωνόμαστε. Κούβεντες.
1: Άλλα.

0: αν παρακολουθήσατε σήμερα και ακούσατε όσα είπε στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του εδώ στον Sky.
1: Προσπάθησα να τον παρακολουθήσω, αλλά δεν μπορώ.
0: Ναι. Δύο εμφανίσεις, μία στο ραδιόφωνο και μία στη τηλεόραση, τον Άρη, τον Δημήτρη και τον Άκη. Ο ίδιος λέει πως όλα αυτά είναι μπούρδες.
1: Μπούρδες. Τελειώσαμε. Δεν θα δώσει λογαριασμό σε κανένα κερατά, ρε παιδί μου, το είπε.
2: Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω. Είναι μια μπούρδα. Μπούρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Υπάρχει μια συζήτηση γιατί πληρωνόταν. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της.
0: Λοιπόν, υπήρξε μια στιγμή, δεν το έχουμε βάλει σε αυτό το απόσπασμα.
1: Δεν προλαβαίνουμε, ήταν συνέντευξη μεγάλη.
0: Που είπε ο κύριος Αβραμόπουλος ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κράτησε το φάκελο στο σιρτάρι του για τρεις μέρες. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη και του Άκη. Και λογικό, τρεις μέρες, τι εννοείται και γιατί. Τελικά ο κύριος Χρυσοχοΐδης απάντησε και είπε πως αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό ή να ενημερώσει τον πρωταγωνιστή, τον κύριο Αβραμόπουλο, τον εμπλεκόμενο. Γιατί αυτό θα ήταν παράβαση καθήκοντος ως υπουργός προστασίας του πολίτη.
1: Υπουργό, ένα βουλευτή.
0: Για μένα όμως. Αυτό είναι ενδεικτικό της ατμόσφαιρας που υπάρχει αυτή τη στιγμή εντός της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι λέγεται δημόσια. Αυτό που ξέρω είναι ότι η ατμόσφαιρα είναι βαριά με αφορμή και αυτή την υπόθεση Αβραμόπουλου, γιατί συνδέεται με ένα σκάνδαλο και έρχεται να προστεθεί στα προηγούμενα.
1: Ό,τι καλό και ο Αβραμόπουλος.
0: Σωστά.
1: Έχει το δικαίωμα να πρασπιστεί τον εαυτό του.
0: Και ο Παύλος Μαρινάκης χθες που ρωτήθηκε, εγώ κρατάω αυτό για να ακούσουμε τα σημερινά αμέσως μετά, είπε δεν μπορώ να μιλήσω επί τη βάση φημών ή πληροφοριών. Δηλαδή κράτησε μια απόσταση από το γεγονός αυτό καθεαυτό.
1: Δεν βγήκε μπροστά να πει ότι είναι καθαρό, τελείωσε, πάμε παρακάτω.
0: Ο Μάκης Βορύδης τι είπε.
1: Ο Μάκης Βορύδης είπε ότι κανένα πρόβλημα, το κόμμα δεν έχει θέμα κανένα.
0: Άρα,
1: θέμα.
0: Μιτσάρα προχωρά.
3: Αν αυτό επηρεάζει την κυβέρνηση, θεωρώ ότι όχι, υπό την εξής έννοια. Στην περίπτωση του κυρίου Αβραμόπουλου, νομίζω ότι έχουμε συμπεριφορές. Δηλαδή, αυτό το οποίο ελέγχεται είναι ένα ποσό, το οποίο ποσό έχει δηλωθεί και έχει ληφθεί και συγκεκριμένη άδεια γι' αυτό. Τώρα, πάντως, δωροδοκίες και μίζες δηλωτές δεν πολύ υπάρχουν.
0: Είπε και κάτι άλλο ο κύριος Αβραμόπουλος. Ότι θα αποφασίσει ο ίδιος αν θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν τα ξέρει πολύ καλά.
0: Αν και έμπειρος.
1: Ναι, άλλος αποφασίζει.
4: Τα ψηφοδέλτια τα αποφασίζει ένας και μόνο. Με τις εισηγήσεις βέβαια πολλών.
1: Πρωθυπουργός.
4: Και μάλιστα ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός ακούει τις εισηγήσεις και βάζει και νέους ανθρώπους και δίνει ευκαιρίες. Ο πρωθυπουργός. Με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα κανείς δεν είναι υποψήφιος αν δεν το ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.
1: Ωραία.

0: Τελευταίος χρόνος διακυβέρνησης, είπε σήμερα ο πρωθυπουργός μας.
1: Να είναι καλά, θα τον απολαύσουμε όλοι τον τελευταίο χρόνο.
2: Ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών.
0: Μην ακούτε τσάλι, λέει ο πρωθυπουργός.
1: Όχι καλά.
0: Εμένα να ακούσετε.
1: Μόνο Νέα Δημοκρατία, όπως το έλεγε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
3: Εμείς εξυπηρετούμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία από πλευράς δυναμικής και εκπροσώπησης. Αυτό θα κριθεί στις εκλογές. Εμείς δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε, προχωράμε με το σχέδιό μας πολιτικά, με αντίπαλό μας τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μου θυμίζει η κατάσταση του Πασό κάτι.
1: Ποια?
0: Πώς ήταν κάτι παιδικά που βλέπαμε μικρά, που γινόταν ο χαμός μέσα στο δάσος, στα άγρια ζώα, δεξιά-αριστερά, γινόταν χαμός και περπατούσε ένα κουνελάκι ήσυχο-ήσυχο και περνούσε μέσα από το δάσος, να μην συμβαίνει τίποτα γύρω-γύρω.
1: Έτσι είναι το Πασόκ. Α, το κουνελάκι είναι το Πασόκ.
0: Σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Τι λέει,
0: από την άλλη, τώρα έχει ξεκινήσει μία ιστορία. Με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη και τον Χάρη Δούκα. Πριν από λίγες ημέρες, ο κύριος Κερίδης, αναφερόμενος στο Δήμαρχο Αθηναίων, είχε χρησιμοποιήσει κάποιους ιδιαίτερα απαξιωτικούς, να το πω έτσι, χαρακτηρισμούς.
1: Ναι.
0: Χαρακτηρίζοντάς τον άνθρωπο τίποτα, περιθώριο.
1: Περιθώριο.
0: Ναι, και άλλα τέτοια. Έμοιασε τότε σαν να έπαιρναν απόσταση και κάποιοι συναδελφοί του από τη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι για παράδειγμα η Σοφία Βούλτεψη.
1: Και ξεκάθαρα.
0: Ναι. Που είπε: δεν μου αρέσουν οι προσωπικές επιθέσεις. Ο κύριος Κερίδης σήμερα μίλησε και ο κύριος Κερίδης εδώ στον Sky.
1: Φυσικά.
0: Επέμεινε από ό,τι καταλαβαίνω και μάλιστα είπε, γιατί δεν ξέρω αν το έχεις βάλει στο ηχητικό, ότι και εμένα με εντυπωσίασε η στάση της Σοφίας Βούλτεψης.
1: Όχι, την Βούλτεψη δεν βάλαμε. Βάλαμε για το Δούκα, καθαρά.
4: Ο Χάρης Δούκας εκλέχθηκε δήμαρχος. Η δουλειά του δημάρχου είναι να καθαρίσει την πόλη, όχι να πολιτικολογεί. Τι, ποιοι αντέδρασαν? Θα περίμενε κανείς να κάνει ανακοίνωση στο Πασό.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δεν έκανε ανακοίνωση στο Πασό.
5: Η Ελλάς.
4: Έκανε ανάρτηση αμέσως η Έλενα Κρήτα και βέβαια ο Κώστας Χαριάδης.
5: Και
4: πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα πρωτοπαλίκαρο του Αλέξη Τσίπρα. Άρα εδώ έχουμε αυτό που λέω εγώ, ότι ο Χάρης Δούκας έχει φύγει και δεν τον έχουν ακόμα καταλάβει. Και έχει πάει στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Κύριος Κερίδης είναι ένα ακαδημαϊκός, ένας άνθρωπος φιλελεύθερος με επιχειρήματα κλπ. Που πάντα συμμετέχει πολύ ωραία στις κουβέντες.
1: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος όμως, εκπρόσωπε την Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι ένα πράγμα κατά την άποψή μου η κριτική. Και να πεις ότι ο Χάρης Δούκας δεν έχει κάνει δουλειά στην Αθήνα. Ή δεν τον θεωρώ αξιόπιστο, ας πούμε, πολιτικό. Και ένα άλλο πράγμα να χρησιμοποιείς ταπεινωτικού, γιατί πρέπει να ταπεινώσεις δηλαδή τον αντίπαλό σου επειδή είναι απέναντι.
1: Και ξαναλέω, εγώ θα το ξαναπώ, είναι κοινοβουλευτικός πρόσωπος που σημαίνει ότι εκπροσωπεί όλη τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέει μια παρόλα ως βουλευτής, ένας βουλευτής τελευταίος που λέει «Α, να πω και μια παρόλα για τον Δήμαρχο».
0: Λέει εντωμεταξύ ότι ο Δούκας είναι σαν να έχει φτάσει ήδη στο Τσίπρα. Έχει μπει μες στο κόμμα.
1: Εγώ το αποκλείω αυτό. Δεν έχει δώσει αφορμές ο Δούκας τέτοιες.
0: Το Πασόκ υπερασπίζεται τον Δήμαρχο.
1: 100%.
6: Το να κάνει κάποιος κριτική στον όποιον δήμαρχο επειδή δεν του αρέσει η πολιτική που ασκεί είναι απόλυτο δικαίωμά του. Το να γίνεται τέτοιου τύπου κριτική, το να γίνονται προσωπικές επιθέσεις δείχνει και την ποιότητα της Νέας Δημοκρατίας της ίδιας, η οποία όταν δεν της αρέσουν τα εκλογικά αποτελέσματα αλλάζει το εκλογικό σύστημα στους δήμους.
0: Πάντως να σας πω κάτι, δεν ξέρω κι εσείς αν το νιώθετε, αλλά νιώθω ότι έχουν γούστο οι κόντρες Πασόκ Ελλάς, Πασόκ Τσίπρα.
1: Ειδικά όταν στην Ελλάς, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι πρώην στελέχη του Πασόκ.
0: Και ειδικά όταν αυτά τα στελέχη έφυγαν τις τελευταίες μέρες.
1: Άναι, γεια σου.
7: Όταν ακούω κάποιον να λέει ψηφίστε με γιατί είμαι έντιμος, αρχίζω να ψάχνουμε και να λέω όχι.
5: Να κρατάς τις τσέπες.
7: Λοιπόν, έντιμοι και μη έντιμοι υπάρχουν σε όλα τα κόμματα, για να τελειώνει λίγο η πλάκα αυτή. Mm-hmm. Και να μιλάμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
8: 44 ενάντια μου, 44 να άτομα διαφθοράς υπάρχουν
7: στη
8: Νέα Δημοκρατία.
7: Δεν το λέω γι' αυτό.
8: Αυτό
7: τη Νέα Δημοκρατία
8: το πούμε,
7: την έχουμε καταδικάσει και την καταδικάσουμε διαρκώς.
8: Ποια είναι η παραγματική αντιπαραθετική δύναμη. Έτσι,
7: άλλο αυτό, άλλο να λες ψήφισε εμένα γιατί εγώ είμαι έντιμος. Εγώ δεν λέω αυτό.
8: Περιμένω να το λέμε.
7: Να ολοκληρώσω. Όχι.
8: Κυρία Γιαννακοπούλου, αυτό εμείς μπορούμε να το λέμε. Την εντυμότητα μπορούμε να τη λέμε.
5: Ενώ το Πασόκ δεν μπορεί να τη λέει.
8: Αυτό θα το απαντήσει η κυρία Γιαννακοπούλου.
5: Αυτό
7: και εσύ, Άννα, θα μπορούσες να το απαντήσεις, γιατί και εσύ στο Πασόκ ανήκες. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όταν τοποθετούμαστε.
8: Ναι. Δεν κατηγόρησα το Πασόκ για ανεντιμότητα.
5: Ρε παιδιά, στο ίδιο κόμμα είσαστε.
7: Πάμε λοιπόν τώρα. Πάμε λίγο. Πόσο μου λείπει.
0: Αχ, Ανδρέα, λέγαμε χθες.
1: Αχ, Νάντια, λέμε σήμερα.
7: Τι να πω, ένας αναστεναγμός, τώρα... κάτι αυθόρμητο,
9: όχι,
7: γίνεται θέμα.
9: Γίνεται
7: μάλλον
9: θέμα,
7: δεν
9: γιατί εσείς είστε τώρα μια νέα γυναίκα, δεν έχετε ζήσει την περίοδο αυτή καλά-καλά και πάτε πάνω το μνήμα του Ανδρέα και λέτε, αχ, Ανδρέα. Δηλαδή, σαν να λέτε, μας λείπει ο Ανδρέας πάρα πολύ σε σχέση με το σημερινό περιβάλλον. Εγώ έτσι το κατάλαβα.
10: Ή που είσαι να μας δεις.
9: Που είσαι, Ανδρέα, να μας δεις.
10: Που είσαι να μας δεις, που ήρθε ο Τσίπρας σε 24 ώρες μας πήρε τη δεύτερη θέση.
7: Ας πούμε ότι είναι μία νοσταλγία, ότι ήταν κάτι το οποίο βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα και νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα.
0: Μην αναστεράξει ένας άνθρωπος, έχει δίκιο, ναι. Για να κοπούλει τώρα σε αυτό.
1: Εντάξει,
0: που λέει.
1: Βγήκε,
0: καθόμαστε και ασχολούμαστε με τον. Ήταν στα 30 χρόνια πήγε. Ναι, δηλαδή, ναι. Τι έπρεπε να κάνει. Εντάξει. Δεν ξέρω, λοιπόν.
1: Είναι κορυφαίος τέλεχος του Πασόκ, πήγε στο μνημόσυνο και είπε κάτι.
0: Για τις αποχωρήσεις που λέγαμε νωρίτερα από το κόμμα Καριστιανού,
1: αναφέρομαι. Και τον κύριο Παπα-Νικολάου, λες, που τους ξέρουμε.
0: Ο κύριος
1: Παπα-Νικολάου και ο κύριος Παπα-Νικολάου είναι πτέραχος.
0: Τέλεια. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού έβγαλε πριν από λίγο μία ανακοίνωση γι' αυτό. Είναι η πρώτη της αντίδραση στην πραγματικότητα. Λέει ότι ο πόλεμος κλιμακώνεται πανταχώθεν. Η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζονται ακατάπαυστα και εντατικά. Η αλήθεια δεν κρύβεται. Πάνω από το ξεκάθαρο, βολεμένο, διεφθαρμένο και υποκινούμενο σύστημα μάχεται ένα κίνημα ζωντανό και ενεργό. Προσπαθούν να μας διασπάσουν, να σπείρουν τη διχόνοια, ανέφερε μεταξύ άλλων. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Παπα-Νικολάου, νομίζω ότι είναι και απάντηση προς τον κύριο Παπα-Νικολάου, είπε ότι η προσπάθεια αυτή της ελπίδας για τη δημοκρατία του κόμματος Καριστιανού άρχισε να εξελίσσεται από ένα σημείο και μετά σε μια περίκλειστη παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη της Νίκης, του κόμματος Νίκη. Οπότε απαντά εν συνόλο, καταλαβαίνω, κυρία Καριστιανού. Πάντως από μια ομάδα, λέει το ρεπορτάζ, περίπου 80 τόμων που συμμετείχαν στις διαδικασίες για τη διαμόρφωση του κόμματος, έχουν αποχωρήσει σιωπηλά ή με διαμαρτυρίες δεκάδες άνθρωποι. Δεν θέλω να πω νούμερο γιατί,
1: ναι,
0: μπορεί,
1: ξέρω,
0: και
1: μεγάλες, ναι.
0: Λέγεται περισσότερα από 50 άτομα τα οποία δεν συμμετέχουν σε
1: Αλλά
0: καμία σχετική δραστηριότητα.
1: Μην ελάχιστε δηλαδή. Εντάξει, σε αυτό την κριτική που κάνει ο κ. Παπα-Νικολάου έχει απόλυτο δίκιο όμως, γιατί λέει, εγώ πήγα σε ένα νέο κόμμα ή στήριξα ή υπέγραψα κάτι για ένα νέο κόμμα. Δεν μπορεί ξαφνικά να μου λες ότι άρθρον άνθρωπο της Νίκης να μου κάνουν κουμάντο, θα πήγαινα στην Νίκη άμα είναι. Δεν θα πήγαινα στην Καριστιανού.
0: Πηγαίνοντας σιγά σιγά σε διάλειμμα τώρα, ήρθε η ώρα να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον συνολικά και να σας πούμε το εξής. Ήρθε η άνοιξη, μα δεν ήρθε. Ότι πρέπει να πάτε μια βολτίτσα στα Hondo Center οπωσδήποτε, γιατί θα δείτε, θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές, κυρίες και κύριοι, που δεν πρέπει να τις χάσετε. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Έχει 35% σε αρώματα Davido, Ferragamo, DKNY και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Ψωνίζετε δηλαδή με 60 ευρώ και από εκεί και πάνω 35% έκπτωση σε όλα αυτά τα αρώματα. Μιλάμε για τα καλύτερα φυσικά brands. Στάσου λιγάκι.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
15: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
14: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Είμαστε στο 2056. 6. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
18: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
19: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε με μια φωτιά που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον ορχομενό. Έχουν σηκωθεί 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Είναι, ξαναλέμε, στον ορχομενό, φυσικά και εθελοντές εκεί και υδροφόρες των Δήμων. Και περιμένουμε, παρακολουθούμε και αυτή τη φωτιά. Ελπίζουμε, επειδή είναι πολύ ισχυρή η δύναμη που έσπευσε από την πρώτη στιγμή, να ελεγχθεί γρήγορα όπως έχει γίνει μέχρι τώρα. Φέτος το καλοκαίρι. Και να μην έχουμε χειρότερα.
4: Και θα μάθετε και περισσότερα φυσικά στη συνέχεια του προγράμματος του Sky 100,3. Εμείς θα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 3. Νότι Παπαγιαννάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Γεια σου, Νότι.
4: Να είσαι καλά και ευχαριστούμε και την Πέρσα Μπόλια.
3: Παρασκευή είσαι.
4: Παρασκευή
3: quiz.
4: Χαμός θα γίνει.
3: Απαραίτητος.
4: Το quiz θα γίνει. Την κυρία Πέρσα Μπόλια και την κυρία Ρούλα Βρετάκου. Μαζί είμαστε και η Big Win. Διαχρονικά, μέσω στοχευμένων ενεργειών, προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσο το έχουν ανάγκη. Και με την αρρωγή τη Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του συλλόγου Αμιμόνι. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή του τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Γεια! Yeah.

0: Chava la Carmen.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία.

0: Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Παπέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
11: Κόζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
13: Και πώς να...
14: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Αγγελική Καρδιόλακα. Η αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Περιστέρι, ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη από το πρωί στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και ταμίνης ακατέργαστης κάναβης, καθώς και χάπια έκσταση. Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι Αλβανός, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Πρόκειται για ιδιοκτήτη εταιρείας με βαν που μεταφέρουν τουρίστες και δραστηριοποιείται στη Μύκονο. Συνολικά έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ανάμεσά τους και η σύντροφος του φερόμενου αρχηγού, η οποία έχει καταγωγή από τη Ρουμανία. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Εξήγησε παράλληλα πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε την ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην Βόρεια Ιταλία. Συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό, εκ των οποίων το Μιλάνο, η Φλωρεντία και η Ρώμη. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 ημέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό λόγω καύσωνα βρίσκεται και η Βρετανία. Το Ιράν αποδέχθηκε τη διεξαγωγή διεθνών επιθεωρήσεων στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, επιβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη για την έναρξη των επιθεωρήσεων, επαναλαμβάνοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο βρίσκεται θαμμένο κάτω από ένα βουνό μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις. Νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ επέμεινε ότι το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν επιδιώκει ούτε εισπράττει διόδια ή οτιδήποτε άλλο για το στενό του Ορμούζ. Εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Τρίτη. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, χαρακτήρισε τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Την απέλαση αλλοδαπού υπηκόου Μπαγκλαντές με νόμιμη άδεια διαμονής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ο εν λόγω μετανάστης με ανάρτησή του καλούσε άλλους μετανάστες να έρθουν παράνομα στο ναύπλιο, γιατί όπως ανέφερε δεν τους ελέγχει κανείς. Ολόκληρο χρηματοκιβώτιο αφαίρεσαν διαρρήκτες από σπίτι στο Φαλιράκι της Ρόδου. Σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, περιείχε 1.200 λίρες Αγγλίας και 100.000 ευρώ. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε, πως είστε όλα καλά?
1: Γιατί καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Έχει κάνει τέτοιο σαρδάμο κολοκυθάς οντός, τέτοιο δυνατό. Πρέπει να το κόψουμε αυτό με κάποιο τρόπο να το παίξουμε.
1: Δεν μας το λες πριν να το παίξουμε?
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Α,
0: δεν
1: μπορώ
0: να το
1: πολύ.
0: Πω στον αέρα.
1: Ναι. Γιατί Γιάννη, τι έπαθε.
0: Ναι. Και αυτό δεν ήρθε μέσα. Γιατί συνήθως έρχεται επίσκεψη μέσα στα γραφεία.
1: Θα ντράπει και φαίνεται. Έχει.
0: Έφυγε κόκκινο. Έφυγε κόκκινο.
1: Έχει, γιατί δεν έχει.
0: Ναι. Τι να έχει ντροπή.
1: Ναι, αν έχει.
0: Λοιπόν, καλώς σας απόγευμα. Ναι, να είστε όλες και όλοι καλά. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Έχουμε επιχειρήσεις αστυνομίας. Έχουμε Μύκονος.
1: Ναι.
0: Έχουμε φωτιά. Στον ερχομενό.
1: Σωστά, στον ερχομενό. Και έχουν σηκωθεί και δύο αεροσκάφη. Τώρα θα το μάθουμε σε λίγο αναλυτικότητα.
0: Έχουμε μεταγραφές αεροδρομίου. Στα κόμματα.
1: Ναι.
0: Έχουμε νέα δημοσκόπηση.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε αρκετά στα αθλητικά.
1: Ναι. Και ένα αστεροειδή που θα είναι ορατός το Σάββατο.
0: Το Σάββατο.
1: Βάζεται.
0: Πού να στηθώ. Από πού θα είναι ορατός.
1: Θα σας το βρω και θα σας το πω.
0: Εδώ Ελλάδα.
1: Γενικά ρε παιδί μου.
0: Τι γενικά ρε Γιάννη. Άμα είναι ορατός από την Αυστραλία, τι αν το κάνω.
1: Θα είναι και από εδώ ρε παιδί μου, φαντάζομαι.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, πες μου ότι είμαι παραπληροφόρηση.
0: Εντελώς. Η προσωποποίηση παραπληροφόρηση. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος, Νότη, τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Τι φάγαμε. Χαμός το Πασόκ και εσύ. Όλοι χαμός το Πασόκ λέτε. Τι φάγαμε σήμερα?
2: Ντολμαδάκια.
0: Ντολμαδάκια. Πόσα?
2: Ορίστε.
0: 8.
1: 8. Κάτι.
0: Καλός είσαι, δυνατός.
1: Κάτι κάνεις.
0: Εντάξει, ωραία. Με φετούλα. Όχι, χωρίς φετούλα.
1: Συγγνώμη για λατζή, λάχανο ντολμάδες.
0: Τι λάχανο ντολμάδες, ντολμαδάκι.
1: Ντολμαδάκι, λατζή δηλαδή.
0: Ναι.
1: 8 τρώμε για να δούμε αν βράσαμε. Αλλά 8 τρώμε για να δούμε αν είναι καλά στα λάτι. Και στα 30 κάτι σταματάμε.
0: Ό,τι προερίστε, ναι, βεβαίως.
1: Γιγάντιος αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο κοντά από τη Γη, χωρίς πάντως να υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης και θα μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κιάλια, ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος.
0: Από πού θα το δούμε?
1: Λοιπόν, ο αστεροειδής θα βρίσκεται πολύ πιο κοντά μας. Αυτό το βραχώδες διαστημικό σώμα 750 έως
0: 1650
1: μέτρων.
0: Μια φορά να σου πει αυτό που τον ρωτάς. Ποτέ.
1: Κάτσε, δεν θα φτάσω που είναι.
0: Ποτέ.
1: Στις 14 και 14 ώρα Ελλάδος του Σαββάτου. 2 και 4 το μεσημέρι δηλαδή.
0: Και πού θα τον δω?
1: Με ταχύτητα 8,9. Θα κάνεις τα ράτσα σου και θα το δεις. Λοιπόν. Ο αστεροειδής θα μπορεί να παρατηρηθεί, ορίστε που δεν απαντάω, από τις περιφέρειες του βόρειου ημισφαιρίου στη διάρκεια της φάσης προσέγγισης, σχεδόν από παντού τη στιγμή που θα περνά πιο κοντά και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνεται από τη Γη.
0: Από το βόρειο δεν είπες.
1: Σου λέει στο βόρειο ημισφαίριο στη διάρκεια της φάσης προσέγγισης όταν έρχονται.
0: Ναι.
1: Και σχεδόν παντού τη στιγμή που θα περνά πιο κοντά και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνεται από τη Γη. Όσοι είναι στο νότιο ημισφαίριο θα το δουν όταν απομακρύνεται. Εμείς που είμαστε.
0: Εμείς είμαστε στο βόρειο.
1: Στο βόρειο. Άρα λοιπόν ερχόμενο θα το δούμε. Στις περιοχές του κόσμου που θα είναι νύχτα θα μπορεί θεωρητικά να τον θαυμάσει κάποιος με μικρά τηλεσκόπια, ακόμη και μεγάλα κιάλια.
0: Τι νύχτα?
1: Από παντού, έτσι.
0: Νύχτα.
1: 14 και 14 ώρα Ελλάδος σου είπα. 2 και 4 το μεσημέρι. Νύχτα είναι 2 και 4 το μεσημέρι.
0: Όχι, ρε Γιάννη, αλλά πώς θα τον δούμε, αφού θα είναι νύχτα, δεν διάβασε τώρα ότι θα τον δούμε. Τι διάβασε?
1: Στις περιοχές του κόσμου που θα είναι νύχτα, θα μπορεί θεωρητικά να τον θαυμάσει κάποιος με μικρά τηλεσκόπια και κι άλλα.
0: Και στις περιοχές που είναι μέρα.
1: Με τα μάτια σου. Τον δεις.
0: Οι άλλοι θα θέλουν νύχτα τηλεσκόπιο και εμείς θα θέλουμε μέρα. Με τα μάτια. Εγώ να τις δουλεύω.
1: Ζωσή.
0: Ένα πράγμα που είναι φλεγόμενο ορατό το βράδυ, το βλέπεις. Το πρωί πού θα το δούμε?
1: Τι που θα το δούμε? Αφού έτσι λένε εδώ οι επιστήμονες.
0: Εσύ 14
1: εσύ και 14 του Σαββάτου.
0: Τα στιγμή εγώ.
1: Να αρχίσει και μου στέλνει φωτογραφίε άλλα ντάλα. Αυτό
0: λοιπόν,
1: να μου στείλει.
0: Στο 210-48-00-170-174, κυρία Ρούλα Βρετάκου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. skyradio.gr υπάρχει το εικονίδιο που λέει πε την άποψή σου. Η κυρία Πέρσα Μπόλια. Στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή.
1: Ναι,
0: μούτζωσε τώρα ή χαιρέτησε? Α, μούτζωσες.
1: Πριν χαιρέτησε.
0: Στα μικρόφωνα του Σκάι, ευχαριστούμε για τη Βασιλικά ήταν.
1: Πάλι.
0: Αυτό είναι πρόστιμο, να ξέρει.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις 6 παρα 10 Τζούνο Σκούτρα στα μικρόφωνα εδώ του Σκάι να σας πω λίγο για την κίνηση των οχημάτων. Ότι έχει το κέντρο του Πειραιά σοβαρό θεματάκι. Μεταμόρφωση κάτω πάνω στο Κηφισό στην κάθοδο. Φορτώνει η Αττική οδό σιγά-σιγά κατά τα λοιπά. Εντάξει, κολονάκι εκεί. Όσοι πίνετε φραπέδες και έχετε πρόβλημα εκεί.
1: Θα αντιμετωπίσετε κίνηση.
0: Κατά τα λοιπά, εντάξει, καλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι και τραγικά. Μια χαρά. γιατί... παραλιακή είναι καλή.
1: Γιατί νωρίτερα στον Κυφισό είχε μεγάλο θέμα.
0: Εντάξει, νωρίτερα. Δεν μιλάμε για τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Κρεμιτζόγλου είναι εδώ. Είχαμε ένα σεισμουλάκο. Η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάστηκα για ακόμη μία φορά σήμερα με την πρόοδο της τεχνολογίας. Mm-hmm. Καθώς χτύπησε Γιώργιο σεισμός στο κινητό.
1: Ναι.
0: Όταν δεν είχε πάρει κανένας χαμπάρι, φοβερό. Δηλαδή το Μάκο εμείς τον ενημερώσαμε, κατάλαβες.
3: Ναι. Και αυτό είναι κάτι αντίστοιχο το 112 που έχουμε για πυρκαγιές.
0: Μάλιστα.
3: Αντίστοιχη εφαρμογή υπάρχει και για σεισμούς.
0: Ναι.
3: Με την έννοια πια ότι το σεισμικό κύμα μπορεί να μετακινηθεί μετά από ένα μισό λεπτό να φτάσει στην περιοχή σου. Σε αυτά ναι. τα 25-30 δευτερόλεπτα μπορείς να πέσεις κάτω από ένα τραπέζι, μπορεί να μπεις στην ντουλάπα, μπορείς να κάνεις κάποιες πράξεις και κινήσεις ούτως ώστε να μην έχεις...
1: Να προφυλαχθείς, έχεις μισό λεπτό.
3: Δηλαδή το σεισμικό κύμα ταξιδεύει σε διάφορες περιοχές, σε διάφορα ναι. σημεία και καλό είναι να υπάρχει και αυτή η εφαρμογή όπως υπάρχει και σε πάρα πολλές σοβαρές και προηγμένες χώρες.
0: Για πάμε τώρα με τις φωτιές, τι
3: λοιπόν,
0: έχουμε.
3: Λοιπόν, με τη φωτιά, επειδή έχουμε πριν από λίγο μια έναρξη πυρκαγιάς ορχομενό, είναι σε οικόπεδο, σε ξερά χόρτα, είναι αγροδασική περιοχή, από ό,τι μας λέει και η πυροσβεστική υπηρεσία, έχουμε 40 πυροσβέστες τώρα, 2 πεζοπόρα, 12 οχήματα και έχουν ενισχυθεί τα εναέρια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, προσπαθούν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο αυτή την πυρκαγιά. Δεν απειλείται βέβαια ο οικισμός του ορχομενού.
1: Α, δεν είναι κοντά στον οικισμό.
3: Όχι, όχι, δηλαδή το πρώτο σπίτι του ορχομενού είναι πολύ μακριά από αυτή την έκταση. Αλλά χρειάζεται προσοχή διότι έχουμε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα, διάσπαρτο, έτσι ένα μεικτό σύστημα εκεί με διάφορες
0: βλάστησεις. Αντιμετωπίσιμη, καταλαβαίνω.
3: Μέχρι στιγμής ναι. Λοιπόν, απλά αυτό το οποίο έχω το στοιχείο, 815 πυρκαγιές από 1η Μαΐου έως και σήμερα.
1: 815.
3: 815 πυρκαγιές από
1: 1η μέρα δηλαδή.
0: Ναι.
3: Κατά μέσο όρο, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
3: Δηλαδή είναι σημαντικό το στοιχείο.
0: Είναι σημαντικό το στοιχείο.
3: Είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Έχει μπει
0: προσοχή,
3: καλά το καλοκαίρι.
0: Προσοχή.
3: Έχει μπει καλά για
0: τα
3: καλά.
0: Μελτεμάκια τώρα, προσοχή.
3: Έχει και μελτεμάκια και όλα αυτά.
0: Γεια σου Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά,
0: καλημέρα. Λοιπόν, ο Σταύρος λέει καλησπέρα σας κύριε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε εσείς που κάνετε ρεπορτάζ για ποιο λόγο δεν έχει επέμβει εισαγγελέα δικαιοσύνη για την κυρία Μπίζιου. Ποια είναι η Μπίζου.
1: Κυρία Μπίζου, από το Πασόκ είναι, κυρία Μπίζου.
0: Πάλι από το Πασόκ, όλοι από το Πασόκ είναι.
1: Έτσι,
0: όπου μιλάμε για ένα θέμα που έδωσε, λέει, 200.000 στους γύφτους για εξαγορά ψήφων. Τι εννοεί, δεν ξέρω τι είναι. Τι θέμα είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω, θα το βρω τώρα.
0: Για βρες το εκεί. Ο Σωτήρης λέει: Χαίρετε, χαίρετε. Μου πέταξε ένα βίντεο στο διαδίκτυο ότι ο Μέγας Πρωθυπουργός μας πήγε και έβγαλε καινούργια ταυτότητα. Λέει. Δεν έχει αργήσει λίγο. Έχουμε κλείσει κανένα εξάμεινο, μην πω χρόνο που δεν μας λέει ότι ταυτότητες παλιές δεν περνάνε πλέον. Εγώ με την παλιά είμαι. Ναι. Τι έγινε, λέει, άλλα ισχύουν για τον Πρωθυπουργό,
1: όχι,
0: αλλά για εμάς τους δούλους.
1: Δημοκρατία.
0: Α, δεν είναι Πασόκ.
1: Όχι, πάλι. Νέα Δημοκρατία.
0: Α, είδες.
1: Ναι, και φέρεται ότι η κυρία Μπίζου, λέει, είχε σχέση με κάποιους οργανώσεις παράνομες και τους έδωσε λεφτά.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λες, γιατί μιλες σαν τον πρόεδρο του Ιορδαϊκού.
1: Περίμενε, περίμενε τώρα. Ναι. Ουσιαστικά ότι μπορεί να έδινε χρήματα για να εξαγοράσει ψήφους, παιδί, με αυτό κάτι τέτοιο.
0: Α, δεν ξέρω. Λοιπόν, συγγνώμη, Σταύρο.
1: Δεν το ξέρουμε, Σταύρο μου, δεν το ξέρω.
0: Να το δούμε τώρα. Με τους Βιλανάκηδες είναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, έχουμε κλείσει κανένα εξάμεινο, μην πω χρόνο που δεν για τις ταυτότητες. Άργησε, λέει, ή δεν άργησε ο Πρωθυπουργός για να βγάλει νέα ταυτότητα. Στο όριο είναι, αλλά και εγώ δεν έχω βγάλει νέα ταυτότητα, να σας πω την όριμη αλήθεια. Κάποια στιγμή,
1: ούτε εγώ.
0: Κάποια στιγμή που πήγα να βγάλω δεν έβρισκα ραντεβού με τίποτα. Η κυρία Νιάκα είναι μαζί μας. Τι γίνεται.
4: Βγάλετε,
1: για καλό δεν.
4: Μην βγάλετε ταυτότητες. Εγώ πήγα και την έβγαλα και έβγαλα και φωτογραφία στο.
0: Ναι.
4: Να μην σας πω τώρα πώς βγήκα.
0: Α.
1: Δηλαδή πώς βγήκες.
0: Πώς βγήκες. Κούκλε, είσαι. Πώς να βγει. Έτσι κι αλλιώς μια χαρά. Γιατί τόσο πολύ.
4: Ναι, ναι, καλέ σου λέω. Είμαι σαν ποινικό.
0: Α, ναι. Πας και με ταυτότητες δικές. Με φωτογραφίες δικές σου όμως.
4: Άμα θέλεις, ναι, εγώ δεν πήγα.
0: Α, έπρεπε να πιστευτείς στους επαγγελματίες. Ενώ ο Γιάννης θα πάει σε φωτογράφο δυνατό.
1: Τι θα πάω εγώ?
0: Σε φωτογράφο δυνατό να βγάλει, από δραριστή και τα λοιπά.
1: Θα βγω πλάτη.
0: Τι θα βγεις?
1: Πλάτη.
0: Το ίδιο είναι με τον μπροστά. Με τον αμφάς.
1: Ναι, δίκιο έχεις. Πάντα δίκιο έχεις. Αυτό που έχεις πάντα δίκιο με εκνευρίζει. Λοιπόν, η κυρία Νιά.
0: Ορίστε. Αμέσως Πασόκ,
1: Όχι, είπα Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη.
0: Άιντε.
1: Συγγνώμη κιόλας. Και όχι λόγια το όνομα που είπες.
0: Ναι.
1: Πώς τα θυμάσαι. Λοιπόν, κυρία Νιάκαρη, τι έχουμε?
4: Έχουμε
1: επιχειρήσεις. Μύκονος,
4: βεβαίως. Καλοκαιράκι, τα νησιά. Έχει εξαπλωθεί λοιπόν και το ελληνικό FBI.
1: Ναι.
4: Αυτή τη φορά λοιπόν. Στα νησιά. Αυτή τη φορά λοιπόν έχουμε στην Μύκονο μια επιχείρηση από πάρα πολύ νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά.
0: Έλα.
4: Βεβαίως.
0: Έχει ναρκωτικά στη Μύκονο.
4: Απίστευτο.
1: Χριστό.
4: Σοκαρίστηκε.
0: Γιατί ρε Γιάννη.
1: Έχει, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για
0: πού έχει. Εγώ τόσα χρόνια πηγαίνω, δεν έχω δει τίποτα μπροστά μου.
1: Σαλόνιση πάει και νομίζω ότι στην Μύκονο. Προφανώς δεν το συζητάμε. Για πες.
4: Πριν λίγες μέρες είχαμε και στη Ζάκυνθο αντίστοιχη.
0: Έχει Ζάκυνθο ναρκωτικά.
1: Εγώ τόσα χρόνια πάω, δεν έχω δει μπροστά μου να μας πει τώρα.
4: Βέβαια βρήκαν όπλα αντιναρκωτικά σε εκείνη την επιχείρηση. Δεν πειράζει. Διακινούσαν και ναρκωτικά. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την επιχείρηση λοιπόν τώρα τη σημερινή είχαμε και 6 συλλήψεις. 5 στη Μύκονο και μία στην Αθήνα. Να σας πω ότι
0: είχαν franchise.
4: Είχαν. Δεν θα μ' αφήσει να το τρεπατάς, το έχεις καταλάβει, έτσι.
1: Εσύ θα κάνεις την προσπάθειά σου.
4: Εγώ δεν θα τα κοιτάζω τώρα, θα κοιτάζω από εδώ.
0: Κοίτα από εκεί, ναι.
4: Λοιπόν, έχουν βρεθεί, να σας πω, πάνω από 2 κιλά κοκαίνη, 600 γραμμάρια ροζ κοκαίνη, κεταμίνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, 1 κιλό γραμμάρια κατέργαστη. Η ροζ κοκαίνη είναι το λεγόμενο τούσι. Είναι μια εξέλιξη.
0: Τούσι. Πώς λέγεται?
4: Τούσι.
1: Να είσαι έξυπνα, αμέσως βάφουνε. Τι βάφουνε, τι διαφορά έχει από την κανονική?
0: Δεν έχω ιδέα. Πού να ξέρω.
1: Αλλιώς δεν τη λέγανε ροζ ή τούσι.
4: Θα έρθω άλλη μια φορά για να κάνω μάθημα, εντάξει.
0: Είμαι έτοιμος.
4: Και 700 δισκία έξταση. Αυτοί λοιπόν οι 5 είχαν πάει εκεί στο νησί. Ο ένας είναι ο φερόμενος αρχηγός, γνωστός ως Μανώλης, με καταγωγή από την Αλβανία, που είχε μια εταιρεία με βαν μεταφοράς. Προσέχεις.
0: Απολύτως.
4: Μεταφοράς τουριστών. Συνελήφθηκε η σύντροφός τους στο σπίτι τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Βρέθηκαν τα ναρκωτικά. Είχε και ένα ανάλογο χώρο, ως καβάτζα το λεγόμενο. Συνελήφθηκαν και
1: είχε
4: οι τρεις
1: οδηγοί. Είχε δύο ακίνητα. Στο ένα έμενε και στο άλλο είχε τα ναρκωτικά, είχε, δηλαδή.
4: Ναι, εκεί που τα άκουβε. Οι τρεις οδηγοί επίσης συνελήφθησαν που είχε στην εταιρεία για την διακίνηση. Και στην Αθήνα που είχαμε την παράλληλη έρευνα, η σύζυγος, η σύντροφος του ενός από τους οδηγούς.
1: Που ήταν το franchise που
4: λέγεται. Αυτή λοιπόν.
0: Μεγάλη δουλειά.
4: Μεγάλη δουλειά. Ήταν για μήνες στο στόχαστρο της δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Ναι.
4: Αυτή η σύντροφος που σας λέω εδώ στην Αθήνα που συνελήφθη, πήγαινε ερχόταν κάθε Σαββατοκύριακο στη Μύκονο και οι αστυνομικοί λοιπόν του ελληνικού FBI εκτιμούν ότι πήγαινε, έφερνε τα ναρκωτικά.
0: Μάλιστα.
4: Οπότε τζάκωσαν και αυτοί. Βρέθηκαν και στο σπίτι εδώ στην Αθήνα κάποια ναρκωτικά και χρήματα. Mm-hmm. Αυτοί ήταν για καιρό, τους είχαν βάλει στο στόχαστρο τους οι αστυνομικοί.
1: Μεγάλη οργάνωση και μεγάλες ποσότητες.
4: Μεγάλες ποσότητες. Και θέλω να σας πω εδώ ότι πρέπει να αναλογιστούμε ότι ειδικά τα καλοκαίρια και στη Μύκονο οι τιμές των ναρκωτικών ανεβαίνουν. Δεν είναι αυτές που γνωρίζουμε εδώ πέρα για την κοκαίνη και τα λοιπά. Οπότε
1: δηλαδή
4: θα βγάζανε πάρα πολλά λεφτά το δημοκατάλογο.
0: Πού να ξέρει, Βαποράκι είναι και εσύ να ξέρει το δημοκατάλογο. Συγγνώμη, το ρεπορτάζ σου είναι η γυναίκα. Κάτσε ρε Γιάννη.
4: Μα δηλαδή απίστευτα πράγματα. Οπότε γενικότερα υπάρχει μια εγρήγορση των αστυνομικών στα νησιά. Το είχαν πει από τις αρχές του καλοκαιριού, από την άνοιξη, ότι θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών σε νησιά. Αυτός ο τύπος που σας λέω, ο φερόμενος αρχηγός, έχει απασχολήσει και άλλες φορές στις αρχές. Ναι. Γενικότερα όλοι είχαν έτσι ένα ποινικό παρελθόν.
0: Τρόπο, ναι.
4: Και περιμένουμε να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Διπλή δουλειά αυτή.
1: Ποια είναι η διπλή δουλειά?
0: Αυτή εδώ. Έχει διπλό όφελος.
1: Γιατί?
0: Επίσης λες, η γυναίκα πήγαινε ερχόταν στη Μύκονο τη Σαββατοκύριακο. Άμα έχει σπίτι στη Μύκονο, δεν πας. Είχε τζάμπα σπίτι να μην πηγαίνει.
1: Τώρα έχει σκεφτεί την οργάνωση.
0: Δεύτερον, κάτσε ρε Γιάννη.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτοί και μετέφεραν. Ναι. Δηλαδή, έχεις υπόψη πόσο κάνει το βαν στη Μύκονο? Κατοστάρικο τουλάχιστον η μεταφορά.
1: Αυτά δικά τους δεν τα βαν. Δεν πληρώνανε.
4: Αυτά που έπαιρναν.
0: Πελάτες,
1: αυτά που έπαιρναν, συγγνώμη.
0: Ναι. Αυτά που έπαιρναν.
1: Πέραν
0: τον πελάτη, το μεταφέρανε.
1: Μάλιστα.
0: Του λέει, έλα να σε πάω στο Χι Κλαμπ.
1: Μάλιστα.
0: Πάρε το κατοστάρικο. Μήπως θες που θα πας στο Χι Κλαμπ να περάσεις λίγο καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Με το δικό του το μυαλό.
1: Ναι.
0: Πόσα γραμμάρια θέλεις?
4: Έχω συγκλονιστεί τώρα.
0: Καταλάβες.
4: Είναι έτοιμο.
1: Είμαστε πάνω από το Μάσκ.
0: Οπότε είναι διπλή ίσπραξη.
1: Ο Μάσκ είναι μικρό στο μυαλό σε σχέση με τα κατα...
4: Αχ, θέλω να έρχομαι πιο συχνά τώρα.
1: Να σου πω.
0: Όποτε θέλεις.
1: Άρα διπλή δουλειά.
0: Διπλή δουλειά.
1: Μάλιστα. Μετά η άλλη
0: και μεταφορά και ναρκωτικά.
1: Ναι.
4: Χρυσές δουλειές.
0: Χρυσές δουλειές.
1: Μάλιστα. Αλλά πήγαινε, ερχόταν από Αθήνα Μυκονόμος. Αυτό είναι μια φύρα.
0: Σπίτι, ρε Σιγιάννη, τι είναι.
1: Αυτό είναι μια φύρα, γιατί είναι βάλτα εστία μεταφορικά.
0: Δεν τα περνάγαν στα έξοδα τη μεταφορική αυτά.
4: Δεν ήταν δίκαιο όμως για την κυρία αυτή, να τα πούμε και αυτά για τη συλληφθήσα. Γιατί άλλοι μένανε συνέχεια στη Μύκονο, ενώ αυτή πήγαινε ερχόταν.
0: Σωστό.
1: Αυτό που το πας.
0: Δεν μπορείς και συνέχεια στη Μύκονο, βαριές. Γεια σου, Κάτια μου.
1: Κάτια, άμα έχει και άλλα τέτοια. Εδώ είμαστε να τα πούμε.
0: Η Δήμητρα λέει: καλό μεσημέρι, παιδιά, φίλοι, συγγενείς, συμμαθητές. Θέλουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Διονύση μας. Λέει στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης το Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία, Διονύση.
0: Και στα υπόλοιπα. Ο Βαγγέλης λέει: έβγαλα και εγώ σε αστυνομικό τμήμα και η φωτογραφία λέει: με έχει παραμορφώσει. Τόσο όμορφη είσαστε όλοι που σας βγάζουν κάπως. Ναι. Είναι δυνατόν, λέει. Γιατί δεν μας ενημερώνουν αν θέλουμε σωστή φωτό να πάμε σε φωτογραφείο. Ναι. Ο Σπύρος λέει: κυρία Νιάκα, είναι συμπαθέστατη. Στην πραγματικότητα, ας μην ανησυχεί για τη φωτογραφία. Που δεν θα τη δει κανένας, λέει έτσι κι αλλιώς. Ο Αλέξανδρος λέει: ο Κυρεντσούνος άκουσε. Δεν λέγεται Εντσούνος, λέγεται Ντσούνος. Μην μου βάζετε έμπροστα.
1: Ναι.
0: Άκουσε, αλλιώς Τζούνος. Σκέτο. Όσοι
1: μπορούν να παιδιά, καταλαβαίνομαστε. Ναι, ναι, τι άκουσα εγώ.
0: Άκουσε και τον Τολμαδάκια του κ. Παπαγιαννάκου και δεν μπορεί να διαβάσει μια είδηση σωστά. Πήγε και ο Κομίτης και η Θωροδοκία στον Αθήν κάνουν περίπατο.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
0: Η αλήθεια είναι ότι πεινάμε. Ο Τάκης λέει στις 5 πριν από λίγο, δηλαδή πριν από 24 λεπτά, δέχτηκε τηλεφώνημα.
1: Ο Τάκης.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Από το ΔΔΕ. Να του πούνε με σπαστά ελληνικά ότι έχει διαρροή στο ρεύμα και τα λοιπά. Τους είπα ότι έχω ειδοποιήσει την αστυνομία και άρχισαν να με βρίζουν, λέει.
1: Τάκη, καλό κόσο έκανες έτσι, πρέπει να αρχίσεις κατσαρόλες, πράγματα, παντιλόφλες.
0: Λοιπόν, ο νικητής από Ερυθρέα που ξέρει μάλλον, η βασική διαφορά είναι ότι η ροζ κοκαίνη συνήθως δεν είναι κοκαίνη, ενώ λευκή κοκαίνη είναι κυρίως κοκαίνη. Η ροζ έχει και τα μίνι, λέει, MDMA διεργετικά, π.χ. Πού τα ξέρετε όλα αυτά. Καφεΐνη, βενζοδιαζεπίνες, συνθετικές καθινώνες, χρωστικές τροφίμων που του δίνει το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα. Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης λέει καθετοποιημένη παραγωγή, λέγεται αυτό στη Μύκονο. Σωστό. Ο Κώστας λέει τούσι, όρος αργός στα γερμανικά, αναφερόμενος σε κομψευόμενο κορίτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Γεια σου Κώστα, να είσαι καλά. Πού τα ξέρετε.
1: Ναι, αυτό με την. Με την
0: από τώρα... το κινητό μου, ρε, ναι, από το ChatGPT. Έχω βαρεθεί λίγο αυτή την ιστορία, εγώ οφείλω να ομολογήσω.
1: Ότι θέλουμε ChatGPT για τζουμ.
0: Όχι, ότι πια. Έβλεπα έναν αναλυτή. Διάβασα έναν αναλυτή που εξηγούσε με πόνο ψυχής ότι η γνώση είναι άχρηστη, λέει πια.
1: Όχι, εγώ θα διαφωνήσω.
0: Διαφωνήσεις, δεν διαφωνήσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτός εξηγούσε ότι με τα.
1: Με το ChatGPT
0: και τα Cloud και όλα αυτά, η γνώση σου είναι άχρηστη. Γιατί. Πώς ξεχωρίζει ένας άνθρωπος που πραγματικά ξέρει κάτι από έναν που δεν ξέρει τίποτα και συμβουλεύεται το ChatGPT.
1: Όταν δεν σηκώσει το κινητό σε μία συζήτηση, σε μία παρέα για την γνώση κτλ. Και να πει παιδιά, συγγνώμη, να ρωτήσω. Υπάρχουν και μερικά πράγματα που είναι γνώση, τα έχει κάνει κτήμα σου, τα ξέρει, μπορεί να συζητήσει από αυτό, μπορεί να επιχειρηματολογήσει κτλ. Δεν είναι. Εντάξει, και εμεί δεν ξέρουμε τον αστεροειδή. Πατάμε το ChatGPT, τι είναι ο αστεροειδή. Κάποιο το ξέρει.
0: Δεν το ξέρει. Είναι ελάχιστο. Δεν ξέρω. Τέλο πάντων, εγώ συμφωνώ με αυτό ότι με αυτό που έχει συμβεί. Οδηγούμαστε, πηγαίνουν όλα προς
1: την οδηγούμαστε,
0: πηγαίνουμε όλοι προς την ευκολία. Είναι εύκολο να μάθεις κάτι, είναι εύκολο να βρεις τι είναι το test pap, τι έχει κάνει ο σχορεμένος ο Παπα-Νικολάου. Το λέω αυτό γιατί είχα την κουβέντα χθες. Να σχορεμένα τα πεθαμένα του ανθρώπου εκεί που είναι, έχει σώσει πολλές γυναίκες.
1: Σωστά.
0: Και δεν τιμάται όσο πρέπει. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Ξέρουμε όλοι τα πάντα. Όλοι. Δεν λέει ένας άνθρωπος να πει δεν ξέρω. Ρωτάμε το ChatGPT και αυτό που λέει το ChatGPT είναι αυτό που λέει το ChatGPT. Τελειώσαμε.
1: Το θεωρούμε και απολύτω σωστό και τα
0: λοιπά. Σε πληροφορώ ότι μου έτυχε μια περίπτωση και επειδή την ξέρει εσύ και είπε η κυρία, δεν είναι έτσι που τα λέει το ChatGPT, διότι πήρε κάποιο σε ένα τηλέφωνο σε μια υπηρεσία, κάτι άλλο έλεγε το ChatGPT και λέει: παιδιά, δεν είναι έτσι όπως τα λέει το ChatGPT, με διαβάζετε ChatGPT για όλα.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Διαφημίσεις, τίτλοι ερχόμαστε.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρηση.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
11: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
14: Μια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη από το πρωί στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης καθώς και χάπια έκσταση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο, αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νομού Κατσέλη, που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Ανέφερε πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στον ορχομενό Βιωτίας σε χωράφια και δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αερίες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε όμιλο Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΙ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσχερες βροχές κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Γιατί το χαμηλός? Τι χαμηλός? Τα ακουστικά. Ναι. Δεν ακούει βλεπάκι, ακούει δυνατά.
1: Τι είναι, περιφάνεις τα αυτιά?
0: Όχι, το. Δεν ξέρω. Δεν σπινάει και τι γίνεται.
2: Ωραία, με καλώ ορίσατε, ρε παιδιά.
1: Έτσι, όπω το χαμηλό.
2: Δεν είναι πολύ χέμηθι.
0: Δεν είμαστε χέμηθι.
2: Εχέμηθι, εχέμηθι.
0: Λοιπόν, ο Βασίλη ο Βου λέει: καλησπέρα σα, παιδιά. Σα έβλεπα σήμερα στην τηλεόραση και είδα ότι είχατε φέρει τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Περίμενα και το Γιάννη να κάνει καμιά ερώτηση, όχι μόνο εσύ, Χρήστο. Ήθελα να σα πω με πολύ αγάπη που λέτε κι εσεί. Εγώ νομίζω δεν ρώτησα τον Τζουκαλά σήμερα.
1: Τον Τζουκαλά δεν τον ρώτησα, Χρήστο.
0: Εσύ τον ρώτησε.
1: Εγώ τον ρώταγα.
0: Το ότι είχα πάρει τον Παπαθανάση μονότερμα για τα προγράμματα, τον είχα πάρει. Να τον πω δηλαδή.
1: Αλλά για τον κύριο Τζουκαλά.
0: Τσουκαλά, εγώ ρώτησα.
1: Υπερμπερδεύσε τα ονόματα τώρα. Μήπως ήθελε ερώτηση από σένα, ξέρω εγώ, στο Τζουκαλά. Δηλαδή το ανάποδο.
0: Πάντως τον Τζουκαλά εσύ δεν τον.
1: Ναι,
0: γιατί.
1: Μάλλον λέει το
0: γιατί
1: ανάποδο.
0: Ένιωσα ότι δεν μίλησα κιόλα.
1: Μάλλον λέει το ανάποδο ο φίλο μα. Κατάλαβε ότι θα ήθελα μια ερώτηση και από σένα, Χρήστο.
0: Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
1: Ας το εξηγήσει.
0: Ο Άγγελος λέει: καλησπέρα. Για ακόμη μια φορά θα πω το εξής. Όλα τα άι ψαχτήρια, αν δεν ξέρεις, το δέχεσαι ως έχει. Αν ξέρεις αυτό που ρωτάς, βλέπει πόσα λάθη γίνονται. Έχει δρόμο ακόμα. Απλά ο κόσμος κάνει κτήμα του ό,τι λέει το AI χωρίς να ξέρει. Συμφωνώ, Άγγελε, απολύτως. Ο Άρης Ορολογάς λέει: καλησπέρα. Γελάω με το συμπαρουσιαστή που του εξηγεί ότι το κομίτι θα περάσει μεσημέρι και αυτό καταλαβαίνει βράδυ. Τελικά οι Πασόκοι δεν φημίζονται για την εξυπνάδα σας.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Ο Άρης Ρολογάς.
1: Μπράβο, Ράκη.
0: Μη... Όχι, είπε, στο βόρειο ημισφαίριο θα φαίνεται το πρωί όταν προσεγγίζει. Και στο νότιο ημισφαίριο όταν είναι βράδυ θα φαίνεται.
1: Μπράβο, Χρήστο.
0: Με κιάλια ή με μικρό τηλεσκόπιο.
1: Σωστό.
0: Που το έχεις πάρει από το Τεμού ή οπουδήποτε αλλού.
1: Ναι.
0: Ξέρω κι εγώ. Καταλάβατε.
1: Καλά το κατάλαβες.
0: Μια χαρά το κατάλαβα. Ρώτησα λοιπόν, εδώ που θα είναι μέρα.
1: Ναι.
0: Πώς θα το δούμε?
1: Με γυμνό μάτι. 500 ευρώ είναι αυτό.
0: Ο Γινάτος λέει: Χριστάρα, τώρα που έχουμε, τον έχουμε ξεχάσει το 100 τον Παπα-Νικολάου, με Πασόκ τον είχαμε πάνω. Σωστό, ναι, όντως. Ο Νίκος λέει: θα ναι, 10.000 βέβαια.
1: Πότε βγήκε?
0: Θα πρέπει να εστιάσουμε στην παραγωγή νέας γνώσης.
1: Την οποία ναι. δεν θα έχει και το ChatGPT.
0: Ο Αποστόλης λέει: μην εκπλήσεστε με το επιχειρηματικό μυαλό του κυρίου Κούτρα. Το παλικάρι μας ήταν καψιμιτζής, λέει, στο στρατό. Φανταστείτε τι χαρτζηλίκι έβγαζε. Εντάξει, καλά ήταν. Δεν μπορώ να πω κουβέντα.
1: Αφού ξαναπήγαινε και τώρα, μα του λέει:
0: εύκολα,
1: τώρα δεν το συζητώ.
0: Λοιπόν, με την κυρία Βλεπάκη εδώ αρχικά θα δούμε τη δημοσκόπηση. Είναι από την εταιρεία Real Pulse για το Protagon, όπου έχει πολλά θέματα, η αλήθεια είναι. Το ερώτημα είναι: αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Πρώτη, Νέα Δημοκρατία 25,8. Δεύτερη, το Ελλάς ή η Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 18,2. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στην τρίτη θέση, κυρία Καρεστιανού, 9,4. 8,9 τέταρτη θέση το Πασόκ, 5,4 το Κουκουέ, 4,5 Ελληνική Λύση. Μα έχουν την Ελληνική Λύση με πράσινο, μπερδεύτηκαν. Η Φωνή της Λογικής 3,3, τα υπόλοιπα, το ΣΥΡΙΖΑ 1, τα υπόλοιπα. Άλλο κόμμα 4,3, δεν έχω αποφασίσει 10,8. Τώρα, στην πρόβλεψη, 28,3 η Νέα Δημοκρατία, 21,4. Ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που σημαίνει ότι η διαφορά είναι στις 7,9 μονάδες,
1: ναι.
0: Ή 6,9.
1: 28,3.
0: Όχι, κουταμάρα είπα.
1: Κάτσε. 7,1.
0: 6,9. 6,9 η διαφορά.
1: 6,9,
0: ναι, πρώτη φορά γίνεται αυτό. 11,9 η Ελπίδα για την Δημοκρατία, κυρία Καρεστιανού. 9,9 το Πασόκ, μονοψήφιον δηλαδή. 6,4 Κουκουέ, 5,1 Ελληνική Λύση, 3,1 Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής, 3,6 και αυτή μπαίνει στην Βουλή. Μάλιστα, ποιο διακύβευμα περιγράφει καλύτερα τις επόμενες εκλογές? Πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση 46,8, σταθερότητα 31,8, ρήξη με το πολιτικό σύστημα 16,6.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχει πολλά πράγματα. Τέταρτο το Πασόκ. Είναι... Νομίζω είχε αλλάξει αυτό το προηγούμενο διάστημα. Ξανάρχεται...
1: Ήταν σίγουρα τρίτο.
0: Η προηγούμενη δημοσκόπηση που είδαμε χθες από την interview ήτανε.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε την κυρία Καρεστιανού με μεγάλη πτώση.
1: Μεγάλη πτώση και ναι. Το Πασόκ με τη διαφορά του με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να είναι ένα κόμμα κάτι.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα το Πασόκ μα, από τον κύριο Τσίπρα έχει 10 μονάδες.
0: Αυτό δεν το σκέφτηκα. Έχεις δίκιο.
1: Κατάλαβες. Η interview χθες δίνει διαφορά μία μία μισή μονάδα. Μία έως μία μισή μονάδα. Και τώρα έχει στο 21 τον Τσίπρα και στο 10 τον Τζέρο.
0: Έχουν κάνει κανένα σχόλιο.
2: Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση τώρα από τη Χαριλάου
0: Τρικούπη.
2: Μπορώ να σας πω ότι ακούω γενικά όλο αυτό το τελευταίο διάστημα που
0: ότι θα ξεφουσκώσει ο
2: οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Πασόκ να βρίσκεται στην τρίτη αλλά ακόμα και στην τέταρτη θέση. Έχει ξαναγίνει αυτό και το προηγούμενο διάστημα με το κόμμα της Ζωή Κωνσταντοπούλου μας λέγανε, αν θυμάστε, ότι είναι λογικό ένα κόμμα που όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι πάνω του προς το παρόν και μόλις έχει γίνει να συγκεντρώνει και υψηλό ποσοστό, αλλά αυτό θα το δούμε τους επόμενους μήνες.
1: Έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά δεν είμαστε τόσο κοντά στις
2: μαραθώνιος, μαραθώνιος και ότι δεν είναι αγώνα σπριτ και ότι το Πασόκ θα καταφέρει με το πρόγραμμά του, με τα στελέχη του και την αξιοπιστία του να γυρίσει το παιχνίδι.
1: Ανάποδα μπορεί να διαβαστεί αυτό ο μαραθώνιος. Γιατί είναι 7 χρόνια αυτός ο μαραθώνιος.
0: Λοιπόν, διάβασέ τον και για να πω. Αν έχουμε.
2: Μόνο να τους βλέπατε. Αγαπητοί ακροατές.
0: Στο Βενιζέλος έχει συγκεντρώσεις. Στο αεροδρόμιο.
1: Πότε τώρα?
0: Έχουμε μεταγραφές αεροδρομίου. Έχει μαζευτεί ο κόσμος να υποδεχθεί.
1: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Ποιους.
1: Ποιους, Δέσποινα.
2: Είχαμε καταρχάς τον κύριο Σκανδάμι, ο οποίος έφυγε από το Πασόκ και την επόμενη μέρα ανακοινώθηκε.
0: Βγήκε η Πάτρας Δρόμους, δεν τα μάθατε.
2: Για
0: πλημμύριση αχαΐα, διαμαρτυρίες. Για πες, ναι.
2: Κοίταξε, βέβαια είναι κάτι από αυτά που λένε και ψιθυρίζουν τα πασοκικά πηγαδάκια. Ότι δεν έχει και πολλές πιθανότητες ο κύριο Σκανδάμι στην Αχαΐα, εκεί που εκλέγεται ο κύριο Παπανδρέου, να κατέβει με το Πασόκ.
0: Οπότε πήγε εκεί.
2: Και όπως έφυγε το πρωί ο κύριο Τσουκαλάς, όλοι κρίνονται. Τη μία μέρα να είναι στο ένα κόμμα και την άλλη μέρα να πάει.
0: Και πολλοί τώρα που είναι στο Πασόκ, όμως ήταν από τη μία μέρα σε ένα κόμμα, τώρα είναι στο Πασόκ.
2: Και γίνεται και τούμπαλι.
0: Και έχουμε και άλλη μεταγραφή.
1: Έχει μεταγραφή τώρα.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, είναι ότι η κυρία Τελιγιορίτου, του θυμάστε την υφυπουργό αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Χαμός το Πασόκ.
2: Σου έκλεισε την ΑΤΑΚΑ.
0: Από κόσμο.
2: Παιδιά, με μπερδεύετε, δεν θα ξέρω πού να βγω κι εγώ. Γιατί είναι η ΑΤΑΚΑ με την οποία βγήκε και να σας πει το ρεπορτάζ.
0: Θα πλημμυρίσει το Βενιζέλος.
2: Μου λένε ότι είναι κλειδωμένη. Αυτό αναφέρουν οι πηγές μου. Δεν έχει βεβαίως ανακοινωθεί επίσημα και βεβαίως παίζουν και μια σειρά άλλων ονόματα τα οποία συζητάμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα.
0: Πες τα μαρτύρατα.
2: Τα έχουμε πει τόσες φορές. Και τα σημάδι επίσης μου λένε ότι είναι κλειδωμένοι.
0: Για το Πασόκ.
2: Για το Πασόκ.
1: Και γιατί καθυστερούν.
2: Το όνομα. Κοίταξε.
0: Θα ανακοινωθούν την κατάλληλη στιγμή.
2: Το όνομα της κυρίας Ζάγκρη πρέπει να σας πω ότι παρά το θέμα στο καταστατικό επίσης παίζει. Ενδεχομένως ως συνεργαζόμενοι. Διότι να μην ξεχνάμε ότι η κυρία Ζάγκρη έχει και πολλούς προσωπικούς, πολλές προσωπικές ψήφους.
0: Πολλές,
2: στην περιοχή της και αυτό μετράει όταν πηγαίνει για τις εκλογές.
0: Και ότι είπαμε ψωμί και αλάτι τώρα.
2: Και ο Ευάγγελος Αποστολάκης συνεχίζει να παίζει. Αλλά πάντως για την Τελιγιορίδου. Για την Τελιγιορίδου μου λέγανε ότι έχει κλειδώσει και μένει να ανακοινώσει. Τώρα το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να καταλαβαίνω να το ανακοινώσουν τώρα άμεσα και να μπουν σε αυτή τη μεταγραφολογία. Και
0: θα το κάνουν είναι
2: όταν
0: το αποφασίσουν.
2: Δεν ξέρω για Σεπτέμβρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει
1: δεν με τους προλάβει κανείς σε καμία στροφή.
0: Free advice. Αν είσαι κεντροαριστερός ή αυτοπροσδιορίζεσαι ή πρώην δεξιός και τώρα δεν θες να φύγει ο Μητσοτάκης κτλ. Είναι χρυσή περίοδος για μεταγραφή είτε στο Πασόκ είτε στο Ελλάς. Διαλέγεις και παίρνεις. Εντάξει. Να πουλήσεις το τομάρι σου ακριβά όμως. Μην το ξεχνάς, τους φέρνεις ψηφαλάκια. Γεια σου Δέσποινα, ευχαριστούμε
1: Γεια σου,
0: πολύ.
1: Δέσποινα, να είσαι καλά.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα.
4: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέρχε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
6: Ρέλος!
5: Ρέλος!
6: Κούζα!
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33,
5: και στο relos.gr.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
8: Κατάστημα. Κατάστημα.
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
12: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
13: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
12: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει.
13: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
14: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ανακοίνωση.
1: Ανακοίνωση.
0: Να μην κάνω μια ανακοίνωση.
1: Για ανακοίνωσέ μας. Μεταγραφή αεροδρομίου, τι.
0: Αυτό είναι κανονικά. Κανονικά πρέπει να πάμε στο αεροδρόμιο. Εμείς οι Σκαϊκοί να πανηγυρίζουμε. Ο κύριος Σταματέλος είναι εδώ μαζί.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Τι γίνεται, Νίκο?
1: Υπέροχα.
0: Πήραμε τον μπάσκετ.
1: Πήραμε το, ο όμιλος Sky πήρε τον μπάσκετ για τα επόμενα δύο στην ένα χρονιά.
0: Επιτέλους δικαιωθήκαμε εμείς οι μπασκετικοί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μόνο αυτό έχω να πω.
1: Έτσι ακριβώς. Και έχει. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στα καλύτερά τους. Γύρισε και ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Άρης ΠΑΟΚ ανεβαίνουν, δυναμώνουν. Ναι. Η ΑΕΚ σταθερή αξία. Ανέβηκε και η Δόξα Λευκάδας.
0: Δόξα Λευκάδας βέβαια.
1: Ειδικά αυτό.
0: Εκεί ξέρεις τι. Μην γελάς.
1: Χαμός.
0: Ξέρεις πώς θα δουλέψει το ξενοδοχείο τώρα. Θα δουλεύει μόνο. Θα δουλέψει πεντάστερο είναι. Να μην δουλεύει. Χαμός θα γίνει. Ανοιχτό όλο τον χρόνο θα είναι.
1: Μπράβο, Νίκο, μπράβο. Λοιπόν, μπράβο, ωραία, τεράστια επιτυχία. Αυτό είναι μια σημαντική κίνηση.
0: Για πόσο χρόνο το πήραμε?
1: 2-1. Και έχει πάρει ακόμα Super Cup. 12 Αυγούστου νομίζω είναι ΑΕ Κόφη. Έχει πάρει Κύπελλο Ελλάδος. Παναθηναϊκό ποδόσφαιρο, Ηρακλή ποδόσφαιρο. Πέρα από τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό όλα τα αθλήματα.
0: Ναι. Συγγνώμη, καμιά μετάδοση, αυτό θα κάνουμε τίποτα κι εμείς ή θα τα πάρουν εδώ.
1: Τι είστε εσείς.
0: Κι εμείς, δεν ενδιαφερόμαστε
1: κι εμείς. Πάμε να περιγράψουμε Δόξα Λευκάδας ΠΑΟΚ. Παρέα.
0: Έρχομαι, πάμε. Εννοείται.
1: Παρέα. Συζητώ, παρέα.
0: Ναι, τη δέχομαι, την αποδέχομαι την πρόσκληση.
1: Παρέα και
0: θα λείψουμε. Μια εβδομάδα θα λείψουμε.
1: Ναι, τι θα με
0: φιλοξενήσει στο ξενοδοχείο.
1: Σάββατο πρωί,
13: κύριε Σουηδό. Μια εβδομάδα προετοιμαστεί να κάνει μια μετάδοση.
0: Βέβαια. Τι ρε, εμά του παίκτε, τι θα λες. Ο νούμερο 23 έχει την μπάλα.
13: Θα σε βοηθάει, Σταματέλο.
1: Δίκιο.
0: Και εγώ το Σταματέλο.
13: Μια μέρα να πα, το βράδυ θα γυρίσει.
0: Εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Κάθομαι μπροστά στο Σταματέλο, δεν έχει καταλάβει.
13: Δεν είπε, θα μεταδώσει.
1: Θα έχει σχόλιο.
0: Α, πολύ ωραία φάση τα λέω αυτή. θα
6: αντιδράσανε μετά το time out.
0: Θα λέω εγώ ότι η διαιτησία ευνοεί τον ΠΑΟΚ, θα αντιδράσει ο Χρήστος, θα γίνει η μετάδοση κομμάτων τάπα.
1: Τέτοιου είδους μετάδοση θα κάνεις.
0: Τι θα κάνεις.
6: Μετάδοση να κάνω. Γιατί εμείς μεταδίδουμε κάτι τέτοια, δεν λένε.
0: Σούπερ Κάπ μπορούσα να μεταδώσω. Συγγνώμη, μισό λεπτό.
6: Ποδόσφαιρο, όχι.
0: Συγγνώμη. Δεν μιλάω για τον εαυτό μου, το ξέρεις. Αλλά η μετάδοση που θα μπορούσαμε να κάνουμε με τον Χρήστο θα ήταν καλύτερη από πολλές άλλες.
6: Επίσης, συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε pre-game.
1: Α, pre-game.
6: Ε, βέβαια.
1: Θα σε ακούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θα ακούμε και δύο ώρες πριν, δηλαδή.
6: Όχι κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Α, πάλι καλά.
6: Θα κάνουμε τους κονφερασίες στο κέντρο του γηπέδου.
1: Α, αυτό ναι.
6: Καταλάβες.
1: Ναι.
6: Ναι,
1: σωστό είναι αυτό που λέει.
0: Στο κάτω-κάτω ο Χρήστος είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι ημιτασιόν ΠΑΟΚ.
1: Έτσι. Γιατί ποιος είναι ημιτασιόν.
0: Κάποιος είναι ημιτασιόν ΠΑΟΚ.
6: Και εν πάση περιπτώσει, μπάσκετ κάτι.
0: Κάτι σκαμπάζουμε.
6: Κάτι σκαμπάζουμε.
1: Εντάξει,
6: ωραία.
0: Και ένα λεπτό.
6: Καλή μας επιτυχία, μπράβο μας.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
6: Είναι πολλά τα παιχνίδια, ε.
0: Πάρα πολλά.
6: Αυτά που δεν τα δείχνουμε στην πλατφόρμα.
0: Ναι.
6: Στην πλατφόρμα, ε. Ωραία. Μια χαρά. Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
6: Για πες μας για το Γιάννη τον Κωνσταντέλια, τι έγινε, βρε Συνίκο. Καταρχάς, να πούμε μια θλιβερή είδηση. Πρώτον, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη του Γκόνια. Ο Τάκης ο Γκόνιας διεθνής.
0: 54 ετών, το 91.
6: Ναι. Πάλευε όμως με σοβαρή ασθένεια το παιδί, δυστυχώς.
0: Για όποιον τον είχε γνωρίσει, και νιώθω τυχερός που τον είχα γνωρίσει, έξω καρδιά. Τύπος φοβερός. Έμαθα για το θάνατό του και ξέρεις. Ένα σφίξιμο. Γιατί ξέρεις, τον είχα γνωρίσει από τα πρώτα βήματα στο χώρο και μετά στον Πανηλιακό, στον Πανιόνιο, όπου και να πήγε, ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό. Ήταν, είχε προηγηθεί και του Άντζα, επίσης μικρό σε ηλικία. Σε πιάνει η ψυχή σου.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
6: Κωνσταντέλιας,
1: τι έγινε με την Εθνική.
0: Αποφάσισε για την ώρα, γιατί δεν είναι οριστικό, λέει, αποσύρεται από την Εθνική Ομάδα για κάποιο χρονικό διάστημα. Για οικογενειακούς λόγους ουσιαστικά. Έχει ένα παιδί, έρχεται δεύτερο παιδί και θεώρησε ότι θα έπρεπε να είναι κοντά στην οικογένειά του. Αυτό είναι το θέμα.
6: Τώρα μεταξύ μας, τώρα δεν πειράζει.
0: Ναι.
6: Λέτε να έπεσε παντόφλα.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι. Υπάρχουν άλλοι και άλλοι μαμάκες και παίζανε στην Εθνική.
1: Από την άλλη, όμως, γιατί να αφήσει και την Εθνική.
6: Γιατί έτσι έκρινε ο άνθρωπος. Προσωπική του απόφαση είναι.
0: Σεβαστή από την ΕΠΟ. Δυστυχώς μας στεναχωρεί, γιατί είναι εκπληκτικός
1: ποδοσφαιριστής. Ταλεντάρα είναι. Τι να πούμε τώρα.
0: Λοιπόν, διάλειμμα, τα λέμε, προλαβαίνουμε.
6: Πες τα γρήγορα.
0: Λοιπόν, έχουμε στις 10 Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Κατάρ. Στη 1 Σκωτία-Βραζιλία-Μαρόκο-Αϊτή. Και στις 4 το πρωί Νότια-Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό.
6: Αυτό είναι. Τι ώρα είναι το Τσεχία-Μεξικό?
0: 4 το πρωί.
6: 4 ξυπνήσω.
1: Νότια Κορέα.
6: Να είστε καλά. Ποδοσφαιρομάνα. Γεια σας.

0: Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210.
7: Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
9: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
11: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
10: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Πολύ σημαντική και ξεχωριστή εβδομάδα, φίλοι μας, που διανύουμε για τους φίλους του αυτοκινήτου και όχι μόνο. Έχουμε το Ράλι Ακρόπολης, τον εθνικό μας αγώνα, ξεκινά αύριο 5η 25 Ιουνίου με την σούπερ ειδική στο ελληνικό Sports Park με επίκεντρο το Λουτράκι, ένας θεσμός ιστορικός που φέτος μετρά περισσότερα από 70 χρόνια. Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος από την Κοσμοτέ TV στο τηλέφωνο για να μας δώσει μια αναλυτική εικόνα του εθνικού μας αγώνα Ράλι Ακρόπολης. Με πολλές λεπτομέρειες, κίνησης, ειδικές διαδρομές, τερματισμού, συμμετοχές ελληνικές αλλά και συμμετοχές παγκοσμίου επίπεδου. Αγαπητέ συνάδελφε, καλό απόγευμα.
14: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους.
13: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
14: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα είπες νομίζω περιληπτικά όλα στην εισαγωγή σου. Το μεγάλο ραντεβού έφτασε, η μεγάλη ώρα έφτασε για το Eco Rally Ακρόπολης το φετινό. Ο 8ος αγώνας για το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα ξεκινάει το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Ένας αγώνας ο οποίος, Άρη, φέτος μεταφέρθηκε από τη Λαμία που ήταν το κέντρο του όλα τα προηγούμενα χρόνια στο Λουτράκι. Επιστρέφει, θα λέγει κανείς, στο Λουτράκι, το οποίο είχε φιλοξενήσει το κέντρο του Eco Rally Ακρόπολης πριν από περίπου 15 χρόνια. Επομένως έχουμε ουσιαστικά μια αναβίωση του χώρου στη σχολή.

0: μηχανικού του Λουτρακίου και στο χώρο του Club Hotel Casino Λουτράκι που θα είναι το κέντρο του αγώνα.
1: Εσύ με από την εμπειρία έρχεται, τη δημοσιογραφική που έχεις τόσα χρόνια, πώς το βλέπεις αυτή την αλλαγή, είναι καλύτερη?
0: Ήταν μια αλλαγή η οποία, όπως έλεγαν και οι άνθρωποι της διοργάνωσης, ήταν επιβεβλημένη να γίνει λόγω των εργασιών στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και της μη δυνατότητας να φιλοξενήσει εκεί το Service Park.
1: Μάλιστα.
0: Το αν είναι καλύτερος ο αγώνας ή όχι, νομίζω ότι είναι ένας εντελώς διαφορετικός αγώνας, καθώς από την περσινή έκδοση του Ράλι η Ακρόπολης ουσιαστικά μία ειδική παραμένει η ίδια. Όλες οι υπόλοιπες ειδικές έχουν διαφοροποιήσεις και είναι και λογικό αυτό, διότι γεωγραφικά ο αγώνας κινείται προς τον νότο πλέον, καθώς έπειτα από πολλές δεκαετίες, σχεδόν 40 χρόνια άρη, θα έχουμε ξανά ειδικές διαδρομές στην Αρκαδία, το Μέναλο και τις Κολίνες. Και συνολικά, Άρη, θα έχουμε έναν αγώνα 17 ειδικών διαδρομών, περίπου 340 αγωνιστικών χιλιόμετρων, με την εκκίνηση να δίνεται αύριο περίπου τέτοια ώρα, στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικά στο The Ellinikon Sports Park και την υπερειδική η οποία έχει διαμορφωθεί εκεί για τον σκοπό αυτής της εκκίνησης.
1: Για δώσ' μας και μια ενημέρωση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο WRC, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος και τι στόχοι υπάρχουν?
0: Αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία προηγεί το Elfyn Evans με 151 βαθμούς, 131 έχει ο Takamoto Katsuta. Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι και στη βαθμολογία η Toyota προηγείται με σημαντική διαφορά. Έχει 370 βαθμούς έναντι 243 βαθμών της Hyundai. Όλα τα μεγάλα αστέρια, Άρη, έχουν έρθει στην Ελλάδα. Η διαδικασία των αναγνωρίσεων των ειδικών διαδρομών έχει ξεκινήσει από την περασμένη Δευτέρα. Μιλάμε για πρώτη φορά φέτος για έναν εντυπωσιακό αριθμό 12 αυτοκινήτων κατηγορίας Rally 1, καθώς έχουμε 4 συμμετοχές με Ford Puma, 5 με Toyota Yaris και 3 συμμετοχές με Hyundai i20N. Και βεβαίως, μιας και νωρίτερα αναφέρθηκες και στις ελληνικές συμμετοχές, να πούμε ότι συνολικά έχουμε 14 πληρώματα τα οποία αποτελούνται είτε από οδηγό και συνοδηγό από την Ελλάδα, είτε οδηγό και συνοδηγό από την Κύπρο, είτε από ένα από τα δύο μέλη να είναι από την Ελλάδα ή την Κύπρο. Αναφέρομαι φυσικά στην περίπτωση του Ιορδάνη Σερδερίδη στην κατηγορία Rally 1 με το Ford Puma, ο οποίος έχει συνοδηγό το Βέλγο, το Fred Miklot.
1: Μπορούμε να πούμε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι αρκετά καλές. Έτσι.
0: Οι καιρικές συνθήκες είναι αρκετά καλές σε αντίθεση με τον περισσινό αγώνα, ο οποίος διεξήχθη αντίστοιχες ημέρες. Είναι λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία, πράγμα που θα βοηθήσει τα πληρώματα, γιατί πέρσι είχαν ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα από τη ζέστη. Θέλω να ελπίζω ότι ο λίγο πιο ισχυρός άνεμος, ο οποίος πνέει αυτές τις ημέρες, δεν θα δυσκολέψει τα πληρώματα αναφορικά με την σκόνη. Θα τα δούμε αυτά βέβαια στην πράξη από το πρωί της Παρασκευής, όταν και θα ξεκινήσει η δράση στις χωμάτινες ειδικές διαδρομές, αρχής γενομένης από τους βοξίτες, Άρη.
1: Λοιπόν, η σούπερ ειδική αύριο τι ώρα είναι?
0: Στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα είναι μια μάχη.
1: Σωστά.
0: Ένα αυτοκίνητο με ένα αυτοκίνητο. Θα είναι ουσιαστικά δύο αυτοκίνητα την ίδια ώρα σε παράλληλες διαδρομές. Επομένως, θα έχουμε πολύ δράση εκεί.
1: Πάρα πολύ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε και πάλι, Γιάννη Μαρέ Παπαδόπουλε, για την αναλυτική αυτή ενημέρωση. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε πολλά και σημαντικά και νικητές και οτιδήποτε άλλο. Να σε καλά. Και αύριο, κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε, ξεκινάει το Ράλι Ακρόπολης. Πρώτη σούπερ ειδική 7 η ώρα στο Ελληνικό, στο Sports Park. Και είναι πολύ καλό να παρακολουθήσετε αλλά και να δείτε και τις ειδικές διαδρομές που υπάρχουν και που μπορείτε να πάτε. Να είστε καλά, φίλοι μας, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους αγωνιζομένους. Και καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές να έχετε.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντιο στο Περιστέρι ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι Αλβανός, ιδιοκτήτης εταιρείας που πραγματοποιεί μεταφορά τουριστών και δραστηριοποιείται στη Μύκονο. Ο άνδρας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Συνολικά έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ανάμεσά τους και η σύντροφος του φερόμενου αρχηγού. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και ταμίνης, ακατέργαστης κάναβης καθώς και χάπια έκσταση. Κλοπές μπαταριών λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία διέπρατε εγκληματική οργάνωση. Συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης ενώ εξιχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις κλοπών. Ταυτοποιήθηκαν ακόμα 2 άτομα ως αποδέκτες και διακινητές των κλεμμένων μπαταριών, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 45.000 ευρώ 103 μπαταρίες λιθίου διαφόρων τύπων, φυσίγκια, μαχαίρια και μια καραμπίνα. Η συνολική αξία των μπαταριών που αφαιρέθηκαν υπερβαίνει τις 560.000 ευρώ. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα, δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Εξήγησε παράλληλα πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα. Πρωτοφανής καύσωνας πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας 58χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του σήμερα εξαιτίας θερμοπληξίας στη Βόρεια Ιταλία, ενώ συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές μέρες που καταγράφηκαν για μήνα Ιούνιο από το 1950. Σε Πορτογαλή συναγερμό θα κηρυχθεί την Παρασκευή Δανία, καθώς το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 35 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες και στη Σουηδία, που την Παρασκευή και το Σάββατο θα τεθεί σε κίτρινο συναγερμό, καθώς αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 30 βαθμούς. Το Ιράν αποδέχθηκε τη διεξαγωγή διεθνών επιθεωρήσεων στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, επιβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη για την έναρξη των επιθεωρήσεων, επαναλαμβάνοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο βρίσκεται θαμμένο κάτω από ένα βουνό μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ επέμεινε ότι το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν επιδιώκει ούτε εισπράττει διόδια ή οτιδήποτε άλλο για το στενό του Ορμούζ. Εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, Αλθάνη, έφτασε σήμερα στο Ομάν για να προετοιμάσει τις συνομιλίες μεταξύ των χωρών του Κόλπου, του Ιράκ και του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο ένας διπλωμάτης που έχει γνώση των συζητήσεων. Οι συνομιλίες αυτές δεν σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, πρόσθεσε ο διπλωμάτης που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Περιορίζεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ορχομενού Βιωτίας. Για την αντιμετώπιση της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα και από αέρος 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Η νέα σεζόν στο πρωτάθλημα μπάσκετ αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς πέρα από τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια, Άρης, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ενισχύονται φέτος σημαντικά. Για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ελβετία αντιμετωπίζει απόψε τον Καναδά. Αν η αναμέτρηση λήξει με ισοπαλία, και οι δύο ομάδες θα αποκριθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Για την ίδια διοργάνωση, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αντιμετωπίζει το Κατάρ και οι δύο αγώνες θα ξεκινήσουν στις 10 το βράδυ. Για τον τρίτο όμιλο, στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Για τον πρώτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα, η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. Εκτός εθνικής ομάδας, για το προσεχές διάστημα έθεσε τον εαυτό του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η ΠαΕΛ Λεβαδιακός. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα της Λεβαδιάς αύριο 5 στις 5 το απόγευμα.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε. Κομπάνιο! Team colleague!
4: Παντρούσκα! Τα βαρύς στο κομμάτιο!
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.
6: Μουσική.

0: 6 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου, εδώ στον Sky 100,3, εκτάκτος και σήμερα εδώ, όπως και αύριο και την Παρασκευή, στη θέση της Κατερίνας Δράκου, η οποία επιστρέφει με το καλό από την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα, για το αγαπημένο σας ραντεβού τα απογεύματα εδώ στον Sky 100,3. Για την ώρα, Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο, απέναντί μου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας, είναι ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στην αρχή συνταξία και στο 210-48-00-170 έως και 4 στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Να επαναλάβω, 210-48-00-170 έως και 4. Και γιατί επανέλαβα το τηλεφωνικό μας κέντρο και τους αριθμούς, διότι πολύ απλά όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στο σημερινό μας διαγωνισμό, και σήμερα θα δώσουμε ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της Sea Jets, οπότε μπορείτε να καλέσετε τη Ρούλα Βρετάκου, θα καταγράψει τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, και στη συνέχεια εμείς σε 2 ώρες, σε 1,5 ώρα και βάλε από τώρα, στις 8 παρά 5, θα κάνουμε την κλήρωση να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Και μιλώντας για την Sea Jets, θες περισσότερο καλοκαίρι, είναι το ερώτημα. Θες Sea Jets, είναι η απάντηση. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες, γρήγορα δηλαδή, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Οπότε καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή για τον διαγωνισμό. Μιλάμε για ένα εισιτήριο για όποια περίοδο επιλέξετε μέσα στο 2026, εξαιρουμένων των ημερομηνιών του διαστήματος από 9 έως 24 Αυγούστου. Οπότε επιλέγετε όποια άλλη περίοδο θέλετε πριν και μετά. 9 με 24 Αυγούστου είναι η περίοδος κατά την οποία δεν ισχύει το συγκεκριμένο ακτοπλοϊκό. Δοκιμάστε την τύχη σας και αργότερα ούτως ή άλλως θα κάνουμε και υπενθύμηση, και 8 παρα 5 υπενθυμίζω θα έχουμε την κλήρωση. Απόγευμα Τετάρτης λοιπόν, εδώ στην Αθήνα οι θερμοκρασίες είναι σε επίπεδα που μπορείς, θα λέγαμε κανονικά για την εποχή, έτσι, που δεν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, δεν έχουμε πολύ έντονο άνεμο σήμερα, δόξα τω Θεώ, και το λέω αυτό διότι όταν έχεις και ανέμους και με αυτές τις θερμοκρασίες ο κίνδυνος για πυρκαγιά είναι μεγάλος. Πλην όμως θα εστιάσουμε στο πρώτο μας θέμα, στην Ευρώπη. Η Ευρώπη η οποία υδρώνει αυτή την εβδομάδα, είναι αυτές οι θερμές αέριες μάζες που έχουν έρθει από την Αφρική, έχουν εγκλωβιστεί στα κεντρικά και τα δυτικά της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να η κατάσταση να είναι αποπνικτική σε πάρα πολλές χώρες, στη Γερμανία, στη Γαλλία, όπου εκεί το πρόβλημα είναι οξύτατο γιατί είναι δεκάδες και οι νεκροί, στην Ισπανία, γενικότερα σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, όπως και στο Λονδίνο, όπου και εκεί οι θερμοκρασίες είναι στο κόκκινο. Και έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία που παραθέτει σήμερα το Πολίτικο, ότι στη Βρετανία για παράδειγμα η πρόβλεψη είναι ότι ως το 2050, και δεν μιλάμε για κάτι υπερβολικά μακρινό, μιλάμε σε 2 δεκαετίες, το 92% των σπιτιών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι σε κατάσταση υπερθέρμανσης. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σύμφωνα με ερευνά 1 στους 5 μόλις έχει air condition στο σπίτι του, από τους οποίους μόνο ο 1 στους 3 έχει την οικονομική δυνατότητα για να κάνει έντονη χρήση του κλιματιστικού σε συνθήκες ζέστης, και πόσο μάλλον ακραία ζέστης. Γενικότερα υπάρχει ελλιπής κλιματισμός, είτε μιλάμε για γραφεία, είτε για σχολεία, είτε για μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε για τρένα. Γι' αυτό βλέπουμε και ακυρώσεις δρομολογίων αυτές τις ημέρες σε πολλές χώρες και γενικότερα ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο, και πίσω από αυτό είναι και τρεις μεγάλοι παράγοντες. Ο ένας παράγοντας έχει να κάνει με τα ορυκτά καύσιμα που οδήγησαν στην κλιματική αλλαγή και στην κλιματική κρίση κατά συνέπεια, οι ελλιπείς υποδομές που αναφερθήκαμε και νωρίτερα, αλλά και η ανεπαρκή πολιτική βούληση. Δηλαδή αυτό που λέει το πολιτικό, και δεν έχει άδικο, ότι είναι πολλές οι ευρωπαϊκές ηγεσίες που μέχρι τώρα δεν είχαν ιεραρχήσει τόσο ψηλά ζητήματα όπως ενός παρατεταμένου πολυήμερου καύσωνα. Ενδεικτικά να σας πω ότι στο Βέλγιο διανύουν την εβδομάδα, τη θερμότερη μάλλον εβδομάδα στην ιστορία της χώρας. Αυτά ενδεικτικά όσον αφορά το πρόβλημα. Πάμε όμως να ακούσουμε πώς το ζουν οι κάτοικοι εκεί. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, είναι στη γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Είσαστε 2 ώρες πίσω, έτσι, στο Λονδίνο, Γιάννη.
1: Καλησπέρα Νίκο, έτσι ακριβώς.
0: Είναι 4 και 20. Για πες μας θερμοκρασία αυτή την ώρα.
1: Αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο έχουμε 35 βαθμούς, όμως πριν από λίγο Νίκο έσπασε το ρεκόρ θερμοκρασίας στη χώρα για το μήνα Ιούνιο, συγκεκριμένα στην περιοχή του Σάρεϊ, νότια του Λονδίνου. Ο υδράργυρος έφτασε τους 35,7 βαθμούς, σπάζοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε από το 1976, και βέβαια όπως καταλαβαίνετε αυτό σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία των τελευταίων ημερών δημιουργεί μια ασφυκτική, μια αποπνικτική ατμόσφαιρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και τις νυχτερινές ώρες. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να κινηθεί στο Λονδίνο τις τελευταίες ημέρες, και βέβαια ίσως δεν έχουμε αφήσει και πίσω μας τα χειρότερα, διότι οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν η θερμοκρασία να πλησιάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς. Και να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 40,3 βαθμοί το 2022, οπότε καταλαβαίνετε ότι για εμάς αυτό είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση και το βλέπεις και σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι εκατοντάδες τα σχολεία που έχουν κλείσει σήμερα, παιδικοί σταθμοί παραμένουν επίσης κλειστοί, καθώς
0: ο κόσμος κυκλοφορεί, υπάρχει κίνηση στο δρόμο, διότι έβλεπα ρεπορτάζ νωρίτερα από το Παρίσι ότι έχει μειωθεί αισθητά η κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι, ισχύει και εδώ αυτό, σε πολλές περιοχές του Λονδίνου δεν κυκλοφορεί ο κόσμος, ακόμα και στα πάρκα που πολλές φορές πηγαίνουμε για να αναζητήσουμε μια ανάσα δροσιάς δεν συναντάς τόσο πολύ κόσμο όσο σε περασμένους καύσονες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση και βέβαια σε μια χώρα που τα περισσότερα σπίτια δεν διαθέτουν κλιματισμό. Μόλις το 5% λένε οι έρευνες, μόλις το 5% των σπιτιών στην Βρετανία διαθέτει κλιματισμό. Βέβαια έχουν αρχίσει και αυτό αρχίζει και αλλάζει το τελευταίο διάστημα. Κάποιες εταιρείες έχουν παρατηρήσει από τον Μάιο, τον περασμένο Μάιο φέτος, αύξηση των παραγγελιών που αγγίζει μέχρι και το 500% σε σχέση με πέρσι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ο κόσμος αρχίζει και προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις.
0: Και προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Γιάννη Χανιωτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Και ακούσαμε την είδηση, κυρίες και κύριοι. Πάμε και στο σχόλιο. Είναι ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος στην τηλεφωνική γραμμή, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και να σας συγχαρώ και για τις νέες σας αρμοδιότητες, κύριε Λαγουβάρδε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Έβλεπα χθες την ανακοίνωση. Είσαστε στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος. Και το ερώτημα είναι, τι συμβαίνει με το περιβάλλον, κύριε Λαγουβάρδε? Πού βρισκόμαστε, διότι πλέον έχουμε επανάληψη καύσωνα στην κεντρική και δυτική Ευρώπη σε διάστημα μόλις ενός μηνός, με τα πράγματα από μήνα σε μήνα να εξελίσσονται χειρότερα, με θερμοκρασίες που να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
2: Ακριβώς. Αυτό που γίνεται τώρα στην δυτική Ευρώπη είναι πραγματικά ακραίο όσον αφορά και την έντασή του και τη διάρκεια του. Τα είπε και ο συνάδελφός σας. Είχαμε ρεκόρ θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές, όπως και στη Γαλλία. Η Γαλλία είναι αυτή τη στιγμή η χώρα που πλήττεται περισσότερο, 40 βαθμούς στο Παρίσι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όταν σκεφτούμε η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στην Ελλάδα σήμερα ήταν στους 35 με 36 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Είναι ακραίο και για την έντασή του, αλλά και για τη διάρκεια του. Ουσιαστικά σήμερα με την Γαλλική Μητρολογική Υπηρεσία ο καύσωνας ξεκίνησε στις 17 Ιουνίου, ένα στην 8η ημέρα της διάρκειάς του, και θα συνεχίσει τουλάχιστον όλη αυτή την εβδομάδα. Και σταδιακά αυτές οι θερμές μάλιστα θα καλύψουν και άλλες περιοχές της κεντρικής Ευρώπης. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο μέρος της δυτικής, βόρειας και κεντρικής Ευρώπης έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πολύ παραπάνω από τα κανονικά, 10-15 βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές. για πολλές ημέρες. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, γιατί οι πολλές ημέρες του καύσωνα, γενικά οι καύσωνες λόγω της κλιματικής αλλαγής, δυστυχώς κρατούν περισσότερο, και αυτή η μεγάλη διάρκεια είναι που καταπονεί τον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Και το ερώτημα που είναι στο μυαλό όλων είναι όχι αν θα έρθει η σειρά μας, αλλά πότε θα έρθει η σειρά μας.
2: Είχε έρθει πέρσι, είχε έρθει πρόπερσι. Το 21, το 23, το 24 και το 25 βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνες μεγάλης διάρκειας, που ποτέ δεν είχαμε δει τόσους καύσωνες μεγάλης διάρκειας μαζεμένους σε 4-5 χρόνια.
0: Ενδεικτικά, το 2024 διάβαζα ήταν 17-18 ημέρες.
2: Ήταν 16 με 17 ημέρες, ναι. Ήταν το πιο θερμό καλοκαίρι που είχαμε ποτέ στη χώρα μας. Ναι. Με 16-17 ημέρες το θυμόμαστε όλοι αυτό, ειδικά μέσα στο κέντρο όπως Αθήνα, ακριβώς τον Ιούλιο. Οι θερμοκρασίες να παραμένουν πάνω από 29 βαθμούς ακόμα και τη νύχτα, μέσα σε μεγάλες βόλες όπως η Αθήνα, πράγμα το οποίο κάνει αφόρητη τη διαβίωση, ειδικά όταν είναι τόσες πολλές ημέρες. Δυστυχώς, φέτος αυτό χτυπάει κάποιο άλλο σημείο της Ευρώπης. Ο Ιούνιος στη χώρα μας εξελίσσεται σχετικά φυσιολογικά. Έχουμε θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά όλες αυτές τις ημέρες, αλλά λόγω και του μελτημιού και όλες αυτές τις διάταξεις ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη την έχουμε γλιτώσει, να το πω έτσι. Με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά, σε καμία περίπτωση θερμοκρασίες καύσωνα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, ούτε θα έχουμε τις επόμενες τουλάχιστον 7 ημέρες. Δηλαδή θα κλείσει ο μήνας με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά. Τώρα το ερώτημα είναι. Θα έχουμε επανάληψη το φετινό Ιούλιο όπως συνέβη του προηγούμενου Ιούλιου. Δεν το γνωρίζουμε.
0: Ναι.
2: Αλλά μας ανησυχεί αυτή η μεγάλη συχνότητα εμφάνισης καυσώνων.
0: Ναι. Πάντως τα στατιστικά, κύριε Λαγουβάρδε, δεν εμπνέουν αισιοδοξία. Διαβάζω το σχετικό δημοσίευμα των νέων σήμερα ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε 5 φορές περισσότερους και 7 φορές μεγαλύτερους καύσωνες εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι, βεβαίως. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση καυσώνων την τελευταία δεκαετία, 15 ετία. Μα σας είπα μόνο αυτή την δεκαετία που ζούμε, 4-5 τελευταία καλοκαίρια, ξέρουμε το φετινό, θα δούμε πώς εξελιχθεί τον Ιούλιο, να έχουμε καύσωνα μεγάλη διάρκεια. 16 μέρες όπως είπαμε το 24, 13 μέρες το 25, 2 δεκαήμερους καύσωνες, αν θυμάμαι καλά το 21. Και όλα αυτά φυσικά πηγαίνουν παρέα με τις δασικές πυρκαγιές. Ένα άλλο μεγάλο άγχος που έχουν αυτή τη στιγμή και στη Γαλλία και κίνδυνος είναι αυτό. Η ξηρασία, η πλήψη της θερμοκρασίας είναι συνειδή και στις περιοχές που έχουν, γιατί και η Γαλλία έχει δασικές πυρκαγιές προς τον νότο. Τι σημαίνει αυτό για τις δασικές πυρκαγιές και το πώς ξεραίνεται η καύση μύρη στα δάση τους από αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και το είπε και ο συναδελφός σας, δεν είναι προετοιμασμένοι άνθρωποι. Δεν έχουν σπίτια στους κλιματισμούς που έχουμε εμείς. Υπάρχουν χώρους εργασίας προφανώς και σε άλλα σημεία, αλλά πολλά από τα σπίτια δεν έχουν κλιματισμό.
0: Ναι. Πάντως, στο πλαίσιο της ανθεκτικότητας, για να βάλουμε λίγο και την πολιτική στη συζήτησή μας, έτσι ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα και επ' αυτού. Στο πλαίσιο της ανθεκτικότητας, η Ευρώπη θα πρέπει να δει και το ζήτημα των καυσώνων πλέον, έτσι.
2: Δηλαδή, προφανώς. Και όχι μόνο στο νότο.
0: Μπράβο. Ακριβώς. Κυρίως στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, διότι εκεί οι υποδομές είναι λιπέστατες ως προς την προστασία των πολιτών.
2: Είναι τεράστιο. Και τη δικιά μας προστασία. Πόλεις πολύ μεγάλες όπως η Αθήνα, με λίγους χώρους πρασίνου, έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Σας το είπα και πριν. Οι θερμοκρασίες των καύσωνων που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια έμεναν σε πολύ ψηλά επίπεδα όλο το 24ωρο. Θέλεις καλύτερα μονωμένα σπίτια, αυτό κοστίζει βέβαια. Θέλεις περισσότερο χώρους πρασίνου, πώς τους κάνεις και πώς τους δημιουργείς, έστω και μικρότερες. Θέλουμε σκιά, θέλουμε δέντρα. Όσο μπορέσουμε να περιορίσουμε την ηλιακή ακτινοβολία να φτάνει στο έδαφος. Αλλά αυτό είναι δύσκολο σε πόλεις όπως η Αθήνα να γίνει.
0: Ευχαριστώ
2: όπως
0: θερμά.
2: Φτιάξει, να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος. Πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, ανοίγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Μάθετε περισσότερα στο kielgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια, μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
11: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
13: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
14: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
13: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
14: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
15: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντιο στο Περιστέρι και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Έχουν συλληφθεί 6 άτομα, έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης καθώς και χάπια έκσταση. Κλοπές μπαταριών λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας σε διάφορες περιοχές της χώρας διέπρατε εγκληματική οργάνωση. Συνέλειψαν 4 μέλη της οργάνωσης, ενώ εξεχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις κλοπών. Ταυτοποιήθηκαν ακόμα 2 άτομα ως αποδέκτες, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 και 34 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3 αυτό το απόγευμα Τετάρτης. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε, ειδικά αν είσαστε κάπου μπλοκαρισμένοι στο αυτοκίνητο, ειδικά στην άνοδο του Κηφισού, όπου βλέπω εδώ το πρόβλημα διαρκεί στη λεωφόρο του Μαρτυρίου. Πώς αλλιώς να τον χαρακτηρίσεις τον Κηφισό, ειδικά αν πέσει σε τέτοια απογεύματα, όπου βλέπω εδώ η κίνηση ξεκινάει από το Μοσχάτο και πάει απάνω μέχρι τα Τακτέλ, λίγο πριν Τακτέλ, λεωφόρο Αθηνών, μετά πάλι έχει μια ανάσχεση γύρω εκεί στα Σεπόλια. Γενικότερα είναι μεγάλο το πρόβλημα, όπως επίσης και στην κάθοδο στην, εκεί όπου ο Κηφισός συναντά την Αττική Οδό στη Μεταμόρφωση. Κουράγιο λοιπόν, υπομονή και ψυχραιμία. Και στο κέντρο της Αθήνας βλέπω ότι έχει προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους. Ευτυχώς σήμερα δεν έχουμε κάποιον αγώνα δρόμου που να σταματήσει εντελώς την κίνηση, να ακυρώσει τη λεωφόρο Συγκρού από το Καλλιμάρμαρο και κάτω και γενικότερα να προκαλέσει έμφραγμα και ασφυξία στην πόλη. Ηρίστο εμπαρόδο, αυτό οι αρμόδιοι θα πρέπει να το ξαναδούν, διότι ειδικά όσοι κατοικούν στο κέντρο της Αθήνας, αλλά όσοι και όσοι είναι υποχρεωμένοι να περάσουν μέσα από αυτό για τη μετακίνησή τους, τι να πεις, σχηματικά να πεις, δεν ξέρω, το 1/4 των ημερών του χρόνου το κέντρο είναι κλειστό. Για κάποιο λόγο, για οποιοδήποτε λόγο, το κέντρο κλείνει, απλά κλείνει. Και δεν μπορείς να περάσεις και πρέπει να δεις τι εναλλακτικές θα βρεις σε μια χώρα όπου δυστυχώς το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι ελλιπέστατο, και σε μια πόλη, ειδικά η Αθήνα, που έχουμε συγκεντρωθεί τόσα εκατομμύρια εδώ, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το λέω αυτό εν είδη και προαναγγελίας, διότι μετά τις 7 θα έχω ρεπορτάζ σε σχέση με αυτό, διότι βγήκε και μια έρευνα που έχει να κάνει με την μεταφορική φτώχεια, έτσι το ονομάζουν, δηλαδή το έλλειμμα σε δημόσιες συγκοινωνίες σε μία πόλη και το γεγονός ότι μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που θέλουν να μετακινηθούν αναγκάζονται τελικά να μετακινηθούν με γιοταχή αντί να επιλέξουν κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Να σας κάνω και μία υπενθύμηση, διότι ο διαγωνισμός μας τρέχει. Πρόκειται για ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της C-Jets. Μπορείτε να καλέσετε στο 210-48-00-170 έως και 4. Η Ρούλα Βρετάκου καταγράφει όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο, και στη συνέχεια 8 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή για αυτό το εισιτήριο που προσφέρει η C-Jets και σήμερα. Θα έχουμε διαγωνισμό εννοείται και αύριο, αλλά και την Παρασκευή, οπότε εσείς όποτε θελήσετε δοκιμάζετε την τύχη σας. Επίσης έχω να σας πω και κάτι άλλο πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου. Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο, στο στοίχημα Aegean Ball Festival 2026. Η πλατεία Μιαούλη γεμίζει με αστέρες του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά FIBA 3x3 της Ευρώπης. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες και κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα μπροστά στο εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμούπολης. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Στη Σύρο λοιπόν, 26 με 28 Ιουνίου, η μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού σε περιμένει. Πάμε τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα. Αυτό το απόγευμα Τετάρτης να δούμε τι μας απασχολεί, τι βρίσκεται στην ειδησιογραφία, και εννοείται δεν μπορούμε να παραλείψουμε την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από τις βελικές αρχές, ο οποίος ο κύριος Αβραμόπουλος σήμερα μέσω του Sky και στο ραδιόφωνο, στον Άρη Πορτοσάλτε, αλλά και στην τηλεοπτική εκπομπή στο Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο, έδωσε τη δική του εκδοχή για το τι έχει συμβεί και κατά πόσο ο ίδιος επλέγεται στο Qatar Gate. Σύμφωνα με τον ίδιο, ό,τι έκανε ήταν νομότυπο, ό,τι είχε αποκτήσει σε χρήμα ήταν φορολογημένο, άρα όπως καταλήγει δεν πρόκειται για μίζα. Πάμε να ακούσουμε ένα ενδεικτικό ηχητικό από όσα είπε ο κύριος Αβραμόπουλος νωρίτερα εδώ στον Sky και αμέσως μετά Σάκης Μουμτζής μαζί μας, ο αρθρογράφος του Liberal και της Καθημερινής, για το σχόλιο του.
1: Όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα. Κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
2: Ένα αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας κάλεσε.
1: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους, λένε δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο.
2: Γιατί?
1: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή, που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε ο κύριος Χρυσοκοϊδής και ο Σιρτάρτου, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τότε λοιπόν τι είπα. Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να αρθεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν κερατά, είπε ο επίτροπος, ο πρώην επίτροπος της χώρας μας, ο κύριος Αβραμόπουλος. Σάκη Μουμτζή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Έριξε και τα καρφιά του για τους χειρισμούς Χρυσοχοίδη, ότι το είχε στο σιρτάρι και δεν το είχε δώσει και ο ίδιος ενημερώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου.
3: Ναι, εντάξει, βρίσκεται σε μια εκ πρώτης όψης δύσκολη θέση. Δεν νομίζω ότι το θέμα σηκώθηκε τόσο πολύ, κατάλαβα γιατί σηκώθηκε τόσο πολύ. Είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε στο προσκήνιο. Η υπόψη είναι μια αμιγώς βελγική υπόθεση, έτσι. Δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, σηκώθηκε τις τελευταίες μέρες ήρθε στο προσκήνιο. Από ό,τι είπε και ο κύριος Αβραμόπουλος, τα λεφτά δηλωμένα είναι. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο τα πήρε αυτά τα λεφτά. Άλλο ζήτημα είναι. Αλλά υποθέτω και η κοινή λογική λέει ότι λεφτά δωροδοκίας ή δωροληψίας που να είναι δηλωμένα και φορολογημένα, δύσκολα στέκεται μια τέτοια υπόθεση στο δικαστήριο. Να δούμε πώς θα γίνει ο χειρισμός της υπόθεσης. Πάντως είναι πολύ περίεργο που εμφανίστηκε αυτή η ιστορία μετά από τόσο καιρό και μάλιστα τώρα από ένα αστυνομικό τμήμα των Βρυξελών, αν διάβασα καλά.
0: Είχε δεχθεί πάντως 2 κλήσεις από τον ανακριτή ο κύριος Αβραμόπουλος και διαβάζω και την παρέμβαση που έκανε και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι όταν σε καλούν οι αρχές πρέπει να ανταποκρίνεσαι. Όσο και αν μας φαίνεται ότι μια υπόθεση δεν στέκει, είπε ο κύριος Μαρινάκης.
3: Ναι, από ότι τώρα που άκουσα και το απόσπασμα του κύριου Αβραμόπουλου, λίγο το πήρε αψήφιστα το θέμα, λίγο αφιψηλού το είδε. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Έχει μια θεσμική ιδιότητα, έπρεπε να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα. Τον άκουσα και στον Άρη τον Πρωτοσάλτη το πρωί. Ήταν κατατοπιστικός και πιστικός. Εντάξει, να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Ναι. Είναι συνδεδεμένη με το Κατάρ πάλι. Είναι άλλο, δεν αφορά την ιστορία Παντζιέρη και Καϊλή. Και γι' αυτό ακριβώς, ξαναλέω, μου φάνηκε περίεργο που αναστήθηκε.
0: Τώρα, τη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, πώς το είδες? Γιατί βλέπω και μία δημοσκόπηση σήμερα, την Real Polls, όπου κυριολεκτικά εκτινάσεται ο Τσίπρας. Γράφει 2 μπροστά.
3: Νίκο, πρόσεξε. Ποτέ δεν έχω αφισβητήσει δημοσκοπήσεις και ούτε πρόκειται να το κάνω. Αλλά παρακολουθώ δημοσκοπήσεις από τότε που ξεκίνησα στην Ελλάδα το 1977. Ποτέ. Και βάζω το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό, δεν υπήρξε δημοσκόπηση που ένα κόμμα σε ένα μήνα πήρε 5,5 μονάδες. Οπότε δεν υπήρξε τέτοια δημοσκόπηση. Πάση περιπτώσει, εκεί στη Real Polls κάτι παραπάνω ξέρουν και έβγαλαν αυτή την. Και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Με το Πασόκ, μάλιστα, να καταγράφεται σε μονοψήφιο.
3: Τέταρτο.
0: Ναι. Με 9,9 πόσο, κάπου εκεί.
3: Ναι. Λοιπόν, τώρα η απάντηση στο ερώτημά σου. Ότι όντως. Εμένα μου έκανε θετική εντύπωση η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, υπό την άποψη ότι έχει τέσσερα νέα παιδιά, τέσσερις επιχειρηματίες, έτσι. Επιχειρηματίες, όχι κρατικοδίαιτους κτλ. Επιχειρηματίες της ελεύθερης αγοράς.
0: Και με διαδρομή ο καθένας στον τομέα του.
3: Με διαδρομή και νέα παιδιά, έτσι. Και νέα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν αν τους πετάξει ένα μπλοκάκι επιταγών που θα βάλουν την υπογραφή τους, έχουν νιώσει την αγωνία αν θα μαζέψουν τα λεφτά για τις υποχρεώσεις τέλος του μήνα, έχουν γνωρίσει θα πει φορολογικός έλεγχος και όλα τα σχετικά. Κάτι που ελάχιστοι πολιτικοί τα έχουν υποστεί ή τα έχουν βιώσει. Θα τα λέμε αυτά. Λοιπόν, τώρα, εάν αυτά τα νέα παιδιά μαζί με κάποια άλλα παιδιά θα έχουν σημαίνοντα ρόλο ή θα είναι καλοπιστικά στοιχεία σε ένα αριστερής αποκλήσεως πρόγραμμα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αυτό θα φανεί. Δηλαδή θα φανεί αν ας πούμε τον κύριο Σαλπέα που τον έβαλε σε ένα πολύ κρίσιμο πόστο στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εάν θα έχει βαρύνοντα λόγο στη διαμόρφωση του προγράμματος της Ελλάς για το συγκεκριμένο κλάδο, ή αν απλώς αυτός θα είναι μπροστινός και οι άλλοι από πίσω θα γράψουν τα δικά τους μαρξιστικά κοιτάπια.
0: Σωστό. Σωστό γι' αυτό ως παρατήρηση. Σάκη, αν μου επιτρεπείς, θέλω να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και θα επιστρέφοντας θα ήθελα να μου σχολιάσεις αυτή την αποχώρηση που είχαμε σήμερα από το κόμμα Καριστιανού του κυρίου Κουκοτσάκη. Και όχι μόνο, και ο κύριος Παπα-Νικολάου και ένας influencer, TikToker, έτσι, που προκαλώντας την αντίδραση της κυρίας Καριστιανού προσπαθούν να μας διασπάσουν, λέει, επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους, λέει η κυρία Καριστιανού, για τους πρώην συνοδοιπόρους της. Θα τα πούμε όμως αυτά σε λίγο. Στο ενδιάμεσο, κυρίες και κύριοι, και πριν πάω στη διαφημιστική διακοπή, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω ότι ο χάρτης της της εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας έτσι μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μάθετε περισσότερα στο killgreece.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Λένα Διβάνη.
6: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
5: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες.
6: Το σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
5: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
8: Αστό, ναι, αστό.
7: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Εδώ είμαστε και πάλι. Σάκης Μουμτζής στη τηλεφωνική γραμμή. Ο αρθρογράφος του liberal.gr και της Καθημερινής, κυρίες και κύριοι. Και στον επίλογο Σάκη είχαμε μείνει στα της κυρίας Καριστιανού. Ο πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Τεμπών, ο κύριος Κοκοτσάκης, ανακοίνωσε την αποχώρηση από το κόμμα και με βαριές ενστάσεις καταγγέλει σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, έλλειψη διαφάνειας, συγκέντρωση αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα και επιρρύπτει την κύρια πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία του φορέα στη Μαρία Καριστιανού, υποστηρίζοντας ότι το εγχείρημα μετατρέπεται σε προσωπικό πολιτικό όχημα.

0: όπως είπε.
1: Άρα το θέμα για τον ίδιο δεν είναι το ξυλόλιο, είναι το όχι, κόμμα βέβαια, που δημιουργήθηκε και πώς αυτό λειτουργεί.
0: Που τον άφησαν απ' έξω, ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πολύ λογικό όταν κάποια κόμματα βρίσκονται στο ξεκίνημα, αλλάζουν και οι ρόλοι κάποιων προσώπων. Κάποιοι που θεωρούσαν ότι πρωταγωνιστούσαν την προηγούμενη φάση, τώρα μπαίνουν στο περιθώριο. Σε όλα τα κόμματα έχει γίνει αυτό, σε όλα τα μεγάλα κόμματα. Προφανώς ο κ. Κοκοτσάκης δεν το αντιλήφθηκε, δεν το παραδέχθηκε και επικράθηκε και λέει αυτά που λέει. Όμως υπάρχουν και άλλοι δύο ή και τρεις, αν δεν κάνω λάθος, αποχωρήσαντες από το κόμμα της κ. Καριστιανού, των οποίων οι αποχωρήσεις δείχνουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί μέσα. Ένα πρόβλημα οργάνωσης, ένα πρόβλημα πολιτικής γραμμής. Καλά, και για πολιτικές θέσεις δεν συζητάω, δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Κάποιες συνεντεύξεις που ήταν να δοθούν ακυρώθηκαν 3 και 4 φορές. Εν πάση περιπτώσει, κάτι δεν πάει καλά. Και αν η κυρία Καριστιανού και οι συνεργάτες δεν βρουν γρήγορα τα βήματά τους, έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα γράψουμε πολύ χαμηλά μονοψήφια νούμερα.
1: Ήδη στη δημοσκόπηση στην οποία αναφερόμασταν νωρίτερα, στη Real Polls, καταγράφεται μία υποχώρηση, όπως και στην interview που βγήκε χθες. Δείχνει γενικά αυτό να μην περπατάει, τουλάχιστον έτσι όπως έδειχναν άλλες δημοσκοπήσεις που είχαν προηγηθεί και που έδιναν πολύ ψηλά ποσοστά στο ενδεχόμενο κόμματος Καριστιανού.
0: Κοιτάξτε, είχαμε εμπλακεί στην θεωρία της δυνητικής ψήφου, όπου η δυνητική ψήφος είναι ένα τεράστιο εύρος. Αυτό το τεράστιο εύρος κάποιοι το εκλαμβάνουν ως αποδοχή, δεν είναι έτσι το πράγμα. Λοιπόν, και γι' αυτό εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός στην λεγόμενη δυνητική ψήφο. Εν πάση περιπτώσει,
1: είναι κάτι που υπολογίζει και ο Αντώνης Σαμαράς σε σχέση με το ενδεχόμενο μιας κίνησης του.
0: Νίκο, δεν νομίζω. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι έμπειρος πολιτικός. Έχει διατελέσει πρώην πρωθυπουργός, πρώην αρχηγός μεγάλου κόμματος. Δεν νομίζω να. Άλλα πράγματα ζυγίζει και περιμένει να δει πώς θα ενεργήσει. Mm-hmm. Πιστεύω δεν έχει πάρει τις αποφάσεις του ακόμα. Είναι δύσκολη η απόφαση που θα πάρει. Η δεύτερη φορά πρέπει να είναι και επιτυχημένη, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν έχει περιθώρια λάθους.
1: Τα κρατάμε όλα αυτά. Σάκη Μουμτζή, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σου.
0: Εγώ ευχαριστώ για την
1: ευχαριστημούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Ευχαριστώ, καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε το Σάκη Μουμτζή, αρθρογράφο της Καθημερινής και του liberal.gr. Εμείς θα πάμε στη διαφημιστική μας διακοπή. Θα έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των 7 και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν.

0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Το Ιράν επανέρχεται με απειλές για κλείσιμο του στενού του Ορμούς, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχηρία. Σύμφωνα με το Associated Press, το Ιράν ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο του στενού του Ορμούς. Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, σηματοδοτώντας την πρώτη Ισραηλινή επίθεση στη χώρα μετά την έναξη ισχύως της τελευταίας εκεχηρίας το περασμένο Σάββατο. Νωρίτερα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι η Ισραηλινή στρατιωτική παρουσία θα συνεχιστεί όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τους στρατιώτες και τους πολίτες της χώρας. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι Αλβανός ιδιοκτήτης εταιρείας που πραγματοποιεί μεταφορές τουριστών και δραστηριοποιείται στη Μύκονο. Ο άνδρας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Συνολικά έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ανάμεσά τους και η σύντροφος του φερόμενου αρχηγού. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ, κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης, ακατέργαστης κάναβης, καθώς και χάπια έκσταση. Κλοπές μπαταριών λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία διέπρατε εγκληματική οργάνωση. Συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις κλοπών. Ταυτοποιήθηκαν ακόμα 2 άτομα ως αποδέκτες και διακινητές των κλεμμένων μπαταριών, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 45.000 ευρώ, 103 μπαταρίες λιθίου διαφόρων τύπων, φυσίγκια, μαχαίρια και μια καραμπίνα. Η συνολική αξία των μπαταριών που αφαιρέθηκαν υπερβαίνει τις 560.000 ευρώ. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Εξήγησε παράλληλα πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Πρωτοφανής καύσωνας πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας 58χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του σήμερα εξαιτίας θερμοπληξίας στη Βόρεια Ιταλία, ενώ συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα κηρυχθεί την Παρασκευή η Δανία, καθώς το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 35 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες και στη Σουηδία, που την Παρασκευή και το Σάββατο θα τεθεί σε κίτρινο συναγερμό, καθώς αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 30 βαθμούς. Στην Ισπανία, η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές μέρες που καταγράφηκαν για μήνα Ιούνιο από το 1950, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε όμιλο Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Η νέα σεζόν στο πρωτάθλημα μπάσκετ αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς πέρα από τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια, Άρης, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ενισχύονται φέτος σημαντικά. Για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ελβετία αντιμετωπίζει απόψε τον Καναδά. Αν η αναμέτρηση λήξει με ισοπαλία, και οι δύο ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Για την ίδια διοργάνωση, η Βοσνία Ερζεγοβίνη αντιμετωπίζει το Κατάρ και οι δύο αγώνες θα ξεκινήσουν στις 10 το βράδυ. για τον τρίτο όμιλο, στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή. Για τον τέταρτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα, η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: 9 λεπτά μετά τις 7 και είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, εκτάκτως μαζί και σήμερα, αυτό το απόγευμα. Είχαμε διαδοχή στην ρύθμιση του ήχου. Η Αρκαδία παρέδωσε στην αυπακτία. Φεύγει Παπαγιαννάκος, έρχεται Παπακαλούσης. Η γραμμένη οξιά παραμένει εδώ στο μικρόφωνο και στον συντονισμό, στην αρχισυνταξία. Έχουμε πάλι Αρκαδία από το Ζευγολατιό. Δεν το ήξερα αυτό. Νόμιζα Ζευγολατιό είχε μόνο η Κορινθία. Έλα όμως που έχει Αρκαδία και ο Πέτρος Κυρκυλής έχει την καταγωγή του εκεί. Και στο 210-48-00-170 έως και 4. Πειραιώτισσα Βέρα, δηλώνει η Ρούλα Βρετάκου, η οποία σημειώνει το ονοματεπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας, αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό που τρέχει. Μιλάμε για ένα εισιτήριο προσφορά από την C-Jets. Εσείς δεν έχετε παρά να καλέσετε 210-48-00-170 έως και 4. Δηλώνετε συμμετοχή για το εισιτήριο το οποίο ισχύει για το 2026, εξαιρουμένης της περίοδου 9 έως 24 Αυγούστου. Στα της επικοινωνίας τα γνωρίζετε οι περισσότεροι. Εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο έχουμε και το skyradio.gr, στο σελίδα του ραδιοφώνου. Γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε στην επιλογή «Πες την άποψή σου». Εκεί γράφετε το μήνυμά σας. Όπως επίσης, αν επιθυμείτε να με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί. Να τα λέμε και από εκεί. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα με ένα θέμα που βλέπω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και αν μη τι άλλο προκαλεί αίσθηση, διότι έχουμε ακούσει διαφόρων ειδών απάτες. Τις έχει ξεσκεπάσει και έχει ασχοληθεί ο Γιάννης Σουλιώτης, που είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο, ακούραστο στο ρεπορτάζ του Sky και της Καθημερινής. Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Καταγωγή, επειδή λέμε, καταλαβαίνεις.
1: Έκανε νόηματα ο Παπαγιαννάκος για να πούμε ότι είμαστε γείτονες. Ότι μένουμε στην απέναντι σπίτια.
0: Α, okay, οκ. Okay. Εντάξει. Μια χαρά. Οπότε μιλάμε για Μαρκόπουλο Αττικής εδώ πέρα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τι έκαναν τα παλικάρια, να το πούμε έτσι. Με
1: αυτή είναι μια υπόθεση που είναι λίγο διαφορετική από ότι είναι, μάλλον αρκετά διαφορετική από τις συνηθισμένες, ναι, υποθέσεις ρευματοκλοπής που έχουμε διαχειριστεί στο παρελθόν με πρωταγωνιστές κυρίως Ρωμά. Εδώ είναι, ας πούμε, αν μου επιτρέψει την έκφραση, μια πιο σοφιστική απάτη, με τους δράστες να τοποθετούν μέχρι και κάποια ειδικά λογισμικά στους ψηφιακούς μετρητές, ούτως ώστε να παρεμβαίνουν στα συστήματα του ΔΔΕ και να εμφανίζουν μικρότερες καταναλώσεις από τις πραγματικές και άρα χαμηλότερα τιμολόγια για τους εποφελούμενους.
0: Οπότε,
1: ως αρχηγικά μέλη, ναι, ως αρχηγικά μέλη περιγράφονται τρία άτομα και από κάτω υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, ένα δίκτυο συνεργατών, παύλα συνεργών, οι οποίοι συνολικά είχαν καταφέρει να αντλήσουν 105 πελάτες σε 14 διαφορετικούς νομούς, δηλαδή από την Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο. Ακριβώς λοιπόν επειδή είχαν βρει ένα ειδικό λογισμικό με το οποίο παρενέβαιναν στους ψηφιακούς μετρητές, υπάρχει και μια... δεν εντοπίζονται όλοι οι δράστες σε μια γεωγραφική περιοχή όπως θα περίμενε κανείς, σε μια κοινότητα Ρωμά που με ένα απλό τρόπο τραβάνε ένα καλώδιο από ένα στήλο υψηλής μέση στάση και κλέβουν ρεύμα από την κολόνα. Εδώ λοιπόν ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε, η αρχιτεκτονική αυτού του κυκλώματος προσομοιάζει περισσότερο με τις υποθέσεις που κάποιοι παραβιάζουν τις συνδρομητικές πλατφόρμες και μοιράζουν υπηρεσίες ανά την Ελλάδα. Κάτι αντίστοιχο έκαναν και αυτοί εδώ και είναι χαρακτηριστικό ότι επειδή εδώ και κάποιους μήνες υπάρχει και ένας στρατηγικός επενδυτής στο ΔΔΕ Αυστραλός, οι ψηφιακοί μετρητές είναι από την Αυστραλία. Η εταιρεία, όταν ενημερώθηκε ότι υπάρχει χακάρισμα, παρέμβαση δηλαδή με ειδικό λογισμικό στους ψηφιακούς μετρητές, δήλωσε έκπληξη λέγοντας ότι δεν είναι κάτι το οποίο για πρώτη φορά στα χρονικά αντιμετωπίζουν, καλούνται να αντιμετωπίζουν.
0: Αυτό που κάνανε είναι να αλλοιώνουν τα δεδομένα που έστελνε ο μετρητής στον πάροχο. Στον χύψη πάροχο που έχω, αντί να του στέλνει χίλιες κιλοβατώρες, του έστελνε
1: μικρότερες καταναλώσεις.
0: Και τη διαφορά αυτή μου έκαναν πακέτο οι απατεώνες και μου έλεγαν είτε θα πληρώνεις τη διαφορά σε άλλη τιμή από αυτή που θα έπρεπε να πληρώσεις.
1: Και σίγουρα πάντως εισέπραταν ένα κομμάτι αυτού του εντός ή εκτός αγωγικού κέρδους υπό μορφή δικής τους αμοιβής για τις υπηρεσίες τους. Το επίσης ενδιαφέρον εδώ είναι ότι οι πελάτες, να το πούμε έτσι, αυτοί που έκαναν χρήση των υπηρεσιών του κυκλώματος, σε κάποιες περιπτώσεις είναι οικιακοί χρήστες, σε αρκετές περιπτώσεις όμως είναι επιχειρηματίες, είναι επιχειρήσεις οι οποίες μάλιστα είχαν και ένα μεγάλο κύκλο εργασιών, ένα μεγάλο τζίρο.
0: Επιχειρήσει για παράδειγμα στην Βουλιαγμένη.
1: Εστιατόριο στη Βουλιαγμένη, καφέ εστιατόριο στη Βούλα, κάποια πρατήρια υγρών καυσίμων και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και το ύψος της ζημιάς έχει εκτιμηθεί σε πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν είναι μια μικρή υπόθεση, είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα και αρκετά πρωτότυπη υπόθεση.
0: Ναι. Γιατί μιλάμε για τη ρευματοκλοπή και εδώ διαβάζω τα στοιχεία. Μιλάμε για μια επιβάρυνση 450 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο που δεν βαραίνει τον ΔΔΕ αυτόν καθεαυτό, αλλά εμάς τους καταναλωτές. Διότι η ρευματοκλοπή φτάνει σε εμάς. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πληρώσει αυτά τα λεφτά.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Ναι. Ναι. Και είναι πολλά τα λεφτά, 450 εκατομμύρια ευρώ. Συνελήφθησαν λοιπόν τρία άτομα για την υπόθεση.
1: Η βασική ναι, και υπάρχουν εν πάση περιπτώσει άλλοι 105. Κατηγορούνται όλοι όσοι έκαναν χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Mm-hmm. Άρα τα κεντρικά πρόσωπα είναι τρία.
0: Ναι. Τρία τα κεντρικά πρόσωπα. 14 εγκληματικές. Από πότε ήταν αυτή, από το 17?
1: Είναι πάντως αρκετά χρόνια. Αρκετά. Γιατί έχουν αποκτήσει και έχουν αναπτύξει και ένα μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης και ως εκ τούτου εικάζεται ότι έχουν πάει αρκετά πίσω στον χρόνο η έναρξη της δράσης τους.
0: Μάλιστα. Έχουμε ξαναδεί κάτι ανάλογο?
1: Όχι. Σίγουρα εγώ όχι, τουλάχιστον έτσι σε αυτό το κομμάτι του ρεπορτάζ.
0: Ναι. Μάλιστα, σημαντική λοιπόν αυτή η εξέλιξη και η επιτυχία των διοκτικών αρχών για το συγκεκριμένο κύκλωμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γέννη Σουλιώτη, για το ρεπορτάζ. Μπορείτε να διαβάσετε και περισσότερα στις σελίδες της Καθημερινής για αυτήν την ρευματοκλοπή για υψηλή πελατεία. Και όπως διαβάζω και από ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, μιλάμε για περιοχές όπου διαπιστώθηκε να υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρες, το Κιλκής, τη Χαλκιδική, την Καβάλα, την Μπέλα, την Ημαθία, την Πιερία, τον Εύρο, την Ξάνθη, τη Λάρισα και τα Τρίκαλα, αλλά και στην Ηλία. Οπότε καταλαβαίνουμε και την έκταση που είχε πάρει η συγκεκριμένη δραστηριότητα των απατεώνων που κάναν αυτές τις παρεμβάσεις απευθείας στον μετρητή με σκοπό να αλλοιώνουν την κατανάλωση που είχε, είτε μιλάμε για ιδιώτη, είτε μιλάμε για επιχείρηση, και στο τέλος οι ίδιοι, οι απατεώνες δηλαδή, να επωφελούνται της διαφοράς αυτής και είτε με κάποιο πάγιο εντός εισαγωγικών που σου χρέωναν ή ανάλογα με την κατανάλωση να μπορούν να προχωρούν στη συνέχεια στις χρεώσεις που έκαναν στους πελάτες τους. Θέλει όμως πολύ μεγάλη προσοχή, διότι δεν είναι μια όση τέλος πάντων έχουν μπει στον πειρασμό να προχωρήσουν σε κάτι ανάλογο, διότι διαβάζω ότι υπάρχουν και έτσι επιτίδιοι που μπορούν να σου κάνουν επαμοιβή 200 ευρώ για παράδειγμα, να σου κάνουν παρεμβάσεις προκειμένου να δηλώνεται λιγότερη κατανάλωση. Όλα αυτά όμως τη στιγμή που υπάρξει έρευνα και καταλήξουν στον τελικό καταναλωτή που έχει κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις στο μετρητή, θα έχει και τις ανάλογες κυρώσεις, διότι όπως ακούσαμε σε αυτούς που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι και οι πελάτες του συγκεκριμένου κυκλώματος.

0: Το άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που είναι σε εξέλιξη έχει να κάνει με τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό το νομοσχέδιο, μάλλον το νόμο του 2010 που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε νόμο Κατσέλη, σήμερα είναι η συζήτηση στη Βουλή επί των νέων ρυθμίσεων που έχει εισάγει η κυβέρνηση και όπως βλέπω εδώ και σχηματικά σε πρωτοσέλιδα, πλέον η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια αφορά καθολικά, αναδρομικά και άτοκα τα δάνεια της συγκεκριμένης κατηγορίας. Μάλιστα νωρίτερα στη Βουλή υπήρξε και αντιπαράθεση μεταξύ του Κυριάκου Πιερακάκη, του Υπουργού Οικονομικών, και της αντιπολίτευσης για τα κόκκινα δάνεια. Συγκεκριμένα ο Υπουργός είπε ότι προς την αντιπολίτευση απευθυνόμενος ότι το 70% που έχασε τη ρύθμιση δεν είχε πληρώσει ούτε δώσει, και αυτό διότι υπάρχουν ενστάσεις της αντιπολίτευσης αλλά και από πλευράς του Αντώνη Σαμαρά. Έβλεπα χθες μια ανακοίνωση για το τι συμβαίνει με εκείνους που έχουν τεθεί εκτός ρύθμισης, και όπως είπε έτσι σχηματικά ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και συνολικά η αντιπολίτευση είναι offside και κουνάει συνεχώς τα goal post, είπε ο Υπουργός. Και την ίδια ώρα βεβαίως έχουμε και τις απόψεις που καταθέτουν τα κόμματα, όπως το ΚΚΕ που ζητά το κόστος από τη συγκεκριμένη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια να επιβαρύνει τράπεζες και servicers. Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο και ένα απόσπασμα από την παρέμβαση του Κυριάκου Πιερακάκη νωρίτερα.
1: Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμεναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφυλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Μικρότερη δόση, ταχύτερη αποπληρωμή. Δεν κάνουμε δηλαδή το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει πολιτική ευθύνη.
0: Είχε προηγηθεί και αναφορά του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να πανηγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Πιερακάκης, αλλά πρέπει και να απολογηθεί, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η κυβέρνηση αφήνει εκτός της ρύθμισης τους δανειολήπτες που την έχασαν ή την έχουν αποπληρώσει. Σύμφωνα με τον κύριο Φάμελο, η νομοθεσία αφορά περίπου 350.000 υποθέσεις, ενώ η κυβερνητική ρύθμιση, όπως εκτίμησε, καλύπτει μόνο τους ενταγμένους ενεργές ρυθμίσεις με περίπου, δηλαδή 100.000. Και οι υπόλοιποι 250.000, σύμφωνα με τον κύριο Φάμελο, δανειολήπτες βγαίνουν εκτός. Επίσης, όσον αφορά στην κυκλοφορία, όπως με ενημερώνει ο Πέτρος Κυρκυλής, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Ρέντι και στο ύψος του Ικέα, καθώς έχουμε και ακινητοποιημένα οχήματα. Επίσης, καταγράφεται αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Εκτός από την άνοδο του Κηφισού, υπάρχει ζήτημα και στην κάθοδο του Κηφισού, αναδιαστήματα από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Περιστέρι. Επίσης, πολλή κίνηση αυτήν την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας. Υπομονή και ψυχραιμία όσοι βρίσκεστε σε προβληματικά σημεία. Σε λίγο, σε ένα δεκάλεπτο από τώρα, θα έχω μαζί μου τον συνάδελφο από την εφημερίδα Τα Νέα, τον Κώστα Ντελέζο, που υπογράφει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και έχει να κάνει με την μεταφορική φτώχεια, έτσι ονομάζεται η κατάσταση όταν έχεις μία πόλη και μία μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα να έχει ένα ελλιπές δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαστική η διοκτησία αυτοκινήτου, και υπάρχουν και τα στοιχεία των φορέων που δείχνουν ότι υπάρχει στέρημα, και αυτό το στέρημα, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς δεν έχει καλυφθεί σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς να είναι ανταγωνιστικά. μου έρχεται και στο μυαλό το εξαιρετικό ρεπορτάζ που διάβαζα στην Κυριακάτικη Καθημερινή, όπου επειδή είχαμε και τη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα για τα δωρεάν εισιτήρια για τους νέους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που είπε αρχικά ο Ανδρουλάκης, μετά ήρθε ο Τσίπρας να πει όχι μόνο για τους νέους, για όλους να είναι δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έλα που το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τόσο το κόστος, διότι το εισιτήριο του λεωφορείου ή του μετρό στο 1,20 είναι από τα φτηνότερα που μπορείς να βρεις στην Ευρώπη. Στις Βρυξέλλες που ήμουν πριν από 3 εβδομάδες, το εισιτήριο εκεί είναι 2,40, είναι στο διπλάσιο από ό,τι είναι εδώ. Το ζήτημα δεν είναι τόσο η τιμολόγηση των υπηρεσιών των μέσων μαζικής μεταφοράς, είναι η εξυπηρέτηση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν λοιπόν υπάρχει ένα πυκνό δίκτυο, αν υπάρχει ένα αποτελεσματικό δίκτυο, αν γίνεται άνετα η μετακίνηση και αν αυτό είναι ανταγωνιστικό από πλευράς χρόνου. Διότι κάθεσαι και βάζεις κάτω μια διαδρομή και οποιαδήποτε διαδρομή, κάντε το, μπείτε στον κόπο, επειδή όλοι χρησιμοποιούμε το Google για να σχεδιάσουμε διαδρομές, βάζεις μια διαδρομή και τη βλέπεις με το αυτοκίνητο φερρυπίν να είναι 40 λεπτά και την ίδια ώρα με διαδοχικά λεωφορεία και τραμ, μετρό ή δεν ξέρω ποιον άλλον συνδυασμό, αυτό να είναι μια μισή ώρα για παράδειγμα. Οπότε εκεί βλέπεις ότι δεν είναι ανταγωνιστική η μετακίνηση, η χρόνη μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και εδώ νομίζω ότι είναι το βασικό κλειδί. Το έχουν επισημάνει ήδη πολλοί επικοινωνιολόγοι ότι το μεγάλο θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι ουσιαστικά η ανταγωνιστικότητα όσον αφορά τους χρόνους μετακίνησης. Όταν θα το πετύχουμε αυτό, τότε είναι σίγουρο ότι και το κοινό θα στρέψει το βλέμμα του προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς και θα τα προτιμήσει περισσότερο από ό,τι συμβαίνει τώρα. Αλλά θα τα πούμε αυτά και αναλυτικά σε λίγο μαζί με τον Κώστα Ντελέζο. Για την ώρα εγώ θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω εκ μέρους της Vodafone πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Go, go, go, go, go.
10: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπεν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι.
13: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
14: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
13: Είναι του τύπου σας.
15: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
16: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
15: Κόζα.
16: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάραβολο.
16: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
17: έξοδος 33
16: και στο relos.gr.
18: Κατάστημα. Κατάστημα.
19: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Το Ιράν επανέρχεται με απειλές για κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχηρία. Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο Λίβανο, που στήχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους. Κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα θα έχουν Ντόναλντ Τραμπ και Ταγί Περντογάν, όπως μετέδωσε το CNN Turk. Εδώ μεταξύ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Έχουν συλληφθεί 6 άτομα και έχουν κατασχεθεί διάφορα είδη ναρκωτικών. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ορίστηκαν ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρία του ΕΣΑΚΙ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Να σας κάνω μία υπενθύμηση. Έχετε ακόμα 15 λεπτά στη διάθεσή σας μέχρι τις 8 παρα 10. Οπότε και θα κλείσουν οι συμμετοχές σχετικά με την κλήρωση που θα έχουμε σήμερα για ένα εισιτήριο. Έναν τυχερό, μία τυχερή που θα κερδίσει ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της C-Jets για τον προορισμό που επιθυμεί και εξυπηρετεί η εταιρεία, εννοείται ένα εισιτήριο το οποίο ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 εξαιρουμένης της περίοδου από 9 έως 24 Αυγούστου. Οπότε εσείς αν θέλετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό δεν έχετε παρά να σηκώσετε το τηλέφωνο, να καλέσετε 210-48-00-170 έως και 4, είναι η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο που θα καταγράψει το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και στη συνέχεια με τον Κώστα Ντελέζο, τον συνάδελφό μου, θα κάνουμε την κλήρωση να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει το ταξίδι αυτό για σήμερα. Θα έχουμε και αύριο κλήρωση και την Παρασκευή, οπότε αν δεν κληρωθείτε σήμερα και θέλετε παρόλα αυτά να δοκιμάσετε την τύχη σας, μπορείτε να το κάνετε και αύριο όπως και την Παρασκευή. Να ανταποδώσω καλησπέρα στην Άννα που μας ακούει από τη Βιέννη. Αναφερόμουν νωρίτερα στην τιμή του εισιτηρίου εδώ στην Αθήνα, 1 ευρώ και 20. Στη Βιέννη λοιπόν το εισιτήριο είναι 3,40. Αν θυμάμαι καλά, ανάλογη τιμή έχει και στη Βαρκελόνη που ήμουν πρόσφατα. Πάντως στις Βρυξέλλες είναι στα 2 ευρώ και 40. Ανταποδίδω επίσης καλησπέρα στη Μανιάνα η οποία βρίσκεται στη Ζυρίχη, όπου το απολαμβάνει με 2 ποτάμια, μια λίμνη και γύρω γύρω βουνά, μου γράφει. Δεν αναπνέαμε με 28 βαθμούς, εννοείται ότι καύσωνε στη Δυτική Ευρώπη γίνονται χειρότεροι με την υγρασία, στην Αθήνα τουλάχιστον με την ξηρή ζέστη και τα μελτέμια οι 35 βαθμοί είναι δροσούλα, μου γράφει η Μανιάνα. Και ένας άλλος φίλος, ο Αθηναίος, επειδή έκανε την προαναγγελία της συζήτησής μας με τον Κώστα Ντελέζο, μου γράφει ότι ένα μέσο που θα τέριαζε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και όχι μόνο είναι, μου στέλνει και το σχετικό link από την εφημερίδα Zeit, τη γερμανική. Πρόκειται για ένα μέσο λεωφορείο και τραμ σε ένα, 2-1, που είναι γρήγορο, αποτελεσματικό, οικολογικό και χωρίς ελλείμματα και παράγει μεγάλο μεταφορικό έργο και ταιριάζει πολύ στις ελληνικές πόλεις με τους στενούς δρόμους, γράφει ο ακροατής μας, ο Αθηναίος. Ωστόσο, λέει ότι αυτό που θα πρέπει όμως να βρούμε στην Αθήνα είναι οι νησίδες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις μεγάλες λεωφόρους. Αντί αυτού, πάμε και σπαταλάμε πολλές φορές εκατομμύρια ευρώ σε άχρηστα μέσα, γράφει ο ακροατής μας. Πάμε στον Κώστα Ντελέζο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ των μεταφορών. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής.
0: Οι οποίοι ενημερωμένοι οι άνθρωποι και καταθέτουν και την άποψή τους πάνω στα θέματα.
1: Έχει δίκιο ο Αθηναίος, όπως τον είπαμε, νομίζω έτσι ήταν το όνομά του.
0: Ναι.
1: Που μιλάει για το συγκεκριμένο μέσο. Είναι ένα τρόλεϊ, αν θα το λέγαμε έτσι, το οποίο τι κάνει, είναι χρησιμοποιεί τις κεραίες του όταν είναι σε δρόμους μεγάλους που διαθέτουν ένα αντίστοιχο ηλεκτρικό δίκτυο και όταν δεν είναι σε αυτό το δίκτυο κατεβάζει τις κεραίες και προχωράει με ηλεκτρική. Mm-hmm. Με ηλεκτρισμό, δηλαδή με αποθηκευμένο ηλεκτρισμό, γίνεται ηλεκτροκίνητο. Αυτό είναι της μόδας στο τελευταίο διάστημα, το παίρνουν πολύ ως εναλλακτικό μέσο μετακίνησης και παντρεύουν ταυτόχρονα τον ηλεκτρισμό με τα καλώδια και τον ηλεκτρισμό χωρίς καλώδια.
0: Το έχουμε εξετάσει αυτό σαν ενδεχόμενο εδώ στη χώρα μας ή είναι εκτός?
1: Θα προμηθευτούμε μέσα στο επόμενο διάστημα, είναι στα σχέδια να προμηθευτεί και η Ελλάδα. Κάμια σαραντάρια τέτοια οχήματα. Τα οποία είναι χρήσιμα κυρίως για το κέντρο που όταν υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα δεν θα πρέπει να εγκλωβίζονται στις στο εναέριο δίκτυο,
0: ναι,
1: της τροφοδοσίας, αλλά να μπορούν να φέρνουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το θέμα είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή να έχεις μέσα μεταφοράς τα οποία να είναι ανταγωνιστικά από πλευράς χρόνου στις μετακινήσεις. Αυτό σχολίαζα και νωρίτερα.
1: Ένας από τους λόγους που η Ελλάδα έχει αυτό το φτηνό εισιτήριο, το 1,20, είναι για να μπορέσει να πείσει κάποιους συμπολίτες μας να αφήσουν το γιο ταχύ τους στο σπίτι και να επιστρέψουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή πλέον το κυκλοφοριακό βγάζει δόντια. Έχουμε δει ότι μετά το 2019, που ήταν λίγο πριν την πανδημία, που είχαμε φτάσει στο πικ της κυκλοφοριακής κίνησης, λέγαμε ότι τότε είχαμε δει τα χειρότερα. Δυστυχώς τα χειρότερα δεν ήταν τότε, ήταν μετά την πανδημία, όπου φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση, ο Κηφισός να είναι αδιάβατος, μεγάλες και κεντρικές οδικές αρτηρίες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας να μην μπορούν να είναι προσπελάσιμες, ακόμη και η Αττική Οδός, η οποία έχουμε ωραίες χιλιόμετρο που δεν το είχαμε αυτό παλιότερα. Δηλαδή ένας δρόμος που έχει διόδια να εμφανίζει μεγάλες ουρές. Γίνονται προσπάθειες, ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες να ανανεωθεί ο στόλος των αισθημάτων, είτε αυτός είναι λεωφορεία, είτε είναι άλλα μέσα όπως είναι το μετρό. Ήδη η Αθήνα αυτή τη στιγμή διαθέτει περίπου 1076 λεωφορεία τα οποία είναι ηλεκτροκίνητα. Θα μου πεις φτάνουν αυτά? Όχι, δεν φτάνουν.
0: Ναι, γιατί το ζήτημα είναι και ο σχεδιασμός την ίδια ώρα. Μου γράφει εδώ ο Δημήτρης, ο ακροατής, εργάζεται στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή Πάτημα Καραρέμι, έτσι μου το γράφει. Μια τεράστια περιοχή με πάρα πολλές εταιρείες, βιομηχανίες κτλ. Και δεν υπάρχει καμία γραμμή λεωφορείου.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει. Είναι στη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη της Αττικής και ενδεχομένως της χώρας. Δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να πάει εκεί δεν έχει άλλο τρόπο από το να χρησιμοποιήσει το γιο ταχύ. Δηλαδή, ακόμη και το τρένο που θα εξυπηρετούσε, και που φωνάζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, ότι το τρένο θα έπρεπε να είναι το βασικό μέσο μεταφοράς προς τη βιομηχανική ζώνη, στην οποία σπέρνουν κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι. Δυστυχώς δεν έχει αναπτυχθεί. Και όχι μόνο δεν έχει αναπτυχθεί, αλλά και ο δυτικός προαστιακός σιδηρόδρομος που ξεκίνησε να δουλεύουν το τελευταίο διάστημα για να μπορέσει να αποκτήσει, να γίνει πιο σύγχρονος και να είναι εξυπηρετικός. Δυστυχώς έχουμε διενέξει με τον τοπικό δήμο εκεί και το έργο έχει σταματήσει. Ναι. Δεν ξέρουμε αν θα χαθούν και κοινοτικά κονδύλια.
0: Ναι. Και με αυτά και με εκείνα, Κώστα Ντελέζο, διαβάζω και το χθεσινό σου ρεπορτάζ στην εφημερίδα Τα Νέα. Το 72% των Ελλήνων είτε δεν χρησιμοποιεί ποτέ δημόσιες συγκοινωνίες, είτε τις χρησιμοποιεί λιγότερο από μία φορά το μήνα. Και μόλις το 7% κινείται καθημερινά με λεωφορείο, μετρό, τραμ, τρένα.
1: Ο στόχος λοιπόν είναι αυτό το 7 να ανέβει κάποια στιγμή να φτάσει το 30%. Έτσι,
0: ναι, αλλά πώς.
1: Δυστυχώς υπάρχει μία μελέτη η οποία έγινε για λογαριασμό της Greenpeace, η οποία δυστυχώς, παρά τα προσπάθειες που γίνονται και οι οποίες αναγνωρίζονται και αποτυπώνονται στη μελέτη, ωστόσο κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τα σοβαρότερα προβλήματα πρόσβασης στις δημόσιες συγκοινωνίες στην Ευρώπη.
0: Και αυτό ονομάζεται, έχει όνομα, έτσι, είναι η μεταφορική φτώχεια.
1: Είναι μεταφορική φτώχεια. Λοιπόν, τι γίνεται? Κάποιος σήμερα που θέλει να μετακινηθεί, όπως είπαμε πριν για τον Ασπρόπυργο, δεν μπορεί να μετακινηθεί και αναγκάζεται να χρησιμοποιεί το γιο ταχύ του. Δηλαδή, οι δημόσιες συγκοινωνίες, δηλαδή αυτό που λέμε συχνά, δυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες μετακίνησης, με αποτέλεσμα το γιο ταχύ να είναι η πρώτη επιλογή.
0: Και αναγκαστική επιλογή πολλές φορές.
1: Αναγκαστική έτσι, επιλογή, ναι, έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, η αναγκαστική χρήση του αυτοκίνητου. Δηλαδή, έχουμε την χειρότερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Δηλαδή, λέμε ότι το 22,4-23% των πολιτών είναι υποχρεωμένο να διαθέτει αυτοκίνητο, γιατί δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική μετακίνηση. Ναι. Όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος περιορίζεται στην Ευρώπη, περιορίζεται το 6,4%, δηλαδή. Που οι άνθρωποι αναγκάζονται να έχουν αυτοκίνητο γιατί δεν έχουν συγκοινωνία.
0: Ναι. Κάτι λοιπόν πρέπει να γίνει ως προς τον σχεδιασμό, διότι ακούμε αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, προμήθεια οχημάτων, ανακατασκευή σειρμών και όλα αυτά που καταγράφει το ρεπορτάζ. Πλην όμως θέλει και έναν διαφορετικό σχεδιασμό όλο αυτό το πράγμα.
1: Θέλει άλλους ρυθμούς. Δηλαδή, τι γίνεται, ότι εντάξει, παίρνουμε καινούργια λεωφορεία, όμως από τα λεωφορεία που έρχονται δεν προστίθενται. Αντιθέτως, αφαιρούνται λεωφορεία, διότι είχαμε λεωφορεία από το 2004 από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα οποία έχουν γράψει εκατομμύρια χιλιόμετρα και τα οποία δεν μπορούν να κρατηθούν άλλο σε λειτουργία που να εξυπηρετεί τον κόσμο σύγχρονα και αποδοτικά. Άρα λοιπόν έρχονται καινούργια λεωφορεία, αλλά φεύγουν την ίδια στιγμή από τα δρομολόγια λεωφορεία.
0: Εκεί
1: πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή να πάμε στα 2.000 λεωφορεία για να πούμε ότι θα έχουμε ένα αξιόπιστο δίκτυο στην Αττική.
0: Και ότι αυτό συνεπάγεται λεωφοριολωρίδες και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να είναι και ανταγωνιστικά τα μέσα όσον αφορά τους χρόνους, έτσι.
1: Βέβαια, δηλαδή έχουμε 52 χιλιόμετρα, μόλις 52 χιλιόμετρα λεωφοριοδρόμους και έχουμε στήσει ένα καυγά διαχρονικό για το τι θα κυκλοφορούν μέσα.
0: Κανένας
1: δεν μπορεί να κυκλοφορεί, μόνο τα λεωφορεία.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε, αν έχεις την καλοσύνη, πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αν μπορείς λίγο την υπομονή σου, διότι θέλω μετά τις διαφημίσεις να μας πεις και το ρεπορτάζ με τις κάμερες, γιατί ακούσαμε και τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε ότι οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που καταγράφουν το κόκκινο, την παράβαση του κόκκινου, πρόκειται να ολοκληρωθεί η εγκατάστασή τους τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Το ζήτημα είναι τι γίνεται και με τις υπόλοιπες κάμερες. Θα μας τα πεις όμως αυτά σε λίγο. Εγώ για την ώρα θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, να σας πω εκ μέρους της Vodafone. Η e-hacker κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr /business.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι! Πάμε!
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη!
4: Μήλο!
3: Κρήτη λέω κι εγώ!
4: Μήλο!
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι!
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ!
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Είναι 8 παρα 10 κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι εδώ και πριν από λίγο η Ρούλα Βρετάκου μου έφερε τη λίστα με τις συμμετοχές στο σημερινό μας διαγωνισμό. Έχουν αυξηθεί οι συμμετοχές σε σχέση με χθες. Χθες είχαμε 60-61 άτομα, σήμερα έχουμε 72. Σε λίγο ο Κώστας Δελέζος θα μας πει τον αριθμό για να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Μέχρι τότε να πω ακόμα ένα μήνυμα που μας έρχεται από τον Μάριο. Κώστα, άκου, γιατί είναι σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δουλεύω σε μια εταιρεία με 650 εργαζόμενους, μας λέει ο Μάριος. Πριν τον COVID όλοι πηγαίναμε και ερχόμασταν με λεωφορεία της εταιρείας. Μετά τον COVID η εταιρεία σταμάτησε αυτά τα λεωφορεία για λόγους προφύλαξης. Το αποτέλεσμα είναι ότι 650 νέα αυτοκίνητα μόνο από αυτή την εταιρεία βγήκανε στον Κύφισο. Το πρόβλημα δεν είναι ο Κύφισος. Το πρόβλημα είναι ότι όλες αυτές οι εταιρείες κόψανε τα πούλμαν που μας πηγαίνανε και μας φέρανε στη δουλειά μας. Είναι η άποψη του Μάριου πριν από λίγο στο SkyGR.
13: Ναι, όντως είναι γεγονός ότι υπάρχουν όμως και εταιρείες οι οποίες θέλουν να δρομολογήσουν μέσα. Δηλαδή, ξέρω μια εταιρεία η οποία πρότεινε να δρομολογήσει ολόκληρο βαγόνι προκειμένου να το χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι της να πηγαίνουν στα ενόφυτα. Δηλαδή, υπάρχει και η μία πλευρά, υπάρχει και η άλλη.
12: Όπως επίσης και εταιρείες που αντί για αύξηση, για παράδειγμα, σου δίνουν αυτοκίνητο ή σου δίνουν βενζίνη. Ναι. Όλο αυτό μας στέλνει πάλι στο γιοταχή.
13: Εντάξει,
12: δεν φταίνει οι εταιρείες, εννοείται.
13: Όχι, βέβαια,
12: για τα κατάδια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Απλά με αυτά και με εκείνα έχει μπουκώσει το σύστημα. Έχουμε γεμίσει αυτοκίνητα.
13: Έτσι, δυστυχώς. Ναι. Και πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δηλαδή, όμως τα μέτρα, όπως όλοι συμφωνούν, οι συγκοινωνιολόγοι, πρέπει πρώτα να φτιαχτούν οι αστικές συγκοινωνίες, να το δώσετε στον άλλον μία επιλογή αξιόπιστη, έτσι ώστε να πει ρε παιδί μου, εντάξει, εφόσον θα κάνω ένα χρόνο συγκεκριμένο να φτάσω στη δουλειά μου, και θα φτάσω, θα πάρω το λεωφορείο, ναι, ναι, θα πάρω το μετρό.
12: Να γίνει ανταγωνιστικό το μέσο μαζικής μεταφοράς. Ναι.
13: Έτσι ώστε να πιστεί, να αφήσει το γιο ταχύτητα στο σπίτι και να χρησιμοποιήσει το μέσο μαζικής μεταφοράς. Διαφορετικά, μάλιστα, όταν ξέρει ότι δεν θα φτάσει ποτέ ή όταν ξέρει θα ταλαιπωρηθεί, θα μπει, θα πάρει καβάλα το αυτοκίνητο και θα φύγει. Δυστυχώς αυτό γίνεται κάθε μέρα, δηλαδή.
12: Ναι.
13: Στον Κύφισσο.
12: Στα τρία λεπτά τώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, Κώστα, πες μας και για τις κάμερες λίγο τι
13: γίνεται. Να πούμε ότι είναι στο τελευταίο στάδιο η εγκατάσταση των 388 καμερών της περιφέρειας Αττικής. Εκτιμούν και η τεχνική και η περιφέρεια ότι μέσα στον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου, η εγκατάστασή τους θα έχει ολοκληρωθεί. Είναι οι κάμερες που θα καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
12: Αποκλειστικά. Όχι αμφορά ζώνη, αν μιλά στο κινητό ή κάτι άλλο, ή αν έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.
13: Όχι, όχι. Αυτές είναι οι κάμερες οι οποίες θα καταγράφουν το κόκκινο. Έχουν αδειοδοτηθεί για αυτό το σκοπό.

0: Όπως έχουμε πει, θα καταγράφουν την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
1: Η προκήρυξη προχώρησε ή κινδυνεύει να βγει άγωνος και αυτός ο διαγωνισμός?
0: Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Το Υπουργείο εκτιμά ότι έχει θεραπεύσει όλες τις αδυναμίες του προηγούμενου διαγωνισμού, αν και εκεί δεν ήταν λίγοι συμμετέχοντες, ήταν 19 συμμετέχοντες από ό,τι πληροφορούμαστε και μας λέει το ρεπορτάζ. Ωστόσο, για να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα, προτίμησε το Υπουργείο να αποσύρει αυτόν τον διαγωνισμό και να τον επαναπροκηρύξει εξ αρχής με αντικείμενο σύμβαση στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος καταγραφής παραβάσεων του ΚΟΚ. Δηλαδή, κόκκινο σηματοδότη, κατάληψη λωρίδας λεωφορείων, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και μη χρήση ζώνης ή κράνους από τους οδηγούς των οχημάτων και των μοτοσυκλετών.
1: Μάλιστα. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτός ο διαγωνισμός. Ελπίζουμε να συμβεί αυτό
0: σύντομα.
1: Μπας και βάλουμε μυαλό στους δρόμους για να μην έχουμε αυτά που έχουμε.
0: Ήδη με τις πιλωτικές που υπάρχουν, ήδη έχουν περιοριστεί οι ταχύτητες της Συγκρού και αυτό δείχνει κάτι δείχνει.
1: Αυτό που μόλις είπες είναι η λέξη κλειδί, αγαπητέ Κωνσταντελέζο. Πρέπει να μειωθούν οι ταχύτητες στην πόλη. Νομίζω όλα ξεκινούν και καταλήγουν σε αυτό. Πρέπει να μειωθούν οι ταχύτητες. Γιατί αλλιώς έχεις θύματα και οδηγούς και πεζούς και ποδηλάτες και οποιονδήποτε
0: άλλο. Το βλέπουμε καθημερινά.
1: Λοιπόν, Κωνσταντελέζο, φτάσαμε στο τέλος. Παρακαλώ πολύ. Περίμενε. Να δώσουμε και χαρά σε έναν τυχερό ή μία τυχερή. Λοιπόν, βάλε στην κληροτίδα στο δήλοφο, στη φθιότιδα, βάλε έναν αριθμό από το 1 ως το 72 και πες μου τον τυχερό ή την τυχερή.
0: Το 36.
1: Λοιπόν, είναι η κυρία Μαρία Ήμερ. Μαρία Ήμερ, η οποία κερδίζει, το κινητό της λύγει σε 200 και θα την καλέσουμε έτσι ώστε να απολαύσει το δώρο αυτό προσφορά από την Σίτζετς. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Ντελέζο, σε διαβάζουμε
0: καλή
1: στα νέα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο κυρίες και κύριοι εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.

0: Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Το Ιράν επανέρχεται με απειλές για κλείσιμο των στενών του Ορμούς, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχηρία. Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο Λίβανο, που στοίχισε τη ζωή σε 2 ανθρώπους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, σηματοδοτώντας την πρώτη Ισραηλινή επίθεση στη χώρα μετά την έναρξη ισχύως της τελευταίας εκεχηρίας το περασμένο Σάββατο. Νωρίτερα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία θα συνεχιστεί όσο η Χεζμπολά εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τους στρατιώτες και τους πολίτες του Ισραήλ. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά επιμένει ότι δεν θα σταματήσει τις επιθέσεις αν το Ισραήλ δεν δεσμευτεί για πλήρη αποχώρηση. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι Αλβανός ιδιοκτήτης εταιρείας που πραγματοποιεί μεταφορές τουριστών και δραστηριοποιείται στο νησί. Ο άνδρας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Συνολικά έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ανάμεσά τους και η σύντροφος του φερόμενου αρχηγού. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαΐνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης, ακατέργαστης κάναβης καθώς και χάπια έκσταση. Κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα θα έχουν Ντόναλντ Τραμπ και Ταγί Περντογάν, όπως μετέδωσε το CNN Turk. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Κλοπές μπαταριών λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία διέπρατε εγκληματική οργάνωση. Συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις κλοπών. Ταυτοποιήθηκαν ακόμη 2 άτομα ως αποδέκτες και διακινητές των κλεμμένων μπαταριών, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 45.000 ευρώ, 103 μπαταρίες λιθίου διαφόρων τύπων, φυσίγγια, μαχαίρια και μία καραμπίνα. Η συνολική αξία των μπαταριών που αφαιρέθηκαν υπερβαίνει τις 560.000 ευρώ. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Εξήγησε παράλληλα πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
Πρωτοφανής καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας 58χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του σήμερα εξαιτίας θερμοπληξίας στη Βόρεια Ιταλία, ενώ συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γαλλία, την τελευταία εβδομάδα, τουλάχιστον 43 άνθρωποι, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικοι, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες, ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Αιτία το γεγονός ότι πολλά παιδιά στη χώρα δεν γνωρίζουν κολύμπι. Στη Βρετανία, ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία, η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές ημέρες που καταγράφηκαν για μήνα Ιούνιο από το 1950, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα κηρυχθεί την Παρασκευή η Δανία, καθώς το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και στη Σουηδία, που την Παρασκευή και το Σάββατο θα τεθεί σε κίτρινο συναγερμό, καθώς αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ορίστηκαν ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Νωρίτερα απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Σκοβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Μετά από έντονη αντιπαράθεση και πολλές αντεγκλήσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νέο ψήφισμα για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με το ψήφισμα, ο Δήμος Αθηναίων καλεί σε διακοπή υλοποίησης της σύμβασης της περιφέρειας και σε αναστολή της απεργίας πείνας, ενώ καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή έλαβε 29χρονη που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Η κατηγορούμενη, με καταγωγή από τη Ρουμανία, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων και μέχρι να απολογηθεί παραμένει υποκράτηση. Η ίδια μέσω του συνηγόρου της υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, καθώς, όπως υποστηρίζει, υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας και δέχθηκε επίθεση από τον 24χρονο. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Η νέα σεζόν στο πρωτάθλημα μπάσκετ αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς πέρα από τους Ολυμπιακό και Αθηναϊκό που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια, Άρης, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ενισχύονται φέτος σημαντικά. Το ποδόσφαιρο για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ελβετία αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τον Καναδά. Την ίδια ώρα η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αντιμετωπίζει το Κατάρ. Για τον τρίτο όμιλο, στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Για τον πρώτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. Και πολύ σύντομο καιρός, γενικά έθριος προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές, δίνει τη δική του εκδοχή για το τι έχει συμβεί και κατά πόσο εμπλέκεται στο Qatar Gate. Σύμφωνα με τον ίδιο, ό,τι έκανε ήταν νομότυπο, ό,τι έχει είναι φορολογημένο, άρα όπως καταλήγει, δεν είναι μίζα. Έριξε καρφιά για τους χειρισμούς Χρυσοχοΐδη, καρφιά για τα οποία πήρε απάντηση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο πρώην Επίτροπος επέλεξε ένα ύφος γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά όπως τα κατέγραψε στο ρεπορτάζ η Πινελόπη Γκάλιο.
1: Επίθεση σε όσους επιχειρούν να συνδέσουν το όνομά του με την υπόθεση του Qatar Gate, εξαπέλυσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μέσω του Sky, κάνοντας λόγο για μια υπόθεση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε ήταν απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα.
2: Και όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα. Κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
3: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σας κάλεσε.
2: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο Επίτροπο.
3: Γιατί?
2: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος άφησε εχμές και για τη διαχείριση της υπόθεσης του από την ελληνική πλευρά, προκαλώντας την απάντηση πηγών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
2: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, το είχε σερτάρ, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τότε λοιπόν τι είπα. Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
4: Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης.
5: Ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση, δηλαδή εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα. Και ακολουθείται όλη κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη.
1: Απαντήσεις ζητάει η αντιπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ να κριτικάρει τη διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση, συγκρίνοντάς τη με την υπόθεση Καϊλή.
6: Όταν ασκείται σε κάποιον μία δίωξη, υπάρχει ένα ένταλμα, για εμάς υπάρχει αναστολή ιδιότητας. Είναι αυτή η λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ό,τι και να αποδειχθεί δεν με ενδιαφέρει. Είναι μια λογική ομερτά.
7: Δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμες οι υποθέσεις. Στην συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε πάντως, το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποια τοποθέτηση και να έχουμε στον πολιτικό χάρτη, υπάρχει.
8: Τι να πει άραγε για τα σκάνδαλα που σκάνε το ένα μετά το άλλο. Δεν περνάει εβδομάδα χωρίς να υπάρχει ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
9: Πράγματι εδώ πια πρόκειται για αίθουσα αναμονής δικαστηρίου.
1: Για την άρση ημί της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναμένεται να αποφασίσει η Βουλή.
0: Και στην υπόθεση Αβραμόπουλου πάντα υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης που περιγράφει συγκεκριμένες ενέργειες και πρόσωπα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι σημαίνουν όλα όσα καταλογίζουν οι βελγικές αρχές όταν λένε Greek Connection. Ο Γιάννης Σουλιώτης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Στο ένταλμα, οι Βέλγοι ερευνητές αποδίδουν κατά πληροφορίες κεντρικό κομβικό ρόλο στο λόμπινγκ υπέρ της κατάργησης των θεωρήσεων βίζα για τους κατοίκους του Κατάρ σε τρεις Έλληνες αξιωματούχους. Την πρώην Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, η οποία εξάλλου είχε και δημόσια τοποθετηθεί υπέρ του Κατάρ σε μια σειρά από θέματα. Τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει ταξίδια στο Κατάρ και εργάστηκε μεταξύ άλλων στη μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη και κεντρικό πρόεδρο πρόσωπο στο επωνομαζόμενο Qatar Gate και σε έναν ακόμα Έλληνα αξιωματούχο. Στον τελευταίο, λένε, γίνεται ονομαστική αναφορά, όπως πληροφορούμαστε στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πρόκειται για αξιωματούχο της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για θέματα θεωρήσεων βίζα.
11: Το κρατάμε αυτό το πρόσωπο, κρατάμε και τις θεωρήσεις βίζα. Και εδώ υπάρχει το όνομα του Μαργαρίτη Σχοινά, γι' αυτό τι παραπάνω μαθαίνεις?
10: Όπως πληροφορούμαστε, Ελένα, υπάρχουν αναφορές στον Μαργαρίτη Σχοινά σε δύο αποσπάσματα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Στο ένα από αυτά, το οποίο και ξεχωρίσαμε, αναφέρεται επί λέξη ότι κατά την αποχώρηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μια ελληνική διασύνδεση επαφή, είναι η φράση Greek Connection, επέτρεψε την τακτοποίηση του φακέλου των θεωρήσεων βίζα για τους κατοίκους του Κατάρ μέσω της Εύα Σκαϊλή, του Δημήτρη Αβραμόπουλου και ενός ακόμα Έλληνα αξιωματούχου. Και με αποτέλεσμα να επιτευχθεί τελικά συμφωνία του Συμβουλίου μέσω του Μαργαρίτη Σχοινά. Ουσιαστικά εδώ, λένε, να εξηγήσουμε ότι οι Βέλγοι ερευνητές περιγράφουν ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς διευκόλυνε τρόπον τινά τις επιδιώξεις των Καϊλή και Αβραμόπουλου. Να διευκρινίσουμε πάντως σε αυτό το σημείο, αφενός μεν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε ήδη από χθες ότι μετέβη στο Κατάρ όχι για να κάνει λόμπινγκ, αλλά για να συμμετάσχει σε ένα φόρουμ ασφαλείας, ενώ ο Μαργαρίτης Σχοινάς, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του νωρίτερα, τόνισε ότι η κατάργηση των θεωρήσεων ήταν απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές και το ερώτημα τώρα είναι ποιος θα το εκτελέσει. Πάμε να ακούσουμε τις πληροφορίες που έχει και το ρεπορτάζ η Άννα Κανδύλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
12: Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι, και το είπε και ο κύριος Αβραμόπουλος μιλώντας εδώ στο Sky, ότι θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έρθει η ασυλία του, γιατί ούτως ή άλλως έχει πει ότι εγώ συνενώσω να έρθει η ασυλία μου, αλλά μετά ξεκινάει μια άλλη διαδικασία όσον αφορά στο ένταλμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες έχω εγώ και από το περιβάλλον του, από τους νομικούς του παραστάτες, εδώ όπως φαίνεται υπάρχει κατά αυτούς θέμα με το ένταλμα. Όσον αφορά σε αυτά που περιγράφονται, δηλαδή θέτουν και θέμα οριστείας αλλά και ακυρότητας. Η ακυρότητα...
11: Και πώς το αιτιολογούν, πώς το σκέφτονται όλο αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ένταλμα με τις βελγικές αρχές, άρα εδώ προβάλλουν
12: κάποια
11: κολλήματα. Είναι
12: ισχυρό, γιατί είναι και από ευρωπαϊκή, από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λένε, τουλάχιστον σε αυτή την φάση, όσον αφορά την ακυρότητα, ότι εδώ στο ένταλμα αναφέρονται τρία άτομα για την διαδικασία που θα ακολουθεί, λέγονται άτομα επαφής, είναι αυτά δηλαδή που θα παραλάμβαναν τον κύριο Αβραμόπουλο σε περίπτωση που γίνει η έκδοση κλπ. Ότι μιλάμε, ναι, μιλάμε για τρία άτομα τα οποία εμπλέκονται στο συγκεκριμένο σκάνδαλο και μάλιστα ότι έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και έχουν επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής. Όσον αφορά τώρα την αοριστεία, και αυτό το κρατάμε γιατί είναι σημαντικό για τον τόπο που μπορεί να γίνει η δίκη.
11: Πριν πάμε στον τόπο και στην κατατόπων αρμοδιότητα, γιατί εδώ έχει ενδιαφέρον αν θα είναι εδώ στην Ελλάδα, αν θα είναι στο Βέλγιο, αν θα είναι κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει θα ακολουθήσουμε τη σειρά και την ροή των γεγονότων. Στα πρόσωπα αυτά είναι ενστολή, μιλάμε για
12: αστυνομικούς
11: των βελγικών αρχών. Επομένως, εδώ η πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου λέει ότι αυτοί οι αστυνομικοί εμπλέκονται με κάποιον τρόπο στην υπόθεση και άρα εμείς δεν τους εμπιστευόμαστε, να το πω λίγο απλά έτσι να το καταλάβουμε, γιατί μοιάζει λίγο περίεργο.
12: Μα σου λέει ότι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν, είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Πώς είναι δυνατόν, και μάλιστα ως ύποπτη, πώς είναι δυνατόν?
11: Και άρα οι βελγικές αρχές, γιατί επιλέγουν αυτά τα τρία πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση σε να αυτό... εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον οποίο καλούν να μεταβεί στο Βέλγιο?
12: Σε αυτό δεν μπορούσαν να μου απαντήσουν, γιατί η ερώτησή σου είναι εύλογη και την έκανα κι εγώ. Μα συγγνώμη, λέω, πώς είναι δυνατόν να μπαίνουν αυτά τα άτομα που ενδεχομένως δεν το σκεφτήκαν ότι μπορεί να αμφισβητηθούν από τις ελληνικές αρχές, από τον ίδιο τον τέλος πάντων.
11: Απάντηση δεν πήραμε. Πρώτο κόλλημα, τουλάχιστον αυτό που προβάλλει από η πλευρά Αβραμόπουλου, είναι τα πρόσωπα, οι τρεις αυτοί αστυνομικοί του Βελγίου. Δεύτερο κόλλημα, η κατατόπων αρμοδιότητα. Πού μπορεί, σε περίπτωση που εκδοθεί, να γίνει και η όποια διαδικασία δίκηση, εν πάση περιπτώσει, ό,τι προβλέπεται αναλόγως και τη χώρα.
12: Αν εκδοθεί, γιατί είπαμε ότι θα προβάλλει αυτά σχετικά με το ένταλμα. Εδώ, Λένα, κοίταξε να δεις. Είναι μια έρευνα που έχει ξεκινήσει από τις βελγικές αρχές εδώ και 4 χρόνια. Πρώτοι την ξεκινήσανε. Όμως, τι προβλέπετε? Προβλέπετε ότι όταν ένας Έλληνας τελέσει αδικήματα στο εξωτερικό, μάλλον κατηγορείται ότι έχει τελέσει αδικήματα στο εξωτερικό, αν έστω και ένα έχει τελεστεί στην Ελλάδα, δικάζεται εδώ. Ωραία, δικαστεί εδώ. Ποιο αδίκημα λοιπόν μπορεί να έχει τελεστεί εδώ, από αυτά που του αποδίδουν οι Βέλγοι, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Όπου βέβαια ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι εγώ τα έχω δηλωμένα, φορολογημένα, ποιο ξέπλυμα μου λέτε.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Οι δείκτες δείχνουν εκλογές και η πολιτική κόντρα οξύνεται με κορονίδα την ακρίβεια και το κατά πόσο τα προγράμματα είναι κοστολογημένα, επιχείρημα το οποίο συντηρεί η κυβέρνηση. Για ασυδοσία και πελατειακές πολιτικές κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
13: Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τη διαμάχη για την ακρίβεια και την οικονομία να βρίσκονται στο επίκεντρο και το κλίμα να θυμίζει όλο και πιο έντονα προεκλογική περίοδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για ακοστολόγητα προγράμματα, κάνοντας λόγο για επιταγή χωρίς αντίκρισμα.
14: Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών και επειδή σιγά σιγά εισερχόμαστε και στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ του τι είναι πραγματικά εφικτό και κοστολογημένο και τι συνιστά μια παροχή, μια επιταγή ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα.
13: Για ασυδοσία και πελατειακές πολιτικές κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
15: Οι υπερβολικές αυξήσεις Μητροπολιτών και υπαλλήλων της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Όταν δίνεις αυξήσεις πρέπει να κοιτάς την πραγματικότητα γύρω σου και όχι μόνο συμβιβασμούς, ισορροπίες ή το κλείσιμο του ματιού σε συγκεκριμένους κύκλους. Η αγορά χρειάζεται κανόνες και όχι ασυδοσία.
16: Έχετε επιτρέψει και αθέμητες πρακτικές ώστε τα καρτέλ της ενέργειας, τα καρτέλ των τραπεζών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των τηλεπικοινωνιών να διαμορφώνουν τιμές μεγαλύτερες από την Ευρώπη.
13: Βολές στην κυβέρνηση εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
17: Όλοι σας κοστολογείτε τις προτάσεις σας με δεδομένο ότι πρέπει να τηρείται η δημοσιονομική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Και λέμε τέλος ο ένφια, τέλος η ληστεία, τέλος τα φαντς, τέλος η πάροχη ενέργειας, τέλος οι γαλάζιες ακρίδες.
19: Το θέμα στην τελική ευθεία προς εκλογές είναι απολαυστικό και προσφέρει ψυχαγωγία.
13: Νέα κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή αύριο για τον νέο κώδικα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα έχουμε πολλές πολιτικές παρουσίες. Με νόημα, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο ρεπόρτερ του Sky, βρίσκεται εκεί. Είπαμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
20: Είναι ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι η δεύτερη κοινή συνάντησή τους σε λιγότερο από ένα μήνα, πάλι στις 26 Μαΐου με αφορμή ένα βιβλίο. Τώρα λένε στην πολιτική λένε ότι συχνά οι εικόνες μιλούν πιο δυνατά από τις λέξεις και έχει σημασία η εικόνα της ταξιθεσίας. Είναι ανοιχτή σε αναγνώσεις τουλάχιστον, διότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν κάθεται δίπλα-δίπλα με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος συντροφεύεται από τον Ευάγγελο Βενιζέλο που είναι επίσης παρόν. Και λίγες θέσεις παραπέρα, σε γειτονικό διάζωμα, είναι ο Αντώνης Σαμαράς αμέσως μετά τον Προκόπη Παυλόπουλο, τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και τον Μητροπολίτη Ιωνίας. Τώρα,
11: δηλώσεις ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, προσερχόμενος στην εκδήλωση σας έκανε καθόλου ή τον περιμένετε απ' έξω για μετά?
20: Όχι, του στήσαμε μια πολιτική παγίδα, ρωτώντας τον αυτό το αναμενόμενο εγχείρημα, το νέο όπως φημολογείται ότι θα γίνει και ότι έχει αναποδογυρίσει την κλεψίδρα, δηλαδή το νέο κόμμα. Ο ίδιος απέφυγε για πρώτη φορά ακόμη και να μην βιάσει. Προφανέστατα δεν έκανε καμία δήλωση. Από την άλλη όμως έχουν, όπως σου έλεγα, ενδιαφέρον και οι συζητήσεις πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Κρατάμε, σταχυολογούμε το διάλογο που είχε ο Νίκος Δένδιας με τον Βασίλη Κικίλια, δύο εκ των τεσσάρων υπουργών της κυβέρνησης που δίνουν το παρόν στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα, όπου με αφορμή το σπόρα πηγέ ντύσιμο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όταν η συζήτηση πήγε στην απουσία της γραβάτας, ο Νίκος Δένδιας σχολίασε χιουμοριστικά, θα λέγαμε, ότι ανήκει στη λαϊκή δεξιά. Όπως επίσης έχουν σημασία και οι κενές καρέκλες, Λένα, καθώς ακριβώς δίπλα στην καρέκλα που κάθεται ο Νίκος Δένδιας έχει προγραμματιστεί, έχει προβλεθεί από την ταξιθεσία να κάτσει ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
22: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
21: Τώρα.
22: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
23: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
24: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
25: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
26: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
27: Τρουφαλντίνο
26: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
28: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
29: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall, από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
30: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
31: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
30: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
31: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
30: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
31: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr.
1: Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 8 και 32 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απόφαση που έγινε νόμος και ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες, ειδικά τους συνεπείς. Στη Βουλή πάντως ο Υπουργός Οικονομικών συγκρούστηκε έντονα με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με τον Κυριάκο Πιερακάκη να μιλά για αυτόκλητους υπερασπίστες και τον Νίκο Ανδρουλάκη να του απαντά ότι συγκρίνεται με την Ελλάδα των μνημονίων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
10: Για ξεκάθαρο μήνυμα που δημιουργεί ασφάλεια δικαίου για τους συνεπείς δανειολήπτες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναφερόμενο στην τροπολογία που κάνει νόμο, την απόφαση του αρίου πάγου και μειώνει δραστικά τη δόση που πληρώνουν όσοι έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη.
12: Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
14: Είναι μια ρύθμιση ακριβώς που αφορά ανθρώπους που η κοινωνία και το κράτος και η πολιτεία τους χρωστά μια δεύτερη ευκαιρία.
10: Ο Υπουργός Οικονομικών είχε αντιπαράθεση στη Βουλή με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
27: Μου λέτε, μας λέτε ότι όλα πάνε καλά. Δεν σας λέω αυτό. Σας λέω ότι όλα πάνε καλύτερα.
32: Καλύτερα από ποιον? Από την Ελλάδα των μνημονίων? Δηλαδή τα επόμενα χρόνια θα λέμε στους Έλληνες και στις επόμενες γενιές ότι μη φωνάζετε, μη διαμαρτύρεστε, διότι τα πράγματα πάνε καλύτερα από την Ελλάδα της χρεοκοπίας.
33: Νιώθω ώρες ώρες ότι στον ανταγωνισμό σου με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
10: Η αντιπολίτευση πάντως συνέχισε την κριτική της.
34: 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επέτρεψε την ασυδοσία των funds και το servicer και να επιβάλλουν παράνομους καταχρηστικούς τόκους και επιτόκια πάνω στις οικογένειες που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη.
35: Για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογκους τόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και servicers, να ξανανοίξουν οι υποθέσεις τους.
36: Ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα φανς, συν 5-10% παραπάνω. Τέλος.
10: Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί απόψε.
0: Ελλάς και ΠΑΣΟΚ ρίζουν για τη δεύτερη θέση αλλά και για τα στελέχη που μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο. Η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είχε μεταγραφές από τη Χαριλάου Τρικούπη, με την περίπτωση Σκανδάμι να αφήνει εχμές για τη στρατηγική της ηγεσίας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
37: Η ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης Τσίπρα με άρωμα ΠΑΣΟΚ εντείνει την αναταραχή στην κεντροαριστερά. Ο νέος τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελλάς, Μαρίνος Σκανδάμης, ο οποίος ανακοινώθηκε ένα 24ωρο μετά την παραίτησή του από τη Χαριλάου Τρικούπη, καρφώνει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για ζητήματα στρατηγικής.
38: Τακτική ενός διπλού λόγου, που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας.
39: Δεν, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, δεν νομίζω. Ο καθένας αξιολογείται. Και όταν τη μία μέρα είναι σε ένα κόμμα και την επόμενη ανακοινώνεται σε άλλο, ο κόμμας αξιολογεί.
37: Με αφορμή την εκδήλωση στο Καλέτζι για τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Άννα Διαμαντοπούλου έριξε βέλη στον Αλέξη Τσίπρα.
40: Χαίρομαι που αναφερθήκατε στον Ανδρέα Παπανδρέου και θα ήθελα να πω ότι αυτός ο πολύ μεγάλος ηγέτης και διανοητής δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται. Και αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας.
41: Στον κύριο Τσίπρα πάει αυτό?
40: Και εκεί. Νομίζω απολύτως εκεί. Την ίδια ώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την επίθεση προς τον Χάρη Δούκα.
1: Ο κύριος Δούκας θοπεύει και προστατεύει το περιθώριο, τον είδατε στα προσφυγικά. Επειδή σας το υπογράφω, ναι, πρωί σήμερα Τετάρτης, ότι σε τρεις μήνες θα τον βρίζετε. Ο κύριος Παπάς και οι λοιποί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που θα την κατηγορούν για προδότη, για ποστάκι.
2: Δεν περίμενα από τον κύριο Κερίδη να προβεί σε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Είναι...
40: Στην κόντρα ΠΑΣΟΚ Ελλάς μπαίνουν σφήνα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ανεβάζοντας ακόμα πιο πολύ το θερμό.
3: Μας βοηθάει ο κύριος
11: Τσίπρας. Βασικός αντίπαλος αυτή τη στιγμή.
3: Είναι χορηγός του Μητσοτάκη ο κύριος Τσίπρας. Είναι καθαρό αυτό. Γιατί ο κόσμος θυμάται ότι θα είναι de facto, είτε θα είναι πραγματική δηλαδή διάλυση νομική, αν θα είναι πραγματική στην κάλπη με τη διάσπαση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, θα γίνει.
13: Καμία ανησυχία για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ σκληρό για να πετάξει. Δεν καταφέρατε. Δεν καταφέρατε.
3: Δυστυχώς υπάρχουν στελέχη σας που λένε δημόσια να επιλέξουν τον κύριο Τσίπρα.
13: Αυτός θα δημιουργεί πρόβλημα. Όταν είχε φτάσει στο 4%.
40: Τα βλέμματα της πράσινης παράταξης στρέφονται σήμερα στο καλέτζι.
0: Απώλειες με το καλημέρα μετρά το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ενώ για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ κρίσιμη είναι η αυριανή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Εκεί θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ των δύο στρατοπέδων, αυτό του Παύλου Πολάκη και της ηγεσίας. Από τη μειοψηφία πάντως επιμένουν πως σε περίπτωση μη συνεργασίας με την Ελλάς, το κόμμα θα αναζητήσει άλλες συμμαχίες προκειμένου να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
15: Η αυριανή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελέσει καταλήτη των εξελίξεων, με τον Σοκράτη Φαμέλο να ζητεί τη σύγκλησή της προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου περί συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
16: Η πολιτική γραμματεία μπορεί να συνεδριάζει και κάθε εβδομάδα και όσες φορές κριθεί αναγκαίο να συμβεί. Δεν σηματοδοτεί ούτε κάποια τραγική ή κάποια δραματική αλλαγή των γεγονότων.
15: Τα στελέχη της μειοψηφίας επιμένουν πως σε περίπτωση μη συνεργασίας με την Ελλάς, το κόμμα θα αναζητήσει άλλες συμμαχίες προκειμένου να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές.
17: Είναι ως εκπρόσωπος τύπου και είπε ότι θα πρέπει μέχρι τα τέλη Αυγούστου η κατάσταση να έχει ξεκαθαρίσει για το πώς και αν μπορούμε να συνεργαστούμε. Εγώ λέω ότι τα τέλη Αυγούστου είναι μακριά. Και... νομίζω ότι μέσα στον Ιούλιο θα πρέπει.
18: Η πολιτική στρατηγική μας για το επόμενο διάστημα είναι να σταθούμε δίπλα σε έναν φορέα ο οποίος μέχρι στιγμής μετατρέπεται, κατά τη γνώμη μου, πάντα σε μια αξιόπιστη εναλλακτική.
15: Λίγο μετά τη γέννησή του, απώλειες καταγράφει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, με τον πραγματογνώμονα στην υπόθεση των Τεμπών Βασιλικό Κοτσάκη να παραιτείται, καταγγέλλοντας πως μετατρέπεται σε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα.
19: Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Αντί να συζητήσουμε για θεσμούς, διαδικασίες και συμμετοχή, άρχισαν να εμφανίζονται λογικές μηχανισμών, εσωτερικών ισορροπιών, προσωπικών επιρροών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
20: Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Κόντρα στον πόλεμο, λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν πτωούμαστε, δεν παρετούμαστε, δεν καμπτόμαστε.
15: Παρά την αρχική στήριξη στην εν λόγω πρωτοβουλία, ο πτέρυχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπα-Νικολάου δήλωσε πως δεν θέλει καμία ανάμειξη με το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Και επικρατεί αναβρασμός, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και τις μεταγραφές με καρφιά από το ΠΑΣΟΚ στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν στο κόμμα Καριστιανού. Πάμε να ακούσουμε για όλα αυτά τα θέματα συνολικά τον Αντώνη Αντζολέτο.
21: Έξι πρόσωπα από τη σχιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είναι πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί χτύπησαν καμπανάκια, όπως καταλαβαίνεις, στη Χαριλάου τρικοπηδικά για την περίπτωση του κ. Σκανδάμη. Έγιναν όλα αστραπιαία. Τη μία μέρα ΠΑΣΟΚ, την άλλη μέρα Ελλάς.
22: Και με αιχμές.
21: Και με αιχμές, και φαίνεται ότι δεν θα είναι μόνο δημοσκοπική η πίεση του κυρίου Τσίπρα στον κύριο Ανδρουλάκη. Εκτός αν έχουμε και άλλα το Σάββατο που συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος Ελλάς. Οπότε δούμε και εκεί πράσινα στελέχη. Ναι.
22: Εγώ να ρωτήσω από τη Χαριλάου Τρικούπη, ρελάνς να περιμένουμε να πάρει στελέχη από αυτά που είτε είναι στην Ελλάς, είτε σκοπεύουν να μεταπηδήσουν στην Ελλάς.
21: Πάντα υπάρχει ρελάνς. Σου θυμίζω ότι υπήρχε η Επιτροπή Διεύρυνσης, σου θυμίζω τον Νικόλα Φαραντούρη και υπάρχουν ακόμα τρία στελέχη. Υπάρχει η κυρία Αποστολάκη, η κυρία Κασιμάτη, ο κύριος Αποστολάκης, να δούμε και με την κυρία Τζάκρη. Άρα λοιπόν έχουν να περιμένουν και από την Ελλάς αντίστοιχες κινήσεις.
22: Τώρα, Μαρία Καριστιανού, είχαμε και εκεί κάποιες απώλειες. Ωστόσο, φαίνεται να μην είναι πολύ προετοιμασμένη σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τις εγκαταστάσεις του κόμματος.
21: Ναι, υπάρχει μια ανετοιμότητα ή πολιτική απειρία, να το πούμε, γιατί όντως τα γραφεία του κόμματος θα είναι κάπου στην Εόλου, ετοιμάζονται.
22: Έχει βρεθεί ο χώρος, επομένως.
21: Έχει βρεθεί ο χώρος, αλλά φαίνεται ότι μπαίνει το κάρο μπροστά από το άλογο. Γιατί πρώτα ετοιμάζεις τα γραφεία, στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, και μετά ανακοινώνει στο κόμμα. Είναι ένα μήνα έχει κλείσει ήδη.
22: Βέβαια,
21: το κόμμα.
22: Και άλλοι έχουν βρει γραφεία και έχουν βρει χώρους. Είχαν ήδη κόμμα, αλλά μετά δεν πήγε το πράγμα τόσο καλά. Θέλω να πω, μπορεί να μην είναι τα γεγονότα το ίδιο.
21: Εντάξει, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένα πρόγραμμα προεργασία, ναι. Χρειάζεται στελέχη, γιατί προσωποπαγές κόμμα η Ελπίδα της Δημοκρατίας, αλλά χρειάζεται δίπλα στενούς συνεργάτες.
0: Αλλάζουμε θέμα. Εκτός συνόρων, η Ευρώπη δοκιμάζεται από θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ. Η Γαλλία θρηνεί 42 νεκρούς μέσα σε 6 μέρες. Νοικοκυριά μένουν χωρίς ρεύμα και ξεσπούν πυρκαγιές την πιο θερμή ημέρα όλων των εποχών. Το κύμα καύσωνα σαρώνει ήδη τη Γερμανία και ετοιμάζεται να χτυπήσει Ολλανδία και Βέλγιο. Εφιαλτική είναι η κατάσταση και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου 1000 σχολεία παραμένουν κλειστά. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στη Βρετανική πρωτεύουσα, το Γιάννη Χανιωτάκη.
4: Καταρρίφθηκε λοιπόν το ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο, το οποίο κρατούσε από το 1976, Λένα, καθώς ο υδράργυρος έδειξε 35,7 βαθμούς στο Σάρεϊ νότια του Λονδίνου. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που η κυβέρνηση συγκάλεσε εκτάκτους την Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσεων, τη γνωστή ως Κόμπρα, με σκοπό να συντονίσει τη δράση της στη στιγμή που η σπάνια κόκκινη προειδοποίηση που εκδίδεται μόλις για δεύτερη φορά στα χρονικά θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν η θερμοκρασία να ανέβει ακόμα περισσότερο, να πλησιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, και να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 40,3 βαθμοί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια συνθήκη που έχει δημιουργήσει μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο με σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ πάνω από 1000 σχολεία παραμένουν κλειστά, κυρίως λόγω έλλειψης συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού.
0: Ανάλογη κατάσταση και στη Γερμανία, που ζει το δεύτερο κύμα καύσωνα μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Πάμε να ακούσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη από τη Βόνη.
5: Από τη Γερμανία, η οποία κυριολεκτικά βράζει. Η χώρα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε κλειό καύσωνα. Βρίσκομαι σήμερα στη Βόνη και εδώ, κατά μήκος Τουρίνου, ήδη έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 35 βαθμούς, ενώ η κορύφωση αναμένεται τις επόμενες ημέρες προς το Σαββατοκύριακο, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 ή 42 βαθμούς Κελσίου. Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν, όπως είπες και εσύ, ότι η Γερμανία δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη. Τα κτίρια δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή για ακραίο καύσωνα. Οι ειδικοί προειδοποιούν μάλιστα για ιστορικό ρεκόρ παρατεταμένου καύσωνα στη Γερμανία μέσα στον Ιούλιο, και λένε ότι η ακραία ζέστη θα πρέπει να θεωρηθεί ως φυσική καταστροφή και να ληφθούν αντίστοιχα μέτρα. Μέχρι στιγμής και στη Γερμανία έχουμε 9 νεκρούς από πνιγμούς σε λίμνες και ποτάμια, ενώ στο κόκκινο έχει ανέβει και ο συναγερμός για φωτιές, κυρίως στην περιοχή του Βραδεμβούργου.
0: Εδώ στα δικά μας και πάλι, ρευματοκλοπή ΑΕ είχαν στήσει επιχειρηματίες με υψηλή πελατεία από το χώρο της διασκέδασης και της εστίασης. Η κομπίνα δεν ακολουθούσε την πεπατημένη, αλλά έκλεβαν παραβιάζοντας τα ψηφιακά ρολόγια μετρητές του ΔΔΕ, και στη συνέχεια πουλούσαν την υπηρεσία σε οικιακούς χρήστες και επιχειρήσεις. Οι κλεπταποδόχοι κατέβαλαν ένα προσυμφωνημένο ποσό. Υπάρχουν 105 περιπτώσεις που δρούν από το 2017, και αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι πείραζαν και εξ αποστάσεως τους έξυπνους μετρητές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Μαλιαράκη.
6: Βενζινάδικα, επιχειρήσεις εστίασης, ίντερνετ καφέ, βιομηχανικές μονάδες συσκευασίας κρεάτων, τροφίμων και γάλακτος. Ακόμη και λωτρηβία ήταν ανάμεσα στους πελάτες της εγκληματικής οργάνωσης που προχωρούσε σε ρευματοκλοπές και παρεμβάσεις σε μετρητές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
7: Μου είπαν ότι μπορούμε να σου φτιάξουμε το ρεύμα για να πληρώνεις 50% και θα έρθουμε, λέει, κάθε μήνα και θα σου φτιάξουμε στο ρολόι. Με πολλά λεφτά, βέβαια, έτσι.
6: Για να μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος στους αναλογικούς μετρητές, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν τις κλασικές χειροκίνητες τεχνικές παραβίασης. Το ιδιαίτερο ήταν ότι εισήγαγαν μια παγκόσμια καινοτομία για την παραβίαση των νέων ψηφιακών μετρητών που τοποθετούνται το τελευταίο διάστημα σε ολοένα και περισσότερα σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Συνήθως κατά την εγκατάσταση είναι αυτή. Με κάποια απομακρυσμένα λογισμικά, με κάποια μηχανήματα που από όσο με έχουν ενημερώσει και εμένα, γίνονται απομακρυσμένα, έξω από το χώρο του μετρητή δηλαδή, και μπορούν να πειράξουν την αναλογικότητα και τη μέτρηση ώστε να γράφει λιγότερο.
6: Τα μέλη του κυκλώματος τοποθετούσαν το λογισμικό στον ψηφιακό μετρητή με ειδική οπτική κεφαλή, με την οποία δεν αλλοιώναν απλά το ποσοστό κατανάλωσης, αλλά αποκτούσαν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΔΔΕ. Σε δύο περιπτώσεις, μάλιστα, παρενέβησαν σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και φρόντισαν στο σύστημα να εμφανίζεται ότι παράγουν περισσότερη ενέργεια.
9: Η τεχνογνωσία των μελών του κυκλώματος ήταν τέτοια που ακόμη και η εταιρεία που κατασκευάζει τους συγκεκριμένους ψηφιακούς μετρητές χαρακτήρισε την απάτη ως την σοβαρότερη και πλέον τεχνολογικά εξελιγμένη που έχει καταγραφεί διεθνώς. Σε 2 εκατομμύρια μετρητές που λειτουργούν αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, είναι η πρώτη τέτοια παραβίαση που εντοπίζεται.
10: Ξέρουμε πράγματα της αγοράς που λένε ότι επειδή είναι θέμα λογισμικού, ήδη κυκλοφορεί το λογισμικό το οποίο αλλοιώνει τις μετρήσεις. Το ενδιαφέρον είναι ποιοι το έχουν και ποιοι το έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά.
6: Οι αρχές διαπίστωσαν 606 παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές και 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπών, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ και την οργάνωση να αποκομίζει πάνω από 370.000.
9: Έχει τύχει να έρθουν πελάτες και να σας πούν...
8: Πολύ. Συνέχεια. Καθημερινά. Οι ανάγκες τους φέρνουν σε αυτό το σημείο, έχουν ακούσει διάφορα πράγματα, οπότε και τους λέμε ότι εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάτι τέτοιο. Και ψάχνουν και βρίσκουν αυτοί μόνοι τους.
6: Το κύκλωμα έχει αναπτύξει δραστηριότητα που παρέπεμπε σε συνδρομητική υπηρεσία. Οι παρεμβάσεις τους σε μετρητές είχαν μηνιαία τρίμηνη ή εξάμηνη βάση, προκειμένου, όπως έλεγαν, να ανανεώνεται ο συντελεστής μείωσης.
10: Κάποια πράγματα κυκλοφορούσαν στην αγορά για χώρους επαγγελματικούς οι οποίοι κάνουν ρευματοκλοπή, κάποιοι που εμπλέκονται, ο ένας ξέρει κάποιο γνωστό, κάποιος ξέρει ένα φίλο.
6: Τα μέλη της οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI με τη σύλληψη 5 μελών της είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο σχεδόν σε όλη τη χώρα. Δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Χαλκιδική, Καβάλα, Πέλα και Ημαθία.
0: Στη Μύκονο τώρα οι αρχές ξεσκέπασαν μια συμμορία που προσέφερε διπλή υπηρεσία, από τη μία η μεταφορά και από την άλλη η προμήθεια ναρκωτικών. Πάμε να ακούσουμε την Κάτια Νιάκαρη.
11: Τα ενία φέρεται να κινούσε ένας 37χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, γνωστός με το προσωνύμιο Μανώλη στην Μύκονο, όπου και συνελήφθη από τους αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών της Διεθνής Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Να σας πω ότι μαζί του συνελήφθη και η σύζυγός του, η οποία έχει καταγωγή από την Ρουμανία και φέρεται να είχε ρόλο διακινητή. Επίσης συνελήφθη ένας 38χρονος στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του υπαρχηγού. Μαζί του συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα Έλληνες, οι οποίοι ήταν οδηγοί στην εταιρεία που είχε ιδρύσει ο φερόμενος αρχηγός, μια εταιρεία VIP με βανάκια που μετέφερε ουσιαστικά άτομα τα οποία έφταναν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο νησί των Ανέμων προς πανάκριβα ξενοδοχεία και πανάκριβα μαγαζιά της Μυκόνου. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, σχεδόν 3 κιλά κοκαίνης, MDMA, ροζ κοκαίνη, πάνω από 800 δισκία έκσταση, ενώ επίσης σε ταυτόχρονη επιχείρηση που έγινε και εδώ στην Αθήνα συνελήφθηκε η σύζυγος ενός του υπαρχηγού. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι η τιμή πώλησης για κάθε γραμμάριο κοκαίνης κυμαινόταν από 100 έως 200 ευρώ ανάλογα που πουλούνταν.
0: Επιπλέον 380 κάμερες μπαίνουν στην Αττική για να καταγράφουν παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Προς το παρόν καταγράφουν πιλωτικά και στη συνέχεια θα έρθει τώρα Βασάκη με το πρόστιμο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
12: Αυτός ο οδηγός ταξί θα είναι από τους πρώτους που θα δεχθεί το ραβασάκι από την κάμερα καταγραφής παραβάσεων του ερυθρού σηματοδότη που έχει τοποθετηθεί στη λεωφόρο Κατεχάκη.
14: Σωστή είναι η απόφαση σε όλα τα σημεία. Το θέμα είναι να προσέχουμε εμείς να είμαστε ασφαλείς όχι μόνο για τον εαυτό μας και για τους υπόλοιπους που κυκλοφορούν στον δρόμο.
23: Τη διασταύρωση της λεωφόρου Κατεχάκη με την οδό Κακινοπούλου οι κάμερες κατεγράφουν όλες τις κατευθύνσεις. Οι συσκευές κατεγράφουν τόσο τα 2 ρεύματα της λεωφόρου Κατεχάκη όσο και τις κινήσεις προς την οδό Πίνδου αλλά και την οδό Κακινοπούλου.
1: Οι 388 κάμερες της περιφέρειας Αττικής μπαίνουν σταδιακά στο παιχνίδι. Προς το παρόν καταγράφουν πιλωτικά. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης τις επόμενες ημέρες αρχίζουν και τα πρόστιμα.
2: Θα κάνουν μόνο μία δουλειά. Θα καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου. Επιχειρούμε και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ατιμωρησίας δεκαετιών, όπως σας το λέω. Δεκαετιών.
1: Οι κάμερες καταγράφουν, αλλά η διαδικασία θέλει χρόνο. Το υλικό μεταφέρεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με στικάκι και περνά από ανθρώπινο έλεγχο. Αστυνομικός στις τροχές ξεχωρίζει την παράβαση από την ανάγκη, όπως ένα ασθενοφόρο που περνά με κόκκινο για επίγον περιστατικό.
3: Θα τοποθετηθούν στο τέλος και οι τελευταίες 100 κάμερες. Υπάρχει ένα σύστημα VPN, που όταν να μπουν υπολογιστές σε κάθε διαφορετικό τμήμα, όμως η τελική απόφαση είναι να υπάρξει ένας υπολογιστής στον οποίο εμείς θα στέλνουμε τα data και θα είναι στην τροχέα.
1: Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα ότι οι κάμερες έχουν βελτιώσει την οδηγική συμπεριφορά είναι η λεωφόρος συγκρού. Από τη στιγμή που οι κάμερες ξεκίνησαν την καταγραφή, σχεδόν κανένας οδηγός δεν ξεπερνά το όριο ταχύτητας στα 90 χιλιόμετρα.
13: Είναι νόμος. Κόκκινο, αλκοόλ, ζωνούλα.
1: Από το ελληνικό, όπου αύριο θα δοθεί η εκκίνηση του Ράλι Ακρόπολης με την υπερειδική διαδρομή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμά του για την ασφαλή οδήγηση.
24: Το μήνυμα είναι σαφές. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Και το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν με, θα έλεγα, τη βοήθεια και μιας κυβέρνησης η οποία έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά στον δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση.
1: Παραβίαση κόκκινου σημαίνει βάρη τίμημα. 700 ευρώ και δίμηνη αφαίρεση διπλώματος, στη δεύτερη παράβαση 1000 ευρώ και 6 μήνες χωρίς τιμόνι, στην τρίτη έως 2000 ευρώ και έναν χρόνο εκτός δρόμου.
0: Επιβάρυνση 3 ευρώ θα έχουν τα μικρά δέματα από γνωστές ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Δόθηκε η εγκύκλειος από την ΑΔΕ. Θα ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
25: Δόθηκε λοιπόν η εγκύκλειος για τις λεπτομέρειες για το πώς θα επιβάλλονται αυτός ο εισαγωγικός δασμός. Πάμε λοιπόν να δούμε ότι αυτά τα 3 ευρώ για τις ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες, από χώρες εκτός της Ευρώπης, θα επιβάλλονται σε προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ. Και λέω προϊόντα διότι δεν αφορά τόσο τα δέματα όσο τα προϊόντα, και πάμε να δούμε τι εννοώ και πώς το εξηγεί ακριβώς η ΑΔΕ. Αν λοιπόν σε ένα δέμα υπάρχουν 3 προϊόντα, ένα στυλό, ένα σημειωματάριο και ένα βιβλίο, το καθένα γεννά φόρο 3 ευρώ, άρα λοιπόν επιβάλλεται συνολικός φόρος 9. Ενώ αν σε ένα δέμα έχουμε 2 ίδια σημειωματάρια, 2 ίδια προϊόντα, τελικά θεωρούνται ένα προϊόν και μπαίνουν 3 ευρώ. Τώρα, να δούμε και πότε επιστρέφεται αυτός ο φόρος. Αν αποφασίσει ο πελάτης ότι άλλαξε γνώμη, ότι δεν του αρέσει το προϊόν, τότε ο φόρος δεν επιστρέφεται. Αν είναι όμως ελαττωματικό το προϊόν, τότε ο φόρος επιστρέφεται. Όμως να πάμε να δούμε και ένα λεπτό σημείο. Πολλές εταιρείες από τρίτες χώρες έχουν δημιουργήσει αποθήκες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προκειμένου να παρακάμψουν αυτόν τον δασμό, στέλνουν τα μικρά δέματα τελικά να φαίνονται ότι έχουν ξεκινήσει από την Ευρώπη και δεν εισάγονται από τις τρίτες χώρες. Και κάπως έτσι ξεπερνιέται αυτός ο δασμός.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε όμιλο Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Σε σχετική του ανακοίνωση, ο ΕΣΑΚΕ αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του τηλεοπτικού σταθμού Sky για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Τίχημαν GBL για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει την συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς.

0: ακυρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
14: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
13: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη.

0: Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
1: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ανήλικοι, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες, ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Αιτία το γεγονός ότι πολλά παιδιά στη χώρα δεν γνωρίζουν κολύμπι. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φθάνοντας τους 35,7 βαθμούς. Στην Ισπανία η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές ημέρες που καταγράφηκαν για μήνα Ιούνιο από το 1950, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Βόρεια Ιταλία ένας 58χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του σήμερα εξαιτίας θερμοπληξίας, ενώ συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία, όπου 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια, η θερμοκρασία αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα κηρυχθεί την Παρασκευή Δανία, καθώς το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο αναμένεται να ανέβει στους 35 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες και στη Σουηδία, που την Παρασκευή και το Σάββατο θα τεθεί σε κίτρινο συναγερμό, καθώς αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Οι κινητήρες, οι οποίοι κατασκευάζονται από την General Electric, προορίζονται για το ΚΑΝ, το πρώτο εγχώριας παραγωγής μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το CNN Turk, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Το Ιράν επανέρχεται με απειλές για κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχηρία. Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο Λίβανο, που στήχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, σηματοδοτώντας την πρώτη Ισραηλινή επίθεση στη χώρα μετά την έναξη ισχύως της τελευταίας εκεχηρίας το περασμένο Σάββατο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας θα πραγματοποιήσει σύντομα επιθεωρήσεις στο Ιράν μετά το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού, Ράφαελ Γκρόσι. Ωστόσο, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών είπε ότι τέτοια ζητήματα θα αντιμετωπιστούν μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον και έπειτα από πρακτικά βήματα για την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Μετά από έντονη αντιπαράθεση και πολλές αντεγκλήσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νέο ψήφισμα για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με το ψήφισμα, ο Δήμος Αθηναίων καλεί σε διακοπή υλοποίησης της σύμβασης της Περιφέρειας και σε αναστολή της απεργίας πείνας, ενώ καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ελβετία αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τον Καναδά. Την ίδια ώρα, η Βοσνία Ερζεγοβίνη αντιμετωπίζει το Κατάρ. Για τον τρίτο όμιλο, στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή. Για τον πρώτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα, η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: μαζί με μια μπάντα εξαιρετική, Bad Seeds. Οπότε απόψε είναι στην πλατεία νερού και επειδή δεν προκάνουμε εμείς, σκεφτήκαμε να κάνουμε σαν να είμαστε εκεί. Εμείς σαν να είμαστε εκεί. Εσείς να είστε εδώ όμως. Συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Εδώ παρεούλα και αυτό το βράδυ στα μέσα της εβδομάδας, 24 του μήνα, έτσι. Ωραία, θα φύγει και αυτή η εβδομάδα, θα έρθει το Σαββατοκύριακο πάλι. Πώς μετράμε τη ζωή μας τα καλοκαίρια. Με τις βουτιές, έτσι πρέπει. Παλιά και με το καρπούζι που ήμασταν ξυπόλοιτοι στις παραλίες, έτσι και στα νησιά. Αυτά είναι. Και έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Παπακαλούση στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιδεξιά και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 210-48-00-174 μηνύματα καταγράφει και περιμένει. Γέλασα τώρα γιατί είδα μια καλησπέρα. Καλησπέρα Θωμά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και στη Σόφη. Γεια σου Σόφη μου, να είσαι γερή δυνατή. The streets alone. Well, 2-10-48-00-174 μηνύματα περιμένει και καταγράφει η Ρούλα Βρετάκο ό,τι θέλετε. Και προφανώς αν δείτε κάτι έξω, εκεί έξω στους δρόμους, στο δικό σας ρεπορτάζ, το περιμένουμε, αρκεί να τηλεφωνήσετε, να αφήσετε αριθμό κινητού και με δική μας χρειώση να τα πούμε στον αέρα. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και εννοείται ότι ο καλός ο ηχολήπτης περιμένει να κάνει το γύρισμα το τραγούδι για να σου ανοίξει το μικρόφωνο. Ενώ του είχα κάνει νόημα, όχι μου λέει. Εδώ μόλις κάνει το γύρισμα, έτσι πρέπει να είναι. Παναή. Λοιπόν, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί περιμένουμε σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, την επικοινωνία μας που με χαρά περιμένουμε κάθε βράδυ και εννοείται ότι θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας επίσης με χαρά. Και επειδή είμαστε σε μια καθημερινότητα με την ιστορία του Μουντιάλ, να σας πω ότι σαν σήμερα, 24 Ιουνίου του 1987, στην πόλη Ριζάριο της Αργεντινής, ποιος γεννήθηκε? Λιονέλ Μέση. Έτσι, γενέθλια. Ο Αργεντίνος είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους ποδοσφαιριστές και συναγωνίζεται το Ρονάλντο για το άτυπο τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του 21ου αιώνα και βεβαίως έχει αναδειχθεί 6 φορές καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου από τη FIFA το 2009, το 2010, το 2011, το 2012, το 2015 και το 2019. Κατά τα άλλα, ναι, αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη προφανώς και είναι ένα από τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας σε πάρα πολλές χώρες. Βέβαια, στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ανήλικοι, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Αυτό ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Και αιτία είναι το ότι δεν γνωρίζουν κολύμπι. Από την άλλη, επειδή αναφέρουμε στη Γαλλία, σήμερα υπήρχε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για το ότι οι Γάλλοι ανακάλυψαν τα κλιματιστικά. Μάλιστα, πολύ μεγάλη εταιρεία δήλωσε ότι σήμερα πούλησε 30.000 συσκευές. Ψάχνουν να βρουν λύσεις. Επίσης, blackout, κλειστά σχολεία, ουρές, εννοείται σε καταστήματα, νοσοκομεία χωρίς επαρκή ψήξη και πολίτες που τρέχουν να προλάβουν ένα κλιματιστικό. Ο ακραίος καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη μετατρέπεται σε ένα τεστ αντοχής για κράτη, δικτύα ηλεκτροδότησης, κοινωνίες που δεν είχαν προετοιμαστεί για μια νέα εποχή αυτή των ακραίων θερμοκρασιών. Από τη Γαλλία λοιπόν και την Ισπανία μέχρι την Ιταλία και την Ολλανδία, την Πολωνία και την Ουγγαρία, ο υδράργυρος αγγίζει και ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν εξαιρετικά σπάνιες για μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Και η εικόνα που διαμορφώνεται προφανώς αποκαλύπτει μια ιδιαίτερως δυσάρεστη αλήθεια. Η Ευρώπη μπορεί να έχει επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ στην πράσινη μετάβαση, ωστόσο παραμένει σε μεγάλο βαθμό προφανώς απροετοιμαστή να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής στην καθημερινότητα των πολιτών της. Πρέπει να σας πω βέβαια από την άλλη ότι η Ευρώπη γενικώς παραμένει μια ήπειρος με εξαιρετικά χαμηλή διείσδυση κλιματιστικών. Στη Γαλλία μόλις το 25% των νοικοκυριών διαθέτει κλιματισμό, στην Ισπανία και την Ιταλία το ποσοστό αυτό φτάνει το 50%, ενώ για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία ξεπερνά το 90%. Για φανταστείτε πόσο πίσω είναι η Ευρώπη γενικώς. Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως καταγράφεται και σε δημόσιες υποδομές. Χιλιάδες σχολεία στη Γαλλία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Νοσοκομεία, γυροκομεία, δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν σε συνθήκες που γιατροί και εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν πλέον οριακές. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα κτίρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να συγκρατούν τη θερμότητα του χειμώνα και όχι να προστατεύουν από τεταμένους καύσονες. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα, τεράστιο θέμα. Επειδή έπιασα τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να σας πω ότι έχει αρχίσει ένα καμπανάκι και χτυπάκι για την Ελλάδα. Όχι σε ό,τι έχει να κάνει τέτοιου είδους ακραίες καταστάσεις, αλλά βγήκε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αν θέλετε, έτσι, προειδοποίηση από τη μεριά της Τράπεζας της Ελλάδος για το τι σημαίνει η κλιματική αλλαγή και ο υπερτουρισμός γενικώς για τη χώρα μας. Αυτό θα σας το πω στην συνέχεια, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα θέμα, και αυτό το επιλέγω ως πρώτο τώρα, απόγευμα, βραδάκι Τετάρτης, και ο λόγος είναι ότι τι κάνουν αρκετά νοικοκυριά απόψε. Περιμένουν την αυριανή ημέρα. Και γιατί την περιμένουν? Διότι την Πέμπτη έχουμε τις βαθμολογίες. Έχει σημασία το πώς θα δουν βεβαίως τα αποτελέσματα οι υποψήφοι. Είναι η πιο κρίσιμη καμπή μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Σε αυτή μπαίνουν οι υποψήφοι των Πανελλαδικών. Γιατί αύριο Πέμπτη αναμένονται οι βαθμολογίες για τα γενικά και τα επαγγελματικά λύκεια. Μετά λοιπόν από εβδομάδες προετοιμασίας, εξετάσεων, αναμονής, χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα θα μάθουν ποιες ήταν οι επιδόσεις. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θανάση Λέλε, που είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Career Gate, που είναι κοντά μας να μας πει τι, πώς και τα λοιπά. Βεβαίως η ανακοίνωση των βαθμολογιών αποτελεί και ένα πρώτο μεγάλο ορόσημο μετά το τέλος της βασικής εξεταστικής διαδικασίας, όπως κάθε χρόνο, και προκαλεί έντονη κινητικότητα σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και φροντιστήρια. Για να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Θανάση μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Είναι η ώρα τέτοια που προφανώς αύριο την περιμένουν την ημέρα πώς και πώς, έτσι?
1: Ακριβώς. Αύριο χιλιάδες υποψήφοι, περισσότεροι από 80.000 μαθητές που έδωσαν, διαγωνίστηκαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Μετά τη μία θα μάθουν, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα μέσα από τρεις διαδικασίες, όπως ανέφερε και πολύ σωστά υπουργός. Αλλά τα περισσότερα παιδιά, μέσα από τη δυνατότητα που θα τους δοθεί, θα τους σταλεί ένα μήνυμα αναλυτικά με τις βαθμολογίες που έχουν γράψει στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Οπότε πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
0: Μετά υπολογίζουμε τα μόρια, έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι υπάρχει μια αρχική γνώση πλέον των βαθμολογιών και φυσικά των δυνατοτήτων που θα υπάρχουν στα παιδιά, με στόχο ουσιαστικά την καλύτερη δυνατή ενημέρωσή τους και την καλύτερη δυνατή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αυτής της πολύ σημαντικής διαδικασίας, όπως έχουμε πει πολλές φορές, Δημήτρη, γιατί πλέον τα παιδιά θα μπορέσουν να επιλέξουν ποιοτικά μέσα από μια σειρά ρύθμισης, στην οποία θα αναλύσουμε τις επιλογές τους και τις δυνατότητες που θα τους δοθούν για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και όχι μόνο φυσικά, γιατί υπάρχει και το παράλληλο μηχανογραφικό, όπως έχουμε πει, για την επαγγελματική κατάρτιση, με το απολυτήριο του Λυγείου και για το μηχανογραφικό της Κύπρου.
0: Και ακριβώς γιατί, και το λέμε και το τονίζουμε, ότι οι υποψήφοι θα πρέπει να κινηθούν με ψυχραιμία μετά την ανακοίνωση των βαθμολογίων. Διότι η πρώτη αντίδραση, είτε θετική είτε απογοητευτική, θα πρέπει να οδηγήσει σε κάποιες αποφάσεις που δεν θα είναι βιαστικές. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι μια διαδικασία που προφανώς απαιτεί ενημέρωση, ρεαλισμό και πάντα προσεκτική αξιολόγηση των επιλογών. Έτσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτό το οποίο τα παιδιά και τα περισσότερα ήδη έχουν ξεκινήσει είναι να μπορέσουν να ενημερωθούν για τις επιλογές που τους προσφέρονται. Φυσικά οι βαθμολογίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα προσπαθώντας ουσιαστικά να δούμε και τη ζήτηση, μελετώντας, αλλά όχι έχοντας ως αποκλειστικό στοιχείο για να χρησιμοποιήσουμε τις περσινές βάσεις, γιατί οι βάσεις περσινές έχουμε πει ότι είναι τροχιοδεικτικές, προκειμένου να μπορέσουμε να δούμε τη ζήτηση που υπάρχει σε συγκεκριμένες σχολές με την πάροδο των ετών. Τα παιδιά μέσα από μια μεγάλη διαδικασία παραγόντων, είτε αυτό αφορά τη δυνατότητα να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, φυσικά να δουν τα επαγγελματικά δικαιώματα, να δουν το τι προσφέρει τις προοπτικές των επαγγελμάτων, οι δυνατότητες μετεγραφής που υπάρχουν για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών, το να μετακινηθούν και να έρθουν στον τόπο κατοικίας τους, που αποτελεί μια πολύ δυναμική επιλογή και ένα θέμα το οποίο πάρα πολλά παιδιά θα αναζητήσουν πληροφορίες γι' αυτό, και φυσικά να κάνουν σωστή αρρύθμιση στο μηχανογραφικό, το οποίο φυσικά θα συμπληρωθεί μετά από περίπου 10 ημέρες, όπως υπολογίζουμε. Ωραία. Για να μπορέσουμε να έχουμε και τη βέλτιστη ενημέρωση φυσικά και να μπορέσουν τα παιδιά να δουν πραγματικά τις επιλογές τους, Δημήτρη. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να έρθει η στιγμή στην οποία θα μπορέσουν να δουν τι είναι καλύτερο για
0: αυτούς. Ακριβώς. Οπότε το επόμενο διάστημα θα είμαστε σε επικοινωνία, να έρθετε ένα βραδάκι εδώ μαζί με τον φίλο μας τον Κατσανέβα, τον Κωστή, να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα κοιτάξτε, είναι μια φορτισμένη ημέρα για μαθητές και οικογένειες, διότι η αυριανή ημέρα τι σηματοδοτεί. Οι βαθμολογίες των πανελλαδικών συμπυκνώνουν μια μακρά περίοδο κόπου, πίεσης, προσδοκιών. Ωστόσο, οι βαθμοί δεν είναι η μόνη παράμετρος που καθορίζει την επόμενη μέρα. Και αυτό το δηλώνουμε ξεκάθαρα και με τους συνομιλητές μας. Η σωστή επιλογή σπουδών, η ενημέρωση για τα προγράμματα των τμήματων, οι επαγγελματικές προοπτικές, η πόλη φοίτησης και οι προσωπικές κλίσεις του κάθε υποψηφίου είναι στοιχεία που πρέπει βεβαίως να συνυπολογιστούν με σοβαρότητα και με καθαρό μυαλό. Γι' αυτό είπα ότι όποια και αν είναι η αντίδραση, είτε θετική είτε αρνητική από την βαθμολογία, δεν πρέπει να οδηγήσει σε βιαστικές αποφάσεις. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι μια διαδικασία που απαιτεί ενημέρωση, ρεαλισμό και προσεκτική αξιολόγηση των όποιων επιλογών. Γεια σου Μανιάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μου λέει, δεν ξέρω τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη. Κάτι χρόνια τώρα λέμε ότι στην Ελλάδα δεν μαθαίνουμε κολύμπι στα παιδιά, σε αντίθεση με όλες τις άλλες χώρες. Είναι τραγικό να μαθαίνεις ότι στα γαλλικά ποτάμια πνίγεται κόσμος γιατί δεν ξέρει κολύμπι. Πέραν των ρευμάτων εννοείται. Δεν είναι μόνο σε ποτάμια, είναι και σε λίμνες, είναι και σε θάλασσες. Έτσι, δεν αναφερθήκαμε μόνο στα ποτάμια, αλλά σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Βέβαια, εντάξει, εμείς εδώ έχουμε και μια άλλη παράδοση με τα πολλά νησιά μας. Δηλαδή, δεν νοείται νησιώτης που δεν ξέρει να κολυμπάει. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες πάρα πολλές περιπτώσεις. Έτσι, πάρα πολλές περιπτώσεις. Τι τρώσε, Μιλαράκι, έχεις ρίξει και κανέλα. Το κατάλαβα, το είδα. Είναι Μερακλής ο Παπακαλούσης. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνετε εκεί ό,τι θέλετε. Γεια σου Γιάννη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας ακούσα από το Σουλάρι Αρκαδίας και είναι 18 Ιουλίου. Το ξακουστό πανηγύρι. Δεν μου λες γιατί γίνεται πανηγύρι τότε. Είναι κάτι. Πέρα από τα γενέθλια που είναι 16 Ιουλίου. Δεν νομίζω να τα γιορτάζετε δύο μέρες μετά εκεί. Έτσι. Λοιπόν, Δημήτρης. Το πρώτο πράγμα που αντιλήφθηκα πριν πολλά χρόνια στην Αγγλία είναι η άθλια ποιότητα των σπιτιών. Δεν είναι μόνο η έλλειψη κλιματιστικών. Τα σπίτια είναι κακής ποιότητας, παλιά, έχουν προβλήματα υγρασίας και μόνωσης και είναι μικρά λόγω του υψηλού κόστους γης. Η Ελλάδα σε πολλά είναι συγκριτικά παράδεισος, μου λέει ο Δημήτρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξαναλέω, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου και εκεί λοιπόν περιμένω τα μηνύματά σας. Έλεγα λοιπόν πριν και με αφορμή το τι σημαίνει στην Ευρώπη με την ιστορία της κλιματικής αλλαγής. Προσέξτε, η κλιματική αλλαγή και ο υπερτουρισμός αποτελούν τις πιο κρίσιμες προκλήσεις του ελληνικού τουρισμού και μακροπρόθεσμα λειτουργούν εις βάρος της βιωσιμότητάς του. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία του τουρισμού. Και αυτό το καμπανάκι έρχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η μεγάλη εξάρτηση της εγχώριας οικονομίας από τον τουρισμό συνεπάγεται προφανώς, και αυτό είναι κατανοητό, αυξημένη ευαισθησία σε εξωτερικούς κλειδονισμούς. Ειδικότερα λοιπόν, όπως επισημαίνεται σε αυτή την έκθεση από την Τράπεζα της Ελλάδος, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τουριστικές οικονομίες που αναμένεται να επηρεαστούν έντονα από την κλιματική αλλαγή, παρότι η ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή και οι σχετικές πολιτικές μπορούν να αποτελέσουν έναν μηχανισμό, αν θέλετε, μερικής αντιστάθμισης των επιπτώσεων. Η κλιματική αλλαγή και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται στην χώρα μας, δηλαδή με υπερβολική ζέστη, καύσονες, σε κάποιες περιπτώσεις ακραία καιρικά φαινόμενα, μην ξεχνάμε τον Ιαννό ή τον Ντάνιελ, επηρεάζουν σημαντικά τόσο τη ζήτηση όσο και την προσφορά, καθιστώντας αναγκαία την ενσωμάτωση κλιματικών κινδύνων στον σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής. Δεν ξέρω αν το έχουμε σκεφτεί αυτό, και έχει απόλυτο δίκιο. Καλά, βλέπουμε τι γίνεται σε κάποια νησιά με το θέμα της υδροδότησης ή ακόμη περισσότερο το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30 και επιστρέφουμε με πολλά και ενδιαφέροντα, πάντα συντονισμένοι εδώ στον Sky 100.3. Περιμένω τα μηνύματά σας με πολύ χαρά να τα διαβάσουμε και να συζητήσουμε κιόλας.

0: Η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Να ζήσετε!
4: Σε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικοι, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φθάνοντας τους 35,7 βαθμούς. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθενται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για τα μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το CNN Turk, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αυτός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε εγκατελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουκουτράκι, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: rose. That's life. And I can't deny it.
1: Τώρα, αν είναι κάποιος έτσι ψηλιασμένος, θα μου πει γιατί έβαλες αυτό το τραγούδι για τον Αβραμόπουλο. Όχι, μας αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Βέβαια, η αρχική εκτέλεση νομίζω ότι είναι από τον Φρανκ Σινάτρα, αλλά και αυτή είναι εξαιρετική. Είναι πιο ατμοσφαιρική, θα έλεγε κανείς, και ταιριάζει γάντι με την ώρα. Αλλά επειδή αναφέρθηκα στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, προφανώς είναι ένας πολιτικός πονοκέφαλος που δημιουργείται ακριβώς με αυτή την εξέλιξη, και μάλιστα έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στην τηλεόραση του Sky ο κύριος Αβραμόπουλος το πρωί, που προσωπικά θα πω ότι προσωπική μου άποψη είχε κάποια ίχνη αλαζονίας, μια μετροέπειας. Θέλω να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα μαζί.
2: Όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα. Κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
3: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σας κάλεσε.
2: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί, γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους, και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους, λένε δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο.
3: Γιατί?
2: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή, που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε ο κύριος Χρυσογωγής και ο κύριος Σιρτάρτ, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τότε λοιπόν τι είπα? Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
1: Κρατήστε το τελευταίο. Για μένα δεν είναι απάντηση πολιτικού αυτή. Δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν κερατά, και είναι και μπούρδες. Ό,τι κι αν είναι. Ό,τι κι αν είναι. Πάντως, στις σημερινές δηλώσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με την κλίση του από τις βελγικές αρχές, σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε ότι όταν σε καλούν οι αρχές, πρέπει να ανταποκρίνεσαι. Όσο και αν μας φαίνεται ότι μια υπόθεση δεν στέκει. Αυτή είναι μια απάντηση. Αν είναι μπούρδες και ότι εγώ δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά, δεν είναι απάντηση. Ο κ. Μαρινάκης νομίζω ότι σε μια πρόταση είπε τα πάντα. Και μάλιστα απαντώντας και στους ισχυρισμούς του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου ότι ο κ. Χρυσοχοίδης κράτησε το ένταλμα σύλληψης στο Συρτάρι για τρεις ημέρες και ότι ο ίδιος ενημερώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γιατί ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενοι χρόνοι και δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα ο Πρωθυπουργός, πρόσθεσε. Μάλιστα, αυτά τα ολίγα για ένα θέμα που εντάξει, το συζητάμε. Και δικαίως. Έχω μηνύματα, Νικόλα μου, θα το διαβάσω στην συνέχεια. Και θα το, έχουμε και τον Γιάννη Γιαννόπουλο, επίσης θα διαβάσω το μήνυμά του στην συνέχεια. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε και προφανώς εγώ με χαρά θα το διαβάσω. Λοιπόν, εχθές πήγα και έβαλα βενζίνη. Έβαλα 30 ευρώ γιατί είχα κέφια. Ζούμε επικίνδυνα. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα στο βενζινάδικο που πήγα την είχε πιο φθηνά. Βέβαια, ξαναέκλεισαν τα στενά εκεί του Ορμούς, γιατί λέει οι Ισραηλινοί συνεχίζουν και βομβαρδίζουν Λίβανο και πάει λέγοντας. Πάντως πέφτει η τιμή, αποκλιμακώνεται με κάποιο τρόπο. Δεν σημαίνει ότι θα το δούμε ακόμη άμεσα, γιατί υπάρχουν αυτά τα πηγενέλα. Οπότε σκέφτηκα να είναι κοντά μας ο αγαπητός Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινόπολων Αττικής και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινόπολων. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
4: Καλημέρα, καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου. Συγγνώμη, καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Κανένα πρόβλημα, και καλημέρα. Και...
4: καλημέρα για τη μέρα που έρχεται.
1: Γιατί, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι, το φρονίμο τα παιδιά. Τι έγινε τώρα με τις τιμές πάνω κάτω?
4: Τι έγινε με τις τιμές? Σήμερα είχαμε καταγραφεί στην τιμή του αργού και του πετρελαίου τύπου Brent τη χαμηλότερη, κοντά στην τιμή που ήταν δύο μέρες πριν την έναρξη του πολέμου. Ενθαρρυντικό από τη μία. Από την άλλη όμως, η εξέλιξη η οποία έρχεται με το κλείσιμο των στενών, με το με το στανιό που λέμε, με το σταγονόμετρο να περνούν τα τάγκερς, τα πλοία που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, δημιουργεί μια βεβαιότητα και μια ανασφάλεια. Πάντως προς στιγμήν χαιρόμαστε στη χώρα μας τις χαμηλότερες τιμές από την έναρξη του πολέμου.
1: Ναι.
4: Και αυτό είναι το ουσιαστικό και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, θεωρώ. Δηλαδή μια τιμή περίπου στο 1,90 η βενζίνη αμόλυβη και πηγαίνοντας το καλοκαίρι είναι πολύ, πολύ κοντά στο 1,70 που είναι η φυσιολογική τιμή για τη χώρα μας λόγω των φόρων και του ΦΠΑ.
1: Και προφανώς περιμένουμε και άλλη αποκλιμάκωση, έτσι.
4: Περιμένουμε σιγά σιγά. Και άλλη αποκλιμάκωση, αρκεί να το ίδιο να συμφωνήσουν και τα ελληνικά δελιστήρια. Γιατί εμείς τα πρατήρια της χώρας αγοράζουμε από τα ελληνικά δελιστήρια τη βενζίνη και το πετρέλαιο και τη διαθέτουμε με την τιμή η οποία μας έχει επιβάλει το Υπουργείο, με το πλαφόν, θεωρώντας ότι θα μπορούσαμε να σχολοκερδίσουμε. Σε αυτή την περίπτωση και εμείς αναμένουμε καλύτερες τιμές, γιατί να σας πω χαρακτηριστικά ότι το πετρέλαιο κίνησης, για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι αρκετά φθηνότερα. Τώρα έχουμε την επιδότηση, την κυβερνητική επιδότηση στην τελική τιμή του καταναλωτή κατά 15 λεπτά, αλλά αυτό ισχύει μέχρι 36. Αν 36 φύγει και δεν τα ανανεώσει το Υπουργείο, που μάλλον είναι αυτό που θα συμβεί, γιατί το βλέπουμε ως πρακτική από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οποιαδήποτε επιδότηση είχαν στα καύσιμα να την αφαιρούν λόγω του ότι της καλής συγκυρίας στις διεθνείς τιμές, θα δούμε το πετρέλαιο να ανεβαίνει αρκετά ψηλά, κοντά στο 1,80. Άρα λοιπόν κάτι το οποίο δεν συνάδει με την διεθνή τιμή του πετρελαίου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο τα δηληστήρια κρατούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα και ίσως θα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση εκεί.
1: Μάλιστα. Στα νησιά παραμένει και λόγω του κόστους πιο ψηλά, έτσι.
4: Ναι.
1: Το λέω γι' αυτό γιατί
4: είναι κάποιοι... το μεταφορικό κόστος, ναι βεβαίως, γιατί κάποιοι...
1: Σιγά σιγά κάνουν και τις διακοπές τους, έτσι.
4: Συμπολίτες μας προφανώς.
1: Και να το γεμίσουν από εδώ μπορεί να δεν θα τους βγάλει, οπότε θα χρησιμοποιήσουν και κάποιο βενζινάδικο εκεί, εννοείται.
4: Ναι, εκεί είναι περίπου στα 14 με 15 λεπτά πιο ακριβά. Δηλαδή η βενζίνη αμόλυβδη πλησιάζει το 2,05-2,10 αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
4: Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα και στο Ιώνο, γενικά στο νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας μας βλέπουμε τις τιμές πιο αυξημένες. Και αν τυχόν αφαιρεθεί το πλαφόν, ίσως να το δούμε και λίγο παραπάνω. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτά τα πρατήρια εκεί προσπαθούν με τους δύο μήνες αυτούς και μάλιστα σε μια περίοδο που είναι εν μέσω πολέμου και οι καταναλώσεις είναι και αρκετά μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές χρονιές.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
4: Ενδεχομένως εκεί να υπάρχει ένα καπέλο λίγο μεγαλύτερο. Είναι κάτι που κανένας δεν το θέλει, αλλά να σκεφτούμε ότι αυτά τα πρατήρια επιτελούν και έναν εθνικό σκοπό. Έτσι, γιατί παραμένουν ανοιχτά και το χειμώνα, εξυπηρετώντας τους λίγους κατοίκους, τους ψαράδες, τους γεωργούς.
1: Ναι. Εννοείται. Να ρωτήσω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση. Βλέπω ότι όλο ένα και περισσότερα βενζινάδικα έχουν γίνει και λίγο σούπερ μάρκετ, έχουν γίνει και λίγο τα πάντα, όλα. Καπνικά προϊόντα, τα πάντα. Είναι μία τάση αυτή.
4: Είναι η νέα τάση του μάρκετινγκ. Ξέρεις, επειδή τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα κέρδη από τα κάσιμα είναι ελάχιστα. Και εμείς προσφεύγουμε σε άλλες λύσεις για να μπορέσουμε να έχουμε ένα μεγαλύτερο κέρδος και να συντηρήσουμε τα μαγαζιά μας. Γι' αυτό και βλέπεις πολύ συχνά στα πρατήρια υγρών καυσίμων αυτό που δεν περιμένεις να αγοράζεις. Γιατί όταν μπαίνεις σε ένα πρατήριο ο καταναλωτής ξέρει ότι θα πάρει τη βενζίνη του, θα πάρει το λάδι του, θα πάρει το αντιψυχτικό του, ενδεχομένως να βρει και ένα μπουκάλι νερό να αγοράσει. Δεν θα περίμενε, ας πούμε, να δει ένα μπουκάλι γάλα. Δεν θα περίμενε να δει κάποια χαρτικά απορρυπαντικά. Δεν θα περίμενε να δει γυαλιά ηλίου. Δεν θα περίμενε να δει και κάποια άλλα προϊόντα, πετσέτες, θαλάσσις. Και επειδή είμαστε πολλές ώρες ανοιχτά, είμαστε ένα εμπορικό κατάστημα το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει πολλές ανάγκες.
1: Ναι, είναι μια τάση πάντως, έτσι.
4: Έτσι, αλήθεια.
1: Και καφέδες και σάντουιτς και τα πάντα σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν.
4: Και μάλιστα μια μεγάλη εταιρεία χοντρικής πώλησης έχει συνάψει συμφωνία σε αυτό που είπες επάνω, να κάνει τα σημεία, τα πρατήρια, εγώ καθώς, να τα κάνει σημεία συνάντηση, σημεία καφέ. Με ένα brand name αρκετά ισχυρό.
1: Ναι.
4: Να τα κάνει χώρους όπου θα μπορούν οι καταναλωτές και να φορτίσουν το αυτοκίνητό τους και να πάρουν το καύσιμό τους.
1: Ναι, ειδικά τώρα με τους φορτιστές που απαιτεί και χρόνο, έχει και μια λογική αυτό το πράγμα. Έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι θα κάτσεις να πιεις έναν καφέ. Ναι. Έχει μια λογική, γιατί τώρα η φόρτιση δεν είναι βάζω την Αντλία, γεμίζω 20 ευρώ και φεύγω. Έτσι. Είναι,
4: ακριβώς. Είναι, ακριβώς. Είναι μια... Απαιτεί τουλάχιστον 40 με 45 λεπτά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχουν σιγά-σιγά εγκαταστάσεις ακριβώς για ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε όλο ένα και περισσότερα πρατήρια. Είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί σαν κλάδο.
4: Ναι, σαφώς. Και ξέρετε, είναι και δόκιμο, γιατί στα πρατήρια καυσίμων τηρούνται όλοι οι αυστηροί κανόνες ασφαλείας. Mm-hmm. Και επειδή έχει παρατηρηθεί στο εξωτερικό, στη φόρτιση να υπάρχει ένας κίνδυνος, σε ένα μικρό ποσοστό βέβαια, mm-hmm. για ανάφλεξη.
1: Mm-hmm.
4: Θεωρώ είναι δεδειγμένη τη λύση των πρατήριων καυσίμων, διότι τα συστήματα πυρασφάλειας που έχουν τα πρατήρια καυσίμων είναι αυξημένα. Είναι
1: αυτά που πρέπει να είναι.
4: Ναι, σαφώς. Λοιπόν, και νομίζω ότι με ασφάλεια εκεί οι καταναλωτές θα μπορούν να φορτίζουν το αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, μένουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
4: Να κάνουμε και μια πρόβλεψη για τις επόμενες μέρες.
1: Α,
4: να ξέρουν οι ταξιδιώτες οι οποίοι θα φύγουν ότι οι τιμές θα είναι στις μεγάλες αστικές πόλεις γύρω στο 1 ευρώ και 90 λεπτά, ίσως λίγο και πιο κάτω.
1: Για το Σαββατοκύριακο μιλάμε τώρα.
4: Για το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα.
1: Α.
4: Δηλαδή που είναι η πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Θα δούμε λοιπόν τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα, αρκετά καλά, και στα νησιά, όπως είπαμε, ελαφρώς αυξημένες, περίπου στα 10 με 15 λεπτά.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τα λέμε, έτσι.
4: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
1: Για χαρά. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, μου λέει ο Δημήτρης Χατζής, εγώ χθες μου λέει έβαλα με 1,867, έβαλα μου λέει 50 ευρώ γιατί φεύγω για διακοπές, πάει στα Μέθανα, ωραία. Να πας και στο Γαλατά, είπαμε, απέναντι από τον Πόρο. Πήγαινε και στον Πόρο μια ωραία βόλτα. Είναι μια πολύ ωραία διαδρομή αυτή εκεί πέρα. Ειδικά μπαίνοντας από τα Μέθαινα στον κόλπο του Πόρου, αλλάζει λίγο και η ακτογραμμή. Είναι πολύ όμορφα. Αλλιώς μου λέει 20 ευρώ θα έβαζα. Κλασικός για τζόγκλι κι αυτός. Λοιπόν, να είσαι καλά, να περάσεις όμορφα. Ο Μιχάλης από το Ηράκλειο Κρήτης. Να συμπληρώσω ότι κάποια στιγμή. Είπε και το όνομα της Ursula von der Leyen, εντελώς λάθος. Προφανώς αναφέρεται στον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν ξέρω, λέει, τι να υποθέσω. Είχε τα νεύρα του. Τέλος, δεν είναι, μου λέει, και ό,τι καλύτερο ως λέξη ο κερατάς. τι σου αρέσει στον όρο, δεν είναι Ευρωπαϊκός Επίτροπος, είναι Ευρωπαίος Επίτροπος, έτσι, Παναγιώτη μου. Οπότε, η Αντιγόνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου τι εξετάσεις δίνεις. Μου λες ότι δίνω γραπτές εξετάσεις. Με τι ασχολείσαι, Αντιγόνη μου, γιατί λέει σου κρατάμε συντροφιά και όλα τα σχετικά. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ πολύ που λες ότι είμαστε βραδινή σου συνήθεια. Πολύ χαίρομαι. Και το εκτιμώ. Νικόλα και Γιάννη, θα τα διαβάσω τα μηνύματα στην συνέχεια. Περιμένω και άλλα δικά σας στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Γιάννης Χανιωτάκης. Στο φλεγόμενο Λονδίνο. Γιάννη μου, τι κάνουμε?
5: Καλησπέρα, και εγώ είμαστε. Δημήτρη, τι να κάνουμε?
1: Εσύ έχει ρε παιδί μου που είσαι Έλληνας και έχει ζήσει ελληνικές ζέστες. Έτσι.
5: Ναι.
1: Η διαφορά είναι η υγρασία, υποψιάζομαι. Έτσι. Αυτό κάνει αποκνικτική εκεί την κατάσταση.
5: Σίγουρα νομίζω παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Εντάξει, είμαι και 13 χρόνια στο Λονδίνο, οπότε λίγο έχω συνηθίσει αλλιώς πλέον. Και επίσης δεν υπάρχει κλιματισμό στα σπίτια, έτσι, οπότε είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Σήμερα η θερμοκρασία έσπασε το ρεκόρ Ιουνίου, έφτασε τους 36,1 βαθμούς στην νοτιοανατολική Αγγλία, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί για αυτόν τον μήνα ποτέ στη χώρα. Mm-hmm. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ίσως να δούμε και ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες αύριο, ίσως να πλησιάσει και τους 40 βαθμούς. Έχει εκδοθεί μια σπάνια κόκκινη προειδοποίηση. Είναι μόλις η δεύτερη φορά στα χρονικά που κάνει κάτι τέτοιο η μετεωρολογική υπηρεσία, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή, προειδοποιούν ότι αυτές οι συνθήκες δεν επηρεάζουν μόνο τις ευάλωτες ομάδες, αλλά το σύνολο του πληθυσμού, και συνιστούν προσοχή. Όλες οι σιδηροδρομικές εταιρείες έχουν εκδώσει ανακοίνωση και καλούν τους πολίτες να μην ταξιδεύουν παρά μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο, καθώς σημειώνονται αρκετές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων. Έχουμε πάνω από 1,000 σχολεία που είτε παραμένουν κλειστά, είτε ολοκληρώνουν νωρίτερα τα μαθήματά τους από το κανονικό, κυρίως λόγω του ότι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού. Οπότε, για να προστατεύσουν τους μαθητές, αναγκαστικά κλείνουν είτε ολοσχερός είτε νωρίτερα από το συνηθισμένο.
1: Μάλιστα. Με τα κλιματιστικά εκεί, γιατί έλεγα πριν για τη Γαλλία, γίνεται πανικός, ουρές για να προμηθευτούν κλιματιστικά. Είναι κάτι που το βλέπετε και εκεί?
5: Ναι, από τον περασμένο Μάιο που είχαμε ξανά ένα μεγάλο κύμα καύσωνα, έχει παρατηρηθεί, έχει εκτοξευθεί η ζήτηση των κλιματιστικών. Κάποιες εταιρείες, να σου πω χαρακτηριστικά, καταγράφουν αύξηση σε σχέση με πέρσι που φτάνει και ξεπερνάει το 400%.
1: Ναι.
5: Οπότε όλοι σπέβδουν πλέον να προμηθευτούν κλιματιστικά. Βέβαια είναι μια χώρα που ακόμα δεν είναι καθόλου προετοιμασμένη για αυτές τις θερμοκρασίες. Είναι περίπου το 5% των κατοικιών που διαθέτουν κλιματισμό αυτή τη στιγμή. Οπότε έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας και βέβαια τα σπίτια εδώ, η πλειοψηφία των σπιτιών είναι σχεδιασμένη για να συγκρατεί τη ζέστη.
1: Μάλιστα.
5: Όχι για να την αποθεί. Οπότε
1: ακριβώς αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
5: Αλλά προσπαθούμε.
1: Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει ο Νίκος, ήθελα να σχολιάσω λίγο την λέξη υπερτουρισμός και βασικά την ουσία αυτής. Δηλαδή, πριν από κάποια χρόνια, περιμέναμε καρτερικά να έρθουν οι τουρίστες και να ανασάνει λίγο η οικονομία μας, η οικονομία της χώρας και πολλών οικοκυριών. Ξαφνικά ανακαλύψαμε τον υπερτουρισμό στην Ευρώπη, σε κάποιες πρωτεύουσες και αμέσως οικειοποιούμαστε τον όρο. Μπορεί σε κάποια μέρη να είναι παραπάνω τουρίστες από ότι μπορεί να σηκώσουν οι υποδομές, κάποια νησιά. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλας, δεν είναι ο κανόνας. Υπάρχουν πολλά τουριστικά μέρη που ακόμη περιμένουμε τον πολύ κόσμο, αλλά μέτρια πράγματα. Ζω σε μια τουριστική περιοχή στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Δεν ψέγω εσένα, γενικά το λέω για όσους έχουν βήμα. Δεν σε παρακαλώ αυτή τη διάσταση. Διαβάζω το μήνυμα, αλλά πρόσεξε τώρα. Η έκθεση έρχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό που διάβασα. Και δεν αναφέρεται μόνο στον υπερτουρισμό, αναφέρεται και σε έναν συνδυασμό που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, υπάρχουν ζητήματα και με τον υπερτουρισμό στην Ελλάδα. Εμείς που ζούμε σε μεγάλα αστικά κέντρα, Νικόλα μου, έχεις δίκιο που το βλέπεις εσύ έτσι από τη δική σου μεριά, δεν θα διαφωνήσω. Αλλά, ας πούμε για παράδειγμα, στην Αθήνα της μετά οικονομικής κρίσης εποχή, που ζούμε όλη αυτή την ιστορία με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τα ξενοδοχεία που έχουν χτιστεί, τα μπουτίκ και πάει λέγοντας, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Βάλε και το θέμα των υποδομών. Ξέρεις ότι υπάρχουν πια περιοχές στην Αθήνα που περνάς και είναι σαν δημόσια ουρητήρια. Δεν σου λέω για τα σκουπίδια και τα απορρίμματα, άστο αυτό. Δεν, οι δρόμοι, τα πούλμαν. Να το δούμε λίγο αυτό με τις υποδομίες. Επίσης νησιά. Δεν είναι τα πολύ μεγάλα νησιά αυτά που έχουν πρόβλημα με το νερό. Είναι μικρότερα νησιά που έχουν όμως παραπάνω κόσμο από τις εικόνες, ειδικά σε επίπεδο επισκεπτών ή η διαχείριση των απορριμμάτων και σε αυτά τα νησιά. Τι προδιαγραφές υπάρχουν? Μια τέτοια κουβέντα γίνεται, έτσι. Τώρα σε καταλαβαίνω, αλλά εσύ μου λες είσαι στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Εκεί δεν έχετε τουρισμό? Δηλαδή δεν πάνε καλά τα πράγματα στην Κρήτη? Είναι λοιπόν ένα θέμα. Από ποιον έχω χαιρετίσματα? Κάτσε γιατί μου γράφουν τώρα ένα μήνυμα. Από την Καυτή Γερμανία, από τον Δημήτρη. Να σου πω, αν μας ακούει ο Δημήτρης από την Καυτή Γερμανία, ας στείλει έναν αριθμό επικοινωνίας να μας τα πει στον αέρα. Έτσι δεν είναι, αγαπητή μου Ρούλα? Αν Δημήτρη που μας στέλνει στα μηνύματα, ωραία, έχω έξω τον πράκτορα, θα πατήσει ένα κουμπάκι και θα δει τον αριθμό. Λοιπόν, να πω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Γιάννη. Μου λέει, Γιάννης από τα Τρόλη, γραμμή 15 Πετράλωνα, δικαστήρια Ευελπίδων, πολύγωνο. Τα παιδιά μου λέει της δεύτερης λυκείου, του τρίτου γελ Παλαιού Φαλήρου, έχουν φτιάξει μια πλατφόρμα που δηλώνεις σε ποια σχολή θες να πας, σου βγάζει τις βάσεις των μορίων σου, δείχνει το κόστος διαμονής στην πόλη, που είναι η σχολή, το συνολικό κόστος των χρόνων της φοίτησης, μέχρι και πότε θα κάνεις απόσβεση ανάλογα τη δουλειά που θα βρεις. Τώρα σοβαρά μιλάς. Στείλε μου τηλέφωνο επικοινωνίας. Γιάννη, μισές δουλειές. Είσαι και φίλος. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Α, δίνει εξετάσεις για δικαστικών υπαλλήλων και τα πράγματα είναι. Α, να σου πω κάτι. Αντιγόνη μου, στείλε μου κι εσύ. Στείλε μου κι εσύ αριθμό τηλεφώνου να τα πούμε στον αέρα. Άντε. Θέλω να σας μαζέψω σιγά-σιγά. Σας έχω αφήσει λίγο χαλαρούς. Περιμένουμε. Α, είναι ο Δημήτρης από Γερμανία. Κάτσε να του πω κάτι μισό λεπτάκι. Δημήτρη από Γερμανία, μας ακούς? Την καλησπέρα μου.
6: Πολύ καλησπέρα σας.
1: Ωραία. Δημήτρη από Γερμανία. Σε καλούμε μόλις περάσει το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Εντάξει.
6: Πολύ ευχαρίστω.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Αντιγόνη, στείλε και εσύ αριθμό κινητού να πούμε μια κουβέντα που διαβάζει για να δώσεις εξετάσεις δικαστικών υπαλλήλων.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούγκας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ανήλικοι, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες, ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Αιτία το γεγονός ότι πολλά παιδιά στη χώρα δεν γνωρίζουν κολύμπι. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976.

0: 6, ξεπερνώντας τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές ημέρες που καταγράφηκαν για μήνα Ιούνιο από το 1950, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Βόρεια Ιταλία, ένας 58χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του σήμερα εξαιτίας θερμοπληξίας, ενώ συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία, όπου 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια, η θερμοκρασία αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα κηρυχθεί την Παρασκευή η Δανία, καθώς το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο αναμένεται να ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και στην Σουηδία, που την Παρασκευή και το Σάββατο θα τεθεί σε κίτρινο συναγερμό, καθώς αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Οι κινητήρες, οι οποίοι κατασκευάζονται από την General Electric, προορίζονται για το ΚΑΑΝ, το πρώτο εγχώριας παραγωγής μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το CNN Turk, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Το Ιράν επανέρχεται με απειλές για κλείσιμο του στενού του Ορμούς, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχηρία. Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο Λιβανό, που στήχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, σηματοδοτώντας την πρώτη ισραηλινή επίθεση στη χώρα μετά την έναρξη ισχύως της τελευταίας εκεχηρίας το περασμένο Σάββατο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας θα πραγματοποιήσει σύντομα επιθεωρήσεις στο Ιράν μετά το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι. Ωστόσο, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών είπε ότι τέτοια ζητήματα θα αντιμετωπιστούν μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον και έπειτα από πρακτικά βήματα για την άρση των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Είπε γράφει σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, η απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την παροχή πόσιμου νερού. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Με τα νέα αυτά έργα, μεταξύ άλλων, βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρυυσης και επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού με την επισκευή και αναβάθμιση πεπαλαιωμένων δικτύων. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στην σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας Μιχάλης Μελής δήλωσε πως «πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές». Για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ελβετία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Καναδά και η Βοσνία Ερζεγοβίνη το Κατάρ. Για τον τρίτο όμιλο, στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή. Για τον πρώτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα, η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα απόγευμα. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτή την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Εγώ ανήκω σε μια γενιά που μεγαλώσαμε και με νυχτερινά μπάνια. Τώρα με τους λαγοκέφαλους θα γίνει, παιδιά. Το λέω αυτό γιατί έχει πέσει ένας πανικός. Ναι, εμείς είμαστε γενιά που κάναμε και νυχτερινά μπάνια, δεν κάναμε. Στα νησιά που, που είμαστε, κάναμε και νυχτερινό μπάνιο. Λοιπόν, έγραψε ένα κείμενο ο Αποστόλος Δοξιάδης. Ψυχραιμία, παιδιά, δεν θα πάμε από λαγοκέφαλο. Αναφέρεται στον πανικό που έχει δημιουργηθεί. Επισημαίνει λοιπόν ότι ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο για τα ελληνικά νερά, γιατί πρόκειται για ένα ξενικό είδος που έχει εγκατασταθεί στην χώρα εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Και αναφερόμενο στον φόβο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τα πιθανά δαγκώματα λαγοκέφαλων, αναρωτιέται προς τι ο πανικός τώρα. Σε 2 περιπτώσεις, λέει, μπορεί να σε δαγκώσει ο λαγοκέφαλος, γιατί έχει πράγματι γερά σαγόνια. Αν τον ψαρέψεις και δεν προσέξεις όταν τον βγάζεις από τα αγκίστρη ή τον βγάζεις από το δίχτυ, οπότε εκεί υπάρχει ένας φόβος. Αν τον ενοχλήσεις, δηλαδή τον πατήσεις, τον κλωτσίσεις ή κυρίως αν τον δεις στο βυθό και πας κοντά να του πεις να το χαϊδέψεις, ό,τι καλό ψαράκι. Λοιπόν, αυτά τώρα μην τα κάνετε, ή δυνατόν, και αν παρελπίδα σας συμβεί και σας δαγκώσει, αντιμετωπίστε το ανάλογα βεβαίως με τη σοβαρότητα του τραύματος, όπως οποιοδήποτε τραυματισμό, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Δοξιάδης. Και καταλήγει στο κείμενό του. Ψυχραιμία λοιπόν, παιδιά. Δεν θα πάτε από λαγοκέφαλο. Καλύτερα να προσέχετε για οχές όταν περπατάτε στους αγρούς με σαγιονάρες ή σανδάλια. Δίκιο έχει. Είναι πολύ πιο επικίνδυνες. Α, ναι. Και μην καπνίζετε και μην οδηγάτε πιωμένοι. Αυτά είναι πολύ πιο επικίνδυνα. Σε αυτό καταλήγει ο Απόστολος Δοξιάδης και έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι, γιατί δεν κοιτάμε αν καπνίζουμε ή δεν κοιτάμε αν είμαστε λιώμα και πιάνουμε το τιμόνι. Έχουμε όμως άποψη για το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Εδώ, πάρε που λέω στο Sky 100.3, έχω μηνύματα, θα τα πω στην συνέχεια. Νικόλα μου, Δημήτρη και Γιάννη. Θα τα πω στην συνέχεια τα μηνύματα. Αντιγόνη, σε ευχαριστώ. Έστειλε λοιπόν ένα μήνυμα ο Δημήτρης από την καυτή Γερμανία και λέω, κάτσε να τα πούμε μαζί του. Να σε δροσίσουμε λίγο. Εμείς τι θερμοκρασία έχουμε εδώ στο στούντιο αυτή τη στιγμή, Παναγιώτη, περίπου? Τι έχουμε, 23, 24. Μια χαρά είναι, έχουμε δροσούλα. Γεια σου, Δημητρό, στη Γερμανία, τι κάνεις?
1: Γεια σου και πάλι, Δημήτρη. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, έχουμε και καιρό να τα πούμε. Εδώ στο δρομολόγιο είμαι, με την Ταλίκα.
0: Δεν μου λες, πού είσαι τώρα, πού πηγαίνεις?
1: Τώρα έχω φύγει από Φραγκφούρτη και κατεβαίνω λίγο πριν τη Στουτγκάρδη.
0: Α, μάλιστα. Τι
1: εμπόρευμα
0: έχουμε?
1: Τρόφιμα. Εργάζομαι σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία που έχει ψυγεία. Και παίρνω ένα θάλαμο γεμάτο από τη Φραγκφούρτη, από την έδρα μου, τον πηγαίνω εκεί, συναντιέμαι με άλλο οδηγό που έρχεται από τα σύνορα με την Ελβετία, αλλάζουμε θαλάμους και ξανά πίσω.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες,
1: είναι εύκολο.
0: Τώρα, επειδή και η Γερμανία έχει πρόβλημα, πώς είναι τα πράγματα με τη ζέστη, αυτό που εμείς εδώ το διαβάζουμε ως ρεπορτάζ?
1: Κοιτάξτε, Δημήτρη μου, είναι πολύ άσχημα. Ζέστες έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα και καύσονες. Να φανταστείτε, δηλαδή, πριν 3 μέρες έφτασε η θερμοκρασία 38 με 80% υγρασία. Ήταν αδύνατο, δηλαδή ήταν δύσκολο και να ανασάνεις.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ υγρασία. Οι διαφορές θερμοκρασίας μέρα με νύχτα είναι τεράστιες. Δηλαδή, να φανταστείτε, το βράδυ πέφτει 19-18 από 38.
0: Ναι.
1: Στο σπίτι δεν έχουμε πρόβλημα, παρόλο που δεν υπάρχει air condition. Είναι και καινούργιο το σπίτι που μένω, δεν είναι μέσα.
0: Άρα έχει άλλες προδιαγραφές, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αν είσαι με κλειστά τα παράθυρα, μπεις απ' έξω μέσα, νομίζω ότι έχει air condition το σπίτι.
0: Αλήθεια, προφανώς υπάρχουν μονώσεις.
1: Όχι, είναι πολύ καλά. Αλλά τώρα, τις υπόλοιπες ώρες είναι δράμα η κατάσταση.
0: Δεν
1: μπορεί. Το Σαββατοκύριακο περιμένουμε.
0: Θέλω μια τεράστια χάρη. Μπορούμε να σε καλέσουμε αύριο κάποια στιγμή. Θέλω να μας πεις για το πάνω κάτω τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας εκεί που κινείσαι. Τα όρια ταχύτητας, αν γράφουν τις κάμερες κτλ. Πώς είναι τα δεδομένα. Μπορούμε, Δημήτρη?
1: Βεβαίως. Φυσικά.
0: Ωραία. Θα σε ενημερώσω και ο Θανάσης Καραγιάννης νωρίτερα για να ξέρουμε την ώρα πάνω κάτω. Εντάξει.
1: Εντάξει. Και να ξέρεις, είμαι κάθε μέρα εδώ και σε ακούω. Δεν μπορώ να γράψω, να στείλω κάποιο μήνυμα, να μου πεις πάρε τηλέφωνο. Αλλά εντάξει.
0: Όχι. Προς Θεού. Δεν είναι υποχρέωση. Η παρέα μετράει. Δημήτρη μου, η παρέα μετράει.
1: Απλά το λέω να ξέρεις, είμαι εδώ κάθε μέρα.
0: Και αυτό ξέρεις, είναι και χαρά και τιμή. Είναι και χαρά και τιμή. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, να είσαι καλά. Οπότε κάτσε να συνεννοηθώ. Ρούλα μου, κρατάς το κινητό του Δημήτρη, θα τον πάρουμε αύριο το βράδυ για μια άλλη κουβέντα. Οπότε δώσω στο Θανάση. Συνεννοηθήκαμε στον αέρα, έτσι πρέπει να είναι οι σωστές δουλειές. Μου λέει ο Νικόλας, σε ευχαριστώ πολύ που διάβασες το μήνυμά μου. Έχεις δίκιο, λέει, για όλα όσα είπες για την Αθήνα, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο μισός σχεδόν πληθυσμός της Ελλάδας βρίσκεται στην Αθήνα. Σίγουρα πρέπει να δει η πολιτεία τις υποδομές, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στα νησιά που αναφέρθηκες, γιατί πολύ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή δεν θα είμαστε η πρώτη επιλογή για καλοκαιρινές διακοπές. Σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή που μένω, ναι, έχει κόσμο, όχι πανικός, υπάρχουν πολλά περιθώρια ακόμη, όπως και πολλά άλλα μέρη της Κρήτης έχουν αυτή την εικόνα. Υπάρχουν βεβαίως και πολλά άλλα μέρη στο νησί που έχουν μια μέτρια επισκεψιμότητα. Κοίτα, η Κρήτη είναι και τεράστια. Δηλαδή αυτό θα έλειπε, ένα μέρος όπως είναι η Κρήτη να έχει παντού τουρισμό. Δεν θα ήταν και λογικό. Αλλά ναι, έχει και πιο ησυχά μέρη, έχει για όλες τις επιλογές. Αυτό δεν είναι κακό. Μου λέει ο Δημήτρης, εύχομαι να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στην Καλυθέα μας έχουν λιανίσει οι διακοπές ρεύματος. Είναι μικρής διάρκειας, αλλά πάρα πολύ συχνές. Ελπίζω να μην μας καταστρέψει τις συσκευές. Δεν θέλω. Δεν ξέρω, μου λέει, αν έχεις κάτι, κάποια ενημέρωση. Δεν το ξέρω καθόλου, Δημήτρη μου. Δεν είχαμε και κάποια, αν θέλεις, κάποιο μήνυμα από την Καλυθέα, γι' αυτό είσαι ο πρώτος που στέλνει. Μου λέει ο Γιάννης, ο Γιαβρόγλου. Καλησπέρα, Δημήτρη. Αν λέει τα Airbnb δεν είχαν τουρίστες, αν σε αυτά δεν έμεναν τουρίστες, στην Αθήνα λέει η ετήσια κάλυψη π.χ. 71%. Και ήταν μόνιμοι κάτοικοι, τι θα λέγαμε, υπερπληθυσμό? Όχι, Δημήτρη μου, δεν είναι η λογική αυτή. Η λογική είναι ότι αν αυτά που είναι στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ήταν για μακροχρόνιες μισθώσεις, προφανώς αυτό θα λειτουργούσε υπέρ της μείωσης των ενοικίων. Σε πολύ σημαντικό βαθμό. Δεν σου λέω ότι φταίει μόνο αυτό. Έτσι, προφανώς. Μου λέει, ποιος έδωσε αυτές τις άδειες κατοικιών και πολυκατοικιών και δεν φρόντισε για τις ανάλογες άδειες και υποδομές? Τι λέω τώρα? Εγώ αναφέρομαι στο πρώτο, στο δεύτερο συμφωνούμε απόλυτα. Στο πρώτο σκέλος του μηνύματος, στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώντα ό,τι θέλετε και εδώ είμαστε. Όπα! Μου ήρθε μηνυματάρα. Ο Γιάννης Γιαννόπουλος μου έστειλε μαθητή για αυτή την πλατφόρμα που έχουν φτιάξει. Κάτσε να βγάλω και το άλλο το μήνυμα όμως που μου λες τι είναι, γιατί γέρασα και ξεχνάω. Μισό λεπτό, το έχω γι' αυτό. Τι σου είναι αυτή η τεχνολογία, πια με τα κινητά. Λοιπόν, πάμε στον άνθρωπό μας και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Θα τον φιλοξενήσουμε ένα βράδυ εδώ. Είναι ο Κώστας Τσίγκας, είναι αντιπύριαρχος πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Και ο λόγος που είναι κοντά μας, επειδή λέγαμε εχθές μια αφορμή, μια πυρκαγιά που είχαμε, που δεν ήταν τελικά μία, ήταν αρκετές, ειδικά το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Τώρα, υποτίθεται ότι έχουν αρχίσει οι έλεγχοι και η επιβολή προστίμων για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Γιατί έληξε η περίοδος χάριτος για τον καθαρισμό των εκτάσεών τους. Μετά λοιπόν την εκπνοή της σχετικής παράτασης που είχε δοθεί μέχρι τις 22 Ιουνίου, ξεκίνησαν από χθες Τρίτη οι αυτοψίες, λέω, για τον εντοπισμό των παραβάσεων. Το ένα σκέλος ανήκει και στους πυροσβέστες αυτών των ελέγχων, στο πυροσβεστικό σώμα συγκεκριμένα. Έτσι είναι, πρόεδρε, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα σας, ακριβώς έτσι είναι. Το πυροσβεστικό σώμα ήδη από χτες, μέσω του συστήματος, το οποίο μέχρι τις 22 το βράδυ δήλωνε στο οικόπεδό σου ότι το έχεις καθαρίσει, από τις 22 και ένα λεπτό της Τρίτης δηλαδή, μπορεί ο κάθε πολίτης ψηφιακά με τις ίδιες πλατφόρμες να μπορεί να δηλώσει ένα οικόπεδο το οποίο μπορεί να είναι στη γειτονιά του ή οπουδήποτε αλλού και έχει δει ότι είναι ακαθάριστο. Όλες αυτές οι καταγγελίες έρχονται στο πυροσβεστικό σώμα, γίνεται αυτοψία, έχει ξεκινήσει η διαδικασία ήδη να κινείται, να λαμβάνουμε αυτές τις καταγγελίες, να μεταβαίνουμε να κάνουμε αυτοψία παράλληλα με το κατασβεστικό έργο. Είναι κάτι το οποίο προηγείται το κατασβεστικό και το κατασταλτικό έργο, το επιχειρησιακό δηλαδή κομμάτι, αλλά επειδή μας συναλλογεί στο πλαίσιο των περιπολιών και αυτό, πηγαίνουμε, μεταβαίνουμε, κάνουμε αυτοψίες σε όλη την επικράτεια. Και εάν διαπιστώσουμε ότι όντως η καταγγελία είναι αληθή, τότε διαβιβάζουμε στον Δήμο να μπει να το καθαρίσει αυτεπαγγέλτος λόγω αρμοδιότητος και να επιβάλλει το πρόστιμο και τον, μάλλον το κόστος του καθαρισμού στον ιδιοκτήτη ανάλογα τα τετραγωνικά σύμφωνα με το κοστολόγιο που υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει όμως και μια άλλη παράλληλη διαδικασία όπου οι Δήμοι υποδεικνύοντας από το περιοσβεστικό σώμα κάποιες ευαίσθητες περιοχές, ιεραρχούμε και προτεραιοποιούμε είτε κρίσιμες υποδομές, είτε κάποιες περιοχές Natura, είτε στην μίξη αστικού και δασικού ιστού που εντοπίζουμε ως περιοσβέστες και ήδη έχει ξεκινήσει να γίνεται αυτό και πριν τον καθαρισμό των οικοπαίδων, έχουν εντοπιστεί σε όλη την επικράτεια επικίνδυνα σημεία. Υποδεικνύονται κατά προτεραιότητα στους Δήμους, οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να μπουν να τα καθαρίσουν και να στείλουν τον λογαριασμό, είτε αυτός είναι το οικόπεδο στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε σε οποιονδήποτε ανήκει. Έχουμε πει ότι το καθάριστο οικόπεδο είναι απειλή ανεξαρτήτου ιδιοκτησίας.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Η εικόνα που έχετε, γενικώς, τρέξαμε τις διαδικασίες. Λέω τρέξαμε, καταλάβατε τώρα ως ιδιοκτήτης.
2: Φαίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία ότι δηλωθήκαν στην πλατφόρμα 765.500 δηλώσεις καθαρισμού. Όμως υπήρχαν και 2.050 περίπου δηλώσεις που έδινε τη δυνατότητα η κοινή υπουργική απόφαση αν κάποιος ηλικιωμένος ή συνάνθρωποι μας άτομα με ειδικές ανάγκες δεν μπορούσαν, δεν είχαν την δυνατότητα να μπουν στην ηλεκτρική πλατφόρμα, βρέθηκαν 2.000 αιτήσεις και από ΚΕΠ και από πυροσβεστικές υπηρεσίες και κάποιοι άλλοι ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας χειρόγραφα, οι οποίοι βεβαίωναν ότι το οικόπεδο τους έχει καθαριστεί, προσθέθηκαν και αυτά μέσα στο άθροισμα και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή τις 767.500 δηλωμένα οικόπεδα για καθαρισμό. Πέρυσι ο αριθμός ήταν 702.000. Ευελπιστούμε αυτά τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ή δεν έχουν καθαριστεί να μην αποτελέσουν πρόβλημα στο επιχειρησιακό κομμάτι και στο πεδίο των επιχειρήσεων που αν προκύψει κάποια πυρκαγιά δημιουργούν όδευση και δρόμο προς τον αστικό ιστό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Και εγώ.
0: Και τώρα
2: εγώ
0: θα κανονίσουμε ένα βραδάκι. Θα δούμε τώρα πότε θα μπορέσει ο Θανάσης Καραγιάννης που έχει το πλάνο των εκπομπών να βρούμε μια ημερομηνία. Κοινή ημερομηνία να μπορείτε και εσείς να έρθετε εδώ ένα βράδυ να τα συζητήσουμε αναλυτικά.
2: Εντάξει. Βεβαίως, στη διάθεσή σας να διευρυνθούμε και να μεταφέρουμε στους συνανθρώπους μας.
0: Έτσι ολόκληρο να τα πούμε αναλυτικά.
2: Ένα πλαίσιο ασφάλειας για τον καθέναν. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τσίγκας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Τον είχαμε φιλοξενήσει και πέρυσι. Γιατί όχι. Μας είχε δώσει πολλές πληροφορίες. Ξέρετε, όχι μόνο για δασικές πυρκαγιές. Ακόμα και για πράγματα σε σπίτια. Δηλαδή. Μην νομίζετε ότι αν έρθει εδώ μια ώρα θα περιοριστούμε μόνο εκεί. Θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, μου λέει ο Αλεξανδρός, αυτό είναι απάντηση στον άλλο φίλο που έστειλε το μήνυμά του στο Δημήτρη που μένει στην Καλλιθέα. Εγώ και εγώ μου λέει Καλλιθέα μένω, αλλά δεν είχα κάποια διακοπή ρεύματος. Μήπως είναι τυχαίο το περιστατικό με τον προηγούμενο φίλο. Δεν ξέρω, ίσως να έχει να κάνει με ένα πολύ συγκεκριμένο. Και η Καλλιθέα δεν είναι και μια μικρή περιοχή. Μπορεί να είναι μια πολύ συγκεκριμένη. Αν θέλεις περιοχή στην Καλλιθέα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Κατά τα άλλα δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Άρχισε η φαγωμάρα. Όταν βλέπεις μικρά ποσοστά σε δημοσκοπήσεις, προφανώς θα αρχίσει και η φαγωμάρα. Αποχώρησε ο πραγματογνώμονας των Τεμπών από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, καταγγέλλοντας ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στο κίνημα. Κίνημα και δεν υπάρχει δημοκρατία είναι ένα θέμα. Έτσι. Έτσι λοιπόν ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των Τεμπών, γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, εξαπολύοντας παράλληλα μια σφοδρή κριτική για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του πολιτικού φορέα. Με μια ανοιχτή επιστολή του λοιπόν, κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές αδυναμίες, έλλειψη θεσμικής λειτουργίας, υποστηρίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και όπως αναφέρει, και παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις, τις προτάσεις και τις επισημάνσεις που κατατέθηκαν το προηγούμενο διάστημα, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από την ηγεσία του εγχειρήματος και μάλιστα καταγγέλει ότι δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ ουσιαστική συζήτηση για οργανωτικά θέματα, θεσμικά ή πολιτικά ζητήματα, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονταν χωρίς συλλογικές διαδικασίες. Οι καταγγελίες προφανώς είναι και πολύ σημαντικές, γιατί μάλλον αλλιώς θα το είχαν φανταστεί κάποιοι. Μου λέει ο Άγγελος, δεν έχω καταλάβει, λέει, στόχος είναι να μειωθούν τα ενοίκια στην Αθήνα ώστε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο πληθυσμός της, και με δεδομένη την υπογεννητικότητα να ενημερώσει. Κάτσε βρε Άγγελε, είσαι λίγο υπερβολικό στο μήνυμα. Δηλαδή, τι εννοείς ακριβώς? Εδώ, παιδί μου, ψάχνει κόσμος για ενοίκιο, λογικό. Δεν υπάρχουν σπίτια. Αυτό εννοώ. Άγγελε, μην ανακαλύπτουμε εχθρούς. Έτσι. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι αν τα ενοίκια ήταν στην Αθήνα όσο ήταν πριν την έκρηξη και την ανωδική τους, αν θέλεις, έκρηξη, όλη η Ελλάδα εδώ θα ήτανε? Δεν είναι λογική αυτή. Είσαι λίγο, νομίζω, υπερβολικός στη διατύπωση και στη σκέψη. Νομίζω. Δεν είναι το θέμα αυτό. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Έτσι. Καλά, εντάξει, το θέμα των ενοικίων θα πει κάποιος ότι δεν είναι και μόνο ελληνικό θέμα. Και μάλιστα διάβαζα κάποια σχετικά ρεπορτάζ. Η μόνη διαφορά είναι αυτό που σας έλεγα τις προάλλες, ότι έχει σημασία αν το 700 που πληρώνεις ενοίκιο είναι το 50% του μισθού σου ή είναι το 1/4. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Έτσι, τεράστια διαφορά. Πάμε μουσικά σιγά σιγά, αγαπητέ Παπακαλούση, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Ίσχυει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και εκεί λοιπόν μου σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Σε λιγάκι θα ανταμώσουμε έναν πολύ καλό φίλο από τα παλιά, και υπάρχει και λόγος που θα τον ανταμώσουμε. Λοιπόν, σας έλεγα εχθές για ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Keybooks. Αν προλάβω θα σας το πω στην συνέχεια, γιατί θέλω να κάνω και μια αναφορά, εννοείται, σε αυτό που μας έρχεται το Σεπτέμβριο. Και αυτό που μας έρχεται το Σεπτέμβριο είναι μια υπέροχη βραδιά αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν μας προσκαλεί σε αυτή την ξεχωριστή συναυλία. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Να δανειστούμε κάτι από έναν τίτλο τραγουδιού του. Με Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Γιώργο Νταλάρα, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Μαρίνα Σάτη, Κώστα Τριανταφυλλίδη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Και τα εισιτήρια μπορείτε να τα βρείτε στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες όλοι μαζί μπορούμε.gr. Με λατινικούς χαρακτήρες. Αν έχετε απορίες, εκεί θα σας λυθεί οποιοδήποτε ερώτημα έχετε.

Να πω μόνο το εξής. Έχουμε το φίλο του Θωμά που είναι ηλεκτρολόγος. Λέει, μήπως να βγάλετε έναν ηλεκτρολόγο να πει την άποψή του τηλεφωνικά για το θέμα της Καλλιθέας. Δεν ξέρω αν έχεις να μας δώσεις, Θωμά, χρήσιμες συμβουλές για το τι κάνουμε με τις συσκευές όταν, να το πω έτσι απλά, τρεμοπαίζει το ρεύμα. So darling, darling. Πέρα από το σταυρό μας, έτσι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθεται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το CNN Turk, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

πάντα έχει ζωγραφίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές, έτσι. Ποια ατμόσφαιρα δεν μπορούσαμε να είχαμε δημιουργήσει, καλύτερη μάλλον ατμόσφαιρα, για απόψε το βραδάκι. Γεια σου Τίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Μου λέει, σχετικά με τις διακοπές ρεύματος και στο κουκάκι έχουμε επαναλαμβανόμενες. Ίσως θα έχει σημασία, επειδή στο κουκάκι έχετε πολλά έτσι, Airbnb, να συζητήσουμε λιγάκι, αν μένεις εκεί, πώς είναι η καθημερινότητά σας. Αν θέλεις, Τίνα μου, στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε ένα βραδάκι. Θα το ήθελα αν ζεις στο κουκάκι και έχεις εικόνα. Βέβαια, έχετε εκεί τη Δράκου που νομίζω ότι είσαι σε νησί διακοπές. Βέβαια, η Δράκου έχει ένα άλλο, ο πεζόδρομος στο κουκάκι, ένα άλλο κακό. Παιδιά, συγγνώμη που θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Μαστουρώνεις, παιδιά, από τις μυρωδιές από τα φαγητά. Δηλαδή, περπατάς και δεν ξέρεις τι σου έρχεται. Δεν ξέρεις τι. Εγώ πολύ το χαίρομαι αυτό. Πολύ το χαίρομαι. Αλλά παιδιά, περπατάς την Δράκου στο κουκάκι και παθαίνεις ντύρλα. Μου λέει ο Άγγελος, ο κόσμος ψάχνει, λέει, διαφθηνά οι νίκες στην Αθήνα να πάει στην επαρχία να τα βρει. Υπάρχουν, λέει, πολλά παραδείγματα νέων, κυρίως ανθρώπων, που εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα καταφέρνουν μια χαρά. Άγγελε, είσαι μια τέτοια περίπτωση? Αν είσαι τέτοια περίπτωση, και με σένα θα ήθελα να τα πούμε. Ή αν έχεις δικούς σου ανθρώπους νέοι που έφυγαν από εδώ και πήγαν στην Αθήνα, στείλε μου μήνυμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, είναι ένα ερώτημα που μπορώ να το διατυπώσω και σε άλλες φίλες ακροάτριες και σε φίλους ακροατές. Θα φεύγατε από την Αθήνα? Γιατί δεν είναι φεύγω για την Αθήνα, από την Αθήνα για το ενίκιο. Το θέμα είναι να υπάρχουν και δουλειές εκεί που θα πας. Έτσι. Δεν είναι έχει ακριβά ενίκια Αθήνα, φεύγουμε. Πού πάμε και τι κάνουμε? Είναι ένα τεράστιο θέμα. Ο Χρήστος από την 112 Πτέρυγα Μάχης Ελευσίνας. Χαιρετώ, καλέ μου φίλε, και ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνετε ό,τι θέλετε.

0: Είπα ότι θα συναντήσουμε ένα φίλο από τα παλιά. Όχι, δεν έχουμε χαθεί. Εννοείται. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου που, αν μου έλεγε κάποιος στη ζωή σου πόσους τέτοιους έχει συναντήσει, μέσα στους ελάχιστους θα είναι και ο Γιώργος. Το Γιώργο Βίχα τον συνάντησα καρδιολόγος, ως έναν άνθρωπο που κατάφερε να κινητοποιήσει μια πολύ ωραία ομάδα κάποια στιγμή. Πρέπει να ήταν το 2011, αν θυμάμαι καλά, μέσα στις σκοτεινές στιγμές αρχές της οικονομικής κρίσης, στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού. Και εκεί λοιπόν έκανε παπάδες. Δεν ξέρω αν τα πηγαίνει τώρα καλά με την Εκκλησία. Ίσως ο όρος παπάδες είναι λάθος. Θα γελάει τώρα ο Γιώργος. Έκανε θαύματα, ας το πω έτσι. Ούτε κι αυτός. Μπορεί να είναι και αυτός εκκλησιαστικός όρος. Δεν ξέρω τι έκανες, ρε Γιώργο. Είσαι καλά?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Έτσι. Πήγα να το σώσω. Λοιπόν, τώρα γιατί σε έχουμε κοντά μας. Γιατί σε ένα τηλεφώνημα που είχαμε πριν πάρα πολύ καιρό, και οφείλω να ομολογήσω και να απολογηθώ ότι εγώ είχα ξεχάσει το θέμα και πήρα πρωί-πρωί και στάψαλα σήμερα. Γιατί λέω, εντάξει, εγώ ξεχνάω. Εσύ, γιατί δεν μου τηλεφωνείς να μου πεις. Λοιπόν, μετά από αυτή την ωραία ιστορία που το λέγαμε Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, και εμένα στάθηκε μια αφορμή, μια εκπομπή που κάναμε εκεί, κάποια στιγμή με τη Χριστίνα Βίδου, ένα απογευματάκι. Πρώτα απ' όλα να σε γνωρίσω και δεύτερον να δω και τι ωραία πράγματα που έκανες και να θυμηθώ και εκείνη την ωραία βοήθεια που μας έδωσε για μια ακροάτρια που ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο. Θα την πω αυτή στην συνέχεια. Πόσα χρόνια κράτησε αυτή η ιστορία, Γιώργο?
1: Αυτή η ιστορία κράτησε από το Δεκέμβριο του 2011,
0: ναι,
1: ουσιαστικά μέχρι την άνοιξη του 2016 που δόθηκε η πρόσβαση στους ανασφάλιστους. Mm-hmm. Εκεί αρχίσαμε να προσπαθούμε να πούμε στους ασθενείς ότι μπορούν πλέον να πάνε στις δημόσιες δομές. Mm-hmm. Αλλά αυτή η διαδικασία μας πήρε περίπου στα 2 χρόνια.
0: Γιατί σας είχαν συνηθίσει?
1: Οι ασθενείς ακριβώς είχαν συνηθίσει, είχαν τον γιατρό τους εκεί. Οπότε ουσιαστικά κράτησε μέχρι το 2018 περίπου.
0: Μάλιστα. Τώρα εσύ συγκεντρώνεις κάποιο υλικό, αν κατάλαβα καλά, κάποιο αρχαιακό υλικό, έτσι?
1: Αυτό που ήθελα να κάνω για να... Το ένιωσα ως υποχρέωση. Ήθελα να γράψω την ιστορία του κοινωνικού ιατρίου. Mm-hmm. Και λίγο την ιστορία του κοινωνικού ιατρίου να περιγράψω την τραγωδία που ζήσαν εκατομμύρια Έλληνες εκείνη την περίοδο, και αναφέρομαι στους ανασφάλιστους πολίτες και κυρίως στους ανασφάλιστους ασθενείς, που κάποια συγκεκριμένη περίοδο είχαν φτάσει στα 2,5 εκατομμύρια περίπου. Για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί ακόμα και σήμερα υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας που δεν γνωρίζουν. Mm-hmm. Οι ανασφάλιστοι εκείνη την περίοδο, δηλαδή μέχρι την άνοιξη του 2016, δεν είχαν καμία πρόσβαση, στη δωρεάν πρόσβαση, στις δημόσιες δομές. Mm. Που σημαίνει ότι όταν νοσηλευόντουσαν έπρεπε να πληρώσουν οι ίδιοι τα νοσήλια, δεν μπορούσαν να συνταγογραφήσουν φάρμακα, εξετάσεις, έπρεπε να τα πληρώνουν όλα από την τσέπη τους. Και επιπλέον, όταν νοσηλευόντουσαν, γιατί υπήρχαν περιπτώσεις που έπρεπε να νοσηλευτούν οι άνθρωποι, το χρέος των νοσηλείων από το λογιστήριο, αν δεν το πλήρωναν οι ασθενείς αυτοί και δεν μπορούσαν να το πληρώσουν, γιατί μιλάμε για ανέργους ανθρώπους τότε, πήγαινε στην εφορία.
0: Ναι.
1: Και από εκεί ήταν πλέον εκτεθειμένοι στο να καταθεθεί, ναι, κάποιο περιστατικό στοιχείο.
0: Πώς σου ήρθε η ιδέα να δημιουργηθεί το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού τότε?
1: Η αφορμή στάθηκε ένας ασθενής μου.
0: Ναι. Εσύ είσαι καρδιολόγος, έτσι?
1: Είμαι καρδιολόγος.
0: Τότε,
1: ναι,
0: πού ήσουν?
1: Είμαι στο κέντρο υγείας του Αγίου Δημητρίου.
0: Α, τώρα είσαι στο Γαλιβίον, έτσι?
1: Είμαι στο Γαλιβίον.
0: Ωραία. Στον Άγιο Δημήτριο, λοιπόν, και?
1: Ένας ασθενής 50 χρονών με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, τον παρακολουθούσα πολύ τακτικά και για να τον εξετάζω και να του γράφω τα φάρμακά του. Mm-hmm. Και ήθελα να τον δω αρκετό καιρό, και όταν ήρθε εκείνη τη μέρα, θυμάμαι, ήταν Απρίλιος του 2011, ήρθε με ένα οξύπνιο βονικό ίδρυμα, μια πολύ βαρύτατη την κατάσταση, πολύ βαριά. Mm-hmm. Όταν συνήλθε, το ρώτησα και μάλιστα τον μάλωσα για ποιο λόγο είχε να με επισκεφτεί τόσο καιρό. Εκείνος μου απάντησε, θυμάμαι τότε, ότι δεν μπορούσε πλέον να με επισκεφτεί γιατί ήταν ανασφάλιστος. Mm. και ήταν χωρίς φαρμακευτική αγωγή το τελευταίο εξάμηνο. Οπότε
0: αυτός ο άνθρωπος, Γιώργο μου, τότε, ναι, αναφερόμαστε στο 2011, έτσι, είχε τη δουλειά του, ήταν ένας άνθρωπος που μας είπες ότι τον παρακολουθούς και τα λοιπά, ήταν πράγματα που τα έχασε στην πορεία, γιατί ήταν και 50 ετών, δεν ήταν και εύκολο ένας 50 τότε να βρει και δουλειά.
1: Είχε τη δουλειά του, τον απέλυσαν.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από ένα χρονικό διάστημα έχασε και την ασφαλιστική του κάλυψη. Οπότε ο άνθρωπος ήταν πλέον εκτεθειμένος.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς καμία δυνατότητα δωρεάν πρόσβαση σε δημόσια δομή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το περιστατικό λοιπόν με κινητοποίησε και σκέφτηκα τη δημιουργία ενός κοινωνικού ιατρείου, αλλά δεν είχα τον τρόπο να το φτιάξω. Δεν ήξερα πού να γίνει, πώς να γίνει, με τι χρήματα. Και αυτές τις απαντήσεις, τα ερωτήματά μου τις έδωσε τον Σεπτέμβριο του 2011, άθελά του ο Μίκης Θοδωράκης, σε μια συναυλία που έκανε τότε η ορχήστρα του στο χώρο του πρώην αεροδρομίου, στο ελληνικό, όπου με είχε καλέσει και στο περιθώριο αυτής της συναυλίας, θυμάμαι, μου λέει: Γιώργο, δεν πρέπει να μείνει κανείς χωρίς γιατρό και χωρίς φάρμακο και κυρίως τα παιδιά. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή βούρκωσε κιόλας. Όταν μου είπε αυτή τη φράση, επειδή μέσα μου ήταν ήδη η ιδέα του κοινωνικού ιατρίου, κοίταξα τριγύρω και είδα πολλά διευθύρια.
0: Ναι.
1: Να μην τα απολογώ, απευθύνθηκα στο δήμαρχο του ελληνικού τότε, τον Χρήστο Πορτίδη, ο οποίος αμέσως συμφώνησε, έδωσε ένα κτίριο και έτσι κάλυψε μάλιστα και τα έξοδα του ρεύματος και του τηλεφώνου. Και σιγά σιγά δημιουργήθηκε και φτάνουμε 15 Δεκεμβρίου που είναι τα εγγένεια και 16 Δεκεμβρίου του 2011 που κάνετε την εκπομπή μαζί με τη Χριστίνα Βίδου.
0: Αλήθεια, μια μέρα μετά είχαμε.
1: Ναι, αμέσως μια μέρα μετά.
0: Τι λες ρε φίλε, έχεις κρατήσει και την ημερομηνία?
1: Τα πάντα έχω κρατήσει, έχω ένα πολύ πλούσιο αρχαιακό υλικό και αυτό καταγράφω τώρα. Και αξίζει να πω τώρα, και εγώ θυμάμαι μερικά πράγματα που πραγματικά τα είχα ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Αυτό που έλεγα προηγουμένως, ας πούμε, για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, βρήκα μια συνέντευξη του Γεωργιάδη, που και τότε ήταν υπουργός Υγείας, τέλος του 2013, αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτή η συνέντευξη, στο 1984, όπου έλεγε ότι όποιοι ανασφάλιστοι νοσηλευτούν και δεν πληρώσουν τα νοσήλια, τους προειδοποιούσε μάλλον ότι θα κατασχεθεί η δεύτερη κατοικία τους. Επίσης, αυτό που έχει μεγάλη σημασία να πω και έχει μεγάλη σημασία και για σήμερα, είχαμε το 2013 δημιουργήσει σχολή γονέων.
0: Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό?
1: Βλέπαμε την κρίση που υπήρχε, την ενδοοικογενειακή κρίση μέσα στις οικογένειες που οι γονείς είχαν μείνει άνεργοι.
0: Και πώς θα μπορούσαν να εξηγήσουν κάποια πράγματα στα παιδιά.
1: Στα παιδιά και πώς προσλάβαναν τα παιδιά όλη αυτή την αλλαγή, την απότομη αλλαγή στην κοινωνική τους, στην οικογενειακή τους κατάσταση, γιατί ξαφνικά μένανε χωρίς τα στοιχειώδη. Οπότε κάναμε αυτή τη σχολή με τους ψυχολόγους μας, ούτως ώστε να εκπαιδευτούν οι γονείς στο πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση με τα παιδιά τους. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία να πω είναι ότι αυτή η σχολή, επειδή κράτησε πάρα πολύ καιρό, όσοι γονείς την παρακολούθησαν συνεχώς, τα παιδιά τους είχαν μια πολύ διαφορετική ανάπτυξη σε σχέση με άλλα παιδιά
0: που δεν μπορούσαν να την παρακολουθήσουν.
1: Και αυτό ήταν το διάβαζα τώρα και το κατέγραφα.
0: Και όλα αυτά από εθελοντές, Γιώργο, έτσι?
1: Ναι, ναι, όλα αυτά από εθελοντές.
0: Όλα αυτά από εθελοντές. Για πες μου, σε έχω διακόψει. Για πες μου τι έλεγες, ότι τώρα που τα διάβαζες.
1: Αν αυτή η σχολή γονέων τότε είχε επεκταθεί και είχε δημιουργηθεί από την ίδια την πολιτεία, ή ακόμα και σήμερα που βλέπουμε αυτή την παραβατικότητα, την νεανική, την εφηβική, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα στους νέους μας σήμερα.
0: Ναι.
1: Αν υπήρχαν τέτοιες σχολές γονέων τότε να διαχειριστούν την μεγάλη αλλαγή στην οικογενειακή τους κατάσταση.
0: Στην καθημερινότητά τους, Γιώργο, ναι. Στην καθημερινότητά τους. Δεν μου λες, ωραία. Αποφασίζετε λοιπόν ότι θα κάνετε μια ιστορία που λέγεται Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού το 2011. Πρώτα απ' όλα, ακριβώς επειδή όλοι ήταν εθελοντές, πώς κατάφερες να πείσεις ειδικότητες γιατρών να οργανώσεις το κοινωνικό φαρμακείο, το οποίο ειλικρινά όταν το είδα ήταν πιο καλό φαρμακείο και από φαρμακείο. Είχα πάθει, ναι, είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Πώς κατάφερες λοιπόν να κινητοποιήσεις γιατρούς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς, δεν ξέρω τι, πόσο εύκολο, δύσκολο ήταν, υποψιάζομαι, μέχρι να το μάθουν κάποιοι που ήθελαν να προσφέρουν εθελοντικά?
1: Ναι, στην αρχή ήταν δύσκολο, γιατί τους πρώτους δύο μήνες καταρχάς δεν υπήρχε ούτε ένας ασθενής, γιατί δεν ξέραν ακόμα.
0: Ναι.
1: Και εθελοντές ήμασταν λίγοι. Όταν όμως άρχισαν να έρχονται οι ασθενείς και άρχισε να λειτουργεί πλέον το ιατρείο, σε αυτή σου την ερώτηση ακόμα και σήμερα εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά πώς έγινε όλο αυτό. Είχαμε φτάσει κάποια στιγμή 100 γιατροί να είμαστε. Όλες οι ειδικότητες των γιατρών.
0: Εθελοντικά όλα. Και αυτό σημαίνει ότι ψηλό υπήρχαν και κάποιες βάρδιες, γιατί δεν μπορούσαν να είναι και 100 μαζί. Έτσι, εδώ σε νοσοκομείο δεν είναι.
1: Ήταν 2 ώρες βάρδιες, ναι. Δεν θέλαμε παραπάνω ώρες. Και ήταν σε καθημερινή βάση όλες οι ώρες καλυμμένες από όλες τις ειδικότητες των γιατρών. Υπήρχαν πολλοί άλλοι πολίτες, εθελοντές που στελέχωνανε τις άλλες ομάδες, τις υποστηρικτικές. Δηλαδή,
0: ναι, εγώ θυμάμαι μια φίλη τότε που είχα γνωρίσει στο Αγκίστρι.
1: Την Ολυμπία.
0: Που ναι. Με παίρνει τηλέφωνο κάποια στιγμή και μου λέει: Ξέρεις τι, θέλω να προσφέρω κάπου εθελοντικά. Και της λέω: Να, ορίστε. Και τότε σας είχα φέρει σε επαφή, έτσι.
1: Ας πούμε, η Ολυμπία είχε κάνει ένα καταπληκτικό έργο με τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, όπου πήγαινε, τους ενημέρωνε και μας έδιναν δωρεάν εξετάσεις. Κάποιον αριθμό εξετάσεων από όλες όμως τις εξετάσεις, είναι και αξονικές για τους ασθενείς μας. Θέλω να πω λοιπόν ότι η ανάπτυξη του ιατρείου σε όλα τα επίπεδα έγινε με έναν τρόπο που εγώ τουλάχιστον ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να
0: το εξηγήσεις.
1: Ήταν αυτή η μεθόδευση που ακολουθήθηκε. Και επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία να πω πάνω σε αυτό, ότι όταν υπήρχε μία ανάγκη στο ιατρείο, και αυτό ήταν σχεδόν καθημερινό, αμέσως υπήρχε και η λύση. Θυμάμαι, παραδείγματος χάρη, είχε έρθει μία μητέρα, έψαχνε απεγνωσμένα ένα αντικαρκινικό φάρμακο για το παιδί της.
0: Ναι.
1: Πολύ ακριβό. Δεν το είχαμε στο
0: ανασφάλιστη,
1: ιατρείο.
0: Ανασφάλιστη, έτσι.
1: Ανασφάλιστη.
0: Ναι.
1: Δεν το είχαμε στο ιατρείο. Είχαμε στεναχωρηθεί όλοι που τη βλέπαμε σε αυτή την κατάσταση.
0: Ήταν φάρμακο για χημειοθεραπεία, τι ήταν, κάτι τέτοιο προφανώς.
1: Ναι, ναι, ήταν για καρκίνο, ναι.
0: Ναι.
1: Την ώρα που προσπαθούσα να πω στη γυναίκα ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από την επόμενη μέρα, ήταν βράδυ, θυμάμαι, με φωνάζουν από τη γραμματεία, μου λένε: Έχετε ένα τηλεφώνημα επίγοντος, σας στέλνουν στο τηλέφωνο. Πάω στο τηλέφωνο, είναι από μια οργάνωση και μου λένε: Μας πήρε ένας κύριος τηλέφωνο, μας δίνει ένα ποσό που ήταν ακριβώς το ποσό που αντιστοιχούσε στο φάρμακο που ήθελε η γυναίκα και είπε να καλύψετε μια ανάγκη που έχετε αυτή τη στιγμή. Αυτό γινόταν κάθε φορά στο κοινωνικό ιατρείο. Όποτε προέκυπτε μία ανάγκη, προέκυπτε αμέσως και η λύση σε αυτή την ανάγκη. Και αυτό, και δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι από εμάς που μεθοδεύτηκε και έγινε αυτό που έγινε στο κοινωνικό ιατρείο. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο, πολύ αγώνα, όχι μόνο στη βοήθεια, ναι, των ασθενών, αλλά και στη γνωστοποίηση αυτού του προβλήματος.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αύριο, μετά τις 10.30 πάλι. Και ο λόγος που θέλω να την συνεχίσουμε είναι, από αυτό το αρχείο, αν μπορείς να θυμηθείς ανθρώπινες ιστορίες, ένα το κρατούμενο. Να, μου είπες τώρα για τη μητέρα που έψαχνε το φάρμακό της.
1: Να πω τώρα μια ανθρώπινη ιστορία στα γρήγορα.
0: Πες, αλλά ναι, πρόσεξε. Θέλω να τη συνεχίσουμε και αύριο. Βρέσαι και άλλες ανθρώπινες.
1: Συν
0: το ότι θέλω αύριο να αναφερθούμε και στην κινητοποίηση που υπήρχε και από χώρες Ευρώπης για το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού. Δεν θα μου τα πεις τώρα. Τώρα πες την ανθρώπινη ιστορία.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα, ναι, γιατί έχει πολύ μεγάλη.
0: Μην ανησυχείς. Έχουμε 3 λεπτάκια.
1: Υπήρχε πάλι μια ανάγκη για αντικαρκινικό φάρμακο πάλι σε νεαρό παιδί. Δεν το είχαμε και έβγαλα έκκληση στο διαδίκτυο τότε. Θυμάμαι ήταν πρωί όταν βγήκε η έκκληση στο διαδίκτυο, που έλεγα συγκεκριμένα τι φάρμακο χρειαζόμαστε. Αυτό που έγινε μέχρι το μεσημέρι, ακόμα και τώρα με συγκλονίζει η σκέψη, ασθενείς με την ίδια πάθηση με το παιδί, που έπαιρναν την ίδια φαρμακευτική αγωγή, έβγαζαν από τη δική τους αγωγή χάπια.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Για 10 μέρες, για μία εβδομάδα, για 3 μέρες, Μέχρι το μεσημέρι είχαν μαζευτεί χάπια για το παιδί για 3 μήνες.
0: Αφαιρώντας οι ίδιοι.
1: Δηλαδή αυτή η αλληλεγγύη με την έννοια της αυτοθυσίας μέσα.
0: Λες, φίλε, τώρα.
1: Ήταν συγκλονιστικό και μάλιστα αξίζει να πω ότι ενώ είχα βγάλει την έκκληση στο διαδίκτυο, είχα στείλει και έτοιμα στο Υπουργείο. Πάλι ο Γεωργιάδης υπουργός. Το Υπουργείο απάντησε μετά από μία εβδομάδα ότι δεν μπορεί να καλύψει. Αυτή ήταν η διαφορά τότε της κοινωνίας και της πολιτείας. Η πολιτεία με αδιαφορία και η κοινωνία με μία έννοια της αυτοθυσίας να γίνεται αλληλέγγυα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε αύριο με αυτό που σου είπα. Θυμήσου ανθρώπινες ιστορίες από αυτό το υλικό που συγκεντρώνεις, που είναι άπειρο, και θέλω αύριο να αναφερθούμε στην κινητοποίηση που υπήρχε από φορείς, θυμάμαι τώρα από τη Γερμανία, που, από την Ευρώπη, όταν έμαθαν το τι κάνετε. Γιατί νομίζω, θύμισέ μου τώρα, σας είχαν καλέσει και στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Είχα πάει 2 φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Ωραία, αύριο αυτά. Θέλω να μας τα πεις αναλυτικά αύριο. Εντάξει.
1: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
1: εγώ
0: σε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ αυτή την ιστορία την είχα ζήσει από πολύ κοντά, κάποια στιγμή ήμουν σε έναν άλλο σταθμό νύχτα και ήρθε καλεσμένη μια κοπέλα σε ένα αμαξίδιο, η οποία σπούδαζε ιατρική. Και μου εκμυστηρεύτηκε ότι δεν μπορεί να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο, γιατί όντως το αμαξίδιο ήταν σε άθλια κατάσταση. Ήταν διαλυμένο, ήταν με ταινίες, με ό,τι να είναι. Και τότε, επειδή ο Γιώργος είχε δικτυωθεί και με την Ευρώπη πάρα πολύ, είναι, δηλαδή το λέω τώρα ειλικρινά και ανατριχιάζω, παίρνω τηλέφωνο τον Γιώργο και του λέω, έχω εδώ, του λέω, μια περίπτωση, δεν της είπα τίποτα για να μην χάρει τσάμπα. Ρε παιδί μου, του λέω, μπορούμε να βρούμε ένα αμαξίδιο από τους φορείς που σου στέλνουν χρήματα από την Ευρώπη και τα λοιπά για μηχανήματα, γιατί έστειλαν πολλά πράγματα από την Ευρώπη τότε στο Μητροπολικό Ιατρείο Ελληνικού. Και του λέω, εργαμότο, στεναχωρήθηκα, του λέω πάρα πολύ. Συγγνώμη για το εργαμότο, αλλά σας το είπα έτσι όπως του το είπα. Γιατί του λέω, η κοπέλα σπουδάζει ιατρική και δεν μπορεί να πάει καν στο πανεπιστήμιο. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Και με παίρνει μετά από ελάχιστη ώρα, είχε εξασφαλίσει ένα ποσό, πολλά χρήματα για να πάρει ό,τι πιο σύγχρονο υπήρχε. Και έφτασε, κυρίες και κύριοι, η ώρα που η κοπέλα εκείνη είναι γιατρός και είναι στο διπλανό γραφείο με τον Γιώργο στο κέντρο υγείας στα Καλύβια. Αυτές είναι ιστορίες που καλά θα έκαναν και εμάς τους δημοσιογράφους να μας αγγίζουν. Και θα είμαι και απόλυτα ειλικρινής, θα το πω τώρα, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Όταν πήγαμε με τη Χριστίνα τότε και κάναμε την εκπομπή μία μέρα μετά τα εγγένεια αυτού του πράγματος, αυτού του πολύ ωραίου πράγματος, τα ψιλοακούσαμε κιόλας ότι είμαστε και λίγο γραφικοί. Έχουν περάσει 800 τέρμινα πίσω, έτσι, τώρα. Υπήρξαν κάποιοι, ας πούμε, ακροατές που μας είπανε, τι πάτε και κάνετε τώρα. Βέβαια, εσύ αν δεν ήσουν ανασφάλιστος δεν καταλάβαινες το ζόρι του άλλου. Εγώ όμως που είμαι δημοσιογράφος οφείλω να μπω και στα παπούτσια του. Έτσι. Αυτά τα ολίγα. Τα μαζεύουμε, Παπαγαλούση. Αύριο θα συνεχίσουμε αυτή την ωραία ιστορία. Μ' άρεσε. Αύριο είναι Πέμπτη. Να ευχηθώ να έχουμε μια καλή νύχτα. Έρχεται για το Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 11 η Αθηνά Μαράκη και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Κουφόπουλος για 2 ώρες, όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1, ο Βασίλης μας είναι εδώ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
3: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ανήλικοι, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητική εκπρόσωπος. Αιτία το γεγονός ότι πολλά παιδιά στη χώρα δεν γνωρίζουν κολύμπι. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές ημέρες που καταγράφηκαν για Ιούνιο από το 1950, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Βόρεια Ιταλία ένας 58χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του σήμερα εξαιτίας θερμοπληξίας, ενώ συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία, όπου 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια, η θερμοκρασία αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα κηρυχθεί την Παρασκευή Δανία, καθώς το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο αναμένεται να ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και στη Σουηδία, που την Παρασκευή και το Σάββατο θα τεθεί σε κίτρινο συναγερμό, καθώς αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Οι κινητήρες, οι οποίοι κατασκευάζονται

0: Παζονται από την General Electric προορίζονται για το ΚΑΝ, το πρώτο εγχώριας παραγωγής μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το CNN Turk, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε σήμερα πως το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πόλεμος πάει πολύ καλά. Όπως γνωρίζετε, κερδίζουμε με μεγάλη διαφορά. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει, είπε σε δημοσιογράφους στο Καπιτόλιο. Αργότερα δήλωσε πως οι Ιρανοί συμφωνούν σε όλα όσα θέλω και πρέπει. Διαφορετικά, απλώς γυρίζουμε πίσω και κάνουμε αυτό που πρέπει. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας θα πραγματοποιήσει σύντομα επιθεωρήσεις στο Ιράν μετά το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού Ράφαελ Γκρόσι. Ωστόσο, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών είπε ότι τέτοια ζητήματα θα αντιμετωπιστούν μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον και έπειτα από πρακτικά βήματα για την άρση των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτείων κατά του Ιράν. Οι δεσμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Υπεγράφει σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, η απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την παροχή πόσιμου νερού. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Με τα νέα αυτά έργα, μεταξύ άλλων, βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρευσης και επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού με την επισκευή και αναβάθμιση πεπαλαιωμένων δικτύων. Η παρακαταθήκη του Ανδρέα αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας απόψε στο Καλέτζι, Αχαΐα, σε εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την απώλεια του ιδρυτή του κόμματος. Τόνισε ότι η μοίρα της χώρας δεν είναι η παρακμή. Υπάρχει προοδευτική εναλλακτική επιλογή με πρωταγωνιστή το Πασόκ. Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, το Πασόκ είναι ο ιστορικός, αξιακός και ιδεολογικός αντίπαλος της δεξιάς. Εμάς είπε, φοβάται η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς θα τους χαλάσουμε τα σχέδια για την τρίτη τετραετία. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ελβετία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Καναδά με το σκορ να είναι 0-0 και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη το Κατάρ με τη Βοσνία να προηγείται 2-1. Για τον τρίτο όμιλο στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Για τον πρώτο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος και η εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμή ότι πας Sky 100,3 2 10 48 0 170 170 4, τηλεφωνικό και το σταθμό skyradio.gr. Στο σελίδα, η Ελβετία άνοιξε το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, προηγείται του Καναδά με 1-0, σχεδόν με την έναρξη του δεύτερου 45 λεπτού. Η Ελβετία κατάφερε να σκοράρει και προηγείται με 1-0 της Ελβετής και εξακολουθεί να πιέζει. Καλησπέρα σας, είναι ο Sky 100,3, ακούτε στιγμή ότι είπα 2 10 48 0 170 170 4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Στο σελίδα προσέχουμε όταν τρέχουμε, κυρίες και κύριοι, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στους δρόμους. Ευτυχώς έρχεται μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς, το περιοδικό και την Καθημερινή, για ένα πιο ανθρώπινο δημόσιο χώρο με τίτλο «Πρώτα ο πεζός». Η οδική ασφάλεια αφορά κάτι παραπάνω από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αφορά την συμπεριφορά, την υπευθυνότητα και το σεβασμό που δείχνουμε καθημερινά ο ένας τον άλλον στο δημόσιο χώρο. Και το περιοδικό 4 τροχή μαζί με την Καθημερινή, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, παρουσιάζει την πρωτοβουλία «Πρώτα ο πεζός», μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θέτει στο επίκεντρο τον πιο ευάλωτο αλλά και τον πιο πολύτιμο κρίκο της μετακίνησης, τον άνθρωπο. Υπάρχει και ένα βίντεο διαθέσιμο. Διότι βλέπουμε κάθε φορά στην θυσία που έχουν βάλει αυτές τις νέες φωτιζόμενες διαβάσεις, τα οχήματα να μην σταματούν. Δηλαδή πατάει ο πεζός το κουμπί, ανάβει η διάβαση, γίνεται σαν φωτορυθμικό, σαν να είσαι δισκοτέκ, και όμως τα αυτοκίνητα εκεί αυξάνουν ταχύτητα για κάποιον περίεργο λόγο. Και αφού ακούσαμε σήμερα και τις δηλώσεις ότι η κυβέρνηση άλλαξε και επέβαλε την ασφάλεια στους δρόμους, εκεί είπαμε ότι εντάξει, χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη για να ευθυγραμμίσουμε την κοινωνία με την επικοινωνία. 11 και 10 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πας Sky 100,3 2 10 48 0 170 174, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr. στο σελίδα, οι φίλοι της Basket League θα βλέπουν το πρωτάθλημα του μπάσκετ για τα επόμενα 2 συν 1 έτη στον όμιλο Sky, διότι σήμερα η ΕΣΑΚΙ αποφάσισε ομόφωνα με ψήφους 14 υπέρ και καμία κατά να αναθέσει στον όμιλο Sky τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων της Στοίχημαν Basket League για τα επόμενα 2 συν 1 έτη. Πρακτικά σημαίνει αυτό ότι, κυρίες και κύριοι, ο όμιλο Sky, έχοντας ήδη επενδύσει στο κύπελο Ελλάδος ποδοσφαίρου, στο Super Cup, έχοντας τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, του Εραστέχνη Παναθηναϊκού και του Ηρακλή, δημιουργεί μια πολύ ισχυρή θέση στον τομέα των αθλητικών δικαιωμάτων. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσουν και άλλα τις επόμενες μέρες για το τι και το πώς θα βλέπετε τους αγώνες. Πάντως, τα φιλικά του Παναθηναϊκού έρχονται στην τηλεόραση του Sky 1η Ιουλίου το πρώτο. Και έπαιτε, η συνέχεια είναι στις 4 με τον Άγιαξ στη Βουλή, ωραίο φιλικό αυτό θα είναι, ωραία δοκιμασία, και άλλα 2, το ένα στη Λεωφόρο και το τρίτο και το τέταρτο στην Αυστρία. Πάμε στο Στέφανο Νικολαίδη να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα για τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και την τεχνολογία από το sky.gr.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Αναφορικά με αυτό το θέμα, τη συνεργασία με τον Sky και του Στοίχημαν GBL, έχουμε και τη δήλωση του κυρίου Μιχάλη Μελή, του προέδρου της Στοίχημαν GBL, ο οποίος έκανε λόγο για μια σημαντική εξέλιξη που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και βεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μελής, βεβαίως όλη η δήλωση βρίσκεται στο sky.gr, μπορείτε να μπείτε και να την διαβάσετε αναλυτικά.
0: Σημειώνουμε ότι έχουν γίνει πολλές και σοβαρές επενδύσεις στο χώρο του μπάσκετ το τελευταίο διάστημα. Οι δύο ομάδες, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, έρχονται όμως και ο Άρης με δύναμη, με φόρα, έχοντας επενδυτές, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.
1: Και η ΑΕΚ παραμένει ακριβώς σταθερή. Ο Άρης έχει τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του, ο ΠΑΟΚ τον Τινικέρι, και ανακοινώνονται και μεταγραφές.
0: Και πριν περάσει τα επόμενα, επί προσωπικού, θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση και θέλουμε να μας πεις εκείνη τη φωτογραφία σου με τον Ζέλκο Μπράντοβιτς.
1: Α, εντάξει, κοίταξε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με το που διάβασα την είδηση ότι ο Ζόρτζ επιστρέφει, εντάξει, ενεργοποιήθηκαν λίγο τα φιλοπαναθηναϊκά, όχι λίγο, εντελώς τα φιλοπαναθηναϊκά αισθήματα. Ναι, ήταν Ιανουάριος 2010, εγώ έπαιζα μπάσκετ ακόμη, όχι επαγγελματικά, σε επίπεδο, ξέρεις, ακαδημιών τότε, 14 χρονών. Τότε ήταν το BAC, ήταν η Ακαδημία στην μπάσκετ, στην οποία είχε μέρος λάβει και ο Μπράτοβιτς, ήταν και ο Ιτούδης, ήταν και ο Κώστας ο Πανταβούκας, ήταν διάφοροι έτσι ιερατέρατα του μπάσκετ.
0: Φυσικά,
1: τα οποία είχαν επενδύσει σε, προπονητικά μιλώντας, είχαν επενδύσει στη συγκεκριμένη ακαδημία. Εγώ είχα την τύχη να λαμβάνω μέρος εκεί και στα εγγένεια opening μας τίμησε ο Ζώτς. Εντάξει, δεν μπορούσα να αντισταθώ για αυτή τη φωτογραφία.
0: Εννοείται.
1: Όπως καταλαβαίνεις.
0: Με έναν τεράστιο θρύλο του μπάσκετ.
1: Και σε επόμενα δηλαδή, δεν έχει. Έρχονται.
0: Εμείς θα δούμε και στην ομάδα, στο προπονητικό team. Παναθηναϊκού το επόμενο.
1: Απέχει. Εντάξει, απέχει νομίζω.
0: Υπερβολή. Υπερβολή. Πάμε. Κλείνει η παρένθεση ξανά ειδήσεις.
1: Θα μείνουμε όμως στα αθλητικά. Θα σε πάω στο Μουντιάλ, Βασίλη. Διότι υπήρχε ένας γιατρός μάγος από την Γκάνα. Χθες είχαμε Αγγλία-Γκάνα, έτσι. Όπου το μάτς έληξε ισόπαλο. Και υπήρχε λοιπόν ένας γιατρός μάγος από την Γκάνα, ο οποίος μετά την ισοπαλία με την Αγγλία έλυσε τα μάγια του. Έλυσε τα μάγια που είχε κάνει στον Χάρι Κέιν. Λοιπόν, έτσι υποστήριξε ο ίδιος τουλάχιστον, ότι απελευθέρωσε εντός εισαγωγικών τον αρχηγό της Αγγλίας από τα μάγια του, αφού επιθετικός απέτυχε να βρει δίχτυα στη λευκή ισοπαλία της Τρίτης στο παγκόσμιο κύπελο. Ονόματι Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ. Ο κύριος αυτό
0: που έγινε ευρύτερα γνωστός.
1: Ναι. Πνευματιστής. Ναι, μάλιστα είχε πει και πριν την αναμέτρηση ότι θα έκανε μάγια για να εμποδίσει τον Κέιν να σκοράρει. Λοιπόν, και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με το νέο τρέιλερ για την νέα ταινία του Tom Cruise. Digger λέγεται. Είναι μια μαύρη κωμωδία, μαύρη σατυρική κωμωδία. Στο πλάτη του Tom Cruise παίζει και ο Goodman, ο John Goodman, ο οποίος υποδίεται τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, εκλιπαρεί τον χαρακτήρα του Tom Cruise να διορθώσει το χάος που προκάλεσε. Ο χαρακτήρας Tom Cruise λέγεται Digger, και αν δεις το τρέιλερ, και με αυτό κλείνω, Βασίλη, είναι λίγο, το δεύτερο αυτό τρέιλερ πάντα, είναι μάλλον φόρος τιμής στην καριέρα του Tom Cruise παρά ως ένα προωθητικό βίντεο για το φιλμ.
0: Καταλαβαίνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έχει φωτογραφηθεί. Νεότερος, πολύ νεότερος, με φανέλα μπάσκετ, έχω στο δίπλα του τον Ζελικό Μπράντοβιτς, κορυφαίο. 11 και 15 πρώτα λεπτά στιγμή του Πασκάη, 100,3. Έρχεται μια μελέτη της διανέωσης, κυρίες και κύριοι, για την ψηφιακή ενημέρωση στην Ελλάδα, την κρίσιμη δεκαετία 2016-2026. Εξετάζοντας την υποχώρηση του ενδιαφέροντος για τις ειδήσεις, την άνοδο των κοινωνικών δικτύων ως πηγή ενημέρωσης, τη χρήση νέων εργαλείων και το επίμονο έλλειμμα εμπιστοσύνης. Βασίζεται σε στοιχεία του Digital News Report του Ινστιτούτου Reuters για τη μελέτη δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και την υπογράφει ο κ. Αντώνης Καλογερόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επικοινωνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών και ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Reuters. Καλησπέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω σήμερα μαζί σας.
0: Να δούμε παρακαλώ τα βασικά στοιχεία της έρευνας. Τι προκύπτει?
2: Ναι. Η έρευνα αυτή διεξάγεται σε 38 χώρες και η Ελλάδα είναι κάπως ξεχωριστή χώρα στην έρευνα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι διαχρονικά αρχικά η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις είναι πολύ χαμηλή στην Ελλάδα. Είτε η χαμηλότερη κάθε χρόνο, είτε μία από τις πιο χαμηλές ανάμεσα στις 38 χώρες, το δείγμα. Επίσης, έχουμε στην Ελλάδα πάρα πολύ υψηλή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σαν μια απλή πηγή ενημέρωσης, αλλά και σαν την κύρια πηγή ενημέρωσής μας. Περίπου ένας στους τρεις μας λένε πια ότι Έλληνες, ότι η κύρια πηγή ενημέρωσή τους είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια δυναμική που δεν βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τη βλέπουμε κυρίως στις ΗΠΑ ή σε χώρες του παγκόσμιου νότου, δηλαδή σε χώρες που υπάρχει αρκετό σκεπτικισμό με τα μέσα ενημέρωσης, χαμηλή εμπιστοσύνη ή πολιτική πόλωση, όπως τις ΗΠΑ. Επίσης, στην Ελλάδα έχουμε και έντονη αποφυγή ειδήσεων, που πράγμα που συνδέεται και με τον κινησμό απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και βλέπουμε και στην Ελλάδα έχουμε και πολύ ψηλή χρήση νέων τεχνολογιών. Δηλαδή, είναι σαν να καλυφθούν κενά τα μέσα ενημέρωσης, και πρώτα τα καλύπτουν αυτά τα blogs, αν θυμάστε την εποχή του 2005-2010, μετά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και τώρα που έχουμε αρχίσει στο Ινστιτούτο Reuters να κάνουμε ερωτήσεις για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για ενημέρωση, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη στη χρήση της. Δηλαδή, βλέπουμε, εντάξει, μια μειοψηφία και πάλι, αλλά μια μειοψηφία μας λέει ότι η μεγαλύτερη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ότι χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη για να καταλάβω τι συνέβη, για να συμβάν, για να ενημερωθώ για ένα γεγονός.
0: Μάλιστα. Την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή, όχι έναν άνθρωπο, κάτι που δεν έχει μέσα του ψυχή. Απλώς αντιγράφει, συγκεντρώνει πληροφορίες και δεν ξέρουμε και για, κάτι για την ποιότητά τους και για την αξιοπιστία τους. Είναι τρομερό.
2: Το παράδοξο βέβαια εδώ είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιεί πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης, ναι, ουσιαστικά.
0: Στην πραγματικότητα επίσης, αντιγράφει και προσπαθεί να τις βάλει σε μια σειρά, αλλά...
2: Σωστά, ναι, ναι, ναι. Επίσης εδώ να αναφέρω ότι αυτό το μεγάλο ποσοστό στην Ελλήνων μας είπε ότι χρησιμοποιεί τη τεχνητή νοημοσύνη σε... στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή ενεργά να μπει σε chatbots όπως το ChatGPT, το Claude και να κάνει ερωτήσεις για τις ειδήσεις, να καταλάβει κάτι που δεν έχει καταλάβει ή θέλει να κάνει ένα fact-checking, χωρίς να μετράμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για ειδήσεις, η οποία είναι πιο συχνή μέσω των μηχανών αναζήτησης, οι οποίες έχουν αλλάξει πια, δεν έχουν λύματα ή μάλλον τα λύματα είναι χαμηλά, ενώ πάνω βλέπουμε μια σύνοψη των αποτελεσμάτων για οποιαδήποτε ερώτηση κάνουμε για την επικαιρότητα για άλλα θέματα, η οποία ουσιαστικά στο Google, για παράδειγμα, είναι από το Gemini, από το δικό της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι λοιπόν ενημερωνόμαστε από τεχνητή νοημοσύνη ακόμα και όταν δεν το ξέρουμε ή ακόμα τέλος πάντων δεν είναι πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό ότι οι μηχανές αναζήτησης πια είναι οι μηχανές απαντήσεων τεχνητής νοημοσύνης. Mm.
0: Εκεί είναι δίκοπο μαχαίρι, διότι αν γραφτεί κάτι που είναι ψευδές στο διαδίκτυο, ένα κατεφανές ψέμα, και είναι τόσο γελίο που οι εμπλεκόμενοι δεν μπορούν στη διαδικασία να διαψεύσουν, η τεχνητή νοημοσύνη το εκλαμβάνει ως αληθινό, ως fact.
2: Πράγματι, έγινε μια έρευνα πρόσφατα για αυτά τα κουτιά με την σύνοψη των αποτελεσμάτων της Google και είδαν ότι είναι ένα περιβάλλον πια το οποίο είναι πολύ πιο πιθανό να έχει ανακρίβειες από ό,τι στο παρελθόν.
0: Ναι.
2: Και πάλι τα λύματα πάλι είχαν συχνά ανακρίβειες, αλλά τώρα είναι πιο πιθανό να υπάρχουν οι ανακρίβειες. Και επίσης παλιά ο κόσμος πατούσε σε αρκετά λύματα για να καταλάβει τι συμβαίνει για την επικαιρότητα ή για την υγεία του ή για οτιδήποτε πιο θέμα τον απασχολούσε. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι είναι ένα zero click environment, όπως λέγεται. Δηλαδή ο κόσμος δεν πατάει στα λύματα, δεν πατάει στις πηγές, το οποίο βέβαια κάνει κακό και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ένα μεγάλο ποσοστό της κίνησης στις ιστοσελίδες τους οφειλόταν στην κίνηση που έφερναν οι μηχανές αναζήτησης.
0: Και στην πραγματικότητα πρόκειται. Και κύριε Καλογερόπουλο, πρόκειται για διακλοπή περιεχομένου. Διότι δεν υπάρχουν τέτοιες άδειες, όπως και με τα βιβλία. Έχουν μπει στις βιβλιοθήκες, έχουν πάρει το υλικό.
2: Η
0: τεχνητή νοημοσύνη. Μπαίνουν στα μίντια, παίρνουν το υλικό χωρίς άδειες και το σερβίρουν, κάτι το δοκούν και ίδιος είδε αν είναι σωστό ή όχι.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν μεγάλα νομικά θέματα σχετικά με τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα δεδομένα που χρησιμοποιούν και που συχνά είναι και από τα μέσα ενημέρωσης, και αρκετά μέσα ενημέρωσης τώρα αρχίζουν και κάνουν συμφωνίες με τα μοντέλα να παρέχουν όλο το περιεχόμενο για κάποια χρήματα, αλλά έτσι βέβαια διακινδυνεύεται να χάνουν όλο το κοινό, σιγά σιγά όλο και περισσότερο κοινό, παίρνοντας κάποια χρήματα από τα μέσα, προφανώς, από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ναι.
0: Μάλιστα. Συμπερασματικά, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Συμπερασματικά είναι είναι ένα προβληματικό τοπίο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παγκοσμίως. Δηλαδή βλέπουμε ότι και σε άλλες χώρες πέφτει πολύ το ενδιαφέρον για τις ειδήσεις, ανεβαίνουν πολύ οι χρήσεις influencers ή ειδικών creators, δημιουργών περιεχομένου για ειδήσεις και στο YouTube και στο Instagram και στο TikTok, και πέφτει ο ρόλος του, μειώνεται ο ρόλος της δημοσιογράφου. Αλλά αυτές οι δυναμικές είναι ακόμα πιο έντονες στην Ελλάδα, η οποία έχει τα δομικά χαρακτηριστικά τα οποία ξέρουμε, έντονη καχυποψία για τους θεσμούς και για τα μέσα ενημέρωσης. Πολλά μέσα ενημέρωση τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα, γιατί έχουν προβλήματα με τη χρηματοδότησή τους. Αυτές λοιπόν οι δυναμικές βλέπω παγκοσμίως. Στην Ελλάδα τις ζούμε αρκετά χρόνια τώρα. Για παράδειγμα, στο report, στο παγκόσμιο report για 48 χώρες, λέγανε ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά στην οποία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περάσανε τα παραδοσιακά μέσα στο διαδίκτυο σαν την πρώτη πηγή ενημέρωσης. Στην Ελλάδα αυτό το βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν είναι καινούργιο. Αλλά αυτές τις δυναμικές, οι οποίες η Ελλάδα δυστυχώς ήταν μπροστά, δεν βλέπουμε μια εύκολη διέξοδο αυτή για βιώσιμα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ανεξάρτητη και αξιόπιστη δημοσιογραφία, και την οποία και το κοινό θεωρεί επίσης ότι είναι αξιόπιστη και είναι διεθμένο να πληρώσει για αυτή και να τη στηρίξει, να παραμείνει ζωντανή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιοφωνό του Sky. Καλώς βράδυ.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
0: Αντώνης Καλογερόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επικοινωνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, ερευνητικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Reuters. 11:22 πρώτα λεπτά στο Γιουμέτι Πασκάη 100,3 210-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα, ένα από τα θέματα που παραμένει στην κορυφή της επικαιρότητας, είναι ο νόμος Κατσέλη και όλες και οι αλλαγές που έρχονται μετά τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, και αφού προηγήθηκε η απόφαση του Αρίου Πάγου που έκρινε ότι ο τόκος θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση με αυτοτελή τρόπο. Είναι έκρινε η κυρία Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος, ειδική επί του θέματος. Μας έχει βοηθήσει όλο αυτό το διάστημα να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα, κυρία Νούκα.
3: Καλησπέρα, κύριε Πόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς αξιολογείτε λοιπόν την απόφαση της κυβέρνησης, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών?
3: Είναι μια εν μέρη συμμόρφωση προς την απόφαση της ολομελίας του Αρείου Πάγου. Εννοείται ότι είναι θετικό αυτό, από την άποψη ότι αναγνωρίζει πλέον διαφυσβήτητα, γιατί υπήρχαν πιο πριν, ξέρετε, μεγάλη συζήτηση, μεγάλη κουβέντα, μεγάλες αμφιβολίες, αμφισβητήσεις κτλ. Τέλος αυτά. Το τόκος λοιπόν στη δόση, σε κάθε δόση και όχι με άλλους περίεργους υπολογισμούς. Ένα είναι αυτό. Επίσης αναγνωρίστηκαν τα αναδρομικά, επίσης για τα οποία υπήρχε μεγάλη κουβέντα, πάλι αμφισβήτηση κτλ. Τέλος και αυτό, θα έχουμε δύο γκρίζες ζώνες. Η πρώτη γκρίζα ζώνη είναι ότι δεν αφορά, μάλλον αφορά μόνο δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Εδώ υπάρχει μία έτσι πικρία στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν και συνεπείς, δηλαδή δεν ήταν κάποιοι οι οποίοι δεν πλήρωναν, οι οποίοι έχουν αποπληρώσει, έχουν εξοφλήσει όλη τη ρύθμιση που διέταξε το δικαστήριο. Αν θέλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, αν μία απόφαση του νόμου Κατσέλη εκδόθηκε το 2014 ή το 2015 και είχε μία δεκαετή αποπληρωμή και ολοκληρώθηκαν οι αποπληρωμές το 2024-2025, με τα υπέρογκα και μη νόμιμα επιβληθέντα ποσά ως τόκους, δεν προβλέπεται στη συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη η επιστροφή των χρημάτων σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Δηλαδή ο συνεπής πελάτης, ο οποίος πλούσε τα πανωτόκια, έχασε τα χρήματά του.
3: Δεν τα έχασε, θα τα διεκδικήσει
0: δικαστικά.
3: Θα
0: τα διεκδικήσει δικαστικά. Ναι,
3: είναι κρίμα όμως.
0: Ναι, προφανώς,
3: είναι κρίμα όμως να πάμε στα δικαστήρια πάλι από την αρχή.
0: Και είναι και αρνητικό το μήνυμα και προς τους συνεπείς αυτό. Διότι...
3: Ακριβώς. Είναι σαν να τιμωρεί το συνεπείς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο επικράτησε αυτή η νομοθετική επιλογή, η οποία δεν αιτιολογήθηκε κιόλας. Τουλάχιστον όσο μπόρεσα, το λίγο χρόνο που είχα να παρακολουθήσω. Δεν έχω παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση στη Βουλή. Έχω δει μόνο κάποιες δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού. Είναι λυπηρό αυτό το γεγονός για το θέμα των συνεπών. Όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Κουφόπουλο, το ξέρετε καλά, όλοι επικαλούνταν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και θα είναι αυτό βάρος του συνεπής, και τώρα ερχόμαστε να κάνουμε τι, να τιμωρήσουμε τον συνεπή? Για ποιο λόγο? Και επίσης οι άνθρωποι έχουν μείνει έξω από τις νομοθετικές προβλέψεις των αναδρομικών, πάντα μιλάμε, και της προστασίας τους. Οι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, ακριβώς λόγω της υπέρογκης δόσης που δημιουργήθηκε από τους επιβαλλόμενους μη νόμιμους στόκους. Και αυτοί οι άνθρωποι, ναι, σίγουρα κάποιοι έχασαν τη ρύθμιση. Απόλυσαν την προστασία που είχαν με την απόφαση του νόμου Κατσέλη. Επίσης εδώ έχουμε μια τεράστια δικαιοσύνη. Κοιτάξτε να δείτε. Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν ήρθε να κάνει διαχωρισμός. Μάλλον όχι δεν ήρθε, δεν έκανε διαχωρισμός. Δεν έβαλε ούτε ρήτρες συνέπειας, ούτε ρήτρες μη αποπληρωμής, ούτε ρήτρες ενεργών ρυθμίσεων, ούτε τίποτα. Ήρθε, ερμήνευσε τις διατάξεις του νόμου του νόμου Κατσέλη, και το κυριότερο, γιατί αυτό δεν έχει ακουστεί καθόλου στη δημοσιοσφαίρα και ίσως είναι και λάθος από εμάς που τοποθετούμαστε, η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου έκρινε το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.
0: Ναι.
3: Οι παραδοχές της είναι σαφείς. Κρίνω στο πλαίσιο του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Δεν μπορεί αυτή η απόφαση να παρεκκλίνει κανείς από αυτή την απόφαση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η άλλη γκρίζα ζώνη, που είναι εντάξει υποδέστερη της προηγούμενης, είναι το εξής. Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, κρίθηκαν τα ποσά αυτά μη νόμιμα καταβληθέντα. Έτσι, από τη στιγμή που λέει ότι ο νόμος τόκος από την αρχή της ρύθμισης μέχρι και το τέλος αυτής, ο τόκος θα υπολογίζεται στη δόση, άρα τα ποσά αυτά που επιβλήθηκαν δεν είναι νόμιμα, είναι ακροαστήτως καταβληθέντα. Έτσι, νομικά, είναι ακροαστήτως καταβληθέντα. Τα χρεωστήτως καταβληθέντα επιστρέφονται πίσω. Και η επιλογή είναι του δανειολήπτη. Δεν είναι ούτε του ΦΑΝΤ, ούτε του ΣΕΒΙΣΕ, ούτε της τράπεζας, ούτε φυσικά της κυβέρνησης. Είναι επιλογή του δανειολήπτη. Και εδώ τι έγινε? Ήρθε και νομοθετήθηκε μια οπισθοβαρή κατανομή των αναδρομικών. Δηλαδή, θα συμψηφιστούν αυτά τα χρήματα με το κεφάλαιο, αλλά θα αφαιρεθούν από τις τελευταίες δόσεις αποπληρωμής. Παράδειγμα, αν ένας δανειολήπτης έχει από εδώ και πέρα χρόνο αποπληρωμής 15 χρόνια, λόγου χάρη θα απομειωθεί στα 10. Ωραία. Λοιπόν, αυτή την επιλογή πρέπει να την κάνει ο δανειολήπτης. Ο δανειολήπτης έχει μια επιλογή. Έχει μάλλον διάφορες επιλογές. Η πρώτη είναι να ζητήσει όλα τα χρήματα του πίσω κάσου. Δικαίωμά του είναι. Μπορούμε να το στερήσουμε. Μιλάμε για παράνομα, για παράνομα χρήματα που καταβλήθηκαν. Αν εμείς οι δυο έχουμε μια αντιδικία και εγώ έχω αφαιρέσει από εσάς χρήματα παράνομα, θα επιλέξω εγώ πώς θα σας τα δώσω πίσω? Τι γίνονται αυτά τα πράγματα? Τέλος πάντων, ο δανειολήπτης λοιπόν έχει να επιλεχθεί να πάρει τα χρήματα του πίσω ή να συμψηφίσει το κεφάλαιο, βεβαίως, αλλά εμπροσθοβαρός. Δηλαδή, τι εννοώ εμπροσθοβαρός? Να απομειωθεί το κεφάλαιο, π.χ. 50.000 να γίνουν 30.000 από σήμερα και να απομειωθούν να αντανακλάται αυτή η απομείωση σε όλες τις δόσεις, όχι μόνο στις τελευταίες. Έτσι μια δόση θα ελαφρυνθεί κι άλλο από το κεφάλαιο, πια όχι μόνο από τον τόκο. Εδώ δεν μιλάμε για δανειολήπτες που έχουν όλες τις ανέσεις, που ζουν με αξιοπρέπεια. Μιλάμε για δανειολήπτες τώρα που ματώνουν κάθε μήνα για να δώσουν αυτή τη δόση, και το εννοώ.
0: Κυρία Νούκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και μας βοήθησε.
3: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.
0: Γεια σας. Δικηγόρος η κυρία Αριάδνη Νούκα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλ και την απόφαση του Αριού Πάγου. Την τελική των ειδήσεων από το ΣΚΑΙ 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΙ 100,3.
5: Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθεται από την Παρασκευή η Δανία και η Σουηδία. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σήμερα πως το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα. Δήλωσε επίσης πως οι Ιρανοί συμφωνούν σε όλα όσα θέλω και πρέπει. Διαφορετικά, απλώς γυρίζουμε πίσω και κάνουμε αυτό που πρέπει. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελβετία Καναδάς 2-0, 74 λεπτό της αναμέτρησης. Η Ελβετία έβαλε και δεύτερο γκολ πριν από λίγη ώρα. Έχουμε ραντεβού, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλημέρα Μαρο Στάδιο. Το όλοι μαζί μπορούμε. Προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφελεκερδός Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δάλαρος, Βασίλης Πάκος, Κωνσταντίνου Μίλτσος, Πασχαλίδης, Μάρινα Σάτικο, Τερενταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Το σημαντικό επίσης, εκτός από την ψυχαγωγία σας, είναι πως τα έσοδα συναυλίας διατεθούν για την αγορά δεντρελίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 11 και 34 πρώτα λεπτά. Έρχονται εκλογές, οι οποίες είναι τις οποίες εξοπλίζουν και οι πολιτικές δυνάμεις χρησιμοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία. Το είδαμε και στις πρώτες αμερικανικές εκλογές, όταν εξελέγει για πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ. Να δούμε τώρα τι έχουμε μπροστά μας, καθώς υπάρχει ο φόβος, η ανησυχία για ψεύτικα προφίλ και τη χρησιμοποίηση τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην αναμέτρηση, στις εκλογικές μάχες που έπονται σε όλη την Ευρώπη. Ο κ. Βασίλης Βασκούγης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλο.
0: Και ενώ ο Καναδάς μείωσε σε 2-1, 2-1 προηγείται η Ελβετία. Λοιπόν, τι είναι, μάλλον, πώς αξιοποιούν οι ισχυροί την τεχνητή νοημοσύνη κατά τη ενόψη ή κατά τη διάρκεια των εκλογικών διαδικασιών?
1: Η δημοκρατία απειλείται, κύριε Κουφόπουλε, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τεχνητή νοημοσύνη μας απομακρύνουν από μια κοινή πραγματικότητα και δίνουν στον καθένα τη δική του. Αυτό δεν είναι δικό μου, το είπε πολύ πρόσφατα ο ακαδημαϊκός Χρήστος Παπαδημητρίου.
0: Σωστά.
1: Έχει αξία να δούμε κάποιους πολύ ενδιαφέροντες αριθμούς. Από το 2017 μέχρι σήμερα, πόσους ψεύτικους λογαριασμούς πιστεύετε ότι έχει διαγράψει η Meta, η εταιρεία του Facebook, αφού δημιουργήθηκαν και λειτουργήσαν? Δηλαδή δεν μετράμε τις προσπάθειες να δημιουργηθεί ένας ψεύτικος λογαριασμός, αλλά κάποιον που έχει λειτουργήσει να τον σβήσουμε. Πόσους πιστεύετε?
0: Ναι.
1: Ρητορική ερώτηση.
0: Ναι,
1: θα σας πω, γιατί δεν θα μου το πείτε. Έχουν διαγραφτεί 37,5 δισεκατομμύρια τέτοιοι λογαριασμοί μόνο στα μίντια της Meta τα τελευταία 8 χρόνια. Κάποιοι από αυτούς έχουν διαγραφεί για πολύ απλούς λόγους, τύπου έκανε ένα λογαριασμό στη γάτα μου, εντάξει, αλλά προφανώς οι περισσότεροι είναι λογαριασμοί που μπορούν να σχολιάζουν, να δημοσιεύουν, να βάζουν like κτλ. Με σκοπό να διαμορφώσουν κλίμα. Το φαινόμενο ούτε νέο είναι, ούτε προκαλείται την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πρώτη φορά το είπατε και εσείς, ακούσαμε τον όρο fake news όταν δεν εκλέχθηκε ο ένας πρόεδρος και εκλέχθηκε ο άλλος στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Μπαίνουμε δηλαδή σε ένα μέσο και βλέπουμε πλήθος συζητήσεων γύρω από ένα θέμα και με μια σκοπιά ή από μια άλλη, και αποκτάμε την εντύπωση ότι το θέμα συζητείται και τα υπόλοιπα παίρνουν το δρόμο τους. Και όχι μόνο ένα δρόμο, όπως είπαμε, αλλά έχουμε δυνητικά μια προσωπική πραγματικότητα για τον καθένα. Ποιος Γκέμπελς και ποιος Μακιαβέλη.
0: Ναι.
1: Οι χειριστές τώρα των μέσων, οι εταιρείες που τα χειρίζονται όλα αυτά, τι κάνουν? Απλά σβήνουν τους λογαριασμούς, χωρίς να μας λένε πόσο λειτουργήσαν και τι είπαν, ενώ το ξέρουν. Και αντί να εφαρμόσουν σε συνεργασία με τα κράτη εφικτούς, γιατί υπάρχουν εφικτούς τρόπους να μην δημιουργείται ψεύτικος λογαριασμός, μας χρεώνουν και από πάνω για να τους στείλουμε την ταυτότητά μας και να βάλουν αυτή την μπλε κουκίδα, το σηματάκι, ότι ο λογαριασμός μας αντιστοιχεί σε υπαρκτό πρόσωπο. Και έρχεται τώρα η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπει να δημιουργούμε ταυτότητες, φωτογραφίες, σχόλια, κείμενα, τοποθετήσεις, διαλόγους, τα πάντα πρακτικά εντελώς αυτόματα. Οπότε και το κόστος αυτής της δουλειάς μειώνεται, δηλαδή δεν υπάρχει μια στρατιά σε ένα υπόγειο που κάνει περίεργα πράγματα μπροστά από οθόνες όπως φανταζόμαστε, έτσι. Και κυρίως μειώνεται και η διάχυση του μυστικού, γιατί όλα αυτά είπαμε είναι αυτόματα. Και ο καθένας ξέρει ή υποψιάζεται ότι συμβαίνει, αλλά έχει τους δικούς του κακούς, είπαμε, προσωπικοποιημένη πραγματικότητα. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι τρομακτικά καλό εργαλείο για τη δουλειά αυτή. Και είναι κατάλληλη, όπως καταλαβαίνουμε, για τεράστια κλίμακα χειρισμό κάθε δημοκρατίας. Οι αριθμοί που συζητήσαμε, που σας είπα, δεν τους ανακαλύψαμε σε κάποιο δημοσιογραφικό site αμφιβόλου, π. ποιότητας στο ίδιο το site της Meta. Αν ψάξετε, θα τους βρείτε. Αυτό λοιπόν το οποίο λείπει, που χρειάζεται, πώς να το πω, δεν μπορεί να το αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο όπως το χρησιμοποιεί ο ένας με τον ένα, ο άλλος με τον άλλον τρόπο. Αυτό που λείπει είναι, κατά τη γνώμη μου, η κριτική ικανότητα, η οποία προϋποθέτει γνώση και όχι δίθεν πληροφορία από αποσταρίσματα τα οποία δεν ξέρουμε από πού προέρχονται και πρέπει να είμαστε υποψιωσμένοι για όλα αυτά. Η δημοκρατία απειλείται και το τι θα γίνει εξαρτάται από το αν οι πολίτες θα αναλάβουν το ρόλο που είναι υποχρεωμένοι και όχι μόνο δικαιούμενοι να αναλάβουν, όπως σε κάθε δημοκρατία, ή αν θα συνεχίσουν παρατηρητές μόνο να καταναλώνουν βιντεάκια περιεχόμενο αυτόματα παραγόμενο και προφανώς κατευθυνόμενο, να μαζεύουν like, να διαβάζουν τους influencers εντός και εκτός εισαγωγικών και όλα αυτά.
0: Ναι. Πράξεις χωρίς νόημα στην πραγματικότητα.
1: Πράξεις χωρίς νόημα, ο οποίος όμως από ανυποψίαστος, ο οποίος ανοίγει να περάσει λίγο την ώρα του να δει κάποια βιντεάκια ή να διαβάσει τα νέα των φίλων του, ανάμεσα σε αυτά που προφανώς είναι πολύ επικοινωνημένο και εμφανίζονται και υπάρχουν άνθρωποι και γνωστοί μας και πραγματικά συμβαίνουν αυτά που λένε ότι συμβαίνουν, υπάρχει ένα πολύ στοχευμένη, κατευθυνόμενη, παραγόμενη, μιλάμε για 5 φορές, 5 ή παραπάνω, τον πληθυσμό του πλανήτη, δισεκατομμύρια λογαριασμοί, οι οποίοι κάτι λένε και δημιουργούν ένα κλίμα.
0: Θα τους στείλουμε στον Άρη στην επόμενη αποστολή.
1: Και όχι μόνο, θα μας χρειαστούν και άλλοι πλανήτες, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση και πρέπει να αρχίσουμε κάπως να υποψιαζόμαστε ότι δεν είναι αυτά που φαίνονται τα πράγματα, είναι κάπως διαφορετικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μας βοηθάει στην εκπομπή να αντιληφθούμε τι υπάρχει πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ποια είναι η πραγματικότητα. Sky 100,3, στιγμιότυπα και το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών μας λέει ότι τη νύχτα κατατίθενται 8 στις 10 τροπολογίες τελευταία στιγμής. Στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, το 81% των τροπολογιών που κατατέθηκαν μόλις μια μέρα πριν από την ψήφισή τους συσύχθησαν στο διάστημα μεταξύ 9 νυχτερινής και στη 1 τα ξημερώματα. Καταπληκτικό. Νομίζω είχατε και ένα ρεπορτάζ σχετικό στην Καθημερινή. Ο Νίκος Ρόμπαβας είναι ο πρόεδρος του ΚΕΦΗΜ και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόβολε.
0: Τρομακτική η δουλειά αυτή που κάνατε, τα στοιχεία στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, για να βρείτε τι ώρα έρχονται οι τροπολογίες. Ήταν ένας θεσμός από το παρελθόν, αλλά φαίνεται ότι έχει γίνει εντατική δουλειά, έχει εξελιχθεί σε εργοστάσιο.
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε συλλέξει στοιχεία για την ποιότητα της νομοθέτησης από το 2014 έως σήμερα. Έχουμε στη συγκεκριμένη μελέτη έχουμε αξιολογήσει πάνω από 2.000 τροπολογίες που ψηφίστηκαν σε όλο αυτό το διάστημα.
0: Ναι.
2: Μπορούμε να δούμε το θέμα από πολλές διαστάσεις και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τα θετικά και να καταλήξουμε ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο παραμένει. Καταρχάς, το θετικό είναι ότι ο αριθμός των τροπολογιών και των άρθρων που τις αποτελούν τα τελευταία χρόνια μειώνεται. Έχουμε δηλαδή λιγότερες τροπολογίες και συνολικά και ο αριθμός των άρθρων είναι πιο περιορισμένος. Επίσης, έχουμε μείωση των τροπολογιών, για παράδειγμα, που κατατίθενται την ίδια μέρα που ψηφίζονται στην Βουλή, και σχεδόν μηδενισμό τον αριθμό των τροπολογιών που σφραγίζονται από τη Βουλή ως εκπρόθεσμες. Το πρόβλημα με το ποιες σφραγίζονται ως εκπρόθεσμες ή όχι είναι ότι ο κανόνας δεν είναι σαφής και δεν έχει και πρακτικά κανένα ουσιαστικό νόημα. Το που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες οι οποίες κατατίθενται τις βραδινές ώρες. Πάνω από το 40% των τροπολογιών που κατατέθηκαν στην παρούσα Βουλή κατατέθηκαν την τελευταία ημέρα, δηλαδή μια μέρα πριν ψηφιστούν, και από αυτές το 80% καταδίθεται μετά τις 9 η ώρα το βράδυ. Άρα καταδίθεται λίγες ώρες πριν τα μεσάνυχτα και έρχεται την επόμενη μέρα στην Βουλή προς ψήφιση. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτός ο χρόνος που μεσολαβεί δεν είναι επαρκής για να τον δουν οι βουλευτές, να μελετήσουν όλη την συνοδευτική τεκμηρίωση και να αποφασίσουν αν θα ψηφίσουν την τροπολογία ή όχι.
0: Να μπορέσουν να κάνουν τηλεφώνημα, να αντιληφθούν τι είναι αυτό που λέει. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη κίνηση που γίνεται, έτσι ώστε πράγματα, καταστάσεις που πρέπει να εξυπηρετηθούν, έρχονται τελευταία στιγμή και περνάνε, χωρίς πολύ έλεγχο.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι απαραίτητα ο λόγος στοχευμένος ότι αυτό γίνεται επίτηδες για να περνάνε μεσάνυχτα οι τροπολογίες. Η αίσθηση που έχω προσωπικά είναι ότι πολλά πράγματα γίνονται τελευταία στιγμή για τους λόγους που όλοι ξέρουμε. Πρέπει να πάρουν σφραγίδες από όλα τα υπουργεία που συνυπογράφουν. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνει μια κοστολόγηση η οποία ξεκινά από τη στιγμή που κατατίθεται η τροπολογία στην αρμόδια υπηρεσία και συνεπώς μπορεί να αρχίσει η έγκριση αυτή. Άρα πολλά πράγματα μαζεύονται στην τελευταία στιγμή, άρα δεν είναι στοχευμένο το κάνει ότι γίνεται επίτηδες. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι σίγουρα οι βουλευτές δεν έχουν επαρκή χρόνο και επειδή συστηματικά έρχονται βράδυ, μπορεί και μια τροπολογία η οποία όντως θέλουμε να την περάσουμε μεσάνυχτα, επειδή περνάνε και πολλές άλλες, έρχεται και αυτή και κανένας δεν είναι προλαβαίνει να το δει. Αλλά δεν είναι ότι συστηματικά ο λόγος που γίνεται αυτός είναι κάτι πονηρό. Είναι πρακτικοί λόγοι που δεν δικαιολογούνται βέβαια, γιατί θα μπορούσε κάποιος να τους καταθέσει μια μέρα πριν και να το κάνει συστηματικά και να πει ότι την προηγούμενη μέρα δεν καταθέτεται καμία τροπολογία παρά μόνο κατ' εξαίρεση. Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και περιπτώσεις που θα πρέπει να γίνονται μέχρι και τελευταία στιγμή κάποιες αλλαγές. Αλλά αυτό θα πρέπει να είναι εξαίρεση του κανόνας.
0: Ναι. Να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλό σας βράδυ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μιλετών, ο κύριος Νίκος Ρομπαπάς. Συγγνώμη, διορθώνω. 2-1, 87ο λεπτό της αναμέτρησης, η Ελβετία εξακολουθεί να προηγείται του Καναδά για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Είναι 12 παρατέταρτο, μαζί μας Στέφανος Νικολαίδης για τα τελευταία νέα όπως τα καταγράφει το sky.gr.
3: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη θέση του sky.gr αυτήν την ώρα θα διαβάσετε μία ανάλυση αναφορικά με το πώς οι Άραβες σύμμαχοι του Τραμπ βλέπουν τη διαφαινόμενη συμφωνία με το Ιράν, διότι ο πόλεμος με το Ιράν και η νέα συμφωνία που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναγκάσει τα κράτη του κόλπου να επανεξετάσουν τόσο τη σχέση με την Τεχεράνη, όσο και την εμπιστοσύνη τους στην αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας. Ως εκ τούτου, γράφει το CNN, λόγω των αντιπίνων του Ιράν, οι κυβερνήσεις των χωρών κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα κρίσιμο ερώτημα. Τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη η αμερικανική προστασία? Θα βρείτε, νομίζω, τις απαντήσεις και τις προσεγγίσεις ενδιαφέρουσες, κυρίες και κύριοι. Οπότε μπείτε στο sky.gr να ρίξετε μια ματιά. Τώρα, στην άλλη πολύ σημαντική είδηση της ημέρας, ως φαίνεται, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, προχωρά η πώληση αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Έτσι, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το Reuters, που έχουν γνώση της υπόθεσης, και θεωρείται η κίνηση αυτή, να πούμε, σημαντική ένδειξη προσέγγισης προς την Άγκυρα, εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί εκεί τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, 7-8 Ιουλίου συγκεκριμένα, στην Άγκυρα, και ως φαίνεται θα υπάρξει και τετατέτ, κατηδίαν ραντεβού μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν στην Άγκυρα, με ό,τι και να σημαίνει αυτό. Αυτά λένε μέχρι τώρα οι πληροφορίες. Επίσης, τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, να πούμε πάρα πολύ γρήγορα, σε μια είδηση μάλιστα που έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά, ότι στο νοσοκομείο Αττικών ένας ηλικιωμένος άντρας 90 ετών επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού. Αναστάτωση προκλήθηκε στο νοσοκομείο, όπως είναι λογικό. Να πούμε ότι ο ηλικιωμένος πήγε στο νοσοκομείο και ανέφερε σε υπάλληλο ασφαλείας που βρισκόταν στην είσοδο ότι θέλει να επισκεφθεί την κυρία Κοντού. Βέβαια, η συμπεριφορά του προκάλεσε υποψίες. Λογικό, είναι 10 το βράδυ έγινε αυτό. Να πούμε επίσης ότι κατά τον έλεγχο ο υπάλληλος εντόπισε μέσα στο κουτί που είχε μαζί του ηλικιωμένο σε ένα μαχαίρι και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με την είδηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε στην υπερηδική του Ράλι Ακρόπολης. Μπήκε στο αγωνιστικό αυτοκίνητο, έζησε την ένταση, υπάρχει ειδικό βίντεο στο sky.gr. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι επιλέγεται η τοποθεσία του ελληνικού, Βασίλη.
0: Ναι, πολύ διαφορετική παράμετρο αυτή. Επίσης εξέδωσε και τη νέα ταυτότητα.
3: Ναι. Στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος έγινε αυτό νωρίτερα σήμερα το πρωί. Και αυτό το θέμα το είχαμε
0: νωρίτερα. Γιατί έχει και πάνω τον προσωπικό αριθμό. Διότι οι πρώτες που έβγαλε αυτή η ίδια κυβέρνηση δεν είχαν πάνω προσωπικό αριθμό, διότι είχαν βιαστεί να τις παρουσιάσουν στη ΔΕΘ. Και έτσι. Αλήθεια είναι αυτό.
3: Σωστό.
0: Έχω μια τέτοια. Και θα πρέπει να κάποια στιγμή να επανεκδοθεί μια νέα ταυτότητα με τον προσωπικό αριθμό, ο οποίος εκδόθηκε αργότερα, τον οποίο δεν χρησιμοποιεί κανένας όμως, καμία δημόσια υπηρεσία, καμία τράπεζα.
3: Μέχρι τώρα.
0: Ναι. Ζητάνε το αφημί, ζητάνε τον αριθμό ΕΦΚΑ, δεν ζητάνε τον προσωπικό αριθμό. Κανένα σύστημα δεν έχω δει να ζητάει τον προσωπικό αριθμό, εννοείται εκτός από τα ΓΚΑΒ. Του ΓΚΑΒ τέλος πάντων. Επίσης το ΓΚΑΒ πάσχει από τη λεγόμενη απουσία διαλειτουργικότητας. Δηλαδή δεν συνδυάζονται τα συστήματα μεταξύ τους. Μη σου τύχει και περάσεις συνταγή για γιατρό για να πάρεις επιστροφή χρημάτων στον ΕΦΚΑ. Είναι σκανδιναβικό σταυρόλεξο αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει συνταξιούχος. Πρέπει να έχει PhD. Και να μην υποφέρει από πίεση. Δηλαδή, ούτε νεότερος δεν μπορεί. Θέλει πολλή δουλειά. Πολύ κόπο για να συμπληρώσω όλα αυτά τα κουτάκια. Με άλλα λόγια, να το κληρώσουμε αυτό το σχόλιο. Η έγχαρτη, περήφανη ελληνική γραφειοκρατία έχει περάσει στην ψηφιακή της μορφή.
3: Αλλά παραμένει γραφειοκρατία, λες.
0: Παραμένει ισχυρή ψηφιακή γραφειοκρατία. Τα ίδια έντυπα τα δίνεις από τη μία υπηρεσία στην άλλη, διότι τα υπουργεία δεν μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους. Εννοούμε ψηφιακά. Αυτά και πάρα πολλά, γιατί πολλοί πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν γίνει τα βήματα, εδώ υπάρχει κενό. Άμα χρειάζεται από μια υπηρεσία να μεταφέρεις εσύ τα έγγραφα πολίτης και να σου ζητάνε διαφορετικά έγγραφα κάθε φορά, δεν έχει νόημα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ.
0: Γεια σας. Στέφανος Νικολαίδης, 11:50 πρώτα λεπτά. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σήμερα στην εκπομπή, στην πρωινή εκπομπή του Sky.
4: Όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα. Κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
5: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σα κάλεσε.
4: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους, λένε δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο.
5: Γιατί?
4: Αγνοώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή, που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε ο κύριος Χρυσοκοϊδής και ο Σιρτάρ, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τότε λοιπόν τι είπα. Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να έρθει η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην εκπομπή σήμερα στην τηλεόραση του Sky και το ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιο.
6: Επίθεση σε όσους επιχειρούν να συνδέσουν το όνομά του με την υπόθεση του Qatar Gate, εξαπέλυσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μέσω του Sky, κάνοντας λόγο για μια υπόθεση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε ήταν απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα.
4: Και όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα. Κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
5: Ένα αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας κάλεσε.
4: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο.
5: Γιατί?
4: Αγνοώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή, που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος.
6: Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος άφησε εχμές και για τη διαχείριση της υπόθεσης του από την ελληνική πλευρά, προκαλώντας την απάντηση πηγών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
4: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε ο κύριος Χρυσοκοϊδής και ο Σιρτάρ, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τότε λοιπόν τι είπα. Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να έρθει η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο. Δεν απολογούμε, δεν έχουν απολογηθεί σε κανένα κερατά.
7: Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης.
8: Ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση, δηλαδή εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη.
6: Απαντήσεις ζητάει η αντιπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ να κριτικάρει τη διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση, συγκρίνοντάς τη με την υπόθεση Καϊλή.
9: Όταν ασκείται σε κάποιον μία δίωξη ή υπάρχει ένα ένταλμα, για εμάς υπάρχει αναστολή ιδιότητας. Είναι αυτή η λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ό,τι και να αποδειχθεί δεν με ενδιαφέρει. Είναι μια λογική ομερτά.
10: Δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμες οι υποθέσεις. Στην συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε πάντως, το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποια τοποθέτηση και να έχουμε στον πολιτικό χάρτη, υπάρχει.
11: Τι να πει άραγε για τα σκάνδαλα που σκάνε το ένα μετά το άλλο. Δεν περνάει εβδομάδα χωρίς να υπάρχει ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
12: Πράγματι εδώ πια πρόκειται για αίθουσα αναμονής δικαστηρίου.
6: Για την άρση ημί της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναμένεται να αποφασίσει η Βουλή.
0: Και η ανάλυση της υπόθεσης από την Ανακαμπύλη.
13: Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι, και το είπε και ο κύριος Αβραμόπουλος μιλώντας εδώ στο Sky, ότι θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έρθει η ασυλία του, γιατί ούτως ή άλλως έχει πει ότι εγώ συνενώσω να έρθει η ασυλία μου, αλλά μετά ξεκινάει μια άλλη διαδικασία όσον αφορά στο ένταλμα. Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχω εγώ και από το περιβάλλον του, από τους νομικούς του παραστάτες, εδώ όπως φαίνεται υπάρχει κατά αυτούς θέμα με το ένταλμα. Όσον αφορά και σε αυτά που περιγράφονται, δηλαδή θέτουν και θέμα οριστείας αλλά και ακυρότητας. Η ακυρότητα.
14: Και πώς το αιτιολογούν, πώς το σκέφτονται όλο αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ένταλμα με τις βελγικές αρχές, άρα εδώ προβάλλουν
13: κάποια
14: κολλήματα. Είναι ισχυρό,
13: γιατί είναι και από ευρωπαϊκή, από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λένε, τουλάχιστον σε αυτή την φάση, όσον αφορά την ακυρότητα, ότι εδώ στο ένταλμα αναφέρονται τρία άτομα για την διαδικασία που θα ακολουθεί, λέγονται άτομα επαφής, είναι αυτά δηλαδή που θα παραλάμβαναν τον κύριο Αβραμόπουλο σε περίπτωση που γίνει η έκδοση κλπ. Ότι μιλάμε, ναι, μιλάμε για τρία άτομα τα οποία εμπλέκονται στο συγκεκριμένο σκάνδαλο και μάλιστα ότι έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και έχουν επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής. Όσον αφορά τώρα την αοριστεία, και αυτό το κρατάμε γιατί είναι σημαντικό για τον τόπο που μπορεί να γίνει δίκη.
14: Πριν πάμε στον τόπο και στην κατατόπων αρμοδιότητα, γιατί εδώ έχει ενδιαφέρον αν θα είναι εδώ στην Ελλάδα, αν θα είναι στο Βέλγιο, αν θα είναι κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει θα ακολουθήσουμε τη σειρά και την ροή των γεγονότων. Στα πρόσωπα αυτά είναι ενστολή, μιλάμε για
13: αστυνομικούς
14: των βελγικών αρχών. Επομένως, εδώ η πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου λέει ότι αυτοί οι αστυνομικοί εμπλέκονται με κάποιον τρόπο στην υπόθεση και άρα εμείς δεν τους εμπιστευόμαστε, να το πω λίγο απλά έτσι να το καταλάβουμε, γιατί μοιάζει λίγο περίεργο.
13: Μα σου λέει ότι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν, είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Πώς είναι δυνατόν, και μάλιστα ως ύποπτη, πώς είναι δυνατόν?
14: Και άρα οι βελγικές αρχές, γιατί επιλέγουν αυτά τα τρία πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση σε να αυτό εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον οποίο καλούν να μεταβεί στο Βέλγιο?
13: Σε αυτό δεν μπορούσαν να μου απαντήσουν, γιατί η ερώτησή σου είναι εύλογη και την έκανα κι εγώ. Μα συγγνώμη, λέω, πώς είναι δυνατόν να μπαίνουν αυτά τα άτομα που ενδεχομένως δεν το σκεφτήκαν ότι μπορεί να αμφισβητηθούν από τις ελληνικές αρχές, από τον ίδιο τον τέλος πάντων.
14: Απάντηση δεν πήραμε. Πρώτο κόλλημα, τουλάχιστον αυτό που προβάλλει
13: από
14: η πλευρά Αβραμόπουλου, είναι τα πρόσωπα, οι τρεις αυτοί αστυνομικοί του Βελγίου. Δεύτερο κόλλημα, κατά τόπο

0: Ποιο αδίκημα λοιπόν μπορεί να έχει τελεστεί εδώ από αυτά που του αποδίδουν οι Βέλγοι? Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Όπου βέβαια ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι εγώ τα έχω δηλωμένα, φορολογημένα, ποιο ξέπλυμα μου λέτε?
1: Η Άννα Κανδύλη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ με τη Λένα Φλιτζάνη. Σε λίγο θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, η δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι στην ενότητα ραδιοψή. Είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, διότι, κυρίες και κύριοι, θα απουσιάσουμε για τις επόμενες 15 μέρες. Θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Γιατζόγλου, γιατί από τη Δευτέρα θα ακούτε το Δημήτρη από πολύ νωρίς μέχρι πολύ αργά. Και φυσικά θα επανέλθουμε. Αλλά αύριο θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο εξαιρετικός καραγκιζοπαίχτης Ηλίας Καρελάς με δύο παραστάσεις. Μία που παίζεται τώρα στο Μέγαρο Μουσικής και μία που θα έρθει, μια μεγάλη παραγωγή για την Διεθνή ημέρα των ναυτικών. Η προπόληση των εισιτηρίων για αυτή την παράσταση ξεκινάει αύριο, κυρίες και κύριοι. Η παράσταση θα ανέβει στο θέατρο Κάπα τον προσεχή Οκτώβριο. Αυτά. Η διακοπή μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων από τον Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι 12.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
5: Αχ,

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ακούτε Sky 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
3: Ο Sky είναι μια βιομηχανία ψευδών ειδήσεων.
0: Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει 24 ο Ιούνιος, το σωτήριον και ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Μεγάλη γιορτή σήμερα, την γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, γιορτάζει η Εκκλησία μας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, ευχόμαστε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία. Α ναι, γιορτάζει ο Άγιος Γιάννης στον Πράτσικα, ναι βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Χρόνια πολλά στη γειτονιά. Και σήμερα λοιπόν, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
4: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special, με πολλά και βράχα.
0: Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα, δυστυχώς, ενώ είχα κάποιες άλλες ελπίδες βλέποντας τον Γιάννη Στεφανόπουλο να κάθεται στη θέση του γέροντα Γκύρη, μου είπε ότι την κοπάνησε ξαφνικά, σκόθηκε και έφυγε, να μου έτσι ξαφνικά. Ήλπιζα ότι δεν θα ξανάρθει, αλλά τελικά τον έχω πάλι απέναντί μου, τον έφεδρο γέροντα Κωνσταντίνο Γκύρη, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
5: Παρακαλώ και συνάρθει, γιατί πεινάω κιόλας.
0: Το πιάσατε το νόημα εσείς ή από μέσα, έτσι. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα την Κορινθιακού, την πανέμορφη, την Κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι, τα πήρα σβάρνα. Καλημέρα στην πατρίδα μου, την Ετωλοακαρνανία. Καλημέρα στο Μεσολόγγι. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Ναι, καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους αρχοντοκομμουνιστές, στους φίλους μας. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί Πάτρα, στον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη που ακούει στο 261-0205-205, στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά, αλλά και στο πενταψήφιο το 18300. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί της πόλεως, στους φίλους μας και ακροατές μας. Καλημέρα ιδιαίτερη στους οδηγούς ταξί του ραδιοταξί 18300. Καλά δρομολόγια σε όλους, καλά τιμόνια. Τώρα οι υπόλοιποι εμείς οι οδηγοί, το νου μας στο δρόμο, παιδιά. Δεν τρέχουμε, παιδιά, δεν τρέχουμε. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Έχουμε υπομονή για τα χάλια μας. Έχουμε υπομονή, επαναλαμβάνω, για τα χάλια μας. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπρος πίσω και φυσικά κράνη οι αναβάτες. Και μια και είμαστε στα των οδηγών, Ευβίας 250, το λέω κάθε μέρα να πηγαίνετε. Βλέπω ότι πηγαίνετε βέβαια, γιατί και εγώ εκεί πάω. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, υπάρχει ένα βενζινάδικο. Είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Δεν έχει καμιά σημασία, μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε στα οχήματά μας καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει το σηματάκι της ΕΚΟ απ' έξω, θα το δείτε. Με εγγύηση λοιπόν ανώτερης ποιότητας, έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και έχει το κυριότερο, παρακαλώ πολύ, αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν παίζει μέσα λογισμικό περίεργο που μας κλέβει. Έτσι, δεν παίζει. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, προστατεύεται και η δικιά μας. Θα το δείτε στο δίκτυ. Μόλις γεμίσετε, ό,τι έχετε πληρώσει θα παίζει μέσα στο ρεζερβουάρ σας. Ευβίας 250, στη Γλαύκου, λίγο πριν τα φανάρια, 50 μέτρα με τα φανάρια, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
6: Το δίπλα σημαίνει ότι κάποιοι πηγαίνουν στο κόμμα Τσίπρα όταν ο ίδιος θέλει, θα έχει ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές.
7: Δεν συμφωνούμε με μια αντιπαραθετική ανταγωνιστική σχέση και είμαστε δίπλα. Δεν έχουμε μια
6: άρα
7: ανταγωνιστική σχέση.
6: Άρα αυτό σημαίνει
7: ότι
6: δεν θα έχετε ψηφοδέλτια.
7: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στην ίδια θέση που έχω διατυπώσει με απόλυτη ειλικρίνεια εδώ και 1,5 χρόνο, να συμμετέχουμε και να στηρίξουμε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο για να διώξουμε το καθεστώς του Μητσοτάκη. Αυτό θέλει η κοινωνία.
0: Τι λες. Μελένια, παιδιά, θα ανοίξει σε λίγες ώρες. Θα θεραπεύσει την πείνα σας. Κορίνθου 23. Λίγο πριν την Αγία Σοφία, εκεί δεξιά στη στάση. Κατεβαίνεις για το λεωφορείο και μπαίνεις μέσα κατευθείαν και τρως. Ανανεωμένη και πάντα γευστική μαμαδίστικη κουζίνα για φαγητό φτιαγμένο με μεράκι, με σπιτική νοστιμιά. Η Μελένια στο νέο της χώρο τα σπάει κυριολεκτικά. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε, αν επινάτε πολύ σαν τον απέναντί μου, τα φαγητά της επιτόπου, αν δεν αντέχετε. Αλλιώς περιμένετε, τηλεφωνείτε στο box, στην Boxy Food και Volt, είναι η πλατφόρμα συνωστές, σας φέρνουν το φαγητό στο σπίτι. Ή ο τρίτος δρόμος, ο περίφημος, 2611-911-822. Από Δευτέρα έως Σάββατο 12 μέχρι το απόγευμα σας τα ετοιμάζουν οι άνθρωποι της Μελένιας, ο Δημήτρης εκεί, και περνάτε, διπλο-τριπλο παρκάρετε, παρκάρετε δεξιά, τρίχ τίποτα, κλείνετε και τη στάση του λεωφορείου, κάντε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει κάτι εδώ στην πατρά σας. Ενοχλήσει, θα πεταχτείτε ένα λεπτό, θα τα πάρετε και θα φύγετε. Μελένια, Κορίνθου 23, λοιπόν, για την πείνα σας.
2: Ο κ. Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, βουλευτής Μαγνησίας.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
2: ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα που μιλάμε.
9: Σαχαρό, τα ξέρει.
8: ΣΥΡΙΖΑ γράφει.
2: Σήμερα γράφει σήμερα, ναι.
10: ΣΥΡΙΖΑ γράφει ακόμα. Θα μας τιτώσετε από την
8: αρχή. ΣΥΡΙΖΑ γράφει, τι να κάνουμε
10: ακόμα.
0: ΣΥΡΙΖΑ γράφει ακόμα. Δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει. Βλέπουμε. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ρευστό πολιτικό σκηνικό. Πολύ ενδιαφέρον. Δίνει εμπνεύσεις για τις επιθεωρήσεις του καλοκαιριού. Το Μέλα είναι μαζί μας. Θα χαλαρώσετε στο Μέλα. Θα χαλαρώσετε. Είναι η πρότασή μας για να χαλαρώσετε. Στην παραλία του Ακταίου είναι το Μέλα, σε ειδηλιακό κομμάτι της παραλίας. Τώρα το πρωί είναι γεμάτο με το άρωμα του φρέσκου καφέ. Αργότερα μπορείτε να τσιμπήσετε κάτι από τις γαστρονομικές δημιουργίες, τις εξαιρετικές που έχει το Μέλα, που συνοδεύονται με εκλεκτή νοθήκη, έτσι να πιείτε ένα ποτηράκι, όχι πολλά πράγματα, καλοκαίρι είναι. Συνοδεία όλα αυτά ψαγμένης μουσικής το βράδυ, βεβαίως χαλαρωτικά ποτά, κοκτέιλάκια κτλ. Στην δροσιά, στην παραλία του Ακτέου είναι το Μέλα. Δίνω και το τηλέφωνο γιατί καμιά φορά χρειάζεται. 2610-99-21-48 για να κάνετε το κουμάντο σας.
11: Εγώ θα σας πω όμως ότι όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική, πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν. Δεν στέκομαι στο κομμάτι μόνο του ονόματος. Αν για ξέρετε, το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι αν πει το κόμμα Ελλάς, θα πει και την νεολαία του ΕΠΟΝ.
0: Η Κάρνα είναι μαζί μας. Ένα κατάστημά της δίπλα μας για αγορές από τη μεγάλη πατρινή εταιρεία κρέατος και προϊόντων του, μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Η Κάρνα είναι μαζί μας και ένα κατάστημά της είναι κοντά σας, κοντά μας. Τα λέω όλα και επιλέγετε. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαέτικα και στο Ρίο. Είπε ένα ωραίο φάμελος, να τα λέμε και αυτά. Δώστο σε παρακαλώ για τον Πιερακάκη, δώστο.
12: Και πρόεδρος του Eurogroup, ανεξαρτήτως της πολιτικής μας, αν θέλετε, αφετηρίας, είπαμε ότι ελπίζουμε αυτό που θα κάνει εκείνο προς όφελος της χώρας. Και τώρα τι έρχεται και το παίζει Dijsselbloem. Κουνάει το δάχτυλο στη χώρα αντί να πει πώς θα τη βοηθήσει. Έπρεπε να τη βοηθήσει με δύο τρόπους. Να μην υπάρχει τέτοιο υπερπλεώνασμα, να μην κάνει το λάθος της πρώτης δημοτικού, τραγική αφέμαξη κοινωνίας, δηλαδή υπερέσοδα, με πάρα πολλά υψηλά έσοδα στους έμεσους φόρους. Και ταυτόχρονα έπρεπε να βρει έναν τρόπο που άλλες χώρες το βρήκανε, να δοθεί 1% του ΕΠ, το κάνει νομίζω και η Ισπανία, σε έκτακτα μέτρα, για να μπορέσει το πλεώνασμα, το υπερπλεώνασμα, το άδικο υπερπλεώνασμα να επιστρέψει στην κοινωνία. Και τώρα μας κουνάει το δάχτυλο, ενώ έχει κάνει την παρανομία, παύλα υπέρβαση, αυτό εννοώ.
13: Επιτρέψτε
12: και λέει όμως ότι είναι παράνομο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ... Λοιπόν, πρόεδρος του Eurogroup είναι για να μπορέσει να βρει λύση για τη χώρα. Εδώ όχι για να το παίζει Dijsselbloem.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τελικά εδώ στην Πάτρα το Πασόκ έχει πάρει μια κάτω βόλτα που δεν φαίνεται να σταματάει. Τη συγκοπάνησε ο Σκανδάμης. Βέβαια το timing ήταν λίγο περίεργο, αλλιώς το είχαν σχεδιάσει στο επιτελείο του Τσίπρα, αλλιώς έσκασε, αλλά η ουσία είναι μία, ότι ο Σκανδάμης, γεια σας, πάει για τον Τσίπρα. Πληροφορούμαστε ότι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγείου, ο κύριος Μπέσκος, θα πάει προς το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και επίσης από το ΠΑΣΟΚ δύο γνωστά στελέχη, Παπάς και Αϊβαλής, στηρίζουν το εγχείρημα Τσίπρα. Πάρα πολύ ωραία. Επί εποχής Μύραλη γίνονται όλα αυτά. Έχει τη σημασία του και αυτό. Στα δικά μας να πάμε. Στα δικά μας να πάμε. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ σοβαρό το έργο. Δηλαδή βλέπω τους υποστηρικτές του Κόκκινου Δημαρχείου, γνωστούς, επώνυμους και ανώνυμους, στα social media να επιχαίρουν για τις διάφορες κατασκευές. Πού σωστά κάνει ο Δήμος, άλλωστε αυτή είναι η δουλειά του. Δεν θα του πούμε μπράβο γι' αυτό, αυτή είναι η δουλειά του. Έτσι. Αλλά το κάνει, γιατί κάποιοι άλλοι δεν το κάνανε, και αυτό παίζει. Και φτιάχνει διάφορα παρκάκια, διάφορα εκείνα, διάφορα τα. Το θέμα είναι ότι τα φτιάχνεις. Το σίγουρο όμως είναι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να τα διατηρήσεις σε αξιοπρεπή κατάσταση. Διότι αν είναι να φτιάχνουμε πλατιούλες, παρκάκια, πεζοδρόμια και να γίνει σαν την παραλία Πατρών, όπου ο ακαθάριστος πεζόδρομος γέμισε ποντίκια και φίδια και οι κάτοικοι φωνάζουν αλλά δεν τους ακούει κανένας, εντάξει, τότε το πράγμα είναι διαφορετικό και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. 18.300 τηλεφωνικό κέντρο να δούμε πώς ξύπνησε η Αιγεία των Πατρών πόλη σήμερα από πλευράς κυκλοφοριακού. Πάτε στοίχημα ότι θα ακούσουμε να αποφεύγετε. Πάμε, για πάμε. Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, καλημέρα από το ράδιο ταξί Πάτρας 18.300. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει αυξημένη ροή κίνησης. Η Κανακάρη με τα διπλοπαρκαρισμένα της. Η Κορίνθο έχει αυξημένη ροή. Η Ακτή Δημαίων επίσης και αυτή με φορά προς Πάτρα κατά τις πρωινές ώρες είχε αυξημένη κίνηση. Η Αγίου Ανδρέου είναι φορτωμένη. Στην Οβριά ξεκίνησαν πάλι τα έργα στο ύψος, στο φανάρι, εκεί που είχαν ξεκινήσει, ξαναγυρίσαν πίσω. Υπάρχει πάλι μποτιλιάρισμα πρωινές και μεσημεριανές ώρες. Εγώ είχαν φύγει από αυτό το κομμάτι, ξαναεπιστρέψαν.
0: Ξαναπήγανε, ναι, κάτι ξεχάσανε. Μάλιστα.
9: Προφανώς. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί. Γενικά υπάρχει αυξημένη ροή κίνησης. Εκεί στην Εθνική, στο ύψος των Καφέ, πάλι συναντάμε κίνηση.
0: Εκεί είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα, το έχουμε συζητήσει χρόνια τώρα και δεν φαίνεται κανενός να ιδρώνει το αυτί. Εκεί γίνεται της κακομοίρας. Είναι και παράνομο το παρκάρισμα. Είναι και άτεχνο. Το παράνομο παρκάρισμα δεν έχει και οδηγική συμπεριφορά. Τα παρατάνε όπως να είναι, μέσα στη μέση δηλαδή, πολλές φορές.
9: Κυρία Ξανάλατε, τα παρατάνε και αναγκάζουν να βγούμε στο αντίθετο ρεύμα πολλές φορές.
0: Ναι. Ναι, υπάρχει
9: όταν
0: ζήτημα.
9: Όταν διπλοπαρκάρουν και κλείνουν τη λωρίδα, δεν σε αναγκάζουν να κάνεις την παράκαμψη και πατάς και στο αντίθετο ρεύμα πολλές φορές.
0: Όχι, ας πούμε στο κάτω μέρος της Γούναρη, κάτω από την Κορίνθου. Αυτό είναι απαράδεκτο να συμβαίνει. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή συμβαίνει 300 μέτρα, 300 μέτρα από την Ελλάς και συμβαίνει. Δεν τρέχει τίποτα.
9: Βεβαίως.
0: Δεν τρέχει τίποτα. Εκεί τα μαγαζιά στην έξοδο της Εθνικής, κοντά στα Μποζαέτικα από κάτω, εκεί δημιουργούνται. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο τα γεωταχή. Έχω δει τεράστιες νταλίκες.
9: Σωστά.
0: Νταλίκες. Δηλαδή, και δεν μιλάει κανένας. Δεν ενοχλείται κανένας. Να πω ότι κάποια από τα καταστήματα, νομίζω και τα δύο, αλλά το ένα είναι σίγουρο, διαθέτει και πάρκινγκ που το λέει με ταμπέλα. Εδώ είναι το πάρκινγκ μας. Μπείτε μέσα. Όχι. Και δεν το κάνουν μόνο επί τούτου. Δηλαδή. Αλλά δεν τα βάζουν και ωραία. Βλέπεις είτε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, είτε τον μπροστά να εξέχει στον δρόμο. Βάλτε ρε που. Κερατά. Βάλτε λίγο ωραία. Τουλάχιστον παρκάζεις. Όσο μπορείς να διευκολύνεις τη ροή της κίνησης. Τίποτα. Της κακομοίρας.
9: Αυτό συμβαίνει, να γνωρίζετε και να προσέχετε κατά τις πρωινές ώρες και στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Στα καφέ. Σωστό. Σωστό. Όσο μπορούμε πιο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, παρκάρεις, ενοχλείς το σύμπαν, κινδυνεύει ο οδηγός που κινείται κανονικά, του δημιουργείς πρόβλημα και μετά, όταν εσύ είσαι στο οδόστρωμα και κάποιος άλλος έχει παρκάρει στο ίδιο σημείο, παίρνεις τηλέφωνο τους δημοσιογράφους, διαμαρτύρεσαι, βγαίνεις, φωνάζεις. Κάνεις και την άλλη μέρα είσαι εσύ αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα. Αυτό σημαίνει στην πόλη μας. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή βάρδια.
9: Επίσης,
0: να είστε καλά. Συμφωνείτε, γέροντα? Συμφωνείτε? Μα τώρα. Λοιπόν, πήγαινε σε διάλειμμα γιατί έχω θέμα.
13: Πολιτική γυμναστική. με τον Νίκο Ξανάλατο.
14: Sky 89,4.
15: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
16: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
17: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
16: Μα perché!
17: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
16: Κόζα.
17: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάβολο.
17: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
18: Έξοδος 33.
17: Και στο relos.gr.
19: Κατάστημα. Κατάστημα!
20: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
23: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
24: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
25: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Sky 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κοιτάξτε να σας πω, το θέμα το σημερινό έχει αφορμή και αιτία. Καθόμουν πριν από μερικές μέρες στην παραλία, στο Ρίο, με μια παρέα. Και είχε έρθει ένα ζευγάρι το οποίο είχε ένα σκυλί, ένα πολύ ωραίο λαμπραντόρ, φανταστικό σκυλί, άνθρωπος θα το έλεγα, και το οποίο μπήκε στη θάλασσα να κάνει μπάνιο μαζί με το ζευγάρι. Και δίπλα κάποιες κυρίες δυσαρεστήθηκαν, δυσανασχέτησαν, άρχισαν την γκρίνια, η γκρίνια έγινε λίγο πιο βαριά, μετά αρχίσανε και κάτι μπηχτές, πήγε να γίνει καυγάς και κάποια στιγμή με βλέπει μια κυρία και έρχεται προς το μέρος μου και μου λέει με στόμφο κιόλας, αυτά να τα λέτε και δεν υπάρχει τέτοιο και τι είναι αυτά και ντροπή και έτσι. Να το ξεκαθαρίσω όπως το ξεκαθάρισα και μπροστά της και από ραδιοφώνου. Όταν ο άλλος έχει το σκυλί σαν το παιδί του, και υπάρχουν πολλοί που το έχουν καλύτερα από το παιδί τους, όταν ο άλλος έχει το σκυλί μέσα στο σπίτι του προσεγμένο, εμβολιασμένο, χτενισμένο, βουτσισμένο, πλυμμένο, το βλέπεις. Το βλέπεις, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να σας τα περιγράφω, το βλέπεις το σκυλί. Και κάνει μπάνιο, είναι πιο καθαρό από πολλούς, πάρα πολλούς που πάνε στην παραλία βρωμιάριδες ανθρώπους, οι οποίοι και έχει καμιά κουβέντα βαριά και κατουράνε μες στη θάλασσα και τους βλέπεις ότι κάνουν και μπάνιο στην ουσία, για να μην πω ότι αφήνουν και πίσω. Έτσι, πιο πολύ συχαίνω με τους ανθρώπους λοιπόν αυτούς παρά αυτά τα σκυλιά. Αυτή είναι η προσωπική μου υποκειμενική άποψη, λέτε και πέστε ό,τι θέλετε, όμως υπάρχει και νόμος και γι' αυτό θα ασχοληθούμε. Τώρα με αυτό θα ασχοληθούμε. Τι επιτρέπεται στην παραλία, γιατί βλέπω κάθε χρόνο έχουμε τέτοιες αψιμαχίες και μέσα μαζικής μεταφοράς επίσης τι επιτρέπεται. Είναι η κυρία Έλενα Αρβανίτη, η δικηγόρος των φιλοζωικών οργανώσεων στο τηλέφωνο. Την καλημερίζω. Καλημέρα, κυρία Αρβανίτη.
4: Καλημέρα σας, κύριε Ξανάλατα.
0: Πριν πάμε σε αυτό, θέλω μια γρήγορη την τελευταία ενημέρωση από την υπόθεση της Γαστούνης, αφού ακούσουμε τι είπε ο δικηγόρος στο ΣΤΑΡ, ο δικηγόρος της 60χρονης, ο κύριος Θόδωρος Αντωνόπουλος, για την περίπτωση. Το ακούμε και μου το σχολιάζετε μαζί με ό,τι πληροφόρηση έχετε, γιατί ξέρω ότι ασχολείστε και νομικά με το θέμα.
13: Πρόκειται καθαρά για ατύχημα. Φαίνεται ξεκάθαρα και από το βίντεο ότι η γυναίκα ακινητοποιεί το όχημά της στη θέα της κυλίστρας. Περιμένει να τη δώσει το περιθώριο να περάσει από δεξιά προς τα αριστερά, όπως κινείται η σκυλίστρα. Θεωρώντας τώρα είναι και βράδυ και θεωρώντας ότι είχε το χρόνο να περάσει, ξεκινάει με πολύ μικρή ταχύτητα. Αλλά δυστυχώς η σκυλίστρα, ίσως επειδή ήταν πολύ γέρικη, μπορεί να ήταν και άρρωστη, μπορεί να μην έβλεπε, να μην άκουγε, έμεινε στο αριστερό τροχό του αυτοκινήτου σε σημείο που δεν ήταν ορατή από την οδηγό. Είχε πλησιάσει δηλαδή πολύ κοντά στο αμάξιμο του αυτοκινήτου και μπορούσε να τη δει. Αλλά σηκώθηκε το αυτοκίνητο μία φορά, δεύτερη φορά. Πράγμα το οποίο δεν προξένει σε εντύπωση, γιατί στον δρόμο εκεί γινόταν έργα και υπέθεσε ότι μπορεί να πάει σε κάποια πέτρα, κάποιο τούβλο. Ήταν με την αδελφή τη, ήταν με τη φίλη τη. Και μάλιστα αστειευόμενη η φίλη τη είπε ότι αυτές τις μέρες όλες τις λακκούβες έχει πατήσει. Πώς το έμαθε, από το γιο τη, ο οποίο εργάζεται στη Γερμανία, ο οποίο κάπου είδε το βίντεο και την πήρε τηλέφωνο την Παρασκευή το βράδυ. Μάλιστα, εσύ λέει, εσύ πάτησε ένα σκυλί. Τρελάθηκε η γυναίκα. Άρχισε να κλαίω, μου λέει τότε για το σκυλί, και να κλαίω και για μένα, που είχα κάνει αυτό το πράγμα, χωρίς να το θέλω. Και έσω να σου πω, είναι συγκλονισμένη η γυναίκα, είναι. Έτσι κάποια προβλήματα υγεία σοβαρά και όλα αυτά έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Θα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε δόλος. Γιατί αν είχε δόλο, ήθελα να σκοτώσει το σκυλί τώρα από Θεό. Και η ίδια έχει δύο αδέσποτα και περιθάλπτει. Θα πήγαινε κατευθείαν πάνω στο σκυλί. Εντάξει, το κινητό που βλέπετε, το βίντεο ακινητοποιείται. Δεν υπήρχε ρε παιδιά πρόταση. Η γυναίκα τώρα αυτή είναι ανεργό μέλος σε 3-4 πολιτιστικούς λόγους. Την εκτιμάει όλη η κοινωνία της υγείας. Δεν είναι τέτοιο άτομο. Θα πάμε στην αστυνομία, θα πάμε στο εγώ που μας καλέσει. Να δώσουμε τις εξηγήσεις μας. Ελπίζω να εισακουστούμε. Να σας πω
0: τώρα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι όποιον συλλαμβάνουν, ανακαλύπτουν ότι βασάνισε ένα ζώο κατά οποιοδήποτε τρόπο, αμέσως μετά αυτός προσπαθεί ή αυτός ή ο δικηγόρος να μας πείσει πόσο φιλόζωος είναι και ότι έχει και δράση φιλοζωική. Δηλαδή είναι να παίζει το κεφάλι σου για να το χτυπάς στον τοίχο. Τώρα οι δικηγόροι εκ του νόμου έχετε το δικαίωμα να λέτε ό,τι θέλετε για την υπεράσπιση του πελάτη σας. Σας ακούω.
4: Κύριε Ξανάλατε, εγώ θα μιλήσω εδώ για υποτίμηση της κοινής λογικής, όχι για τίποτε παραπάνω, και θα σας πω ότι είναι λίγο συνηθισμένη πια και στην περίπτωση της Νίκης από τα Κρέστενα ένα φίδι ήταν η αιτία του θανάτου της και στην περίπτωση του Γαϊδουριού από τη Ζήτσα ένας λύκος ήταν η αιτία. Οπότε εδώ ένα σαμαράκι είναι η αιτία. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Από πλευράς ΔΕ Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας να πω ότι δηλώσαμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και αναμένουμε την δικογραφία να έρθει στην εισαγγελέα Μαλλιάδος ώστε να ασκηθεί η ποινική δίωξη που κατά τη δική μου εκτίμηση θα είναι δίωξη για κακουργηματική πράξη.
0: Και τι επισύρει αυτή?
4: Επισύρει ποινή καθήξεως έως 10 έτη, χρηματική ποινή μέχρι 50.000 ευρώ και βεβαίως διοικητικό πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 30 έως 50, αναλόγως πώς κρίνει τη βαρύτητα του περιστατικού ο βεβαιών το πρόστιμο. Οπότε αντιλαμβάνεστε με τι έχουμε να κάνουμε.
0: Και όταν λέμε κάθειρξη εννοούμε φυλακή, δεν υπάρχει θέμα, έτσι,
4: μέσα. Από 5 έτη και πάνω έχουμε κάθειρξη, αυτό σημαίνει ο όρος. Φυσικά από εκεί και πέρα, αν συντρέχουν στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις για να μην προφυλακιστεί, αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζω στον παρόντα χρόνο. Θα το δούμε στην εξέλιξη. Αλλά οι συνθήκες τέλεσης θεωρώ ότι δίδουν αρκετά στοιχεία στον εισαγγελέα για να προχωρήσει ενδεχομένως και σε κάτι τέτοιο ή έστω σε αρκετά αυστηρούς περιοριστικούς όρους.
0: Εγώ επιμένω και λέω ότι ο δικηγόρος μπορεί να λέει ό,τι θέλει, γιατί παίρνω κάποια μηνύματα τώρα κατά του δικηγόρου. Όχι, παιδιά, ο δικηγόρος έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει για να υπερασπιστεί τον πελάτη του. Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα. Δικαίωμά του. Από εκεί και πέρα όμως, όλα αυτά που λέει ο δικηγόρος, εμείς στο βίντεο βλέπω, εγώ δηλαδή στο βίντεο βλέπω κάτι άλλο. Εντελώς άλλο δηλαδή. Τελείως άλλο θα έλεγα. Έτσι, το ότι εκνευρίζομαι και εγώ, εκνευρίζομαι, αλλά είναι δικαίωμα του δικηγόρου. Τελείωσε. Πώς το κάνουμε?
4: Γι' αυτό μίλησα για υποτίμηση της κοινής λογικής και ξανά, αλλά και την έχουμε όλοι.
0: Διότι και έτσι να ισχύει, αυτή η γυναίκα δεν πρέπει να πιάσει τη μόνη. Διότι την επόμενη φορά δεν θα δει ένα παιδί με ένα ποδήλατο. Ναι. Δεν θα μπορεί να δει ένα παιδί με ένα ποδήλατο. Δεν μπορεί να μην δει έναν ηλικιωμένο ο οποίος έχει πέσει στο οδόστρωμα και περνάει από πάνω του αυτή. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Που δεν είναι έτσι, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας, το κυρίαρχο. Κυρία Αρβανίτη, τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Τι επιτρέπεται με τα σκυλιά στην παραλία, στους λουόμενους, πέστε μας καθαρά,
4: λοιπόν,
0: τι λέει ο νόμος?
4: Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, το 19-48-30-21 ορίζει ότι ο κάθε ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς έχει τη δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης στην παραλία και στη θάλασσα υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι έχει την εποπτεία του ζώου του, σημαίνει ότι το έχω με τον οδηγό του, με το κολάρο του, το έχω δίπλα μου, δεν το αφήνω στην παραλία να κάνει βόλτα ανεξέλεγκτα. Μεριμνώ για να συγκεντρώσω τα περιττώματά του στην περίπτωση που συμβεί. Έχω τα νομιμοποιητικά μου έγγραφα. Πλέον, κύριε Ξανάλατε, αυτά έχουν δυνατότητα οι αρχές να τα δουν και στο κινητό μου. Το ζώο μου είναι εμβολιασμένο από παρασιτωμένο. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση μπορώ να κινηθώ ελεύθερα στην παραλία και στη θάλασσα. Κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν λέει κάτι τέτοιο ο νόμος, ειδικά για την θάλασσα, δεν υπάρχει υποχρέωση το ζώο να είναι με τον οδηγό του, με το λουράκι του δηλαδή. Εγώ όμως θα πω ότι ο κάθε ιδιοκτήτης ξέρει πολύ καλύτερα τι ζώο έχει και πόσο μπορεί να το χειριστεί. Αν έχουμε ένα ζώο μεγαλόσωμο και αρκετά ζωηρό, η άποψή μου είναι, επειδή έχω και εγώ τέτοια σκυλιά, ότι καλό είναι να έχουμε τον οδηγό και μέσα στη θάλασσα, ώστε να αποφύγουμε κάτι απρόοπτο. Τώρα, μάλιστα, την οργανωμένη παραλία, που διευκρινίζω ότι είναι εκείνη στην οποία πληρώνω αντίτιμο, δεν επιτρέπεται η είσοδος, παρά μόνο εφόσον εκείνος που διαχειρίζεται την οργανωμένη παραλία έχει αντίθετη άποψη και μας το επιτρέψει. Κανονικά, σύμφωνα με τον νόμο, είναι οργανωμένη και στην παραλία με γαλάζια σημαία επίσης, η πρόσβαση ιδιοκτήτη με ζώο δεν είναι επιτρεπτή.
0: Μάλιστα. Έχει δικαίωμα λοιπόν μετά από όλα αυτά κάποιος, αφού ο ιδιοκτήτης του ζώου τηρεί όλον τον νόμο? Θέλω να πω καταρχήν ότι μπορεί να έχει άγνοια ο απλός πολίτης που δεν έχει ζώο του νόμου.
4: Βεβαίως.
0: Αλλά εγώ θέλω να πω ότι έχει γνώση, αλλά θεωρεί ότι θα επιβάλλει το δικό του νόμο, αυτό που νομίζει αυτός. Έχει δικαίωμα λοιπόν να αντιδράσει, να αμφισβητήσει, να στήσει καυγά στον έχοντα το ζώο και να απαιτήσει να μην πλησιάσει στη θάλασσα, να το πάρει να φύγει, να μην μπει μέσα και πάει λέγοντας.
4: Όχι, κύριε Ξαναλάτα, δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Και αν φτάσουμε σε μια αντέγκληση που ξεπερνά τα όρια, νομίζω ότι ο ιδιοκτήτης το μόνο που έχει να κάνει είναι να καλέσει την αστυνομία επί τόπου για να λυθεί και η διαφορά. Δηλαδή, δεν θα έλεγα να επιλέξει να φύγει. Γιατί έτσι δημιουργούμε ένα κακό προηγούμενο. Πολλοί άνθρωποι για να αποφύγουν τον καυγά παίρνουν το ζώο τους και αποχωρούν. Το σωστό είναι να καλέσω εκεί την ελεγκτική αρχή που είναι και αρμόδια, ώστε να εξηγήσει στον λουόμενο που, εντάξει, μπορεί να μην γνωρίζει τον νόμο, φυσικό είναι ότι έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να είναι και στην παραλία, να είναι και στη θάλασσα.
0: Και, το ζώο. Και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, πέστε μου τι ισχύει,
4: λοιπόν,
0: λεωφορεία, ταξί.
4: Ναι, σε όλα αυτά έχουμε το δικαίωμα να έχουμε μαζί μας το ζώο, μόνο όμως υπό την προϋπόθεση ότι είναι μικρού μεγέθους, διότι κύριε Ξανάλατε, ο νόμος μας λέει ότι πρέπει να το έχω μέσα στο ειδικό box μεταφοράς. Δεν μπορώ να το έχω ελεύθερο. Η μόνη δυνατότητα που επιτρέπεται ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή μόνο με τον οδηγό και ακόμα και χωρίς τη χρήση φήμωτρου, έχει να κάνει με το ζώο που είναι ζώο θεραπείας ή ζώο οδηγός.
0: Τυφλός, μάλιστα, είναι για τους τυφλούς.
4: Ακριβώς. Και επειδή διανύουμε τους καλοκαιρινούς μήνες, να διευκρινίσω ότι και για τα πλοία υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Τα μεγαλόσωμα ζώα μπορούν να κινηθούν μόνο στο κατάστρωμα. Με τον οδηγό πάντα, οφείλει ο ιδιοκτήτης να έχει μέρημνα. Μικρόσωμο ζώο μπορώ να το έχω μαζί μου και στους χώρους ενδιέτησης.
0: Πώς ορίζεται το μικρόσωμο, γιατί το μικρόσωμο εγώ το βλέπω μικρόσωμο, αλλά άλλος το βλέπει λίγο μεγαλύτερο.
4: Θα σας πω, για να μην πλέξουμε με τα κιλά, γιατί είναι λίγο αστείο, αν χωράει στο box μεταφοράς, που όλοι ξέρουμε ποιο είναι το, αυτό, ποιο είναι το μεγέθος.
0: Το οποίο μπορεί να είναι και μεγάλο box, μην φανταστεί κανένας ότι είναι μόνο για τα κανισάκια, έτσι, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο.
4: Ένα crate όμως μεγάλου μεγέθους, κύριε Ξαναλέτε, που χωράει ένα ζώο 30 κιλά και πάνω, δεν μπορώ να το μεταφέρω στα χέρια
0: Σωστό.
4: Μου.
0: Σωστό. Άρα μας δώσατε όριο. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, κατάλαβα.
4: Εκεί λοιπόν, ακόμα και στο χώρο δηλαδή του σαλονιού, εφόσον το έχω, επαναλαμβάνω, μέσα στο box μεταφοράς, μπορώ να το έχω μαζί μου. Διαφορετικά δεν επιτρέπεται.
0: Άρα ούτε τα σκυλάκια που βλέπουμε να τα κρατάνε στην αγκαλιά τους, στον ώμο τους, με το λουρί τους κτλ. Εκτός box, στα σαλόνια των πλοίων, μέσα στο αυτοκίνητο, το λεωφορείο, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο τρένο, ούτε αυτό επιτρέπεται.
4: Κανονικά
0: πρέπει να είναι μέσα στον box.
4: Κανονικά πρέπει να είναι μέσα και φυσικά εννοείται ότι πάλι πρέπει να έχω τα έγγραφά μου για να μπορώ να αποδείξω ότι το ζώο μου είναι εμβολιασμένο, αποπαρασιτωμένο και έχει φυσικά σήμανση. Να πω ότι ειδικά για τα πλοία υπάρχει πλέον και πρόβλεψη καταχώρησης στο σύστημα των εισιτηρίων να υπάρχουν να καταχωρούνται και τα στοιχεία του ζώου με τη σήμανσή του. Γιατί έχουμε περιστατικά, κύριε Ξαναλάτε, που έχουν συμβεί σε πλοίο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ένα μεγάλο ζώο, ένα 30 κιλά, να το πούμε έτσι, 25-30 κιλά, έτσι, το οποίο αρνείται ο ταξιτζής να το βάλει στο ταξί, δικαίως αρνείται, για παράδειγμα.
4: Ναι, δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Επίσης, δεν μπορείς να μπει στον προαστιακό της Πάτρας, για παράδειγμα.
4: Με ένα τόσο μεγάλο ζώο, όχι.
0: Όχι, δεν μπορείς να μπει. Ούτε στα λεωφορεία φυσικά, στα υπεραστικά και αστικά κτλ. Τα είπαμε.
4: Είναι πρακτική φύσεως το θέμα. Δεν είναι,
0: είναι και πρακτική. Μάλιστα. Για να τα ξέρουμε όλοι, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ιδάλλως, εάν το ζώο πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν μπορεί ο άλλος να αρνηθεί. Το τονίζω
4: ακριβώς,
0: αυτό.
4: Ακριβώς. Παραβαίνει τον νόμο.
0: Κυρία Αρβανίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλημέρα σας. Κύριε Ξανάλατε. Καλή σας μέρα.
0: Νομίζω ότι δώσαμε εξηγήσεις. Είναι περιττό να χαλιέστε στην παραλία μετά από αυτά που ακούσατε, τι λέει ο νόμος. Είναι περιττό να χαλιέστε σε μια αντιπαράθεση με έναν ταξιτζή ή με τον οδηγό ενός λεωφορείου. Ο νόμος είναι σαφής. Δεν μπορείς δηλαδή... Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να πάρω τον ελληνικό ποιμενικό, τον Ερμή ή τον Άρη, τον Βέλγο και να τον περάσω μέσα από το ταξί του Σίδερη που περιμένει στο τηλέφωνο. Δεν γίνεται αυτό. Όμως μπορώ να τον πάω για μπάνιο με όλες αυτές τις προϋποθέσεις που ακούσατε. Άρα μην ακούω γκρίνιες και μην είστε περίεργοι και να θυμάστε πάντα αυτό που είπα στην αρχή, είναι υποκειμενικό, αν θέλετε τα ακούτε. Έχω δει βρωμιάριδες στη θάλασσα να κάνουν μπάνιο και να θεωρούν ότι τους ενοχλεί το σκυλί. Βρωμιάριδες. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργος Σίδερης από τους επαγγελματίες οδηγούς, τους ιδιοκτήτες ταξί, ο πρόεδρος. Καλημέρα σας, κύριε Σίδερη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ξανάλατε, στους ακροατές σας.
0: Ρε παιδί μου, δηλαδή τι μυαλό χρειάζεται, ας πούμε, να έχεις τελειώσει το MIT, να έχεις τελειώσει το Columbia να είσαι δηλαδή με 3-4-5 πτυχία, να είσαι στην περιφέρεια, να είσαι στο Δήμο, να είσαι στην Τροχέα, θα πρέπει να έχεις ιδιαίτερα σεμινάρια, θα πρέπει να έχεις γνώσεις τρομερές και φοβερές για να πεις ότι όπου σκάβει το φυσικό αέριο στο καρακέντρο της πόλης σε κεντρικούς άξονες όπως είναι η οδός Αγίου Ανδρέου απέναντι και για λίγο διάστημα πριν αρχίσει τα έργα και για λίγο διάστημα μετά τα έργα απαγορεύω τη στάθμευση, την αριστερή και αφήνω τα αυτοκίνητα ελεύθερα. Τι μυαλό πρέπει να έχεις και γιατί δεν γίνεται αυτό, δεν έχουν μυαλό ή μας γράφουν στα παλιότερα των υποδημάτων τους όλοι αυτοί?
2: Μάλλον το δεύτερο είναι. Το δεύτερο είναι, μας γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, διότι η πόλη αυτή τη στιγμή και όχι μόνο το κέντρο και τα προάστια της πόλης, Αγιά, Ζαρουχλαϊκά και όπου αλλού γίνονται έργα, είναι έρμεο των εργολάβων. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, χωρίς καμία ειδοποίηση, βέβαια έχουν ευθύνη οι τοπικοί φορείς, περιφέρεια, δήμος, ελληνική αστυνομία, μεγάλη ευθύνη. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, χωρίς καμία προειδοποίηση, κάθε πρωί που ξημερώνει θα δούμε ένα δρόμο να σκάβεται, ταυτόχρονα άλλη εργολαβία δίπλα χωρίς να υπάρχει συντονισμός μεταξύ τους, γιατί εδώ έχουμε το φυσικό αέριο, έχουμε τις 3-4 εταιρείες με τις οπτικές ίνες, έχουμε τα έργα του Δήμου, πεζοδρομήσεις και τα λοιπά, έχουμε τις έξυπνες διαβάσεις που τις φρεσκάρουν τώρα, τις βάφουν πάλι, αυτό λένε είναι της περιφέρειας έργο, ΔΕΗ ΑΠ και ούτω καθεξής. Υπάρχουν δηλαδή διάφορες εργολαβίες. Δεν συντονίζονται μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή στην Αγίου Ανδρέου, στον πιο κεντρικό δρόμο της Πάτρας και στο πιο στενό σημείο της Αγίου Ανδρέου γίνονται τα έργα, το φυσικό αέριο. Μα να μην υπάρχει μια προειδοποιητική πινακίδα από την Παπαφλέσσα ή έστω στη Γούναρη και Αγίου Ανδρέου που να λέει ότι στα 500 μέτρα γίνονται έργα, να μπορεί ο κάθε οδηγός να κοιτάξει να φύγει από αλλού, να ανέβει την Κορίνθου ή οπουδήποτε άλλο μια εναλλακτική. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να πηγαίνουμε όλοι στην Αγίου Ανδρέου και φτάνοντας, περνώντας την Αράτου, βλέπουμε και το τραγικό να είναι δεξιά τα έργα και αριστερά παρκαρισμένα και στην αγορά Αργύρη. Έτσι.
0: Και όχι μόνο.
2: Και, να γίνεται, και όχι μόνο, και να γίνεται αυτό που γίνεται
0: και,
2: τον Πάχαρο.
0: Και στην προηγούμενη διαδρομή, μέχρι να φτάσουν εκεί τα έργα του φυσικού αερίου, όλοι οι Αγίου Ανδρέου ήταν παρκαρισμένοι. Και σε πολλά σημεία που είναι λίγο πιο φαρδιά, δίπλο παρκαρισμένοι.
2: Έτσι.
0: Τα ζούσαμε αυτά. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω πραγματικά και καθ' υπερβολή ενδεχομένως, αλλά δεν απέχει και πολύ. Φοβάμαι ότι ανάμεσα σε αυτούς που πρέπει να πάρουν λογικές, νοικοκυρίστικες αποφάσεις, τίποτα το ιδιαίτερο δεν είναι, υπάρχουν άνθρωποι που ειδονίζονται να βλέπουν την πόλη να καταραίει κυκλοφοριακά και εμείς να ταλαιπωρούμαστε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ότι έχω βγάλει 15 φωτογραφίες στο Facebook από διασταυρώσεις, τριγωνάκια, νησίδες που με το χόρτο στο 1,5 μέτρο από τη θέση του οδηγού του Γιοταχή δεν βλέπεις τίποτα από τον απέναντι και βγαίνεις Θεού θέλοντος και αφού έχεις μεταλάβει, και ο άλλος από την περιφέρεια, οι αντιπεριφερειάρχες οι περίφημοι ή ο καθένας στην αρμοδιότητά του φυσικά, να μας κατεβάζουν σε εντόνια περί ανάπτυξης και κοιτάξτε μας γειτόνισες.
2: Ναι,
0: δεν
2: εντάξει,
0: γίνεται
2: για
0: αυτό.
2: Να μην, για να μην παραξηγηθούμε, δεν είναι κανένας κατά των έργων.
0: Τα δεν έργα τα λέμε, δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε αυτό.
2: Αλλά,
0: το, καλά, κάντε και το εξηγείτε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το καταλαβαίνουν. Δεν λένε αυτό.
2: Βεβαίως. Αλλά
0: λέμε όμως ότι η οδική ασφάλεια, με συγχωρείτε, η οδική ασφάλεια ως οδηγός, το καταλαβαίνετε επαγγελματίες, η οδική ασφάλεια πρέπει να είναι πολύ ψηλά και από τα έργα ψηλότερα.
2: Βεβαίως. Ο συντονισμός, όταν έχεις να κάνεις με μια πόλη και σε κάποιους δρόμους που είναι υψίστης σημασίας δρόμοι, όπως είναι η Αγίου Ανδρέου. Εκεί πρέπει να υπάρχει απέτηση προς τον εργολάβο από τους τοπικούς φορείς, όποιοι είναι αρμόδιοι αυτοί, ο Δήμος ή η περιφέρεια. Εμείς σαν πολίτες αυτούς βλέπουμε. Δεν ξέρουμε
0: από
2: τον
0: το φορέα του έργου. Από το φορέα του έργου.
2: Και πρέπει να μπαίνει χρονοδιάγραμμα. Δεν γίνεται δηλαδή να είναι μπάχαλο μια πόλη. Κοιτάξτε, έχουμε μια εβδομάδα τώρα που είναι σε εξέλιξη. Το φυσικό αέριο επί της Αγίου Ανδρέου από την Ερμού προς την Καρόλη.
0: Ναι, και εδώ ένα λεπτό να σας διακόψω. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί λένε ότι δουλεύουν, μου είπαν μέχρι τις 2.30, μαθαίνω ότι πηγαίνουν μέχρι τις 5. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε τέτοια έργα τέτοιου μεγέθους και σε τέτοιες περιοχές, εμένα θα με εντυπωσίαζε πραγματικά η ταχύτητα. Γίνονται γρήγορα τα έργα και σωστά και δουλεύουν 1, 2, 3 βάρδιες οπωσδήποτε. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν είμαστε δημοσιοί πάλι 8-4 κύριοι. Δηλαδή, έχουμε τώρα πόσο καιρό, 1,5 μήνα και σκάβουμε την Αγίου Ανδρέου και θα γυρίσουμε από πάνω στην Κανακάρη και θα ξεσκίσουμε την πόλη καλοκαιριάτικα και θα μας πιάσει χειμώνας.
2: Ακούστε τώρα τη σημασία, γιατί το λέω αυτό και με αγανάκτηση, γιατί δεν υπάρχει ο συντονισμός. Έχουμε λοιπόν το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη το έργο επί της Αγίου Ανδρέου. Παράλληλα, άλλη εργολαβία έχουμε από κάτω στην Αράτου, από Όθωνο Σαμαλίας να στρίψουμε αριστερά να ανέβουμε την Αράτου, είναι κλειστή. Γίνεται άλλο έργο εκεί. Στην οδό Γερο Κωστοπούλου, από Όθωνο Σαμαλίας να βγούμε Αγίου Ανδρέου, είναι κλειστή. Στην Παντανάσης, πάλι από Όθωνο Σαμαλίας προς Αγίου Ανδρέου, είναι κλειστή. Άλλο έργο εκεί.
0: Άκου,
2: με αποτέλεσμα κάποιος τώρα που έρχεται από την Όθωνο Σαμαλίας και θέλει να ανέβει προς τα πάνω, υποχρεωτικά θα έρθει στη Γούναρη να ανέβει. Καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή, είναι δυνατόν ταυτόχρονα να γίνονται σε μία περιοχή, σε 5 οικονομικά τετράγωνα, να γίνονται 3 έργα, 4 ταυτόχρονα.
0: Και με τέτοιους ρυθμούς. Και με τέτοιους ρυθμούς εκτέλεσης.
2: Αργούς ρυθμούς.
0: Που αργούς, δημοσιοϋπαλληλικούς. Αυτό
2: και
0: είναι.
2: Το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει προειδοποίηση. Σας είπα, αν κάνετε ένα ρεπορτάζ τώρα στην Αγίου Ανδρέου, ιδιαίτερα φτάνοντας στη Γούναρη, δεν έπρεπε να υπάρχει μια προειδοποιητική την ακίδα ότι στα 500 μέτρα εκτελούνται έργα. Να μπορεί ο κάθε οδηγός να τη βλέπει, να φύγει δεξιά-αριστερά, να πάει κάπου να διευκολυνθεί. Παραπέφτουμε όλοι
0: πολύ στην λογικό, Αγίου Ανδρέου. Πολύ λογικό.
2: Μόλις περάσουμε την Ερμού, τελείωσε, δεν έχεις μετά διαφυγή, να φύγεις δεξιά-αριστερά. Πας ευθεία εκεί και βλέπουμε αυτά τα τραγικά που γίνονται καθημερινώς.
0: Δεν ξέρω.
2: Αυτό ισχύει και σε μικρότερη κλίμακα, αλλά ισχύει, να ξέρετε, και στα προάστια έξω.
0: Βέβαια.
2: Ακροτηρίου ή έκτη, έχουμε χάσει το μέτρημα πλέον. Ή έκτη ή έβδομη φορά είναι που τη σκάβουν.
0: Τώρα μου είπε το 18300 το τηλεφωνικό κέντρο ότι επέστρεψαν σε έργα στην Οβριά, εκεί που γινόταν τη κακομοίρα με το παλόμενο φανάρι.
2: Επέστρεψαν σε έργα. Το άλλο φαινόμενο τώρα. Έργα βλέπουμε ημιτελή. Μια και είπατε για γωνίες νωρίτερα κτλ. Βλέπουμε κατασκευές πεζοδρομίων, Παντοκράτορα, περιοχή Παντοκράτορα, Γερμανού κτλ. Και στις γωνίες βλέπουμε να έχουν βάλει ένα δίφραχτο εκεί και να μένουν έτσι. Δηλαδή δεν τελειώνουν ένα έργο. Να ξέρει και ο πολίτης, τελείωσε, πέρασε, τελείωσε.
0: Ναι. Και στα προσφυγικά πέρασε πολύς καιρός για να διορθώσουν τις γωνίες. Και ακόμα υπάρχουν γωνίες που δεν έχουν διορθωθεί. Και εκεί έχουν μαζευτεί και σκουπίδια. Και όλα τα υλικά που δεν χρησιμοποίησαν και τα πολυφάδια. Όλα εκεί.
2: Μια και αναφέρεται τα προσφυγικά ήδη έπρεπε να έχουν μονοδρομηθεί οι δρόμοι.
0: Μας είπε η κυρία Τογιοπούλου σε λίγες μέρες, δύο εβδομάδες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η καθυστέρηση είναι τεράστια. Δεν το συζητάμε αυτό. Όλο τώρα το κάνουμε και όλο δεν γίνεται.
2: Το θέμα είναι ότι την πληρώνει ο πολίτης. Ακούμε κατά καιρούς στο ραδιόφωνο εδώ αντιδημάρχους κτλ. Α, ναι, το φυσικό αέριο δεν είναι δικό μας έργο.
0: Ο αντιδήμαρχος δεν έχει σχέση με το φυσικό, έχει ο αντιπεριφερειάρχης.
2: Αλλά στην πόλη του δήμαρχου γίνεται όμως.
0: Βέβαια.
2: Προσέξτε, στην πόλη του δήμαρχου.
0: Η απαγόρευση, η συνεργασία φέρνει τα σωστά πράγματα.
2: Πρέπει να δεν έχει τον πρώτο λόγο ο Δήμος. Τον πρώτο λόγο. Δεν μπορεί ο κάθε εργολάβος να μπαίνει και να κάνει ό,τι θέλει. Και
0: σωστά.
2: Να βολεύει όπως τον βολεύει αυτόν και με το ωράριο που θέλει.
0: Και βέβαια δεν έχετε δει πουθενά τροχέα να διευκολύνει τις ώρες αιχμής τουλάχιστον.
2: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα πουθενά.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Στο έρμεο είμαστε.
0: Καλό κουράγιο που λέγε και ο άλλος, ο γνωστός μας, ο μνημονιακός. Καλό κουράγιο. Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Ρε, κανένας καλός που λένε και στο χωριό μου. Συμφωνείς, γέροντα? Καλά κάνω εγώ και πάμε τα πόδια. Με δούκισα που έχει επιλέξει ο Γέρον Γκύρης. Θα φύγουμε σήμερα. Άνθρωποι είμαστε, σφάλματα κάνουμε. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη. Υπομονή, συντρόφια. Ψυχή βαθιά. Για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Sky στο 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμίπ στον αέρα.

Είχαμε χθες Άδωνη Γεωργιάδη στην Πάτρα. Έχουμε να πούμε και για το τρένο όμως, γιατί μην ξεχνάμε ότι από χθες είχαμε πει, χρωστάμε μάλλον, μία συνέντευξη με την θέση της παράταξης στην πόλη. Θα έχουμε τον κύριο Ξηλιά σε λίγο, τον Θόδωρο, τον Δημοτικό Σύμβουλο.

0: Αλλά ξεκινώ με Άδωνη, ο οποίος χθες πήγε εκεί στην εκδήλωση της Vianex, μια και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος της Vianex και του Παναθηναϊκού εγκαινίασε με τον Υπουργό μαζί τη νέα μονάδα έρευνας στη βιομηχανική περιοχή Πατρών, έρευνας για φάρμακα. Ήταν εκεί πολύ αρκετοί από την Πάτρα, ήταν ο Φαρμάκης, ήταν ο Αλεξόπουλος που είπε, ο Δήμαρχος εννοώ της Δυτικής Αχαΐας, που είπε ότι άντε για τον Παναθηναϊκό μας, Παναθηναϊκός Βάζελος ο Αλεξόπουλος. Ήταν αρκετοί λοιπόν εκεί και βουλευτές και λοιπά, και μετά ο Άδωνης ξεκίνησε την περιοδία του και πήγε πρώτα Καραμανδάνιο, μετά πήγε Αγιαντρέα, μετά πήγε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, τον περιβόητο Αγιαλέξη, ο οποίος πραγματικά είναι ένα μικρό νοσοκομείο. Το λέμε και το ξαναλέμε, δεν χρειάζεται να πηγαίνετε κατευθείαν στα νοσοκομεία και να περιμένετε και με τις ώρες κλπ. Ο Αγιαλέξης είναι νοσοκομείο πλέον. Λειτουργεί μέχρι 9 το βράδυ τις καθημερινές και μέχρι 8 το απόγευμα τα Σαββατοκύριακα, και είναι πραγματικά νοσοκομείο. Η αναμονή στον Αγιαλέξη στο μέγιστο βαθμό είναι 45 λεπτά. Όταν στο Ρίο θα είναι και 5 και 6 ώρες. Δηλαδή, μέσα σε μισή ώρα κατά μέσο όρο έχεις εξυπηρετηθεί στον Αγιαλέξη. Σας το λέω γιατί έχει όλες τις ειδικότητες, έχει πλέον και τομογράφους και τα πάντα, έχει τα πάντα. Είναι ένα μικρό νοσοκομείο. Το θέμα του ακτινολογικού απασχόλησε πολύ τον Άδωνη Γεωργιάδη και θα ακούσουμε πρώτα τι είπε στο Καραμανδάνιο. Έχουμε δύο βίντεο, θα ακούσουμε το πρώτο και μετά το δεύτερο. Πάμε. Ευχαριστημένος, ε!
1: Μόνο ευχαριστημένος, έχετε καταλάβει ότι έγινε ένα θαύμα.
0: Ένα θαύμα, ε!
1: Το έργο στατικότητας το υποράσαμε το Μάρτιο του 26, γιατί στην πορεία των έργων αποκαλύφθηκε ότι είχε πρόβλημα στατικότητα στο κτίριο και δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε τα νέα χειρουργεία από πάνω. Προλάβαμε να κάνουμε το Μάρτιο 26 τη σύμβαση για τη στατικότητα, να ολοκληρώνουμε τη στατικότητα μέχρι 30 Ιουνίου και να έχουμε τα νέα χειρουργεία έτοιμα 31 Εβδόμου. Και φανταστείτε ότι πριν από 3 χρόνια λέγανε θα κλείνουμε το Καραμανδάνιο. Μόνο αυτό σας λέει, για να λάβω το.
0: Μία ερώτηση, μόνο μία ερώτηση να κάνω σε σχέση με κάποιο άλλο θέμα. Αυτό που έχει γίνει στη Θάσο με το εισιτήριο που το ΕΚΑΒ εκλήθη.
1: Είναι τελείως απαράδεκτο, πρωτοφανές. Επικοινώνησα με τον κύριο Κιχίλια, τον αρμόδιο υπουργό ναυτιλίας, που ήταν και πρώην υπουργός υγείας και γιατρός. Συμφώνησε το απαράδεκτο και θα αναλάβει άμεσα αλλαγή του νόμου για να είναι απολύτως σαφές ότι είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες όταν φτάνει ένα ασθενοφόρο και κάνει διακομιδή να μην το σταματάνε για να κόψουν εισιτήριο. Απαράδεκτη.
0: Έχουμε όμως και τη δήλωση για το ακτινολογικό, μια και χθες τελικά Τρίτη άρχισε πάλι η λειτουργία του ακτινολογικού, και άρχισε χθες Τρίτη για ποιο λόγο, γιατί χθες είχε τη διευθύντρια, η οποία είναι μοναδική ακτινολόγος στο νοσοκομείο. Οπότε να δούμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης και για τη διευθύντρια αλλά και για τη λειτουργία γενικότερα του ακτινολογικού στο μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.
1: Ένας ακτινολόγος που ήρθε πλην των έργων που ήθελα να δω, γιατί πλησιάζουν χρόνοι παράδοσης καθώς τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι για να δούμε από κοντά το πρόβλημα του ακτινολογικού. Θέλω να ευχαριστώ την κυρία Διευθυντρία που κρατάει το ακτινολογικό όρθιο ακόμα και με επίδοση στην υγεία της. Θα κάνουμε το πάνω για να βρούμε πλέον ακτινολόγο, θα βρούμε οπωσδήποτε, αλλά μέχρι ότου βρούμε, εδώ είναι η κυρία που κρατάει ζωντανό το ακτινολογικό όρθιο του Καραμανδανίου, που είναι ένα σχόλιο που πρέπει να υπάρχει. Το χρειάζεται παιδιά της Δυτικής Ελλάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά το σημαντικό είναι να κάνετε κι εσείς ό,τι μπορείτε, γιατί δυστυχώς όταν έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα δεν έγιναν. Είχαν επισημανθεί, όμως δεν γίνανε. Γιατί εγώ είμαι σχεδόν 30 χρόνια εδώ πέρα, έβλεπα που πηγαίνει η κατάσταση, γιατί έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Έχει αλλάξει η ιατρική, έχει αλλάξει η προσέγγιση απέναντι στα παιδιά. Η απεικόνηση πολλές φορές προηγείται της κλινικής εξέτασης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η υπέρυθρο, που είναι η βασική εξέταση για τα παιδιά, να αυξάνεται κάθε χρόνο εκθετικά. Έτσι, οπότε ήταν αναγκαία τα χέρια, τα νέα παιδιά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς η τηλεακτινολογία δεν είναι τόσο ελκυστική για τους ακτινολόγους. Και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα.
3: Μπορούμε να κάνουμε και απογευματινά όμως. Εξοπλισμό έχουμε πολύ μεγάλο.
2: Δεν είναι το πρόβλημα.
4: Α βρούμε ακτινολόγο. Θα βρούμε ακτινολόγο. Δεν έχουμε έρθει για να ακτινολόγο.
5: Να βοηθήσει και ο Δήμος, κύριε Αδωνή.
2: Υπόψη ότι το ακτινολογικό ήταν το πρώτο τμήμα που ξεκίνησε τα απογευματινά ιατρία.
4: Δεν έχω παράπονο. Δεν έχω παράπονο.
5: Να βοηθήσει.
4: Δεν θέλω να μετατραπεί όλο αυτό σε μια δικαίωμα με τον κύριο Δήμαρχο. Εγώ απλώς επεσήμανα. Ο κύριος Δήμαρχος και ως εξ οφίτσιο πρόεδρος του Καραμαγκανίου γνωρίζει το πρόβλημα. Η σχετική νομοθεσία υπάρχει. Πολλοί δήμοι στην Ελλάδα έχουν θεσπίσει ανάλογα κίνητρα. Μπορεί να το κάνει και ο Δήμος Πατρέων. Με δέκα θα το κάνει ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν.
0: Αυτά. Άρα λοιπόν πάλι πετάει το μπαλάκι στον Πελετίδη και του λέει αυτά που το ακούσατε πριν στο ρεπορτάζ. Το είχε πει πρώτη φορά εδώ στο Sky. Ο Άδωνης στο Ξανάλατο το είχε πει πρώτη φορά αυτό. Και τώρα το επανέλαβε και χθες κατά τη διάρκεια της αυτοψίας επίσκεψης που έκανε στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Αλλά μετά πήγε στον Αγιαντρέα. Να ακούσουμε λίγο, κύριε, τι είπε στον Αγιαντρέα.
6: Περιμένω να εφαρμοστεί εντός του έσχου λειτουργεί που είναι μεγάλη αναβάθμιση το νοσοκομείο. Αλλά και μία μακρά σύσκεψη στο γραμμικό επιταχυντή για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους χρόνους μας και τους αριθμούς των νοσηλευμένων ασθενών. Και έτσι έχουμε φέρει ένα πολύ καινούριο μηχάνημα. Και επιπλέον προσωπικό που μας ζητήθηκε, ακόμα υπάρχει δυσκολία στην εξυπηρέτηση όλων των ασθενών που χρειάζεται η Πάτρα. Πιστεύω στο Υπουργείο θα δούμε τι επιπλέον λύση μπορούμε να φέρουμε. Θέλω να ξεκαθαρίσω όλα τα αιτήματα που μας έχουν τεθεί, έχουν γίνει δεκτά και έχουν υλοποιηθεί. Άρα χρειάζομαστε κάτι ακόμα.
0: Λοιπόν, Άγιος Ανδρέας, και εδώ απαντάει ουσιαστικά και στο θέμα που χθες και προχθές στήξαμε εδώ στο Sky και βγάλαμε και στον αέρα τον δικηγόρο τον κύριο Θάνο Αμπατζή για το γραμμικό επιταχυντή, έτσι.

Πάμε τώρα στο τρένο, γιατί να θυμίσω ότι ο Πελετίδης και ο Αϊβαλής συμφώνησαν για το τρένο και είπαν ότι θέλουμε υπογειοποίηση, και αυτό πέρασε ομόφωνα. Γιατί πέρασε ομόφωνα? Γιατί Σβόλης και Ψωμάς δεν ψήφισαν, απήχαν δηλαδή από την ψηφοφορία, αλλά λοιπόν πέρασε ομόφωνα το ψήφισμα αυτό της Δημοτικής Αρχής.

0: Θα πάω λοιπόν στο Δημοτικό Σύμβουλο του κ. Θόδωρο Ξυλιά για να ακούσουμε την άποψη της παράταξης Βόλη, γιατί χθες ακούσαμε και την παράταξη Αϊβαλή και την παράταξη Ψωμά. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τι λέει η παράταξη Βόλη. Καλημέρα, κύριε Ξυλιά. Να πούμε ότι οι του πελετήτες σας κατηγορούν, και λένε ότι βγάλετε την ουρά σας απ' έξω. Γιατί δεν θέλετε να γίνει υπογειοποίηση και θέλετε να χωριστεί η πάτα στα δύο, προκειμένου να εξυπηρετήσετε αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία, ο Κυρανάκης κλπ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, έχουμε πει από την αρχή και εδώ είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο κύριος Πελετήδης και η Δημοτική Παράταξή του θέλουν να εργαλειοποιήσουν αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2019, όπου αυτή την απόφαση την ψήφισε από τον Πελετήδη μέχρι τον Νικολόπουλο όλες οι παρατάξεις, γιατί τότε ήταν αρκετές οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πελετήδης τα λέει τώρα που πλησιάζουν και οι βουλευτικές εκλογές. Του ξέφυγε, το είπε, έχουμε και βουλευτικές εκλογές σε λίγο. Λοιπόν, ναι, δεν θέλει κύριε Βλαμή να τελειώσει αυτό το θέμα. Πρέπει να είναι σε γρήγορση η κοινωνία, να την έχει συνεχώς αναζήτηση και αγωνία, για να μπορεί να επιβιώνει ο κύριος Πελετήδης. Γιατί αν ήθελε να λύσει το πρόβλημα, δεν θα έπαιρνε λοιπόν όποιους έβρισκε στον δρόμο διαμαρτυρόμενους για να πάει στον Υπουργό να λύσει το πρόβλημα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξειδικευμένοι επιστήμονες και του δικού του χώρου αλλά και των φορέων της Πάτρας, από το Πανεπιστήμιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Δικηγορικό Σύλλογο, τους παραγωγικούς φορείς της Πάτρας, τα πολιτικά πρόσωπα, στα οποία δεν απευθύνθηκε, δεν θέλησε να έχει επαφή μαζί τους για να λύσουν το πρόβλημα. Όταν λοιπόν ο Υπουργός έχει απέναντί του κάποιους οι οποίοι μπορεί να διαμαρτύρονται και δικαίως, και ένα δήμαρχο μόνο του να συζητήσει αυτό το σοβαρό θέμα, πώς να σκύψει πάνω στο πρόβλημα. Το ξέρει ο κ. Πελετήδης τι γίνεται και πώς γίνονται τα πράγματα, και γι' αυτό λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί. Ποιος είπε ότι εμείς βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω? Όταν λέμε ότι εμείς θέλουμε η πόλη να μην χωριστεί στα δύο, το έχουμε πει χιλιάδες φορές και δεν πήραμε πίσω την απόφαση. Αλλά δεν μπορούμε λοιπόν κάθε φορά, ενώ ξέρουμε από το 2019 μέχρι σήμερα, προβοκάριζε ο κύριος Πελετήδης. Δεν αγωνιζόταν για τη λύση του προβλήματος. Μόνο σε επίπεδο προβοκάτσιας λειτουργεί. Ακόμη και στην τελευταία συνάντηση που έκανε με τον κύριο Κυρανάκη, πάλι προβοκατόρικα λειτουργήσε. Πήγε με τσαμπουκά, πήγε με ύφος, πήγε με χίλιους δύο τρόπους να τον προκαλέσει για να σταματήσει την κουβέντα. Γιατί δεν πήγε, γιατί δεν έστειλε τους εξειδικευμένους επιστήμονες του να πει τα στοιχεία που έχει? Γιατί δεν μπορεί να τα πει ένας απλός άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Αλλιώς θα μιλήσει ένας επιστήμονας που ξέρει και μπορεί να λειτουργήσει εξειδικευμένος, και αλλιώς ένας απλός πολίτης, ακόμη και ένας δημοτικός σύμβουλος. Διαφορετικά θα είναι η συζήτηση. Τώρα όμως ο κύριος Μπελετήδης θέλει να συζητήσει, είπε προχτές στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τον λαό. Θα πάει στις γειτονιές δηλαδή και θα συζητήσει με τους κατοίκους το πρόβλημα. Και ποιος κάτοικος είναι εκείνος ο οποίος δεν θα πει ναι να γίνει υπόγειο? Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή, λύνεται με τον τρόπο που το επιδιώκει? Όχι. Γιατί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο πρόβλεψε από το 2009 να γίνει η ισιοδρομική γραμμή στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας της Πάτρας, γιατί τότε ήταν Δήμος Ρίου, από την από εδώ πλευρά, από την βόρεια πλευρά, βυθισμένη γραμμή, δεν ήταν ανακάλυψη δική του. Άρα λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή και μετά έχουμε τέσσερες κυβερνήσεις που έχουν περάσει. Και οι τέσσερες κυβερνήσεις δυστυχώς προσπάθησαν με το λιγότερο κόστος να προγραμματίσουν, να υλοποιηθεί στο βαθμό του ο καθένας αυτό το έργο όσο μπορεί με λιγότερο κόστος. Το κόστος όμως αυτό δεν μπορεί να γίνεται το έργο αυτό εις βάρος του πολίτη.
0: Ναι, αλλά σου λέει κύριε Ξυλιά, λέει ο καθένας μια στιγμή. Στα Σεπόλια γιατί κάνουν υπουργειοποίηση, επειδή είναι Αθήνα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να διεκδικήσουμε και στην Πάτρα, αυτό λέει ο πελατής.
1: Μα δεν θέλουμε αντίρρηση αυτό. Αλλά πρέπει να κάνεις κουβέντα. Να ξεχάσουμε δηλαδή τώρα πώς έγινε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Που έφτιαξε μια τρύπα εκεί και πήρε μια απόφαση ο Κούβελας και τον κορόιδευαν. Και έγινε μετά από 30 χρόνια. Εάν δεν γίνει όπως πρέπει και εξυπηρετεί την πόλη, δεν θα γίνει. Δεν θέλει κανένας αντίρρηση αυτό, αλλά γίνεται συζήτηση. Σοβαρή. Όχι. Δεν γίνεται σοβαρή συζήτηση. Γιατί αν ας πούμε αυτή τη στιγμή λάβουμε υπόψη μας τα όσα έχουν γίνει, κύριε Φλαμή, τα τελευταία χρόνια, μην μιλήσουμε πριν το 19, από το 19, όταν ανέλαβε ο Καραμαλής το Υπουργείο Υποδομών, ήταν τελείως αρνητικό σε αυτά που έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση. Όταν συναντηθήκαμε όμως όλες οι παρατάξεις μαζί και η Δημοτική Αρχή με τον Υπουργό, άρχισε ο Υπουργός να κάνει άλλες σκέψεις. Σε αυτό επάνω λοιπόν το.
0: Ναι,
1: το
0: και είπε 5,16 χιλιόμετρα. Μια στιγμή, κύριε Ξηλιά. Είπε 5,16 χιλιόμετρα, τα οποία τώρα τα αποσύρει ο.
1: Δεν τα αποσύρει. Δεν τα αποσύρει. Πρόσεξα να είδε κάτι. Από το 19 μέχρι και, το, και τώρα έγιναν αλλεπάλληλες προσπάθειες χρηματοδότηση από αυτού του έργου από ευρωπαϊκά προγράμματα. Και βρήκαν
0: εάν το προτάσει η κυβέρνηση θα το πετύχει.
1: Δεν ξέρω εγώ, κοιτάξτε, δεν είμαι μέσα στο Υπουργείο να ξέρω, ούτε κάνω τον εξειδικευμένο. Αλλά λοιπόν γίνεται συζήτηση από εκεί που δεν γινόταν καθόλου. Ποιος θα την κάνει αυτή τη συζήτηση, ο πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου με τον Υπουργό? Και αυτό του είπαμε προχτές. Έχεις μαζί σου αυτούς, ζήτησες την βοήθεια κάποιων εξειδικευμένων, του Τεχνικού Επιμελητήριου. Ζήτησες? Όχι. Ζήτησες του Γεωργικού Συλλόγου? Όχι. Μόνο λοιπόν να πετάει ρουκέτες ο κ. Πελετήτης δεν θέλει να λυθεί το πρόβλημα. Οπότε θέλει να λυθεί και το πρόβλημα στην παραλιακή ζώνη. Τον ενοχλεί γιατί θέλει να, γιατί επιδιώκει και όλο και το Ταϊπέδ να κάνει μαρίνα. Και μας λέει ότι τι να κάνει ο τουρίστας, λέει, όταν θα έρθει με τον κουραζέρα στην Πάτρα, τι να δει. Επιτρέπεται να λέει ο κ. Πελετήτης τι να δει ο τουρίστας που θα έρθει στην Πάτρα όταν διοικεί αυτή την πόλη η παράταξή του τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης. Και μετά το γύρισε και λέει όχι, λέει κάτι κάνουμε εδώ πέρα, τι κάνουμε? Τίποτα δεν κάνουμε. Πλήτως. Το μόνο πράγμα που κάνουμε είναι σε ό,τι ακούμε να λέμε όχι. Με αυτή τη λογική δεν μπορεί να πάει μπροστά αυτή η πόλη. Είναι δεδομένο.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε ένα ψήφισμα. Θα γίνει η ενημέρωση γειτονίας. Θα γίνουν. Κερδίζουμε κάτι, πιστεύετε, ή θα είμαστε πάλι μια από τα ίδια?
1: Μια από τα ίδια θα είμαστε. Ο κ. Μελετήρης θέλει αυτή τη στιγμή να έχει σε εγρήγορση ένα μηχανισμό. Και για πολιτικούς λόγους. Δεν τον ενδιαφέρει κάτι άλλο. Αν τον ενδιαφέρε, θα έσκυβε πάνω στο πρόβλημα και θα ζήταγε τη βοήθεια τόσων ανθρώπων σε αυτή την πόλη, στην τρίτη πόλη της Ελλάδας. Είναι αδύνατο δηλαδή να μην έχει επαφή.
0: Ναι, αλλά όμως μήπως η αποχή της ψηφοφορίας τη δικιά σας και του ψωμά δείχνει κάτι, δηλαδή ότι μπορεί να νομίζει ο κόσμος.
1: Εμείς τον καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτό που πάει πήγε να κάνει το κάνει προβοκατόρικα και δεν θα μας δώσει, δεν θα μας επιρρύψει ευθύνες. Εμείς πάμε κόντρα με τον πολιτικό μας χώρο, αν το θες έτσι, λέγοντας αυτά. Γιατί άλλες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης και προσπαθεί να τις περάσει. Και εμείς λέμε όχι, πρέπει να το δούμε, να το παλέψουμε. Λοιπόν, και να μην λέει ότι εμείς δίνουμε μαθήματα και εξετάσεις. Αυτός δίνει μαθήματα και εξετάσεις, ξεκίνησε από την Πάτρα να πάει στην Αθήνα. Και προχτές του είπα το εξής. Αν με τον ίδιο τρόπο πήγε στην περιφέρεια για ζήτηση λεφτά. Πήγε δηλαδή με ποιους? Με τους προέδρους των κοινοτήτων ή με τις τεχνικές του υπηρεσίες. Στην περιφέρεια για να ζητήσει χρήματα για τις αναπλάσεις που βλέπουμε μέσα στην πόλη. Πώς θα πήρε τα χρήματα? Στον υπουργό πώς θα πάει? Με ποιον θα πάει? Με τον απλό πολίτη? Βεβαίως και πρέπει να πάει και κάποιος από αυτούς που διαμαρτύρονται. Αλλά ποιος θα αντιπαρατηθεί απέναντι στους εξειδικευμένους επιστήμονες που έχουν κάνει αυτή τη μελέτη του έργου όπως την έχουν κάνει? Ποιος?
0: Ναι.
1: Αυτή που δεν έχει μαζί του? Όταν πηγαίνει στον Υπουργό και πάει με τον πρόεδρο του Συλλόγου.
0: Ο Πελετήτης ξέρετε τι λέει. Λέει ότι εγώ με αυτά που λένε αυτοί που λένε για παράδειγμα ότι η Κομισιόν το έκοψε κλπ. Δεν κάνω την παράθεση. Εγώ λοιπόν λέω ότι η πόλη θέλει αυτό και ναι. Εκβιάζω πολιτικά. Αυτό κάνω.
1: Όχι, ακούστε.
0: Γιατί γελάτε.
1: Δεν κάνει τίποτα απολύτως. Δεν θέλει να λυθεί το πρόβλημα. Φαίνεται, είναι ολοφάνερο. Δεν θέλει να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό κάνει η Δήμαρχη της άλλης πόλης της Ελλάδας, κ. Φλαμή. Αυτό κάνουνε. Είναι δυνατό να μας λέει τέτοια πράγματα και να μην έχει επαφή, δηλαδή, ως δήμαρχος. Ως δήμαρχος έχει πάρει το 56% του πατραϊκού λαού. Και τα προηγούμενες τετραετίες ήταν και μεγαλύτερο βαθμό. Σε μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί δεν σέβεται αυτούς που ψηφίζουν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και τον ψηφίζουν ως δήμαρχο. Γιατί τους σέβεται. Και λέει ότι εμείς λέει αυτή την πολιτική κάνουμε και ο κόσμος μας ψηφίζει. Ναι, αλλά πηγαίνει προς
0: δηλαδή,
1: τα κάτω.
0: Δηλαδή, καταλάβουμε τώρα, η παράταξη της Βόλη, ανεξάρτητα με τον κίνηση Πελετήδη, θέλει υπογειοποίηση ή λέει τρένο και ας έρθει όπως να είναι.
1: Όχι, δεν λέει τρένο όπως. Καταλάβουμε καλά. Εμείς λέμε ότι πρέπει, ζητάμε να είναι το τρένο να γίνει αυτή η υπόγεια και διεκδικούμε το περισσότερο δυνατό υπογειοποιημένη τη γραμμή. Γιατί
0: ωραία.
1: Να σας πω και
0: άρα,
1: καλύτε,
0: λοιπόν,
1: κύριε,
0: δεν λέτε
1: κάτι.
0: Όχι την υπογειοποίηση. Απλά λέτε, υπογειοποίηση, λέτε να διεκδικήσουμε, αλλά όχι όπως κάνει ο Πελετήδης.
1: Η υπογειοποίηση, κάτι. Όταν λέμε υπογειοποίηση από το Ρίο μέχρι το νέο λιμάνι, είναι φυσικό αδύνατο να το πετύχεις. Λέμε, συμφωνούμε εμείς να είναι υπόγειο το τρένο, αλλά παράλληλα διεκδικούμε να κερδίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό. Το μεγαλύτερο δυνατό, το ποιο μπορεί να είναι. Κύριε Φλαμή, μπορούσε να έρθει γραμμή κατά τη δική μου γνώμη, γιατί όλοι λένε τη γνώμη τους και γιατί να μην την πούμε κι εμείς εξάλλου. Λοιπόν, βυθισμένη γραμμή από το Ρίο μέχρι τον Άγιο Διονύση, κάτω από το έδαφος. Γιατί να σας πω κάτι, για πηγαίνετε να ελέγξετε. Στα τούνελ, στην Παναγκομπούλα. Πόσα μέτρα είναι. Πόσα μέτρα είναι δηλαδή το τούνελ. Είναι 5 μέτρα. Ωραία. Άμα πάει 5 μέτρα κάτω και είναι κάτω από το έδαφος, ποιον ενοχλεί. Κανέναν δεν ενοχλεί. Και να είναι περιφραγμένο.
0: Μια στιγμή. Εννοείται cut and cover δηλαδή.
1: Cut and cover, ναι, βεβαίως. Γιατί
0: ναι,
1: λέει μια.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, γιατί λέει
0: ότι. Το φθηνή λύση. Να μην είναι σκεπαστό δηλαδή.
1: Όχι, να μην
0: είναι
1: σκεπαστό.
0: Να το βλέπεις
1: όπως,
0: το τρένο.
1: Όπως είναι από τον Άγιο Βασίλη στο Ρίο. Όπως είναι από τον Άγιο Βασίλη στο Ρίο.
0: Εκεί λένε έχει τύχει. Λένε έχει τύχει. Έχουν βάλει τείχος
1: εκεί.
0: Τύχει,
1: έχει τύχει. Πού τα άφησε τα τείχη. Πού έχει τύχει, κύριε Φλαμή. Στο Ακταίο.
0: Ναι,
1: τι έκανε ο κύριος Πελετήδης για το Ακταίο. Όταν ήρθε η Εργοσέ και ζήτησε να τη διευκολύνουν κυκλοφοριακά να φτιάξει τη γέφυρα. Είπε ναι, εγώ καταψήφισα. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας πήγε με την πρώην υπουργό στην Εργοσέ και ζήτησε η γέφυρα να μην είναι 2,20 αλλά να είναι 2,90 για να μπορεί να περνάει ασθενοφόρο από κάτω. Πού ήταν ο κύριος Πελετήδης τότε? Ο κύριος Πελετήδης ψήφισε με τα δύο χέρια, όχι με το ένα. Το τύχει εκεί, γιατί όταν έγινε η προκήρυξη του έργου Αραχοβίτικα Κανελοπούλου, αυτή είναι η εργολαβία, αν έχει κοπεί ο κ. Πελετής ήταν δήμαρχος. Γιατί τη σταμάτησε την εργολαβία εκεί πέρα και τη σταμάτησε στο Ρίο? Και πέστε μου γιατί. Δεν καταλαβαίνω εγώ. Γιατί τη σταμάτησε εκεί πέρα? Δεν ήξερε, δεν είδε τις μελέτες? Πλάκα μας κάνει. Πλάκα μας κάνει. Όταν περηφανεύεται ότι πέτυχε, λέει, στο Ρίο και στον Αγίο Βασίλη. Αυτό είχε προγραμματιστεί, κυρία Φλαμή, από την περίοδο που ήταν Δήμος Ρίου εδώ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, απολύτως. Αυτό που του ζητήσαμε να αλλάξει το Ακταίο για να μην ανεβάσουν τα τείχη, έκανε το χαζό. Να το πω έτσι.
0: Ναι, αλλά όμως τώρα βγαίνει και λέει, κοιτάξτε τα τείχη στο Ακταίο, έτσι
1: τα
0: θα γίνει.
1: Τα τείχη στο Ακταίο έγιναν επί των ημερών του. Και δεν το σταμάτησε. Τα τείχη στα Ακταίο γίνανε επί των ημερών του. Τώρα δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο τα χειρίστηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε πει τόσα, τι άλλο να πούμε. Αυτό που κάνει
0: λοιπόν,
1: είναι κατάντια για την πόλη. Το εκμεταλλεύεται, το εργαλειοποιεί.
0: Για τη Μαρίνα Μεγκαγιώτη, για το Βόρειο Λιμάνι, εκεί στο θέμα του ΑΙΠΕΔ. Τι θα γίνει εκεί πέρα? Εκεί τι λέτε, τι λέει η παράταξη σας?
1: Εμείς συμφωνούμε να γίνει Μαρίνα. Ναι. Συμφωνούμε να γίνει Μαρίνα, δεν το κατάλαβα δηλαδή. Τι θα εμποδίσει? Δηλαδή τι θα εμποδίσει? Πήρε το υπόλοιπο τμήμα της παραλιακής ζώνης και το αξιοποιεί. Με την τακτική που ακολουθεί ο κ. Μελετιέδης. Λέει δεν θέλουμε να χτιστεί τίποτα. Λέει θα δομηθεί. Μια ελάχιστη δόμηση. Ήδη υπάρχουν σε εγκαταστάσεις θα αξιοποιηθούν. Δεν υπάρχει άλλη δόμηση. Ποια δόμηση? Επειδή πιάνει όλο όλο τα τετραγωνικά της δόμησης που θα χρησιμοποιηθεί. Τις υπάρχουν σε εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιήσουν. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Εδώ δεν πρέπει να σταματάει κανένας. Δεν πρέπει να μπαίνει στην πόλη κανένας.
0: Θέλει όλο το λιμάνι, όλη τη ζώνη στο Δήμο, όλη τη ζώνη.
1: Όλη τη ζώνη. Ας πάρει την υπόλοιπη, ας πάρει την ζώνη και αξιοποιήσει τη ζώνη που έχει ήδη στη διάθεσή του και στο τέλος θα το δούμε και αυτό. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι τώρα για το παραλιακό μέτωπο. Βέβαια λέει ότι
1: το παραλιακό μέτωπο έχει δρομολογηθεί μια μελέτη, τέλος πάντων. Ωραία. Αλλά προσέξτε, έτσι όπως τη δρομολογεί, αυτό το έργο της παραλιακής, της αξιοποίησης της παραλιακής ζώνης, της γερσαίας που έχει παραγωγηθεί στο Δήμο, θα θέλει και συντήρηση. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν έχει κανένα απολύτως έσοδο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να δείτε ότι η πλάση της Αγιάς, στο κατάστημα που είναι μέσα στην πλάζ εστίασης, οφείλει στο Δήμο για ρεύμα, λέει 200.000. Στο Δήμο έπρεπε να χρωστάει 200.000. Ή στη ΔΕΗ. Και τώρα θα τα πληρώσει ο πατραϊκός λαός. Γιατί οι συνδέσεις τότε είχαν γίνει στο όνομα του εργοδότη και μείναν έτσι. Όταν έγινε η παραχώρηση λοιπόν, από τον ΕΟΤ πήγε στο Δήμο Πατρέων και μείναν έτσι όλα τα κτίρια.
0: Να μου το εξηγήσετε λίγο αυτό. Δεν το κατάλαβα κύριε Ξηλιά αυτό. Για πέστε το πάλι καλά.
1: Όλα τα ακίνητα λοιπόν που ήταν στον Όλπα ή στον ΕΟΤ, όπως παράδειγμα η αγορά Αργύρη πριν ένα χρόνο, χρωστούσε ο μισθωτής, ένας γνωστός επιχειρηματίας τέλος πάντων, δεν έχω κανένα θέμα μαζί του προσωπικά, γι' αυτό δεν αναφέρω το όνομά, δεν έχει καμία σημασία, χρωστούσε 30.000 ευρώ. Μεταξύ αυτών χρώσταγε και μερικές χιλιάδες ρεύμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το ρεύμα ήταν στο όνομα του Δήμου Πατρέων.
0: Για ποιο λόγο?
1: Πηγαίναν και του κόβαν το ρεύμα με κάποιον τρόπο που έχει βρει ο Δήμος, για να τον πιέζουν να δένει τα νίκια. Και αυτός δεν έδινε τίποτα, τέλος πάντων πήγε και νίκες απέναντι.
0: Και στα παραλιακά εκεί στο...
1: Όταν λοιπόν η ΔΕΗ εισέπρατε, περιμένετε, συγγνώμη. Λοιπόν, η ΔΕΗ εισέπρατε όμως τα χρήματα αυτά που χρωστούσε ο επαγγελματίας, γιατί τα παρακρατούσε από τα ανταποδοτικά. Τα πλήρωνα εγώ και εσύ.
0: Α, τα πλήρωνα ο Δήμος.
1: Αυτά όμως δεν τα λέει κανείς.
0: Ναι,
1: γιατί έπρεπε να πάει να κόψει το
0: τα
1: ρεύμα.
0: Τα παραλιακά τα άλλα εκεί στην Ηρώπολη και τεχνίου, τα παραλιακά, το ίδιο κάνανε.
1: Όλα και τα παραλιακά. Δύο μόνο έχουν ρεύμα.
0: Και η Πλάς πόσα χρωστάει τώρα?
1: Και η Πλάς. Εγώ άκουσα και ένα νούμερο τραγικό, μεγάλο.
0: Ρεύμα.
1: Που είναι, ναι, ρεύμα, ναι. Ρεύμα.
0: Το ρεύμα γιατί αυτό δεν έχει είναι το όνομα του Δήμου της Πλάς.
1: Αμέ. Πώς του χρωστάνε ρεύμα στο Δήμο?
0: Ουσιαστικά ο Δήμος πληρώνει το ρεύμα της ΠΛΑΣ, γιατί το κρατάει η ΔΕΗ από τα ανταποδοτικά τέλη.
1: Ακριβώς, τα πληρώνει ο φτωχός.
0: Και ο επιχειρηματίας δεν πληρώνει μία.
1: Ωραίο. Ναι, βέβαια. Γιατί μήπως το κατάστημα του Λάγκη... Δεν
0: κατάστημα να το κάνω αυτό.
1: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ, να γίνουμε συνέτεροι, θέλετε? Γιατί γελάτε?
1: Όχι, Φλαμή δεν θέλω.
0: Όχι, να γίνουμε Ξηλιάς Φλαμής. Να ανοίξουμε ένα κατάστημα ωραίο, να εστιατώνει και να πληρώνει ρεύμα ο Δήμος.
1: Γιατί το κατάστημα του Λάγκη που χρεοκόπησε και ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή, πλήρωσε την ποντά και σε ρεύμα. Το ίδιο ήταν και εκεί. Όλα
0: γιατί παραλία. Ο Δήμος δεν βάζει το ρεύμα στον επιχειρηματία και το κρατάει δικό
1: του? Ρωτήστε τους να σας πούνε. Δύο μαγαζιά έχουν στο όνομά τους. Αν θυμάμαι καλά, είναι ο Ιστιοπλοϊκός και κάποιο άλλο, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, να μην πω λάθος. Δύο μαγαζιά. Τα υπόλοιπα ήταν όλα συνδεδεμένα από το δημοτικό φωτισμό. Και τα πλήρωνε ο πατραϊκός λαός, γιατί τα κρατούσε η ΔΕΗ από τότε.
0: Πληρώνει ακόμα, θα ήθελα να
1: πει. Και τα πληρώνει, και φυσικά τα πληρώνει.
0: Δηλαδή, αυτή εγώ πληρώνω το ρεύμα, ας πούμε, το ρεύμα για παράδειγμα του μαγαζιού Ξηλιάς, Το πληρώνω εγώ.
1: Μα δεν θα το πληρώνετε εσείς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν δε σκέφτηκαν ποτέ να του κόψουν το ρεύμα και να τον υποχρεώσουν να συνδέσει το ρεύμα στο όνομά του.
0: Εγώ πάντως επιμένω, κύριε Ξηλιά, να ανοίξουμε ένα μαγαζί φλαμής Ξηλιάς να κονομάμε. Θέλετε?
1: Να μην πληρώνουμε τίποτα, ναι, ναι.
0: Ναι. Είναι, λοιπόν, καλημέρα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
2: Sky 89,4. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Μα περκέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

χαμός έγινε εκεί με τους 15-20 από τον Πύργο και την Αμαλιάδα, ήταν λέει αυτοί, οι οποίοι πήγαν σε κάποια νυχτερινά κέντρα στην Πάτρα. Ξεκίνησαν λέει πρώτα από ένα μαγαζί στην Ακτή Δημαίων, όπου έριξαν χαστούκια στο συνέτερο τον έναν. Μετά πήγαν σε ένα άλλο κατάστημα πιο κοντά στην Πάτρα και εκεί έριξαν χαστούκια στο συνέτερο. Μετά πήγαν σε ένα άλλο μαγαζί στο Ρίο, μπήκανε μέσα, κοιτάγανε, στραβοκοιτάγανε από εδώ και από εκεί. Τους πλησιάζει ο εργαζόμενος στην πόρτα της επιχείρησης και του την πέφτουνε 10-15. Πού να αντισταθεί αυτός? Έριξε κάτι μπουνιές, ξάπλωσε δυο τις κάτω, αλλά τις έφαγε εκείνος. Τις έφαγε και ο καταστηματάρχης στο Ρίο. Και μετά πήγαν σε άλλο κατάστημα και έγινε και εκεί χαμός. Ψάχνουν να βρουν τώρα όλοι ποιοι είναι αυτοί, αλλά εγώ ρωτάω τώρα πραγματικά, δηλαδή, ας πούμε, η αστυνομία τι κάνει? Το ξέρει αυτό? Και αν δεν το ξέρει, δεν το έχει διαβάσει? Και αν το διάβασε, αναζήτησε ποιοι είναι αυτοί οι 10, 15, 20, 25? Δηλαδή δεν έχει κάμερες που να δει μια μαζική κίνηση κάποιων ατόμων και να ταυτοποιήσει ποιοι ήταν αυτοί που προκάλεσαν τσαμπουκάδες στην Πάτρα, λέω.

0: Θα πάω τώρα στον Μαρίνο Σκανδάμη, τον πλέον σκιώδη υπουργό της παράταξης του κόμματος Τσίπρα, και μάλιστα με σημαντική θέση, ένας εκ των τριών αρχιών. Καλημέρα κύριε Σκανδάμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να μου πείτε καταρχάς πώς και το αποφασίσατε να κάνετε αυτή την εντός εισαγωγικών πολιτική μετακόμιση.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς μετακόμιση, είναι τοποθέτηση πολιτική. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αποδεσμεύτηκαμε δήλωση με από το ΠΑΣΟΚ. Μετά το κόντρα που βγήκα τη Δευτέρα το βράδυ, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα του επιτελείου του κ. Τσίπρα. Μίλησαμε πάρα πολύ ώρα, μίλησαμε και το επόμενο πρωί. Πήρα αποφάσεις σε σύντομο χρόνο. Προχωράω στην κατεύθυνση αυτή που έχει καθαρά αντιδεξιά προοδευτικά χαρακτηριστικά. Και εύχομαι κιόλας να ακολουθήσει και ένα μέτωπο κομμάτων, ώστε να μπορέσουμε να καταγάγουμε την νίκη που χρειάζεται ο λαός στις εκλογές αυτές, ώστε η Νέα Δημοκρατία να γίνει κυβερνητικό παρελθόν.
0: Ναι, το θέμα όμως είναι ότι πιστεύετε, μάλλον οδηγηθήκατε σε αυτό, διότι πιστεύετε ότι με την ηγεσία αυτή του ΠΑΣΟΚ και όπως πορεύεται μέχρι τώρα, δεν θα καταφέρει τελικά, όπως ελπίζουν κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ, να γίνει ο άλλος πόλος?
1: Δεν θέλω πια να σχολιάζω το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, είναι και λίγο συναισθηματικό το θέμα. Διότι
0: το καταλαβαίνω. Έφυγα
1: από εκεί. Από εκεί και πέρα έκανα τη δημόσια δήλωσή μου, με την οποία είπα ότι δεν αντέχω άλλο να βλέπω να είναι άλλο το μήνυμα του συνεδρίου και άλλο μήνυμα να εκπέμπεται από ανθρώπους δίπλα στην ηγεσία, όπως την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έκανε το εξής απίθανο. Ήμνησε το κύριο Μητσοτάκη για τις επιλογές του στα οικονομικά και στην εξωτερική πολιτική τη διεθνή τη χώρα, εν πάση περιπτώσει, εικόνα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Να σας θυμίσω ότι πέρσι η κυρία Μπατζελή διεγράφει ανεστάλλη η κομματική ψηφιότητα για ένα χρόνο, επειδή μίλησε για δεξιοπέτο, να μην μας κρατά κανείς από αυτό. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι ατιμόρυτα μπορεί να λέει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι μια χαρά είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά όλα με βάζουν σε σκέψεις. Είναι και άλλα όμως. Έχω συσσωρευτεί εδώ και καιρό αυτά πράγματα και δεν συμμετείχα σε διαδικασίες του παθού εδώ και καιρό. Έρχεται κάποια στιγμή που πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Νομίζω πήρα τις αποφάσεις μέσα μου, τα έκλεισα και προχωράμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, η επόμενη μέρα, γιατί μπορεί να γίνουν και εκλογές και το φθινόπωρο. Ναι, μεν λέει ο Μητσοτάκης τον Απρίλιο, αλλά ενδέχεται να έχουμε και το φθινόπωρο. Μου έλεγε κάποιος χθες στην Αθήνα, σημείωσε, μου λέει 18 Οκτώβρη. Μια ημερομηνία μου είπε τώρα. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει, λέμε τώρα τι μου είπαν.
1: Άρα λοιπόν. Τι λέγεται αυτό?
0: Ναι, είστε έτοιμοι.
1: Οκτώβρη ξέρετε ότι το 1980 το ραντεβού με την ιστορία. Ναι, ναι.
0: Ξέρω, είστε έτοιμοι, είστε έτοιμοι.
1: Εγώ θα έλεγα το εξής. Ναι, ετοιμάζεται όλος ο κομματικός μηχανισμός να ανταπεξέλθει στις εκλογές. Υπάρχει μεγάλη προσέλευση κόσμου και από άλλες παραστάσεις. Έχει σημασία αυτό. Δηλαδή, καθίσταται η Ελλάς. Ουσιαστικά, καθίσταται ένας πόλος σοβαρός αντιπολιτευτικός που μπορεί να παίξει ρόλο την επόμενη μέρα και πρέπει να ενισχύσουμε τον πόλο αυτό. Δεν ξέρω οπωσδήποτε από πιθανές συνεργασίες στο μέλλον, αν προκύπτουν ζητήματα συνεργασιών, και όλο τον προοδευτικό χώρο, και μακάρι και το ΠΑΣΟΚ να ξυπνήσει και να έχει μια καθαρή γραμμή στα ζητήματα αυτά.
2: Θα δούμε την πρώτη όσμωση, αν πήγε το mail.
0: Ναι. Δεν μου λέτε κάτι σε σχέση με τον ΠΑΣΟΚ τώρα. Γιατί διαβάζω συνεχώς στελέχη τα οποία αποχωρούν από τον ΠΑΣΟΚ και πάνε στο Τζίπρα. Πήγε και ο κ. Παπάς κλπ. Αυτό πιστεύετε θα δυναμώσει με τον καιρό, δηλαδή θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις, πιστεύετε, από αυτά που συζητάτε με τους πρώην συντρόφους σας?
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι, πολλοί είναι συντροφοί μου ακόμα και τώρα, δηλαδή έχουμε δώσει μάχες μέσα στο ΠΑΣΟΚ για την ακυδαιμόνευση της σοσιαλδημοκρατίας, τον σοσιαλισμό, την οικολογία, την αριστερά. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι σε αυτές τις ιδέες. Μειοψηφικές απόψεις αυτές στο ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν τις έκανε ποτέ κυριαρχικές. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Ο καθένας όμως ζυγίζεται με την ιστορία, τη συνείδησή του και παίρνει τι αποφάσει του. Δεν μπορώ να υποδείξω κάτι τέτοιο.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Λέω αν έχετε πληροφόρηση ότι υπάρχουν κινήσεις.
1: Υπάρχει ένα τεράστιο προβληματισμό. Αυτό μπορώ να πω, να μην επεκταθώ παραπάνω.
0: Ναι. Άρα και υπάρχει και ενδιαφέρον για το κόμμα Τσίπρα παράλληλα με τον προβληματισμό.
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και προβληματισμό και ενδιαφέρον από στελέχη από όλο το φάσμα, ας πούμε, τη λεγόμενη του αριστερά, τη αριστερά, τη οικολογία. Υπάρχει μια δυναμική η οποία αναπτύσσεται.
0: Γιατί χθες μίλαγα και με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μου λέγανε και πού να πάμε, εκεί θα πάμε εμείς, αν μας θέλει, έλεγε κάποιος έτσι χαριτολογώντας.
1: Ουσιαστικά λοιπόν. Ότι υπάρχει κόφτη σε αυτά τα πράγματα, είναι μια ανοιχτή διαδικασία, ένα ανοιχτό κόμμα. Ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος και πόσο μάλλον τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν δώσει μάχες δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα για την αλλαγή των πραγμάτων, πιστεύω το κυριαρχικό κομμάτι αυτού του κόσμου είναι εκεί.
0: Κύριε Σκανδάμη, σε σχέση τώρα με τον κύριο Μητσοτάκη, παρόλα αυτά, παρότι τις κινήσεις αυτές κλπ, φαίνεται να είναι ακόμα φαβορή. Δεν ξέρω για αυτοδυναμία, αλλά φαίνεται να είναι φαβορή για την πρωτιά. Αυτό, ναι, γιατί δεν έχει αλλάξει τόσο καιρό? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, μιλάμε για ακρίβεια, μιλάμε για πολέμους.
1: Ναι, το καταλαβαίνω δηλαδή. Ναι. Δημοσκοπικά. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα τεράστιο εσωτερικό πια πρόβλημα. Δηλαδή, μια δικοστασία που εκφράζεται αυτή τη φορά μέσα από τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά να δημιουργήσει ακόμα. Αν δημιουργηθεί και αυτό, θα είναι πολύ διαφορετικά τα δημοσκοπικά νούμερα. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι κάθε μέρα το κυβερνητικό προφίλ πέφτει όλο και πιο κάτω. Προχτές είχαμε την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου, το ένταλμα στη λήψη του κύριου Αβραμόπουλου. Δηλαδή υπάρχει μια πυκνότητα και μαζικότητα σκανδάλων που δεν έχουν προηγούμενο σε οποιαδήποτε μεταπολιτευτική κυβέρνηση. Αυτό είναι αδιανόητο, δεν έχει ξανασυμβεί. Που αποκαλύπτουν ότι η διαφθορά δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, ένα υπουργός, διευθάρι, δωροδοκήθηκε οτιδήποτε άλλο. Εδώ η διαφθορά είναι συστημική, αυτό έχει σημασία, είναι δομική με τη Νέα Δημοκρατία. Και ουσιαστικά θα έλεγα ότι η πολιτική ασκείται ως διαφθορά. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος το καταλαβαίνει και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί έτοιμοι άνθρωποι στη δεξιά που έχουν ανατριχιάσει με αυτά που βλέπουν και αποστασιοποιούνται.
0: Μια πρόβλεψη. Τελικά θα κατέβει και ο Σαμαράς, πιστεύετε, ή όχι?
1: Εκτιμώ ότι θα κατέβει και οι πληροφορίες όλες εκεί σε τίνη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Είχαμε και ένα 5,1 σεισμική δόνηση στην Κάρπαθο, κυρίες και κύριοι, στην Κάρπαθο. 5,1.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις. Να πούμε ότι είχαμε χθες μια καμπάνα. Μια καμπάνα σε έναν πατέρα από χωριό της Αχαΐας, έξω από την Πάτρα, σε 14 χρόνια φυλάκιση, διότι απεδείχθηκε στο δικαστήριο και σε δεύτερο βαθμό ότι βίαζε επί 6 χρόνια την τότε ανήλικη κόρη του. Το περιστατικό είχε καταγγελθεί το 2023, όταν η κόρη του ήταν ενήλικη βέβαια, και το κορίτσι αποφάσισε τότε να μιλήσει και να σπάσει τη σιωπή του και να πει ότι θα συνέβαιναν στο σπίτι από τον πατέρα της, που είναι κτηνοτρόφος σε περιοχή της Τριτέας. Εκεί λοιπόν έγινε ό,τι έγινε για 6 χρόνια και η κοπέλα αποφάσισε να μιλήσει ως ενήλικη. Να θυμίσω ότι το 23, όταν κατήγγειλε το γεγονός αυτό, και επειδή είχα κάνει τότε το ρεπορτάζ, κάποιοι δικοί της άνθρωποι, ακόμα και οι αδελφοί της νομίζω και κάποιοι άλλοι, υποστήριζαν τον πατέρα και έλεγαν ότι δεν ισχύουν αυτά και τα βγάζει από το μυαλό της η κόρη. Το δικαστήριο βέβαια έχει άλλη άποψη από αυτά τα οποία έλεγαν κάποιοι συγγενείς, όπως και η μάνα της, που ήταν επίσης η μάνα στο πλευρό του πατέρα. Δηλαδή η μάνα δεν δεχόταν ότι ο πατέρας, ο άντρας της δηλαδή, βίαζε το παιδί τους επί 6 χρόνια. Η γυναίκα αυτή, η κοπέλα αυτή, που είναι σήμερα 25-26 χρονών, είχε καταγγείλει επίσης ότι υπήρχε θέμα και με μία άλλη αδελφή. Το κατήγγειλε αυτό στην αστυνομία, όμως δεν απεδείχθηκε ποτέ αυτό, δηλαδή δεν συνεχίστηκε, γιατί προφανώς η αδελφή δεν μίλησε για αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν ο πατέρας καταδικάστηκε μόνο για το θέμα του βιασμού της κοπέλας αυτής, που είναι σήμερα 25 χρονών. Είναι πραγματικά τρομερό. Είχαμε καταθέσεις σοκαλιστικές στα δικαστήρια της Πάτρας και τελικά έπεσε η καμπάνα. 16 χρόνια είχε φάει στο πρωτόδικο δικαστήριο, 14 χρόνια έφαγε τώρα. Δεν είναι και η μοναδική περίπτωση. Θυμίζω ότι στην Πάτρα είχαμε πολλές τέτοιες ιστορίες και θυμίζω και ένα σατανικό ζευγάρι που έβαζε η μάνα το γιο να κάνει σεξ μαζί της και ο πατέρας την κόρη. Τρομερό. Συνέβαινε και αυτό, και μάλιστα έλεγε ο πατέρας στο γιο του, πήγαινε με τη μάνα σου για να σε κάνει άντρα. Αυτά τα σοκαριστικά, τα άρρωστα, είχαν ακουστεί και τότε στα δικαστήρια της Πάτρας σε μια άλλη υπόθεση που είχε συγκλονίσει τα παιδιά. Τώρα αυτά είναι μεγάλα, 4 παιδιά συνολικά. Τρομερό το τι του συνέβαινε και το αν τελικά έχουν ξεπεράσει το σοκ αυτό το οποίο του δημιούργησαν αυτοί οι εντός εισαγωγικών γονείς. Επαναλαμβάνω, εντός εισαγωγικών γονείς.

Να πούμε ότι στην υπόθεση του Αιγείου, και κλείνω με αυτό, έχει βρεθεί ένα DNA και τρίτου προσώπου και αναζητούν το τι ακριβώς συμβαίνει στην ιστορία αυτή. Είναι πραγματικά πολύ περίεργα όλα αυτά, όταν ας πούμε έχουμε έναν άνθρωπο Ιταλό ο οποίος ήταν γυμνός όταν τον εξέταζε ο δικαστής και δεν υπάρχει ούτε μία μυχή ούτε ένα σημάδι πάνω του, όταν δεν έχει βρεθεί DNA δικό του πουθενά και ξέρετε λένε οι αστυνομικοί τα άπλυνε, τα καθάρισε. Άμα ήταν τόσο εύκολο να καθαρίσει το DNA, τότε δεν θα είχαμε εξιχνίες κανένας εγκλήματος. Άλλο να καθαρίσεις κάτι και άλλο να μην έχεις να καθαρίσεις DNA. Δεν γίνονται αυτά εύκολα. Τα λέω για την αστυνομία αυτά, επειδή πετάει κάποιος αστυνομικός, τα καθάρισε όλα. Τότε λοιπόν, αν δηλαδή κάποιος που κάνει έγκλημα τα καθαρίζει όλα, δεν βρίσκεται ποτέ το έγκλημα? Είναι δυνατόν? Μένει να δούμε τι θα πει, τι θα πούν και άλλες καταθέσεις άλλων προσώπων δηλαδή για την ιστορία αυτή και τελικά τι θα αποφασίσει το δικαστήριο για την τύχη του 65χρονου άνδρα. Η δικηγόρος έχει πει ότι εγώ θα κάνω αίτηση αποφυλακίσεως όταν έχω όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μου. Αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Σήμερα κύριε κύριε θα σου λείψω, γιατί θα πάω σε μια συναυλία με τον Nick Cave στην Αθήνα. Δεν έβαλα την Nick Cave σήμερα, έβαλα την Banana Over. Βάλε λίγο Nick Cave να ακούσουμε ρε φιλαράκι, μια και παίζει σήμερα στην Αθήνα live. Μου λέει μια μέρα ο Στεφανόπουλος, έλα να σε πάω λέει στο Χάραμα. Είναι δυνατόν? Του λέω, τι είμαι εγώ να πάω στο Χάραμα? Πας εσύ. Εγώ θα πάω Nick Cave, δεν πάω Χάραμα. Και βάζει ένα κομμάτι ο κύριος Γκίρης τώρα, το οποίο είναι εκπληκτικό και είναι από το πρώτο του άλμπουμ με τους Bad Seeds, το περιβόητο From Her to Eternity. Σήμερα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που έχει χάσει δύο παιδιά, τα δύο του παιδιά, και έχει μια θλίψη μεγάλη πραγματικά σαν πατέρας, θα παίξει στην Αθήνα, θα έχει μια 30-40.000 κόσμο και θα είμαι και εγώ εκεί. Θα σας πω αύριο κύριε Γκίρη πως περάσαμε. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Μια καλή ημέρα η σημερινή, και πώς να μην είναι καλή όταν μετά από πολλά χρονικά κενά, μετά από πολλές συζητήσεις, μετά από πολλές διαδικασίες και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο οικονομικό, τεχνοκρατικό, τραπεζικό, αλλά και ιδιαίτερο σε επίπεδο δικαιοσύνης, πέρασαν πολλά χρόνια για να καθορίσει η συντεταγμένη πολιτεία την πρέπουσα στάση απέναντι στους κόκκινους δανειολήπτες. Θα μου πείτε, προπαραμονές εκλογών θυμήθηκε Μητσοτάκης και Πιερακάκης να καταθέσουν και να ψηφίσουν σήμερα στη Βουλή την τροπολογία που ωφελεί 100.000 περίπου οφειλέτες. Η απάντηση είναι ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία αυτής προηγείται μια πολιτική βούληση μετά από παρότρινση νομίζω της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών, δεν μπορεί να θεωρηθεί στήρα επικοινωνιακή και προεκλογική, διότι έπεται χρονικά της διπλής ξεκάθαρης απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Παγού.

0: Σε αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση υπήρξαν πολλά θύματα. Μη έχοντες, δανειολήπτες πάντα. Αλλά σε τούτη την περίπτωση, τη σημερινή, που μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καλή μέρα, μια καλή συγκυρία, δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με το αν εξ αυτής ωφελείται επικοινωνιακά, ψηφοθυρικά η κυβέρνηση. Μας νοιάζει η ουσία, και η ουσία είναι ότι για πρώτη φορά μετά τα μνημόνια, μετά τα δράματα, τις αυτοκτονίες, με τις ξεχνάμε, δανειοληπτών, έρχεται το κράτος, τουλάχιστον σε αυτούς που έχουν λάβει απόφαση υπαγωγής των χρεών τους στο νόμο Κατσέλη, να πληρώσουν αυτά που πρέπει και όχι αυτά που κάποιες τράπεζες, κάποιοι τραπεζίτες, κάποιοι services, κάποια funds αποφάσισαν, πίεσαν, ενόχλησαν, απείλησαν, έφαγαν πραγματικά τα σωθικά κόσμου και κοσμακή. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εσύ ως την 24η μέρα του Ιουνίου, περίπου 12 και 4 δείχνουν τα ρολόγια μας, μέχρι τη μία θα μείνουμε εδώ. Έχουμε αναφορές και επικοινωνίες για επίκαιρα όσο μπορούμε, και προς το τέλος έχουμε αφήσει ένα κενό για το τοπικό εδώ εκκρεμές ζήτημα της διέλευσης του τρένου, όπου έχουμε καταγράψει τις τελευταίες επικαιροποιημένες από απόψεις από το Δήμαρχο μέχρι τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων, πλην ενός, ο οποίος έκανε προχτές στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μια εξαιρετική τοποθέτηση. Το κατέχει το άθλημα, καθότι και τεχνικός, και θα ολοκληρώσουμε έτσι τον κύκλο της καταγραφής μιας εικόνας που πρέπει να την έχουμε πάντα για το θέμα αυτό, το θέμα του τρένου, θα έλεγα, και σε συνδυασμό και με το έργο ανάπλασης της παράκτιας ζώνης του θαλασσίου μετώπου. Κωνσταντίνος Γκύρης και σήμερα στα κουμπάκια τα μαγικά, τα οποία κάνουν τη φωνή μου και τη φωνή των καλεσμένων να φτάνει όπως πρέπει άρτια τεχνικά σε εσάς. Κοντά μας χορηγικά μέχρι τη μία και το μεγάλο γνωστό όνομα στην επιχειρηματικότητα και την τοπική, διότι είναι πανελλαδικά γνωστή, η κυρία Δέσποινα Μυράρακη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάρτι.

χθες η μέρα ήταν ταυτισμένη με τον τομέα της υγείας, θα έλεγα σε ένα διπλό, αν θέλετε έτσι, κάδρο. Από τη μία είχαμε τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τον Υπουργό, τον αρμόδιο Άδωνη Γεωργιάδη, για άλλη μια φορά, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, ο ίδιος ο Υπουργός να έχει προσωπική εικόνα, να επισκέπτεται νοσοκομείο Ρίου, νοσοκομείο Αγίου Ανδρέα, Καραμανδάνιο νοσοκομείο και το κέντρο υγείας του Βορείου Τομέα Πατρών. Έχουν γίνει πράγματα σε αυτά τα νοσηλευτικά ιδρύματα, εξελίσσονται πολλά άλλα, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί το αντίθετο. Βέβαια τελευταία είχαμε δύο ισχυρά κρούσματα, θα θυμίζω. Το ένα ήταν η μαζική αποχώρηση γιατρών προς άλλα νοσοκομεία, Άγια Ανδρέα και αλλού, από το μικροβιολογικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Δυσάρεστη εξέλιξη, λειτουργεί με κάνα 2-3 αυτή τη στιγμή, δηλαδή υποστελεχωμένο, υπολειτουργεί. Και είχαμε και το ζήτημα του ακτινολογικού, το πρόβλημα με τους γιατρούς, όπου το μπαλάκι έπεσε και στον πρόεδρο του Καραμανδανίου Πέδων, τον κύριο Δήμαρχο τον κύριο Πελετίδη, ο οποίος σχολίασε τη φράση του Υπουργού, δεν κατάλαβα τι είπε. Όταν ο νόμος λέει κάτι, ο Δήμαρχος πρέπει να το σέβεται. Τώρα, αν του ξυνίζει γιατί είναι δεξιός και πολύ πιο δεξιός από το δεξιός ο κύριος Υπουργός, είναι ένα άλλο θέμα. Δεν αφορά τους γιατρούς, το προσωπικό, τη διοίκηση, τους ασθενείς, τους μικρούς του Καραμανδανίου. Η δεύτερη πλευρά του κάδρου της υγείας ήταν το σύγχρονο ερευνητικό κέντρο του ομίλου VNX του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Κόσμος και Κοσμάκης, από τον ίδιο τον Υπουργό, τον Περιφερειάρχη, βουλευτές, στελέχη, αυτοδιοικητικούς, εμπιστοσύνη στην περιοχή επενδυτικά από τον κύριο Γιαννακόπουλο, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την δική μας, αν θέλετε, εδώ περιοχή. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση, κάθε τι το οποίο προάγει την έρευνα και στον χώρο της υγείας και της καινοτομίας, ιδιαίτερο στον αυτό εδρεύει και λειτουργεί στα δικά μας τα μέρη, στη βιομηχανική περιοχή. Βέβαια, η VNX χρόνια έχει επιλέξει την Πάτρα για την επενδυτική της και για την επιχειρηματική της έτσι δραστηριότητα, τότε τα πράγματα μόνο θετικά θα μπορούσε κανείς να τα δει και να τα αποτυπώσει από το τότε μέχρι το σήμερα.

Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γεωργιάδη, διότι χτες την ώρα που έπρεπε να επικοινωνήσουμε μαζί του ήταν στο βήμα των εγγενείων της Ανέξη και αντιλαμβάνεστε όλα μαζί δεν γίνονται. Να δούμε αν μπορέσουμε σήμερα, γιατί είναι και στο Υπουργείο, έχει τις διάφορες επαφές του και τα ραντεβού του. Λίγο την υπομονή εμείς την έχουμε για να θέσουμε κάποια ερωτήματα, να πάμε λίγο παραπέρα κάποια θέματα θα ήθελα.

0: Λοιπόν, μία μικρή αλλαγή θα κάνουμε για να πάμε εκεί στις 12.30 και κάτι να μιλήσουμε με τον Υπουργό. Στα πολιτικά πράγματα, η εξέλιξη την οποία χθες ανέδειξε ο Sky ήταν η μετακίνηση ενός γνωστού στελέχους του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Αχαΐα, και όταν κάποιος είναι στην πρώτη, δεύτερη σε σταυροδοσία θέση στο ψηφοδέλτιο, δεν μπορεί να μην θεωρηθεί στέλεχος. Αναφέρομαι στον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, ο οποίος χθες μας ξάφνιασε όταν, μιλώντας εδώ στον Sky, ο ίδιος είχε αποτυπώσει σε μια ανακοίνωση την αποφασή του να μην είναι πάλι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, και ξαφνικά μας ξεφούρνησε ότι φεύγει από το ΠΑΣΟΚ, πάει στον Τσίπρα, και πριν κλείσουμε το τηλέφωνο έχει βγει ανακοίνωση από την Ελλάς, από το κόμμα του κύριου Τσίπρα, που όχι μόνο ανακοινώνει τον κύριο Σκανδάμη, αλλά τον ανακοινώνει και ως σκιώδη υπουργό προστασίας του πολίτη. Θα μου πει, το καθένας έχει την πορεία του. Εγώ θέλω να πάω στο ΠΑΣΟΚ και να καλωσορίσω το γραμματέα του σε επίπεδο Αχαΐας και Νομαρχιακής Επιτροπής, τον κύριο Νίκο Μύραλη, με ένα γενικότερο ερώτημα. Αν εδώ στο νομό που το ΠΑΣΟΚ έχει δύναμη, είχε, έχει και θα έχει, υπάρχει μια σκόπιμη αποψήλωση από το στρατόπεδο Τσίπρα ή τυχαία έχουμε αυτές τις μετακινήσεις? Θυμίζω Σκανδάμης, Αϊβαλής, Παπάς, Κοτρονιάς, περιφερειακός σύμβουλος, εδώ στο ΣΚΑΙ το έχει δηλώσει. Τι κάνετε, κύριε Μυράλη?
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Δεν μπορεί να μην τα συζητάτε όλα αυτά ή να τα περνάτε έτσι εξαπαλών των ήχων, δηλαδή καθένας στην πορεία του και εκεί που θέλει να ταχθεί, σε επίπεδο κομματικής στέγης.
1: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ευτυχώς ή δυστυχώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τον οποιονδήποτε να βρίσκεται στο χώρο εφόσον δεν το θέλει. Κάποιοι πρώην σύντροφοι κάνανε μια άλλη επιλογή, φτάσσονται σε έναν άλλο πολιτικό χώρο και θα κρυθούν όπως κρυνόμαστε κι εμείς. Αυτή η σκιώδης κυβέρνηση λέγεται σκιώδης γιατί μετράνε τον πόη τους με τον ίσιο τους, προφανώς. Ας προχωρήσουν έτσι.
0: Ναι, δεν προβληματίζεται. Το καταλαβαίνω όπως το λέτε, αλλά δεν μπορεί να μην προβληματίζεται. Γιατί ειδικά αυτά τα πρόσωπα τα οποία προανέφερα, προφανώς είναι κι άλλα, δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι κινήσεις.
1: Ποια είναι τα άλλα νόματα, κύριε Τρίτα?
0: Ένα λεπτό, κύριε Μυράλη, ένα λεπτό. Δεν είναι λίγο να φεύγει από εσάς πρώην πρόεδρος του Κομικού Επιμελητηρίου, περιφερειακός σύμβουλος που δεν φεύγει από εσάς, ο κύριος Κοτρονιάς, ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο επικεφαλής και υποστηριζόμενος από εσάς υποψήφιος δήμαρχος Πατρέων, ο κύριος Σκανδάμης, πολιτευτής σας, κτλ. Δεν είναι μικρά ονόματα. Δεν μπορεί να σας προβληματίζει.
1: Δεν μας προβληματίζει, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι η αλήθεια. Δεν μας προβληματίζει. Διότι σε αυτή την πορεία, σε αυτή τη ροή στελεχών που λέτε προς, από το ΠΑΣΟΚ προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα, υπάρχουν άλλοι τόσοι που κάνουν το αντίθετο δρομολόγιο. Εμείς βέβαια έχουμε επιλέξει να μην διατυμπανίζουμε τα ονόματα και τα πρόσωπα, αλλά τις πολιτικές. Απλά να υπενθυμίσω ότι το Σαββατοκύριακο μας πέρασε γίνανε δύο εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ, πολυπληθείς, μαζικές και μεγάλες. Την Κυριακή στα Ροήτικα παρευρέθηκε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Εμείς είδατε να βγάζουμε πουθενά ανακοινώσεις και να διατυμπανίζουμε ότι επέστρεψε ο Γιώργος Κυριακόπουλος στο ΠΑΣΟΚ για να δημιουργήσει. Όχι. Ξέρετε πόσοι άλλοι κάνουν το αντίθετο δρομολόγιο. Πάρα μα πάρα πολύ. Το ζήτημα είναι, κύριε Τριανταφυλόπουλο, ότι εμείς προβληματιζόμαστε με τα ζητήματα της καθημερινότητας που αφορούν τους πολίτες. Και σε αυτά καλούμαστε να απαντήσουμε. Διότι τα πρόσωπα, και το τονίζω αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλο, όταν φεύγουν από έναν χώρο και πάνε σε έναν άλλον, να μην έχουν την άποψη ότι μπορούν να μεταφέρουν και ψηφοφόρους μαζί. Κουβαλάνε μαζί τους το κουφάρι τους. Και όχι αυτούς τους οποίους τους στήριξαν στον προηγούμενο χώρο που βρισκόντουσαν. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν, γιατί η κοινωνία έτσι είναι. Δεν αλλάζει η κοινωνία επειδή φεύγει κάποιος και πάει από το ένα κόμμα στο άλλο. Εκεί που πάει θα βρει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του χώρου αυτού και άμα καταφέρει να κάνει τη δίδυση, θα την κάνει. Δηλαδή, πολιτικό κόστος με αυτούς τους πρώτες συντρόφους που φύγανε, δεν θα έχει το ΠΑΣΟΚ στο νομό Αχαΐας. Και αν δείτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δείτε και την παραγραφή. αν παρακολουθήσετε στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες, αυτοί οι οποίοι κάνουν επίθεση στον κύριο Σκανδάνη είναι αυτοί οι οποίοι τον στήριζαν για βουλευτή. Που του προσάπτουν ότι εσύ μας μίλαγες για τον Πασόκ, εσύ μας μίλησες για τον Δούκα για τις ισοκομματικές εκλογές και τώρα φεύγεις και πας εκεί που έβριζες. Εμείς βλέπετε τι στάσεις κρατάμε. Στάση αξιοπρέπεια, στάση ότι εμείς κοιτάμε τον χώρο μας και δεν ασχολούμαστε. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, κύριε Τζαντακλούμπου.
0: Κύριε Γραμματέα, επειδή το πρόβλημα προφανέστατα ούτε για εσάς, ούτε για την κοινωνία, ούτε για μένα δημοσιογραφικά προς Θεού, είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης και η επιλογή του. Ένα παράδειγμα. Φέραμε και δικαίωμά μας και εγώ και εσείς να το συζητάμε. Σας θέτω ένα δύσκολο ζήτημα, το οποίο μου το λένε τις τελευταίες ημέρες πάρα πολλά στελέχη σας, που δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους ή πίσω από το μυαλό τους. Μήπως τελικά η παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στο ψωδέλτιο εντός αγωγικών διώχνει στελέχη σας, γιατί ξέρουν ότι δεν έχουν λόγο να παλέψουν, να εκλεγούν, να πάνε στη Βουλή, να εκφραστούν μέσω μιας βουλευτικής έδρας. Τι λέτε για αυτό το, για αυτό το σκεπτικό, για αυτό το επιχείρημα?
1: Λοιπόν, οι τρεις αυτοί σύντροφοι, οι πρώην σύντροφοι, οι οποίοι κάνανε μια άλλη επιλογή, απλά να υπενθυμίσω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν φανατικοί υποστηρίχτες του Γιώργου Παπανδρέου. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι, κύριε Τριανταφυλόπουλε?
0: Δεν το γνωρίζω εσωκομματικά.
1: Και μιλούσαν στην κοινωνία της Αχαΐας ότι είναι και φίλοι του Παπανδρέου. Ότι είναι φιλαπροσκύμενοι, ότι έχουν ιδιαίτερες σχέσεις, υπερθεμάτισαν για την παρακαταθήκη του έργου του Γιώργου Παπανδρέου ως πρωθυπουργού και την πορεία του ως Πασόκ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα στο διατάφτα, στην ερώτηση την οποία μου κάνετε. Εμείς έχουμε θέσει ως στόχο τη δεύτερη βουλευτική έδρα. Και θα αγωνιστούμε για αυτό. Ναι, την πρώτη έδρα την παίρνει ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρώην πρωθυπουργός. Όποιος δεν βρίσκει λόγο να είναι υποψήφιος, γιατί έχει ως αυτοσκοπό την εκλογή του και θέλει να μπει μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο και βλέπει ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο δεύτερης έδρας στο Πασόκ, ας κάνει μια άλλη επιλογή και θα κριθεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μια νομαρχιακή, έχουμε όργανα, έχουμε επιτροπή ψηφοδελτίων, έχουμε πρόεδρο στο Πασόκ, έχουμε βουλευτή. Ο πρόεδρος του Πασόκ και ο βουλευτής, ο πρώην πρωθυπουργός, μας έχουν ανακοινώσει ότι θα ξανά είναι υποψήφιος στο νομό Αχαΐας. Άρα κινούμαστε με βάση αυτό. Θα φτιάξουμε ένα αξιόμαχο και ένα νεωμένο ψηφοδέλτιο και θα παλέψουμε όλοι μαζί για τη δεύτερη βουλευτική έδρα. Αν τα καταφέρουμε, θα είμαστε πετυχημένοι. Αν δεν τα καταφέρουμε, δυστυχώς θα συνεχίσουμε την πορεία μας χωρίς να έχουμε καταφέρει τον σημαντικό αυτό στόχο που σας αναφέρω. Το ζήτημα είναι ότι στην πολιτική πρέπει η πολιτική να μαραθώνει, δεν είναι ένα κατοστάρι και πρέπει ο καθένας να έχει και την αξιοπρέπειά του και να έχει μια πορεία η οποία να τον κρατάει και στην κοινωνία να μπορεί να κυκλοφορεί και με το πρόσωπό του.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα για όσους παρακολουθούν τις εσωτερικές εξελίξεις στο κόμμα σας. Είχατε πει εδώ στο Sky ότι έχετε στόχο μέχρι τις 10 Ιουλίου να ανακοινώσει το κόμμα κεντρικά το βασικό κορμό, 6 τουλάχιστον από τους 11 υποψήφιους βουλευτές Αχαΐας, οι οποίοι θα είναι και καινούργοι, θα είναι και φρέσκα ονόματα, θα είναι βέβαια και κάποιοι παλιοί, έτσι συνήθως συμβαίνει. Πώς πάει αυτό το θέμα?
1: Δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Συνεχίζεται η δουλειά. Ο γραμματέας του Πασόκ, ο Γιάννης ο Βαρδακαστάνης, ο Πέτρος ο Λάμπρου και ο Κώστας ο Παπαδημητρίου, που είχε αναλάβει την Αχαΐα, έρχονται συνέχεια στο νομό και το Σάββατο θα είναι πάλι εδώ για να κάνουμε μια δεύτερη σειρά επαφών και να επικυρώσουμε την πρώτη κουβέντα που έχουμε κάνει με αρκετά στελέχη. Έχουν γίνει γύρω στις 10 αιτήσεις, με 11 αιτήσεις για το ψηφοδέλτιο. Υπάρχει αναβρασμός και υπάρχει δουλειά η οποία γίνεται συστηματικά ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, γιατί λαμβάνουμε υπόψη και τα γεωγραφικά κριτήρια και τα επαγγελματικά και τα ηλικιακά, αλλά και τη διείσδυση σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες παραδοσιακά δεν ήταν στο χώρο μας. Προσπαθούμε λοιπόν με τις νέες υποψηφιότητες να διεισδύσουμε σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια δεν στήριξαν το ΠΑΣΟΚ. Για να υπάρχει αυτή η διεύθυνση.
0: Έκπληξη θα υπάρξει.
1: Ναι, θα πιστεύω ότι θα υπάρξει και έκπληξη η οποία θα συζητηθεί. Και με αυτή την έκπληξη θα ξεχαστούν αυτά τα που συζητάμε τώρα.
0: Όχι, δεν θα επιμείνω τώρα να μου πείτε την έκπληξη, γιατί δεν θα είναι έκπληξη.
1: Το μόνο καλό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, το μόνο καλό από αυτό είναι ότι δεν θα με ξαναρωτήσετε τίποτα για τον κύριο Σκανδάμη. Θα ρωτάτε τώρα τον γραμματέα της Ελλάδας, γιατί θα του κάνει τα ίδια και εκεί.
0: Τι να σας πω, αυτό θα φανεί.
1: Θα του κάνει τα ίδια και εκεί. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Τι να σας πω, καθένας όπως τρώνε κοιμάται. Ευχαριστώ, κύριε γραμματέα. Ευχαριστώ, κύριε Μεραλή.
2: Sky 89,4.
3: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
10: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγόνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
13: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.

0: Ζάι 89,4.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
3: Και από το Πασόχα και τα τρεχούμενα αλλά και μελούμενα στη Νέα Δημοκρατία. Στο κυβερνητικό χώρο που σήμερα είναι μια καλή μέρα, το λέγαμε και στην εισαγωγή, καθότι ψηφίζεται στην Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη για τους 100.000 οφειλέτες με βάση την απόφαση των ΟΤΑ του δικαστηρίου για τα κόκκινα δάνεια. Ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ανδρέας Νικολακόπουλος, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ?
4: Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
3: Να είστε καλά, εγώ, γιατί ξέρω ότι σας έβγαλα και από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που συμμετέχετε στο Κοινοβούλιο. Γιατί καθυστέρησε τόσο, γιατί ήταν τα ανακλαστικά εννοώ της κυβέρνησής σας, ήσαν χρονικά καθυστερημένα σε ένα τέτοιο ζήτημα όπως είναι τα κόκκινα δάνεια? Βέβαια έπρεπε να προηγηθεί και να ξεκαθαριστεί και η απόφαση του Αριουπάγου, αλλά πέρασε κόσμος από αυτή τη δίνη, αυτοκτονίες, δράματα οικογενειακά, ατομικά, επιχειρηματικά. Φτάσαμε στο σήμερα. Τι σημαίνει αυτό?
4: Θέλω να διευκρινίσω ότι και να γίνει κατανοητό από όλους ότι μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θέλει να καλύψει ένα τόσο σοβαρό και σημαντικό θέμα και μάλιστα να προσαρμοστεί και στην ομολογία ανωτά των δικαστηρίων και γενικότερα στην ομολογία των δικαστηρίων, είναι μια ρύθμιση η οποία πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα καλύπτει όσο δυνατόν περισσότερους δανειολήπτες, θα είναι αποτελεσματική, θα είναι νόμιμη, καταρχάς με την έννοια πια ότι δεν θα προσκούει σε κάποια διάταξη άλλη του συντάγματος, δεν θα δημιουργεί αντιφάσεις και θα καλύψει όσο δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Άρα δεν είναι μια εύκολη άσκηση, ούτε είναι κάτι απολύτως αυτονόητο. Η κυβέρνηση εδώ έκανε κάτι πολύ σημαντικό και γενναίο, θα έλεγα. Ενώ ξέρουμε ότι η απόφαση αυτή αφορά συγκεκριμένους δανειολήπτες, ενώ θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νομολογία όπως έχει δημιουργηθεί και να ο κάθε πολίτης να χρησιμοποιεί αυτή την απόφαση στη δική του δίκη με την τράπεζα ή τον διαχειριστή του χρέους του. Εδώ ήρθε και καλύπτει όλους τους πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και μάλιστα έρχεται και εδώ απαντώ κιόλας σαν μια καθυστέρηση η οποία σκοπό έχει την αποτελεσματικότητα και την ουσιαστική συμβολή της διάταξης. Αυτό ξεπερνιέται γιατί καλύπτουμε πλέον αναδρομικά αν καθυστερήσαμε κάπου, που εγώ δεν θεωρώ και πάλι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά έρχεται λοιπόν με την αναδρομική εφαρμογή και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Τι δεν καλύπτει και τι δεν μπορεί πράγματι να καλύψει αυτή η διάταξη? Δεν μπορεί να καλύψει τις περιπτώσεις που έχουν ήδη κλείσει. Έχουν κλείσει όταν κάτι έχει πλέον αποπληρωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε μια τέτοια περίπτωση να επανέλθουμε δημιουργεί ένα ζήτημα νομικής τάξεως, θα δημιουργήσει ένα συστημικό πρόβλημα το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά και σε όσες περιπτώσεις ήδη έχει κάποιος αποδεδειγμένα διαπιστωθεί ότι δεν έχει τακτοποίηση τις οφειλές του, είναι έκτοτος στρατηγικά, δηλαδή είναι κακοπληρωτής, αυτό που λέμε, στις περιπτώσεις. Οπότε εκεί πλέον έχει διαμορφωθεί μια νομική κατάληξη η οποία πλέον δεν μπορεί να ανατραπεί. Αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι και όσοι θα θυμούνται ιστορικά παρεμβάσεις νομοθετικές πάνω σε επίπεδο νομολογίας μετά από δικαστικές αποφάσεις θα δουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απλή υπόθεση αλλά και δεν είναι και αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχει διαμορφωθεί μια νομολογία από το ανώτατο δικαστήριο, αλλά κυβερνήσεις στο παρελθόν δεν έχουν νομοθετήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ η κυβέρνηση έρχεται και το κάνει. Και είναι πολύ σημαντικό και έρχεται να προσθεθεί σε μια άλλη σειρά διατάξεων που έρχεται να βοηθήσει τους δανειολήπτες με την αύξηση του ακατάσχετου, για παράδειγμα. Και αυτή είναι μια σημαντική διάταξη που περνάμε και θα βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο.
3: Λένε πολλοί ότι η Νέα Δημοκρατία εν ώψη εκλογών, προώρων ημί, μόνο με τον εαυτό της έχει να κάνει. Δεν έχει να ασχοληθεί και κακώς ασχολείται, λένε κάποιοι, με το τι κάνει ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι, αλλά με έναν κακό της εαυτό, με κάποιες μεταρρυθμίσεις ενδεχομένως, κύριε Υπουργέ, που έχουν μείνει πίσω χρονικά. Υπάρχει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μπροστά. Και υπάρχει και αυτό το brand affair μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης. Γιατί δεν δίνεται 13ο-14ο μισθό, γιατί λέτε ότι έχετε πλεονάσματα και χρήμα μαζεμένο και δεν το δίνετε στους πολίτες. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια να δοθούν αυτά που πρέπει και βάσει του όποιου δημοσιονομικού δημοσιονομικής δυνατότητας από το 26 αλλά και μέσα στο 27? Το βλέπετε, έχετε κυβερνητική εμπειρία και κοινοβουλευτική και νομίζω τα διαβάζετε πριν συμβούν όλα αυτά.
4: Καταρχάς να συμφωνήσω ως προς το σκέλος ότι κυριότερος αντίπαλος αυτή τη στιγμή, ο βασικός μας αντίπαλος, είναι τα προβλήματα των πολιτών. Είναι η αναμέτρηση, αν θέλετε, με αυτά που πρέπει να κάνουμε και το πρόγραμμά μας, αυτά που υποσχεθήκαμε προεκλογικά, αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές που θα γίνουν το 2027, οι πολίτες και εμείς θα κάνουμε έναν απολογισμό. Θα δούμε τι υποσχεθήκαμε το 23, τι από το 19, που βρισκόταν η χώρα το 19, που βρισκόταν το 23, που βρίσκεται σήμερα, τι κάναμε, τι έχουμε ακόμα να κάνουμε μέχρι να γίνουν εκλογές, γιατί έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να κάνουμε. Άρα, αν θέλετε, ναι, αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα, να καταφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχέση με αυτά που έχουμε υποσχεθεί, να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις μας, να διαμορφώσουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ολοκληρωμένο, το σχέδιό μας, να το δείξουμε στους πολίτες, να πείσουμε τους πολίτες αυτό το σχέδιο για την Ελλάδα το 2030. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που ακούμε προτάσεις από την αντιπολίτευση, όσες φορές οι προτάσεις αυτές είναι ουσιαστικές, γιατί πέρα από την τοξικότητα και τη διχαστικότητα και τη συζήτηση επί ανοιχτών δικαστικών υποθέσεων, κάποιες φορές έρχονται με προτάσεις οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι ακοστολόγητες, είναι προτάσεις οι οποίες είναι και ανεφάρμοστες, δεν περιλαμβάνουν ένα συγκροτημένο, δεν είναι μέρος ενός συγκροτημένου ολοκληρωμένου σχεδίου, θα έλεγα. Πρέπει να απαντάμε. Δεν μπορεί να μην λέμε όταν ακούμε για πλειοδοσία σε επίπεδο ρύθμισης για τους δανειολήπτες που ακούσαμε πριν, ξέρετε, να καταλάβουν το προηγούμενο, να μην θυμίζουμε στον κόσμο ότι ποια είναι η κυβέρνηση που έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, να μην θυμίζουμε στον κόσμο ποια είναι αυτή η κυβέρνηση που παρέδωσε τα δάνεια στα φαντς, ποια είναι αυτή που κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Όλοι θυμούνται ότι είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να μην θυμίζουμε στον κόσμο ότι όταν μιλάει κάποιος για φορολογικές ελαφρύνσεις ή φοροεπιδρομή προς τους πλούσιους, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν πρόσφατα, ή με σχέδια τα οποία δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Ακούσαμε εκπρόσωπο της Ελλάδας πριν από λίγες μέρες να μιλάει για φορολόγηση 1.500 αφημί και έσοδα 4 δισεκατομμυρίων. Αυτός είναι ο αριθμός που είπε. Και να μην αναδεικνύουμε ότι αυτή είναι η κυβέρνηση που υπερφορολόγησε τους πολίτες, επιβάλλοντας πάνω από 30 νέους φόρους, σε αντίθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που μείωσε τη φορολογία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τα θέματα ασφάλειας, δεν μπορούμε να μιλάμε για τα θέματα της εθνικής πολιτικής, για την ενίσχυση της άμυνας χώρας και να μην κάνουμε τις συγκρίσεις. Οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα δείξουμε στους πολίτες, να τα καταλάβουν και να αποφασίσουμε με βάση το τι θέλουμε για τη χώρα μας στην πορεία προς το 2030.
3: Σας ευχαριστώ. Σας αποδεσμεύω να επιστρέψετε στα κατοικοντά σας στο Κοινοβούλιο.
4: Ευχαριστώ, κύριε Μικρόπουλο. Και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
5: Sky 89,4.
3: Μάλιστα. Στις λεπτομέρειές της αυτή η τροπολογία έχει πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι θα πρέπει να συμβουλευτείτε και τους ειδικούς. Καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ στο Sky, στην Πάτρα, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Χθες έκανε τις επισκέψεις του, ευτυχώς από τους ελάχιστους υπουργούς που έχει προσωπική εικόνα. Τι γίνεται στο Ρίο, τι γίνεται στον Άγιο Ανδρέα, στο Καραμανδάνιο, στα κέντρα υγείας. Καλωσορίσατε, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
3: Δεν θα δαπανίσω τον ραδιοφωνικό μου χρόνο με αυτά τα οποία γνωρίζω. Είπατε και χθες, μας τα λένε και οι διοικητές. Τα βλέπουμε, κάνουμε ρεπορτάζ και τα αποτυπώνουμε κι εμείς. Θέλω δύο ερωτήματα. Επειδή ξέρω ότι δεν είστε ένας επιφανειακός υπουργός, δεν είστε από αυτούς που θα σας πούν χρειάζεται ιατρικό προσωπικό ή νοσηλευτικό, το τάδε νοσηλευτικό ίδρυμα, και θα δώσετε την εντολή αυτό να γίνει. Έχω δύο ερωτήματα τα οποία πάντοτε ήθελα να σας τα κάνω. Το πρώτο είναι αν έχετε ποτέ επεξεργαστεί τόσα χρόνια στο Υπουργείο Υγείας, στην Πάτρα, στη Δυτική Ελλάδα, που υπάρχει το αξιόμαχο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, να ανεγερθεί ένα καινούριο παιδιατρικό νοσοκομείο. Κάποτε, δεν θυμάμαι αν ήταν η υπουργεία σας, είχε πάρα πολύ παίξει, είχε πάρα πολύ ακουστεί. Υπάρχει πουθενά ο σκεπτικός σας?
6: Θέλω να είμαι ρεαλιστής. Θα ήταν κάτι καλό να συμβεί, όμως επειδή αυτό για να γίνει στα αλήθεια θα χρειαστεί πάρα πολλά χρόνια, έλαβα την απάντηση, την απόφαση να επενδύσω αρκετά χρήματα στο να κάνω το Καραμανδάνιο ένα πολύ καλύτερο νοσοκομείο. Το Καραμανδάνιο με την ολοκλήρωση των έργων που τώρα γίνονται θα είναι καινούργιο. Θα έχει καινούργια χειρουργία, πλήρη στατικότητα από την αρχή, πυρασφάλεια, καινούργια εφημερία, καινούργιες κλινικές, μαγνητικό τομογράφο. Θα είναι πια ένα νοσοκομείο που μπορεί να λειτουργήσει άνετα τα 15-20 χρόνια εκεί. Στο διάστημα αυτό, κάποιο υπουργό θα καταφέρει να κάνει ένα καινούργιο νοσοκομείο.
3: Δεύτερο θέμα, ξέρω ότι σας έχει τεθεί κατά το παρελθόν.
6: Πάντως, όταν κάνουμε τα εγγένεια των νέων της νέας εταιρείας Καραμανδάνιου, θα δείτε την πρόοδο. Είναι ένα καινούργιο νοσοκομείο πραγματικά.
3: Και πάρα πολύ καλό. Από την Κέρκυρα μέχρι τα Γιάννενα και την Ηλία και την Αρβακαλάνη.
6: Να θυμίσω τώρα μερικά χρόνια ο κόμος Πάτρας ανησυχούσε ότι το Καραμανδάνιο θα κλείσει. Όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά μεγαλώνει πάρα πολύ.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Και έχετε προσφέρει πολλά, και η διοικήτρια κυρία Ριγοπούλου και το προσωπικό, το ιατρικό και όλοι. Έρχομαι σε ένα θέμα το οποίο σας έχει τεθεί κατά το παρελθόν. Δεν ανοίξει το Υπουργείο σας, αλλά θα μπορούσε να παίξει το Υπουργείο σας. Είναι το λεγόμενο 409 πρώην στρατιωτικό νοσοκομείο που υπάγεται σαν ακίνητο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σας είχαν πει κάποτε, δεν συζητάτε με το Δένδια να σας το δώσει, να το κάνετε ένα κέντρο αποκατάστασης, το προτείνει και ο Περιφερειάρχης αυτό. Μία δομή η οποία θα περνάνε οι φαντάροι, τα στρατιωτικά στελέχη, υγειονομικά, να μην τρέχουν στην Αθήνα, από τον Πύργο, από το Μεσολόγιο, από την Πάτρα. Το σκέφτεστε καθόλου αυτό, να εμπλακείτε?
6: Δεν έχει γίνει κάτι στο διαδίκτυο ακόμα, να είμαι ειλικρινής. Αυτή τη στιγμή έχει όλη μου την προσοχή του Ταμείο Ανάκαμψης και απορρόφησή του. Όταν όλα αυτά τα έργα τελειώσουν, θα τελειώσουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο φέτος, μετά θα μπορούμε να βάλουμε προς νέα σχέδια.
3: Δεν το αποκλείεται, ακούω.
6: Όχι, δεν το αποκλείω. Και όσο με τον κύριο Δένδια έχω πολύ καλή σχέση, άμα δεν θα πήγε πρόβλημα καμία διασυμφωνία, αν θα του ενδιαφέρει και αυτού.
3: Ναι, γιατί η κατεύθυνση που η πόλη θέλει, οι φορείς της, είναι να μην πάει σε ιδιώτη, να μην γίνει ξέρω, κάτι, να παραμείνει ως μία
6: δομή. Δεν έχω εικόνα. Δεν το γνωρίζω.
3: Μένουμε σε τούτα. Θα μπορούσε να γίνει. Ναι. Είναι ένα σχέδιο, είναι μια πρόταση. Θέλει ενασχόληση και θέλει και πολύ τρέξιμο και πολύ αναζήτηση. Κρατάω την απάντησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε, κύριε Υπουργέ μου.
6: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
5: Sky 89,4.
3: Δεν ήθελα με τον κύριο Γεωργιάδη να πούμε πάλι τα ίδια για τις κλινικές στο Ρίο, για την ενεργειακή αναβάθμιση που εξελίσσεται. Νομίζω αυτά τα οποία ο ίδιος περιεκτικά είπε για το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών θα καταστήσουν αυτό το μικρό κάποτε που πράγματι έφτασε η πόλη και η αντιπολίτευση πιο πολύ έντονα, και ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή, να λένε ότι ο Άδωνης το κλείνει. Θα γίνει το έργο, θα γίνουν πράγματα και θα γίνουν αρκετά. Κρατάω αυτά τα δύο τα οποία είπε ο κύριος Υπουργός, διότι είναι δύο θέματα τα οποία παρέμεναν αναπάντητα, γι' αυτό και επέλεξα σε αυτή τη σύντομη συνομιλία μαζί του να καταγράψω. Πρώτον, ότι δεν είναι αντίθετος με την ανέγερση ενός νέου παιδιατρικού νοσοκομείου στην Πάτρα για τη Δυτική Ελλάδα, αλλά αυτό θέλει χρήμα και χρόνο στο διηνεκές, και δεν έχει αντίρρηση, εδώ βάζω άνω τελεία, το είχε αποκλείσει πριν από ένα εξάμηνο. Δεν αποκλείνει έμπλακη το Υπουργείο Υγείας στην αξιοποίηση του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου, αφού το συζητήσει το θέμα με τον κύριο Δένδια που ανήκει στο Άμυνας, το συγκεκριμένο ακίνητο. Το κλείνουμε. χαρακτήρισα νωρίτερα εξαιρετική τοποθέτηση του αρχηγού της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας, του κυρίου Βασίλη Αϊβαλή, στη συζήτηση που έγινε προχτές για το τρένο και αυτήν την επικαιροποιημένη, για λόγους κινητοποιήσεων και διαμαρτυρίας από ό,τι κατάλαβα, συζήτηση την οποία προκάλεσε ο Δήμαρχος. Τον καλωσορίζω, γιατί είναι μετά τον κύριο Πελετίδη, τον κύριο Σβόλη και τον κύριο Στομά, με τους οποίους έχω ήδη μιλήσει, αυτός που δεν έχει εκφραστεί δημόσια και είναι τόσο γνώστης και των τεχνικών ζητημάτων και ποτικά βέβαια το θέμα το βλέπει όπως το βλέπει, που δεν θα μπορούσα να τα αφήσω απ' έξω. Τι κάνετε, κύριε Γαλή?
7: Μια χαρά, κύριε Δραφελόπουλο, προσπαθούμε. Προσπαθούμε για την πόλη μας, από και για την κοινωνία μας. Ναι.
3: Εσείς έχετε εντοπίσει αιτίες πολιτικές πιο πολύ, αν κατάλαβα καλά από την τοποθετήσή σας, που έχουν περάσει 10 και πλέον χρόνια με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2019, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα που να έγκυται στο ζητούμενο, που είναι η πλήρης, η μερική, τέλος πάντων η υπογειοποίηση του σύγχρονου τρένου. Πώς ακριβώς το εξηγείτε αυτό?
7: Κύριε Δευτερόπουλε, τα λάθη της Δημοτικής Αρχής πολιτικά και τακτικά είναι πάμπολα. Γι' αυτό το λόγο και κάπου κι ο άλλος, όταν βλέπει μία αστήρα αντίδραση, οποιοδήποτε και αν κυβερνά, η οποία δεν βασίζεται σε μία τεχνοκρατική βάση, παρά μόνο σε μία κινηματική διαδικασία, πάβει να ασχολείται και μαζί σου. Και αυτό έχει συμβεί με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Γιατί σας θυμίζω, όταν το 2017 και όχι το 2018 ή το 2019 πριν τις εκλογές, όταν το 2017 ήρθε, αρχές του 2017 αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, ήρθε τότε ο τότε υπουργός της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, ο Σπυρτζής, μιλούσε και αυτός για επιφανειακή διέλευση και ήρθε στο Τεχνικό Επιμελητήριο δύο φορές, ειδικά τη δεύτερη, σε μία σύσκεψη με τεχνικούς που είχε μαζί του και τεχνικούς από τον ΟΣΕ, σε μία σύσκεψη άνω των 6 ώρων αν δεν κάνω λάθος, και πίστηκε ότι πράγματι μπορεί η πόλη να αποφασίσει ή να διεκδικήσει την υπογειοποίηση. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ήρθε με πρόταση υπογειοποιημένης γραμμής από τον Γιαννελοπούλου, σύμφωνα με την πρόταση του ΤΕΕ. Γιατί υπήρχε τεκμηρίωση από το ΤΕΕ τότε, κοστολόγηση σε συνεργασία με τους ανθρώπους της ΕΡΓΟΣΕ, και ήρθε μια πρόταση η οποία μιλούσε για υπογειοποίηση από την Κανελοπούλου, και σε αυτή ο Δήμος είπε όχι, με μια διασφάλιση χρημάτων από τότε, σύμφωνα με την επικοινωνία που είχαν με την κοινότητα η ΕΡΓΟΣΕ, όχι προφανώς εμείς. Και είπε όχι, γιατί θέλουμε υπογειοποίηση από το Ρίο. Θυμάστε τις διεκδικήσεις τότε.
3: Ναι, ναι.
7: Περνάνε λοιπόν τα χρόνια, αφού ο Δήμος δεν θέλει. Περνάνε λοιπόν τα χρόνια, οι τιμές εκτοξεύονται, οι τιμές των κατασκευών εκτοξεύονται, ενώ τα ωφέλη παραμένουν τα ίδια. Και είστε γνώστης, γιατί το έχετε ψάξει αρκετά το θέμα, ότι σε αυτά τα πράγματα παίρνουν σημαντικό ρόλο η τεχνοκρατική προσέγγιση, πέραν των όποιων πολιτικών το αν θέλω να γίνει ή όχι, πρέπει να έχει και ένα τεχνοκρατικό υπόβαθρο. Εκτοξεύεται λοιπόν το κόστος και τα ωφέλη σχεδόν παραμένουν τα ίδια. Δεν είχαμε δημοκρατική δημογραφική έκρηξη εδώ στην περιοχή, ούτε άλλαξε κάτι σε σχέση με τα ωφέλη. Άρα αυτός ο λόγος κόστους ωφέλους μεγιστοποιείται, με αποτέλεσμα ποιος να το πληρώνει? Οι πολίτες της πόλης. Και από την άλλη πλευρά, τα λάθη, αντί να πούμε εντάξει ρε παιδιά, κάνουμε κάποιο λάθος, να προσέξουμε, να το μαζέψουμε, η Δημοτική Αρχή τι έρχεται και λέει? Καλείται από την προσχηματική, εγώ θα πω, πρόσκληση του Υπουργού. Γιατί ο Υπουργός ήρθε στην περιοχή και τι μας είπε? Ότι το τρένο θα φτάσει μέχρι το Ρίο. Ναι, λες και δεν το ξέραμε ότι θα φτάσει μέχρι το Ρίο το τρένο. Και μας είπε ότι για την πόλη της Πάτρας θα διεκδικηθεί ούστε θα διεκδικηθεί υπογειοποίηση από τον Άγιο Διονύση μας τον Άγιο Ανδρέα. Και όταν εγώ προσωπικά τον ρώτησα ότι αυτό είναι είναι δέσμευση, όχι, λέει, θα διεκδικηθεί. Θα διεκδικήσουμε και θα το υποβάλουμε, ή και δεν θυμάμαι, Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, θα το υποβάλουμε το Μάρτι, ο οποίος Μάρτις μετά από λίγο έγινε φθινόπωρο και δεν ξέρω πότε θα γίνει. Και όταν τον καλεί στην προσχηματική αυτή, σε σκέψη, και λέω προσχηματική γιατί έγινε μία και δεν ξαναγίνει άλλη, τον Δήμαρχο της Πάτρας, αντί να πάει να πει τις θέσεις της πόλης, να τοποθετηθεί για άλλη μια φορά, να μάθει τι γίνεται από τους τεχνικούς εκεί και τι σχεδιάζουν, απαξί και δεν πάει καθόλου. Ούτε να καταγγείλεις δεν μπορείς να τα γνωρίζεις τι κουβεντιάζεται.
3: Πείτε μου κάτι, κύριε Βαλή. Στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν οι ανυποχώρητοι, όπως είναι ο κύριος Πελετίδης. Δεν θα έλεγα ότι και ο κύριος Βόλος έχει αλλάξει στάση, όσο είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης. Αλλά σας ρωτώ, πολιτικά πάντα, όχι προσωπικού, γιατί έχει άδικο ο συναδελφός σας δημοτικός αρχηγός, κύριος Ψωμάς, ο οποίος λέει από τη στιγμή που 10 χρόνια δεν είχαμε αποτέλεσμα με την πολιτική Πελετίδη, πάμε σε ρεαλιστική λύση, δηλαδή μην επιμένουμε άλλο στην υπογειοποίηση. Διαφωνείτε, συμφωνείτε, διαφωνείτε, από ό,τι ξέρω.
7: Ποιος θα το κρίνει αυτό? Ποιος κρίνει ότι είναι ρεαλιστική? Ο φίλος μου ο Πέτρος ο Ψωμάς,
3: η πραγματικότητα.
7: Ένα λεπτό. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ο φίλος μου ο Πέτρος ο Ψωμάς που είναι μαθηματικός.
3: Όχι, λέει ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα από το διεκδικητικό πλαίσιο.
7: Δεν υπάρχει αποτέλεσμα γιατί τα λάθη της Δημοτικής Αρχής είναι τεράστια πολιτικά, όπου πλέον στο παρελθόν η κυβέρνηση τότε του Αλέξη Τσίπρα βαρέθηκε να ασχολείται με τη Δημοτική Αρχή αφού είναι ανυποχώρητη, και έρχεται μια νέα κυβέρνηση αφού τα κόστη έχουν εκτοξευθεί και σου λέει τώρα τι να κάνω εγώ. Θα θυμίζω όμως και η κυβέρνηση η προηγούμενη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον Καραμαλή στην αρχή μιλούσε για την επιφανειακή διέλευση και μετέπειτα ήρθε και έδωσε τα 5,8 χιλιόμετρα από την Καμελοπούλου, αυτό που έλεγε ήδη η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Λέω ψέματα? Και βγήκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, και είπε συγκεκριμένα, θυμάμαι το λεκτικό του, ότι θα βάλω πλάτη για την υπογειοποίηση της νέας σιδηροδρομικής στην πόλη της Πάτρας. Άρα γιατί να συμφωνήσω με τον κύριο Ψωμά? Και ποιος είναι αυτός που θα κρίνει ποια είναι η ρεαλιστική λύση?
3: Ναι. Το ζήτημα των κινητοποιήσεων.
7: Εγώ τι θέλω να πω. Να σας απαντήσω σε ό,τι θέλετε, κύριε Τρέμπιλο.
3: Πείτε.
7: Αλλά τι θέλω να πω. Το ζήτημα των κινητοποιήσεων είναι ένα μέγιστο ζήτημα το οποίο, ναι, εμείς σαν παράταξη μπορούμε και πρέπει να συμμετάσχουμε. Γιατί αυτό θέλει η πόλη. Όμως, και να σας πω και κάτι. Το έχει η Δημοτική Αρχή αυτό. Το έχει. Όμως, εν έτη 2026, το πλαίσιο με το οποίο χρηματοδοτούνται τα έργα, και θα μου επιτρέψετε να το ξέρω καλύτερα για από αυτούς πώς χρηματοδοτούνται, και επαγγελματικά εννοώ. Λοιπόν, στο πλαίσιο λοιπόν της χρηματοδότησης των έργων, θέλει να υπάρχει τεκμηρίωση, θέλει να δείχνει συγκεκριμένα τεκμηριωμένα, τεχνοκρατικά τεκμηριωμένα πράγματα. Και εκεί η Δημοτική Αρχή δεν έχει καμία έπαφη. Ειλικρινά καμία έπαφη. Και θέλει και ανθρώπους ιδιαίτερα εξειδικευμένους, που ίσως να μην φτάνουν άνθρωποι από την περιοχή, ίσως και να μην φτάνουν και σε τόση εξειδίκευση και άνθρωποι από τη χώρα, και πρέπει να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους, να προσεγγίσουμε, να δούμε πώς μπορούμε σαν Δήμος να έχουμε μια σωστή, τεκμηριωμένη, προσεγμένη πρόταση η οποία θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί.
3: Μάλιστα. Τώρα, χρονικό περιθώριο για να το ξαναδούμε το θέμα, μπορεί να θέλετε κι εσείς κι εγώ, αλλά όσο η Ευρώπη εξετάζει το καινούριο αίτημα χρηματοδότησης, τι χρονοδιάγραμμα να
7: η Ευρώπη συνέχεια βγάζει προσκλήσεις. Η χώρα δεν έχει υποβάλει αυτή τη στιγμή. Από ό,τι κατάλαβα, είναι μια πρόσκληση η οποία, αν δεν κάνω λάθος, από τα δημοσιεύματα, γιατί δεν μπήκα μέσα στο. Ναι. Δεν πρόλαβα να μπω, εχθές το διάβασα. Ναι. Μέσα στην στην κοινότητα, στο αντίστροφο στο ΣΕΦ, όπου χρηματοδοτεί τέτοια έργα, βγάζει μια δράση τον Οκτώβριο για υποβολή, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ακριβώς, η οποία θα περιλαμβάνει φάκελο της Πάτρας από το Υπουργείο Υποδομών.
7: Ωραία.
3: Πάρα πολύ λιγότερο.
7: Ποιος θα το φτιάξει το φάκελο, κύριε Τελεδεφιλόπουλε? Αυτός το έφτιαξε και πριν. Με ποια νέα δεδομένα?
3: Τα δεδομένα θα είναι μικρότερο, λιγότερα χρήματα, συμφέρουσα κατάσταση και βιωσιμότητα.
7: Ναι. Άρα μου λέτε στο λόγο που σας είπα να μειώσουμε με κάποιο τρόπο τον αριθμητή, κόστος προς όφελος.
3: Θα τις δούμε αυτές τις λεπτομέρειες.
7: Να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τον παρανομαστή, να αυξήσουμε τα ωφέλη. Ποιος θα τα πει αυτά? Δεν μπορεί να το ξέρει ο τεχνικός σύμβουλος της Εργοσέ που κάνει την πρόταση πιθανών, λέω εγώ, αν είναι αυτό.
3: Μέχρι τον Οκτώβριο θα το δούμε το θέμα αυτό και μαζί σας. Κύριε Ιβαλή, καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ευχαριστώ.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
8: Sky 89,4.
3: Εδώ ολοκληρώνουμε. Μαζί θα είμαστε πρώτο Θεός αύριο 12 και κάτι. Καλό υπόλοιπο.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Sky 89,4.